0: Δεύτερο ημίχρονο ή από εδώ. Νομίζω έχει του Σταθερόπουλου. Μπορεί να το βάλει λίγο που είναι το αγαπημένο. Του από εκεί, αυτό που λέει ο Κυριάκος. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Συνεχίζουμε και Στέφανο Παλουότολο στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Ή από εδώ.
1: Δεν παίζει.
0: Δεν παίζει.
1: Δεν παίζει, δεν πειράζει. Και καλημέρα στη Διοχάντη. Τη Διοχάντη που μας ακούει.
0: Λοιπόν, θα σου πω κάτι για το Λιβάγια, ο οποίος Μαρία Λιβάγια έχει δείξει ένα άλλο πρόσωπο στη Χάιντουκ. Θυμάσαι που εδώ ήταν έτσι λίγο πιο μαγκάκος, έτσι λίγα νεύρα. Λοιπόν.
1: Εντάξει. Θυμάμαι νεύρα το
0: Λιβάγια. Ναι, παιδί μου ήταν.
1: Εντάξει, δραστήριο.
0: Ξενύχτηκε, τσακώθηκε με τον προπονητή και διώχτηκε από την προετοιμασία τη Χάιντουκ. Έτσι ξεκίνησε η προετοιμασία. Κουτουλιά στον προπονητή. Η κροατική ομάδα μιλά για παραβίαση πειθαρχικών κανονισμών, όλων των κανονισμών. Καμία συμμόρφωση με κανόνες. Βγήκαν για ποτό και δεν γύρισε ποτέ πίσω ο Μάρκο Λιβάγια.
1: Δεν είναι δυνατόν.
0: Ναι. Αυτά. Χάιντουκ για πάντα. Ο Μάρκο είναι ανεκτήμητος, αλλά ο σύλλογος είναι πάνω απ' όλα. Αυτά ήθελα να πω. Και πραγματικά ένα άλλο που διαβάζω. Θέλω να πω κάτι, το είπε και ο Καραλίφτες και συμφωνώ. Υπήρξαν στην αρχή μεγάλες αντιδράσεις για τα εισιτήρια και τις τιμές. Παρ' όλα αυτά, ο Ινφαντίνο τρίβει τα χέρια του γιατί τα εισιτήρια είναι πιο ψηλά όλων των εποχών, δηλαδή αναλογικά τηρουμένων των αναλογιών. Και
1: είναι
0: τα
1: πιο ψηλά, τι εννοείς, οι τιμές.
0: Οι τιμές
1: το ξέρουμε, ναι.
0: Αλλά τα γήπεδα είναι κατάμεστα. Οπότε εμείς αργότερα στα παγκόσμια κύπελα στην Ευρώπη θα το βρούμε μπροστά μας.
1: Οπότε πρέπει να τα κρυβίνουμε κι εμείς ακόμα περισσότερο. Είναι σαν τις μεταγραφές.
0: Έχεις δει κάτι να φτιάξει.
1: Όχι, ποτέ. Ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ προσέλευση θεατών, αλλά και hot dog. Ρεκόρ hot dog.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή, 4,6 εκατομμύρια φύλαθλοι είναι η προσέλευση. Έτσι. Και αντίστοιχα, τα hot dog έφαγαν μέχρι στιγμής περισσότερα από 320.000 hot dog.
1: Α.
0: Μιλάμε για λουκανικούμπες τώρα, έχει 320.000
1: hot dog. Ναι, αλλά είναι 4,6 είπες, 4,6 οι θεατές. 300.000, εντάξει.
0: Για να καταλάβεις.
1: Οι υπόλοιποι τι φάγανε.
0: Φέραν από το σπίτι τα περάκι, φακές μπελούγκα, δεν ξέρω. Για να καταλάβουμε. Για να καταλάβουμε πόσα πολλά είναι τα hot dog. Αν τα βάζεις κάτω, γιατί είναι ίδια τα λουκανικά.
1: Ναι. Έφτανες μέχρι.
0: Τα πρωταθλήματα του Ολυμπιακού. 45 χιλιόμετρα.
1: 45 χιλιόμετρα.
0: Ναι. 45 χιλιόμετρα. Από εδώ μέχρι.
1: Από εδώ μέχρι, ξέρω εγώ, την Ανάβησπο.
0: Όχι, όχι, όχι, πιο νωρίς. Ναι. Από εδώ μέχρι, ναι. Καπανδρίτη, όχι.
1: Μέχρι Σούνιο. Μέχρι Σούνιο.
0: Γιατί πρέπει να πάμε προς τα
1: παραλία. Τρόπια. Θα πάμε καλοκαιριάτικα, που θες να πάμε.
0: Μα hot dog είναι, Μαρία, δεν σου είπε ψάρια. Προς βουνό πάμε τα γουρούνια.
1: Α, επίσης, επειδή ρωτάτε.

0: Πλάκα έκανα για το Λιβάγια, ρε παιδαρά Λιβάγια. Ήθελα να έρθει στον Παναθηναϊκό.
1: Θα σε γλεντήσει μόνο του γι' αυτό.
0: Εν τω μεταξύ είχα πάει ταμείο με εκείνον τον γκολ. Φιλοφόρο.
1: Αλήθεια.
0: Και το βούλωσα, δεν είπα τίποτα. Δεν έχω συνέστημα στον στοιχηματισμό. Φέτος με νίστρο. Λοιπόν, ποια λέξη συχαίνεται ο coach? Είναι ήδη στην καρδιά μου.
1: Ποια?
0: Η λέξη project. Είσαι στην καρδιά μου, coach. Coach, είμαι δίπλα σου. Δυναμικά, δυνατά. Να πω και στον Κώστα Μανολιδάκη καλή αρχή, mm-hmm. που ανέλαβε εκεί. Είμαι δίπλα τους, ό,τι χρειαστείτε. Είμαι ο μάγος.
1: Τι να χρειαστείτε.
0: Α, μάγος.
1: Α, να,
0: ο μάγος της Άρτας.
1: Να ματιάσεις τις άλλες ομάδες, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Να τις κακοπιάσεις.
0: Είμαι μάγος της Άρτας. Για λίγο, δεν κάνω κάτι κακό. Οριακά, μια γαστριτερίτιδα μισής μέρας. Ένα αυτό.
1: Δύο κίτρινες κάρτες στο πρώτο δεκάλεπτο.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά. Ναι.
0: Μικρά αθώα πραγματάκια. Σκέφτομαι, όντως, όλη την ώρα σκέφτομαι τέτοια μικρά. Δηλαδή στη διάβαση κάνω λίγο τον γκάζι, όχι πολύ. Για να κάνει ένα μικρό σπριτ και να μου κάνει τι κάνεις. Τι έκανα.
1: Δεν έκανα.
0: Εσύ κατάλαβες λάθος. Λίγο η καθημερινότητα να λαθιστεί. Όχι κάτι φοβερό. Να πάω σε ένα κλαμπ. Άλλος το ξέρω, άνοιξε, σε θέλω. Να φύγω. Και ο άλλος να μην βγαίνει. Αυτό, τέτοια μικρά. Μετά στη διάβαση τον βρω όμως. Λίγο.
1: Οπότε δεν μας αρέσει η λέξη project.
0: Δεν μ' αρέσει, είναι ψέματα.
1: Είναι ψέματα.
0: Έχουμε ένα project, the burger project. Δεν τρώω σε τέτοιο μαγαζί. The pasta project.
1: Ναι. Nail project.
0: Όχι, αυτό. Δεν υπάρχει κανένα project. Φτιάξε μου τα
1: μάτια. Barber project.
0: Όχι.
1: Άσε μας ίσως.
0: Κούρεψε με.
1: Ναι, τελείω.
0: Και δεν θέλω ζεστή πετσέτα στη μούρη μου. Και...
1: να ανοίξουν οι πόροι και να κάνουμε μάσκα και βέβαια.
0: Κούρεψε με και μου πλένεις κάνω το κεφάλι. Φύσα το με το πιστολάκι να έχω τρίχες στα αυτιά να φύγω. Ζήτω οι τρίχες στα αυτιά. Θέλεις να τα ξεβγάλουμε? Όχι. Ρίξε με πιστολάκι και δώσε μου να βάλω εγώ κερί να φύγω. Θέλω να έχω τρίχες εδώ από κάτω κολλημένο.
1: Να ξύνεσαι σαν το σκυλί έτσι.
0: Ακριβώς. Να έχω τρίχες στην πλάτη, να πρέπει να κάνω μπάνιο εγώ μετά και ποτέ τα μαλλιά να μην είναι ίδια. Όπως είναι στο κομμωτήριο. Ποτέ δεν είναι ίδια.
1: Ποτέ.
0: Δεύτερη μέρα είσαι σαν γίδι.
1: Όλα.
0: Σαν γίδι είσαι δεύτερη μέρα.
1: Λες τι ώρα, α πούμε, μετά
0: λούζεσαι και είσαι ο Σαμάκ. Το θυμάσαι το Σαμάκ που πες στην Άρσενα που το κεφάλι του ήθρωνε.
1: Όπω, τι μνήμη μου επανέλαβε.
0: Τι reference ήταν αυτό. Oh. Σου λέω, είμαι άϊπνος. Πρέπει να μένω άϊπνος.
1: Προχθές κατάλαβα ότι τελικά έχω μνήμη, αλλά θυμάμαι τα παλιά. Πήγα στη συναυλία των Pet Shop Boys και ήξερα όλους τους στίχους όλων των τραγουδιών.
0: Θα σου έρθει mail.
1: Και μετά σκεφτόμουν. Και μετά, τι έφαγες, δεν θυμάμαι.
0: Μέχρι Παρασκευή σου έρχεται το mail σου. Σου έρχεται mail. Για Cure, είσαι έτοιμη.
1: Αλήθεια.
0: Είναι τέλειο. Θα είσαι ζώνη ΑΑ. Εγώ θα είμαι VIP βέβαια. Δεν είχαμε κάτω-κάτω.
1: Εντάξει, δεν πήρα.
0: Για τις φωτογραφίες θα είμαι πάνω. Αλλά σου έχω ένα διπλό κάτω.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εντάξει, ΑΑ, ωραία, κύριε Λέντ.
1: Μπράβο, ρε εσύ.
0: Εντάξει, πάρε και Pet Shop Boys.
1: Τι ωραία που ήταν.
0: Ξέχασα να το πω στην Ελλάδα. Αυτή μπορεί να πει και στο χωριό σου. Cure.
1: Ναι, είχε και Pet Shop Boys. Είχε και Cure. Είχε για τα πάντα.

0: Λοιπόν, τώρα θέλω να συζητήσουμε κάτι που έχει να κάνει με, με την προηγούμενη γενιά από εμάς.
1: Ναι.
0: Γιατί πρόσεξε, έχω πάει στη συναυλία των Pet Shop Boys.
1: Μπράβο.
0: Έχω ξεβιδωθεί στο χώρο, γιατί εγώ, αν δεν πάω στη συναυλία, θα πω για αυτόν τον λόγο.
1: Γι' αυτό σου κλείσα κάτι.
0: Ναι.
1: Και μετά εσύ θα λες, δεν ξέρω γιατί με πονάει ο αγκώνας.
0: Και μετά φεύγοντας από τη συναυλία, πήγα στον Ιάρχος για να πάρω το αυτοκίνητο, γιατί είχα παρκάρει εκεί. Αλλά στην πλατεία είχαν ένα ηλεκτροπάρτι.
1: Α, οκ. Okay.
0: Και έκατσα, κάθισα εκεί λοιπόν. Ήμουν με ένα φίλο, κάθισα εκεί πέρα και συνεχίσαμε και χορεύαμε. Και έχει πάει, ξέρω εγώ, μία, μισή, δύο η ώρα και χορεύουμε. Και έρχεται ένας τύπος και μας λέει,

0: ξέρω εγώ τι κάνετε για όλα αυτά. Χόρευε και αυτός μαζί μας, λέει. Πω, πω, λέει, την ενέργειά σας να είχα. Και του λέω, ρε φίλε.
1: ΔΕΗ, ξέρετε.
0: Όχι, φαινόταν ήταν πιο μικρός από εμάς. Και του λέω, όταν θα φτάσει στην ηλικία μας, την έχεις. Του λέω, πόσο χρόνο είσαι, μου λέει 35. Εντάξει, σε καμιά δεκαριά χρόνια θα έχεις και εσύ την ενέργειά μας. Αλλά ο 35άρης, δικηγόρος εντωμεταξύ.
1: Δεν την έχουν τα παιδιά.
0: Αυτό μου έκανε εντύπωση, ρε εσύ.
1: Όχι.
0: Σου λέω, εγώ ήμουνα, λες και είχα μόλις ξυπνήσει. Και αυτός ήταν, λες και έσκαμπε στο χωράφι. Λέω, τι δουλειά κάνει. Μου λέει, είμαι δικηγόρος. Ωραία.
1: Κάνε μια έφεση στον εαυτό και φύγε. Είναι ψυχολογικό, δεν έχει να κάνει με το ανασωπητικό, αλλά με την ψυχολογία.
0: Με την ψυχολογία της ηλικίας, λες.
1: Με την ψυχολογία της ζωής, δεν έχει να κάνει με την ηλικία. Ο κόσμος είναι πολύ δύσκολα, τον βαραίνουν οι σκέψεις του.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά εγώ, εντάξει, με τις παραστάσεις και όλα αυτά προσπαθώ. Ναι, και το βλέπω. Και ένας που με ρώτησε τι να κάνω, του είπα να αυνανίζεται τα πρωινά.
0: Μπράβο, καλά το είπες. Εμένα μου λέει να τα γράψω όλα. Του λέω, όχι όλα, όχι αλλά όλα, αυτά που δεν χρειάζεται. Όλα δεν μπορείς να τα γράψεις και δεν πρέπει κιόλας.
1: Και ξαπλώνεις. Και μετά είσαι άνετος, φεύγουν οι τοξίνες.
0: Αλλά μου
1: έκανε
0: εντύπωση που ήρθε ένας πιτσιρικά σας. Και λέει, από την ενέργειά σας να είχα.
1: Μήπως ήθελα να πιάσει κουβέντα ερμηνεία στην πέση λιγάκι έτσι κάπως απ' έξω, απ' έξω.
0: Δεν ξέρω, τον είδε λίγο απαγοητευμένο.
1: Μπορεί να είναι αυτό το μοντέλο πεσήματος. Έλα, τι έχεις. Και μετά ξέρω εγώ, τι έχει ο καθένας στο μυαλό.
0: Δεν ξέρω τι έχει ο καθένας στο μυαλό.
1: Δεν πάει άλλο γιατί δεν βρίσκω. Δεν βρίσκω για τη Μαζεράτη μου ανταλλακτικά. Ξέρω εγώ τι έχει ο καθένας.
0: Αλλά αυτός προσπαθούσε να στρίψει ένα τσιγάρο και εγώ μου να κάνω.
1: Α, ένα-ένα μας τα λες. Το τσιγάρο ρίχνει τον κόσμο. Ανάλογα.
0: Δεν ξέρω. Εν τω μεταξύ είχε και 8 μποφόρ. Πώς θα στρίβετε αυτά τα τσιγάρα με 8 μποφόρ.
1: Βάζουνε την παλάμη μπροστά για
0: τώρα. Δεν σας φεύγουν καπνί.
1: Το βάζει κάτω από το στήθος. Γι' αυτό το βάζουμε κάτω από το. Κοπελιά, άρχισε λίγο. Δεν θέλω κάτι από σένα.
0: Ρε Μαρέ, η προηγούμενη γενιά από σένα δεν την πολέμησε την τουρκοκρατία. Μετά από μένα, ρε παιδιά, όχι πριν από μένα.
1: Έχει δίκιο, Μαρία.
0: Ναι.
1: Πάμε πολιτική ενημέρωση, μπας και προλάβουμε.
0: Α, περιμένετε, έχουμε πράγματα να πούμε. Δεν πάμε πουθενά. Να, λέγαμε για την under 30 γενιά.
1: Αυτό δεν λέγαμε.
0: Ήταν over 30, δεν ήταν under 30. Αλλά η under 30, χάρη στο WhatsApp της Κοσμοτέ, μπορεί για πρώτη φορά να απολαμβάνει περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια με το WhatsApp Under 30, έτσι. Γιατί τώρα μπορεί να τα ζει όλα για πολύ πολύ περισσότερο.

0: Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην BWin το παιχνίδι ξεκινά με 1710 δώρα χωρίς κατάθεση. Διασκέδαση σε στοίχημα και live καζίνο με σούπερ προσφορά χωρίς κατάθεση. Παίζει στην BWin.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Win Sport FM 90.

0: 6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε με Fresh Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ τους από εκεί, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και μπαίνουμε μέχρι τις 10. Πλάκα, να μην μπείτε στο Λιβάγια κάτι τώρα και ματσακονιάσει κάπου.
1: Δεν ξέρεις τι γίνεται, Νίκα. Μπορεί να ξαναγυρίσει στην ΑΕΚ. Δεν ξέρεις τι γίνεται. Λοιπόν, το Μεξικό παίζει με το Εκουαδόρ αύριο. Έτσι, Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Θα κερδίσει το Μεξικό.
1: Στο Μεξικό θέλω να σου πω ότι ερημώνουν τα πάντα. Τα πάντα, τα πάντα, τα πάντα. Η πρόεδρος Κλαούντια Σέινμπαουμ δήλωσε ότι...
0: Κλαμπάρα, ξέρεις, όποιο όταν λέμε επίθετο.
1: Πάμε για τηλεργασία παντού, κλειστά τα σχολεία.
0: Πω, γιατί...
1: Ναι, γιατί παίζουν παγκόσμιο κύπελο οι άνθρωποι. Λοιπόν, εφαρμογή της τηλεργασίας σε όλους τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους για τις ιδιωτικές επιχειρήσεις έχει συμβουλευτικό χαρακτήρα, αλλά δεν πρόκειται να πατήσει άνθρωπος στη δουλειά αύριο. Είπαμε, όλα τα σχολεία κλειστά και όλοι θα δούμε Εκουαδόρ Μεξικό. Εντάξει. Να σου πω, και εμείς θα το κάναμε. Αν ήμασταν τώρα στους 32, δεν θα δούλευε άνθρωπος.
0: Είσαι στα καλά σου. Δηλαδή τώρα εδώ θα είχε. Αν είμαστε από το κέντρο αρχικού ρεπορτάζ. Ο Μπράντοβιτς και ο Διαμαντίδης πάλι αγκαλιά. Τέτοια. Ναι.
1: Μόνο αυτά.
0: Τι λες τώρα στους 32 να ήμασταν και. Έτσι όπως είναι οι ομάδες, αν δεν πέσεις με μεγαθύριο, έχεις ελπίδα για 16. Καλά, βέβαια. Πρέπει να νικήσεις και κάποιον μεγάλο για να προχωρήσεις. Αλλά πόσο λείπει η εθνική. Δηλαδή, έχω γίνει γκρινιάρης. Πόσο λείπει η εθνική μας από μια μεγάλη διοργάνωση. Δηλαδή, ξέρεις τι, λίγο αυτή η παρέα, λίγο να πας σε ένα μπαλκόνι με ένα φίλο σου. Λίγο να γίνουν διαφημίσεις από μπύρες.
1: Και τώρα θα το κάνεις, αλλά ξέρεις, άμα κάτσεις να δεις Μεξικό-Εκουαδόρ, δηλαδή, okay, θα δώσεις και λίγο, μετά θα το παρατήσεις το παιχνίδι, θα αρχίσεις να μιλάς για άλλα.
0: Μαρία, απλά συνδέθηκα λίγο με τον Καναδά χτες που έπαιζαν οι άλλοι αντιποδόσφαιρο και κλωτσάγαν την μπάλα. Και λέω, χάρηκαν. Και μετά ξέρεις τι είπα. Αποκλείεται ο μέσος Καναδός να χαιρότανε πιο πολύ από τον μέσο Έλληνα για μια πρόκληση. Δεν αγαπάει ο μέσος Καναδός το ποδόσφαιρο όσο εμείς.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πήρε χαρά ένας άσχετος που παίζει χόκκι όλη μέρα.
1: Ναι, αλλά είναι και, πώς το λένε, είναι και οικοδεσπότη.
0: Και έχει φύγει και από το σπίτι του, παίζει στο, που παίζαν στο Λος Άντζελες.
1: Τώρα ναι.
0: Δηλαδή χάρηκε, βάζει τον γκολ ο παίκτης στο 92 και έκανε γκολ. Δεν κατάλαβε κι αυτός πόσο σημαντικό
1: είναι. Ναι,
0: σκέψει τον Γιώργο τον Καραγκούνη να βάζει ένα τέτοιο γκολ στο 92, πρόκριση στην επόμενη φάση. Καταλαβαίνεις ότι εδώ θα είχαμε τραυματισμούς. Ο αδερφός μου είχε κρεμαστεί από το πολύφωτο. Δεν είχαμε ρεύμα σε όλη την πολυκατοικία. Δηλαδή, κάποιος, ξέρω εγώ, άλλος θα βάλαγε μπουνιά τραπέζι, θα του έφευγε το δάχτυλο. Μικροτραυματισμοί. Δάχτυλα στο μάτι που σε αγκαλιάζει ο πατέρας σου. Μπουνιές στον πατέρα σου δεν το συμπαθεί. Λοιπόν, έβαλα κι άλλα. Σου λέω, συνδέομαι με τον Καναδό, γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Οι άλλοι παίζανε αντιποδόσφαιρο και του σπάσανε τα νεύρα. Λέω, μακάρι να το βάλει ο Καναδάς να φύγει ο Κατσαβάκης. Λοιπόν. Και τι είχαμε ως αποτέλεσμα, μετά επέστρεψα στο κυκλοθυμικό μου καταθλιπτικό καβούκι, λέγοντας πόσο θα χαιρόμουν εγώ αν γινόταν αυτό.
1: Άλλη.
0: Το 92.
1: Αν και εφόσον.
0: Ο μέσος Καναδός. Δηλαδή, σου πω κάτι, το Μεξικό τώρα αν περάσει θα γίνει στη χώρα όχαμος.
1: Καλά πλάκα κάνεις. Περάσεις 16.
0: Oh.
1: Παιδιά, λέει, από αυτές τις ομάδες που έχουν περάσει, ειλικρινά νομίζετε πως θα κερδίζαμε κάποια από αυτές?
0: Μου κάνεις πλάκα. Μου κάνεις πλάκα.
1: Τη Βοσνία, ζεγωμίζω την κερδίζω.
0: Τη Βοσνία, τη Νότια Αφρική, ναι. Το πράσινο ακροτήρι. Τι μου λες τώρα, ρε φίλε? Γιγαντώνονται οι ομάδες επειδή τις βλέπεις στην τηλεόραση? Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι δυνατόν?
1: Τις
0: μισές τα κερδίζαμε.
1: Βλέπετε ένα τίμιο γκολ σήμερα στο Βραζιλία-Τζαπάν? Εγώ το βλέπω.
0: Εγώ 2-3 γκολ. Θα πάω φλόρικα.
1: Νομίζω μετά το τελευταίο μας break να κάνουμε μια μικρή πρόγνωση.
0: Βεβαίως να κάνουμε. Για το ποιος θα περάσει, λέω εγώ. Να βάλουμε πρόκριση.
1: Να βάλουμε πρόκριση, ναι. Ναι.
0: Για να είναι και η παράταση. Μέσα και ένα μάτσι.
1: Ναι.
0: Να βάλουμε πρόκριση. Γιατί δεν είναι καλύτερη η εθνική μας από την Παραγουάη που παίζει σήμερα η Γερμανία? Όχι, τι με κόβεις? Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Εμείς κόψαμε το σήμα.

0: Λοιπόν, βλέπω το γκολ των Αυστριακών, το που έγινε τα ξημερώματα της Κυριακής με τον Σάσα Καλαϊτζίτς. Και με τρομάζει, πάντα θα με τρομάζει, ο τρόπος με τον οποίο πανηγυρίζουν οι ποδοσφαιριστές που πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον.
1: Φοβάμαι.
0: Και λέω, θα σκοτωθείτε.
1: Επίσης, δεν νομίζω ποτέ να είμαι ο σκόρερ για να νιώσω ότι κάποιος με πνίγει. Οπότε, εντάξει, είδα και
0: να. Κάνουν ένα βουνό ή σκαρφαλώνει ο άλλος, πηδάει. Παιδιά, θα σκοτωθείτε και θα τραυματιστείτε. Τι βλακίες κάνετε. Περάστε στους 32.
1: Ναι, υπάρχει και ένα κοντινό στο Μαχρές που βάζει γκολ και νομίζουν ότι νευρίασε που το έβαλε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει.
0: Το είχε παίξει.
1: Υπάρχει και ένα κοντινό στο. Τι έκανα τώρα. Βάλτε το ψηλό να κάνω μια κεφαλιά.
0: Ψάιντε.
1: Πλάκα κάνει, παιδιά, η εκπομπή είναι χειμωριστική τώρα. Μην.
0: Ναι, αν είναι δυνατόν.
1: Εντάξει, μην νομίζετε ότι υπονοούμε κάτι. Απλά νευρίασε ο Μαχρές, βάλει γκολ. Μετά ήρθε πέρα ο Γκριγκόνης που είναι 2 μέτρα αυτό. 2-5 πόσο είναι. Και έκανε τον γκολ. Αυτά.
0: Πάντα θα τρομάζουν πάντως.
1: 3-3 που

0: πέφτει ο ένας πάνω στον άλλον και, και αγκαλιές και μπουνιές, ε. Γι' αυτό το λέω.
1: Ή που πάει ο άλλος και ξαπλώνει κάτω και κάνουν ένα βουνό. Παιδιά, το παιδί, ρε. Ναι.
0: Δεν πνίγει το άλλος κάτω.
1: Και μετά θα φύγει, λες, θα είναι ζωντανός τώρα αυτός, τι θα είναι.
0: Να μην το βάζει.

0: Μια είδηση από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Είχαμε μια έκρηξη σε κατάστημα νοικιάσεων αυτοκινήτων στα Πατήσια. Ναι. Υπάρχει ορατός κρατήρας στο κεφαλόσκαλο του καταστήματος. Ζημιές σε τζαμαρίες, σε σταθευμένα αυτοκίνητα κτλ. Βρέθηκε και εκρηκτική ύλη σε σακούλα και βραδύ καυστο φυτίλι, φυτίλι, τύλι που έκαιγε και κένταγε. Ναι. Και η Ελλάδα ερευνά την υπόθεση, όλα τα πιθανά. Ξεκαθάρισμα, απειλές κτλ.
1: Ναι, κατά λάθος δεν μπήκε αυτό.
0: Όχι, ούτε δεν έπεσε από πατίνι.
1: Ναι.
0: Okay. Αυτός. Τα Πατήσα. Σκέφτομαι τον κρίνο το βίντεο που θα κάνει ή το post.

0: Καλημέρα στον Καλιό Ντρογκμπά παρά του Ρε. Αυτό ο πανηγυρισμό λέει: όταν πετάς λέει μια ψύχα και πέφτουν πάνω όλα τα ψάρια. Ναι, ή τα περιστέρια.
1: Ναι.
0: Που πλακώνουν όλα τα περιστέρια.
1: Όλα μαζί.
0: Πράγμα μου θυμίζει για μένα. Να, για αυτό λέει: όσοι πλακώνουν είναι μεσαιωνικό βασανιστήριο. Λέει και εγώ πάντα φοβάμαι. Πιστεύω, λέει κάποιο, ότι παθαίνω ασφυξία. Είναι τρομακτικό. Δεν ξέρω. Μπορεί να το δουλεύουν στην προπόνηση. Δεν
1: τι
0: ξέρω,
1: να δουλεύουν. Βάλε εγώ να πέσουμε μακριά γαϊδούρα.
0: Ποιο αντέχει.
1: Πιστεύω ότι ουρλιάζουν εκεί πίσω. Άτε ρε, κάνε ρε.
0: Πνίγομαι
1: ρε. Πνίγομαι. Ποιο μου βάλει.

0: Κάβος από το Πράσινο Ακροατήρι να φτιάξει τον Κηφισό. Να
1: από
0: πει...
1: Γκάνα δεν είναι μάγος.
0: Από Γκάνα, συγγνώμη. Να φτιάξει τον Κηφισό, να πει, ξέρω εγώ.
1: Καλά, μάγος είναι ο άνθρωπος. Δεν και θεός. Ρέμψε.
0: Είναι άλλο πνευματικό.
1: Τώρα θα μας ζητήσει να πάρει πρωτάθλημα του Παναθηναϊκού. Δηλαδή.
0: Τώρα γιατί να θες να σε βρέξω μέσα στο στούντιο εδώ και είναι βρεγμένη η καρέκλα του Μιχάλη Τσόχου. Για ποιο λόγο.
1: Ραντού, μπράβο, μπράβο και δουλεύεις και στο Σκάι. Μπράβο.
0: Λα, συγχαρητήρια.

0: Γιατί πάνε όλοι στην Ολλανδία, πάει και ο Πάοκ στην Ολλανδία που έχει 30 βαθμούς.
1: Πολλοί πάνε στην Ολλανδία. Τι ΑΕΚ νομίζω.
0: Δεν πάνε στη Ξάνθη.
1: Τα 3-5 παιδιά.
0: 24. Πιο λίγο.
1: Αλήθεια είναι αυτό τώρα. Ναι, γιατί παλιά πηγαίνανε στην Ολλανδία γιατί είχε πιο χαμηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατί πάτε και έχει 32 βαθμούς και γιατί δεν κάθεστε εδώ.
1: Διάβασα κάπου ότι κάπου στην Αγγλία ξυλώνανε, πήγε η πολεοδομία και ξύλωνε τα air condition από διαμερίσματα. Γιατί λέει δεν επιτρέπεται.
0: Επίταξη, ξέρω.
1: Ναι. Γιατί λέει δεν έχετε εξαντλήσει όλους τους τρόπους δροσίσματος, ξέρω.
0: Να το πούμε έτσι.
1: Ναι. Δεν έχετε βάλει, πώς το λένε, έλικες στο ταβάνι, ανεμιστήρες.
0: Η αρχαιολογία
1: δεν
0: του Λονδίνου.
1: Δεν κάνατε αρκετό αέρα με τη βεντάλια. Ναι.
0: Κάτι έχει γίνει.
1: Γιατί, ναι, και δεν επιτρέπεται. Λέει γιατί είναι η έσχατη λύση το air condition. Αλλά έχει πάει 40 βαθμούς στο Λονδίνο, ας πούμε. Δεν είναι έσχατη. Τι περιμένετε, λέει.
0: Μιλάμε για μεγάλη ζέστη. Και δεν υπάρχει μέσα στα σπίτια air condition. Δηλαδή απαγορεύεται. Έχουν ανεμιστήρες. Έχουν σερβιέτες. Ξέρω εγώ με τι κάνουν αέρα. Και πιωμένος να είσαι, που είναι πολύ
1: ακριβό.
0: Την καταλαβαίνει.
1: Με το αλκοόλ, τι
0: βράζει.
1: Ναι.
0: Πηδάνε στα ποτάμια. Πηδάνε από εδώ, πηδάνε από εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί πάτε στην Ολλανδία, ρε ομάδες. Καθίστε να πάτε.
1: Τα είχαν κλείσει από πριν, ρε φίλε.
0: Ακύρωση, αφήστε ανοιχτά τα μίλια.
1: Τώρα δεν βρίσκεις.
0: Να πάτε Αλεξανδρούπολη.
1: Πού να βρει, τώρα στο Πήλιο δεν βρίσκεις τίποτα. Είναι όλα 100% πληρότητα.
0: Να πάτε κάπου αλλού. Εδώ έχει πιο πολύ κρύο από την Ολλανδία.
1: Στην Άρτα μου είχες πει και πάλι. Στην Άρτα μου είχες πει πάλι είχες ζέστη.
0: Ναι, αλλά όταν έρχεται μετά, όταν πέφτει ο ήλιος, θέλεις τη ζακετούλα σου. Να πας
1: εκεί. Εκεί τι να κάνουν, προετοιμασία 8 η ώρα το βράδυ, 9.
0: Να κάνουν πρωί με κρύο, μετά βγαίνει ζέστη, λίγο βάρη και μετά πάλι βράδυ. Να κουβαλάει ένα τον άλλον καλικούτσα. Πού πάτε Ολλανδία, 35 βαθμούς ρε. Και ακούσατε και πριν τον Μπατζόγλου που μιλάει για Γιαννούλη. Πολύ κοντά ο ΠΑΟΚ στο να καλύψει τα θέλω της Augsburg. Μεγάλη μεταγραφή θα είναι αν γίνει. Έτσι.
1: Τσούβι Μαρία Καστοριά ή Κύθυρα για καλοκαιρινές διακοπές. Τι σχέση έχει τώρα με το άλλο?
0: Τι είναι Καστοριά που θα κάνουν διαμαντίδι στο 3-3. Δεν ξέρω.
1: Δεν ξέρω, ήταν περιέργως. Τώρα θα σας εκπλήξει αυτό που θα πω. Δεν έχω πάει ούτε στο ένα ούτε στο άλλο. Τι συμβαίνει, δεν ξέρω τι συμβαίνει.
0: Ναι, αλλά στην Κέρκυρα. Καστοριά έχω πάει για παραστάσεις. Δεν έχω πάει, ξέρεις, επί τούτου που λέμε. Καλημέρα από την Πρέσπα.
1: Καλημέρα.
0: Έχουμε ωραία φαγητά με πιπεριές εδώ, τις Φλόρνες και τα γύρω χωριά της Καστοριάς. Να το φάτο έχει κάνει σήμερα Πέτρου και Παύλου. Μεγάλη χάρη, τρώμε το ψάρι με την πατάτα. Και να πω σε αυτές που παίρνει τη φωνή μου, δεν ξαναλέω συνταγή.
1: 29 του Ιούνιου και δεν έχω ακόμα κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα. Πώς με κόβετε?
0: Άσπρο.
1: Λίγο.
0: Σαν εμένα.
1: Ένα μικρό θύμα.
0: Σαν εμένα, σαν εμένα.
1: Αυτό. Να ορίστε, μας λένε ότι έπεσε η θερμοκρασία στην Ολλανδία.
0: Α, οκ, okay, το κανονίσαμε.
1: Πάλι καλά. Καλημέρα και στην Νατάσα από τον Brighton. Πώς είναι εκεί οι θερμοκρασίες, Νατάσα? Πάντως πέφτουν και τα αμποφόρια τώρα σε εμάς που μας έχει πάρει και μας έχει σηκώσει. Από Τετάρτη, Πέμπτη πέφτουν τα αμποφόρια. Ακόμα και εδώ στο. Ναι.
0: Μέχρι και εγώ πλατσούρισα.
1: Δεν είναι AI αυτό
0: δεν
1: που
0: είναι,
1: βλέπω.
0: Δεν είναι,
1: βλέπω
0: δεν είναι.
1: Τσούβι στην πισίνα.
0: Και στη θάλασσα.
1: Και στη θάλασσα και στην πισίνα.
0: Απλά
1: και
0: έχω φωτογραφίες από εδώ. Μια χαρά. Πήρα λίγο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μπράβο. Δηλαδή βλέπεις εμφανή διαφορά ανάμεσα στο σώμα και τη μωρή.
1: Ναι. Το σώμα είναι...
0: Το σώμα είναι μόνο.
1: Για νεκροψία.
0: Ναι. Μετά την νεκροψία. Τόσο άσπρο.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι. Ιδιοκτήτρια του ξενοδοχείου.
0: Ναι.
1: Κανονικά, ήρθε να τα αγοράσει.
0: Εύκολα, θα απολυθούν κάποιοι.
1: Λοιπόν, στην επόμενη εκπομπή μείνετε συντονισμένοι. Θα έρθει τώρα το αθλητικό δελτίο ειδήσεων με πάνω κεφαλά. Αλλά μετά έρχεται Βάιος Τσούτσικας. Έρχεται Μιχάλης Τσόχος μαζί με Βασίλη Μπορμπόκη.
0: Τι λες τώρα?
1: Αμέ.
0: Τι λες τώρα? Ωραία.
1: Ποια στο παρελθόν.
0: Ωραία. Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλότολο, υποδότης από εκεί. Μανώλης Μισουράκη, τον ευχαριστούμε δημοσιογραφική υποστήριξη και επιμέλεια. Λίγο πριν φύγουμε, τι έχουμε να πούμε? Ότι το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp 30, under 30, συγγνώμη. Το WhatsApp under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα για, πριν πούμε και την τελευταία έτσι, αναφορά μας. Λοιπόν, σήμερα, Βραζιλία-Ιαπωνία, ποιος περνάει?
0: Βραζιλία.
1: Εγώ θα πω Ιαπωνία. Γερμανία, Παραγουάη.
0: Γερμανία δύσκολα.
1: Γερμανία και εγώ. Και Ολλανδία, Μαρόκο. Ολλανδία.
0: Ολλανδία, πες Ολλανδία.
1: Με επηρέασε ο Μόρας που βρεθήκαμε προχθές στην συνέντευξη. Με επηρέασε. Ολλανδός και αυτός. Με επηρέασε. Ολλανδία θα. Και έχω πει και κατάκτηση η Ολλανδία.
0: Εσύ έχεις πει κατάκτηση, εγώ Πορτογαλία, αλλά πρέπει να παίξουμε με τον αρχηγό το Σαϊνόβι, με τον αρχηγό από Double Dragon. Ενώ ο Μέση έχει να παίξει, σου είπα, πράσινα πουλιά, σαλένιο, Ερακλή Περιστέριο και πάει τελικό ο Μέση.
1: Λοιπόν, και τι θα πάμε σήμερα.
0: Τι θα πάμε.
1: Σε τρόμαξα, έτσι.
0: Ναι.
1: Σταμάτα, θα περάσουμε σε φρούτα και λαχανικά. Δροσερά σήμερα, γιατί έχει ζεστούλα, μην κοιτάς που υποφόρια.
0: Έχει και
1: ζεστούλα. Λοιπόν, ναι. Γι' αυτό σημασία έχει να ξέρεις από πού παίρνεις τα φρούτα και τα λαχανικά σου. Το θέμα δεν είναι να πετύχεις το καλό μία φορά, είναι να το βρίσκεις κάθε μέρα, έτσι, εγγυημένα. Στα Lidl καθημερινά, λοιπόν, μπορείς να βρεις φρέσκα φρούτα και λαχανικά που έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους και φτάνουν στα χέρια σου με full εγγύηση. Και τι εννοώ με full εγγύηση? Στα Lidl εγγύονται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από τα φρούτα και τα λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία τους. Εντάξει. Αυτοπεποίθηση εγγύησης. Τα ξαναλέμε πάλι αύριο.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Πιγουίν, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: προλάβουμε να μπούμε στο στούντιο να μιλήσει.
1: Είπα μόνο μία καλησπέρα, γιατί κάθε φορά σε περιμένω να την πει και νομίζω ο κόσμο ότι δεν είμαι εγώ εδώ και είναι στην αδικάστα.
0: Ναι, είσαι απ' έξω από το.
1: Μέσα, όχι απ' έξω, μέσα είμαι.
0: Λοιπόν, ο κύριο ποιο είναι?
1: Ο κύριο είναι ο Πάνο Μπουρνά. Που τελικά δεν είναι υπερπατρινιά, μάθαμε το γενεολογικό δέντρο τη Πάδε. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ο Πάνος ο Μπουρνιάς δεν είναι παιδί μια πατρινιά.
1: Έβαλε πίθη στο γιο, δεν έκανε την νόμιμη καταληξία.
0: Ναι. Λοιπόν, ο Μανώλης Μουσουράκης με την. Πώς τη λένε αυτήν έξω.
1: Α, είναι κυρία Κωνσταντίνα Πανούτσου. Ούτε αυτή θυμάσαι πια.
0: Όχι.
1: Ούγαρα έρχεται μόνον.
0: Εντάξει. Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε.

0: Τα τηλεφωνά μας θα σας χρειαστούν, διότι ο Σταύρος όλο και κάτι δεν θα σας δώσει σήμερα. Έχεις τίποτα, ρε?
1: Έχω, ρε φίλε, έχω. Δεν θα είχα, αλλά έτσι πως το είπες, με εξέθεσες. Τα φανώ εγώ πάλι ο Τσίπης, κατάλαβες? Είσαι στα λόγια απλάς και εγώ είμαι ο Τσίπης.
0: Για λέγε, τι έχεις?
1: Καλοκαίρι, είναι ταξιδάκι έτσι από το πλοϊκά, να πάμε στα νησάκια.
0: Ορίστε, κύριε,
1: δηλαδή,
0: ορίστε.
1: Από όλο τον πλανήτη έρχονται για τα δικά μας νησιά. Ναι, και να μην πάμε εμείς.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι.
0: Μια κουβέντα αυτό.
1: Καλά. Γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολη η κατάσταση, είμαστε εδώ να βοηθήσουμε.
0: Για πάμε.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, αν ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferries. Το νέο Andros King σας περιμένει στη Λαφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Άνδρο, Τίνο και Μύκονο, με καθημερινές αναχωρήσεις και υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπου πραγματικά σας αξίζει. Σήμερα λοιπόν, η Golden Star Ferries σας προσφέρει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή. Στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού στον αριθμό 6988-946-946 και γράψτε το ονοματεπώνυμό σας και τις λέξεις Golden Star για να δηλώσετε συμμετοχή για ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή προς οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries. Και να μπείτε βεβαίως στην σημερινή κλήρωση που θα γίνει λίγο πριν από το τέλος της εκπομπής. Τα εισιτήρια ισχύουν βάσει της διαθεσιμότητας. Δεν έχω πάει Τίνο, φίλε. Έχω πάει και Άνδρο και Μύκονο.
0: Έχω πάει.
1: Ή μάλλον όχι, έχω πάει Τίνο πάρα πολύ μικρό που δεν θυμάμαι τίποτα. Δηλαδή, δύο χρόνια τώρα.
0: Αλλά όποιο πάει Τίνο και μείνει στην Τίνο είναι.
1: Έχει είναι.
0: Πρέπει να πας στα χωριδάκια έξω και στα. Έχει φοβερά χωριδάκια. Πολύ ωραίες παραλίες. Έξω από την Τίνο όμως.
1: Και έχει γίνει μόδα το νησί τα τελευταία 2-3 χρόνια, μπορεί και κάτι παραπάνω.
0: Ναι.
1: Πλέον δεν πηγαίνουν μόνο για θρησκευτικό τουρισμό. Αλλά πηγαίνει πάρα πολύ κόσμος και όντως είναι πάρα πολύ όμορφο από ό,τι έχω δει.

0: από τα Φιλαδέλφια της, των Ηνωμένων Πολιτειών, πήγε στο μάτς Κροατίας-Γκάνα.
1: Ωραίο ήταν.
0: Ναι, ωραίο. Πούλη στην Ιγαρία είμαστε σήμερα και ο Αντώνης και ο Βασίλης, αλλά και τα Χανιά με τον Βύρονα. Όπως τώρα λέμε Ικαρίες.
1: Χανιά. Λέγαμε πριν Άνδρο, Τίνο, Μύκονο.
0: Άστα, να
1: και εμείς εδώ Μοσχάτο.
0: Μοσχάτο και Πηγάλη. Είναι λάθος η θέση που, είναι, που έχουμε το στούντιο.
1: Με κοιτάει με ένα έφος, ξέρεις, είναι ο πρωτομάστρας που πρέπει να αλλάξουμε τα σχέδια. Για πες.
0: Φίλε, έπρεπε να το έχουμε στη... μπροστά, στη φάτσα που, είναι, που βλέπουμε θάλασσα.
1: Δεν βλέπει, είμαστε χαμηλά. Αν πας στον τέταρτο ροφό.
0: Να πάμε στον τέταρτο, αυτό δηλαδή, τι κάνουν αυτό
1: είναι το
0: τέταρτο,
1: σωστό.
0: Δηλαδή,
1: αυτό είναι το σωστό. Και δεν βλέπουν.
0: Αυτοί στον τέταρτο τι κάνουν.
1: Και στα λέω γιατί και εγώ, α, φωτογραφία από εκεί είναι.
0: Έλα
1: είσαι τώρα, το βαράει ο ήλιος.
0: Έλα τώρα, ναι.

0: λέει ότι με 1000 ευρώ μισθό και σύζυγο με ενίκιο παιδί 17 χρονών προετοιμασία για πανελλήνιες, όχι νησί δεν μπορούμε να πάμε, ούτε στην Ψιτάλια.
1: Είναι δύσκολη συνθήκη.
0: Και την Ψιτάλια.
1: Είναι γεγονός, όχι. Γι' αυτό που λέω φίλος.
0: Καλώς την Animal Print.

0: Έχω νέα να σου πω.
1: Ναι, για πες.
0: Μπορεί να μην έχει τα νωρίς Μουντιάλ.
1: Ναι.
0: Έχει στις 8 η ώρα νωρίς όμως σήμερα το νοκάο το πρώτο.
1: Τι ώρα είναι?
0: Λοιπόν, σήμερα είναι στις 8.
1: Ωραία. Ένα έχει μόνο.
0: Έχει Βραζιλία-Ιαπωνία στις 8.
1: Ωραία.
0: 11.30 έχει Γερμανία-Παραγουάη.
1: Ωραία.
0: Το πολύ καλό το έχει 4 ώρα το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Από εδώ και πέρα αρχίζει το κλάμα, έτσι.
0: Ναι, από εδώ και πέρα σοβαρεύει η φάσουλα.
1: Γιατί μέχρι τώρα καλά τη βγάζαμε, κάναμε και μπισκότα, κάναμε και διάφορα τέτοια.
0: Αλλά 3 η ώρα τι έχει.
1: Τι έχει.
0: Ήταν 3.30, πήγε στις 3. Ούγκο Γκαστόν, Στέφανος Τσιτσιπάς. Πριν πεις οτιδήποτε, Wimbledon παρακαλώ.
1: Θες να σου μιλήσω κανονικά?
0: Θέλω να
1: κλείσουμε τα μικρόφωνα. Όχι. Και να σου μιλήσω ή να σου μιλήσω από το μικρόφωνο.
0: Να ενημερώσω τον κόσμο, ρε φίλε, επειδή δεν ενδιαφέρεσαι ένα τόσο το τέννις.
1: Έχουμε ξένη αυτός για να δούμε Αργεντινή, δεν ξέρω, κάνα καλό ματσάκι, ας πούμε. Να ξενυχτήσουμε για να δούμε τσιτσιπά.
0: Τώρα, ρε!
1: Τι τώρα, στις 3 η ώρα?
0: Ναι, γι' αυτό έγινε νωρίτερα για να το δεις.
1: Πες μας έτσι.
0: Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό που θέλει ο Πάνος και επιστρέφουμε. Να ξέρετε, κύριοι, το σημείο που βρίσκεστε είναι ουσιαστικά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Τουλάχιστον η τζιτζιφιά που είναι δίπλα σας είναι σε αρνητικό υψόμετρο. Ολλανδία γίνεται, είναι 12 χώρες. Ισχύει αυτό, παλιότερα εδώ θάλασσα.
1: Ένας φίλος θυμήθηκε το.
0: Το είδα και γέλασα.
1: Το δήμαρχο.
0: Ας πάμε παρακάτω, δεν φταίω δήμαρχο.
1: Εντάξει, ρε, έργανε... είναι περιφέρεια.
0: Μπράβο, τα έργα της περιφέρειας. Απλά βρίσκουμε το δήμαρχο Μπόσικο.
1: Ναι, και τον
0: και το ρωτάμε για να μας ενημερώνει. Δεν έχει να κάνει όμως με δικές του ενέργειες.
1: Πάντως τις τελευταίες μέρες τα έργα είναι σε έξαρση.
0: Και γιατί?
1: Γιατί,
0: γιατί σε λιγάκι άδειες χειρόφρονο.
1: Ναι.
0: Υπόθετο, δεν ξέρω.
1: Λες να μας αφήσουν σε κρύα το λουτρό.
0: Εσύ τι περιμένεις, δηλαδή, αυγουστιάδικα να τρέχουν όλοι μέσα στον καύσωνα για σένα?
1: Για μένα τρέχουν, ρε.
0: Το κακό είναι άλλο. Έπρεπε να έχουν γίνει, εγώ το καταλαβαίνω τώρα, με 36 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Τι πίσα να ρίξεις και τι να. Έχει μια λογική.
1: Ποια πίσα, ρε, δεν είναι έτοιμη, γέφυρα θα βάλουν. Ρε.
0: Αυτό λέω, ότι ρίχνουν, ρε, παιδί μου, αλλά ναι. Από την άλλη, υποτίθεται μέχρι τα Χριστούγεννα έπρεπε να έχει γίνει.
1: Δώσουμε.
0: Κανονίστε,
1: το τηλέφωνο του Viber θέλουν, γιατί δεν το πιάσαμε.
0: Είναι πολύ εύκολο. 6988.
1: 6988.
0: Και μετά είναι το 946.
1: Το ξέρεις ότι αυτό το είχα τηλέφωνο κάποια στιγμή.
0: Μην πεις το καινούριο. Λοιπόν, κανονίστε, Βραζιλιάνοι, να κλείσουμε το Μουντιάλ από σήμερα. Σιγά τώρα.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Πάντω στο τελευταίο του ματ δείξανε μια
0: παιχνίδι,
1: πρόοδο.
0: Είναι παιχνίδι, είναι
1: δείξανε μια πρόοδο. Δείξανε μια πρόοδο.
0: Οι Άπορες είναι ωραία. Λείπουν βέβαια δύο.
1: Θα του βγουν
0: τα σηκώτια.
1: Ναι.
0: Θα έχει ενδιαφέρον το ματ. Γενικά και τα τρία ματ σήμερα. Άντε, στο Γερμανία-Παραγουάη όχι τόσο. Αν και επειδή η Παραγουάη κλείνεται, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσαν οι Γερμανοί να βρουν διαδρόμους. Εντάξει, εδώ υπάρχει ξεκάθαρο φαβορί.
1: Αν μας δώσει κίνητρο ο Τσιτσιπάς τώρα το μεσημέρι.
0: Άρχιε τη πλακή τώρα. Εγώ αυτό που μιλάω σοβαρά. Και το πιο αμφίροπο μάτς ίσως όλης της διαδικασίας σε αυτή τη φάση του 32 είναι αυτό που γίνεται στις 4 ώρα. Το Ολλανδία-Μαρόκο.
1: Ναι, ωραίο μάτς θα γίνει. Ωραίο μάτς. Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρουν οι Μαροκινοί απέναντι στους Ολλανδούς. Αλλά θα γίνει.
0: Νομίζω ότι μαζί με το Αυστραλία-Αίγυπτος είναι το πιο αμφίροπο μας.
1: Ναι.
0: Ενώ με το λιγότερο ξεκάθαρο φαβορί.

0: Παιδιά, λέει, εμείς σας ακούμε για τη φρεσκάδα σας, τη χαρούμενη ατμόσφαιρα και το δημοσιογραφικό σας έργο. Εδώ
1: Ουρτάταρε!
0: Στο τελευταίο αρχίζω και καταλαβαίνω ότι πρόκειται περί τρολαρίσματος. Ναι. Δεν θέλουμε δώρα. Κακό χρόνο να έχετε.
1: Γεια σου, Νικόλα, από τις Καστανιές Εύρου.
0: Έχει μια δροσουλάκι πάνω.
1: Ναι,
0: τώρα καλοκαίρι είναι ωραία, το χειμώνα είναι ζώρικα.
1: Σε δύο σημεία είναι καλά. Στο πύλιο επάνω ψηλά και στις...
0: Πύλιο πάνω δεν έχω πάει. Καστανιές όμως έχω πάει.
1: Έχω βγάλει κάψωνα στο πύλιο.
0: Όχι κάψωνα.
1: Όχι, ναι.
0: Περίοδο κάψωνας άλλους.
1: Ναι. Λέει κάψωνα και εγώ μας τη σοάλω.
0: Εμείς εδώ μέσα κετάκια. Είμαστε και κουβερτάκια κοιμόμε.
1: Κουκουλωθείτε.
0: Εγώ σκέψω, έχω πάει στο φεστιβάλ του Άρδα. Το δεύτερο, τρίτο που έχει γίνει πέρα από 20 χρόνια, 25, πολύ και παραπάνω τώρα που το σκέφτομαι. Και δεν ήμασταν σε αντίσκηνο. Και τώρα υποτίθεται βράζεις. Ήμασταν μια χαρούλα, έχω να σου πω.
1: Ναι, μια χαρά, μια χαρά.
2: Για να τα αλλάξεις, ζητάς νέους ερωτές. Για να του φάξεις.
1: Big Wins, Sport FM 94 και 6.

0: Μάριος από Οροστιάδα. Εδώ εγώ λέω που έπεσα από το πατάρι ενώ άκουγα μπαμ και κάτω και συνεχίζω και ακούω. Κυριολεκτικά άκουσα τον μπαμ κάτω, πάρ' τον κάτω.
1: Okay,
0: ελπίζουμε να μην έχει πάθει τίποτα πέρα πλάκα τώρα. Θα φύγω παλέ, θα βάλω και το Πορτογαλία, Κροατία, λέει ο Κώστας. Όντως, ισχύει.

που ξέρεις είναι ταμπούρι, είναι χαμηλό τέμπο, δεν αφήνει χώρους, δεν. Ο Μάριος λέει την έβγαλα καθαρή, μια εβδομάδα μόνο πόνος είχα. Φίλε, πήγε το κοίταξε ή έτσι. Άντε, λίγο πονά, δεν πειράζει, θα περάσει. Ήταν ο γιος μου, λέει, το Σαββατοκύριακο με Ακαδημία Ποδοσφαίρου, λέει, για το Τίνος ΚΑΠ. Εκεί επιστρέφουν αυτή την ώρα με την κούπα. Μπράβο, να είναι καλά τα παιδιά. Συγχαρητήρια και σε τα παιδιά που πήραν την κούπα και σε όλα τα παιδιά που έλαβαν μέρος. Διότι κυρίως αυτές τις ηλικίες είναι αυτό που μετά είναι συμμετοχή.

0: Sport FM 94,6.
1: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
2: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαριγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τη φωνή. Εδώ μας επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6.
1: Κι ακούω τη φωνή σου, αχ να ξέρεις τη δύναμη.
0: 2, 10, 95, 79, 2, 83, 4 και 5. Και έχω δύο ενδιαφέροντα μηνύματα να διαβάσω. Καλησπέρα Σταύρο και Μπάμπη. Έχω πιάσει θέση στην pub του Golf Pub για να απολαύσω το Τσιτσιπά, λέει ο Κώστας από το Newcastle.
2: Ωραία ρε φίλε.
0: Ευχαριστώ πιστεύω. Τι πιθανότητες δίνεις να ισχύει αυτό?
2: Ούτε μία στο εκατομμύριο.
0: Λοιπόν, και στέλνει και ο Γιώργος από Καλαμάδα που φάνω γιατί λέει μαύρη θύελα. Εγώ πάντως βλέπω τους Σαμουράι σήμερα να δίνονται Βραζιλιάνοι.
2: Ναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι θα δυσκολευτούν οι Βραζιλιάνοι, αλλά κουτσά στραβά νομίζω θα περάσουν.

εξωτερικό τώρα η μεταφορολογία καλά κρατεί, και όχι μόνο στο εξωτερικό δηλαδή, αλλά γι' αυτό θα μιλήσουμε τώρα, καθώς ο Άγιαξ εξετάζει το ενδεχόμενο της απόκτησης μεδανισμού του Τερ Στέγκεν. Ψάχνει τερματοφύλακα 34 ετών, ο οποίος επανήλθε μετά από τραυματισμό, πέρασε αγωνιζόταν ως δανεικός στην Τζιρόνα. Από το μέσο της σεζόν και μετά, και είναι ο πρώτος ποδοσφαιριστής στη Λα Λίγκα που την ίδια σεζόν και πανηγύρισε τον τίτλο, διότι ανήκε μέχρι το μέσο της σεζόν στην Μπαρσελόνα που κέρδισε το πρωτάθλημα, αλλά και υποβάστηκε, ήταν ο παίκτης της Τζιρόνα στο δεύτερο εξάμηνο.

Ρε Σταύρο, λέει, τι κράξιμο έφαγε ο Τσιτσιπάς από την Πατώσα. Τεράστιο γλέντι, λέει. Για σχολείς αυτό το σοβαρό αθλητικό ζήτημα, παρακαλώ. Τι να σχολιάσω, παιδιά, τώρα μέσα στο ζευγάρι δεν είναι κανείς. Και είναι και κίτρινο ζήτημα αυτό τώρα, κίτρινο θέμα. Δεν μας αφορά η καλοκαθάριση προσωπική της ζωή και αν είναι ωραίος, σωστός ή όχι.

0: Καλησπέρα, λέει Πέντε. Εγώ πάντως αυτό που βλέπω είναι ότι θα μας επιβεβαιώσει και ο Γιάννης, μάλλον στην συνέχεια. Το τίμιο γκολ-γκολ της Βραζιλίας με την Ιαπωνία. Μπραζίλ με την Τζαπάν, λέει ο Άκης. Γκολ-γκολ,
1: ναι. Εντάξει.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Όχι, καθόλου.
0: Αν και νομίζω ότι θα είναι λίγο πιο σφιχτό το ματσάκι. 1-0, το βλέπω 2-0 εκεί. Αλλά ναι. Αν σκοράρει η Ιαπωνία. Δεν ξέρω κατά πόσο φάει ο Παστέλια.

0: κατά χαμά.
1: Πάντω το goal goal από ό,τι βλέπω δίνει 2. Και goal goal και over δίνει 2,60. Έτσι. Να βρίσκεται μέχρι να βγει ο Γιάννης. Κουβέντα να γίνεται.
0: Κατάρα μου τη λιχτικά. Το μένος σου με έχει.
1: Από αυτά που είδες στο σουκού τι σου έμεινε? Σου έμεινε τίποτα?
2: Όχι. Δεν μου έμεινε κάτι.
0: Κατάρα μου τη λιχτικά. Το μένος σου με έχει.
2: Μέχρι τώρα ήταν τράβαμε να σε τραβώ. Δηλαδή επιβεβαιώνεται κάποιο ότι είναι φαβορή. Αλλά τώρα που αρχίζουν τα νοκάουτ θα πρέπει να το δείξουν κιόλας.
1: Αυτό που με απογοήτευσε ήταν το Ουρουγουάη Ισπανία. Το περίμενα καλό μας και δεν τζούλησε καθόλου. Επίσης το Πορτογαλία Κολομβία ήταν καλύτερη Κολομβιανή. Δεν είπα ότι έπρεπε να κερδίσουν 2-3-0, αλλά εάν κάποια ομάδα έπρεπε να κερδίσει, αυτή ήταν η Κολομβία. Και δεν ξέρω αν λέει κάτι αυτό για την Πορτογαλία που από εδώ και πέρα θα έχει να αντιμετωπίσει αντιπάλους αυτού του επίπεδου και παραπάνω.
2: Ναι, είπαμε τώρα για όλους θα πρέπει να αποδείξουν ότι μπορούν το κάτι καλύτερο. Και αυτό αφορά όλους.
1: Να είδες τώρα που είναι νοκάουτ, πόσο περισσότερο ενδιαφέρον αποτελεί κάθε αναμέτρηση για τους ακροατές. Αυτό το περίπτωση της Βραζιλίας τώρα με την Ιαπωνία, ήδη μας έχουν στείλει 15 μηνύματα. Άλλος λέει πρόκριση Βραζιλίας στην παράταση, πες με σήμερα, λέει ο Βαλίξ 21.

Πάντως λέει δεν ήταν σωστό να καλέσει τον Νεϊμάρο Αντσελότη, αυτό να φάω, λέει, το αξίζει καθόλου. Εντάξει, θα διαφωνήσω, διότι ακόμα και σε αυτή την κατάσταση ο Νεϊμάρ κάτι μπορεί να δώσει, το κάτι παραπάνω. Είδατε με το που μπήκε και τη διάθεση που έδειξε, λογικό είναι. Και νομίζω ότι βοηθάει και στα αποδυτήρια, βοηθάει και στην ψυχολογία τον γύρω του η παρουσία του, η φυσική παρουσία, ακόμα και ας μην είναι στο 100%. Και στην τελική δεν έχει αφήσει κάποιον υπερταλαντούχο παίκτη εκτός αποστολής για να πάρει τον Νεϊμάρ. Να πούμε ότι είναι αδικία γιατί δεν πήγε ο Μπάμπη, ξέρω εγώ, και μπήκε ο Νεϊμάρ. Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

Ο Μίλτος από την καρδίτσα λέει ότι θα το πάρει η Ιαπωνία στα πέναλτι. Ο Κώστας λέει ότι είναι γκολ-γκολ το παιχνίδι της Βραζιλίας και αυτό της Ολλανδίας. Και θα περάσει λέει και η Ολλανδία και η Βραζιλία, αλλά πολύ δύσκολα.

να είναι Πέτρου και Παύλου. Χρόνια πολλά στους Πέτρους, στους Παύλους και στις Παυλίνες και στις Πετρούλες, ξέρω, φαντάζομαι. Κάτσε να δω αν όντως είναι, γιατί από μνήμης το είπα. Είναι, δεν είναι χρόνια τους πολλά. Όχι, όντως είναι.

καλύτερα είχαμε την Media Day της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ των Ανδρών, καθώς υπάρχουν τα παιχνίδια της Εθνικής μας κόντρα στην Γερμανία και την Πορτογαλία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στόχος μας ήταν νίκη, ήταν το μήνυμα του Βασίλη Πανούλη. Αναμενόμενο θα πω εγώ. Πρέπει λέει να παίζουν περισσότεροι Έλληνες στο πρωτάθλημα. Συμπλήρωσε όμως που είναι ο κόσμος τεχνικός. Εκτός για τα δύο αυτά παιχνίδια είναι ο Φλιώνης, ενώ ο αμφίβολος είναι ο Μήτογλου.

Στο μεταξύ, η μπασκετική αποψήλωση της Βαλένθια συνεχίζεται, καθώς όπως όλα δείχνουν, η Ρεάλ προσφέρει γη και ύδωρο, όπως γράφουμε στο Σέρτο Σπορ FM, για τον Χάιμε Πραντίγια, καθώς προτίθεται να καλύψει τον buyout του, που είναι ύψους 1,5 εκατομμύριο, αλλά και το συμβόλαιό του, να του προσφέρει δηλαδή 9,5 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για 5 χρόνια στον 25χρονο power forward.

λίγες έλεγα για την Καβάλα σήμερα που γιορτάζει. Να δώσω χαιρετήματα και στο φίλο μου τον Γιάννη, παιδικό φίλο, που του αρέσουν οι μουσικές μας. Πάλι καλά, Γιάννη, που παίζουμε καλές μουσικές και μας ακούς. Μπράβο, ρε. Ωραίος φίλος, 40 χρόνια.

Κατάλα λέει από διάφανα κρυναδένα. Φίλο ο φίλο μου Γιάννη λέει ότι αν έπαιζε, λέει άλλο τύπο μουσική, τραπ και τα λοιπά, δεν θα σ' άκουγα. Ούτε εγώ θα μ' άκουγα, Γιάννη μου. Οπότε μην ανησυχεί. Με μάλα, άμα πάμε σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων, διακοπούλα για διαφημίσει και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα τη εκπομπή.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σήμερα έχει και γιορτή. Πέτρος και Παύλος.
1: Πολιόχρος της Καβάλα.
0: Έλα ρε. Και γενέθλια ο γιος μου, ο Ρηγόρης.
1: Να το χαίρεσαι.
0: Ευχαριστώ.

0: Θα στηρίξει το Αμαρτίνιο ο άλλος από τον Νιούκαστλ.
1: Κάτι. Κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.
0: Ναι, θα γίνει ντύρλα μέχρι να αρχίσει το μάτσο.
1: Γι' αυτό σου λέω: κάτι πρέπει να πει να την παλέψει.

0: τόση ώρα ψάχνω να βρω το κανάλι για να δούμε τι τσίπα να ξέρεις. Και θέλω να σχολιάζεις. Δεν σε θέλω αδρανή.
1: Έτσι, βάλτε εκεί που δεν τα βλέπω, οπότε είναι οκ. Okay. Και εγώ θα σχολιάζω που κόβασαι. Δηλαδή τώρα τι, για ποιο είναι αυτό?
0: Wimbledon, ρε φίλε, εντάξει τώρα, είναι καλό, Grand Slam.
1: Είναι καλό, Λονδίνο. Άμα προχωράς ρε φίλε, άμα φεύγεις από το...
0: Για να προχωρήσεις πρέπει να ξεκινήσεις.
1: Α, σε αυτό είμαστε τώρα, στο ξεκίνημα.
0: Πρώτος γύρος είναι, ναι. Όχι, βλέπουμε γυναίκες τώρα, την Σταπέγκο, ας συνεχίσουμε.
1: Οκ. Okay. Έχουμε αγκαρέψει 3-4 κανάλια εδώ.
0: Τι να κάνουμε, φίλε, ψαχνόμαστε να δούμε τι.
1: Okay.
0: Γίνεται χαμούλης. Μα περιμένω.
1: Αυτός που παίζει είναι τίποτα καλός ή είναι τίποτα. Για τα μπάζα.
0: Μην μιλάς έτσι τώρα. Είναι άσχημο να μιλάς έτσι. Παγόροι είμαστε.
1: Άγιο.
0: Εμείς τσιτσιπάδες.

0: Και νομίζω το μονοπάτι είναι δύσκολο μετά πάει.
1: Όχι, αρχίσαμε από τώρα, είναι δύσκολο το μονοπάτι.
0: Να... μέχρι και εσύ θα το καταλάβεις. Μετά πέφτει σε Τζόκοβιτς. Είναι δύσκολο, δεν είναι.
1: Στο Τζόκοβιτς πέφτει.
0: Όπου κομματάρα.

0: Μόλις αρχίσω τη τσιπάς θα φύγω. Θα πάω δίπλα στο γραφείο να ράξω στο...
1: Να το δεις με την ησυχία σου.
0: Να το δω με την ησυχία μου. Δεν σε πειράζει. Αν χρειαστείς κάτι μου λες.
2: Δεν είναι ψέματα.
0: Για να έχω λόγο μετά να το... Να το συζητήσω, να το κρίνουμε.
1: Ακόμα και πήγε λίγο πιο πίσω. Ήταν να αρχίσει. Και στην αρχή να αρχίσει.
0: Αυτά μου κάνει τώρα. Μα είναι
1: αρχίσει. Θέλει να φύγει. Να μην σε αφήσει να φύγει. Έτσι. Είναι η εκδίκησή του, αυτή η θεία δίκη. Ήταν να αρχίσει στις 3.30. Μετά το περίμενα στις 3. Τώρα πήγε 3 και 20. Περιμένουμε.
0: Ακόμα είναι 3 και 15. Ρε, πλάκα μας.
1: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
0: Με αυτή την αγωνία θα ζήσουμε εδώ.
1: Ναι, ναι.
2: Αυτοί μπερδεύουν με τη βία, με τη δύναμη.
1: Πέντε τεπογλώσια.

0: Μα κάνεις προαναγγελία, βγαίνεις διαιτητές, βγαίνεις προπονητές και τα λοιπά.
1: Όχι,
0: θα το αφήσεις έτσι
1: σκέτο. Όχι, σκέτο. Να σου πω κάτι. Νομίζω ότι εμείς φταίμε τώρα. Ποιος είναι διαιτητής, τι έχει σφυρίξει, τα αποτελέσματα φέρνει. Γενικά το συντηρούμε. Δεν χρειάζεται.
0: Ναι.
1: Θέλω να και το τέννις έχουμε παράπονα από τη διαιτησία.

0: Και δεν ξέρω αν έχει πάρει είδηση ότι ο Τόνι Πάρκερ είναι ο προπονητής της Βιλερμπάν που φέτος κάνει φοβερό άνοιγμα. Και έχει πάρει ένα προπονητικό επιτελείο, ένα και ένα είναι όλοι. Στον ουρανό, τις μηχανές που ξεκινάνε πριν να ανάψουν το φανάρι. Πήρε Κολέ, πήρε τον Πιετρού, τον Καουτί. Δηλαδή, μένει και κάποιοι που δεν ασχολούνται ιδιαίτερα με τον μπάσκετ, αλλά δεν είχε να μπει και στον Πιετρού.
1: Ναι, αλλά δεν ήταν και τίποτα φοβερό.
0: Ναι, αλλά να σου πω κάτι, έχει πάρει το Βεσάν Κολέ. Από...
1: Ο Κολέ είναι προπονητικά τώρα.
0: Γι' αυτό, ναι. Αυτό λέω ότι προπονητικά δεν έχει κάνει. Παίρνει, θυμάσαι αυτό το, τον Λεπτούλη, τον Αδυνατούλη, τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας όλα τα χρόνια, τον Κολέ. Ναι. Πήρε αυτόν, να έχει και ένα προπονητή. Έχει πάρει τον Πιετρούς που παικτικά ήταν πολύ, σε πολύ ψηλό επίπεδο, δεν ξέρω τώρα προπονητικά τι κάνει. Το έχει κάνει λίγο σαν το American Football. Ο ένας θα είναι για την επίθεση, ο άλλος θα είναι για την άμυνα, ο άλλος θα είναι για... Δηλαδή, το πάει έτσι.
1: Δεν μπορείς να πάμε σε ένα διάλειμμα να ηρεμήσουμε.
0: Πάμε, πάμε.

Καλησπέρα, παιδιά. Λέει, γιατί κάτι μου λέει ότι θα αποκλειστεί ο Τσιτσιπάς, έτσι μόρφε. Εντάξει. Δεν είναι και δεδομένο ότι θα προκριθεί. Όντως είναι το φαβόρι, αλλά μέχρι εκεί.

0: Μπορεί να τον βάλει σε διαθεσιμότητα μου.
1: Λες.
0: Ναι, γιατί όχι. Ποιος θα του κολλήσει.
1: Φαντάζομαι, Dr. Jekyll και Mr. Hyde.
0: Ναι.
1: Είναι λίγο, να σου πω κάτι, να είσαι ιδιοκτήτης και προπονητής. Είναι λίγο σαν να παίζεις
0: αυτός.
1: Όταν υπάρχει ο καλός αυτός που ξέραμε NBA και τα λοιπά, αυτός. Και ακριβώς επειδή προπονητικά δεν έχει πάρει σου επιτελείο.
0: Ναι, πήρε
1: πολύ. Όμως, να σου πω κάτι. Από να το πάω το παίξω εγώ ξέρω και κανένα άλλο. Ναι. Και δεν έχει πάρει σκανδάλα, δεν έχει πάρει απλά βοηθητικούς και συμπληρωματικούς. Τον προπονητή της Εθνικής Γαλλίας επί 20 χρόνια πήρε. Δηλαδή, καλός κακός είναι προπονητής, ρε παιδί μου, δεν απαντήνει. Επιμένει εδώ ο φίλος. Πολλά με λίγα λέει πες της Ιαπωνίας. Το έχει δει το όνειρο αυτός.
0: Οκ.
1: Έχω την αίσθηση πως ο Τσιτσιπάς άκουσε τη δήλωσή σου με το που αρχίσει το μάτς να φύγεις και επίτηδες να βγαίνει να παίξει.
0: Ναι. Τον έχω εγάνω.
1: Να, από τις και 20 πήγε και μισή η προγραμματισμένη έναρξη.
0: Ναι, σιγά μην τον περιμένω.
1: Γεια σας. Έλα, μετά θα βγει και ο Γιάννης. Μια χαρά θα τα πούμε. Έχουμε και ώρα πραγματάκια να πούμε σήμερα.

0: νομίζω ότι θα αρχίσω τα λαλά γιατί δεν βγαίνει το έργο.
1: Ποια είναι τα λαλά?
0: Κάνε τραγουδιστή, κάνε αυτό, κάνε με καμιά κιθάρα να
1: παίξει.
0: Δεν μου βγαίνει και στο τηλέφωνο η Λουκάρα, φίλε. Αλλά...
1: Λαλά θέλουμε, φίλε, όχι λαλεμένους.
0: Έχει μπαγιατέψει.
1: Παίξτε πρόκριση Μαρόκου στην παράταση με γκολ Ελκαμπή στο 116. Αυτό λένε το στοίχημα. Καλά, τώρα αυτά είναι στα δικά σου μυαλά. Τα φέρεις όπως θες για να γουστάρεις και καλά κάνεις, αλλά δεν θα το πληρώσουμε κιόλας.
0: Οκ. Χάδια γυρεύουν μια φορά κι ύστερα μ' αποφεύγουν. Ένα το έχει πάει πολύ μακριά να δω, αλλά αφού ζω να προπονεί τέσσερις. Το Βαγγέλα να προπονεί Φορτούνη και τον Ηλιόπουλο το Γιώβιτς.
1: Νομίζω πιο πολύ το Ηλιόπουλο Γιώβιτς που κάνει. Yeah. Τον Ηλιόπουλο τον έχω πιο δραστήριο, παιδί. Να δίνει κινήσεις, να κάνει κινήσεις, να δίνει εντολές, να φωνάζει, να κάνει.
0: Ο μόνος. Αλλά έχει δηλώσει ο οδηγός.
1: Άλλο λέω, ρε παιδί μου, σαν προσωπικότητα.

0: από Βέλγιο. Όντως αυτός είναι όλες τις μέρες με τους Ιάπωνες. Δεν είναι τώρα. Όπως και ο Μανώλης Μουσουλάκης, έτσι είχε έρθει εδώ και είχε πει ότι υποστηρίζει δύο μήνες πριν.
1: Ναι, υποστηρίζω Ιάπωνες.
0: Η Ιαπωνία, Μεξικό και Κονγκό μας είχε πει οι τρεις καλές αδυναμίες του.
1: Ναι.
0: Δεν είναι αλήθεια να το πάρουν το Μουντιάλ. Με ποιες ομάδες θα είναι σε αυτό το Μουντιάλ. Ο άλλος λέει: παίξτε, λέει ακριβές σκορ. Όχι ακριβές σκορ. Καλό είναι αυτό. Ανά πάσα στιγμή ένα-ένα.
1: Είναι καλό σκορ.
0: Δεν έχω παίξει ποτέ, δεν ξέρω πώς παίζεται. Όχι, δεν είναι ότι.
1: Στα ειδικά.
0: Αυτό δεν έχω μπει στη διαδικασία να το ψάξω καθόλου και είναι όντως μια χαρά
1: παίζεται. Παίζει στο ΝΟΠΑΠ, δεν το παίζει στα.
0: Α, δεν ξέρω που υπάρχει και δει, αλλά. Φιλιά σε όλη τη Σκύρο, στέλνει κάποιο που δεν μα λέει ποιο είναι.

0: χέρια.
1: Πιο κογκό η σαμουράι έρχονται, έχει παγωθεί αυτό. Εσύ το σκαρφό το μάτς. Δηλαδή, άδε και εμείς συμπαθούμε τους Ιάπωνες, αλλά εσύ το κάνει λύσα.
0: Κι όμως να που μεγαλώνω, στον καθρέφτη μου ακόμα θυμώνω, με σημάδια στο βλέμμα, με το φόβο να ρέει στο αίμα.

0: Σημαντική κίνηση του Πανσεραϊκού, ο οποίος διατήρησε στο ρόστερ του τον Άλεξ Τεϊσέιρα, παρά το γεγονός ότι υποβιβάστηκε. Μιλάμε για τον πολύπειρο Βραζιλιάνο επιθετικό που κάνει την διαφορά ακόμα και στα 36 του χρόνια.
1: Το σοπίσμα όμως τώρα.
0: Πάμε με το τραγουδάκι σε πολιτική ενημέρωση. Μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Γιάννη Καρατζαφέρη για να τα πούμε όλα.

0: Sport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Ράδια, λίτες,
1: συμμετέχουν αφιλοκερδός, δι'

0: Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Δώστε.
1: Θέλω να είσαστε ταπεινοί τώρα με τον Γιάννη, να μην άρχισετε πάλι τις φανφάρες και τα αυτά και τα εκείνα over 3,5, over 5,5, over.
0: Θα πω γιατί. Μα βάζει τώρα και τέτοιο, τι θα πούμε.
1: Ναι, πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ο καθένας θα πει ότι
1: πρέπει. Έχετε μπλοκάρει τις στοιχηματικές όλες δηλαδή. Πραγματικά. Ταπεινά. Ταπεινά.
0: Τι να πει ταπεινά,
1: δηλαδή.
0: Κάνε ταπεινά, λένε και δεν τι κάνανε. Λοιπόν, γελάω διότι. Συνεχίζει ο φίλος προφανώς, είναι ο ίδιος με τα πολλά με λίγα με τις Ιαπωνίες και τα λοιπά και λέει θα έχουμε νέο Pearl Harbor στη χώρα της άμας, θα τους στείλουμε λέει για καφέ.
1: Γεια σου Ειρήνη Παουγκζού.
0: Γεια σας, δεν σας ακούω περίπου ένα χρόνο και μυαλό δεν έβαλες από εγώ. Απλά έτσι για ένα γεια για αρχή, ό,τι θες Ειρήνη εδώ είμαστε και εδώ είμαστε ο DJ, λέει ευχαριστούμε για την εκπομπή.
1: Βέβαια παστίτσιο λέει, σωστή λέει.
0: Ο DJ.
1: Εδώ για την Ειρήνη, ό,τι θέλεις. Τι θέλει.
0: Να στείλει αυτή, όχι να στείλουμε εμείς.
1: Μην αλλάξουμε.
0: Είπε, στέλνω αυτό για αρχή και ενώ στείλω ότι θες εδώ είμαστε.
1: Μην αλλάξουμε και τους όρους του παιχνιδιού. Εντάξει.
0: Επίσης, αν θες από τα χεράκια μου, Παστίσιο, άσε κανένα να πάρει delivery. Άντε, κάνω περισσολάκι να φτιάξω.

0: Καλησπέρα, παιδιά, καλησπέρα. Είμαι Ιαπωνιτζής, έτσι ακριβώς το γράφει, με φιλοκορεατικά αισθήματα και αντιβραζιλιάνος.
1: Χριστομούρης δηλαδή.
0: Φαν. Όχι, δεν είναι έτσι. Ποιος υποστηρίζει?
1: Αυτό λέω, τους Χριστομούριδες.
0: Λοιπόν, δεν κρατάω σχόλιο, απόσταση από το συγκεκριμένο σχόλιο.
1: Είναι ρατσιστικό σχόλιο.
0: Ναι, ναι. Σας δίνω, λέει, δύο δωράκια σήμερα. Over 1,5 τη Βραζιλία μόνη της και over 1,5 τη Γερμανία μόνη της, λέει ο γερός από τον Κορυδαλό. Και εγώ, δεν κακό.
1: Το βλέπω. Άμα μας πεις και πόσο κάνει αυτό, τι δίνει, τι απόδοση.
0: Λοιπόν, θα σου το πω εγώ και να σου πω κάτι. Βάζεις και over 1,5 και το. Ναι. Το Ολλανδία Μαρόκο. Να, μια τριάδουλα.
1: Αυτό κάτι. Είναι πολύ δυσκύλιο, ρε.
0: Γι' αυτό λέω, ναι. Όχι μια ομάδα. Εκεί να γίνουν και από τους δύο. Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα. Γεια σου, κάνε τα φέρεις κοντά μας μέχρι να το φορέ εγώ. Τι κάνετε, πώς είστε, κύριε μου?
1: Γεια σου, Γιάννη.
2: Χαίρετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
2: Λοιπόν, τρία ματσάκια. Περάσαμε στα νοκάουτ. Εντάξει, μας πλήρωσε ο Καναδάς έστω και στο 92 και αυτό καλοδεχούμενο είναι. Και τώρα αρχίζει το πραγματικό μουντιάλ, νομίζω, για πολλούς. Ορίστε.
1: Να δούμε πότε θα αρχίσει το μουντιάλ, γιατί αυτό που βλέπουμε είναι...
0: Αυτό είναι τώρα αρχίζει.
1: Εντάξει, θα δούμε.
2: Είναι νοκάουτ, τουλάχιστον.
1: Δηλαδή, αν το χθεσινό μάτς ήταν μουντιάλ, συγγνώμη κιόλας. Δηλαδή, το Παρασεραϊκό Σκαβάλα ήταν καλύτερο.
0: Λίγα δηλαδή, είναι η ομάδα μας, έτσι.
1: Προχώρα.
2: Ναι. Τώρα, εντάξει, από Νότιο Αφρική, τι... Περίμενε κάτι πολύ περισσότερο και πάλι εκεί που φτάσαμε τα παιδιά, μπράβο τους. Λοιπόν, πάμε Βραζιλία, Ιαπωνία. Με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, να πω ότι δεν βλέπω κανένα θρίαμβο των Βραζιλιάνων απόψε. Δηλαδή νομίζω ότι θα ιδρώσουν για να προκριθούν. Να συνυπολογίσουμε ότι στο σημαντικό μάτς που έπαιξαν στον Όμιλο με το Μαρόκο 1-1, θυμόμαστε όλοι στην πρεμιέρα τους, πως με βάση την εικόνα του αγώνα το Μαρόκο άξιζε να κερδίσει. Πάντως η αλήθεια είναι το Αντσελότη, προχωρώντας στο τουρνουά, βρήκε μια εντεκάδα που είναι πιο δεμένη.
1: Και δηλαδή, και κάποια πράγματα στη συνέχεια. Έδειξε.
2: Έδειξε, ναι. Ναι, έδειξε. Και έχουμε ξαναπεί ότι εμείς παλιότερα δεν είναι η Βραζιλία, ας πούμε, που έχουμε δει σε άλλα μουντιάλ. Αλλά εντάξει, τρώγεται. Μαρκίνιος, Γκάμπριελ,
1: και έχει το ταλέντο σε κάποιους ποδοσφαιριστές που μπορούν από μόνοι τους να κάνουν διαφορά. Δηλαδή,
0: ακριβώς.
1: Ο Βινίσιος μπορεί
0: σε δύο φάσεις να βάλει ένα γκολ.
1: Κάνει, ρε φίλε, το πράγμα. Δηλαδή να το νοστιμήσει.
0: Όσο και αν τον αντιπάθουμε.
1: Δεν έχει σχέση γι' αυτό.
0: Αυτό λέω.
1: Σαν ταλέντο τώρα.
0: Βέβαια, τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή, ο άλλος θα παίξει, ο της Μπαρτσελόνα.
0: Όχι, νομίζω. Λοιπόν,
2: Ραφινιά, όχι.
0: Επειδή χρωστά μια απάντηση, συγγνώμη, Γιάννη. Το over 1,5 η Βραζιλία, over 1,5 η Γερμανία συνολικά δίνει 2,75 και αν βάλεις και το over 1,5 μαζί το Ολλανδία-Μαρόκο δίνει 3,75. Έλα, Γιάννη, συγγνώμη, αλλά το χρωστούσα από πριν.
1: Συγγνώμη, γιατί πρέπει να απαντήσω στην Ειρήνη. Η Ειρήνη θα είναι πολύ καλοδεχούμενο.
0: Εννοείται. Λοιπόν, πώς κλείσαμε ένα ταυσιπαστήσιο, Γιάννη μου, για να σε ενημερώσουμε και εσένα.
1: Ωραία. Είναι κάτι που με ξεπερνάει και δεν μπορώ να καθίσω να μιλάω τώρα για μουντιάλ.
0: Όχι, μπορεί να
1: γίνεται. Όταν γίνεται προπαρασκευή για παστίτσα.
0: Όχι, εσύ είμαστε multitasking. Μπορούμε να μην μιλάμε και για το ένα και για το άλλο. Λοιπόν, αφού συγκατάσταση.
2: Αν το έταξε σε εσά του δύο, εγώ.
0: Να έρθει και εσύ.
2: Αν δω το ταψί, σκέτο.
1: Θα έρθει και εσύ.
2: Καλό ταψί, ρε,
1: θα έρθει και εσύ και θα σου φυλάξει ένα κομματάκι ο Σταύρο.
0: Μια κομματάρο, ένα κομματάκι. Αναλόγω το ταψί που μα φέρει η Ειρήνη, αν είναι μια μισμερίδα, καταλαβαίνεις ότι είναι σαν δύο μπουκέ θα σου κρατήσω.
1: Δεν τη βλέπω, δεν τη βλέπω για τσίπισα.
0: Μου το λέω, ρε παιδί, μπορεί να είναι μικρό το ταψάκι, να μην έχει άλλο εύκαιρο. Τέλος πάντων, πάμε να. Ναι, τα δικά μας.
2: Άλλωστε το παστίτσιο ποτέ δεν είναι αρκετό.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Ποτέ. Το παστίτσιο και ο μουσακάς.
0: Κυρίως ο μουσακάς. Λοιπόν.
2: Άντε, πάμε που για Βινίσιους τώρα. Έχουν δέσει.
1: Λες να αρέσει το παστίτσιο και ο μουσακάς στο Βινίσιους.
2: Άμα είχε δοκιμάσει, θα είχε πάσει πλάκα.
1: Ναι.
2: Και αυτοί που βάζουν και γρήγορα κιλά και πολλά.
1: Οι Βραζιλιάνοι τρώνε κάτι κρεατικά τέτοια. Κάτι.
0: Ποιος θα δοκιμάσει μουσακά και δεν το αρέσει τώρα?
1: Ο Βινίσιους.
2: Νομίζω το φαινόμενο πρέπει να έχει δοκιμάσει.
0: Καλά, εννοείται.
1: Το φαινόμενο όχι, έχει δοκιμάσει. Έχει πάρει το ταψίο.
0: Έχει πάρει τη συνταγή. Εγώ άλλο λέω ότι δεν γίνεται να δοκιμάσει μουσακά και να μην σου αρέσει. Αυτό που είναι συζητήσιμο είναι το πόσο σου αρέσει. Του βάζει 10 στα 10, 9,5 στα 10, 9,8, άντε 9, άμα είσαι ξινός, μέχρι εκεί. Πιο κάτω δεν βγαίνει.
2: Να μην πικρίζει η Μιλιτζάνη το θέμα. Λοιπόν, άντε να πω και για στοίχημα. Έλεγα λοιπόν ότι Μαρκίνιος και Γκάμπριελ πίσω έχουν δέσει μπροστά Βινίσιους Κούνια. Και έτσι κάπως μετράει η Βραζιλία 5 νίκες στα τελευταία 6 μάτς. Το λέω αυτό γιατί πριν μετρούσε μόλις 5 νίκες σε 12 παιχνίδια. Σύντομα ότι έχει διατηρήσει και το 0 πίσω, αλλά τα μάτς τα πιο πρόσφατα ήταν σχετικά εύκολα. Τώρα, η Ιαπωνία και πριν την άρεξη του τουρνουά ήταν έτσι μια ομάδα που θέλαμε να τη δούμε. Είχε κάνει και τα καλά αποτελέσματα στα φιλικά, παρθενική νίκη στην Αγγλία και μάλιστα στο Λονδίνο απέναντι στα 3 λιοντάρια, και έχει κερδίσει και την Βραζιλία τον Οκτώβριο με 3-2. Μπήκε στη διοργάνωση 2-2 με Ουράνιε, ήταν επισματάριδες, πήρανε βαθμό, ένα εύκολο 4-2 με την Ισία, και μετά ο βαθμός που θέλανε τον πήρανε με τη Σουηδία. Είχανε βέβαια τον Ζιόν Σουζούκι, τον τερμοφύλακα της Πάρμα, που είχε τότε κάνει πολύ κρίσιμες αποκρούσεις.
1: Θα εδώσει πολύ η Βραζιλία για να περάσει σήμερα.
2: Ναι, αλλά σε 2-10 εμένα μου αρέσει το γκολ-γκολ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Είναι όντως όλο και κάποιος άλλος μας το παίρνει, ένας φίλος.
1: Οποιαδήποτε ναι, στιγμή και... ένα-ένα μας είπε.
2: Δεν είναι άσχημο, ναι. Δεν είναι άσχημο. Άλλωστε να πούμε ότι και η Ιαπωνία έχει σκοράρει και στα 3 παιχνίδια στον όμιλο, και η Βραζιλία επίσης έχει σκοράρει σε όλα τα φετινά της παιχνίδια στην διοργάνωση. Παίρνουμε το goal-goal στο 2-10. Από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο τελικές του Vinicius που είναι στο 1.78, και κοντά στην ίδια απόδοση θα βάλουμε σε ειδικά και τις 3 αποκρούσεις για τον Σουζούκι.
0: Δύο τελικές στο τέρμα του Vinicius.
2: Δύο τελικές. Όταν μιλάμε για τελικές, ναι, μιλάμε στο τέρμα, αλλιώς αναγράφεται ως shoot στις περισσότερες πλατφόρμες για να το ξεχωρίζουμε. Mm-hmm. Σταύρο, καλά έκανες και το ρώτησες. Δεν αποκλείεται να δούμε και την πρώτη παράταση, έτσι. Λοιπόν, γι' αυτό και είναι 11.30 ώρα Ελλάδος στο Γερμανία-Παραγουάη, για να υπάρχει έτσι ένα ικανό handicap χρονικό. Εδώ νομίζω ότι έχουμε ξεκάθαρο φαβορί. Μιλάω για τους Γερμανούς. Εντυπωσίασαν, αλλά βρήκαν και τα έκαναν κόντρα στο Κουρασάο. Από εκεί και πέρα με την ακτή πάλι κέρδισαν εύκολα. Η ήττα από το Εκουαδόρ με 1-2 ξένησε, γιατί ήρθε και μια ανατροπή και ήταν και επιλογή του Νάγκελσμαν να μην κάνει rotation. Κατέβασε σχεδόν την ίδια εντεκάδα. Εδώ βέβαια οι απόψεις, παιδιά, είναι δίστανται, έτσι. Κάποιοι λένε ότι πρέπει τελευταία αγωνιστική φάση που πρέπει να έχει περάσει να ξεκουράσει την ομάδα. Κάποιοι λένε, όπως τον Άγγελισμαν, ότι είναι μικρό τουρνουά και πάω με την ομάδα που θεωρώ ότι μου κάνει τις νίκες. Να πούμε ότι η Γερμανία έχει αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων και στα δύο πρόσφατα παγκόσμια κύπελα, το 18 και το 22, και ότι δεν έχει καταφέρει να κρατήσει 0, όπως λέγαμε και τις προάλλες, σε τελική φάση Μουντιάλ από το 14 και τον τελικό που είχε πάρει στην παράταση απέναντι στην Αργεντινή. Από την άλλη, η Παραγουάη, αδύναμη ομάδα, βρέθηκε εδώ ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες του τουρνουά. Βέβαια τερμάτισε πίσω από την Αυστραλία μόνο με διαφορά τερμάτων. Νομίζω ότι θα δούμε μια Γερμανία να έχει κατοχή και να πιέζει και μια Παραγουάη να είναι πίσω από την μπάλα και να προσπαθεί να αποκρούει. Θα με γιουχάρετε, αλλά έχω πάρει άσο under 3,5 με απόδοση 2.
0: Όχι.
2: Ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά η Γερμανία θα κρατήσει το 0 πίσω. Αυτό.
0: Κοίταξε, ορθολογικό είναι αυτό που λες, αλλά είναι αντιδεολογικό για μας.
2: Εκτός αν ανοίξει από νωρίς και έχουμε κάτι τύπου 4-1, έτσι. Αυτό λέω. Δηλαδή το να σκοράρει η Παραγουάη στο μάτς που θα παίζεται, ξέρεις, στα ίσια, το θεωρώ απίθανο. Το να σκοράρει εφόσον η Γερμανία θα έχει βάλει, ας πούμε, 3 γκολ και θα έχει εξασφαλίσει πρόκριση, το θεωρώ πιο πιθανό. Ναι. Αυτό. Πάντως, εντάξει, και το προγνωστικό είναι κόντρα στα στατιστικά, έτσι. Γερμανία 10 στα 12 over 2,5, και η Παραγουάη και στις τρεις πιο πρόσφατες ήττες της έχει κάνει επίσης over 2,5. Νομίζω το πιο ωραίο μάτς είναι την πιο κατάλληλη ώρα.
0: Συμφωνούμε.
2: Ολλανδία-Μαρόκο. Είμαι λίγο ένα τσακ προς Ολλανδούς, αλλά και εδώ η βασική επιλογή μου είναι το goal-goal, που είναι επίσης σε τιμή διπλασιασμού. Η Ολλανδία δέχεται εύκολα φάσεις. Το Μαρόκο έχει ποιότητα μπροστά, με Σαϊμπαρί, με Χακίμι, με Ντίας και με τον πιτσιρικά τον Μπουάντι. Η Μπουάντι τέλος πάντων είναι Μπουάντι. Αλλά νομίζω επίσης κενά στα μετώπισεν. Παρά το γεγονός ότι είναι match knockout, νομίζω ότι και εδώ θα έχουμε ένα goal-goal. Και επαναλαμβάνω, αν υπάρξει νικητής, θα έβαζε ένα 55-45 για τους Ολλανδούς.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, Γιάννη μου.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και εγώ.
0: Πάμε μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε και να κάνουμε και την κλήρωση για το Golden Star. Ξέρω πως θα δει και δεν θα μένω. Άλλη κομματάρα αυτή. Λοιπόν, Ολλανδία Μαρόκο λέει είναι η πρώτη παράδοση εδώ ο φίλος. Κράτα λίγο το τραγούδι πάνω μου γιατί είναι πολύ ωραίο να το ακούσουμε. Και θέλω να μου πεις για να κάνουμε την κλήρωση για το Golden Star Ferries το ένα εισιτήριο για δύο άτομα με επιστροφή λοιπόν. Θα μου πεις ώρα από τις 2, τι ώρα το είπα πρώτη φορά, από τις 2 και 13-14 μέχρι τώρα παίζουν μία ώρα για να δούμε τον νικητή. Τρεις ακριβώς, περίμενε να δω ποιος είναι πιο κοντά στις 3. Είναι ο, περίμενε δεν έχω κοντά στις 3, είναι κυρία Κωνσταντίνα Μουλαρογιάννη, ήταν λίγο πριν τις 3, σε 4.05 τελειώνει ο αριθμός της. Κωνσταντίνα λοιπόν Μουλαρογιάννη είναι η νικήτρια. Ευχαριστούμε πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην τεχνική και μουσική επιμέλεια, τον Μανώλη Μουσουράκη και την Κωνσταντίνα Πάνο του σπουδούς γραφικά υποστήριξη και την εκπομπή από τον Μπάμπη και τον Σταύρο Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων και μετά οι ρεπόρτες με Τάσο Νικολογιάννη και Κώστα Νικολακόπουλο και Κώστα και Τζοντζόγλου εδώ στο στούντιο να συντονίζει. Να είστε όλοι καλά, για χαρά.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wings Sport FM 94,6 στο πρωινό της 3ης 30 Ιουνίου του 2026. Καλημέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα, όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 6 μέχρι τις 8, εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στον Big Wings Sport FM και τους 94,6. Είναι ο Στέφανο Παλότολο, ο ένας και μοναδικός στην τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα για σήμερα. Βαγγέλης Νερατζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω που είστε καθημερινά συντονισμένοι και συντονισμένες. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε μαστική χρέωση. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού, στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε τερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ στο Facebook μας βρίσκεται πανεύκολα γράφοντας τα ελληνικά η καλή μέρα. Από την μπάλα φαίνεται, βλέπετε φω το προφίλ του Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, συμμετέχετε στην παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά όλα τα μηνύματα που μας στέλνετε σε σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, για όσους ξυπνάτε τώρα, Ολλανδία-Μαρόκο είναι στο ξεκίνημα της παράτασης, ναι. Η Ολλανδία επικράτησε στην κανονική διάρκεια 1-0, πια κανονική διάρκεια μέχρι το 90, και στο 91 το Μαρόκο με κεφαλιά έστειλε το μάτς στην παράτα, η οποία παράτα έχει ξεκινήσει εδώ και 3 λεπτά και οι δύο ομάδες είναι στο 1-1, σε ένα ζευγάρι που επιβεβαιώνει ότι έχει το χαρακτήρα του ντέρμπι. Πάμε να στείλουμε εμείς σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες, να βάλουμε τα πράγματα σε μια σειρά που λέμε και εμείς εδώ. Λοιπόν, που ξεκινάμε. Καλημέρα, καλή συνέχεια με υγεία, Μάκης Περιστέρη 7. Καλημέρα, λέει η αδέρφια ο Γιώργης Οπενιρλή. Λοιπόν, καλημέρα στο Μιχάλη 7 Κορυδαλάρα, εννοείται και σήμερα συντονισμένος. Καλημέρα, Βάγκο, κύριε Χολύπτα. Κουρτουά, η Νόιερ, λέει ο Κωστής από Μυτιλήνη Παναθηναϊκός και Μπέτης. Εντάξει, ο Νόιερ νομίζω λίγο πιο πάνω. Εμένα πιο πολύ αγαπημένος μου ο Κουρτουά. Καλημέρα τρελόπεδα, ματσάρα βλέπουμε Μάικα Πολωνάρα, δεν κοιμάμαι. Καλημέρα στον Αλέξη τον ΑΕΚΤΖΙ, στον Βίκτορα Πέραμα 7, στον Δημήτρη 7 από την Πάφο. Καλημέρα ομορφόπεδα των Ερζιανών, καλή κουμπάρα σε όλους με πολύ και αγάπη και τρέλα ο Τζορτανάκος σας. Καλημέρα σε όλους πάντα κοντά σας, Πανάθα από τον δρόμο στέλνει ο Αντώνης. Καλημέρα στην παρέα από το Λίπστα Γερμανία. Τι σας έγραψα χθες, ότι μακάρι να χάσει η Γερμανία και να έχουμε ισχύ από εδώ και πέρα, έγινε και αυτό. Μακάρι το Σεπτέμβριο να τους πετύχουμε και εμείς, έτσι λέει. Α, και ένα λέει πας για νενάρα ολέ ο Σωτήρης, που δεν το ξεχνάει το πας για νενάρα ολέ. Γλυκές καλημέρες από Καλαμαριά Θεσσαλονίκη, ευχαριστούμε για την καθημερινή παρέα. Στέλνει ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος, την αγάπη μας Κωνσταντίνε, εκεί στη Σαλόνικα. Καλημέρα παιδες, έτσι λοιπόν οι Γερμανοί πρέπει να πληρώσουν για δεκαετίες εκείνη την Δευτέρα, δύο Μουντιάλ αποκλεισμός στον όμιλο, τρίτο Μουντιάλ αποκλεισμός στο πρώτο νοκάουτ, λέει ο φίλος ο Παναγιώτης. Καλημέρα Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά Στερνιοβύρων. Καλημέρα Βαγγέλη Λεωμόντι. Καλημέρα σας από τον πανέμορφο Βόλο, Νίκη Βόλου 1924. Μετά την απόκτηση Μάτζη Παυλίδη Χάμουν, τα ανανέωση Λουκίνα, να έχουμε πάρει ό,τι καλύτερο υπάρχει. Πάμε για άνοδο Φόρτσα Νικάρα, λέω Αλεκάρας. Καλημέρα παιδιά από Λάρνακα. Εύχομαι σε όλη την παρέα μια όμορφη μέρα, πάντα με υγεία. Καλό που σου κουφόρτσα, Ομόνια Λευκοσίας Χριστόφορος. Καλημέρα, Βαγγέλη Στέφανε. Καλή εκπομπή. Πώς εξηγήσω ότι όλα τα παιχνίδια μέχρι στιγμής στη φάση του 32 οριακά κερδίζονται με γκολες καθυστερήσεις, αν δεν πάνε παράταση και πέναλτι? Εντάξει. Νοκάουτ Μουντιάλ είναι. Μπορεί να συμβεί, Μάκη. Καλημέρα, καλησπέρα, παρέα, λέει ο Παντελής. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βάγγελε. Καλημέρα, Στέφανε. Καλή εκπομπή. Βαγγέλη, με ετοιμάζω, τι γίνεται. Γιάννη, τι γίνεται. Τα έχουμε πει, τι γίνεται. Όπα, Μαρόκο. Ό, τι έβγαλε. Τι έβγαλε. Ανεπανάληπτο τετ χάνει το Μαρόκο. Πολύ μεγάλο τετ. Κρατάει ο τερματοφύλακας Ολλανδίας εδώ το 1-1. Στο 96 είμαστε περίπου. Λοιπόν, 18 Ιουλίου Σάββατο, Γιάννη, το αντάμωμα. Αντάμωμα είναι ουσιαστικά το καλημέρο μπαλαδιτών. Στο Εγάλο, στο Σούγκαρ. Στην πλατεία εκεί, στο μετρό, πίσω από την εκκλησία. Και το βραδάκι, Σάββατο, εκεί θα είμαστε. Πολλές καλημέρες από την Τροσερία Άνδρο, Βαγγέλη Στέφανε. Καλή εκπομπή. Εύχομαι την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους. Πάντα συντονισμένος Ιωάννης είναι ο κόρος καλλιτέχνης άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε, και σε όλη την παρέα Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Καλημέρα και στο Σταθάρα. Καλημέρα, ματσάρισε. Είδαμε ευτυχώς από χθες. Επίσης, μια φορά έπαιξα απίστευτο ένα απίστευτο bet builder, λέει, και εγώ πάταγα το cash out και δεν πατήθηκε. Ευτυχώς πληρώθηκα δευτερόλεπτα αργότερα. Λέω Θοδωρή στο Παόκι. Καλημέρα, Βαγγέλη και Στέφανε. Και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, με το καλό να μας χαιρετήσει και η Ολλανδία. Λέω Δημητρός. Θέλετε outsider όλοι, ε. Λοιπόν, αυτά ως εισαγωγικό, ως πρώτη καλημέρα για μένα. Καλημέρα, ξυπνώ και στην πρώτη καλημέρα που ακούω. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καληνύχτα από Αστόρια, Αντώνης Παναθηναϊκός και Οράνιε. Πάμε να περάσουμε στα πέναλτι, λέει ο φίλος. Καλημέρα και χρόνια πολλά, σε ορτάζονται σήμερα. Τελικά η Γερμανία χάνει και στα πέναλτι, λέει ο Μάικ 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο παιδί στους ήχους. Να είστε πάντα καλά. Μία και σήμερα για πενταήμερη απόδραση. Προσοχή στους δρόμους, λέει ο Σπυράν από Μαρούση. Ναι, αυτό μου άρεσε. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο παιδί στους ήχους. Ναι, έτσι ακριβώς. Διότι είναι νέος και εξελίσσιμος. Κάποια γιορτή είναι σήμερα, παλότερα. Τι είναι? Το Αποστόλιο, σήμερα γιορτάζουν οι Αποστόλιτες. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε και σήμερα, όπως κάθε μέρα. Και λέω να ξεκινήσουμε τον κόσμο. Τι λες, Στέφανε? Πάμε στις γραμμές, πάμε στον κόσμο. Πάμε να ξεκινήσουμε και για σήμερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Βαγγέλη.
0: Ναι.
1: Καλή σου μέρα και σένα και στον Στέφανο και στην παρέα μας. Καπτακός, τι κάνεις?
0: Γεια σου, καπετάνιε, καλά.
1: Έστειλα μήνυμα, έστειλα δυστυχώς. Είχα ένα δυσάρεστο εκεί στο χωριό, να πούμε, στη Θεόδρα. Ένα παλικάρι 22 και ο 23χρονος παλεύει ακόμη στο ΜΕΤ. Αυτά είναι. Υγεία, υγεία και τύχη.
0: Μόνο.
1: Άμα δεν υπάρχει υγεία και τύχη, Βαγγέλη, είμαστε τίποτα.
0: Έτσι είναι, φίλε.
1: Χαίρομαι πάντα που σας ακούω. Ξέρεις ότι είμαι άρρωστος, ήταν ήδη του πόρα μου, αλλά εγώ δεν βγαίνω. Εντάξει. Mm-hmm. Αλλά πάντα σας ακούω. Κερδίζω να τα πάλι στην παρέα. Να είμαστε καλά, με υγεία. Να χαίρεις την κοράκλα σου. Και όλοι τα παιδιά μας. Τα εγγόνια και λοιπά. Λοιπόν, εδώ κάνω μπανάκι τώρα, να πούμε, στον Κολταμόνα. Μέχρι την Πέμπτη, τόσο μας είναι η πολιτική, να πούμε. Παραπάνω από εβδομάδα δεν υπάρχει, λέει, για τους Έλληνες. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια σου, καπετάνια. Να είσαι καλά. 2-10-95-79-283-4-5, το τηλεφωνικό κέντρο έχει αρκετό χώρο για όποιον θέλει να βγει και να τοποθετηθεί. Λοιπόν, το 1-1 παραμένει ανάμεσα στην Ολλανδία και στο Μαρόκο. Και χτες πραγματικά είχαμε μεγάλα ντέρμπι και με τη Βραζιλία απέναντι στην Ιαπωνία. Οι Βραζιλιάνοι που δικαιώθηκαν στο τέλος ένα σπουδαίο παιχνίδι, στο οποίο οφείλουμε να παραδεχτούμε ότι οι Ιάπωνες έκαναν κατάθεση ψυχής και έπαιξαν μόλο τους το είναι για να παλέψουν για την πρόκριση και τους αξίζει ένα μεγάλο μπράβο. Ωστόσο, η Βραζιλία μπορούμε να πούμε ότι δικαιώθηκε, διότι ήταν η ομάδα που το ψάξε πολύ, ήταν καλύτερη. Ωστόσο, λίγο μετά ήρθε η πρώτη βόμβα στο Μουντιάλ των Ηνωμένων Πολιτειών, του Μεξικού και του Καναδά. Να μην λέμε μόνο το Μουντιάλ της Αμερικής, των Ηνωμένων Πολιτειών. Με την μαχητική Παραγουάη να τιμωρεί την Γερμανία, η οποία Γερμανία δεν ήταν καλή. Είχε απλά μια ανούσια κατοχή μπάλας, ένα passing game το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά, καθώς συνήθως δεν μπορούσε να απειλήσει το επιθετικό τρίτο. Βρέθηκε πίσω στο σπορ, στο σκορ. Αυτό του άρεσε, το άρεσε αυτό, του άρεσε αυτό, του άρεσε. Γιατί το έκανε αυτό Σαρδά με τον μπαλό τον απέναντι τώρα? Τώρα γιατί το έκανε αυτό? Βρέθηκε πίσω στο σκορ λοιπόν η Γερμανία. Και μη γελάς ρε, θα κάνω κι άλλο. Βρέθηκε πίσω στο σκορ η Γερμανία με αυτή τη συνθήκη, ενώ ήταν μονίμως μπροστά. Μία φορά βγήκαν οι Παραγουάνοι, αυτό κάνουν οι Παραγουάνοι. Οι Παραγουάνοι αυτό κάνουν, αυτό είναι το παιχνίδι τους. Τίποτα άλλο. Δηλαδή θωρακίζουν τα μετόπισθεν και όταν βρουν μια επίθεση να βάλουν ένα γκολ να πάρουν το μάτς. Το έκαναν αυτό, προηγήθηκαν. Μετά στο δεύτερο μπήκε η Γερμανία, το πάλεψε. Κατάφερε να ισοφαρίσει με μια εξαιρετική κεφαλιά του Χάβερτς. Ωστόσο το μάτς έμεινε εκεί, οδηγήθηκε στα πέναλτι και εκεί οι Παραγουάνοι πλήγωσαν τους Γερμανούς, στέλνοντας τους πίσω στο σπίτι. Λοιπόν, τι λέει εδώ το μήνυμα? Καλημέρα στο φίλο του πατέρα που στέλνει την καλημέρα του. Ο Κούμαν παρουσιάζει ένα πράγμα που δεν λέγεται Ολλανδία, μόνο οι φανέλες, λέει εδώ. Τελικά λέει μόνο κάποια παιχνίδια είναι μόνο για μένα, νυχτερινά. Πώς λέμε, λέει μόνο ΑΕΚ. Είναι λοιπόν μόνο για Αναστάση τα παιχνίδια τα νυχτερινά. Αναστάση, εντροπές, καλημέρα την αγάπη μου. Για Αναστάση, εντάξει, είναι για σένα και για τους υπόλοιπους βραδινούς, γιατί πιστεύω ότι όποιος είναι βραδινός στη δουλειά σήμερα, αυτό το μάτς σίγουρα το έχει δει, το Ολλανδία Καμερούν, το οποίο είναι πλέον στο 102 στην παράταση, στο 1-1. Ήρθε κανένας κόσμος. Πάμε. Παρακαλώ.
2: Ολλανδία, Μαρόκο, όχι Καμερούν.
0: Είπα Καμερούν.
2: Ναι, ναι, Στέφανε, σημείωνεσαι.
0: Όχι, αυτό δεν είναι σημείωση, το άλλο είναι.
2: 6 και 14 στο σπορ και τώρα Καμερούν. Για καλό πεισπιέσαι.
0: Ωραίος φίλος.
2: άμα οι φίλοι δεν τα κάνουν αυτό, τι θα τα κάνουν.
0: Τι 6 και 14 το σπορ.
2: 6 και 14 είπε στο σπορ.
0: Δεν, πριν ένα λεπτό, το είπα μόνο.
2: Ναι, ναι, ναι. Το σημείωσα εγώ.
0: Το είσαι σημείωση, Στέφανο, μη στενοχωρήσει. Δεν σε περίμενε τώρα αυτό.
2: Καλημέρα. Καλά.
0: Τι έγινε, κοιμηθήκαμε κάνα 10 ώρα και σηκωθήκαμε φρεσκούλιδες. Τώρα πώς θα κάνουμε σαρδάμ. Και εγώ κοιμόμουν από τις 8.30 ώρα, δεν θα κάνω σαρδάμ τώρα.
2: Άκου, παραπάνω από 6-7 ώρες δεν έχω κοιμηθεί ποτέ. Τι ήθελα να πω.
0: Δεν ξέρω.
2: Είναι παιδί μου και το χάσαμε αυτό το παιχνίδι και φαίνεται ματσάρα. Καλά που είπες ότι είναι συμπαράταση, το ξέχασα τελείως.
0: Το ξέχασα.
2: Δεν είπες όμως το πιο σημαντικό νέο.
0: Τι να σου πω, Μαγκά.
2: Ότι ο Μπογκδάνοβιτς είναι ελεύθερος από χθες. Αυτό είναι το πιο σημαντικό νέο για μας Παναθηναϊκούς.
0: Ναι, αλλά
2: είναι
0: πούμε,
2: τώρα η Βραζιλία.
0: Δεν είναι οριστικό όμως ακόμα ότι θα έρθει η Ευρώπη. Κούκλα είναι οριστικό.
2: Δεν είπα εγώ ότι θα έρθει η Ευρώπη. Μπράβο. Εγώ είπα ότι χθες οι Clippers τον άφησαν ελεύθερο.
0: Ναι.
2: Επίσημα. Δεν είπα ότι ούτε trade έγινε, ούτε είπα θα έρθει στην Ευρώπη στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι δεδομένο αν θα έρθει η Ευρώπη.
0: Επειδή,
2: για μένα.
0: Επειδή αυτή εκεί στο NBA ξέρεις είναι λίγο
2: ναι,
0: μυστήριο
2: σίγουρα.
0: Μέχρι να ξέρουμε πού θα καταλήξει ο παίκτης, σας περιμένουμε.
2: Κοιτάξτε, το θέμα είναι ότι είναι ελεύθερο. Άρα δεν είναι. Αν ήταν θα έχει γίνει ανταλλαγή χθες. Έτσι καταλαβαίνω εγώ.

0: είσαι τέτοιος. Να τον έχεις εδώ, γιατί να τον έχεις εκεί. Να μην γίνει λογογράφικο, εγώ το Μαρόκο. Καλά παίζει το Μαρόκο, ε.
1: Στείλες τον Δεν Βερνάκη email. Πες είμαι γνωστός με έναν ξάρφο του Μπογκδάνοβιτς από τη Σερβία, έχει σοβαρό πρόβλημα υγείας, μην ασχοληθείτε μαζί του. Το κρύβει.
0: Έτσι τραβάμε. Εν τω μεταξύ, είδες, όλος ο κόσμος χαίρεται με τον αποκλεισμό της Γερμανίας. Δεν είναι τυχαίο.
1: Εντάξει, γιατί χαίρεστε το σκοπό, δηλαδή.
0: Εντάξει, όταν δεν το έχω κρύψει, είναι αγώνευτος λαός. Δεν είναι ζεστός λαός. Δεν είναι. Οι Άγγλοι είναι τα μυαλά σου πάνω το κεφάλι. Δηλαδή κάθε χρόνο οι τσκάμικοι μας έχουν αγανακτήσει. Το 66 ήμασταν όλοι αγέννητοι, πότε το πήρε. Και 60 χρόνια it's coming home, χωρίς λόγο δηλαδή το λένε. Άλλες χώρες, παράδειγμα το Μαρόκο, είναι συμπαθητική ομάδα. Την Ολλανδία την αγαπάς. Στο βγάζουν αυτό. Η Ιταλία είναι άλλο στυλ. Και μερικές εθνικές που δεν καταλάβες. Γιατί βλέπω τώρα στα σχόλια που μπήκα, έκανα μια γύρα, πολλοίς κόσμος. Εντάξει, δεν είναι κακό να χαρείς. Γιατί έχουν ένα στυλάκι πάντα, Γερμανοί...
1: Κοιτάξτε, το αυτό το στυλάκι... Αυτό το στυλάκι, φίλε, τώρα το έχουν ξεχάσει οι Γερμανοί. Από το 14 που πήραν το Μουντιάλ στη Βραζιλία τους έχει φάει μαρμάγκα. Λες και τους κυνηγάει κατάρα.
0: Καλό είναι. Καλά πάθουνε. Να μάθουν να
1: μιλάνε. Λες και τους κυνηγάει κατάρα. 18-22 αποκλείστηκαν στον όμιλο και τώρα σε αυτό αποκλείστηκαν στο πρώτο νοκάουτ. Δηλαδή, ζούμε τρομερά πράγματα. Τρία Μουντιάλ χωρίς την Ιταλία, τρία Μουντιάλ που η Γερμανία δεν μπορεί να πάει καν στους 16. Δηλαδή, πράγματα τα οποία για εμάς πιο παλιούς είναι αδιανόητα.
0: Η αλήθεια να λέγεται ναι. Έχεις δίκιο σε αυτό. Ειδικά για την Ιταλία και εμένα με πειράζει πάρα πολύ. Την νέα της παραδοσίας.
1: Βέβαια τώρα Μουντιάλ χωρίς κουάντρα τζόρα. Βλέπεις τον Τελπιέ, τον Μπάτζιο τώρα στις κερκίδες στα παιχνίδια και κάθεται βλέπεις τους άλλους.
0: Ναι, πραγματικά.
1: Μπάσκετ, τι έγινε άλλος, εσύ πώς πας, καλά είσαι.
0: Μια χαρά, Βαγγέλε μου, είδα λίγο πρόλαβα και εδώ από τη Βραζιλία γιατί μετά ξεράθηκα, ράντεξα. Εντάξει, κοιτάξτε να δεις, η Ιαπωνία δεν είναι, ήταν καλή ομάδα. Δεν ήταν, έχουν την ταχύτητα, παίζαν έξυπνα, περίμεναν και στην κατάλληλη στιγμή τάκ. Το κότσαρα τον κολάκι και προηγήθηκαν. Δεν είναι η Βραζιλία με τα χρόνια, δεν ξέρω, Βαγγέλη μου, έχει χάσει το... αυτό που είχε, ξέρω εγώ, πριν 20 χρόνια. Δεν το έχει. Δεν έχει αυτό το πράγμα. Δηλαδή τώρα στηρίζεται πολύ σε ατομικό ταλέντο, στηρίζεται πολύ σε ένα, δυο, τρεις παίχτες. Μαξ, δεν έχει αυτό το στυλ.
1: Εντάξει, έχει πάλι παιδιά, έχει πάλι παιδιά που οι οποίοι είναι καλοί ποδοσφαιριστές και έχει και ένα μεγάλο προπονητή στον πάγκο. Αυτό είναι πάντα σημαντικό.
0: Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Αυτό είναι πάντα σημαντικό.
0: Βέβαια.
1: Και τον Αντσελότη όσο προχωράει να τον υπολογίζεις. Μπορεί να ζωρίσει και από 32 να πάει στους 16, αλλά όσο προχωράει να τον υπολογίζει τον Αντσελότη. Γιατί ξέρει να παίρνει τίτλους ο Αντσελότη. Και αυτοί έχουν μια σειρά από παίκτες που είναι πολύ ποιοτικοί οι Βραζιλιάνοι. Φίλε, όπως και να το κάνουμε τώρα.
0: Ναι. Απλά λέω ρε παιδί μου, επειδή ξέρεις, εμείς στο μυαλό μας έχει μείνει εκείνη η Βραζιλία, το στυλ αυτό. Η πιο απελευθερωμένη ομάδα και ένα από τα φαβορί είναι η Αργεντινή και φαίνεται. Έχει απελευθερωθεί πάρα πολύ. Στο παιχνίδι της, στο πώς είναι μεταξύ τους οι παίχτες, βλέπεις όλο αυτό τη γλώσσα του σώματος που λέμε ρε παιδί μου, πώς μπαίνουμε στα παιχνίδια. Είναι λίγο πιο απελευθερωμένη. Έως τώρα από τα λίγα παιχνίδια, από τα όσα λίγα έχω δει, η στιγμή ότι παίχτα, λίγο η Αργεντινή ξεχωρίζει. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλες ομάδες, κατάλαβες πώς το λέω. Στα δικά μου τα μάτια είναι λίγο πιο απελευθερωμένη. Τώρα θα απελευθερωθεί και ο Παναθηναϊκός με τον Νίστρουπ, γιατί εκεί πάει δουλειά. Και θα πάνε όλα όμορφα και ωραία με το καλό να έρθουν και επόμενες μεταγραφές. Να δούμε και το φιλικό. Να σε ρωτήσω πριν κλείσω.
1: Ναι.
0: Τετάρτη έχει η κάλυψη το πρώτο φιλικό της ομάδας. Γιατί 1η Ιουλίου έχουμε φιλικό Τετάρτη. Αύριο δηλαδή.
1: Από όσο ξέρω όλα θα τα δείχνω σκαί, ναι.
0: Και τι ώρα είναι αύριο. Είναι απόγευμα. 6 ώρα το βρήκα εγώ σε μια εφαρμογή που...
1: Θα το δω. Αλλά ξέρω ότι θα έχει η κάλυψη όλα ο...
0: Ωραία. Παιδιά, καλή εκπομπάρα, καλή συνέχεια, καλημέρα σε όλους, προσοχή στους δρόμους και πάμε Ολλανδία να το σηκώσουμε.
1: Έγινε ρε μαγκά.
0: Καλημέρα.
1: Θα λέμε γεια. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Κύριε Λεωνίδα, καλημέρα σας, τι κάνετε.
2: Καλά είμαι. Θα ήθελα να μου πεις πόσο είναι το σπόρο.
1: Αστιάτορας είσαι, αστιάτορας. Είσαι αστιατόρας.
2: Λίγο. Έχω καιρό να πάρω και είπα να...
1: να πάρεις, να κάνεις το κομμάτι σου. Εντάξει, μην ασχολείσαι με αυτό, έτσι κι αλλιώς θα το ακούς τα επόμενα χρόνια τώρα αυτό.
2: Για πολλά χρόνια νομίζω.
1: Ναι, είναι μια στιγμή που καταγράφηκε, σημειώθηκε. Τα επόμενα χρόνια θα την ακούτε.
2: Θα ζούμε και να την ακούμε. Και εγώ για τη Γερμανία πήρα.

0: Νομίζω ότι αυτό που είχε κάνει, δηλαδή, γιατί εντάξει, μεγάλες ομάδες δεν χρειάζεται να, να το δείχνουν με φτάνοντας στο σκορ 7-1. Θα μπορούσε να είναι, ας πούμε, στο 3-4-1 και να καταλαβαίνεις ότι είναι μεγάλη ομάδα. Δηλαδή, το να εκτέθεις μια άλλη μεγάλη ομάδα είναι, πώς να το πω, μόνο οι Γερμανοί θα μπορούν να το κάνουν, νομίζω. Να το
1: ναι. Εκεί,
0: το
1: ναι, ναι,
0: το
1: πάνε,
0: ναι,
1: να το πάνε.
0: Να το κάνουμε.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, εκείνο το βράδυ, πέρα από το γλέντι που έκαναν οι ίδιοι, κέρδισαν, δημιούργησαν πολλές αντιπάθειες. Δηλαδή και εγώ που δεν ήμουν ποτέ Βραζιλία, δηλαδή εκείνο το βράδυ τους έκραζα. Λέω, ρε, φτάνει, ρε, ξεφτύλες. Εντάξει, φτάνει, έβαλες 5, φτάνει. Γύρνα την μπάλα.
0: Δεν χρειάζεται να βάλει 7. Μπορεί να είναι 3-1 και να παίζει έξω από την περιοχή, να το βλέπει ο άλλος, δηλαδή να καταλαβείς ότι το σκότο πώς θα πάει 7, 8, 9. Δεν χρειάζεται να το κάνεις όμως. Αυτή δεν είναι, είναι οι Γερμανοί. Και νομίζω ότι τώρα το πληρώνουν από τότε. Και θα το πληρώνουν για το καιρό. Γιατί είναι αυτό που...
1: Βέβαια, Λεωνίδα, να πούμε και κάτι άλλο. Πέρα τώρα από αυτά, το τι πληρώνουν και τι κάνουν, δεν έχουν και την ποιότητα που είχαν. Δεν έχουν δηλαδή, ας πούμε, έναν επιθετικό σημείο αναφοράς όπως είχε πάντα η Γερμανία, έναν παιχταρά μπροστά. Δεν έχουν έναν cross στα half. Έχει γεράσει πάρα πολύ ο Νόιερ, δεν παίζει ούτε στο 50% πίσω. Δηλαδή, τώρα όταν βλέπεις δηλαδή, τη Γερμανία, ας πούμε, να τρέχει ένα Κίμιχ, να εκτελεί όλα τα στημένα, να πάει από corner σε corner, να μαρκάρει αυτός, να παίρνει. Δηλαδή, δεν έχουν την ποιότητα που είχαν στα Γερμανία, ξεκάθαρα.
0: Και φαίνεται και στις ομάδες τους, δηλαδή, ναι, ότι στηρίζονται πια σε πάρα πολλά παιδιά από την Αφρική, από την Τουρκία, από δηλαδή, μετανάστες, οι οποίοι δεν επιλέγουν και τη Γερμανία για να πέσουν στην εθνική. Δηλαδή, κάποιοι επιλέγουν, κάποιοι δεν επιλέγουν. Και κάπου εκεί το χάνω. Αλλά νομίζω, δεν ξέρω, εγώ νομίζω ότι θα τη δίνει σαν κατάρα θα τη δίνει, κάτι σαν την Μπενφίκα.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή θα σπάσει και αυτό.
0: Καλά, ναι, εντάξει. Τι να πω, μου κάνει τέτοιο, γιατί δηλαδή φαίνεται ότι δεν σπάει, παιδί μου, κιόλας. Πώς να σου πω, είναι το mood. Φαίνεται ότι δεν σπάει. Αυτά. Τώρα για την ομάδα μου περιμένω να δούμε τις μεταγραφές, γιατί εδώ και 15-20 μέρες όλο έρχεται κάποιος.
1: Όχι, μα είναι ξεκάθαρο ότι πάει τώρα στην τελική ευθεία του χαφ, από την Ενωριμπάλτα τώρα το...
0: Και την περασμένη εβδομάδα ήταν, μετά το αναιρέσαμε και την προπερασμένη...
1: Κοίταξε, Λεωνίδα, από τη στιγμή που η ΑΕΚ έχει αποφασίσει να κάνει 3-4 μεταγραφές, νομίζω ότι δεν είναι και κάτι το δύσκολο. Έτσι, δηλαδή έχει πάρει τον έναν, θα αποκτήσει ακόμη έναν τώρα τις επόμενες μέρες. Δηλαδή είναι συγκεκριμένα τα πράγματα που ψάχνει.
0: Για μένα έπρεπε τουλάχιστον δηλαδή το χαφ και ένα δεύτερο δεξί μπακ που να τα έχει πάρει. Γιατί ξεκινάει, έτσι 6 του μήνα ξεκινάμε. Μεθαύριο. Αυτό θα έλεγα. Και με δεδομένο ότι μας λέγανε, δηλαδή ότι λένε ότι υπήρχαν οι παίκτες, τους έχουμε βρει τους παίκτες, είναι έτοιμη η ομάδα. Αυτά που μας λένε, έτσι λέμε τώρα, δεν λέμε κάτι παραπάνω, δεν λέω κάτι παραπάνω, κάτι παρακάτω. Και ότι έχει γίνει προεργασία. Ούτε. Η προεργασία ήταν ο ένας παίκτης.
1: Κάτσε να δεις και ποιοι άλλοι θα έρθουν, ρε φίλε. Ο πρώτη μεταγραφή σου άρεσε.
0: Απλώς αρχίζουμε να γκρινιάζουμε και να έχουν να λέμε. Να περάσει και το καλοκαίρι.
1: Αν είναι από αυτή την έννοια, εντάξει, οκ.
0: Να είχαμε να λέγαμε. Δεν μου λες, είσαι υπέρ αυτού του σχεδίου του Βενγκέρ που λέει για το σώμα να είναι ένα σώμα. Γιατί εντάξει τώρα, δηλαδή, έχουν αποκλειστεί δύο ομάδες, έχουν με ένα μητάκι παπούτσι, δηλαδή φοβερό.
1: Είναι εποχή. Εσύ λες για το πλεονέκτημα στον επιθέμενο,
0: Ναι, να είναι σώμα, ρε παιδί μου, να είναι σώμα, να είναι κορμί. Όχι τώρα μητάκι τώρα, να πει, δηλαδή ο άλλος τον έχει 18, ο άλλος 16 και να αποκλείεται. Μην τράφουμε τώρα.
1: Δεν είναι κακό αυτό που λες, αλλά δεν ξέρω ακριβώς πώς θα τηρείται αυτό. Δηλαδή, μην είναι κατά το δοκούν, ας πούμε, άλλος το τηρεί, άλλος δεν το τηρεί, δεν ξέρω πώς θα είναι. Αλλά ότι είναι αδικία να χάνεις γκολ τώρα για ένα χιλιοστό του παπουτσιού, ναι.
0: Το σώμα, τι όγκο έχεις απλά για ένα σώμα, ρε παιδί μου, 30 πόντου, 40, δε, μιλάμε για το μπράτσο, χέρι, κατάλαβε λέω, ναι. Αυτό. Ναι, πόσο είναι. Πόσο, εντάξει, μιλάμε για αθλητή, δεν μιλάμε για μένα που έχω τα κιλάκια μου. Πόσο, 30-40 πόντου.
1: Πρέπει να έχει εκτόπισμα ή άλλωστε, δεν μπορεί να είσαι έτσι.
0: Εντάξει, δεν ναι. Για το κάθισμα το κάνω.
1: Για το κάθισμα. Να κάνει καλή εφαρμογή, ναι, το κατάλαβα. Τώρα το πες.
0: Λοιπόν, αυτά, και νομίζω ότι είναι καλό. Δηλαδή, μισό σώμα, πώς το λένε, να είναι εμφανές, παιδί μου. Τώρα, αυτό δηλαδή με το παπούτσι τώρα με το Ιράν και με την άλλη τη χώρα, θυμάμαι ποια ήταν. Είναι τρομερό τώρα. Είναι τρομερό, δηλαδή είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Έτσι το βλέπω.
1: Τίνος. Αυτά. Έγινε, έγινε Λέων.
0: Να πω να προσέχει ο κόσμος πολύ στον δρόμο, γιατί πάλι το βράδυ είχε άσχημα, πολύ άσχημα τροχιά.
1: Ναι.
0: Προσοχή ρε παιδιά, προσοχή, προσοχή. Να είστε καλά, χαιρετώ.
1: Έγινε, έγινε, έγινε, γεια. 28 είναι, να το βγάλουμε και να το διακόψουμε. Καλά, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Εγώ.
1: Εσύ είσαι κύριε Σά, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Τώρα θα κάτσω και λίγο μετά το break, έτσι.
1: Ξεκίνα και όσο θες.
2: Λοιπόν, ναι, και εγώ συμφωνώ για τη Γερμανία και συμφωνώ ότι τιμωρείται για εκείνη την Εφτάρα. Είμαι και Βραζιλία εντωμεταξύ, ήταν πιο βαρύ για μένα. Είμαι Βραζιλία, Ολλανδία στις εθνικές, οπότε όπως καταλαβαίνεις,
1: εδώ πολλά χρόνια. Έχεις ντέρμπι τώρα αυτή τη στιγμή.
2: Πολύ φάπα τα τελευταία χρόνια.
1: Εντάξει, έχει κάτσει η αποχή της Βραζιλίας τώρα που είναι στα 24 χρόνια, γι' αυτό η Βραζιλία συνήθως είναι και πολύ νίκης, άλλωστε έχει 5 τρόπα έτσι.
2: Ξέρεις τι πιστεύω, δεν έχει πολλές προσωπικότητες πλέον η Βραζιλία.
1: Εντάξει.
2: Δηλαδή είναι ελάχιστες. Καλούς παίκτες μπορεί να έχει, αλλά προσωπικότητες είναι ελάχιστες. Και αυτές οι προσωπικότητες συνήθως δεν κατεβαίνουν και σοβαρά. Δηλαδή στα προηγούμενα μουντιάλ, να μου βάφεις μαλάκια, να κοιτάς τώρα. Κατέβα, μπες μέσα ας πούμε και παίξε ποδόσφαιρο, γιατί δεν παίζαν. Τώρα εντάξει, έχουν και ένα προπονητή που τους βάζει τα δύο ποδιά.
1: Έχει σοβαρό προπονητή, έχει κάποιες προσωπικότητες όπως είναι ο Μαρκίνιος, όπως είναι ο Καζεμίρο, κάποια σοβαρά παιδιά. Ο Άλισον είναι ένα πολύ σοβαρό τέρμα. Έχει ρε παιδί μου, δεν είναι ότι δεν έχει. Μπροστά ο Βινίσιος φυσικά είναι ο στάρ της εποχής. Δεν να πεις ότι δηλαδή είναι μια άδεια Βραζιλία, ότι δεν έχει τίποτα. Ότι όμως δεν μπορεί να συγκριθεί παράδειγμα με του δύο με τα Ρο, με Ρονάλντο, Ριβάλτο
2: και τα λοιπά.
1: Έτσι.
2: Ούτε η Αργεντινή, ας πούμε,
1: Ροναλντίνιο,
2: δεν πιάνει τις παλιές, έτσι.
1: Η Αργεντινή όμως το βελάκι της την τελευταία δεκαετία είναι προς τα πάνω. Γιατί την Αργεντινή την έχω δει και χειρότερα. Δηλαδή η Αργεντινή το 86 πέρα από τον Ντιέγκο να έχει δύο-τρεις καλούς παίχτες, άλλους δεν είχε τίποτα. Δηλαδή την έχουμε δει την Αργεντινή έτσι. Η Βραζιλία πάντα ήταν ομάδα η οποία είχε μέσα στην 11η της 5-6 παιχταράδες. Πάντα. Πάντα. Παιχταράδες τώρα, έτσι.
2: Για τους hate, για τις μισητές ομάδες που έλεγε πριν ένας, για τη Γερμανία. Εμένα, εγώ...
1: Κάνε μια απάψη τώρα. Κάνε μια απάψη, ναι, να ακούσουμε ενημέρωση. Ναι.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θερμοκρασίες ρεκόρ καταγράφονται σε Τσεχία, Ιταλία, Ελβετία, Δανία και Σλοβακία, που χθες βίωσε την πιο ζεστή μέρα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα, με θερμοκρασίες που έφτασαν τους 40,5 βαθμούς Κελσίου. Τρεις Ουκρανοί μέλη της ίδιας οικογένειας τραυματίστηκαν μετά από ισχυρή έκρηξη χθες βράδυ στο Μονακό. Σύμφωνα με πληροφορίες, σοβαρά τραυματίστηκαν ένας σημαντικός Ουκρανός ολιγάρχης και η σύζυγός του και ελαφρύτερα ένας 13χρονος. Η έκρηξη σημειώθηκε όταν ένας άνδρας άφησε σακίδιο που περιείχε τα εκρηκτικά έξω από την είσοδο κτηρίου. Συνεδριάζει στις 11 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Θα γίνει μεταξύ άλλων παρουσίαση του απολογισμού του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιοτήτων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε σταθερές τιμές στους επόμενους μήνες και από το Σεπτέμβριο σταθερές μειώσεις στις τιμές, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης μιλώντας χθες το απόγευμα σε πολίτες στο Εγάλεο, στον απόϊχο σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για την ακρίβεια. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα την περασμένη Τετάρτη. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα δύο κατηγορούμενοι, οι υπόλοιποι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι με ορούς. Σε προσωπικά κίνητρα αποδίδει η γερμανική αστυνομία το περιστατικό με πυροβολισμούς που είχε ως αποτέλεσμα 6 άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους και πολλοί να τραυματιστούν σε κέντρο φιλοξενίας μητέρας παιδιού σε πόλη στην Κάτω Σαξονία. Ο δράστης συνελήφθη, πρόκειται για 45χρονο από το Ανόβερο, ο οποίος είχε προγραμματισμένη συνάντηση στη δομή για την επιμέλεια της 3 μηνών κόρης του. Και ο καιρός θα είναι γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM 94,6.
5: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
6: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
5: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
6: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
6: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12 ενάτου στο Telecom Center Athens.
8: Χορηγός επικοινωνίας BWin Sport FM 94,6.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήρι.

0: Έχουμε και ένα ακροατή να περιμένει, τον κύριο Σάκ, πάμε. Έλα φίλε.
1: Έλα. Λοιπόν, εγώ δεν είχα ποτέ, έλεγα, ομάδα εθνική που να μισώ. Ναι. Να πω ότι, από το προηγούμενο Μουντιάλ πλέον έχω αποκτήσει την Αργεντινή.
0: Την Αργεντινή?
1: Ναι.
0: Γιατί?
1: Επειδή είμαι και οράνιε.
0: Ναι.
1: Μετά από αυτά που έκαναν, τις συμπεριφορές που είχαν στο ημιτελικό με την Ολλανδία,
0: ναι, στο προηγούμενο,
1: για μένα έγινε μισητή. Δηλαδή να κάτσετε ο ένας να κλωτσάει την μπάλα στον πάγκο της Ολλανδίας, ο Μέση να έχει κάτσει απέναντι από το Φανγκάλ και να τον βρίζει. Τελειώνουν τα πέναλτι και 5-6 παίχτες της Αργεντινής.
0: Ναι, κάνανε χοντράδες εκείνη η μέρα, κάνανε χοντράδες κάποιοι. Ναι,
1: πήγανε, ναι. Βέβαια, εντάξει, το χάρηκα στο τέλος, που ο Μέση χρειάστηκε να ανέβει να σηκώσει το κύπελο φορώντας το ζιμπουνάκι. Εκείνο το ζιμπουνάκι.
0: Ό,τι και να είναι το ζιμπουνάκι δεν μειώνει τίποτα από την τεράστια καριέρα του Μέση.
1: Καλά, ναι, εντάξει, και να είστε τώρα. Κύπελο πήρε, δεν πάει να λες.
0: Ό,τι και να είναι, δεν πάει να μου λες εσύ τώρα για τα ζιμπουνάκια.
1: Δεν πάει να λες εσύ. Και θα σου πω τώρα και ένα έτσι για ένα θέμα να μου πεις τη γνώμη σου. Γιατί πολλοί, ας πούμε, έτσι μπαίνουμε και λέμε για τη FIFA που ξεζουμίζει τους ποδοσφαιριστές. Τα κάνει όλα για τα λεφτά. Τώρα έβαλε, ας πούμε, αυτό το cooling break, το οποίο το φοβερό ήταν σε έναν αγώνα. Υπήρξε κάτι, ένας τραυματισμός στο 21ο λεπτό. Το cooling break γίνεται στο 23.
0: Ναι, στα μισά.
1: Και ζητήσαν από το διαιτητή να μαζευτούν τώρα οι παίχτες που υπάρχει ο τραυματισμός,
0: ναι,
1: για να γλιτώσουν το τέτοιο. Όχι, τους είπε, τους απαγόρεψε. Σε 2 λεπτά θα το κάνουμε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αυτό,
1: εκεί είναι τα διαφημιστικά σου.
0: By the book, by the book.
1: Ό,τι γίνονται όλα για τα λεφτά. Και λέω όμως καμιά φορά, ρε γάματο. Okay, η FIFA τα κάνει όλα για τα λεφτά. Εμείς τι κάνουμε, άμα δεν το γουστάρουμε? Κλείνουμε πότε την τηλεόραση?
0: Μην δηλαδή, μου πεις τώρα, μην πεις τώρα, για... μην δούμε και Μουντιάλ τώρα, μην μου τα αρχίζεις αυτά τώρα.
1: Όχι, πρόσεξε, να σου πω κάτι. Όταν παίζει, ξέρω εγώ, Μεξικό, πράσινο ακροτήρι, έχεις πολύ ενδιαφέρον να ανοίξεις τηλεόραση, να δώσεις νούμερα? Με αυτή την έννοια το λέω. Δεν σου είπα τώρα στους 32,
0: εγώ που είμαι αρρωστάκι θα το βάλω να το δω.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εγώ δεν είμαι ο μέσος όρος. Δεν είμαι ο μέσος όρος.
1: Όχι, είσαι ο μέσος όρος.
0: Όχι, ρε φίλε, δεν είμαι. Βλέπω παραπάνω από τον κανονικό άνθρωπο. Εγώ αθλητικά, ποδοσφαιρικά δεν βλέπω το ίδιο. Μόλις βλέπω παραπάνω.
1: Okay. Mm. Εγώ πιστεύω. Ή ας πούμε το Παγκόσμιο Συλλόγων, ρε παιδί μου, που λένε όλοι τι τους στέλνουν εκεί πέρα τους ανθρώπους να τους ξεζουμίζουν. Πόσοι το βλέπουν? Άκουγα πέρυσι που πήγανε και όλες οι καλές ομάδες. Δεν ξέρω και όλα. Δεν το παρακολουθώ. Μπορεί να πηγαίνουν πάντα. Και άκουγα εδώ στην εκπομπή σου ή στη βραδινή και έπαιρνε κόσμος. Και ανέλυε μάτς και το είδα και... ρε φίλε, άμα έχουν νούμερα, φυσικά και θα τα κάνουν. Και θα τους ξεζουμίσουν.
0: Εγώ τι θες δηλαδή τώρα για τον Ιφαντίνο να μην δω Μουντιάλ τώρα, πλάκα μου κάνεις?
1: Όχι, δεν σου είπα να μην δεις το Μουντιάλ, αλλά ναι, εγώ έχω δει 2 μάτς τυπά στον ομίλο. Τώρα στα νοκάουτ φυσικά και θα δω περισσότερα. Αλλά στη φάση των ομίλων που λέμε κοίτα να δεις τους έκανε 48 και πάει να τους κάνει 60 τις ομάδες. Ναι ρε φίλε, αλλά έχει νούμερα. Εσύ τι κάνεις για να μην τις κάνει 60? Τις αποδεικνύεις ότι καλά θα τους έκανε 48 και καλά θα τους κάνει και 60. Έτσι δεν είναι?
0: Εντάξει, οκ.
1: Δεν σου λέω μόνο για το Μουντιάλ. Σου λέω για όλα αυτά που γίνονται με γνώμονα το χρήμα. Κατάλαβες?
0: Mm.
1: Το cooling break. Ή το σου είπα για το Παγκόσμιο Συλλόγων. Και απ' την άλλη, δεν ξέρω, στο θέτω τώρα, ρε παιδί μου, ως θέμα για την κουβέντα. Και απ' την άλλη, είναι και, σκέφτομαι καμιά φορά, οι ποδοσφαιριστές που ταλαιπωρούνται, λένε ταλαιπωρούνται οι ποδοσφαιριστές και δεν τους αφήνουν χρόνο και τέτοια. Είπαμε ποτέ σε έναν ποδοσφαιριστή, να σου πω, θα σου μειώσουμε τα παιχνίδια, γιατί πραγματικά σε έχουμε κάνει λάστιχο, αλλά θα σου μειώσουμε και 30% την αμοιβή σου. Ρωτήσαμε ποτέ κανέναν ποδοσφαιριστή αν το δέχεται αυτό ή αν θέλει να συνεχίσει να τον κάνουν λάστιχο και να παίζει όλο τον χρόνο? Δεν τον ρωτήσαμε.
0: Τελείωσε μόλις το μάτς, να πω, και οδηγείται στην διαδικασία του πέναλτι, το Ολλανδία Μαρόκο.
1: Έγινε, καλημέρα.
0: Εντάξει, παίχτη. Καλημέρα, φιλιά.
1: Καλημέρα,
0: Βαγγέλη. Αυτή η Βραζιλία δεν βλέπω για τελικό. Λάμπη, θα πω αυτό που είπα και πριν, ότι όσο προχωράει, μην το λες αυτό. θεωρείς πιθανό να κινηθεί ο Παναθηναϊκός για Μπογκδάνοβιτς. Θα το δούμε. Αν ο Μπογκδάνοβιτς κλείσει την πόρτα του NBA και αποφασίσει να έρθει στην Ευρώπη, ναι, το θεωρώ πιθανό. Καλημέρα, παιδιά. Γιάννης Ολυμπιακός, είμαι αντικειμενικός. Με βάση ότι έχω καταφέρει να δω το Μαρόκο Νομαδάρα, MVP Ολλανδός Κίπερ. Ο Βερμπούκεν, λες, δεν λέγεται αυτός. Νομίζω ο Βερμπούκεν λέγεται. Προσωπική άποψη, κάθε ήττα της Γερμανίας είναι ήττα του ποδοσφαίρου. Βρίσκουν ομάδα σε κακό φεγγάρι και παλεύουν να την ταπεινώσουν. Κάθε ήττα της Γερμανίας, άρα είναι νίκη το ποδοσφαίρο, θες να πεις. Γιάννη, τα μπέρδεψες. Γιατί λες μετά βρίσκουν ομάδα σε κακό φεγγάρι και παλεύουν να την ταπεινώσουν, ειδικά στο τελικό με τη Βραζιλία. Που επίσης δεν συμπαθώ ιδιαίτερα, είναι απαράδεκτη συμπεριφορά. Αυτή γενικά όμως είναι η κουλτούρα του, κανένα σεβασμό στον αντίπαλο. Καλημέρα, Βαγγέλη. Είσαι παίκτης και ξέρεις ότι μια ομάδα έχει στον πάγκο το ζώο, το ξανασκέφτεσαι και λες να μην πάω. Λέω εγώ, λέει για Μοντέρο και Ντόρση. Όχι, έχουν τελειώσει οι υποθέσεις. Ο Μοντέρο είναι παίκτης του Ολυμπιακού. Νομίζω μόνο μια πιθανότητα να του κάλυψει κάτι τρελό από NBA μπορεί να αλλάξει αυτή την συνθήκη, αλλά δεν το νομίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλημέρα, Στέφανε. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Σπύρου Σαϊκάρα, πάντα εκεί παντού. Πάντως η περσινή γκρίνια του αποδείχθηκε γούργη, λέει. Καλημέρα, Λεωνίδα, keep walking, λέει ο φίλος ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, και στο Στέφανο. Έχοντας ζήσει 12 χρόνια στη Γερμανία και έχοντας γνωρίσει αυτόν τον κρύο κόσμο, η χαρά μου για τον αποκλεισμό του σήμερα το πρωί που το είδα ήταν απερίγραπτη. Κρίμα για τους μπλε σαμουράι, άξιζαν να συνεχίσουν. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Αργύρης. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Λαμπρό, και επειδή αναφέρει ένα όνομα ο οποίο είχε κάποιε διαμάχε εδώ πέρα με το ραδιόφωνο, δεν θέλω να το διαβάσω το μήνυμά σου. Καλημέρα, Βαγγέλη. Άντε να τελειώνει το Μουντιάλ. Έχουμε χάσει τον ύπνο μα. Κοιμόμαστε με βάρδιες, λέει, για να μην χάνουμε τα παιχνίδια. Άρε, Τσούβι, πόσο δίκαιο είχε στην αγάπη μα, λέει ο Γιώργο. Σωστό, Βαγγέλη. Διορθώνει, λέει, πάγωσαν τα μυαλό μου. Συμβαίνει, Γιάννη, και σε μένα συμβαίνει πολλέ φορέ. Να κράξω σένα. Λοιπόν, καλημέρα στον Νίκο από Κοκκινιά. Λέει ένα με τι αποδοσμένε Μπακασέτα και Σιώπη, τι γίνεται, λέει, ώστε να εξοικονομηθούν χρήματα για άλλη μια μεταγραφή. Είναι τελείως διαφορετικές υποθέσεις του Μπακασέτα με το Σιώπη, αδερφέ. Ο Μπακασέτας είναι εκτός ομάδας και ψάχνει τον επόμενο προορισμό. Το Σιώπη είναι κανονικά στην προετοιμασία με τον Παναθηναϊκό. Δεν λέω ότι θα είναι η πρώτη επιλογή του προπονητή, αλλά λέω ότι είναι κανονικά στον γκρουπ. Οι Μαροκινοί έχουν αρχίσει προσευχές. Μην αγχώνεστε, λες, στο Παρίς θα πάει φέτος ο Αναστάσης από Σεντροπέ. Κοίταξε, Αναστάσιο, ότι η Γαλλία έχει μια πολύ ισορροπημένη και πολύ καλή ομάδα και είναι μέσα στα φαβορί. Ναι. Τώρα, το αν θα πάει εκεί θα το δούμε. Αλλά σίγουρα είναι από τις καλύτερες και πιο γεμάτες ομάδες που υπάρχουν και είναι σταθερά στις καλύτερες ομάδες τα τελευταία 15 χρόνια οι Γάλλοι. Έτσι. Μην περνάμε στα ψηλά και αυτό που συμβαίνει και με την Παρί, παιδιά. Έτσι. Δεν είναι τυχαίο. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, φίλε Βαγκού, καλέσαι.
2: Ωραία, καλά. Βαγγέλη, τώρα η Παραγκουάη που πέρασε πέφτει πάνω στον νικητή Γαλλία-Σουηδία.
0: Ποιος?
2: Η Παραγκουάη που πέρασε πέφτει πάνω στον νικητή Γαλλία-Σουηδία. Και το πιο πιθανό πάνω στη Γαλλία θα πέσει.
0: Δεν πιστεύω για τη γλίτωση. Εκεί δεν πιστεύω για τη γλίτωση. Εκεί δεν πιστεύω για τη γλίτωση.
2: Οπότε καλά πανηγυρίσανε χτες με την ψυχή τους. Και εγώ βλέπω να πέταει καμιά τεσσάρα στη Σουηδία τώρα. Θα παίξει κανιστά τώρα αυτή, τώρα φάνε καμιά τεσσάρα τώρα. Εντάξει, με την Γερμανία το βλέπαμε όλοι, το ότι να πούμε γερασμένη ομάδα, θέλει και αυτή τώρα...
0: Πολύ μέλη και από τη Γαλλία τίποτα. Δηλαδή δεν σε έπιθε, άοσμη, άνευρη. Δηλαδή άχρωμη, τι να πω, δηλαδή
2: φαινόταν.
0: Δεν ήταν καλή.
2: Πάντως, Βαγγέλη, έτσι όπως είδα τα παιχνίδια της Βραζιλίας στο πρώτο ομίχρονο που δεν βλεπόταν.
0: Ναι.
2: Και αποκλείστηκε χθες η Γερμανία, εγώ βλέπω την Αργεντινή να το παίρνει για πλάκα. Θα μου πεις, δεν ξέρω η Αγγλία τώρα τι θα κάνει τώρα, την Πορτογαλία δεν την έχω. Η Αγγλία, Βαγγέλη, με ποια ομάδα παίζει?
0: Με το Κογκό δεν παίζει. Κογκό παίζει, νομίζω.
2: Μπράβο, ναι.
0: Κογκό.
2: Δεν ξέρω. Η Αργεντινή πραγματικά, έτσι όπως είδα τις ομάδες, το παίρνει για πλάκα. Να κάνει back to back.
0: Εντάξει, τώρα μην το λες και εσύ για πλάκα τώρα, γιατί κάτσε και δηλαδή, άμα πάνε οι Γάλλοι, δηλαδή θα το πάρει για πλάκα η Αργεντινή. Μαδάρα οι Γάλλοι.
2: Μπράβο, ρε, πω, είναι και η Γαλλία, μπράβο.
0: Ναι, μη σου ξεγράψει του Γάλλου, είναι ομαδάρα, ρε.
2: Όπου δεν πήγε το μυαλό καθόλου.
0: Να πάει και εκεί το μυαλό σου, φίλε. Είναι καλή ομάδα η Γαλλία. Είναι πολύ καλή ομάδα.
2: Ναι. Ξεχάστηκα, συγγνώμη, ναι. Πόλησα με το Μέση, ναι, γι' αυτό. Εντάξει, ναι, είναι και η Γαλλία. Έλα σου πω, Βαγγελή, αύριο ξεκινάει το πρώτο φιλικό του Παναθηναϊκού.
0: Ναι.
2: Λογικά δεν θα βγάλουμε πολλά συμπεράσματα.
0: Είναι και μικρή ομάδα αυτή η Χέλμον Σπορτ, πώς τη λένε. Πρώτο πέναλτι Ολλανδία στο μεταξύ.
2: Τώρα παίζει η Ολλανδία.
0: 1-0 η Ολλανδία στα πέναλτι.
2: Τώρα παίζουνε τώρα.
0: Τώρα παίζουν πέναλτι Ολλανδία Μαρόκο.
2: Α, είναι σε live.
0: Ναι, 1-0 μόλις.
2: Οπότε κλείνω, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Έγινε, γεια. Έλα, δεν πειράζει, ναι. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
3: Καλημέρα, εγώ μιλάω.
0: Καλώς τον κύριο Δημήτρη, ναι, εσύ μιλάς.
3: Τι κάνετε, Βαγγέλη, και πάνω, καλά είστε?
0: Είμαστε ο Βαγγέλης και ο Στέφανος σήμερα.
3: Στέφανος, ναι. Σήμερα. Να σε ρωτήσω, εσύ, Βαγγέλη, μέχρι πότε θα είσαι στο μικρόφωνο?
0: Για την καλοκαιρινή άδεια, εννοείς, κύριε Δημήτρη μου,
3: Ναι, ναι.
0: Άλλο ένα μήνα, μέχρι τέλος Ιουλίου.
3: Α, μετά παίρνει.
0: Ναι, αρχές Αυγούστου παίρνω άδεια, ναι.
3: Η εκπομπή μου πάντως δεν σταματάει
0: καθόλου. Ο Μπηγούνης Πορεφέ με σταματάει ποτέ, αυτό το ξέρεις, 365.
3: Αφού μετά αρχίζουν και τα... Να σε ρωτήσω, του Παναθηναϊκού λέει τη ρεβάνς με την Πάξη θα τη δείξει ο Σκάι.
0: Θα τη δείξει ο Σκάι, έχασε το πέναλτι το Μαρόκο το πρώτο, το στείλε ψηλά out. Ναι, θα δείξει ο Σκάι.
3: Εγώ τα βλέπω τώρα, αλλά δεν με πειράζει. Το παιχνίδι όμως το πρώτο που θα γίνει στην έδρα της Πάξης δεν άκουσα να λένε που θα παιχτεί, σε ποιο κανάλι, ξέρεις?
0: Νομίζω ότι, άσε με να το δω λίγο, μη σου πούμε με κάτι λάθος. Περίμενα να το δω.
3: Μάλλον θα είναι στις Κοσμοτέ, γιατί δεν έχει χάσει τα δικαιώματα της Κοσμοτέ.
0: Ισχύουν από τα play-off και μετά τα δικαιώματα της Κοσμοτέ. Τότε ξεκινάνε. Στα πρώτα προκριματικά δεν υπάρχουν δικαιώματα, γι' αυτό και τα βλέπεις διαφορά. Ολλανδία, το χάσε και η Ολλανδία, δοκάρι.
3: Α, ναι.
0: Δοκάρι, το χάσε και η Ολλανδία. Παραμένει το 1-0. Λοιπόν. Βλέπω εδώ πέρα, βρίσκω το χθεσινό, βρίσκω αυτό, δηλαδή ότι το εντός έδρας παιχνίδι με την Πάξη.
3: Ναι. Ξέρεις, ούτε στις ειδήσεις το είπατε που ακούω.
0: Από το Σκοσκάι θα το δείξει και εκεί. Αφού λέει, κάτσε. Τόσο θα φλικάσω και στο πρώτο εντός έδρας ευρωπαϊκό.
3: Ναι. Τόσο στα φιλιά, έτσι ακριβώς το έλεγε. Ναι. Δεν έλεγε το εκτός έδρας.
0: Ναι. Κάτσε, θα το ψάξω και Δημήτρη και θα σου πω για το εκτός έδρας το πρώτο.
3: Μάλιστα.
0: Ναι.
3: Αυτά.
0: Έγινε.
3: Είναι, θα λέμε. Άμα είναι, πες τους ανοιχτό, θα ακούω και...
0: Ναι. Το βάλε Στέφανο Μαρόκο τώρα. Το βάλε 1-1. Γιατί δεν έβλεπα. Κοίτωσα κάτι. Το βάλε. 1-1 λοιπόν μετά από δύο πέναλτι. Το Ολλανδία Μαρόκο. Έβαλαν οι Ολλανδοί το πρώτο. Χάσαν το Μαρόκο. Οι Μαροκινοί το πρώτο. Στο δεύτερο. Πώς το φαγε. Ο Φαμπρούγκεν. Τι έκανε. Παιδιά, το έχει βγάλει ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας. Το έχει πιάσει. Και του φεύγει από τα χέρια. Και πηγαίνει κάτω από το σώμα του. Και χτυπάει στη φτέρνα και μπαίνει γκολ. Η μπάλα είναι μισό μέτρο έξω από την εστία, για να καταλάβετε. Δηλαδή το βάζει κυριολεκτικά μόνο στο Φερμπρούγκεν, αλλά τι να του πεις, γιατί πέγανε γενικά πολύ καλή εμφάνιση και στο 90 κάτι κράτησε και την Ολλανδία. Δηλαδή την κράτησε στο 1-1. Τα είχε δεχτεί γκολ από πριν. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο εμείς. Πάμε στον κόσμο και εγώ θα σας ενημερώνω για να δω και αυτό το πέρα της Ολλανδίας στο τρίτο, αν θα γίνει τώρα το 2-1. Λοιπόν. Πάρε ανάσα. Σήκωγε πάντα το που λέει ο Τσουβί. Λοιπόν, το βάλει η Ολλανδία τώρα σε 3-5, 2-1 η Ολλανδία και βαρώνει Μαροκινή το τρίτο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
4: Κώστα Σάκ, Ταύρος, τι κάνεις?
0: Γεια σου, Κώστα μου, με καλά εσύ.
4: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Να βγει και ένας που θα πει για τη Γερμανία όμως. Έτσι. Λοιπόν, εγώ που σου είπα και την προηγούμενη φορά, το πρώτο Μουντιάλ που παρακολούθησα. Έτυχε και υποστήριξα τη Γερμανία. Και αυτή είναι η ομάδα που υποστηρίζω.
0: Ναι.
4: Πριν τη χώρα μου, προφανώς, όταν παίζουν Μουντιάλ ή στα Euro, ξέρω εγώ. Λοιπόν, να ξέρεις ότι αυτό που βγαίνει ότι οι περισσότεροι δεν γουστάρουν η Γερμανία έχει να κάνει καθαρά με τα πράγματα αυτά που έχουν συμβεί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ενδόμηχα υπάρχει αυτή η εικόνα και αυτό το πράγμα, αυτή η αίσθηση. Και γι' αυτό πολλοί κόσμος. Για τους Έλληνες.
0: Τους αντιπαθεί. Το ξέρω αυτό.
4: Γι' αυτό τους αντιπαθούνε.
0: Το ξέρω.
4: Δεν ξέρω αν μπορείς να θυμηθείς, εγώ δεν μπορώ να θυμηθώ ποτέ, αντιαθλητική συμπεριφορά των Γερμανών σε όλα τα Μουντιάλ που έχω δει, η υπεροψία των Γερμανών. Ποτέ μα ποτέ. Το γεγονός και μόνο ότι παίζανε μέχρι τελευταία και πολλές προκρίσεις, γι' αυτό έχει μείνει και το ρητό του Λίνεκερ που είχε πει τότε ότι παίζουν και
0: τώρα. Οι Γερμανοί.
4: Είναι προφανώς επειδή είναι υπερόπτες και το παλεύανε μέχρι τέλους και κέρδιζαν. Οπότε αντιαθλητική συμπεριφορά ή κάτι τέτοιο δεν μπορούσε να τους προσάψεις στους Γερμανούς. Μην ξεχνάμε ότι είναι η πιο επιτυχημένη ομάδα μαζί με τη, μαζί με τη Βραζιλία. Έχει παίξει 11 φορές μουντιάλ ή μητελικούς.
0: Τι έχει κάνει ο άλλος, έχει βαρέσει πέναλτι, 2 μέτρα out τώρα, η Ολλανδία έχασε πέναλτι. Και πολύ άστοχο κιόλας, έτσι μιλάμε για πολύ άστοχο. Άρα τώρα πρέπει να...
4: Αν το βάλει το Μαρόκο προηγείται δηλαδή.
0: Αν το βάλει τώρα το Μαρόκο προηγείται, ναι. Είναι σε, η Ολλανδία έχει βαρέσει, αν δεν κάνω λάθος, 4 πλέον και έχει βάλει τα 2. Το Μαρόκο έχει βαρέσει 3 και έχει βάλει τα 2. Άρα εκτελεί το Μαρόκο το 4ο. Και αν το βάλει, θα γίνει το 3-2. Ο Κούμαν δεν μπορεί να το πιστέψει αυτό που είδαν τα μάτια του. Γιατί μιλάμε για πολύ άσχημα εκτελεσμένο πέναλτι, έτσι. Δεν είναι δηλαδή. Συνέχισε εσύ τη σκέψη σου. Θα σε διακόπτω όταν πει όταν γίνεται πέναλτι. Καταλαβαίνεις.
4: Λοιπόν, οπότε αυτό είναι, αυτός είναι ο λόγος. Δηλαδή, για ποιο λόγο μισείς τους Γερμανούς και δεν μισείς τους Ολλανδούς. Οι Βορειοευρωπαίοι γενικά δεν έχει να τους προσάψει κάτι ότι είναι υπέρ της Ελλάδας ή κάτι. Οπότε για
0: το βάζει και το Μαρόκο, φίλε, Χακίμι Δοκάρι. Ο Χακίμι Δοκάρι. Είναι τρομερό, οι Μαροκινοί χτυπιούν εδώ, πιστεύουν. Αυτό ήταν καλό πενέλτη, αλλά ήταν άτυχο. Σας καθυστερεί, Ζαριζδόκου.
4: Συνεχίζω.
0: Ναι.
4: Τώρα, και όσον αφορά αυτό με την Βραζιλία, τα 7 γκολ που είχε ρίξει, για μένα, προσωπική γνώμη, έτσι, από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποια συνθήκη, όπως παίζει ο άλλος με 10 παίχτες, έχει κάνει όλες τις αλλαγές και έχει τραυματιστεί ο τερματοφύλακας του, ή παίζει παίχτης για τερματοφύλακας, μπορείς να ρίξεις 10, τα ρίχνεις. Γιατί για μένα, εάν σταματήσεις, και εμένα αυτό με ενοχλεί περισσότερο, ο άλλος να με λυπηθεί. Δεν θέλω να με λυπηθεί. Αν σταματήσει το 11 με 11, γιατί και καλά σε σέβεται, για μένα σε λυπάται. Και οπότε εγώ δεν το προτιμώ. Και το κλείνω εκεί πέρα, στο θέμα. Όσον αφορά και τη Γερμανία. Και να κλείσω και με ένα τελευταίο σχόλιο για την, και για την ΑΕΚ. Και όχι απάντηση στο Λεωνίδα, σαν αντίλογος, ρε παιδί μου. Η ερώτηση είναι η εξής. Τους εμπιστεύεσαι τον Ριμπάλτα και τον Νίκολιτς. Τον εμπιστεύεσαι. Και τον εμπιστεύεσαι γιατί το κέρδισαν οι άνθρωποι αυτό το πράγμα. Με την περσινή φετινή, με τη σεζόν που τελείωσε και με τα αποτελέσματα που έφεραν. Οπότε,
0: λοιπόν, οι Ολλανδοί έχασαν κι άλλο πέναλτι. Είναι τραγικές οι εκτελέσεις τους.
4: Τι γίνεται, ποιο το έχασε πάλι.
0: Και τώρα πλέον το Μαρόκο θα έχει match point, πώς το λένε. Εκτελεί πέναλτι, το βάζει και περνάει στους 16.
4: Το πέμπτο είναι το τελευταίο.
0: Το πέμπτο, το τελευταίο. Οι Ολλανδοί τα έκαναν μαντάρα. Οι εκτελέσεις αυτό τώρα εδώ πέρα δεν είδα και ποιος
4: είναι. Μα είναι δυνατό, ρε φίλε. Ενδεχόμενο ήταν για πέναλτι και να μην κάνει. Τι να πω.
0: Τι έκανε ο άλλος, πλασέ ψηλά. Δηλαδή που ψηλά πέναλτι θα χτυπήσεις με δύναμη ή το ρίχνεις κάτω σιρτά ποτέ. Δηλαδή είναι κανόνας αυτός. Μπας περιπτώσει. Λοιπόν,
4: τέλος πάντων.
0: Και τώρα οι Μαροκινοί έχουν το πέναλτι το οποίο εκτελούν και τους στέλνουν στους 16 και τους Ολλανδούς στο σπίτι. Κάτσε να δούμε και αυτό, εμείς ξαναδιακόψω για να μιλήσει μια και καλή μετά.
4: Να τα ακούσω live.
0: Ναι, να ακούσουμε το, να περιγράψω αυτό και να πάμε μετά να τοποθετηθείς να ολοκληρώσουμε. Λοιπόν, για να δούμε αν οι Μαροκινοί θα το κάνουν. 3 χαμένα πέναλτι Ολλανδία. Μαρόκο γκολ, πέρασε στους 16.
4: Μπράβο, ρε, Ολλανδία
0: Μαρόκο. Στο σπίτι της.
4: Μπράβο, ρε, Μαρόκο.
0: Και από ό,τι διαβάζω και από τον κόσμο που μου στέλνει μηνύματα, πολλοί που έχουν δει το μάτσο όλο, αλλά και εδώ πέρα ένα συνάδελφο που ήταν μέσα στην αίθουσα σύνταξη, αυτό που μου πάνε το Μαρόκο γενικά ήταν καλύτερο. Και το κυνήγησε περισσότερο το παιχνίδι. Μπράβο στο Μαρόκο λοιπόν για αυτή την πολύ μεγάλη πρόκληση. Έλα, γόρι.
4: Γουστάρουμε Μαρόκο.
0: Λοιπόν, για πες.
4: Λοιπόν, οπότε και αυτό και κλείνω. Οπότε από τη στιγμή που λες ότι έχεις εμπιστοσύνη στον Νίκολ και τον Ριμπάλτα, δεν έχεις τις αμφιβολίες σου. Προφανώς οι κινήσεις που θέλει να κάνει η ΑΕΚ είναι κινήσεις οι οποίες είναι για επίπεδου Champions League, εάν γίνεται, ή για Conference. Οπότε χτυπάει κάτι πολύ καλό. Δεν είναι εύκολο να το χτυπήσει. Αν ήταν να πάρει για να πάρει, προφανώς θα έκλεινε παίχτες.
0: Ναι.
4: Οπότε υπομονή, εμπιστοσύνη υπάρχει. Και
0: μα αυτό το είπα και εγώ. Δεν το είπα και εγώ, αυτό το είπα. Δηλαδή, και επειδή είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα στην ΑΕΚ, δηλαδή όταν πας να κάνεις τώρα 3 και 4 μεταγραφές, είναι τόσο συγκεκριμένα τα πράγματα.
4: Βέβαια. Ότι θέλει 10 μεταγραφές για να κλείσει και λέει ρε παιδιά τι γίνεται, ξέρω εγώ, ή έχεις καινούριο προπονητή. Οπότε είναι διαφορετικά τα δεδομένα.
0: Να παίξει και ο 4 φέτος, γιατί και αυτός επιλογή Ριμπάλτα είναι, να ξέρεις.
4: Ναι.
0: Βέβαια, ο Ριμπάλτα τον ήθελε στην ΑΕΚ τον 4.
4: Και
0: εγώ πιστεύω ότι φέτος, δηλαδή, αν δεν είναι άτυχος με τους τραυματισμούς, τον πιστεύω τον 4 πολύ.
4: Τεχνικά τα στοιχεία τα έχει. Πάρα πολύ. Το θέμα είναι αυτό που λες.
0: Και δηλαδή, είναι πάντα όλα τα χρόνια διψήφιος με γκολ κτλ. Δηλαδή.
4: Ναι. Μακάρι ο άνθρωπος να μην έχει τραυματισμούς και να αποδείξει.
0: Ναι, έγινε.
4: Λοιπόν, κοιτάμε την αγάπη μου, Βαγγέλη. Καλημέρα.
5: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
8: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
9: Τα κουφώματά μου είναι τέλεια. Πιστεύω ότι θα αντέξουν άλλα 20 χρόνια. Περνάω τόσο ωραία ανοιγοκλίνοντάς τα.
10: Ποτέ δεν είναι αργά για να πεις την αλήθεια στον εαυτό σου. Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ενεργειακά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία, όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
12: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
13: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
14: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
15: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
5: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7.
16: Time for that great feeling με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο.
5: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
17: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
18: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
19: Fiber to the room να κάνεις.
20: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.

0: Πολύ καλημέρα σας. Καλημέρα σε όλους. Καλό πρωινό. Καλώς βρεθήκαμε, ελπίζω, ξανά στο πρωινό της 30ης και τελευταίας μέρας του μήνα Ιούνιου. Στο πρωινό που σας βρίσκει και πάλι συντονισμένους στους 95 στα FM, στους 90 θυμίζω, ακούτε το πρόγραμμα του Sport FM 95 στην επαρχία Μοχώστου. Εκπομπή πρώτη πάσα, πρώτο τρίωρο ενημέρωσης καθημερινά από το σταθμό μας. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λογίδης, μαζί για να δούμε όλα όσα διαμορφώνονται στην επικαιρότητα. Επικαιρότητα με εξελίξεις και στα δικά μας και στα μεταγραφικά, αλλά και πάλι στο προσκήνιο το παγκόσμιο κύπελο. Με μεγάλα παιχνίδια, μεγάλες συγκινήσεις και εκπλήξεις τις τελευταίες ώρες. Έγινε της παράδασης, των πέναλτι, των χαμένων πέναλτι. Εκτός η Γερμανία, εκτός πριν από λίγα λεπτά και η Ολλανδία. Πέρασαν στη θέση τους Παραγουάι σε βάρος των Γερμανών και το Μαρόκο πριν από λίγο απέκλεισε την Ολλανδία. Λίγο έλειψε και η Βραζιλία να οδηγηθεί το παιχνίδι της στην παράδαση, αλλά τα κατάφερε στο τέλος χθες βράδυ και συνεχίζει. Θα τα δούμε αναλυτικά. Έχουμε και το πρώτο ζευγάρι που σχηματίστηκε στην επόμενη φάση. Το τι ακολουθεί σήμερα. Το πάμε, το συζητήσαμε. Νομίζω ότι όλοι έτσι το εκτιμούσαν και το ανέμεναν, ότι από τη στιγμή που περάσαμε σε διαφορετικού είδους παιχνίδια, στα παιχνίδια knockout, τα δεδομένα αλλάζουν και τα πράγματα γίνονται, για μας βέβαια τους που παρακολουθούμε, τους φιλάθλους, σαφώς καλύτερα. Προέκυψαν και στα δικά μας ανακοινώσεις. Η μία μάλιστα χρονικά η τελευταία, σχεδόν 2 ώρες μετά τα μεσάνυχτα, η ανανέωση της παρουσίας του Ντάνιελ Μαντσίνι στην ομάδα του Αποέλ. Έχουμε και την πρώτη έτσι δυνατή ιστορία του φετινού καλοκαιριού, ή την πιο δυνατή αν θέλετε ιστορία του φετινού καλοκαιριού, που δεν αφορά για την ώρα βέβαια σε προσθήκη αλλά σε αποχώρηση. Ράιαν Μαέ, με όλα όσα έτσι προκύπτουν στην επόμενη μέρα, στο συνδυασμό άλλων αποχωρήσεων αν θέλετε για την Ομόνοια και στο πολύ μεγάλο ενδιαφέρον της επόμενης μέρας ως προς την αντικατάσταση και του ΜΑΕ αλλά και των προηγούμενων έτσι που αποχώρησαν από τον βασικό κορμό και από τους πρωταγωνιστές πολύ περισσότερο της περσινής πετυχημένης πορείας και κατάκτησης του τίτλου. Θα τα δούμε όλα γενικότερα στη συνέχεια. Εύχομαι και πάλι τα καλύτερα για το ξεκίνημα της σημερινής μέρας σε όλο τον κόσμο. Μακάρι να αποδειχθεί ημέρα καλή, ευχάριστη, δημιουργική, μακριά από προβλήματα, στο μέτρο του δυνατού να μείνει, μακριά από δυσάρεστες ειδήσεις, μακάρι να μην ακούσουμε καμία σήμερα. Μέρα και κλήρωση η σημερινή για την εκπομπή εδώ, πριν ολοκληρωθεί η εκπομπή πρώτη πάσα σήμερα. Στο τελευταίο μέρος, στο τελευταίο κομμάτι της σημερινής εκπομπής θα κληρώσουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει την ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Τα είπαμε και τις προηγούμενες μέρες για τα πλεονεκτήματά της, για όλα όσα διαθέτει και όλα όσα προσφέρει σε όσους ασχολούνται με το ψήσιμο, το barbecue. Προλαβαίνετε ακόμη και να στείλετε μηνύματα στο 2950 Weber, όνομα, τεπώνυμο και ηλικία, για να είστε στην κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τις 9:30. Προλαβαίνετε αν θέλετε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com και να δείτε περισσότερα για τη συγκεκριμένη ψισταριά, όπως και για τους όρους και τις προϋποθέσεις του συγκεκριμένου δώρου. Με γραπτά μηνύματα επικοινωνείτε αν θέλετε μαζί μας. Η πρώτη καλημέρα της σημερινής εκπομπής και σήμερα από τον Πράσινο Κυνηγό. Σε εμάς και όπως πάντα στους ανατολικούς του Γασιπί. Μία έκπληξη γράφει, την περίμενα, λίγο έλειψε να γίνουν τρεις όμως. Ρεσιτάλ χαμένων πέναλτι και συνεχίζουμε. Όντως, ειδικά στο παιχνίδι τώρα το τελευταίο, αλλά και στον αγώνα τον άλλο που κρίθηκε στα πέναλτι. Καλή δουλειά και προσοχή στους δρόμους επίσης από τον Πράσινο Κυνηγό. Ακολούθησε η καλημέρα του φίλου Λούκα από τον Άγιο Θεόδωρο Λάρνακας. Μόνο από Αποέλ υπογράφει πάντα τα μηνύματά του. Στέλνει τα μπράβο στη διοίκηση του Αποέλ για την παραμονή Μαντσίνη. Πάμε δυνατά, γράφει για τα 100 χρόνια ιστορίας μας, όλοι δίπλα στην ομάδα. Ο φίλος 347. Μετά την καλημέρα. Ποδοσφαιρογράφοι που έπαιξαν οι Γερμανοί απέναντι στους ξυλοκόπους, όπως τους χαρακτηρίζει, της Παραγουάης, και διαιτησία μαζί με την Παραγουάη. Σημειώσατε δύο. Δείτε τον γκολ, γράφει, που ακύρωσαν της Γερμανίας στην παράταση. Απέτρεψε ο επιθετικός στον θεματοφύλακα να πάει προς την μπάλα, επί ο διαιτητής. Εκείνη τη στιγμή μπάλα ήταν σε ύψος 15 μέτρων και όταν κατέβηκε ο θεματοφύλακας ήταν ελεύθερος να κινηθεί όπου θέλει. Για μένα δεν είναι τόσο αν ήταν ψηλά η μπάλα ή μακριά. Αν κάνεις κίνηση που αποτρέπεις τον άλλο από το να κινηθεί σε οποιαδήποτε θέση, μπορεί να είναι φάουλ. Εγώ δεν ήμουν τόσο σίγουρος βλέποντάς το στα στιγμιότυπα αν όντως είναι ο επιθετικός που πάει στον τερματοφύλακα ή εκεί που τοποθετείται ο επιθετικός ή αν ο τερματοφύλακας πάει στον επιθετικό. Μας καλημερίζουν Γιάννος και Άλεξ. Ευτυχώς πέρασε η Βραζιλία, όντας καλύτερη στο δεύτερο ημίχρονο, γράφουν. Γερμανοί σπίτι να μην χαλούμε τις συνήθειες. Λέγαμε ότι στο τέλος κερδίζουν οι Γερμανοί, αλλά αυτή τη φορά τα δεδομένα άλλαξαν. Περίεργο πράγμα να βλέπεις πέναλτι που τον πρωινό θρόνο. Δεν ξέρω που πάει το μήνυμα ή τι εννοείς, φίλε. 548, καλημέρα και σε σένα. Μας καλημερίζει και ο φίλος 968. Μέτρη οι παίχτες στο Μουντιάλ, γράφει. Απ' όλα έχει, φίλε, και παίχτες που μπορεί να μην δικαιώνουν προσδοκίες και παίχτες που ξεχωρίζουν. Θα τα δούμε όλα αυτά και στη συνέχεια. Είναι ακόμη, έχει ακόμη δρόμο πολύ η φετινή διοργάνωση. Πάμε να ρίξουμε την πρώτη ματιά στην επικαιρότητα μέσα από τις αθλητικές εφημερίδες. Πάμε να δούμε και σήμερα τα θέματα έτσι που προβάλλονται.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
2: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
1: Τα αθλητικά πρωτοσέλιδα φέρνει κοντά σας η Mangas Home Improvement. Τα πάντα στον Μάγκα.
0: Αρχή σήμερα από τον πολίτη και το γήπεδό του. Ομόνοια στο κύριο θέμα αφήνει μεγάλο κενό, γράφει. Τα ρεπορτάζ Ομόνοιας παντού βέβαια επικεντρώνονται στο ίδιο θέμα. Στην αποχώρηση ΜΑΕ, η Ομόνοια καλείται να ζήσει χωρίς το ΜΑΕ και πλέον εντατικοποιεί τον προγραμματισμό της. Φιρμάνει με ορίζοντα το μέλλον, ρεπορτάζ Απόλλωνα για τη χθεσινή εξέλιξη και το επαγγελματικό συμβόλαιο στο 16χρονο Γιάννη Αργυρίδη. Ξεμπούκωσε εισαγωγικά με γκούγκα για την ανακοίνωση από την ΠΑΦΟ για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Πάμε στο ρεπορτάζ Αποέλ. Σημειώνει στον τίτλο πως ελάχιστη από τη χρονιά του τίτλου, περίοδος 23-24, είναι πλέον στο ρόστερ. Πέταξε με 29 και χωρίς δύο κομμένους στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ για την αποστολή που έχει πάει για το βασικό στάδιο προετοιμασίας στην Ολλανδία. Αναμένουν και δώρο. ΑΕΛ παρουσιάζει τα διαρκεία σήμερα με το βλέμμα στην ενίσχυση και βγαίνουν και πληροφορίες έτσι για δυνατό όνομα. Εφαρμογή και στην Κύπρο για τους νέους κανονισμούς που θα εφαρμοστούν στη διαιτησία. Κερδίθηκε το στοίχημα για την απίστευτη, όπως χαρακτηρίζει το ρεπορτάζ, προσέλευση του κόσμου στη φάση ομίλων του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Συνεχίζουμε. Πάμε στην Super Sport. Στο κύριο θέμα, Ομόνοια φεύγει, αλλά με το αζημίο το γράφει εδώ. Τεράστια η απώλεια του Ράια Μαέ για την Ομόνοια που χάνει τον κορυφαίο σκόρερ για λογαριασμό της Άντλας Γκουαδαλαχάρα, αλλά δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Ρεπορτάζ από Όλωνα γράφει για το ρόλο της προετοιμασίας. Βρήκε τον επιθετικό ΙΑΕΛ για τον Τσατάκοβιτς που γίνεται λόγο στις τελευταίες μέρες. Διάσπαρτα τα κομμάτια, το τι έχει γίνει μέχρι στιγμής στον Άρη και το τι υπολείπεται που είναι αρκετές κινήσεις. Σε διαδικασία αλλαγών στο ρεπορτάζ από ΕΛ. Πιστεύουν στο υλικό, ρεπορτάζ ανόρθωσης ούτως ή άλλως με ό,τι έχουν μπορούν να κινηθούν. Προσέχει τις λεπτομέρειες για την Πάφο και τις κινήσεις που αναμένονται να γίνουν. Τρανά παραδείγματα, οι περιπτώσεις Πύρης και Αλομέροβιτς δείχνουν το δρόμο. Ρεπορτάζ ΑΕΚ βέβαια για τον Μούφτιτς. Ο λόγος αποκτήθηκε για να πληρώσει το κενό στα γκολπόστ και πρέπει να αξιολογηθεί όπως οι προηγούμενοι. Πάμε στην Χαραυγή, στις αθλητικές της σελίδες Κόσμος των Σπορ. Είναι στοίχημα ο Αντιμαέ, γράφει εδώ το τίτλο στο κύριο θέμα για την αποχώρηση του ΜΑΕ από την Ομόνια, η οποία όπως υποστηρίζει αποχώρηση δεν έπιασε στον ύπνο τους αρμόδιους που κινούνται προς συγκεκριμένες κατευθύνσεις για την απόκτηση επιθετικού κλάσης. Ξεκινάει η δουλειά για την ΑΕΚ και την παρουσία πλέον των παιχτών στην Ολλανδία. Έκλεισε καρέ, έτοιμη είναι η τέταρτη μεταγραφή της ΑΕΛ στο σχετικό ρεπορτάζ και εδώ ο λόγος για τον Χάμζα Τσατάκοβιτς. Ο ερχομός των Βρίζα και Παπαδόπουλου θα φέρει και εξελίξεις στο ΑΠΟΕΛ, το ρεπορτάζ για τους γαλαζοκίτρινους. Ο Απόλλωνας περιμένει τον Όσμπολτ ενώ εντόπισε τους επόμενους μεταγραφικούς στόχους. Πάμε στην ανόρθωση, το ρεπορτάζ σημειώνει ότι η διοίκηση τρέχει για να κλείσει τις εκκρεμότητες. Πάφος FC μέσα ο Γκούγκα κέπεται συνέχεια. Η ομάδα δουλεύει εντατικά για να παρουσιαστεί έτοιμη στο ρεπορτάζ του Άρη Μουντιάλ. Κορυφώνεται η αγωνία για τα μεγάλα φαβορί για τα παιχνίδια που ακολουθούν πλέον τις επόμενες ώρες. Και ολοκληρώνουμε με τον Φιλελεύθερο και τις αθλητικές του σελίδες Goal News. Αντί ο Μαέμε Χρυσάφι, η Άτλας Μεξικού αποκτά τον κορυφαίο του περσινού πρωταθλήματος. Η Ομόνια γεμίζει το ταμείο της και καλείται πλέον να βρει εισάξιο διάδοχο. Ιούνιος εξαίρεση στην ιστορία του, ρεπορτάζ από ΕΛ ο τίτλος. Η τελευταία μέρα βρίσκει τον Αποέλ σημειώνει χωρίς ούτε μία μεταγραφική προσθήκη. Είχαμε βέβαια την εξέλιξη πριν από λίγες ώρες με Μαντσίνη, αν και εδώ μπορεί να πει κάποιος ότι είναι και ανανέωση έτσι παρουσίας. Πάφος FC ρεπορτάζ, ο Σάπιντο, ο Γκούγκα και οι νέες αφήξεις, το στοίχημα του Πορτογάλου coach και η νέα μεταγραφική ανακοίνωση και αυτές που έπονται. Ανόρθωση από το παράθυρο επαναμονή Σόσα. ΑΕΛ κυνηγά Λορέντζο Ινσίνιε, το όνομα που είπα και πριν βγαίνει έτσι τις τελευταίες ώρες προς τα έξω. Όσμπολτ προτάσεις και Ολλανδία, τα θέματα στο ρεπορτάζ του Απόλλωνα. Πάμε στην ΑΕΚ. Οι 17 θέσεις έκλεισαν με ένα αλλά, γιατί αναζητεί άλλες τρεις προσθήκες που μπορεί να οδηγήσουν σε διαγραφές, όπως σημειώνει από το υφιστάμενο ρόστερ. Το ολικό lifting και η απόφαση για χάμπο στο ρεπορτάζ του Άρη. Και χωρίς χωροχάρτη, Γαλλία, Σουηδία, Αχτή Λεφαντοστού, Νορβηγία και Μεξικό, οι σημερινώς ανοίγουν λογαριασμό με φόντο την πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αυτά και σήμερα από τις αθλητικές εφημερίδες και τα αθλητικά ένθετα.

0: Παραγουάη. Πριν από λίγο λοιπόν ολοκληρώθηκε το παιχνίδι της Ολλανδίας με το Μαρόκο. Η Ολλανδία είχε πάρει προβάδισμα στο 72ο λεπτό με τον Γκάπκο. Ισοφάρισε στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων με Ντιόπ το Μαρόκο. Το παιχνίδι οδηγήθηκε στην παράταση, δεν άλλαξε κάτι εκεί. Και ακολούθως στη διαδικασία των πέναλτι είχαμε ρεσιτάλ χαμένων πέναλτι. Και με σκορ 3-2 σε αυτή τη διαδικασία το Μαρόκο πέρασε στην επόμενη φάση. Στη διαδικασία των πέναλτι και η πρόκριση έκπληξη της Παραγουάης σε βάρος της Γερμανίας. Η 4 φορές παγκόσμια πρωταθλήτρια Γερμανία αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι, κάτι που έχει συμβεί για πρώτη φορά στην ιστορία της Γερμανίας και σε όσες προηγούμενες φορές χρειάστηκε να κερδίσει ή οδηγήθηκε αγώνας της, αγώνας νοκάουτ σε παγκόσμιο κύπελο στη διαδικασία των πέναλτι. Οι Παραγουανοί προηγήθηκαν με τον Ενσίσκο στο 42ο λεπτό μετά από ένα πρώτο μέτριο ημίχρονο. Έκλεισαν το πρώτο 45 λεπτό μπροστά στο σκορ. Νωρίς στο δεύτερο ημίχρονο ο Χάβερτς ισοφάρισε για την Γερμανία, που έβαλε πίεση είναι αλήθεια, αλλά δεν μπόρεσε να φτάσει στο γκολ. Δεν άλλαξε κάτι και στην ημίωρη παράταση που ακολούθησε. Και έτσι οι δύο ομάδες οδηγήθηκαν και το παιχνίδι τους στην διαδικασία των πέναλτι. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Παραγουανούς ο τερματοφύλακας τους Ορλάντο Γκιλ. Είχε 2 αποκρούσεις, είχε 3 συνολικά χαμένα πέναλτι η Γερμανία. Εκτέλεσε το πρώτο ο Χάβερτς στη διαδικασία και το πιάσε ο τερματοφύλακας της Παραγουάης, που προηγήθηκε στη συνέχεια με τον Μαουρίσιο. Ισοφάρισε ο Κίμιχ για τους Γερμανούς. Ο Γκόμες ήταν εύστοχος, έβαλε την Παραγουάη μπροστά 2-1. Ο Μουσιάλα ισοφάρισε 2-2. Ο Γκαλάρτζα ευστόχησε για το 3-2 των Παραγουανών. Ακολούθως ο Βόλτεμαντ έχασε το πέναλτι για τους Γερμανούς, το πιάσε και αυτό ο Γκίλ, αλλά ο Σανάμπρια που ακολούθησε στην εκτέλεση για τους Παραγουανούς έστειλε την μπάλα έξω. Ο Αμίρι σκόραρε ισοφαρίζοντας 3-3 για την Γερμανία, που είχε ευκαιρία στη συνέχεια αφού ο Νόιερ έπιασε το πέναλτι του Μπαλπουενά, αλλά ο Τα που εκτέλεσε το τελευταίο για τους Γερμανούς έστειλε την μπάλα έξω. Και στην τελευταία εκτέλεση των Παραγουανών ο Κανάλε σκόραρε και με 4-3 η Παραγουάη πέρασε. Χθες βράδυ με ανατροπή και με γκολ στις καθυστερήσεις η Βραζιλία λίγησε την αντίσταση της Ιαπωνίας, κέρδισε με 2-1 και πέρασε στην επόμενη φάση. Στο τελευταίο λεπτό μάλιστα των καθυστερήσεων και πριν ένα ακόμη παιχνίδι οδηγηθεί στην παράταση. Ο Σάνο έβαλε μπροστά τους οι Ιάπωνες το 21ο λεπτό, έκλεισαν το ημίχρονο μπροστά με 1-0. Ο Κασεμίρο το 56ο ισοφάρισε για την Βραζιλία και ο Μαρτινέλη ήταν ο χρυσός, όπως αποδείχθηκε σκορ, στο 5ο από τα 6 λεπτά που είχαν αρχικά υποδειχθεί στις καθυστερήσεις. Σκόραρε. Είναι αλήθεια βέβαια ότι ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία ήταν καλύτερη, έβαλε πίεση, είχε μεγάλες ευκαιρίες, μπορούσε να σκοράρει και νωρίτερα ένα δεύτερο γκολ. Τα κατάφερε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων, κέρδισε με 2-1 την Ιαπωνία και πέρασε στην φάση των 16. Πριν από λίγο, όπως είπαμε, το Μαρόκο προκρίθηκε σε βάρος της Ολλανδίας και σχηματίστηκε και το πρώτο ζευγάρι της φάσης των 16, Καναδάς-Μαρόκο. Η Παραγουάη που προκρίθηκε σε βάρος των Γερμανών περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι Γαλλία-Σουηδία και η Βραζιλία περιμένει αντίπαλο από το ζευγάρι και τον αγώνα της αχτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία. Είναι παιχνίδια που ακολουθούν τις επόμενες ώρες. Στις 8 απόψε αχτή ρεφαντος του Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Η Γαλλία χωρίς τον Μάρκους Τουραμ που αντιμετωπίζει ένα μυϊκό πρόβλημα και με αμφίβολο τον Ενκολό Καντέ με βάση το ότι ανακοινώθηκε χθες η συνέντευξη τύπου. Στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ. Είναι η τριάδα των αγώνων που ακολουθεί τις επόμενες ώρες.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
0: Πάμε στα δικά μας με τα μεσονύχτια ανακοίνωση, ενημέρωση από πλευράς του γραφείου τύπου του ΑΠΟΕΛ. Ο ΑΠΟΕΛ ανακοινώνει ότι έχει έρθει σε καταρχή συμφωνία με τον ποδοσφαιριστή Ντάνιελ Μαντσίνι για ανανέωση της συνεργασίας μας, όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, η οποία σημειώνει ότι ο Μαντσίνι απέδειξε στην περσινή αγωνιστική περίοδο με την ποιότητα, την αγωνιστική του παρουσία και τη συνέπεια που επέδειξε ότι μπορεί να αποτελέσει σημαντικό μέλος της ομάδας και να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο ΑΠΟΕΛ για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Όπως σημειώνει επίσης την επίσημη ενημέρωση, είπαμε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ, ο Μαντσίνι αναμένεται να επιστρέψει στην Κύπρο τις επόμενες μέρες, να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες διαδικασίες, να υπογράψει νέο συμβόλαιο συνεργασίας και να ενσωματωθεί στην προετοιμασία της ομάδας. Δεν γίνεται οποιαδήποτε αναφορά σε αυτή την πρώτη έτσι ενημέρωση για την περίπτωση Μαντσίνι πάντα στη χρονική διάρκεια του νέου συμβολέου, της νέας συνεργασίας των δύο πλευρών. Ανακοίνωση τις προηγούμενες ώρες είχαμε και από την Πάφος FC που όπως σημειώνει ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου Γκονζάλο Ρόσα Γκονσάλβες Περέιρα Ροντρίγκες, Γκούγκα θα τον λέμε, μην ανησυχείτε, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο μέχρι τον Ιούνιο του 2029. Ξεκίνησε από τις ακαδημίες της Μπενφίκα, την δεύτερη της ομάδα, έπαιξε στην Ελλάδα στον Πανετολικό, στη Φαμαλικάο, στη Ρίο Άβε. Μετά πήγε στην Κίνα και στην Σαουδική Αραβία, ενώ έχει συμμετοχές με τις μικρές ηλικιακά εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας. Ο Άρης ενημέρωσε για την παρουσία πλέον της αποστολής για την προετοιμασία στην Ρίγα της Λετωνίας. Έφτασε χθες η ομάδα, έκανε πρώτη προπόνηση το απόγευμα. Από σήμερα αρχίζουν οι διπλές προπονήσεις, πρωί και απόγευμα. Με βάση και την πρώτη επίσημη ενημέρωση, οι διεθνείς ποδοσφαιριστές της ομάδας Χάμπος Χαραλάμπους, Άντερσον Κορέα και Γιασίν Μπουράν έχουν πάρει μία επιπλέον εβδομάδα άδεια για ξεκούραση και θα ενσωματωθούν με την υπόλοιπη αποστολή στη Λετωνία την ερχόμενη Δευτέρα. Πάμε στην ΑΕΛ. Παρουσιάζει σήμερα στις 10.30 τα εισιτήρια διαρκείας και το Loyalty Program. Αναμένεται πως στο πλαίσιο αυτής της παρουσίασης είναι πολύ πιθανό να γίνει και κάποια ανακοίνωση σε σχέση με τα μεταγραφικά. Η περίπτωση του Τσατάκοβιτς είναι αυτή που βρίσκεται στο προσκήνιο, ενώ από χθες ένα μεγάλο όνομα σε ποδοσφαιρικό εκτόπισμα ποδοσφαιριστή του Λορέντζο Ινσίνιε βρίσκεται στο προσκήνιο για το ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Ο διεθνής Ιταλός αριστερός ακραίος επιθετικός στα 35 του χρόνια και μετά την παρουσία του τα τελευταία χρόνια στην Toronto FC, στο MLS αλλά και στην Pescara πέρσι στην Ιταλία φέρεται ως υποψήφιος για να ενταχθεί στην ΑΕΛ. Όνομα βέβαια που δεν χρειάζεται και πολλά πολλά. Με μεγάλη καριέρα στην Νάπολη, στην Εθνική Ιταλίας, κατέκτησε μάλιστα το Euro 2020, ενώ έπαιξε σε άλλες δύο μεγάλες διοργανώσεις Euro και Mundial, τελική φάση. Θα δούμε αν θα βγει κάτι περισσότερο γενικότερα για την ΑΕΛ στη σημερινή, όπως είπαμε, παρουσίαση, την οποία θα ακούσετε τα σημαντικότερα τουλάχιστον σε ζωντανή μετάδοση στο πλαίσιο της εκπομπής Κάνε Παιχνίδι που αρχίζει στις 10. Στο προσκήνιο βέβαια τις τελευταίες ώρες και το ρεπορτάζ της Ομόνιας μετά τη χθεσινή εξέλιξη. Ράιαν Μαέ δεν πήγε στην Πολωνία με την αποστολή. Αναμένουμε, δεν έχει προκύψει οποιαδήποτε επίσημη επιβεβαίωση ή ανακοίνωση σε σχέση με την μεταγραφή του, την παραχώρησή του. Η ομάδα που φέρεται ότι ικανοποιεί οικονομικά την Ομόνια αλλά και τον ποδοσφαιριστή είναι η Atlas Guadalajara του Μεξικού. Με τις πληροφορίες σε σχέση με τα, ο οικονομικό όφελος να καθιστούν τον Ράιαν Μαέ ως την πιο ακριβή έτσι, μεταγραφή την οποία δίνει η Ομόνια, την πιο κερδοφόρα, πιο σωστά κίνηση της Ομόνιας, την ίδια ώρα βέβαια που δημιουργεί η εξέλιξη αυτή και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον ως προς την επόμενη μέρα, την αντικατάσταση του ΜΑΕ. Αποχώρηση του ΜΑΕ, θυμίζω, έρχεται και δένει μαζί με την αποχώρηση και του Γουίλι Σεμέδο, οι δύο κορυφαίοι, αν θέλετε, της περσινής σεζόν για την Ομόνια. Συν άλλες βέβαια αποχωρήσεις και ανάγκες που υπάρχουν στο ρόστερ. Θα δούμε την επόμενη μέρα και πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα η διοίκηση. Θα τα πούμε και θα τα συζητήσουμε βέβαια και στην συνέχεια γενικότερα όλα της επικαιρότητας, Μουντιάλ, τοπική επικαιρότητα. Για την ώρα συμπληρώνοντας πρώτο ημίωρο, πάμε στο πρώτο διαφημιστικό. Μιχάλη Τσικαλά σε λίγο μαζί μας για τη συνέχεια.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Ρε εσύ, μα τι εργαλείο είναι αυτό? Δεν βάζεις μπρίζα?
5: Όχι ρε, είναι ίνκο με μπαταρία και κρατάει ώρες.
4: Και για το σκαπτικό που μου έλεγες?
5: Ρεύματος, αλλά έχω και αέρος και βενζίνης και ό,τι άλλο χρειαστείς. Ίνκο, το έχει. Μπαταρίας, ρεύματος, βενζίνης, αέρος, χυρός. Στην ίνκο θα βρεις όλα τα εργαλεία και προϊόντα ασφαλείας.
4: ίνκο, make the world in your hands.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
8: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
9: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε μάτς ντέρμπι. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
10: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
9: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου.
11: Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
12: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
13: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
15: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη.
16: Ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε.
17: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
18: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
19: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
20: Το FIFA World Cup Me έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, ντυμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
21: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες Καύσον. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
23: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χάνει την ευκαιρία να παίξει πρωτοσέλιδο στους New York Times στις 30 Ιουνίου 1950 για τον μεγαλύτερο θρίαμβο μέχρι τότε στην ιστορία της. Την προηγούμενη μέρα νίκησε την Αγγλία με 1-0 στο Μπέλο Οριζόντε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Βραζιλία. Το τηλεγράφημα είχε φτάσει στα γραφεία της εφημερίδας, αλλά δεν δημοσιεύεται επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα είναι αληθινό.

0: δυστυχώς τελειώνει. Ναι, μόνο του.
1: Τι να
0: πω. Ήμουν στην πρώτη τη Γερμανία, είναι μόνο.
1: Ανάπνεε, κύριε Γιώργο. Πάρε μια ανάσα βαθιά.
0: Μα αν το σπούνε, πάρε ανάσα, τέλειωσε.
1: Πάρε μια ανάσα. Αυτό θέλει να σου πει. Αυτό είναι το μισό.
0: Επήγαινε το μισό τραγούδι και προσπαθούσα να καταλάβω αν έπαιζε το playlist ή αν έκαναν οδικά έργα στον δρόμο πάνω και ακούγεται τον τουμπτουμπτουμπτου τη Αντλία και το μηχάνημα.
1: Ο οποία ρηχότη πλέον.
0: Τη
1: ρηχότητα.
0: Με πολλά όσμον τραγούδι. Είναι όσε εκτελέσει πέρα τι τον Ολλανδό το πρωί.
1: Για αυτού το έβαλα και για
0: όνομα του.
1: Και για του Γερμανού το έβαλα.
0: Ανεβάλαν παίκτε που εκτελούσαν πρώτη φορά να μάθουν του εκτελού πέρα να κάνουν καλύτερα πέρα.
1: Χρειάζεται τώρα οι Ολλανδοί και οι Γερμανοί να πάρουν τι ανάσε του. Να ηρεμήσουν.
0: Τώρα και θα πάρουν ανάσε.
1: Ηρεμία στα αποδυτήρια.
0: Σε δύο μέρε θα αναπλούμενοι όλοι στα κρεβατάκια τη θάλασσα.
1: Και ηρεμία στι ομοσπονδίε.
0: Ηρεμία.
1: Αναπνέστε. Έφυγε ο ΜΑΕ. Ηρεμία.
0: Πίεσε να με σφίγγει μια άλλη δαμέ.
1: Αναπνοές.
0: Αν κρίνω από τις αντιδράσεις, μηνύματα, με όποιον μίλησα κατά τη διάρκεια της τεσσινής μέρας, σφιγμούς που...
1: Αναπνοές, βαθιές αναπνοές.
0: Το...
1: όχι, δεν είναι έτσι, ίσως τα αναπνοές.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, εκείνον που όμως που προκύπτει τώρα.
1: Θέλησα τέλος πάντων να μην τσιτώσω τα νεύρα των...
0: Ναι, ναι.
1: Φίλων της Γερμανίας, της Ολλανδίας και της Ομόνιας. Δηλαδή, ήρεμα. Ήρεμα. Καλημέρα σας καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Καλό ξημέρωμα. Καλή νέα μέρα. 30 του Ιούνιου σήμερα.
0: Επιβεβαιώνω.
1: Θέλετε κάτι άλλο από τον Ιούνιο ή να φύγει?
0: Φεύγει.
1: Σας τα έδωσε όλα αυτά που είχε να σας τα δώσει? Πληρωθήκατε και τώρα, κύριε Ιούνιο.
0: Ου, καλά να είσαι.
1: Τελείως. Άμα ο τερχούμενος είδε δροσιά, ναι, και αναπνοή.
0: Αλίμονο.
1: Άμα το λέω εγώ.
0: Ανάσα δροσιά.
1: Ανάσα τώρα.
0: Ανάσα δροσιά.
1: Ανάπνευσε τώρα ο τερχούμενος.
0: Μάλιστα.
1: Μάλιστα. Ευχαριστούμε τον Ιούνιο για όλα όσα μας πρόσφερε.
0: Μα γιατί πρέπει να μας...
1: Ήταν ωραίος μήνας.
0: Κάτι ιδιαίτερο.
1: Ήταν μήνας.
0: Ξεκίνησε το παγκόσμιο.
1: Ναι, μουντιαλικός. Ήταν.
0: Μάλιστα.
1: Σηματοδοτεί το τέλος του βέβαια την ακόμη μεγαλύτερη. Το πλησίασμά μας το ακόμα μεγαλύτερο.
0: Ναι,
1: σε
0: μέρες
1: κορύφωση, δόξας.
0: Στην κορύφωση της διοργάνωσης. Να σημειώσω επίσης ότι με το τέλος σήμερα του Ιούνιου.
1: Και επιλέγω 15. Κάναμε την κλήρωση τώρα. Τώρα θα κάνεις την κλήρωση της Weber.
0: Που γίνεται τώρα.
1: Τώρα θα την κάνεις.
0: Πρώτα απ' όλα στέλνει από το πρωί μηνύματα ο κόσμος που πρέπει να έρθει κάποιος μέσα για να τα προσθέσει στη σχετική λίστα η οποία ξεπερνά τις 1000 συμμετοχές ήδη.
1: Άρα πάλι θα λυπώ.
0: Αν θέλετε να το κάνουμε λίγο την ώρα που είναι στο τέλος της παρουσίας, θα το κάνουμε.
1: Αφήστε τον κόσμο να στείλει μηνύματα μέχρι τελευταία στιγμή.
0: Εντάξει.
1: Το κάνετε 9:30-10 παρά.
0: Έτσι ήταν προγραμματισμένο, έτσι έχω δώσει.
1: Από λύπη, λύπη και η μοίρα του, λένε κάτω στα χωριά.
0: Μπορεί να μείνει, έτσι. Και...
1: Εντάξει. Δυστυχώς δεν μπορώ.
0: Τι άλλο θα έλεγα. Αυτό, ήμουν έτοιμος να το πω ότι το τέλος του Ιούνιου, το ότι φεύγει ο Ιούνιος, θα έχει κάποιος να λέει ότι θυμάμαι πέρσι ή το τέλος του Ιούνιου του 2026 κέρδισα μία ψισταριά Weber. Αξίας 850 ευρώ.
1: Μάλιστα.
0: Λίγο πράγμα.
1: Καθόλου. Στέλνει μηνύματα ο κόσμος. Στέλνει.
0: Στέλνει. Με το που του είπα το πρωί, άρχισε το χορό. Θα στείλει κι άλλα. Πάντα την τελευταία μέρα που κληρώνουμε τα δώρα, παρουσιάζει μια έτσι κίνηση.
1: Και θα έχουμε άλλα δώρα για το τέλος του καλοκαιριού ή κλείσαμε τη στροφή.
0: Ήδη ξεκινήσαμε. Και θα ξέρετε το. Εμείς θα ασχοληθούμε σήμερα με τη Weber, αλλά ήδη μπήκε η ενημέρωση για υποτροφίες, γιατί είναι τέτοια η εποχή.
1: Σωστά.
0: Τώρα για υποτροφίες, πτυχία, διπλώματα και όλα αυτά που δίνουμε σχεδόν κάθε χρόνο, και ακολουθεί και το καθιερωμένο δώρον καλοκαιριού, η δώρα καλοκαιριού που μπορεί κάποιος να αντιληφθεί.
1: Σαν ονοματεπώνυμο ήταν αυτό.
0: Season tickets.
1: Αυτά είναι δώρα καλοκαιριού. Ακούει δώρα
0: της
1: καλοκαιριού.
0: Της περίοδου εννοώ.
1: Ναι, ναι.
0: Πότε θα πάρει season ticket το καλοκαίρι.
1: Περιμένω, το σπόρε θέλω να δώσει.
0: Ναι, να δω αν κερδίσω, αν δεν κερδίσω να πάω να πάρω. Τι
1: περιμένετε.
0: Να κάνω.
1: Μην ξοδευτείτε ακόμα.
0: Σωστό.
1: Περιμένετε.
0: Κοιτάξτε τώρα, άρχισε το Weber. Είδε
1: το.
0: Weber. Ανεκατέβαινε λίγο το Weber στις εκλογές. Με τα ποσοστά που είχαμε πρόσφατα και των αριθμών ψήφων που κάποιοι εκλέγηκαν,
1: αυτή η μανία σου
0: έβγαινε να κορδόνι που λένε.
1: Να πολιτικοποιείς τα πάντα είναι άνευ προηγουμένου.
0: Ναι. Μάλιστα. Έβγαινε κορδόνι το Weber.
1: Λοιπόν, για να σε πάω κάπου αλλού, επειδή δεν θέλω να συζητήσω να πολιτικά μαζί σου. Δεν μπορείς να συζητήσεις και πολιτικά.
0: Νομίζεις. Νομίζεις. Εμείς σήμερα... που απέχουμε, μπορούμε καλύτερα να συζητήσουμε από εσάς που είστε επηρεασμένοι.
1: Πάλι κνήθετε στην κλίτσα του Τσοπάνεως πρωί-πρωί. Πάλι. Σύναξη των Αποστόλων, κύριε Λογίδη.
0: Με μου πεις. Ναι.
1: Τι είναι.
0: Με μου πεις, λέω.
1: Ναι, τι. Πού ναι. Παραπέμπει αυτό.
0: Ενώ έκπληξη, δεν το περίμενα.
1: Δεν το περίμενες.
0: Ναι, ναι.
1: Γιορτάζουν οι Αποστόλιδες, κύριε Γιώργο.
0: Οι Αποστόλιδες. Κάποιον έχουμε.
1: Κάποιον.
0: Η αλήθεια.
1: Κάποιον.
0: Κάποιον εδώ, κάποιον πιο μακριά. Χάτε να δούμε. Τι θα δούμε.
1: Φροντίστε.
0: Και τι θα πάρουμε.
1: Η μακρινή.
0: Ναι.
1: Να φανείτε κοντινή. Απλοχέριδες.
0: Να μην το λέει εμένα. Ρε.
1: Και κεραστική. Όχι, απλά δύο. Εγώ τα... Εσείς θα τα λάβετε.
0: Άγιον μπορεί να εμπιζε. Εσείς... Τώρα, ναι, ναι.
1: Εσείς θα δύσκολο. Τα λάβετε, απλά λέω.
0: Μάλιστα.
1: Φροντίστε.
0: Λοιπόν. Τι στέλνουμε για Weber, ρωτάω φίλο 035 μετά
1: πολύ
0: από 10
1: καλό,
0: μέρες.
1: Πολύ
0: για
1: καλό.
0: Όνομα του Θεού.
1: Μπήκε στην κλήρωση. Γιατί
0: Weber, ονοματεπώνυμον, ηλικία. Weber γράφεται την μπροστά, ονοματεπώνυμον και ηλικία, τίποτε άλλο.
1: Καλημέρα, Ηλία.
0: Μάλιστα. Ποιο είναι ο Ηλίας.
1: Λέει ο φίλο στέλνει εδώ, Weber, καλημέρα σας.
0: Οκ, okay, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Ο Weber έπιασε παραπάνω ψήφους από την κοινοτάρχη τη Αγλαντζά. Ο Weber έπιασε ήδη παραπάνω από εκλεγμένου βουλευτέ. Πρόσφατα.
1: Τελειώσατε.
0: Όχι,
1: έχετε πάρει το φτιάρι και έχετε.
0: Αφού ρωτάει ο άνθρωπος εδώ, ρε. Εννοώ, μου στέλνει μήνυμα να μην απαντήσω, να με σχολιάσω. Και έχω κάτι με τους.
1: Προχωρώ. Ταξίδι στο χρόνο. Το ταξίδι στο χρόνο.
0: Το ταξίδι στο χρόνο.
1: Σας το προσφέρει.
0: Σύντομα θα σας τα προσφέρει.
1: Προς το παρόν σας το προσφέρει σήμερα ο Weber. Τιμή Σένεκεν.
0: Το δίνουμε εμείς. Το δίνουμε εμείς.
1: Αφιλοκερδός, δεν θέλουμε.
0: Που μα είναι
1: σήμερα. Που λόγο μα. 1908, κύριε Γιώργο. Περίεργη έκρηξη στη Σιβηρία, σου λέει.
0: Το 1908. Με τον Dandrums.
1: Το μέγεθός της ήταν τόσο μεγάλο, ώστε καταστράφηκαν 60 εκατομμύρια δέντρα.
0: Και ήταν και περίεργη.
1: Πιθανότερη αιτία δόθηκε τότε η διάλυση στην ατμόσφαιρα μεγάλου μετεωροειδούς. Mm. 1913. Όχι, stop, ένα πίσω. 1892 γεννιέται ο στρατής Μυρβίλης. Mm-hmm. Τα πυρούνια στο τραπέζι. Mm. 1913 αρχίζει ο δεύτερος Βαλκανικός πόλεμος. Οι Βούλγαροι επιτίθονται στους Σέρβους και στους Έλληνες.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά επειδή οι Σέρβοι και οι Έλληνες είναι ιστορικά.
0: Όνομα του Θεού, είμαστε...
1: Ο Τζόκοβιτς κάθε τρεις και λίγο στο.
0: Μπράντοβιτς.
1: Ο Τσιτσιπάς πολύ τον πατέρα του. Θα προσλάβει τον Τζόκοβιτς.
0: Να ξέγινε ένα θέμα λίγο με τον Ποντήρο Γκάλα. Εντάξει, να τα βρούμε
1: αυτά.
0: Στην πορεία.
1: Τα λάβαρα ανεβοκατεβαίνουν.
0: Ναι.
1: 1934, κύριε Γιώργο. Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
0: Η νύχτα μυρίζει για σεμί, τσουδρανό, τότε.
1: Δεν μύριζε για σεμί καθόλου.
0: Ναι.
1: Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών είναι η νύχτα που νύχτωσε και αποφάσισε ο βαθιά νυχτωμένος Αδόλφος Χίτλερ
0: ναι.
1: να ξεκαθαρίσει τους όποιους πολιτικούς αντιπάλους είχε.
0: Μάλιστα.
1: Παιδιά, θέλω να πάω τελικό. Εντάξει.
0: Φίλε, κοίταξε.
1: Δεν γίνεται αλλιώ.
0: Ένα αντίπαλι. Τι είναι, μου περιμένει. Ο θάνατο ή η ζωή.
1: Sorry.
0: Σωστό.
1: Ούτε εκλογές, ούτε τίποτα. Φύγατε.
0: Το Weber όπως πάει να βγει πρωθυπουργός, ο βουλευτής.
1: 1936 είναι που είπα το ταξίδι στον χρόνο, σας προσφέρει. Εκδίδεται το ιστορικό μυθιστόρημα «Όσα παίρνει ο άνεμος», κύριε Γιώργο. «Gone with the wind», στα αγγλικά που το έχεις διαβάσει εσύ και το έχεις. Τρομάσου. Μια από τις μεγαλύτερες λογοτεχνικές και κινηματογραφικές επιτυχίες.
0: Μάλιστα.
1: 1948 το τρανζίστορ αντικαθιστά τη λιχνία στο ραδιόφωνο. Αλλάξαν οι εσωτερικοί μηχανισμοί.
0: Να παίζει το τρανζίστορ, τα ναι. αμερικάνικα.
1: 1972, κύριε Γιώργο. Εγκρίνεται γεννήθηκα. Στην Ελλάδα.
0: Α, νόμιζα να πει ότι η χρονιά όχι. που γεννήθηκε.
1: Εγκρίνεται στην Ελλάδα από τη Χούντα το αυτόματο διαζύγιο. Αυτόματο.
0: Ένα λεπτό.
1: Δηλαδή τι εννοείς, είχε ένα καυγά στο σπίτι το ζευγάρι.
0: Ναι.
1: Λέει η γυναίκα, θέλω διαζύγιο. Τακ, τακ, χτυπάει η πόρτα, ο υπάλληλος της Χούντας, πάρ' το διαζύγιο που ζήτησες.
0: Είναι όπως τα προβλήματα τώρα στους δρόμους.
1: Απίστευτο.
0: Κατεβαίνετε, κάνετε φωτογραφία, μέγειρεψετε με
1: αυτονομία,
0: με ασφαλιστή.
1: Φύγετε.
0: Κανονίστε τα μόνοι σας.
1: Μιλάμε, ήταν άλλες εποχές τώρα.
0: Μιλάμε από τότε τώρα, αυτή η χώρα.
1: Καθεστώς, τώρα. Δεν περνούσαν καλά με το
0: αυτόματο διαζύγιο.
1: Ναι,
0: αυτόματο έτσι είναι ημιαυτόματο,
1: μπρε. Όχι, δεν είναι. Αυτό είναι το offside μόνο.
0: Το 2026 κόμμα είμαστε στο ημιαυτόματο offside.
1: Αυτόματο
0: και πότε
1: off-site
0: η Χούντα είχε κάνει το αυτόματο διαζύγιο.
1: Ακόμα να ξεστραβωθούμε να κάνουμε αυτόματο offside.
0: Μάλιστα. Παρακάτω.
1: Α, να συνεχίσω.
0: Ναι.
1: Στην Κύπρο το 1980.
0: Έλα. 80. 80. Ναι.
1: Υπογράφεται ο νόμος για τη λειτουργία της ιδιωτικής ραδιοφωνίας.
0: Το 80.
1: Κανονικά πρέπει να γιορτάζουμε σήμερα.
0: Ναι, αλλά πολύ, πολλά χρόνια μετά που. Πώς να το πω τώρα. Βγήκε η ιδιωτική ραδιοφωνία, ας πούμε, στο.
1: Ο νόμος υπογράφηκε τότε.
0: Ναι, αλλά από το 80 φτάσαμε.
1: Το πρώτο ανέλαβε η ιδιωτική πρωτοβουλία να φτιάξει ραδιόφωνο είναι άλλη ιστορία.
0: Ιδιωτικά ραδιόφωνα από τότε ήταν. 90. 90 να βγαίνουν. 10 χρόνια μετά, νομίζω. Μάλιστα.
1: Αυτά. Έλα, ήταν καλό.
0: Όχι, όχι, ναι, σήμερα είχε.
1: Το ταξίδι στον χρόνο σας πρόσφερε η Weber. Μάλιστα. Στέλνετε Weber, όνομα, ηλικία,
0: δε μήνυμα εδώ για που περιλαμβάνει το Weber. Πρόσεξε. Μπαμπίκα κλείνει Απόλλωνα και ανάβουμε το Weber.
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα σας.
1: Και εμείς καλό.
0: Ανάβουμε να το γιορτάσουμε. Καλέστε και τον Μπαμπίκα.
1: Και εμείς καλό σας ήμπραμε. Μην ξεχάσετε το Pepper που θα ανάψετε τη Weber. Γιατί θέλει λίγο πιπέρι. Α, το είπε η Άννα.
0: Επίσετε με ξαναστέλνω.
1: Πιζόλετο.
0: Αέλ Γουέμπερ.
1: Η Άννα λέει, Πέρκυμον μας ψήσουν τίποτες.
0: Α, είναι για ίδια, ναι.
1: Μας ψήσουν.
0: Ναι, πιάνω για τους φίλους του ή την οικογένειά της.
1: Έτσι είναι.
0: Τι να πεις. Ω, α, περίμενε. Και έχουμε και από το φίλο μου την Αργεντινέζα, την γειτόνισσα. Επέλανε με λαλή για τη ψισταριά που κληρώνεται, έπαιξε 10 φορές. Ρωτάμε αν γίνεται. Είπα τη όχι, αν τη πω να παίζει συνέχεια. Τι εννοεί αν γίνεται. Ρωτάμε αν γίνεται να το κερδίσει. Μάλλον. Ή να το κερδίσει. Αν η τύχη τη να το κερδίσει.
1: Ναι, πες
0: τώρα δεν ξέρω αν είναι κάτι άλλο που να γίνει με τη ψισταριά. Και είπε τη όχι. Μάλιστα.
1: Όχι, για τη ψισταριά είναι. Λοιπόν, κουνάμε μαντήλι, κύριε Γιώργο.
0: Κουνήσαμε, είναι του κουνήματος του μαντιλιού οι τελευταίες ώρες.
1: Αυτοί που μένουν και αυτοί που φεύγουν.
0: Μάλιστα.
1: Το φεύγουν τρένο φεύγει στις 8.
0: Φεύγουν, έφυγαν οι 4 φορές παγκόσμιοι πρωταθλητές.
1: Οι Γερμανοί τώρα λες.
0: Οι Γερμανοί.
1: Ναι.
0: Φεύγουν, φεύγαν πριν από λίγο οι Ολλανδοί που μετώ. Η Θέρμην είπε ο Ανδρέας, συμφώνησε χτες σε ένα μήνυμα. Ναι, θα το πάρει η Ολλανδία.
1: Ναι, συμφώνησε ο Ανδρέας.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Φεύγουν και αυτοί.
1: Εδώ παραλίγο να φύγει κι άλλος.
0: Ποιος?
1: Ο Αντζελότη.
0: Εντάξει, αν πήγαινε παράταση, δεν σημαίνει ότι έφευγε.
1: Όχι, γενικά εντάξει. Λέω. Εντάξει, απλά το γύρισε.
0: Ναι.
1: Μπράβο.
0: Έφυγε ο ΜΑΕ ή φεύγει ο ΜΑΕ.
1: Τι γίνεται με το ΜΑΕ, κύριε Γιώργο?
0: Δεν έχουμε κάτι καινούριο ή νεότερο.
1: Διάβαζα εδώ, πάει στην.
0: Άτλας Γουαδαλαχάρα από το Μεξικό.
1: Μεγάλο όνομα.
0: Να πω κάτι για ό,τι λέμε. Την ομάδα, το ότι φεύγει, το κάτι ποσά που ακούγονται, εντάξει, δεν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής. Από χθες το πρωί, λίγο μετά την ολοκλήρωση της εκπομπής της δικής μας, που άρχισε και βγαίνει, που βγήκε το θέμα προς τα έξω, δεν έχει προκύψει οτιδήποτε νεότερο. Το μόνο δεδομένο είναι από τη στιγμή που δεν μπήκε στο αεροπλάνο ο ΜΑΕ και δεν μπήκε στην αποστολή για την προετοιμασία της Ομόνοιας, ότι... η εκτίμηση θα το πάρει η Ολλανδία, ναι. Θα το πάρει η Ολλανδία.
1: Θα το πάρει
0: καλημέρα,
1: το κορίτσι.
0: Ανδρέα.
1: Δεν πειράζει, Ανδρέα. Ένα λάθος έκανες και εσύ, πες του το.
0: Μα αν και φταίει ο Ανδρέας, να τους μάθει αχτελού πέναρτη.
1: Δεν μπορούν οι άνθρωποι, δεν το έχουν, δεν τους μάθανε.
0: Πόσα δοκάρια, είσαι τρία δοκάρια νομίζω η διαδικασία. Είχαν έναν οι Μαροκινοί και δύο. Μα μιλούμε. Μα είδε τα πέναρτι.
1: Είδα τα.
0: Τελευταία απόκρουση πέναρτι του τερματοφύλακα τη Παραγουάη. Μιλούμε ότι. Θα το πιάνε και αν έλειπε από την
1: αστεία.
0: Έκαμε ένα βήμα, άνοιξε τα πρώτα χέρια του και χτύπησε μπάνω.
1: Δεν ξέρουν, τέλος πάντων. Συνέχισε που έλεγε με το ΜΑΕ.
0: Εντάξει. Ό,τι λέμε, δεν κήκε κάτι νεότερο. Η Ομόνοια δεν ανακοίνωσε κάτι. Προφανώς δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη η μεταγραφή. Αλλά αντιλαμβάνεσαι ότι έχει ξεκινήσει από χτες μια μεγάλη συζήτηση. Ναι. Οι αντιδράσεις. Κάποιες είναι στο φουλ απογοήτευση. Κάποιες είναι της αναμονής. Οκ, okay, να δούμε πώς θα κινηθεί από εδώ και πέρα και ποιος θα είναι ο αντικαταστάτης του. Εντάξει, έρχεται, δεν ήρθε και έδεσε με τις άλλες αποχωρήσεις.
1: Mm-hmm.
0: Γιατί συζητούσαμε τον Μάη.
1: Ναι.
0: Ποιος είναι ο κορυφαίος. Σεμέδο, Μαέ, Σεμέδο, Μαέ, Μαέ, Σεμέδο, Μαέ, Σεμέδο.
1: Σεμέδο.
0: Και έχουν φύγει και οι δύο. Έχει φύγει ο Μασούρας επίσης. Έχει φύγει ο Γιώβετιτς, ο οποίος ναι, δεν ήταν πέρσι, δεν εξελίχθηκε, δεν αναδείχθηκε πέρσι ως ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές mm-hmm. της πορείας προς τον τίτλο, αλλά δεν πάβει να ήταν μια, έστω ένα διάστημα που έκαμε εκτός με τα θέματα των τραυματισμών, να ήταν μια, νομίζω να μην θεωρείται αξιόπιστη επιλογή, ενώ αυτή τη στιγμή η εικόνα του ρόστερ, η αξιολόγηση δείχνει ότι προκύπτει μια προκύπτουν κενά, προκύπτει μια αποδυνάμωση. Δείχνει τώρα, σε μια ώρα, μια εβδομάδα, μια μέρα, μια εβδομάδα μπορεί να δείχνει κάτι άλλο, για να μην παρεξηγηθεί.
1: Να γίνουν κινήσεις που ναι, τέλος πάντων θα καλύψουν αυτά τα κενά.
0: Γι' αυτόν είπα, κάποιοι είναι συγκρατημένοι, κάποιοι είναι απογοητευμένοι, κάποιοι είναι τσαντισμένοι.
1: Καλέσω να είσαι συγκρατημένο σήμερα με τον συνάδελφο που θα έρθει.
0: Τι έκαμε.
1: Γενικά, να είμαστε εμείς λίγο.
0: Για το ΜΑΕ.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ας μην δώσουμε.
0: Να δούμε ποια είναι, σε ποια κατηγορία ανήκει ο Ανδρέας.
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Εκτιμώ ότι ανήκει στην κατηγορία του. Οκ, περιμένετε να δούμε.
1: Τι είχαμε, τι χάσαμε, τι πού.
0: Όχι, νομίζω να βρεθεί κάποιο και να πει εντάξει, καλέ, φύγει να χαρά στο πράγμα. Απλά το ότι. Πώς
1: το λες. Να δούμε πώς θα κάτσει.
0: Περιμένετε να δούμε ποιος θα φέρει.
1: Ποιος θα, πώς θα μπει
0: ναι,
1: μέσα.
0: Ναι.
1: Τι ύφος θα. Μπρούζα του δεν μου άρεσε πάντως.
0: Δεν το προσέξα.
1: Δεν μου άρεσε.
0: Δεν το προσέξα.
1: Πολύ απλή. Δηλαδή σημαίνει ότι άνοιξε την ντουλάπα και απλά βρήκε ότι έβαλε μπροστά του.
0: Γιατί.
1: Άμα δεν τα σκέφτεται αυτό, ο Ανδρέας τον απασχολούν άλλα.
0: Το χρώμα της μπλούζας δηλαδή.
1: Γενικά η απλότητά της δεν μου έκανε κάτι τώρα. Τώρα να δούμε. Περίμενα να δούμε πώς θα μπει. Ωραία. Σε άλλα νέα. Τι
0: σε
1: άλλα
0: νέα. Έτσι... Εντάξει, είχαμε ψες μία και κάτι μετά τα μεσάνυχτα. Προκύπτει. Ναι, η δεύτερη φορά που από την ποδοσφαιρική εταιρεία του ΑΠΟΕΛ προκύπτει με τα μεσονύχτη ανακοίνωση.
1: Κάθονται μέχρι
0: τώρα. Η προηγούμενη ήταν του Βρίζα.
1: Mm-hmm.
0: Εντάξει, νομίζω ήταν το παιχνίδι ακόμα σε εξέλιξη. Το Παραγουάι, η Γερμανία. Με τη.
1: Μπορεί. Μπορεί.
0: Ναι. Ένα.
1: Μα
0: ναι.
1: Αυτό που πεταχτήκαν οι Γερμανοί έξω, δεν λες, αυτό είναι.
0: Ναι.
1: Αχ, τους Γερμανούς.
0: Ναι, η εξέλιξη που λέγαμε λοιπόν με την παραμονή του. Την ανακοίνωση για την καταρχή συμφωνία ανανέωση συνεργασία. Δεν γίνεται λόγο για τη χρονική διάρκεια. Τι νέο συμβόλαιο θα έχω γράψει.
1: Και τον περιμένουν να επιστρέψει για τα τυπικά.
0: Εντάξει, όπως πάντα και σε κάθε μεταγραφή, η άφηξη στην Κύπρο, οι ιατρικές εξετάσεις. Εντάξει, στην προηγούμενη περίπτωση δεν ξέρω αν
1: περιλαμβάνονται.
0: Γιατί στην ομάδα ήταν, στην ίδια ομάδα ήταν. Η άφηξη στην Κύπρο να το ολοκληρώσει. Αλλά η ανακοίνωση για την καταρχή συμφωνία ισοδυναμεί με την. Στην ουσία. Είναι η ανακοίνωση ότι συνεχίζει. Ναι, καλή κίνηση. Μπορεί να μην ήταν πολύ στο περσινό ρόστερ, αλλά σαφώς είναι ένας από αυτούς με ποιότητα.
1: Και τον οποίο τον γυρεύαν, έτσι, τον ψάχνανε.
0: Ναι. Και υπάρχει και μια, θα μπορούσε να πει κάποιος, και μια έτσι δικαιολογημένη αισιοδοξία, προοπτική αν θέλεις, παίχτες που έρχονται Γενάρη και δεν αφιβάλλεις αν έχουν ποιότητα ή όχι. Πολλές φορές, όχι πάντα, αλλά πολλές φορές, εάν συνεχίσουν, την επόμενη σεζόν που κάνουν κανονικά με την ομάδα προετοιμασία είναι πιο προσαρμοσμένοι, μπορεί να σου δώσουν και κάτι παραπάνω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Νομίζω ότι έχει κλείσει δύο σημαντικά κεφάλαια με τον Μαντσίνι πλέον. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ έχει κλείσει δύο πολύ σημαντικά κεφάλαια με θετική κατάληξη σε θέμα παραμονής του Μαντσίνι και είχε προηγηθεί και η περίπτωση του Λαΐφη.
1: Σαφέστατα.
0: Δηλαδή, αν πάρει την περσίνη ομάδα, δεν θα βρει πολλέ περιπτώσει που θα πει είναι
1: αλλά δύο που αξίζανε.
0: Που λέμε ναι, λόγω τη ποιότητά του. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν άλλοι, αλλά δεν είναι πολλέ οι περιπτώσει. Και οι δύο, ξαναλέω, είναι σημαντικέ
1: ναι.
0: Περιπτώσει.
1: Άντε, δώσε κανένα μήνυμα να βάλουμε.
0: Έναν ακόμη μήνυμα. Είδαμε το τελευταίο ματσάκι, λέει ο 879. Δεν δικαιούτουν τίποτα οι Ολλανδοί από το παιχνίδι. Δεν το έχω δει όλο. Είδα τα τελευταία λεπτά. Της κανονικής διάρκειας στην παράταση και τα πέναλτι, άκουσα και στις αναφορές που γίνονταν, αλλά και στην παράταση ναι, γι' αυτό είπα και το πρωί ότι ακούγεται ως έκπληξη, αλλά σαφώς δεν είναι ανάλογη του αποκλεισμού της Γερμανίας από την Παραγουάη, αν και οι περισσότεροι μπορεί να ήταν ας πούμε οι εκτιμήσεις ότι η Ολλανδία περνάει από το συγκεκριμένο ζευγάρι. Δεν ήταν φαβορή και outsider. Απόσταση, όπως λέμε, φαβορία outsider, όπως έλεγαμε για το Γερμανία-Παραγουάη. Αλλά Ναι, όντως και τα ρεπορτάζ, τα πρώτα που βρίσκω τώρα που βγαίνουν έτσι μετά το παιχνίδι, λένε ότι για μια πρόκληση που εκρήθηκε στα πέναλτι,
1: άξιζε
0: το Μαρόκο. Ξαναπέζω στο Weber Party, θα σας καλέσω, θα έχω και βίκαν για όλους. Αστείο λέει, είπα και εγώ, θα δώσουμε την Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ και να... Δεν έχω κάτι με τους βίκαν, εντάξει, αλλά... Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα, συμπληρώσαμε μία ώρα και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Η καλή μέρα από τα McDonald's φαίνεται. Απόλαυσε το πρόγευμά σου από τα αγαπημένα σου εστιατόρια.
4: Θες κάτι τρομερά απολαυστικό? Κάτι σαν το bacon and egg McMuffin? Θες λαχταριστά pancakes? McDonald's breakfast. Για πεντανόστιμες επιλογές breakfast έχεις τα McDonald's.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της Αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild 1 κιλό 35% φθηνότερα 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα 500 γραμμάρια 31% φθηνότερα 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα 2 λίτρα 40% φθηνότερα 14,19. Lidl. More to value.
8: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.

0: αποφασίσεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της απασχολησιμότητας. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
2: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνειακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
3: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.

0: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
1: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε

0: Επανήλθαμε έχοντας πλέον περάσει στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα.
1: Η δεύτερη αυτή την εβδομάδα, Γιώργο Λογίδη, Μιχάλη Τσιγαλά, αγαπητοί ακροατές.
0: Καλημέρα, Ανδρέα, καλώς όρισες.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Τι γίνεται, όλα καλά?
1: Καλά είμαστε, καλά είμαστε.
0: Πώς επέρασε η βραδιά?
1: Καλά, με ωραίο ματσάκι.
0: Νομίζα να στείλω μήνυμα ότι το έπαιξες, που είπες να πάει παράταση, πέναλτι.
1: Ήσουν έτοιμος,
0: το είχες έτοιμο.
1: Μετά το έκανες delete.
0: Μαρτινέλλι, γευταίο.
1: Κι ανέλλι.
0: Ο Μαρτινέλλι.
1: Α, ο Μαρτινέλλι. Άκουσα για ανέλλι, λέω, είχαμε καμιά ανέλλι, μου δεν κατάλαβα τι έγινε. Ναι, τον μπουμπούνιξαν ο Μαρτινέλλι, άφησε αγάλματα τους οι Ιάπωνες. Λογικά πρέπει να καθαρίζουν τα αποδυτήρια ακόμα. Έτσι όπως τους είδα λίγο χτες.
0: Αγάλματα πολλά τις τελευταίες ώρες.
1: Ναι, ποιοι άλλοι?
0: Με δύο παιχνίδια στη διαδικασία, το πέναλτι, αντιλαμβάνεσαι. Τα πέναλτι είναι μια έντονο συναισθημάτων διαδικασία.
1: Ας προσέχουν οι Ευρωπαίοι.
0: Ας προσέχουν οι Ευρωπαίοι.
1: Δες το στατιστικό. Εκτός Ολλανδία, εκτός Γερμανία.
0: Εντάξει,
1: σπίτι σας.
0: Ναι.
1: Πίσω στην Ευρώπη σας. Αρχίζουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και σχολές ποδοσφαιρικές, γιατί είναι μια συζήτηση που γίνεται σε δεύτερο χρόνο αυτή. Πώς είναι οι ισπανικές ομάδες που πηγαίνουν στα τελικά και τα ημιτελικά.
0: Ναι.
1: Τώρα θα βλέπουμε και ποδοσφαιρικές σχολές είναι σε καλύτερη κατάσταση από τις υπόλοιπες.
0: Okay.
1: Δηλαδή, χθες είπαμε ότι η Γερμανία είναι μια μετριότητα φέτος. Αλλά.
0: Ναι, την Παραγουάη είναι ανέμενες όμως ότι θα την περνούσαν, έτσι είπαμε.
1: Ναι, αλλά θεωρήσαμε ότι ξέρεις, ναι, μετριότητα, αλλά βασίζονται πάρα πολύ στο σύνολο και.
0: Και έτσι, ισχύει και όμως λέμε στο τέλος κερδίζουν πάντα οι Γερμανοί.
1: Ναι,
0: αλλά ξέρεψες.
1: Αλλά δεν είναι πάντα κάθε μέρα Σάββατο.
0: Ναι, άρα, κάθε κανόνας έχει τις εξαιρέσεις του.
1: Μπορείς να το πεις και έτσι. Άρα λοιπόν, ναι, είδαμε ωραία
0: λοιπόν,
1: πράγματα.
0: Λοιπόν, έχει σημαντικά. Δυστυχώς και πάλι νέα να μας δώσεις, αλλά πρώτα να ακούσουμε την πλησιαζή.
2: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας

0: Προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
2: Α, φτιάξε μας και σήμερα τη μέρα.
3: Δυστυχώς δεν θα σας φτιάχνω τις μέρες και είναι κάτι το οποίο δεν θέλω ούτε εγώ ίδιος. Να πούμε ότι έχουμε
2: τραγικό
3: περιστατικό. Ναι, χάνουν και οι λέξεις την ουσία τους σε τέτοια πράγματα. Δεν ξέρεις πότε να το πεις. Στο Ζακάκι συγκεκριμένα, αστυνομικός εντοπίστηκε νεκρός, ενώ δεύτερο πρόσωπο, η γυναίκα του, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα πάντα με τις πρώτες πληροφορίες, ο αστυνομικός φέρεται να πυροβόλησε τη σύζυγό του και ακολούθως να έθεσε τέρμα στη ζωή του. Περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτή η υπόθεση.
2: Άρα έχουμε νεκρός ο αστυνομικός και παλεύει,
3: ναι,
2: για τη ζωή της η σύζυγος.
3: Η σύζυγος, ναι. Να πούμε ότι χθες μεσημέρι είχαμε φωτιά σε εργοστάσιο.
2: Έσβησε.
3: Ναι. Την περιόρισαν χθες οι πυροσβέστες εκεί, ναι, οι ομάδες κατάσβεσης, γιατί μπήκαν πάρα πολλές υπηρεσίες εκεί. Στήθηκε συντονιστικό κέντρο γιατί ήταν μια δύσκολη κατάσβεση. Όπως είπα πριν, ξεκίνησε το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή Αραδί, που ξέσπασε σε αποθήκη διανομής κατεψυγμένων τροφίμων και στη συνέχεια ανεπεκτάθηκε σε ολόκληρο το κτίριο. Ευτυχώς, γιατί μέχρι χθες δεν ήταν έτσι, ενώ όσο ψάχναμε το συγκεκριμένη είδηση δεν ήταν ξεκάθαρο αν υπήρχε προσωπικό εντός του εργοστασίου. Φαίνεται ότι έτσι λίγο μετά ξεκαθάρισαν ότι έγινε καταγραφή και όλοι οι εργαζόμενοι είχαν εξέλθει του χώρου, ευτυχώς. Όμως, όπως θα δείτε, γιατί έχουν κυκλοφορήσει και πάρα πολλά βίντεο, πάρα πολλές φωτογραφίες, πυκνή μαύρη καπνή ήταν ευδιάκριτη από μεγάλη απόσταση.
2: Λέγεται ότι φαίνεται σε όλη τη Λάρνακα.
3: Ναι, μας έστελα φωτογραφίες από παντού και φαινόταν πάρα πολύ έντονα. Να πούμε ότι χθες το βράδυ, ενώ ψάχναμε και βλέπαμε την είδηση της πυρκαγιάς, είχαμε κατάρρευση δύο μπαλκονιών από πολυκατοικία στη Λεμεσό, συγκεκριμένα από τον τρίτο και τον τέταρτο όροφο, επταόροφου κτηρίου.
2: Έπεσε το ένα πάνω στο άλλο, ας πούμε, και προκάλεσε.
3: Ενδεχομένως, ναι, κάπως έτσι. Και μετά, κατά την πτώση τους, στο ισόγειο έπεσαν πάνω σε οχήματα. Η πολιτική άμυνα ανέλαβε τη διαμονή των ανήκων μέχρι να γίνει επιθεώρηση κτηρίου και αποτύχει, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι από τη στιγμή που υπήρχαν ένικοι, από τη στιγμή που βρήκαν κατά την πτώση τους πάνω σε αυτοκίνητα, χτύπησαν πάνω σε αυτοκίνητα, αποτύχει, δεν είχαμε τα χειρότερα ή οποιουσδήποτε τραυματίες.
2: Ήταν κατοικημένα δηλαδή τα,
3: ναι,
2: και τα συγκεκριμένα εννοώ που
3: δεν είμαι σίγουρος, όμως
2: okay. Στην πολυκατοικία, ναι, διέμεναν κάποιοι.
3: Ναι, σίγουρα στην πολυκατοικία, όμως κινητοποιήθηκαν οι αρχές ούτως ώστε να μην έχει οποιαδήποτε άλλα θέματα και περιμένουμε να δούμε τι θα βγάλει η επιθεώρηση κτηρίων. Μια επιθεώρηση κτηρίων η οποία άνοιξε η μεγάλη συζήτηση με την τραγωδία που είχαμε με την πτώση πριν λίγο καιρό κτηρίου.
2: Σάββατο δεν ήταν.
3: Ναι.
2: Στο Πάσχα, ναι.
3: Ναι. Ήταν, προσπαθούσα να θυμηθώ αν ήταν Κυριακή ή Σάββατο, ναι, έχεις δίκιο. Τριήμερη κράτηση για τον 30χρονο πατέρα και την 38χρονη μητριά των δύο παιδιών που εντοπίστηκαν νεκρά την Κυριακή μέσα σε όχημα στη Ξυλοφάγου, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης για αμέλεια. Συνεχίζονται οι έρευνες από τις βρετανικές βάσεις, εξετάζουν υλικών από κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης. Γιατί χθες έγινε γνωστό ότι υπάρχει ένα βίντεο το οποίο δείχνει το τι προηγήθηκε και περιμένουν να δουν έτσι να εξακριβώσουν κάποια στοιχεία, γιατί κάποια

0: Γενικά.
1: Μιλάμε τα ψηλά, τα πάτε τα βουνά.
2: Ναι,
1: και του μιλώ για σένα.
2: 39 έδειχνε το θερμόμετρο και διατηρήθηκε για αρκετή ώρα που δεν ήταν απλά που λέμε το αυτοκίνητο με στον ήλιο.
0: Υπερπολιτελέ θερμόμετρο.
2: Σε αυτόν, σε αυτόν. Ναι.
0: Έγραφε 39, ντά.
2: 39 ήταν για αρκετή ώρα και έμενε 39.
0: Μάλιστα. Ερκοντίσιο έβαλε όμω εσύ, έτσι. Κύριος.
2: Εννοείται.
0: Ναι, εννοείται.
2: Εννοείται. Μάλιστα. Πάμε.
1: Τι άλλο να δώσουμε, να δώσουμε ακόμα μια.
2: Άρα πλησιάσαμε στο πρώτο σαραντάρι, στο πρώτο.
1: Ναι. Χθες μπορώ να πω ότι ανεβαίνοντας λίγο πιο πάνω από το. Ανεβαίνοντας στο ρούφ, ρε παιδιά, γύρω στις 10 και κάτι, 11 παρά, ήταν ψύχρα.
2: Καλά, 10-11 παρά στο Όλυμπο, εκεί πάνω που βγαίνεις εσύ.
1: Παιδιά, ήταν ψύχρα, δηλαδή. Ένιωθες να τσιμπάς που είναι τα αεράκι.
2: Ναι. Θέλες φούτερ?
1: Όχι. Μάλιστα. Όχι, δεν ήθελα.
2: Άλλοι που ήταν μαζί σου μπορεί να ήθελαν όμως. Δεν και έχουν όλοι τις ίδιες αντοχές.
1: Μπορεί να ήθελα.
2: Μπορεί να ήθελα.
1: Ναι, δεν ρώτησα. Απλά.
2: Α, εσύ είπαν.
0: Δεν σου είπαν και
2: άμα εσύ ζητήσαν, εντάξει.
1: Νομίζω θεωρήθηκε φρόνιμο να κατέβουμε.
0: Α, όλοι μαζί.
1: Να κατέβουμε στο. Στον όροφο, κανονικά.
2: Ναι. Στο ισόγειο του.
1: Δεν είναι ακριβώς ισόγειο, αλλά να μην δίνουμε περισσότερες πληροφορίες.
2: Στο ισόγειο του Ρετυρέ. Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Αυτά.
2: Εφημερίδες.
1: Εφημερίδες.
3: Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων σας προσφέρουν τα προϊόντα ανδρικής περιποίησης Nivea Men. Ανακάλυψε την original ανδρική περιποίηση.
1: Ξεκινάμε με αλήθεια. Σήμερα τραγωδία στη Ξυλοφάγου. Αναπάντητα ερωτήματα πως άνοιξε η πόρτα του αυτοκινήτου και πήγαν τα δύο αδερφάκια και γιατί δεν άνοιξε για να βγουν. Επίσης, σε άλλο θέμα, δόθηκε μάχη για να σωθούν παρακείμενα υποστατικά τεραστίων διαστάσεων πυρκαγιά σε εργοστάσιο στην Αραδί. Συνεχίζουμε με τη Χαραυγή να αγνοούν προειδοποιήσεις για blackout. ΑΚΕΛ, η ενεργειακή επάρκεια δεν διασφαλίζεται με εξαγγελίες αλλά με ολοκληρωμένο σχεδιασμό. Βίντεο με τα ανήλικα αγοράκια στα χέρια των ανακριτών σε άλλο θέμα, είναι αυτό που έχουμε μπει και εμείς πριν. Και συνεχίζουμε με τον Φιλελεύθερον, ο οποίος αναφέρει κόντρα για τις προσλήψεις. Νομοσχέδιο από την κυβέρνηση για δραστικές αλλαγές στη δημόσια υπηρεσία. Αναφέρει εδώ ότι ο Μάκης Κεραυνός ζητά αποφάσεις τώρα. Οι βουλευτές λένε βλέπουμε από Σεπτέμβρη. Πάνω από 3 ώρες τα παιδιά στο αυτοκίνητο. Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τα δύο αδελφάκια να εισέρχονται στο όχημα όπου αργότερα εγκλωβίστηκαν και βρήκαν τραγικό θάνατο. Πάμε στον πολίτη. Το τελικό κόστος υπολογίζεται να είναι τριπλάσιο των 50 εκατομμυρίων. Θα πληρώσουμε τον Κούκο να ειδώνει για το βασιλικό. Επίσης, σε άλλο θέμα, αύριο από υπουργικό διορίζονται 5 ποινικοί ανακριτές και αναφέρεται στο πόρισμα για το κράτος μαφία.
2: Μεγάλον το ρούφ σου, Ανδρέα. Πόσα τετραγωνικά περίπου?
1: Δεν ξέρω, Γιώργο, είναι μεγάλος πάστος.
0: Πώς είναι το ΑΣΔΕΚΑ?
2: Το
0: ΑΣΔΕΚΑ.
2: Το ΑΣΔΕΚΑ. Μεγάλων ή μικρών το ρούφ σας, μεγάλη ή μικρή η βεράντα σας, μεγάλη ή μικρή η αυλή σας. Η ψισταριά Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ χωράει. Έχει συμπαγή και ελαφρύ σχεδιασμό, ιδανικών και για μικρούς χώρους. Έχει βέβαια πολλά άλλα τα οποία για το ψήσιμο είναι απαραίτητα για το καλό ψήσιμο. Με γκριλ που θερμαίνεται γρήγορα και διατηρεί σταθερά υψηλή θερμοκρασία. Με υψηλή απόδοση καυστήρα, σχάρες από ματέμι, με πεισμάτωση πορσελάνης για ομοιόμορφο ψήσιμο. Με ειδικό καπάκι υψηλό θόλων ουσιαστικά που εξασφαλίζει σε ποσοστό 46% περισσότερο χώρο για ειδικά ψησίματα, όχι απλά για τα ψησίματα στη σχάρα ή στην πλάκα, στην επιφάνεια δηλαδή. Όσοι ασχολούνται με το άθλημα αντιλαμβάνονται τι λέω. Με μπροστινούς διακόπτες θερμοκρασίας για ακριβή έλεγχο, πολλά άλλα πλεονεκτήματα. Μπείτε, δείτε, διαβάστε τα στην ιστοσελίδα μας sportfmcy.com. Εάν θέλετε, προλαβαίνετε κι εσείς να στείλετε μηνύματα

0: στο 2950 με την ένδειξη Weber, W-E-B-E-R, ακολούθως όνομα τεπώνυμων και ηλικία και με αυτόν τον απλόν τρόπο και με όσα εννοείται μηνύματα θέλετε να στείλετε στο 2950 θα μπείτε στη σχετική λίστα για την κλήρωση που θα γίνει λίγο μετά τις 9:30. Θα την δώσουμε και ζωντανά για όσους θέλουν να την παρακολουθήσουν.
1: Τι είναι ζωντανά?
0: Μέσω Instagram. Θα έρθει εδώ, θα έχουμε την ανάλογη διαδικασία.
2: Να μας λέτε όμως όταν θα έχουμε τέτοιες διαδικασίες. Να φορούμε κανένα φανελάκι καλύτερα.
0: Μα δεν θα σε δείξει εσέναν.
2: Εντάξει, θα σε δείχνει μόνο εσένα.
0: Ούτε εμένα θα δείξει.
1: Εγώ θα λείπω.
0: Ούτε εμένα θα δείξει. Θα δείξει ένα γενικό πλάνο του στούντιο και μετά θα δείξει τον υπολογιστή που θα έχει τη διαδικασία με τους αριθμούς.
2: Ούτε τα βασικά πλέον.
0: Και το είναι.
2: Ούτε να μιλήσουμε.
1: Ούτε να μιλήσει. Θα δείχνει τον υπολογιστή. Και μετά θα φύγει από τον υπολογιστή και θα δείχνει από κάτω το κουτί.
0: Θα έρθεις, Ανδρέα μου, εδώ να κάτσεις να βάλεις το προσωπάκι είστε, σου δίπλα από τον υπολογιστή να σε δείχνει.
1: Μας κρύβουνε, λες και είμαστε τίποτα...
2: Κρατικά μυστικά.
0: Ναι, εσύ να μείνεις για να
1: μην σε κλείσουμε. Όχι, θα λείπω, αλλά ο Ανδρέας που θα είναι εδώ για τον Ανδρέα, λέω.
0: Να πάω να του πεταχτώ εδώ τώρα δίπλα που να ανοίξει στις 9 το κατάστημα που... που ξέρει να του πάρω κάτι να χωρέσει.
2: Δεν σηκώνει ούτε κουβέντα.
1: Πίστευτο.
2: Μην μπορούμε να πούμε κουβέντα.
0: Θα δείξει εσένα. Θα δείχνει τον από του κόσμου να στείλει για την ψησταριά και συζητούμε τώρα. Το φανελάκι του Ανδρέα. Χάτε να
2: δούμε. Μισή κουβέντα αν υπάρχει, πέμπω 100 ρε. Μισή κουβέντα αν υπάρχει.
0: Ξαναλέω ανακεφαλαιώνοντας, χωρίς το φανελάκι του Ανδρέα. Weber ονοματεπώνυμων και ηλικία για να είστε στην κλήρωση την οποία θα κάνουμε live λίγο μετά τις 9:30 για να αναδείξουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα πάρει την ψησταριά στο σπίτι.
1: Χωρίς φανελάκι. Χωρίς φανελάκι. Εφανίσου χωρίς φανελάκι.
2: Έτσι, αγάπη νούμερο.
0: Καλά. Ακούμε αν πλησιάζει.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Εσείς πώς πέρασατε χθες, τα δυο σας?
0: Τα δυο μας.
2: Τρία, πώς είσαστε, δυο σας, τρία.
0: Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε οτιδήποτε άλλο.
2: Τι πκι, αφού χθες είχα οργανώθηκε να αντι...
0: Αφού να απάντησε ρε, είδες τον να απαντήσει ποτέ.
2: Αντιεκδήλωση, γιατί του είπα δεν θα έρθει στο ρουφ και μου είπε θα κανονίσω.
0: Σου πάει, είσαι προσκεκλημένος αν θέλεις τη Δευτέρα να έρθεις.
1: Ρε, το θυμήθηκα χθες το βράδυ ότι μου είχε πει.
0: Άκου,
1: λέω, κάποια στιγμή μου είπε αυτός ότι κάτι θα κάνει σπίτι του. Το έκανες χθες.
0: Αφού έλειρτες εδώ εγώ μόνος μου.
1: Μου είπες χθες τίποτα Δευτέρα?
0: Εγώ σου είπα να μου απαντήσεις. Αν μου απάντησες.
1: Μου είπε την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα που έρχεται.
0: Ναι, είπα σου πριν ένα μήνα που σου είπα.
1: Κάθομαι
0: ναι.
1: Στον καναπέ χθες και λέω: ωραία, πότε ήταν να βρεθούμε με τον Γιώργο?
0: Είναι κατ' επανάληψη που απορρίπτεται και εσύ, αλλά και γενικότερα και οι δύο έχετε κατ' επανάληψη.
1: Και κάλεσες άλλους τελικά?
0: Όχι, κανένα δεν κάλεσε. Είχα πληγωθεί τόσο πολύ που δεν ήθελα να δω κανένα.
2: Αποσπάμε εμείς, θα κάνουμε το λίμπα.
0: Να άναβα την δική μου ψησταριά δεν θα βρεθούν κανένας.
1: Απίστευτο.
0: Εντάξει. Οκ. Για τιμωρία και το δύο ήδη.
1: Εγώ τι θέω ρε.
0: Ειδικά του ήρωνα του ψευδά. Εντάξει, σας το λέω από τώρα και μ' ακούν ίσως και σε, ότι θα το διοργανώσω όσο πιο σύντομα γίνεται για τους υπόλοιπους εκτός από εσάς.
1: Σοβαρά μιλάς τώρα, σοβαρότατα. Θα κάνεις τέτοιο πράγμα?
0: Σοβαρότατα.
1: Πραγματικά στο λέω.
0: Ηρωνεύεστε κιόλας. Καλλιό σας ένερκεστε και ηρωνεύεστε κιόλας. Ορίστε, τον πρώτο, 0-30. Για τσι ζυμίζει, έρχομαι όποτε θέλεις. Θα γράψω τον πρώτο, 0-30. Μάλιστα. Κατάλαβες.
1: Αλλά εχθές αν ήθελες να έρθω.
0: Μα αν είναι εχθές, και περίμενα.
1: Δεν ήταν να μου πεις το πρωί, ρε, θα έρθεις το βράδυ να δούμε το παιχνίδι.
0: Μα εγώ περίμενα να μου πεις που την Παρασκευή που σου είπα εγώ.
1: Αφού σου είπα ναι ρε. Αφού σου είπα ναι ρε την Παρασκευή, θα μας τρελάνεις. Βάλε την εκπομπή πίσω ρε.
0: Είπες μου ναι και θυμήθηκες το εψές. Α ρε, μα κάπου πρέπει να πάω ή κάτι είχα.
1: Όχι ρε, να κάθομαι να περιμένω σένα ρε. Σου είπα ναι την Παρασκευή, κάνε ένα reminder τη Δευτέρα. Κάνε ένα reminder τη Δευτέρα.
0: Να μας πελάνε.
1: Απίστευτη τρίπλα που έκανες για να μην το κάνεις και να βρω τον πελά μου μετά από πάνω εγώ.
0: Ναι ρε, τρίπλαρα εγώ. Τρίπλαρα εγώ. Που μου σπίτιν και καρτέρο. Μάλιστα. Ένα λεπτό, 626 φέρνει την πύρα λέει. 6.26. Πρώτα τον 6.26, ότι αντιλαμβάνει η προσφορά του και.
1: Ναι, αλλά ήρθε ο 6.21 και φαίνεται και αυτό μπήρα.
0: Αν έχει προβλήμα, καλοδεχούμενοι όλοι. Και 6.21, να βάλω και την παγωνιά, να νάσου και να χωρεί εννοώ πολύ μπραβά. Μάλιστα. Το 7.73 περιμένει κόμμα να πάει στο ρούφ, λέει. Έπρεπε να τεσσερεν κάτω τούτος για να μην το σάσει κόμμα και να μιλήσει για τους άλλους. Για σένα που λέει, Αντρέα, που φτιάχνει τα άμφθη, φίλε. Μπορεί να σας πάρει χωρίς να κλαδέψει, να φυτέψει, να καλοποιήσει. Αντιλαμβάνεστε, μάλιστα. Επανέρχομαι, όχι φίλε, δεν το τρώω, το καρπούζι. Δεν το θέλω καν, μες στα πόθια μου. Ούτε τα ζουμιά, ούτε τα φύλλα, τίποτε. Έτσι πράγματα όχι. Να παρακαλέσω. Μάλιστα. Κύριε Γιώργο, φίλοι, να επιθυμείς τον καλεσμένο σου. Κομμένος ο 071. Και εγώ το βουζούκι λέει ο πράσινος κυνηγός. Μέσα και ο πράσινος κυνηγός.
2: Πούλησες σε προμονητής σου.
1: Να πάει να φάει που
0: θέλει. Ώστε 12 όμως, παιδιά, θέλω να... Αν κερδίσω τη Βουέπερ, βάλω τη Φουγκού. Έχουμε ψισταρία, ναι, χρειάζεται. Άλλος.
1: Έχουμε και χρόνο να πάμε διάλειμμα.
0: Περίμενε και εσύ να πάτε. Να μου τούτο, μετέσσα, να δέσσα, να μου δεχόμαστε.
2: Τι δέχεστε.
0: Να μου τούτο. Κα.
2: Γκάιντες.
1: Γκάιντα.
2: Σκοτσέζικες.
0: Άμα το. Να μου φέρνει λουκουμάκια ο άλλος. Γιατί τα βάλεις εισαγωγικά όμως. Να πάθουμε καμιά ζημιά για να... Ένα λεπτό. Το 306 με αστερίσκο.
2: Κατάλαβες να μου να γίνει.
0: Όχι, να σας καρτερώ εσάς τον έναν να καλοποιήσει τα λουλούδια του και ο άλλος με τα... Φέρνω τάβλη, λέει ο Νικόλας. Μέσα και ο Νικόλας.
2: Να παίζεις μόνος σου, ρε Νικόλα. Αφού άλλος δεν έχει χαπάρει.
0: Ναι. Ένα αποδεδειγμένο ότι έχω χαπάρει γιατί πέρσι ήταν να κάνει το τουρνουά του καλοκαιρινών και να εκαμέντο και αποδείχτηκε. Καθαράδες, τέλος πάντων, δεν πειράζει, να περάσουμε. Λοιπόν, καμνής γάμων, ως που φορεί να κάνουμε φίλε. Πάμε διαφημιστικό και επανερχόμαστε.
3: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε. Με τρουμαντίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου. Την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μύρτο Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου ο Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
3: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκωσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη. You're unbelievable.
5: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
6: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής, με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του. Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
7: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
8: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
9: 15. Από πού θα πάμε?
8: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
9: Τι?
8: Medium pizza. 10.99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
9: Τώρα μιλάς σωστά.
6: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10.99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Cheddar Mild, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 8,15. Μύρτιλα κατεψυγμένα, 500 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 3,29. Και εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Νόμα, 2 λίτρα, 40% φθηνότερα, 14,19. Lidl. More to value.
11: Ο Γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
12: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού.
14: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
15: Fiber to the room να κάνεις.
16: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
17: Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί.

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Να πω ότι για διαδικαστικούς λόγους και επειδή είναι αρκετά τα μηνύματα, 9 και 4 να δώσουμε έτσι μέχρι τις 9 και 15 για την αποστολή μηνυμάτων για την κλήρωση που θα γίνει λίγα λεπτά αργότερα για την ψισταριά Weber. Μέχρι τις 9 και 15 όσα μηνύματα συνεχίζουν και έρχονται θα συμπεριληφθούν φυσικά στη σχετική λίστα με όλα τα άλλα μηνύματα των προηγούμενων ημερών για την κλήρωση. Θυμίζω Weber, ονοματεπώνυμο και ηλικία για να την διεκδικήσετε. Από εκεί και πέρα, σε σχέση με την πρόσκληση ή την επιθυμία παρουσίας κάποιων, εντάξει, συνεχίζονται κάποια μηνύματα. Ο 717 λέει φαίνεται σπίτι, εντάξει, χαμηλή προσφορά λέω, αλλά εντάξει, θα το δούμε, θα δούμε και τι άλλες προσφορές έχουμε. Έντζε θέλει να λεγατώνει 863, φέρνει μπύρες, κρέας και θέτει και αυτό στη διάθεση μου για την εκπομπή, λέει. Κατέχει περισσότερο αθλητικά από τους διπλανούς μου στο στούντιο. Δεν το δεύτερο πράγμα.
1: Όχι, σωστό.
0: Απλά
1: σωστό.
0: Πρέπει να πακετάρεις κάποιον, λέει.
1: Εγώ.
0: Και είναι
1: εγώ.
0: Και λογικός στην τιμή περιμισθού.
1: Πακετάρω εγώ.
0: Αυτό θα το δούμε γιατί μπορεί ήδη κάποια πράγματα, κάποιες εξελίξεις.
1: Χαρά στο κακό με τις εκτελέσεις πέναλτι. Να
0: δρομολογηθεί.
1: Άντε πάλι,
0: ναι, πάμε στο. Μα προσγειώνει η πέτρα του Ρωμιού και ο 176. Ο ένας, η πέτρα του Ρωμιού, χαρά στο κακό με τις εκτελέσεις πέναλτι, λέει από τώρα και στο εξής. Είναι πολλοί παίχτες των εκατομμυρίων που θα δηλώνουν κόλλημα. Τα περισσότερα ήταν αποτυχημένα. Εντάξει, μεγάλη συζήτηση για τα πέναλτι και ποιοι τα χάνουν. Και ο 176, Λορέντζο Ιτσίνιε, τρέλανε μας, πάμε ένα ελ. Για να δούμε, βγήκε ένα όνομα χτες σε σχέση με το ρεπορτάζ της ΑΕΛ, το όνομα του Ιτσίνιε. Τώρα γίνεται, έχουν έρθει ανάλογα μεγάλα ονόματα και σε προχωρημένη ποδοσφαιρική ηλικία στην Κύπρο. Έχει φέρει και η ΑΕΛ τα τελευταία χρόνια. Κάποιοι βγήκαν, κάποιες τέτοιες μεταγραφές βγήκαν πετυχημένες, κάποιες όχι. Τώρα από εκεί και πέρα θα το δούμε όταν έρθει, αν έρθει η ώρα του. Λοιπόν, ακούμε τι πλησιάζει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
0: Τοπική είναι επικαιρότητα, Ανδρέα, ή Μουντιάλ?
3: Τοπική.
0: Τοπική.
3: Γεια σου, Μαΐ.
0: Συγγνώμη.
3: Γεια σου, Μαΐ. Bye, Μαΐ.
0: Ναι. Είναι ο Μαΐ, είναι ο Μαντσίνι, είναι ο Γκούγκα και είναι και ο Ινσίνιε στο προσκήνιο.
3: Ναι.
0: Για διαφορετικούς λόγους. Ο Μαΐ που αποχωρεί, ο Μαντσίνι που συνεχίζει, ο Γκούγκα που ανακοινώθηκε από την Πάφο και ο Λορέντζο Ισίνια που όπως είπα και πριν παίζει τις τελευταίες ώρες ως ένα μεταγραφικό σενάριο στην ΑΕΛ. Αντιλαμβάνουμε ότι πολύ μεγάλη συζήτηση και όχι μόνο αν θέλετε για τους φίλους της Ομόνοιας αλλά ειδικά για τους φίλους της Ομόνοιας έχει προκαλέσει η χθεσινή εξέλιξη είδηση ότι δεν πήγε ο παίχτης στην προετοιμασία, στο βασικό στάδιο, γιατί υπάρχει μια προσυμφωνία με ομάδα.
1: Χαμηλώνεις.
0: Κιό, το Χουντίνι. Υπάρχει προσυμφωνία με ομάδα. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι η, πώς τη λέμε, Γκουαδαλαχάρα,
1: ναι,
0: από το Μεξικό.
1: Texas.
0: Η βάση της οποίας ο ΜΑΕ συνεχίζει εκεί την καριέρα του.
3: Άτλας.
0: Άτλας.
1: Άτλας, Γουαδαλαχάρα.
0: Εσύ σε ποια πλευρά των αντιδράσεων είσαι, Ανδρέα?
3: Στην πλευρά του, ανάλογα με τον αντικαταστάτη, θα.
0: Ναι, σου είπα εγώ. Σωστά προέβλεψα.
3: Θα τοποθετηθώ.
0: Μάλιστα. Το πρωί μου συζητούσαμε, λέει ο Ανδρέας, όπως τον είδα, με τον μπλουζάκι που φορεί και όλα αυτά. Λέω το Ανδρέας, εκτιμώ, λέω του, ότι έχουμε διαφόρων ειδών αντιδράσεων. Κάποιοι που να μοντούν τα πράγματα, διαλύθηκε η ομάδα, είναι τα λεφτά. Κάποιοι περιμένετε να δούμε. Κάποια εμπιστοσύνη στη διοίκηση. Είπα ότι ο Ανδρέας εκεί υπολογίζει.
3: Καμία ομάδα δεν διαλύεται αν φύγει ο ΜΑΕ. Κάποιες ομάδες θα διαλυθούν αν δεν φέρουν έναν αντίστοιχων.
0: Θα διαλυθούν σχετικό. Απλά εννοείς τους στόχους που μπορεί να μην υλοποιήσουν.
3: Ναι, μιλώ κάθε υπερβολή είναι τώρα να διαλυθούν.
1: Ας το σοφός γέροντας, το αναλύσουμε μετά. Είναι μια προφητεία που δίνεις. Πολλές ομάδες θα διαλυθούν. Αν δεν...
3: Α, ναι, θα είναι σαν να διαλυθούν, αλλά δεν θα διαλυθούν. Υπάρχουν κάτω κάποια δεδομένα. Συζητήσαμε πάρα πολλές φορές και πρέπει να γίνει ξεκάθαρο στο μυαλό αυτών που αντιδρούν ακραία ότι πλέον το σύγχρονο ποδόσφαιρο, όταν σου δώσουν λεφτά τα οποία δεν μπορείς να αρνηθείς, θα πουλήσεις τον παίχτη τελεία.
0: Και η επιθυμία του παίχτη ίσως να παίζει. Ο ίσως παίζει το ρόλο.
3: Αυτό θα ήταν το δεύτερο στοιχείο. Σε συνδυασμό πάντα με το ότι ένας ποδοσφαιριστής θέλει να δοκιμάσει κάτι διαφορετικό στην καριέρα του, γιατί κακά τα ψέματα και εδώ δεν είσαι και ο πρώτος ποδοσφαιρικός προορισμός.
0: Εντάξει, και πάει όμως στην Premier League ξανά.
3: Ναι, αλλά πάει ο Γουανταλαχάρα που σου λέει ας σου δώκω για έναν ηγεμονικό συμβόλαιο.
0: Προφανώς είναι τούτο μου τον.
3: Γιατί να μην πάω, γιατί θα πάω Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα να διασφαλιστώ, γιατί να μην πάω, γιατί να μην εξαργυρώσω την καλή μου τη χρονιά. Άρα πλέον δεν είναι το θέμα να φεύγει ο ΜΑΕ ή οποιοδήποτε ΜΑΕ. Το θέμα είναι ποιος έρχεται. Αν δεν καταφέρεις να καλύψεις κάτι που έκανε με μεγάλη επιτυχία η περσινή Ομόνια, αν δεν καταφέρεις να καλύψεις τα κενά τα οποία σου δημιουργούνται, τότε αυξάνεις αυτόματα την πίεση εντός της ομάδας. Ειδικά ομάδες που κουβαλούν κόσμο όπως η Ομόνια. Πέρσι
1: θα ήθελες όμως αυτούς οι δύο να μείνουν.
0: Καλά, υπάρχει κάποιος που
1: να μην ψάχνεσαι τώρα.
3: Να φτάσουμε στο άλλο άκρο να πούμε ότι.
0: Ακόμη και στο θεωρητικό ενδεχόμενο ή στο ενδεχόμενο ότι μπορεί να βρει καλύτερους καμιά φορά. Πάλι λες, προτιμώ αυτούς. Ναι, εντάξει, αλλά ισχύει. Έτσι ξέρεις. Πάλι όμως λες, μένω με αυτούς που ξέρω σίγουρα και να ψάχνω να βρω και αν θα βρω τους καλύτερους. Ναι, Ανδρέα, συνέχισε.
3: Άρα λοιπόν το θέμα είναι ότι όταν συζητούσαμε προημερών ότι ακόμα και με φυγή σε μέδο, εντάξει, υπομονετικά περιμένετε με τα κουτάκια τα...
0: Ήθελα όμως τον όρο στην προκειμένη περίπτωση. Έχει έναν...
3: Ναι, Γιώργο, χάνεις το δεδομένο
0: okay,
3: ότι...
0: Οκ, ναι, απλά λέμε.
3: Οι δύο οι συγκεκριμένοι οι παίχτες, αν τους βάλεις κάτω assist και goal, χάνεις πάρα πολλά. Σε θέμα αριθμό. Άρα λοιπόν, ενώ χρειαζόταν, μιλούσαμε για υπομονή, πλέον η Ομόνια για να μην πατήσει μπανανόφλουδα επειδή έρχονται όπου να είναι και τα παιχνίδια.
0: Με την άλλη πτυχή του, διότι.
3: Ναι, του Champions League, εκεί πρέπει να, πρέπει να παρουσιαστεί με μια εντεκάδα που να μπορέσει να ξεπεράσει το εμπόδιο της Skyrat.
0: Δεν είναι και εύκολο.
3: Ναι, μα
0: δεν έχεις μεγαθύριο, αλλά και σε μια κλήρωση που λες, εντάξει, πρώτη περνώτην και με υποφερτάει κατάσταση σε ρόστερ και φάνης. Μάλιστα. Οκ, θα δούμε. Είναι αναμονή, είναι το... εντάξει, λογικό, εγώ καταλαβαίνω κάποιους που έχει προκύψει ας πούμε μια απογοήτευση, το ωραίο ή το ότι τέλειωσε ωραία αυτή τη στιγμή γυρίζει η εικόνα και θα πρέπει να περιμένεις να δεις το τι θα ακολουθήσει. Απλά και εγώ διαφωνώ με κάποιους που θεωρούν δεδομένων ότι α, τέλειωσε, εξηλώσαν τα, έκαναν τα, φτιάζαν τα, okay. Και να πούμε και κάτι, τελειώνοντας το πρωτάθλημα με τις επιδόσεις και σε ομαδικών και σε ατομικών επίπεδων των συγκεκριμένων που έχουν φύγει, νομίζω ότι έντσι έπεσε κάποιος που τον ουρανό που ο Σεμέδο υπό άλλες συνθήκες ενώ έλεγε το συμβόλαιο του τελικά θα συνεχίσει κάπου αλλού γιατί ήβρεν κάτι καλύτερο, όπως ο κάθε παίχτης αξιολογείται ότι είναι το καλύτερο οικονομικών ή αγωνιστικών. Αλλά ούτε νομίζω ήταν μεγάλη έκπληξη το ότι ήρθε πρόταση για τον ΜΑΕ. Ήταν ένα σοβαρό ενδεχόμενο. Μην ξεχνάμε, είναι παίκτης ο οποίος ξαναέκαμε άλμα στην καριέρα του μετά και από το Κυπριακό πρωτάθλημα και χωρίς να είχε όταν έφυγε τότε ανάλογη παρουσία όπως την φετινή και για τους δύο παίκτες.
1: Δεν θα ήταν έκπληξη και να έμεναν βέβαια έτσι.
0: Όχι, έτσι είπα ότι είπα για το ενδεχόμενο.
1: Μια χαρά ήταν πέρυσι.
0: Εντάξει, έτσι είπα. Και προφανώς η Ομονία.
1: Βοήθησαν την ομάδα στο στόχο τη. Φυσικά νομίζω θα ήθελε ο Μπέρκ να τους έχει και φέτος θα ήταν έτσι να.
0: Ας σου πει ο Μπέρκ.
1: Κατά τι ελάχιστο ευκολότερος ο προγραμματισμός με λιγότερους πονοκεφάλους.
0: Ας σου πει ο Μπέρκ ή οποιοδήποτε Μπέρκ.
1: Ότι δεν τους θέλει.
0: Θα πεις ότι έγινε ρε παιδιά. Κάτι έμπαει καλά.
1: Εντάξει, εκεί διαβλέπω εγώ με το φτωχό μου το μυαλό μια μικρή αποτυχία εκ μέρους της Ομόνιας. Δηλαδή, εντάξει, χάνεις το Σεμέδο.
0: Αποτυχία.
1: Να μην τους κρατήσεις ένα από τους δύο καλύτερους σου παίχτες, δηλαδή να φύγουν και οι δύο. Είναι κάτι που σε βάζει σε μια διαδικασία από ένα επαναπρογραμματισμό από την αρχή, ας πούμε.
0: Μην ξεχνάμε ότι έφυγε.
1: Δηλαδή κάποιος από τους δύο. Εντάξει, με το Σεμέδο το πήραμε λίγο πιο. Εντάξει, παιδιά, να φύγει.
0: Είναι και ο Μασούρας αποβάλει τις αποχωρήσεις γενικότερα.
3: Στην ίδια κατηγορία. Έφυγε το βασικό σου δεξιμπάκ, έφυγε ο βασικό σου. Το αριστερό επιθετικό εξτρέμ και έφυγε και ο βασικός σου επιθετικός. Δηλαδή, έχασε τρεις βασικές μονάδες.
1: Γίνεται να λες ότι είμαι
0: okay. Έχασε σε μια επιλογή όσον ήταν διαθέσιμη πέρσι, που θεωρείται αξιόπιστη ως προς το να έχεις επιλογές στο ρόστερ. Που ήταν ο Γιώβετης, που μπορεί να είναι και με δική σου εννοώ επιθυμία που δεν ανανεώθηκε. Απλά μιλάμε ως προς την ανάγκη να γεμίσεις.
3: Ποιοτικά
0: να γεμίσεις κενά ποιοτικών παιχτών με ποιοτικές επιλογές.
1: Κίνηση που την έκανα από έλα, ας πούμε, με το Μαντσίνι, που εγώ δεν το περίμενα. Και εγώ πιστεύω ότι είναι καθαρά έργο βρίζα. Εντάξει, μπορεί να θέλει ο παίχτης να πει, ξέρω εγώ, μένω και ας είναι και με λιγότερα. Δεν ξέρω όλο το παρασκήνιο.
3: Είναι έργο νέας τάξης πραγμάτων στα ΑΠΟΕΛ.
1: Αλλά βλέπεις ότι το κάτι ΑΠΟΕΛ, γίνεται. Δηλαδή.
3: Το είπαμε ξανά, εντάξει, να μην τα επαναλαμβανόμαστε. Το ΑΠΟΕΛ δουλεύει σε νέα βάση. Φαίνεται ότι κάποια πράγματα.
1: Αλλάζουν.
3: Έχουν αλλάξει. Διαφορετικά δεν θα κρατούσες αντιλαμβανόμενος. Λίγο και το πώς είναι τα συμβόλαια κάποιων ποδοσφαιριστών όπως είναι ο Μαντσίνι ή ο Λαΐφης. Δεν θα μπορούσες υπό άλλες συνθήκες να κρατήσεις αυτούς τους δύο ποδοσφαιριστές. Ειδικά ας πούμε όταν για παράδειγμα για τον Μαντσίνι με τον πιο ξεκάθαρον τρόπο ξέραμε ότι ΑΕΚ και Ομόνια τον πλησίας.
1: Και από Ελλάδα. Το γράφανε σχεδόν ότι είναι έτοιμος να μπει.
3: Για τον Λαΐφη και για τον Μαντσίνι είναι από Ελλάδα.
1: Από Ελλάδα
3: άρα γράφανε. Σημαίνει ότι έχεις τη δύναμη πλέον. Κάποιους ποδοσφαιριστές που θέλεις να τους διαβεβαιώσεις ότι κάποια πράγματα θα αλλάξουν και ότι θα είσαι και πιο ανταγωνιστικός του χρόνου. Δηλαδή είναι το επίπεδο των οικονομικών προβλημάτων που τους λες ότι
1: έλα,
3: μείνε, θα το έχουμε και έλα, μείνε, πάμε για μια νέα χρονιά η οποία θα είναι πιο καλή από την περσίνη.
1: Δηλαδή θα περίμενα τέτοιες κινήσεις που βλέπουμε να συμβαίνουν στην Ομόνια να συμβαίνουν στο ΑΠΟΕΛ. Και όμως δεν συμβαίνουν. Συμβαίνει το αντίθετο. Βλέπουμε την Ομόνια με έναν τρόπο.
0: Άλλα δεδομένα.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει. Απλά λέω ότι καταφέρνει. Εγώ δεν λέω τα. Καταλαβαίνω, Γιώργο μου και Αντρέα, γιατί να φύγουν οι παίχτες, γίνονται προτάσεις κτλ.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνουμε όμως και απ' την άλλη ότι ένα κεφάλαιο που έφερε τίτλους. Στο κλαμπ του κρατά το κεφάλαιο.
0: Υπάρχει προσπαθείς. Όμως και το στοιχείο το οποίο αναφέρθηκε ο Ανδρέας είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
1: Σίγουρα.
0: Δεν ξέρω και κανένας που μπορεί να μας στείλει τώρα μήνυμα ή να έστειλε τις προηγούμενες ώρες σε άλλες εκπομπές μπορεί να μην ξέρει. Κάπου γράφεται για κοντά στα 3 εκατομμύρια, κάπου 2 και κάτι, κάπου σχεδόν 4.
1: Εντάξει, πολλά λεφτά.
0: Δηλαδή,
1: πρέπει
0: να βάζεις και το στοιχείο σίγουρα, μέσα. Σίγουρα. Δηλαδή δεν μπορεί εύκολα μια. Διοίκηση η οποία έχει ενώπιον της μια τέτοια πρόταση τη στιγμή που η επιθυμία του παίχτη για τη ανάλογη πρόταση στο οικονομικό έχει και ο παίχτης δεν είναι νομίζω φυσιολογικό να πεις ότι και μπορείς να το ανατρέψεις.
1: Έχει και υπάρχει και η τάση βέβαια έτσι, στην Ομόνια
0: κατάση.
1: Να δίνουμε παίχτες.
0: Δεν είναι.
1: Υπάρχει μια
3: τέτοια.
0: Δεν είναι τάση της
1: Ομόνιας.
0: Είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο το οποίο πολλές φορές η Ομόνια έχει αποδείξει ότι ναι, ισχύει.
3: Αν είναι τα ποσά που ακούγονται, δηλαδή το ρεκόρ μεταγραφής.
0: Ναι, το αδικείς ας πούμε τον κύριο Παπασταυρού.
3: Ποιος δεν θα έδινε με τέτοια λεφτά τον πολύτιμότερο του παίχτη.
0: Συν η επιθυμία του παίχτη. Δεν νομίζω ο παίχτης να μην ήθελε να πάει με το ζόρι. Αν σου διάδει ο
3: κόμμα. Εγώ κάνω καθαρά τα μαθηματικά.
0: Ναι,
3: δηλαδή όταν έρχεται το ποσό ρεκόρ για μεταγραφή παίχτη τον παίχτη τον οποίο έφερες με ελευθέρα ενώ εγγεγοράσες το δηλαδή είναι καθαρό κέρδος αν πάμε σε ποια άλλη ομάδα ή ποιος άλλος πρόεδρος θα έλεγε νόη στα 2,8, okay. στα 3, στα, σε αυτά τα ποσοστά. Κανένας. Απλά επειδή κουμπώνει και με τον Σεμέδο, δηλαδή...
1: Και με τον Μασούρα.
3: Ρε, ένα δεξίμπακ
1: βρίσκεις
3: πιο εύκολο. Εντάξει, okay. Ανθρώπους που να σου δίνουν το πόσα γκολ πέρα, τα έβλεπα πριν και τα είχα μπροστά μου και το έφυγα. Πόσα γκολ, πόσες ασίστ μέσα στη χρονιά, δεν βρίσκεις το εύκολα.
1: Άρα, παίρνεις τα λεφτά και ψάχνεις.
3: Ναι, παίρνεις τα λεφτά και η μαγιά
1: λες,
3: σου,
1: τώρα, δω,
3: η μαγιά σου τώρα είναι το...
1: Αυτό λέω. Αυτό ακριβώς είναι.
3: Έλειψε σου όλο, Ιζου Πέρση,
1: Ρεμιχάλη. Όχι.
3: Έλειψε σου ο Χαμός Πέρση.
0: Γιατί έπιες και έφερες
3: που έπιες να ξεκινήσει τούτη η κουβέντα, γιατί ήσουν καλοδουλεμένο σύνολο, έφερες κάποιες μεταγραφές οι οποίες εκαλύψαν ως ένα σημείο τις απώλειες που είχες. Εσείς ζητούσαμε πέρσι για τον Ευάντρο στα δεξιά, πόσο καλό και πόσο επιδραστικός είναι στο παιχνίδι της Ομόνιας, άρα εν τούτον που χρειάζεσαι τώρα.
1: Να δούμε, τώρα θα γίνει από εκεί πέρα.
0: Και πάνω σε αυτό να κάνω αναφορά σε δύο μηνύματα. Το ένα λέει ο 543, τα ίδια έκανε και η πρωταθλήτρια Πάφος, κοίταζε τι έπαθαν την επόμενη χρονιά, αν δεν ήταν στη θέση. Και ο 450 λέει το ίδιο έγινε πέρσι με Πάφον. Έφυγε Ζάιρο Τάνκοβιτς και ήρθαμε τέταρτη. Φίλε, ήρθετε τέταρτη, απαντώ και στους δύο, ήρθαν η Πάφος τέταρτη γιατί έφυγαν ναι δύο σημαντικοί παίχτες της προηγούμενης επιτυχίας της, αλλά δεν αναπληρώθηκαν σωστά. Και αυτό είναι που συζητάμε τώρα για την Ομόνοια. Okay. Δεν μπορώ να σας πω εγώ, ούτε ο Ανδρέας, ούτε κανένας, ότι σίγουρα θα φέρει εισάξιους ή και καλύτερους, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να πούμε ούτε το αντίθετο, ότι δεν θα φέρει ή δεν θα τους αναπληρώσει στο μέγιστο βαθμό. Το ζητούμενο εδώ είναι, η Πάφος ήρθε τέταρτη γιατί καμία από τις μεταγραφές που έκαμε, πέραν του Νταβίτ Λουίς, καμία από τις μεταγραφές που έκαμε, ούτε το καλοκαίρι πέρσι τέτοια εποχή, ούτε το Γενάρη, δεν αποδείχτηκε ότι ήταν ή δεν επρόσφεραν όσα επρόσφεραν οι παίκτες συγκεκριμένοι που έφυγαν, συν άλλοι που ήταν στην ομάδα και δεν εμπόρεσε γιατί δεν εμπόρεσαν να δώσουν, ας πούμε, το ανάλογο που έδωσαν την προηγούμενη χρονιά. Εδώ είναι το ζητούμενο. Ναι, αν αποδειχτεί αύριο ότι επήρεν τα λεφτά η διοίκηση της Ομόνιας, αλλά δεν αξιολοποιήθηκαν, ας πούμε, όχι όλα, στον απόλυτα σωστό βαθμό, ναι, εδώ θα είναι άλλη συζήτηση. Αλλά είναι απλά η φυγή που δημιουργεί την αποτυχία από μόνη της, είναι εάν δεν αναπληρωθούν σωστά.
3: Απλά δεν μπορώ τα αφοριστικά. Δηλαδή, φεύγει ένας ποδοσφαιριστής, ο ΙΜΕ, τέλος του κόσμου.
1: Να το κλείσουμε, αν κάνεις.
3: Ναι, είναι άλλη προσέγγιση. Δηλαδή, αντιλαμβάνομαι την ανησυχία. Καταλαβαίνω, δηλαδή θα ήταν και εκτός πραγματικότητας όταν χάνεις δύο βασικούς πυλώνες της περσινής σου επιτυχίας να είσαι. Α, εντάξει, όλα καλά.
1: Έτσι.
3: Αλλά και με τα όσα έδειξαν τουλάχιστον πέρσι, υπολογίζεις ότι κάπως με κάποιον τρόπο θα κινηθούν. Το θέμα είναι όμως να είσαι όσο δυνατόν, όσο το δυνατόν πιο έτοιμος κόντρα στην Καϊράτ. Τούτον είναι η πρώτη πίστα η Καϊρά, την οποία πρέπει να περάσεις αν θέλεις να μιλάς για ευρωπαϊκών όμιλων και όμιλων Champions League, League Phase. Άρα λοιπόν περιμένουμε να δούμε με ποιον τρόπο θα κινηθεί η Ομόνοια. Πάντως η Ομόνοια φέτος, βλέποντας για παράδειγμα ότι χάνει σε μέδο με το εννοώ ότι δεν ναι. Το πιο πιθανόν παπ έκαμε κίνηση Μοτνόρ, τώρα θα σου βγει ο Μοτνόρ, θα δεις.
1: Εντάξει, αυτά που να τα
3: ξέρεις, ξέρεις εννοώ λίγο πολύ τον παίχτη,
1: λογικά θα σου βγει, λογικά είναι οκ. Okay. Ναι. Ας δούμε τι θα γίνει και με την περίπτωση του Αντίμαε, ας πούμε.
0: Θα δούμε, υπομονή. Και εγώ εκτιμώ ότι έγινε χτες που χτες μάθαμε εμείς ή βγήκε προς τα έξω η όλη ιστορία. Λογικό να πει κάποιος ότι το θέμα ΜΑΕ για τη διοίκηση ή πολύ περισσότερο για τους αρμόδιους στον προγραμματισμό δεν είναι χτες που προέκυψε. Άρα θα το δούμε και αυτό, το πόσο σύντομα ή πόσο έτοιμοι θα αποδειχθούν, ναι, θα αποδειχθούν οι αρμόδιοι στο πότε θα μπορέσουν να ανακοινώσουν τις κινήσεις που έχουν να κάνουν με τις συγκεκριμένες αποχωρήσεις. Άρα θα το δούμε. Λοιπόν, κάποια άλλα μηνύματα θα τα δούμε στη συνέχεια. Πλησιάζουμε στις 9. Ξαναλέω, θα πάμε τώρα σε αθλητικό δελτίο, διαφημίσεις, τραγούδι του Ανδρέα, και για να επανέλθουμε μέχρι τις 9:15 θα κλείσουμε τη διαδικασία αποστολής μηνυμάτων. Θα κλείσουμε μεταφορικά. Θα πρέπει όσοι θα στείλετε να στείλετε μέχρι τις 9:15 τα τελευταία μηνύματα για την κλήρωση, προκειμένου να ετοιμαστεί η σχετική λίστα με όλα όσα, και είναι πολλά μηνύματα έρχονται τα τελευταία λεπτά, για να πάμε λίγο μετά τις 9:30 στην κλήρωση. Για την ώρα αθλητικό δελτίο και σε λίγο να τα ξαναλέμε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 9, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Παραμένει στο Αποέλον Ντάνιελ Μαντσίνι. Όπως ανακοίνωσαν οι Γαλαζοκίτρινοι, έχει επιτευχθεί καταρχήν συμφωνία με τον Αργεντινό για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο 29χρονος μεσοεπιθετικός αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο, ούτως ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκοσίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Μάγερ, κλείνει τις επόμενες μέρες η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμνιού. Στα υπόψη ο Μιχάλης Παναγιδής. Για την υπέρβαση με τον Λορέντζο Ινσίνια κινείται η ΑΕΛ. Η ομάδα της Λεμεσού, σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports, βρίσκεται σε επαφές με τον 35χρονο Ιταλό μεσοπιθετικό, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Πεσκάρα. Ο έμπειρος Άσος πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Νάπολη, αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης, ενώ μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός. Η ομάδα της Λεμεσού παρουσιάζει σήμερα στις 10:30 τα πακέτα των εισιτηρίων διαρκείας. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για τους Γκόμες και Τσατάκο. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράιαν Μαές στην Άτλας του Μεξικού, με τον Μαροκινό επιθετικό να αναμένεται πως θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ομόνιας. Οι πράσινοι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους ένα μεγάλο ποσό για την παραχώρηση του 28χρονου φορ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεργασίες για την εξέβρεση του αντικαταστατητού. Σε πρώτο πλάνο και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Στο στοχαστρό της Πάφου βρίσκεται ο 28χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπαμπόν Διαμπί, ποδοσφαιριστής της Πάφου για τα επόμενα 3 χρόνια, ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκούγκα. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της εργασίας με τους Μπρίτο και Μπιέλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο πλάνο ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Όσμπολτ, με την ομάδα της Λεμεσού να επιδιώκει να ενισχυθεί με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Στην Ανόρθωση επιδιώκουν να κλείσουν όσο πιο γρήγορα το θέμα προπονητή, με τη διοίκηση της ομάδας της Αμοχώς του να βρίσκεται σε επαφές με 3 προπονητές, καθώς δεν αποτελεί προτεραιότητα η περίπτωση Γκέρετς. Προσπάθεια για να παραμείνει στην Ανόρθωση με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών, ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σωσά. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στην Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενταχθούν με την αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Σύντομα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης. Διεξάγεται σήμερα στις 11 δημοσιογραφική διάσκεψη της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρησης εν όψη των επικείμενων αγώνων της Εθνικής Ανδρών για τα προκριματικά του FIBA Basketball World Cup.
4: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, με τα δύο τελευταία χρονικά παιχνίδια να κρίνονται στη διαδικασία των πέναλτι. Το Μαρόκο κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 3-2 της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στην κανονική διάρκεια αλλά και στην ημίωρη παράταση. Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στους 16 την ομάδα του Καναδά. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η μαχητική Παραγουάη, που άφησε εκτός διοργάνωσης την Γερμανία. Οι δύο ομάδες σκόραραν από έναν γκολ στην κανονική διάρκεια, με την Παραγουάη να επικρατεί τελικά των Γερμανών με 4-3 στα πέναλτι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ορλάντο Γκιλ, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις πέναλτι και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του. Δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να πάρει το ζητούμενο η Βραζιλία, που ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα και επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Μαρτινέλη στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Αντσελότη περιμένει να μάθει αντίπαλο από το παιχνίδι Ακτή Ελεφαντος του Νορβηγία, που θα διεξαχθεί απόψε στις 8. Στις 12 Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή της αναμέτρησης να αντιμετωπίζει στους 16 την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο Ράστοντερ, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλι για τα επόμενα 4 χρόνια και θα ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Περνά σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις ο Στέφαν Ντεφράι. Παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός Τάισον. Σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Γιαννουλή. Μια βελτιωμένη πρόταση κατέθεσε στη Λουντογκόρετς ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του Στάνιτς, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζωέλ Ρόκα. Πραγματοποιώντας σταθερή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 3-0 σετ τον Ούγκο Γκαστόν και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας θα έρθει αντιμέτωπος με τον Τζόκοβιτς. Πρεμιέρα στην διοργάνωση για την Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον, με τον αγώνα να υπολογίζεται πως θα αρχίσει στην 1. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
6: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
7: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
8: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτώριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
9: Τα ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
10: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την Allwinbet.
11: Στο πρακτορείο, στο κινητό.
10: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
12: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει, στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel τη Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
14: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max, το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
2: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
3: Full και λίγα λες.
2: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
3: Εγγύηση, τι μου λες.
2: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας, που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
3: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
2: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
4: Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
5: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
6: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνιά του σπιτιού. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η Allwin Bet. Allwin Bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
7: Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 το βράδυ. Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός.
6: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.

0: Πού το θυμήθηκες το. Να παίζει το τρανζίστορ.
1: Είπες το πρωί.
0: Α, μπουνιά, με το πιασες.
1: Κάπου είπες, ναι, σε κάποια φάση.
0: Ναι, ναι, είπες, κάτι
1: ελέγχο. Μιλούσες με τον Μιχάλη, ναι, ότι θα παίζει ο τρανζίστορ αμερικάνικα.
0: Ναι.
2: Αλλάξαν οι λιχνίες, φύγαν από τη μέση και μπήκαν τα τρανζίστορ.
0: Ναι, ήταν στο ταξίδι στον χρόνο.
1: Ναι, κάπου εκεί ήσουν μια πηγή έμπνευσης για εμένα. Ναι. Γιώργο Λογίδη, ήσουν ο άνθρωπος ο οποίος.
0: Κάτι να είμαι εγώ για σένα. Ενώ επαγγελματικά, μην παρεξηγηθώ.
1: Τι είναι, Μιχάλη μου.
0: Μιχάλη μου,
1: τι
0: μου μουράει.
2: Ξαφνικά, τίποτα, συνεχίστε την εκπομπή σας.
0: Δεν είναι θέμα να κάνεις.
2: Σας απολαμβάνει ο κόσμος.
0: Απέναντίας, κάτι να είμαι και εγώ εννοώ.
2: Τώρα θα κάνετε και την κλήρωση μαζί.
0: Εμείς να την κάνουμε μαζί την κλήρωση.
2: Θα σας βγάλουν βίντεο.
0: Παρεμπιπτόντως να πω ότι είπαμε 9 και 15 έκλεισε η. Κλείνουμε τη διαδικασία για την αποστολή μηνυμάτων. Να ετοιμαστεί η λίστα και σε λίγα λεπτά να είμαστε σε θέση να κάνουμε την κλήρωση. Λοιπόν.
1: Λοιπόν,
0: συζητήσαμε, είπαμε τι είπαμε για τα θέματα της επικαιρότητας.
1: Εντάξει, έχουμε Ματσίνη στα ΠΟΕΛ, mm-hmm. που δεν το ενώ επικεντρωθήκαμε στο κεφάλαιο ΜΑΕ και στην προέκταση σε ΜΕΔΟ, ενώ πως επηρεάζουν αυτές οι δύο περιπτώσεις των προγραμματισμών της Ομόνιας και των κενών που δημιουργούν. Από την άλλη, το ΑΠΟΕΛ είναι σε μια κατάσταση που δείχνει ότι τους καλούς περσινούς του, οι οποίοι, εντάξει, ο Λάιφιν έχουμε πιο ξεκάθαρο δείγμα. Ο Μαντσίν ήρθε σε μια φάση που το ΑΠΟΕΛ, ας μου επιτραπεί η έκφραση, δεν μπορούσε να κάνει ούτε τα βασικά σε κάποια παιχνίδια. Δηλαδή έλλειψη κινήτρων, αβεβαιότητα, κακή αγωνιστική εικόνα. Άρα το ΑΠΟΕΛ δεν μπορείς πιο εύκολα να θεωρήσεις επιτυχία αν δεδομένη την παραμονή Λαΐφη. Από εκεί και πέρα τον Μαντσίνη θα τον κρίνεις φέτος. Θα τον κρίνεις.
0: Είναι όμως σε πρώτο στάδιο από τους παίκτες που θα ήθελες να διατηρήσεις. Ακόμα και για την προοπτική να είναι καλύτερος από πέρσι, ποιοτικός παίκτης. Εντάξει, είπαμε, κάθε. Το τι συζητάμε για να μην μας πει κάποιος τώρα, συζητάτε για Μαϊτζ, συζητάτε για Ματσίνη ή συζητάμε για τον ένα και τον άλλο, για την κάθε ομάδα στο αναλογικό της. Ό,τι
1: θέλω να σπούν, Γιώργο.
0: Όχι, λέω να μην παρεξηγηθούμε.
1: Ας παρεξηγηθούμε σιγά.
0: Αν και έχω θέμα ότι θέλει να πει ο καθένας.
1: Έχουμε μια επικαιρότητα μπροστά μας, δεν λέμε την άποψή μας, πάμε παρακάτω. Ναι, θέλει τον Ματσίνη. Θέλει τον καλό τον Ματσίνη, σίγουρα τον χρειάζεται το ΑΠΟΕΛ. Και το θετικό είναι για το ΑΠΟΕΛ, επαναλαμβάνω, που δείχνει και μια αλλαγή στο πώς διαχειρίζεται πλέον κάποια πράγματα, είναι αυτούς που θέλεις τους κρατάς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια ομάδα που προσπαθεί να κάνει ένα restart, που προσπαθεί να ξαναβρει τα πόδια της, και για εμένα φαίνεται ότι η δεύτερη ανάγνωση είναι ότι κάποιοι ήρθαν κοντά.
0: Μάλιστα.
1: Για να έχει την ικανότητα το ΑΠΟΕΛ

0: όποιος έφευγε να ακούει μια προσφυγή μετά, τον οποίο έπρεπε να διακανονίσεις.
1: Προηγούμενα χρόνια προσφυγή όμως. Όχι από το ρόστερ των τελευταίων ενός.
0: Όχι από το ρόστερ
1: των τελευταίων.
0: Ναι, εντάξει. Μα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Δεν πέρασε δεκαετία. Απλά φεύγει αυτή τη χρονιά από το φυγή προσφυγή και μένει στο παραμονή ποιοτικού παίχτη. Κάτι δείχνει ότι αλλάζει προ τη σωστή κατεύθυνση.
1: Μα εγώ θα σου έλεγα ότι αλλάζει. Εσύ εννοείς αλλάζει με τη νέα κατάσταση που έρχεται.
0: Ναι.
1: Εγώ θα σου έλεγα.
2: Το είπα και εγώ. Βλέπω Βρίζα.
0: Εγώ το βλέπω και πιο γενικά.
1: Μα ο Βρίζα δεν είναι το θέμα του οικονομικού. Ο Βρίζα.
2: Όχι, δεν είναι, αλλά είναι σε άλλα επίπεδα.
1: Ναι. Ούτω ή άλλω, είτε γίνει στο τέλο, είτε ολοκληρωθεί εννοώ η συμφωνία με το επενδυτικό σχήμα με τον κύριο Λιασίν, είτε όχι, έχει αλλάξει ω προ την προσέγγιση του πώ. Ξοδεύω από τη στιγμή που έγινε η αλλαγή που έγινε στη διοίκηση.
0: Είπα κάποιοι ήρθαν κοντά. Εγώ μιλώ για σε γενικότερο πλαίσιο. Μπορεί να είναι τα άτομα τα οποία θα αναλάβουν
1: την επόμενη μέρα.
0: Ναι.
1: Αν θα επιτευχθεί.
0: Μπορεί να είναι κάποια άτομα που είπαν ότι ρε παιδιά, από τη στιγμή που ετοιμάζεται κάτι καλό, ελάτε τώρα να δούμε μια πρώτη νόθηση να κρατήσουμε, να μην ξυλωθούμε τελείως, να δώσουμε κάποια λεφτά να κινηθεί το πράγμα. Ώσπου να έρθει η διάδοχη κατάσταση για να είμαστε όσον το δυνατόν πιο δυνατοί. Όμως, στα δικά μου μάτια, δεν δεσμεύεις μια διάδοχη κατάσταση με προπονητές, με τεχνικούς διευθυντές. Σημαίνει ότι έχουν λόγο. Στα δικά μου τα μάτια πάντα. Στη δική μου τη λογική. Αλλά ούτε.
1: Άρασε μου ένα μήνυμα λίγο πριν έτσι πάνω, επειδή συζητάμε τώρα για ρεπορτάζ από ΕΛ. Που συζητούσαμε με αφορμή το αν μια διοίκηση μπορεί να αρνηθεί μια τέτοια πρόταση με αφορμή την ιστορία με τον ΜΑΕ. Και έστειλε κάποιο προσπαθώ να το δω. Να το δω. 2.53. Ο Μάκης λέει είπε όχι πολλές φορές. Προφανώς εννοεί τον πρόεδρο Πετρίδη. Ναι, μπορεί να είπε πολλές φορές όχι, μπορεί να είπε και πολλές φορές ναι σε ανάλογες αγορές.
0: Μπράβο, το φάνηκε ότι ήταν σωστό το μοντέλο.
1: Συζητάμε τα τώρα. Ναι, πραγματικά. Το ότι αναφέρεστε ακόμη στη γενικότερη διαχείριση της διοίκησης της συγκεκριμένης ως παράδειγμα όχι προς αποφυγή αλλά προς μίμηση, πραγματικά διαεί.
2: Εντάξει, μπορώ να το πω έτσι, ότι ξέρεις, υπήρχε στο παρελθόν ως παράδειγμα, δεν είναι ότι είναι προς μίμηση.
1: Όταν λέμε εμείς ότι δεν μπορεί να αρνηθείς και στέλνεις σου μήνυμα ότι μα ο πρόεδρος άλλης μεγάλης ομάδας είπε πολλές φορές όχι για να κρατήσει κάποιους παίχτες, δεν επούλησε. Okay, ξαναλέω, η γενικότερη του διαχείριση είναι. Παράδειγμα, τώρα αν το θεωρείς προς μίμηση και όχι προς αποφυγή, πάσο. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να πούμε. Εν πάση περιπτώσει.
0: Και λοιπόν, έχουμε και στην Πάφον.
1: Ναι, όνομα το οποίο περιμέναμε, ακούστηκε εδώ και αρκετές μέρες, υπήρχε εννοώ στο προσκήνιο εδώ και αρκετές μέρες. Όνομα με πέντε, ποδοσφαιριστής με πέντε ονόματα νομίζω. Ναι, οι έξι. Ευτυχώς που καταλήγουμε στον Κούγκα. Γιατί αντιλαμβάνεστε ότι θα ήταν πολύ δύσκολο μετά το διαχείριση του συγκεκριμένου.
0: Είναι και εύυχον τον Κούγκα.
1: Ναι. Δηλαδή συνήθως άμα καταλήγουμε από πολλά ονόματα σε έναν είναι εύκολο.
0: Ναι.
1: Ο Ζάζα, ο Έτσι, ο Λέλε ο... και όλα αυτά. Εντάξει. Ναι μόνο το.
0: Είναι ώρα να πει το χαπί.
2: Ναι.
1: Είναι ειδοποίηση του δί.
0: Ναι, για να πει το χαπί.
1: Οκ. Okay.
0: Ο Κούγκα. Μέσος, Μπενφίκα Μπι, Πανατολιακό.
1: Πανετολικός.
0: Ναι, αυτόν είπα.
1: Κάτι άλλο πιες να πεις.
2: Του Κυριανή, Πανετολικός.
1: Δεν ξέρω ποια χρονιά ήταν του Κυριανή. Όχι, έντια δεν πέρσι ήταν στον Πανετολικό. Νομίζω.
0: Ρίο Άβε, βασικός τελέχος της ομάδας που έπιασε την άνοδο για την Πριμέρα Λίγκα. Με ατομικές διακρίσεις, μετά πήγαινε Κίνα, Σαουδική Αραβία. Εντάξει. Ένας παίχτης με παραστάσεις. Πότε είναι γεννημένος? Το 97. Άρα περιμένουμε να δούμε και τον Κούγκα. Κούγκα.
2: Κούγκα.
0: Κούγκαρο, Ντρίκες, Κονσάλο.
2: Περέιρα.
0: Α, είσαι Περέιρα μέσα.
2: Κονσάλο, Ροζά, Κονσάλβες, Περέιρα. Ροντρίγκες.
1: Μόνο.
2: Γκονσάλο Ρόζα, Γκονσάλβες Περέιρα, Ροντρίγκες.
0: Πέντε.
1: Οκ.
2: Ή Κούγκα.
1: Κούγκα δεν είναι μέσα. Κούγκα καταλήγουμε.

0: Κατάλαβα τι. Εντάξει, το έχουν οι.
1: Οι Πορτογάλοι το έχουν.
0: Το έχουν και οι Πορτογάλοι και οι Βραζιλιάνοι και οι. Εντάξει. Θα δούμε.
2: Όταν λέμε μέσος, τι μέσος? Αμυντικός, δεκαράκι?
0: Όχι, ναι, αμυντικός.
2: Ναι, όχι, απλά το λέω για να το ξεκαθαρίζουμε. Γιατί στην ανακοίνωση είναι
0: με γραφή
2: μέσον το λέει τον Γκούγκα.
0: Η ανακοίνωση το ωραίο της είναι ότι οι ομάδες ανακοινώνουμε την καταρχή συμφωνία με τον Τάδε. Mm. Ανακοινώνουμε τη συμφωνία διετούς, ξέρω εγώ, συνεργασίας με τον Τάδε. Η Πάφος, πώς το είδα, η Πάφος ευσύ ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά.
2: Α, ήταν χαρούμενη η Πάφος.
0: Το γράφει στην ανακοίνωση.
1: Ναι, πρώτη γραμμή.
0: Ναι, με ιδιαίτερη χαρά την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου.
1: Και ότι είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπενφίκα.
0: Εντάξει, μετά δίνει τα στοιχεία του. Okay, αλλά το με ιδιαίτερη χαρά είναι το.
1: Εσύ νιώθεις προϊόν του Sport FM, Αντρέα Γιωργάλα?
0: Προϊόν του Sport FM, γιατί Ακαδημίας, πολλά τώρα.
1: Γιατί λέει στην ανακοίνωση είναι προϊόν των Ακαδημιών της Μπενφίκα.
0: Όταν θα παραχωρηθεί η ώρα, θα πάει κάπου αλλού, θα το πει.
1: Δεν ρώτησα καν εσένα. Που είσαι εργοστασιάρχης.
0: Α, τώρα είμαστε εργοστάσιο, για ακαδημίες, είναι για εργοστάσιο.
1: Τι, είσαι ακαδημιάρχης?
0: Όχι, εγώ δεν είπα ότι είμαι ακαδημιάρχης, γι' αυτό λέω ότι.
2: Που λες ο Γκούγκα, είναι το πορτογαλικό.
0: Για πάντα το, Ανδρέα, να μου νιώθεις, αν είσαι
2: είναι προϊόν. Όχι, θα πάω παρακάτω, δεν μπορώ σε κάποιες φάσεις, δεν μπορώ να ακολουθήσω τη συζήτηση, απολογούμε.
0: Του Μιχάλη να το πεις, είναι και εγώ που σε ρώτησα, αν είσαι προϊόν ή αν είσαι εξάρτημα της μηχανής που λέει το τραγούδι.
2: Είναι μια απάντηση που δεν θέλω να δώσω,
1: εντάξει,
2: να
1: μου επιτρέψετε.
0: Γι' αυτόν είπα όταν θα έρθει η ώρα να βγει μια ανακοίνωση.
1: Συνεχίζει, η Σία Γιαροπούλου, πάμε Αντρέα, παρακάτω.
2: Δεν είναι, είναι η Σία Σιεροπούλου. Κλασικό οχταράκι πορτογαλικό μου φαίνεται.
1: Α,
2: εμένα,
1: τελικά.
2: Ο Γκούγκας.
0: Τη φατσά.
2: Ναι.
1: Μέτιο οφενσίβο λέει.
2: Τι μέτιο... ρε. Μέτιο, όχι ρε. Μέτιο σέντρο. Μέτιο σέντρο.
1: Φυσικά ο πρινσιπάλ είναι μέτιο
2: οχτάρι. Οχτάρι μέτιο σέντρο. Αλλά μπορεί να παίξει.
1: Και σεκουντάρια. Μπορεί να παίξει. Σε δευτερεύουν χρόνο.
2: Μπορεί να παίξει και το οφενσίβο σε ελεύθερη μετάφραση δεκάρι.
1: Και μέτιο ντεφενσίβο.
2: Το εξάρι.
1: Άρα 6-8-10, όπου θέλει.
2: Άρα είναι έναν οχτάρι με τα όλα του.
1: Ένα οχτάρι που πάει και πίσω, πάει και μπροστά.
2: Ναι. Ένα οχτάρι το οποίο θα χρειαστεί, είπα.
1: Βραχής όμως.
2: Ένα 68.
1: Ναι.
2: Είναι βραχής.
1: Εντάξει, ναι. Το λες. Ας πούμε ότι είναι.
2: Μα γι' αυτόν είπα, έχει ναι, τα 6, κλασικά 8, ναι. Στοιχεία του οχταριού του Πορτογάλου, ας πούμε. Βλέπε Μπρούνο Φερνάντες.
1: Ναι.
2: Γίνον το στυλ, πώς φεριστεί. Που ξέρει μπαλίτσαν, είναι βραχής όμως. Θα κινηθεί μπροστά πίσω. Δηλαδή για τον Μπρούνο πόσες φορές τον έκαναν δεκάρι, πόσες φορές τον έκαναν εξάρι. Ενώ λέμε ότι είναι το σύγχρονο οχτάρι. Άρα περιμένουμε να δούμε ο 28χρονος Γκούγκα τι θα φέρει και ποια στοιχεία θα φέρει στην ΠΑΦ.
0: Και βγαίνει και ένα όνομα τις τελευταίες ώρες του Ισίνιε, που δημιουργεί ξανά το ίδιο ενδεχόμενο που έχουμε δει, είναι αλήθεια, τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας από κάποιες ομάδες, μεγάλα ονόματα ποδοσφαιριστών που μέχρι πριν από λίγα χρόνια αν έλεγες ότι ενάρθουν στην Κύπρο να σου πούν έλα ρε πιε τώρα είναι και από τα παιδιά μου λαλείς, παίζεις το ρεπορτάζ στην προκειμένη περίπτωση της ΑΕΛ. Δεν είναι η πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια ούτε για την ΑΕΛ. Το έκανε πέρσι με τον Οτσόα, δεν της ευγήκε. Το έκανε πριν, πόσα χρόνια ήταν, τρία, ο Μυραλάς.
2: Μυραλάς,
0: δεν της βγήκε. Το έκανε η Πάφος με τον Νταβίτ Λουίς, της βγήκε. Το έκανε πρόσφατα σχετικά ο Απόλλωνας με τον Βαλπουενά.
1: Βγήκε.
0: Του βγήκε.
1: Ναι.
0: Δεν ήταν θέμα Βαλπουενά εκείνη η χρονιά, ας πούμε, αν δεν υλοποιήθηκαν οι ψηλοστόχοι.
2: Ομόνια Γιόβετιτς, της βγήκε.
0: Μα ήταν τόσο προχωρημένη.
2: Τι?
0: Η ηλικία του.
2: Α, είναι η προχωρημένη
0: ναι,
2: ηλικία
0: του. Είναι ονόματα τα οποία δύσκολα θα έρχονταν.
2: Μιλώ για μεγάλα ονόματα. Εγώ,
0: ναι, εντάξει, μεγάλα ονόματα ήρθαν και άλλοι, αλλά. Εντάξει, έναν περίπου γεωβετή, αλλά νομίζω όχι τόσο. Ο Ισίνι είναι 35. Ο Τσόα, ο Νταβίτ Λουίς, ο Βαλπουενά επίσης ήταν σε μεγάλη ποδοσφαιρικά ηλικία. Αυτόν εννοώ. Ακόμη και εγώ θα βάζα και την περίπτωση του Έλα Ραμπί. Πρόσφατα. Επίσης προχωρημένη ποδοσφαιρικά ηλικία. Η πρώτη του χρονιά, ας πούμε, θα έλεγες ότι του βγήκε. Ήταν πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος. Τώρα, αν Τι ήταν τη χρονιά που πιάσε τον Παθμούντα που έλεγε. Όχι, την επόμενη ήρθε. Το Αδένε συνδυάστηκε γενικότερα με τη χρονιά του Αποέλ, αλλά ως παρουσία από τη στιγμή που ήταν, νομίζω, ήταν πρώτο σκόρερ μαζί με κάποιον άλλον και οι δύο μαζί ενώ άλλη ομάδα. Ήταν πρώτο σκόρερ όμως του πρωταθλήματος. Δεν μπορεί να πει ότι έχει παράπονο, ας πούμε, με την παρουσία του. Τώρα, αν δεν έπρεπε να του δοθεί το συμβόλαιο μου, του δόθηκε. Και τρέχει να το πληρώσει τώρα και όλα αυτά. Ένα άλλο θέμα, έτσι συζητούμε το υπό αυτήν την έννοια. Μπορεί να ξεχνούμε και κάποιον άλλον, αλλά είναι αλήθεια, ξαναλέω, ότι τα τελευταία χρόνια έχουμε αυτόν το φαινόμενο. Παρουσιάζεται αυτόν το φαινόμενο. Στο να φέρνουν
2: κοίτα, δεν το λες, δεν το λες συνταξιούχο. Δηλαδή το εξάμεινο του στην Πεσκάρα με 13 συμμετοχές, 5 γκολ και 3 ασίστ δείχνει ότι μπορεί να αγωνιστεί. Mm-hmm. Εντάξει, μιλάμε για η δεύτερη κατηγορία της Ιταλίας. Mm-hmm. Που ήταν εξαφανισμένο σε μια χώρα, mm-hmm. σε ένα πρωτάθλημα που θα τον ψάχναμε. Άρα δείχνει ότι έχει πράγματα να δώσει. Τώρα, όταν φέρνει έναν παίχτη 35 χρονών σε βάθο χρόνου, τι τραυματισμού θα σου βγάλει, τι αντοχέ θα έχει, σε ποια κατάσταση είναι, μόνο να το δούμε στο γήπεδο. Αλλά το ότι άρχισαν ονόματα αυτού του επίπεδου να έρχονται στο πρωτάθλημα μα, να γυρίζουν να βλέπουν το πρωτάθλημα μα, νομίζω σημαίνει κάτι. Δηλαδή, Νταβίτ Λουί, αν το συζητούσαμε πριν κάποια χρόνια. Ήταν να λέμε νοήρα, παιδί.
0: Θυμήθηκε τον Μακτέρμοντ το 1960.
2: Ποιο?
0: Τέρι Μακτέρμοντ ήρθε δεκαετία του 80 στο Αποέλ. Μιλάμε ήρθε από ότι ήταν μεγάλη η μορφή και παίκτη στη Λίβερπουλ. Ναι, θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το θυμάμαι το Τέρι Μακτέρμοντ, αλλά ενώ στην Κύπρο. Το σε ποιαν ηλικία αν είχε έρθει, θυμάμαι. Γενικότερα, βέβαια, τότε οι ομάδες μας συνήθως έφερνα ξένους. Ήταν η εποχή των δύο ξένων, για να καταλάβετε. Εντάξει, σε προχωρημένη ηλικία. Λοιπόν, αποχαιρετούμε τον Μιχάλη. Δεν θα μείνει τελικά μαζί μας για την κλήρωση.
1: Μην σας κλέψω τη στιγμή σας.
0: Ναι. Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Επιστρέφουμε με την κλήρωση και με τα μηνύματα τα οποία έχουν έρθει και δεν έχουμε δώσει μέχρι τώρα.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
2: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του Κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα Κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και Security Management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
5: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
4: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
5: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
4: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
6: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
7: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
9: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
10: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
9: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
11: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
12: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
0: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
13: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi παντού σε

0: Λοιπόν, επανήλθαμε. Τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής πρώτη πάσα. Για να μην διακόπτουμε μετά τη διαδικασία, ακούμε τι πλησιάζει.
1: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μία προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
0: Αντιλαμβάνομαι, Αντρέα, ότι είμαστε σε ζωντανή σύνδεση για τη διαδικασία της κλήρωσης. Γι' αυτό γύρισα, θέλεις που την καλή σου την πλευρά να φαίνεται.
2: Το προφίλ το καλό. Δεν έχω τέτοιο.
0: Έχουμε ολοκληρώσει τη διαδικασία αναποστολής μηνυμάτων για την ψυσταριά Weber στα 1272 μηνύματα. Βλέπετε εδώ τη σχετική λίστα που τελειώνει στον αριθμό 1272. Άρα πάμε στη διαδικασία που αυτόματα θα αναδείξει των τυχερών. Είναι η διαδικασία.
2: Λεπτό, γιατί... Πώς πάει η διαδικασία, παιδιά? Όλα καλά με
0: τώρα
2: διαδικασία.
0: Είμαστε εντάξει. Βλέπετε, έχουμε βάλει τον, από το 1 μέχρι το 1272 για τη σχετική διαδικασία και είμαστε έτοιμοι να βγάλει το κομπιούτερ μόνο του τον αριθμό. Αρχίζει η διαδικασία.
2: Ναι.
0: Και σταματάμε στον αριθμό 159. Όχι, εμείς σταμάτησε η διαδικασία στο κομπιούτερ. Άρα πάμε στη λίστα. Εντάξει με το πλανό. Να βρούμε το 159. Είμαστε μακριά ακόμα. Πολλά τα μηνύματα.
2: Άντε, κύριε Γιώργο.
0: Εντάξει. Όπα. Σταμάτησε ακριβώς. Λοιπόν, 159 είναι ο Ανδρέας Αντωνίου.
2: Ένομαι σαν να πεις Γιώργο Λάστρο, Γιώργο μου, ρε.
0: Ανδρέας Αντωνίου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 173. Είναι ο νικητής που κερδίζει την ψυσταριάν Weber Grill Q1200 αξίας 850 ευρώ, προσφορά από την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος Limited. Να δοκιμάσουμε να το βγάλουμε στη γραμμή.
2: Να δοκιμάσουμε, ναι, βεβαίως.
0: Να δοκιμάσουμε. Να ακούσουμε το ένθετο για το Μουντιάλ μέχρι να είμαστε έτοιμοι με τη τηλεφωνική γραμμή. Mm-hmm.
3: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
4: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυρεότερο σκόρερ, τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.

0: Δεν ακούγεται κάτι.
1: Καλά τα πάει η πρώτη πάσα.
0: Ένα λεπτό, πώς θα ακούσετε.
1: Άντε κύριε.
0: Τη γραμμή πάνω. Τώρα... Λάθος δικό μου.
1: Σήκωσα το χέρι ψηλά.
0: Λάθος δικό μου, είπα τώρα.
1: Κίτρινη κάρτα.
0: Μάλιστα. Δεν κάνω συχνά τη διαδικασία με τις τηλεφωνικές γραμμές. Να ξαναδοκιμάσουμε. 90. Ένα λεπτό.
1: Για να δούμε αν θα τα καταφέρει. Εντάξει, μιλάει η εμπειρία.
0: Έχει
1: τώρα
0: το μήνυμα πάντως που έχει. Το συγκεκριμένο μήνυμα, δεν ξέρω ο φίλος αν έχει στείλει και άλλα. Ήρθε βράδυ. 8:30 το βράδυ. Άρα δεν μπορώ να ξέρω τώρα αν είναι πρωινός. Αν
1: εδώ ακούει... ξυπνίζουμε σιγά.
0: Όχι τόσο για το ξύπνημα, όσο για το. Για μας ακούει. Για να δούμε.
2: Στο φωνοκιβώτιο του
0: συνδρομητή. Oh! Βραδινός.
1: Βραδινός τύπος, το κλείνει, κοιμάται μια
0: μάλιστα
1: χαρά.
0: Δεν διαφοροποιεί το αποτέλεσμα. Δεν έχουμε πει ότι διαφοροποιεί το αποτέλεσμα. Ξαναλέω, Ανδρέας Αντωνίου, το τηλέφωνο του τελειώνει σε 173. Είναι ο τυχερός. Θα επικοινωνήσουμε αργότερα.
1: Τι
0: το αρμόδιο
1: τμήμα.
0: Να αποκαλύψω την ηλικία του ανθρώπου. Έχει, ναι.
1: Ναι, πες μου τι.
0: Γιατί, αφού πρέπει να την αποκαλύψω.
1: Γιατί μπορεί να έχουν
0: είναι κάνει... σε, να το πω, όπως λέμε, σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία, είναι σε ιδανική ηλικία για ψήσιμο.
1: Στην ηλικία μου, ας πούμε.
0: Ούτε μικρός άπειρος για ψήσιμο, ούτε μεγάλος που θα δυσκολευτεί, θα κουραστεί, θα...
1: Είχα ένα συμμαχητή, ρε Ανδρέα Αντωνίου, που μας ακούει. Μπορεί να υποφεληθούμε. Ναι. Προσπαθώ να καταλάβω.
0: Ηλικία σου...
1: Είμαι κοντά στα 40 κάτι.
0: Ένα συμμαθητής. Συνωνυμία.
1: Εντάξει.
0: Συνωνυμία.
1: Ανδρέας Αντωνίου. Λογικό
0: λοιπόν
1: είναι.
0: Αυτά για το διαγωνισμό. Ευχαριστούμε όλους για τη συμμετοχή. Πολλά μηνύματα. Να μας βγει τα φώτα. Έντε φαίνουμε πλέον. Ευχαριστούμε την εταιρεία Απόστολος Παπαδόπουλος για το δώρο. Ακολουθούν και άλλοι διαγωνισμοί. Ήδη υπάρχει κάτι σε εξέλιξη. Θα ενημερωθείτε και για άλλους διαγωνισμούς πολύ σύντομα. Λοιπόν, είσαι έτοιμος με την κίνηση? Το σημαίνει να μην κάνουμε κίνηση στους δρόμους σήμερα?
1: Δεν είμαι έτοιμος, αλλά δεν σημαίνει.
0: Σου δίνω λίγο χρόνο να ετοιμαστείς. Μπλοκάραν όλα σήμερα.
1: Μα τι κάνεις?
3: Η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Πάμε λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε αρχή με Λευκοσία, η οποία στην είσοδό της έχει έναν τροχαίο στο να μπει στη Λευκοσία πριν τα φώτα του καλησπέρα και είναι όλα κατακόκκινα. Προχωρούμε εντός πόλεως, στη Λεμεσού, εκεί που είναι η Αγλαντζάς μέχρι την Κένετη θα βρείτε κίνηση. Επίσης κίνηση θα βρείτε στην Σπύρου Κυπριανού Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γεράσιμου Μαρκορά, της Νίκης και Κυριάκου Μάτση. Είναι έτσι από τα σημεία που δείχνει με κατακόκκινο χρώμα ο χάρτης. Πάμε στη Λάρνακα. Η Λάρνακα πρέπει να βιώνει κατάσταση νοδικών έργων, η οποία μετακινήθηκε από Λάρνακα προς Λευκοσία λίγο μετά το χωριό Κόσι και εκεί μας βγάζει χρώμα κίτρινο. Πάμε στην Νονικητής.
0: Ναι.
1: Απάντα του.
0: Απάντα
1: του. Απάντησε το και θα λέω την κίνηση. Απάντα του. Απάντα το, κύριε Γιώργο. Πάτα το κουμπί.
0: Παρακαλώ.
1: Σήκω και πάτα το.
0: Ναι, ο κύριος Ανδρέας.
4: Ναι.
0: Γεια σας από Σπόρο FM 95, σας επήραμε τηλέφωνο.
4: Γεια σου κύριε Λογίδη.
1: Γνώριμη είναι η φωνή που ακούς.
0: Υπάρχει μια πληροφορία ότι είσαι. Να μιλούμε στον ελληνικό, έτσι. Ναι, υπάρχει μια πληροφορία που έφτασε κοντά μας ότι είστε πολύ καλός στο ψήσιμο.
4: Α, Παναγιά μου, κερδίσα τη...
0: Όχι, δεν είπα, εγώ είπα αν είσαι καλός στο ψήσιμο.
1: Μην βασανίζεις τον κόσμο.
0: Ναι,
1: Ανδρέα, έχεις κερδίσει.
4: Oh my god.
0: Είσαι ο τυχερός, δοκιμάσαμε τη στιγμή που αναδείχθηκε.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή. Το μήνυμα το οποίο κέρδισε, ενώ ο αριθμός αντιστοιχούσε σε ένα μήνυμα που έστειλες 8 και 29 το βράδυ. Έστειλες κι άλλα?
4: Έστειλα, ναι, έστειλα 2-3 φορές.
0: Μάλιστα.
4: Γιατί έθελα την πολλά.
0: Έθελες την πολλά, την έχεις. Έχεις κερδίσει. Θα επικοινωνήσω φυσικά μαζί σου σύντομα για την παραλαβή. Μέρες που είναι, περίοδος που είναι, να την αξιοποιήσεις.
1: Πού είσαι, Ανδρέα?
4: Λευκοσία.
1: Λευκοσία, μια χαρά μας βολεύεις.
0: Αν απαντήσεις την επόμενη ερώτηση του Ανδρέα μου, πού κοντά είσαι, να θέλει κάλεσμα, να αντιλαμβάνεσαι.
4: Είμαι κοντά
1: σας,
4: είμαι
1: κοκκινοτριμίτη,
4: για να πούμε.
1: Α, είσαι...
0: Είσαι πολύ κοντά στον Ανδρέα τότε, που το σπίτι είναι...
1: Θα τα πούμε, Ανδρέα, είναι και πρόβλημα. Είναι ό,τι τρώω, δηλαδή, οτιδήποτε...
4: Να σας πω, είμαι και το ΜΜΕ.
1: Α, είσαι...
4: Είμαι κάμεραμα.
1: Α.
4: Πάω ποδόσφαιρα, πράγματα, ναι.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, έχουμε πολλά να συζητήσουμε τότε. Δεν είναι ότι θέλουμε κάλεσμα για την ψιστάρια, Ανδρέα, αλλά λίγο τα ποδόσφαιρα, λίγο. Μας ενώνουν πολλά περισσότερα από ό,τι μας χωρίζουν.
0: Μάλιστα.
1: Συγχαρητήρια, Ανδρέα.
4: Ευχαριστώ.
1: Καλά ψησίματα.
0: Καλά ψησίματα πάνω απ' όλα. Θα επικοινωνήσουν μαζί σου προφανώς οι Μερόπη από το αρμόδιο τμήμα που θα κανονίσει τα της παραλαβής. Να είσαι καλά.
4: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου. Λοιπόν, ακούσαμε και τον μεγάλο νικητή που μας πήρε τηλέφωνο απαντώντας το δικό μας, τη δική μας την κλίση λίγο νωρίτερα. Ολοκληρώσαμε με την κίνηση, Ανδρέα?
1: Όχι, να πούμε ότι για να δώσουμε κάποια έτσι σημαντικά Λάρνακα, είπαμε ελεύθερη επαρχία, μοχός του δεν αντιμετωπίζει πρόβλημα. Για να μπείτε στη Λεμεσόν, παιδιά, είναι χαοτική κατάσταση. Υπάρχει πριν τον Άγιον Τύχωνα έναν τροχαίο, υπάρχει έναν άλλον τροχαίο στην αντίθετη κατεύθυνση λίγο μετά των κυκλικών κόμβων του Αγίου Αθανασίου και σε μεγάλα διαστήματα και στις δύο κατευθύνσεις, αλλά κυρίως από Λευκοσία προς Λεμεσόν υπάρχει έντονη τροχαία κίνηση. Επίσης, μεταξύ Πλάτωνος και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου θα βρείτε ακόμη έναν τροχαίο και κόκκινες ενδείξεις που δείχνουν ότι υπάρχει κίνηση. Άρα λοιπόν, υπομονετικά. Η Πάφος δεν έχει κάτι έτσι αξιοσημείωτο να πούμε. Η Λεμεσός για ακόμη μια μέρα έχει τα θέματα της.
0: Μάλιστα. Πάμε σε μηνύματα, γιατί είμαστε πλέον και κοντά στην ολοκλήρωση. Τρεις φορές λέει ο πράσινος κυνηγός, έστειλε μήνυμα ο φίλος, την ήθελε πολύ. Εντάξει, την ήθελε πολύ, δεν σημαίνει ότι μόνο με τα τρία. Και εγώ την ήθελα, λέει, και στέλα 50 και βάλει, πάντα με χιούμορ. Έτσι είναι. Η τύχη και έναν. Πολλές φορές είχαμε μεγάλους διαγωνισμούς που είχαμε και περισσότερα από τα 1272 μηνύματα που είχαμε για τη συγκεκριμένη ψισταριά. Είχαμε φίλους που έστελαν και 100 και 200 και κέρδιζε κάποιος που έστειλε ένα.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στον φίλον Ανδρέα, όχι που κέρδισαν την ψισταριά, άλλος Ανδρέας, σήμερα μονοπολούμε το ενδιαφέρον, ναι. Ο οποίος μας στέλνει χαιρετίσματα και βίντεο από το Λος Άντζελες.
0: Λος Άντζελες,
1: βλέπει παγκόσμιον και μας ακούει.
0: Μάλιστα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Τα φιλιά μας και την αγάπη.
0: Σε Ανδρέα λογικά απευθύνεται και το μήνυμα του 044, ότι περπατά στα 4 τρώει τώρα, να μας πεις ένα για το φαΐ, που μιλάς με τον, προφανώς με τον τυχερό ακροατή. Πάμε πιο κάτω, που είπαμε για την περίπτωση του Insigne. Μας θυμίζει ο 943 επίσης Καβενάκη και Ρίσε στο Αποέλ που έπαιξαν αρκετά καλά. Και ο Μαχτέρμοντ, δίνοντας συνέχεια στο προηγούμενο μήνυμα, ήρθε μετά που πήραν πρωταθλητριό με τη Λίβερπουλ το 1984. Ότι ήταν πολύ μεγάλο όνομα, ήταν. Και ο Μπίνιτς ήρθε, λέει κάποιος άλλος. Ήρθε, ήταν και απήρθεν όμως, δεν έκαμε κάτι το. Είπαμε, έχουμε πολλά.
1: Τόσο.
0: Μπίνιτς ήταν Σέρβος του Ερυθρού Αστέρα. Είχε έρθει μεταγραφή στο Αποέλ, αλλά δεν έπιασε. 90, κάπου εκεί. Μπορεί να είναι λίγο πιο κάτω. Λοιπόν, η ερώτηση για Μουντιάλ, λέει ο 141, είναι ποια ομάδα μπορεί να πετάξει έξω αυτόν το Μαρόκο. Εντάξει, πολύ καλή ομάδα. Πραγματικά η πολύ καλή ομάδα, αλλά εντάξει, ακόμα από τη φάση των 32 επέρασε.
1: Το Μαρόκο έχει την ιδιότητα του συνόλου αλλά και των μονάδων. Ναι. Δηλαδή είναι από τις ομάδες μαζί με τη Γαλλία για εμένα που λειτουργεί και ως σύνολο, λειτουργούν και ως μονάδες, και τούτο είναι πολλά σημαντικό για μια ομάδα που θέλει να προχωρήσει.
0: Τώρα, και χωρίς να λέω ότι σίγουρο, παίζει με τον Καναδάν τώρα. Δεν είναι απαγορευτικό, εννοώ. Δεν σταυρώνει, ας πούμε, τώρα που λέμε με τη Βραζιλία ή την Αργεντινή ή τη Γαλλία. Άρα σίγουρο δεν είναι, αλλά έχει τη δυνατότητα να πάει και παρακάτω. πάω πίσω-πίσω. Ό,τι γίνεται τώρα, το κάμνιο φωτίου, μη γυρεύκετε ιστορίες, λέει ο 536, σε σχέση με αυτά που συζητούσαμε για το ΑΠΟΕΛ. Έχω κι εγώ, πώς να το πω τώρα, είναι υποψίες, βάσιμες υποψίες. Έχω κι εγώ την άποψη, μπορεί να καταλήγω κι εγώ, ότι δεν είναι τόσο απλό που ακούγεται ή που μπορούμε να εκτιμήσουμε δικαιολογημένα ότι επειδή υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων, ενεργοποιήθηκε ήδη. Είναι μια, δεν αμφισβητείται ούτε η θέληση ούτε η διάθεση και των δύο πλευρών για τελική συμφωνία, αλλά είναι μια κατάσταση η οποία μπορεί να είσαι και πολύ κοντά, μπορεί να είσαι και η πρώτη και πολύ μακριά.
1: Λόγω
0: των διαδικασιών μιλώ.
1: Ναι, εγώ το είπα καθαρά ως αίσθηση.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
1: Και αν είναι, αν είναι όλα αυτά κινήσεις Φωτίου, μπράβο του. Εγώ είπα μπράβο του Φωτίου όταν από τη φάση του Λαΐφη βγήκε, είπε ότι μας προσέγγισαν με όσους τον τρόπο, ήταν μια νέα κατάσταση, ένα νέα ήθη που εμένα μου αρέσουν.
0: Και ο Ζαρτέλ ήρθε στην ανόρθωση, λέει, ήρθε, έφαγε και απήρθε.
1: Ήρθε.
0: Ισχύει.
1: Είδεν.
0: Ισχύει. Ελπίζουμε να είναι η πρώτη αφρικανική ομάδα που θα πάρει το Μουντιάλ, λέει ο 960 για το Μαρόκο. Πάμε πιο κάτω. Βέπερ.
1: Έχουμε την ΑΕΚ που γίνεται η ΑΕΚ ξαφνικά φαβορή για το πρωτάθλημα.
0: Ναι, αλλά μιλάμε τώρα, δεν ξέρω αν είναι τώρα το φαβορή για το πρωτάθλημα ή αν θεωρείται η ΑΕΚ, αλλά εντζε ξεκινούμε αύριο, παιδιά. Είμαστε ακόμη 30 Ιουνίου. Ναι, αυτή τη στιγμή η ΑΕΚ δείχνει πιο γεμάτη, αν μη τι άλλον, σε σχέση με ομάδες που έχουν ακόμα μπροστά τους κινήσεις να κάνουν. Αλλά δεν νομίζω τώρα από αυτό να βγαίνει για οποιαδήποτε ομάδα ότι είναι φαβορή, ή να βγαίνει για οποιαδήποτε ομάδα ότι είναι εκτός ή δεν θα μπορεί. Λοιπόν.
1: Τάχα είναι μαράζος ο Αντρίκος τώρα, φυσικά και μαράζωσα, αλλά όχι σε επίπεδο που να μην φάω το μεσημέρι, ούτε να μην κοιμάμαι τα βράδια. Δηλαδή σε τούτο το επίπεδο. Όποιος και να έρθει.
0: Είναι από πριν που ξεκινά τώρα.
1: Εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να πληρωθεί ο ΜΑΕ σε καμία περίπτωση? Όποιος και να έρθει, κάποιους παίχτες πρέπει να κάνεις το παν, να τους κρατήσεις, να τους κρατήσεις μόνο να θέλουν, αν είναι σε αυτήν την κατηγορία που λες.
0: Καλά, φίλε, πριν τον ΜΑΕ, η Ομόνια ποτέ ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα, ας πούμε, είναι ένα επιθετικό που έκαμε την διαφορά.
1: Μα πάντα διαχρονικά η Ομόνια είχε τότε την επιθετικό της.
0: Γιατί εκτός του ΜΑΕ, η Ομόνια είναι κινήθηκε ή πέρσι μόνο ο ΜΑΕ ήταν, να μην αρκέψουμε τώρα να θυμηθούμε όταν ήρθε ο ΜΑΕ. Δεν και λέω για σένα, για τον συγκεκριμένο που στέλνει το μήνυμα. Μπορεί να μένει σε αυτήν την κατηγορία. Το τι ακούσαμε, το τι διαβάσαμε και το τι μηνύματα απαντήσαμε, που επίαν και φέραν τον Τζίβραντον με τόσων καιρών αποχή, και έτεν, και εντούτου που να φέρουν, και ξέρω εγώ. Για όνομα του Θεού, που δεν μπορεί να πληρωθεί ένα παίκτη.
1: Δεν είναι ότι δεν μπορούσε να του κρατήσει, απλά ήθελαν να φύγουν. Τι θα του κρατούσε με το ζόρι, είναι πάνω σε συζήτηση που είχαμε πριν για ΜΑΕ. Η Ομόνια δεν πουλά παίκτε, αν δεν θέλουν, λέει.
0: Ούτε το νομίζω ισχύει. Εντάξει, το αν δεν θέλουν είναι σχετικό, αλλά το να πουλήσει παίχτη τη σύγχρονη εποχή είναι μέρος του παιχνιδιού για μένα.
1: Μα σε ποια ομάδα του κόσμου μπορεί οποιαδήποτε ομάδα, ανεξάρτητα από την οικονομική τη άνεση, να κρατήσει έναν παίχτη που βρίσκει συμβόλαια με πολύ μεγαλύτερες αποδοχές? Που αν λάβει υπόψη κάποιος ότι σε 6 μήνες θα υπέγραφε ενώ που ήθελε χωρίς να πάρει σεν η ομάδα του, σε δούμε την περίπτωση θα πάρει εκατομμύρια. Εδώ υπαρήχαν οι παίχτες από άλλες ομάδες, η Ρεάλ χάνει οι παίχτες επίσης από άλλες ομάδες.
0: Μα 6 μήνες είναι ακόμα 2 χρόνια που είσαι ομάδα.
1: Νομίζω κάπου διάβαζα ότι σε 6 μήνες ναι, θα μπορούσε okay. να.
0: Μπορώ να δικό μου το λάθος. Πάμε. Για το Ζάιρο και τον Τάνκοβιτς τα είπαμε.
1: Ναι, ο Αποέλ με τούτους που λέτε ήρθε πέπτος με 30 βαθμούς διαφορά από τον πρώτο.
0: Λέει ο 4-12. Πέπτον μπορεί να έρθει πάλι με διαφορά από τον πρώτο, αν θα μείνει μόνο με αυτούς τους δύο. Εν και αλλάζει όμως η άποψη ότι είναι δύο ποιοτικοί παίχτες. Και είναι θετικό το ότι τους ανανέωσε. Τα υπόλοιπα, αν δεν θα συγκροτηθεί μια ομάδα σωστά και θα μείνει με έναν ή δύο, έτσι σημαίνει όμως ότι αλλάζει την εκτίμηση για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Έτσι μιλάμε συνολικά τώρα. Περιμένετε να δούμε.
1: Τα άλλα πιο κάτω τα δώσαμε, νομίζω.
0: Ναι, η ΑΕΚ παίζει μόνη τη δεύτερη, θα έρθει λέω 5:35. Νέον το Απόλλωνα δεν υπάρχει για την ώρα, φίλε. Η μηχανή του Μπέρκ έκαμε σε μέδον το 2 γκολ με 17 λέω 9:60. Άρα η Μπέρκ we trust. Και έλα ρε Λορέντζο μου να γίνει τη Μουρλή.
1: Τη Μουρλή, είναι η Μουρλή.
0: Καλημέρα σα από το 207 και με αυτό σα αφήνουμε. Καλών υπόλοιπων τη σημερινή μέρα να έχετε.
1: Καλή συνέχεια σε όλου.
3: Την εκπομπή Πρώτη Πάσα φέρνει κοντά σας η ΣΥΤΑ και το Fiber to the Room. Πραγματικά εγγυημένες γίγαμπιτ ταχύτητες, Wi-Fi παντού σε κάθε γωνία του σπιτιού.
5: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
6: Fiber to the room να κάνεις.
7: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες γίγκαμπιτ ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
8: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
8: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
10: Αθλητική ενημέρωση στις 10 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες η ανόρθωση με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Προσπάθεια γίνεται για να παραμείνει στην ομάδα της αμοχώς του με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Παραμένει στο αποέλον Ντάνιελ Μαντσίνι. Όπως ανακοίνωσαν οι Γαλαζοκίτρινοι, έχει επιτευχθεί η καταρχή συμφωνία με τον Αργεντινό για ανανέωση της μεταξύ τους συνεργασίας. Ο 29χρονος μεσοπιθετικός αναμένεται τις επόμενες μέρες στην Κύπρο, ούτως ώστε να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας. Σε αναμονή για την απάντηση του Μάγκερ, κλείνει τις επόμενες μέρες η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού στα υπόψη ο Μιχάλης Παναγιδής. Την περίπτωση του 35χρονου Ιταλού μεσοπιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε εξετάζει η ΑΕΛ σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports. Ο εμπειρος αριστερός εξτρέμ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Νάπολη, ενώ έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Πεσκαρά. Οι γαλαζοκίτρινοι παρουσιάζουν σήμερα στις 10:30 τα πακέτα των εισιτηρίων διαρκείας. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για τους Γκόμες και Τσατακοβίτς. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράιαν Μαές στην Άτλας του Μεξικού, με τον Μαροκινό επιθετικό να αναμένεται πως αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ομόνιας. Οι πράσινοι αναμένεται να βάλουν στα ταμεία τους ένα μεγάλο ποσό για την παραχώρηση του 28χρονου φορ, ενώ παράλληλα συνεχίζονται οι διεργασίες για την εξέβρεση του αντικαταστατητού. Σε πρώτο πλάνο και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας, συνεχίζεται η προετοιμασία της ομάδας στην Πολωνία, ενώ τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει και τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Το στόχαστρο της ΠΑΦΟΥ βρίσκεται ο 28χρονος Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπαμπόν Ντιαμπί, ποδοσφαιριστής της παφιακής ομάδας για τα επόμενα 3 χρόνια, ο 29χρονος Πορτογάλος μέσος Γκούγκα. Θέμα χρόνου η επισημοποίηση της εργασίας με τους Μπρίτο και Μπιέλ. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Όσπολτ, με την ομάδα της Λεμεσού να επιδιώκει να ενισχυθεί με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενταχθούν με την αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Σύντομα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις ενίσχυσης.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
10: Εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο, με τα δύο τελευταία χρονικά παιχνίδια να κρίνονται στη διαδικασία των πέναλτι. Το Μαρόκο κατάφερε να πάρει την πρόκριση στους 16, επικρατώντας με 3-2 της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι, με τις δύο ομάδες να μένουν στο 1-1 στην κανονική διάρκεια αλλά και στην ημίωρη παράταση. Το Μαρόκο θα αντιμετωπίσει στους 16 την ομάδα του Καναδά. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η μαχητική Παραγουάη, που άφησε εκτός διοργάνωση στη Γερμανία. Οι δύο ομάδες σκόραραν από έναν γκολ στην κανονική διάρκεια, με την Παραγουάη να επικρατεί τελικά των Γερμανών με 4-3 στα πέναλτι. Μεγάλος πρωταγωνιστής ο Ορλάντο Γκιλ, ο οποίος απέκρουσε δύο εκτελέσεις πέναλτι και χάρισε την πρόκριση στην ομάδα του. Δυσκολεύτηκε, αλλά κατάφερε να πάρει το ζητούμενο η Βραζιλία, που ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα και επικράτησε της Ιαπωνίας με 2-1. Το νικητήριο γκολ πέτυχε ο Μαρτινέλλι στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Η ομάδα του Αντσελότη περιμένει να μάθει αντίπαλο από το παιχνίδι Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία, που θα διεξαχθεί απόψε στις 8. Στις 12 Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή της αναμέτρησης να αντιμετωπίζει στους 16 την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό-Εκουάδορ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκτηση του Στάνιτς, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζωέλ Ροκά. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο 24χρονος επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλλι για τα επόμενα 4 χρόνια και θα ενσωματωθεί με την αποστολή της ομάδας στην Ολλανδία. Περνά σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις ο Στέφαν Τεφράη. Παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Τάισον, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Γιαννούλη. Πραγματοποιώντας σταθερή εμφάνιση καθ' όλη τη διάρκεια του αγώνα, ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε με 3-0 σετ των Ούγκων Γκαστών και προκρίθηκε στο δεύτερο γύρο του Wimbledon. Ο Έλληνας τενίστας θα έρθει αντιμέτωπος αύριο με τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Πρεμιέρα στην διοργάνωση για τη Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον, με τον αγώνα να υπολογίζεται πως αρχίσει στην 1 το μεσημερί. Επόμενη ενημέρωση στις 11 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
11: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
12: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
13: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
14: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
15: Louis Saint Elias Resort στον Πρωτάρα. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
16: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκονης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
17: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
16: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
18: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψό σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
19: Το νέο Linklong Sportmaster ήρθε για να επαναπροσδιορίσει την οδήγηση. Η ευρωπαϊκή κατασκευή του προσφέρει υψηλές επιδόσεις, ακρίβεια στην απόκριση και εξαιρετική πρόσφυση στο βρεγμένο οδόστρωμα. Σχεδιασμένο για οχήματα που ζητούν περισσότερα και για οδηγούς που δεν κάνουν εκτόσεις στην ασφάλεια. Linklong Sportmaster για να έχεις τον απόλυτο έλεγχο. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
20: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
21: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
20: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρου.
21: Μοναξιά.
22: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι.
23: Begin with home, buysellcypress.com.
24: Όλα τα αυτοκίνητα να πάνε στο φρενικό.
25: Έχω μεγάλη απέτηση που είναι αστυνομία, διότι δεν ερεύνησε την κατάθεση.
26: Επιτέλους, ποιος παίρνει τις αποφάσεις, δεν ξέρουμε. Πρέπει να εμφανιστεί κάποιος γιατί δώσει εμμονή με τους κτηνοτρόπους.
27: Όσο πιο στενά συνεργαστούμε, τότε θα αντιμετωπίσουμε και τον αυθόδη πυρετό.
28: Ψυχραιμία. Ενημέρωση χωρίς θόρυβο. Καθημερινή Κύπρου, premium συνδρομή, η έντυπη εφημερίδα, τώρα και online. 100 επιπλέον κείμενα και άνω των 200 δημοσιογράφων σε Κύπρο και Ελλάδα. Αναβάθμισε την εμπειρία σου στο καθημερινή.com.cy.
29: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
30: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
31: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
32: Κάνε παιχνίδι με τη Στέλλα Σοκράτους.

0: Καλή σας μέρα. Ακούτε την εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» από τον Sport FM 95. Στο μικρόφωνο είναι Στέλλα Σοκράτους και στην ρύθμιση του ήχου Αντώνης Κυπριανού. Στο παγκόσμιο κύπελο προκρίθηκε έστω και δύσκολα η Βραζιλία με 2-1 επί της Ιαπωνίας, με το νικητήριο γκολ να έρχεται και με ανατροπή μάλιστα στις καθυστερήσεις του αγώνα. Τα άλλα δύο παιχνίδια κρίθηκαν στα πέναλτι. Η πολύ μεγάλη έκπληξη ήρθε από την Παραγουάη που πέταξε εκτός την Γερμανία κερδίζοντάς την με 4-3 στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Επίσης το Μαρόκο άφησε εκτός την Ολλανδία επικρατώντας με 3-2 στην διαδικασία των πέναλτι μετά το 1-1 σε κανονική διάρκεια και παράταση. Θα τα πούμε στη συνέχεια για το Μουντιάλ. Στα δικά μας ο Ντάνιελ Μαντσίνη συμφώνησε και παραμένει στο ΑΠΟΕΛ. Η Πάφος ανακοίνωσε την απόκτηση του 29χρονου Πορτογάλου Μέσουν Κούγκα, ενώ φαίνεται να είναι πολύ κοντά και στην απόκτηση του 28χρονου Σενεγαλέζου στόπερ Μπαμπόν Ντιαμπί. Ο Ιταλός μέσο επιθετικός Λορέντζο Ινσίνιε έχει προταθεί στην ΑΕΛ και ενδιαφέρει. Η αποστολή της Ομόνιας είναι από χθες στην Πολωνία και πλέον είναι στο ψάξιμο για τον Αντιμαέ. Στην Ολλανδία η αποστολή της ΑΕΚ από χθες βράδυ για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Η αποστολή του Απόλλωνα θα μεταβεί επίσης στην Ολλανδία την προσεχή Πέμπτη. Άρχισε προπονήσεις στο εξωτερικό και ο Άρης στη Λετωνία πιο συγκεκριμένα. Πάμε και στους διαγωνισμούς μας. Καταρχήν να θυμίσω ότι έχει ολοκληρωθεί ο μεγάλος διαγωνισμός για την ψησταριά Γουέπερ και μεγάλος νικητής ήταν ο Ανδρέας Αντωνίου. Πάμε να ανακοινώσουμε τους υπόλοιπους διαγωνισμούς. Από σήμερα ξεκινάμε με τον Global College. Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία. Πρώτον, για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων. Δεύτερον, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων. Και τρίτο, για το μεταπτυχιακό MBA στην διοίκηση επιχειρήσεων. Να πούμε ότι οι τυχεροί ακροατές επιλέγουν όποιο από τα τρία προγράμματα θέλουν να αξιοποιήσουν την υποτροφία. Σημαντικό να αναφερθεί ότι όλα τα προγράμματα είναι πιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Και για να λάβετε μέρος στην κλήρωση θα πρέπει να στείλετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global, το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Η κλήρωση θα γίνει στις 24 Ιουλίου στην εκπομπή Πρώτη Πάσα. Επίσης στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» τρέχει από χθες ένας ακόμη διαγωνισμός και θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη. Διεκδικείται 2 διπλές προσκλήσεις για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Είναι τριήμερο από τις 8 μέχρι και τις 10 Ιουλίου στην Τάφρο της πύλης Αμοχώστου στην Λευκωσία και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή στέλνοντας μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη «Συναυλία», το ονοματεπώνυμο και την ηλικία σας. Είναι ένας διαγωνισμός, επαναλαμβάνω, που θα κρατήσει μέχρι και την Πέμπτη, οπότε και θα κάνουμε την κλήρωση. 2 διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες και θυμίζω ότι στην κεντρική σκηνή 8 Ιουλίου θα είναι η Pixlax, 9 Ιουλίου θα είναι ο Μίλτος Πασχαλίδης, στις 10 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου και στη Λαϊκή Σκηνή 8 Ιουλίου Γιώργος Μαργαρίτης, 9 Ιουλίου η Μελίνα Ασλανίδου και 10 Ιουλίου η Πασπαρτού και άλλοι πολλοί καλλιτέχνες. Πάμε να κάνουμε αρχή στην εκπομπή με το ρεπορτάζ της ΠΑΦΟΥ και έχουμε μαζί μας την τηλεφωνική γραμμή των εκπρόσωπων της Παφιακής Ομάδας, τον Χριστόφορο Μαρθαίου. Γεια σου Χριστόφορε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, θέλω.
0: Μάλιστα, είχαμε μεταγραφική ανακοίνωση από την ΠΑΦΟ χθες. Πρόκειται για τον Πορτογάλο μέσο, τον Γκούγκα. Προφανώς με αυτό, έτσι, με αυτόν το όνομα θα το λέμε, διότι έχει 6-7 άλλα, Χριστόφορε.
1: Ναι, αυτό. Είναι Γκούγκα Ροντρίγκες στην ουσία το όνομα που χρησιμοποιεί. Γκούγκα. Αυτό είναι, ευρέω γνωστό.
0: Να πούμε κάποια πράγματα καταρχήν για αυτή τη μεταγραφή.
1: Μάλιστα, να ξεπούσετε και στην ανακοίνωση. Μακροχρόνων συμφωνών του ποδοσφαιριστή, ενδεικτικών τη πίστη των ταλέντων του. Ένα ποδοσφαιριστή σε καλή ηλικία, με αρκετέ παραστάσει. Ήδη έτσι έχει αφήσει πάρα πολύ καλές εντυπώσεις από την πρώτη επαφή που είχαμε μαζί του. Έχει ήδη σωματωθεί και στην Αυστρία με την υπόλοιπη ομάδα. Ευχόμαστε τώρα καλύτερα. Πολλές επιτυχίες με τη φαλά της ομάδας μας και είμαστε ενθουσιασμένοι γιατί φαίνεται για μια πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.
0: Ναι. Ήταν δύσκολη αυτή η περίπτωση?
1: Εντάξει, ήταν δύσκολη γιατί συσταγωγικά γιατί διατηρούσε συμβόλαιο με άλλη ομάδα. Αλλά κατάφερε να πάρει την ελευθερία του. Έτσι ήρθε στην ομάδα με ελεύθερη μεταγραφή. Χωρίς κάποιο κόστος, ένας ποδοσφαιριστής με αυτή τη χρηματιστηριακή αξία. Αντιλαμβάνεσαι πως ήταν πολύ σημαντικό που κατάφερε η ομάδα να μην πληρώσει κάτι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Είναι αμυντικός μέσος, εκεί είναι ακριβώς η θέση του ή έχει και πιο οργανωτικό ρόλο?
1: Χωρίς να είμαι ειδικός σε τακτικά θέματα, φαίνεται πως μπορεί να βοηθήσει από όλες τις θέσεις στο κέντρο, αλλά είναι λίγο πιο έτσι αμυντικογενής σαν ποδοσφαιριστής. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Επίσης, διαβάζουμε, Χριστόφερο, ότι η Πάφος είναι πάρα πολύ κοντά στο να ολοκληρώσει ακόμη μία μεταγραφή. Ο Μπάμπο...

0: εγώ. Αλλά εντάξει, δεν επιβεβαιώνω και δεν διαψεύδω. Ναι. Σε βοηθάει αυτό.
1: Μάλιστα. Οπότε, μία διευκρίνηση απλώς σε σχέση με τη θέση που αγωνίζεται, επειδή είναι κεντρικός αμυντικός ή πάφος, σε περίπτωση που τον αποκτήσει το συγκεκριμένο παίχτη, δεν θα προχωρήσει με τον Λουκάσεν ή δεν σχετίζονται τα θέματα αυτά?
0: Είναι φυσιολογικό να γίνεται η σχέση γιατί αγωνίζονται στην ίδια θέση. Ναι. Απλά αντιλαμβάνεσαι σε περίοδο μεταγραφών, δουλεύεις παράλληλα σε περιπτώσεις. Γι' αυτό σου λέω ότι πρέπει να κάνουμε υπομονή, γιατί δεν είναι σίγουρο. Δεν σημαίνει ότι αν έρθει ο ποδοσφαιριστής που αγωνίζεται αυτή τη θέση δεν θα συνεχίσει ο Λουκάσεν, και όταν δεν θα συνεχίσει ο Λουκάσεν δεν θα έρθει ο ποδοσφαιριστής. Η ομάδα είναι στο παζάρι για ενίσχυση. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σύνολο το οποίο θα διαπρέψει εκεί προ και πρόπιο, όπως κάναμε τα τελευταία δύο χρόνια. Mm-hmm. Άρα αντιλαμβάνεστε πως πολύ καλή χώρα είναι. Απλά σίγουρα θα πρέπει να δούμε το πώς θα εξελιχθεί γενικά όλη αυτή η κατάσταση. Αλλά σίγουρα δεν μπορώ να σου πω με σιγουριά αν το ένα επηρεάζει το άλλο. Μπορεί να μείνει και ο Ντέρικ, μπορεί να είσαι κι άλλος που θέλει σε αυτή τη θέση. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Είναι αυτή η περίοδο, δουλεύεις παράλληλα σε περιπτώσεις. Αντιλαμβάνεσαι, δεν μπορείς να βάλεις όλα σου τα αυγά σε ένα καλάθι που λέμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Ναι. Μάλιστα. Για τον Λουκάσεν να ρωτήσω πού ακριβώς βρίσκεται το θέμα του. Έχει γίνει μια πρόταση, όπως διαβάζω, σε πάρα πολύ καλή πρόταση και στο οικονομικό κομμάτι, αλλά και με πολυετές, τετραετές συμβόλαιο, αν και εφόσον ισχύει αυτή η πληροφορία, Χριστόφορε. Κάτι που δείχνει την έντονη επιθυμία της ΠΑΦΟΥ να τον κρατήσει. Ο ίδιος έχετε κάποια επικοινωνία, αν είναι στο παγκόσμιο κύπελλο ως γνωστό?
0: Εντάξει, μας έχει ζητήσει πίστοση χρόνου, γιατί είναι πλήρως προσιλωμένος στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με την εθνική, και αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντικό είναι γι' αυτό να βρίσκεται στο παγκόσμιο. Εντάξει, είναι ένας ποδοσφαιριστής που αξίζει την υπομονή, τα ξαναείπαμε. Είναι ένας από τους. Είναι επαγγελματίας, τρομερός ποδοσφαιριστής, έχει προσφέρει τα μέγιστα τα τελευταία δύο χρόνια. Εντάξει, δεν είμαι σίγουρος πόσο θα τον περιμένει η τεχνική ηγεσία και η διοίκηση. Αλλά γίνεται προσπάθεια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Απλά δεν έχω κάποια νέα ενημέρωση αναφορικά με το μεγάλο χρονοδιάγραμμα ή μέχρι πότε θα μας απαντήσει ή πότε θα τον περιμένουμε. Μάλιστα. Το μόνο σίγουρο είναι πως υπάρχει επαφή σίγουρα και να δούμε πώς θα καταλήξει και αυτή η υπόθεση.
1: Ναι. Και ούτε μπορεί να αποκλείσει κανείς οτιδήποτε, έτσι. Προφανώς και ο ίδιος σίγουρα το ψάχνει και το σκέφτεται ακόμη.
0: Μα είναι λογικό. Ένας ποδοσφαιριστής με αυτό το βιογραφικό, με αυτή τις εμφανίσεις που έκανε τα τελευταία δύο χρόνια που ήταν στην ομάδα μας και πιο πριν φυσικά, γιατί είχε, νομίζω, όταν ήρθε στην ομάδα, από τότε είχε κάνει αυτή τη στιγμή. Μιλάμε για μεγάλο ποδοσφαιριστή. Είναι χωρίς συμβόλαιο, είναι στο παγκόσμιο. Προχθές σκόραρε. Άρα είναι λογικό. Είναι λογικό και ο ποδοσφαιριστής να κάνει υπομονή για το καλό της καριέρας του. Αυτό είναι λογικό. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Λοιπόν, έχετε ανανεώσει και με τον Λέλε. Έχει ανακοινωθεί ανανέωση δανεισμού βασικά.
0: Μάλιστα. Ναι. Υπήρχε όρος από την προηγούμενη συμφωνία και ανανεώθηκε στην ουσία όρος για να μείνει στην ομάδα για ακόμη μια σεζόν ως δανεικός. Ξέρεις πως φεριστής αντιλαμβάνεσαι επίσης από τη Βραζιλία στα μέσα της χρονιάς. Χρειαζόταν κάποιο χρόνο να εγκληματιστεί, αλλά έδειξε κάποια στοιχεία, τη μαχητικότητά του. Είδα πως φεριστής που δίνεται 100% σε κάθε προπόνηση, σε κάθε παιχνίδι, σκόραρε και κάποια γκολ. Η διοίκηση αποφάσισε πως είναι μια πολύ καλή επιλογή να μείνει στην ομάδα. Τώρα και ένας που θα κάνει και προετοιμασία με την ομάδα, περιμένουμε ακόμη πολύ περισσότερα από αυτόν, γιατί είναι ένας ποδοσφαιριστής που έχει ικανότητες, έχει αρετές και είμαστε σίγουροι πως φέτος θα είναι ακόμη καλύτερος.
1: Μάλιστα. Σε σχέση με το ρόστερ που είχατε πέρσι, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη ο Μπρίτο, ενώ ένας παίχτης στον οποίο είχατε επαφές με την Sporting για να τον κρατήσετε. Και είναι και η περίπτωση του Μπιέλ, που επίσης ανήκει στην ίδια ομάδα. Χριστόφορε, αν μπορείς να μας ενημερώσεις.
0: Μάλιστα. Είναι δύο περιπτώσεις, οι οποίες χρειάζονται λίγη υπομονή. Είναι και από την ίδια ομάδα, πολύ καλά τα έπαιρες, και αυτό έχει σημασία. Χωρίς να θέλω έτσι να επιβεβαιώσω κάτι, γιατί τα πάμε πολλές φορές, αυτά τα πράγματα από την μια στιγμή στην άλλη αλλάζουν. Είμαστε κοντά σε αυτές τις περιπτώσεις. Ελπίζουμε να καταλήξουν θετικά τα επόμενα 24 ώρα για να μπορούμε να ανακοινώσουμε επίσημα. Αλλά μέχρι να τελειώσουν όλα τα εργαστικά, πρέπει πάντα να κρατάμε μικρό καλάθι και να κάνουμε υπομονή.
1: Ναι. Μάλιστα. Φαντάζομαι μέσα στις επόμενες ώρες, μέρες θα έχουμε κατάληξη, να αφήσετε και κοντά, όπως λες και εσύ, ναι. και για αυτές τις περιπτώσεις.

0: Είναι σημαντική και η μέρα. Αντιλαμβάνεσαι πως 30 Ιουνίου, όχι μόνο για την ΠΑΦΟ ή για τους εθνικούς γενικά. Είναι
1: στην Ευρώπη είναι τα απλήστα συμβόλαια, ναι, είναι 30 Ιουνίου.
0: Ακριβώς, άρα πολλές, νομίζω όχι μόνο για εμάς, αλλά για όλες τις ομάδες και άλλες περιπτώσεις ποσοστών, θα αλλάξουν τα δεδομένα όταν μπει ο Ιούλιος και αυτό περιμένουμε στην ουσία.
1: Ναι. Μάλιστα, ωραία, αντιληπτό αυτό που λες. Ναι. Επίσης, είχα διαβάσει τις προηγούμενες μέρες, είχαμε και εδώ ένα ρεπορτάζ με επίσημη τοποθέτηση από τον Εθνικό και αναφέρομαι στην περίπτωση του Αγγελόπουλου. Μας είχε υποθεί ότι έγινε επίσημη πρόταση από την ΠΑΦΟ για τον Κύπριο αμυντικό. Εάν θέλετε να πείτε κι εσείς ή να σχολιάσετε οτιδήποτε σε σχέση με αυτά που έχουν αναφερθεί και σας απασχολεί ακόμη αυτό το θέμα.
0: Εντάξει, εμείς δεν μπορούμε να μπούμε σε δημόσιο διάλογο για ποδοσφαιριστή άλλης ομάδας. Σεβόμαστε όλες τις ομάδες, πόσο μάλλον τον Εθνικό. Εντάξει, νομίζω είναι ξεκάθαρο το τι έγινε. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Έτσι, ο ποδοσφαιριστής ανήκει στον Εθνικό. Η ομάδα μας έκανε μια πρόταση. Αν ο Εθνικός δεν ικανοποιηθεί, δεν θα παραχωρήσει τον ποδοσφαιριστή. Είναι δικαίωμά του. Εμείς θα μείνουμε σε αυτό, γιατί νομίζω πέρα από αυτό δεν μας πέφτει περισσότερος λόγος. Το τι κάνει ο ποδοσφαιριστής και ο Εθνικός είναι δικό του θέμα, γιατί αυτοί έχουν συμφωνία μεταξύ τους. Εμείς κάναμε μια πρόταση, έτσι είναι αυτά τα πράγματα, ναι. Αλλά είναι, ο Εθνικός έχει κάθε δικαίωμα να υπερασπιστεί τα περιουσιαστικά του στοιχεία.
1: Mm-hmm. Ναι. Ενώ θα επανέλθετε, θα ξαναδιεκδικήσετε, ναι,
0: Στέλλα μου, δεν είμαι σίγουρος, ναι. Γιατί και πάλι δεν είναι δικός μου τομέας. Υπάρχουν άτομα, επαγγελματίες που αναλαμβάνουν αυτά τα θέματα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα υπάρχει κάποια άλλη εξέλιξη σε αυτό το θέμα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε και αυτό τι θα γίνει.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Η ΠΑΦΟΣ που είναι αυτό το διάστημα, έτσι, από την Κυριακή, αν θυμάμαι καλά, είναι στην, ναι, Αυστρία για το βασικό στάδιο.
0: Κυριακή βράδυ η ομάδα αναχώρησε, φτάσει στην Αυστρία. Είμαστε στην περιοχή του Τιρόλ, αν το λέω σωστά, σε προγονικό κέντρο εκεί. Έχει ξεκινήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Σύντομα θα ακολουθήσουν και τα φιλικά που έχουμε ανακοινώσει. Θα δούμε και τις επόμενες μέρες ποια θα είναι ίσως τηλεοπτικά και θα μπορεί ο κόσμος και εσείς φυσικά να τα παρακολουθήσετε, να δούμε τις πρώτες γραφές της ομάδας. Είναι όλα αυτά τα διαδικαστικά θέματα που έμειναν στην ουσία να ανακοινώσουμε, αλλά από εκεί και πέρα η ομάδα έχει πιάσει δουλειά μαζί με τον προπονητή, το τεχνικό επιτελείο. Σιγά σιγά έτσι να γεμώνει κιόλας με πρόσωπα. Έχει σωματωθεί και ο Ντράγκοβιτς, που είχε πάρει έτσι κάποιες επιπλέον μέρες άδεια, γιατί ήταν με την εθνική μετά το τέλος της σεζόν.
1: Σας μένουν οι διεθνείς που είναι στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μάλιστα, οι διεθνείς που είναι στο παγκόσμιο
1: κύπελλο. Ο Σέμα και ο Σούνιτς. Και θα δούμε και για τον Λούκασεν, είπαμε προηγουμένως.
0: Μάλιστα, ναι. Εντάξει, εμείς το θεωρούμε δικό μας παιδί. Και αν μην έχει συμβόλαιο, εμείς χαιρόμαστε με τις επιτυχίες του. Αλλά ναι, σίγουρα οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές έχουν κανονικά συμβόλαιο με την ομάδα και είναι και αυτοί στο Μουντιάλ. Και φυσικά όσο προχωράει και το μεταγραφικό, θα ελπίζουμε να σφοδώνονται και νέοι ποδοσφαιριστές με την ομάδα στην Αυστρία.
1: Ναι. Άρχισε και γεμίζει σιγά σιγά και η ΠΑΦΟΣ. Και με αυτές τις τελευταίες κινήσεις και με αυτές που αναμένονται, τι άλλο...
0: Νομίζω είμαστε σε αρκετά καλό σημείο για την περίοδο που βρισκόμαστε. Είναι
1: και σε σχέση με άλλες σεζόν, θα έλεγα. Ναι.
0: Σίγουρα, είναι αλήθεια. Ειδικά όσο είμαι εγώ εδώ στην ομάδα, νομίζω συγκριτικά είμαστε αρκετά γεμάτοι. Έγιναν ήδη μεταγραφικές κινήσεις, ο κορμός είναι εκεί. Υπάρχουν και ποσοτικά και ποιοτικά οι λύσεις σε όλες τις θέσεις, νομίζω, πάνω κάτω. Είμαστε σε αρκετά καλό σημείο και όπως είπαμε και πιο παλιά, ο στόχος είναι φυσικά όταν ξεκινήσουν οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις της ομάδας να είμαστε έτοιμοι, γιατί η ετοιμότητα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στους προκριματικούς γύρους.
1: Μάλιστα. Ένας φίλος εδώ ρωτάει αν ψάχνετε και τερματοφύλακα.
0: Νομίζω ότι έχουμε δύο πολύ ικανούς τερματοφύλακες, και τον Τζέι
1: Κόρτερ και ο Κυριακίδης.
0: Μάλιστα. Δεν είμαι σίγουρος, να σου πω την αλήθεια, Στέλλα μου. Δεν βλέπω πολύ κινητικότητα σε αυτό το τομέα όσον αφορά τη θέση τερματοφύλακα. Δεν είμαι σίγουρος αν θα γίνει κίνηση για τρίτο τερματοφύλακα ή αν θα καλυφθεί θέση με κάποιο από τους νεαρούς, ίσως. Που υπάρχουν αρκετοί στην προετοιμασία. Θα το δούμε γι' αυτό, αλλά νομίζω δεν είναι προτεραιότητα για μας. Για ενισχύσει αυτή τη θέση.
1: Ένας άλλος φίλος ρωτάει πόσες θέσεις, αν γνωρίζεις, τα έχει σημειωμένα βασικά, είναι κενές των κατάλογων Α και επίσης σε ποιες θέσεις θα προχωρήσεις σε περαιτέρω ενίσχυση η ΠΑΦΟΣ.
0: Σε ποιες θέσεις θα προχωρήσουμε σε ενίσχυση, δεν μπορούμε Ιούνιο μήνα να το λέμε, αντιλαμβάνεσαι, είναι νωρίς ακόμη. Πολλά μπορούν να γίνουν. Μπορεί να έρθει πρόταση για κάποιον ποδοσφαιριστή και να υπάρξει ανάγκη σε κάποια θέση που ίσως τώρα να είμαστε γεμάτοι, δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Όσον

0: καλά τον κατάλογο. Αν δεν κάνω λάθος, αν κλείσουν έτσι κάποια θέματα που προαναφέραμε, νομίζω πάνω κάτω γεμίζουμε, αν δεν κάνω λάθος. Συμπληρώνουν τις θέσεις.
1: Ναι. Μάλιστα. Αλλά, είναι και επιλογές με Κύπριους, με καταλόγου
0: ναι, σίγουρα,
1: Β.
0: Σίγουρα, αλλά όσον αφορά τους ξένους προσφέστες, παραπάνω, αν τελειώσουν θετικά αρκετά από αυτά τα θέματα που συζήτησαμε πιο πριν, το θέμα του Λούκασεν και κάποιο άλλο προσφαιριστό που συζητήσαμε, νομίζω εκεί γεμώνουμε κάπου με τον αρφακατάλογο όσον αφορά τους ξένους.
1: Ναι, μάλιστα. Και θα δείτε ακριβώς τώρα. Θα έχουμε σε λιγότερο από ένα μήνα και το πρώτο ευρωπαϊκό για την ΠΑΦΟ. Φαντάζομαι ότι τις επόμενες μέρες, όταν και εφόσον θα αγωνιστούν και οι Χάιντουκ με τη Ζήλινα μεταξύ τους, θα γίνει προσπάθεια να το παρακολουθήσετε το παιχνίδι αυτόν ή και τα δύο, αν θέλεις παιχνίδια.
0: Είναι θέματα τεχνικά. Στο παρελθόν, νομίζω ότι τις περισσότερες φορές πάντα θέλαμε κάποιον εκπρόσωπο να παρακολουθήσει, κάποιον από το τμήμα σκάουτινγκ, κάποιον αναλυτή. Είναι λογικό νομίζω αυτό πλέον στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω, αλλά είναι λογικό. Ειδικά στους μεταξύ τους αγώνες, σίγουρα θα τους παρακολουθήσουμε. Αν θα υπάρχει και άτομο της ομάδας στο γήπεδο, αυτό θα το δούμε. Αλλά είναι προφανώς πολύ σημαντικό για μας, πρώτα απ' όλα για να μάθουμε αντίπαλο και φυσικά για να αναλύσουμε την ομάδα που θα περάσει. Μας δίνεται έτσι αυτή η ευκαιρία που μπορούμε να παρακολουθήσουμε στον πρώτο γύρο τον αντίπαλο που θα αντιμετωπίσουμε μετά. Νομίζω είναι ένα θετικό αυτό για μας.
1: Ναι. Ναι. Μάλιστα, ωραία. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χριστόφορε. Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια. Καλών υπόλοιπων να ευχηθώ. Αυτά για την ΠΑΦΟ. Πάμε στο διάλειμμά μας και επανερχόμαστε.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασία στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες, ηλικίες 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
5: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
6: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μια αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο.
5: Όπω.
6: Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
5: Όπως.
6: Όπως το παγκόσμιο.
7: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο.

0: 2026. Στίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
1: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, δύο extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
2: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα. Για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Green. Η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Green Living with Green Air Conditioners.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
4: Καλή Resort and Spa στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διανυκτερεύσεις. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την στο σελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
6: Ο καύσωνας αναμένεται να συνεχιστεί. Οι πολίτες καλούνται να αποβάλουν.
7: Αυτή η εποχή του χρόνου είναι η καλύτερη μου. Έξω καύσωνας, μέσα όαση. Αυτή η δροσιά μου κάνει πολύ καλό. Με αναζωογονεί.
6: Για να μην σε βαρέσει η ζέστη, μπες στο My Windows της Αλουμίλ. Βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα θερμομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
9: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χάνει την ευκαιρία να παίξει πρωτοσέλιδο στους New York Times στις 30 Ιουνίου 1950 για τον μεγαλύτερο θρίαμβο μέχρι τότε στην ιστορία της. Την προηγούμενη μέρα νίκησε την Αγγλία με 1-0 στο Μπέλο Οριζόντε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Βραζιλία. Το τηλεγράφημα είχε φτάσει στα γραφεία της εφημερίδας, αλλά δεν δημοσιεύεται επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα είναι αληθινό.
11: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία CoFarm.
13: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί, δίνουμε συνέχεια στην εκπομπή μας «Κάνε παιχνίδι» εδώ από τον Sport FM 95, καθημερινά μαζί, Δευτέρα με Παρασκευή από τις 10 μέχρι και τις 12. Έχετε στείλει προηγουμένως κάποια μηνύματα για την Ομόνια, να σας πω ότι θα έχουμε το ρεπορτάζ λίγο μετά τις 11. Αυτή την ώρα παραθέτει δημοσιογραφική διάσκεψη, έγινε παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας εν ώψη της νέας περίοδου και θα μας μεταφέρει αργότερα ο Χαραλαμπός Τσαλούμπης το τι θα λεχθεί εκεί και όλα τα δεδομένα σε σχέση με τον προγραμματισμό. Για την ώρα θα πάμε να δώσουμε ρεπορτάζ για τον Ολυμπιακό. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο εκπρόσωπος τύπου, ο Ανδρέας Παναρέτου. Γεια σου Ανδρέα, χαιρετώ, καλημέρα.
14: Καλημέρα Στέλλα, σαν και στους ακροατές.
13: Μάλιστα, ο Ολυμπιακός, ο οποίος όπως έχετε ανακοινώσει, θα αρχίσει αύριο την προετοιμασία του, θα έλεγα σε λίγο νωρίς σε σχέση με άλλες ομάδες που δεν αγωνίζονται στην Ευρώπη. Οπότε, τι μπορούμε να πούμε αρχικά για τις προπονήσεις, που και πότε θα γίνονται αυτές και γενικότερα.
14: Αποτελεί μια επιλογή του προπονητή μας. Ουσιαστικά θέλει υποδοσφαιριστές οι οποίοι στην πλειοψηφία τους θα είναι καινούργοι, στην συντηρητική πλειοψηφία τους. Να καταφέρει να τους περάσει τη φιλοσοφία του και αυτό μας έχει οδηγήσει στην απόφαση αυτή να ξεκινήσουμε άμεσα τις προπονήσεις. Την εβδομάδα αυτή έχουν ήδη ξεκινήσει και θα συνεχιστούν εργομετρικές εξετάσεις και οι υπόλοιπες εξετάσεις που χρειάζονται για να ξεκινήσουμε. Και στο γήπεδο θα μπουν οι ποδοσφαιριστές την ερχόμενη Δευτέρα, 6 Ιουλίου.
13: Ναι. Μάλιστα. Οπότε αν και θα γίνονται εδώ στα Μακάριο.
14: Στο Μακάριο στάδιο. Και ουσιαστικά αυτός ο χρόνος θα δώσει και αυτό το διάστημα θα δώσει και το χρόνο που χρειάζεται για να επιστρέψουν όλοι οι ποδοσφαιριστές από τις χώρες τους και τα νέα αποκτήματα για να συσσωματωθούν στην διάθεση του κύριου Βοστή.
13: Μάλιστα. Και όπως έχετε ήδη ανακοινώσει, θα πάρει και στην Κυπερούνταν, Ανδρέα. Για ποιο διάστημα θα είναι εκεί ο Ολυμπιακός?
14: Θα πάμε στην Κυπερούντα από τις 20 του Ιούλη και θα μείνουμε εκεί περίπου για 2 εβδομάδες. Κατά τη διάρκεια, στο διάστημα αυτό, θα δώσουμε και 3 φιλικά με το ΑΠΟΕΛ, με την ΑΕΛ και με το ΕΝΗ ΥΠΣΟ.
13: Ναι. Αυτά θα είναι στην Κυπερούντα, εννοείς, τα φιλικά?
14: Δεν θα είναι στην Κυπερούντα, θα κατεβαίνει, θα είναι πέριξ, θα είναι στη Λεμεσόν. Κάποιον μπορεί να είναι στην Κυπερούντα. Ναι. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε και πιο συγκεκριμένα.
13: Όταν θα πλησιάζει και η μέρα.
14: Ναι, αλλά θα είναι στο χρονικό διάστημα αυτό που η ομάδα θα βρίσκεται για το βασικό στάδιο προετοιμασία. Γι' αυτό το αναφέρω.
13: Μάλιστα. Και όταν θα γυρίσετε μετά Λευκοσία, επίσης κάποια άλλα προφανώς έχετε προγραμματίσει?
14: Έχουμε προγραμματίσει και άλλα φιλικά. Και εντάξει, είναι κάτι το οποίο και στην ανακοίνωση που γράψαμε είναι ότι θα επανέλθουμε και με τις ώρες και με τα στάδια. Ναι. Και σίγουρα είναι μια διαδικασία, ειδικά τώρα στο το καλοκαίρι και με τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια των άλλων των ομάδων, που κάποια πράγματα αλλάζουν και όσον αφορά τον προγραμματισμό, όσον αφορά και την ημερομηνία, αλλά ίσως και τον αντίπαλο. Αυτά θα τα ανακοινώσουμε ακολούθως.
13: Ναι. Μάλιστα. Εντάξει, όσον αφορά στο ρόστερ, έχουν γίνει κάποιες προσθήκες, αλλά είχαμε και πάρα πολλές αποχωρήσεις των Ολυμπιακών και μάλιστα ποδοσφαιριστές που ήταν και πάρα πολύ σημαντικοί. Ανδρέα, αν μπορείς να μας ενημερώσεις για αυτό το κομμάτι, πώς δουλεύετε, πώς θα προχωρήσει η ενίσχυση στον Ολυμπιακό?
14: Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο το ξέραμε εξ αρχής. Υπήρχε συγκεκριμένος αριθμός ενεργών συμβολέων. Με μια-δυο περιπτώσεις μπορεί να γίνει κάποια κουβέντα όσον αφορά την ανανέωση, αλλά να μην τελεσφορήσει. Αλλά εμείς το ξέραμε το κομμάτι αυτό, ότι θα χρειαστεί πολύ δουλειά, ούτως ώστε με τον νέο τον προπονητή, όποιος και αν ήταν, που στην περίπτωση μας είναι ο κύριος Κωστή, θα υπήρχε τεράστιο φορτός εργασίας, ούτως ώστε να κλείσουμε το ρόστερ με τις αποχωρήσεις που είχαμε. Γίνεται μια δουλειά, θεωρώ, πάρα πολύ σοβαρή, πολύ καλή, για να... Ουσιαστικά για να μικρηθεί ή να ελαχιστοποιηθεί το περιθώριο λάθους για κάθε περίπτωση που προχωρούμε. Κάθε μέρα οι ώρες είναι

0: παίκτες και είναι κάτι το οποίο το έχω δει και με τα μάτια μου και αξίζει να το αναφέρω όσον αφορά την προσπάθεια να δούνε τον κάθε ποδοσφαιριστή οι επαφές που γίνονται και θεωρώ ότι στο τέλος θα δικαιωθούμε. Η κάθε περίπτωση που προχωρά είναι κάποιας ποιότητας και πάνω, είναι ποδοσφαιριστές οι οποίοι εναρμονίζονται πλήρως στα θέλω του προπονητή αλλά και του Ολυμπιακού γενικότερα και αξίζει θεωρώ η οποιαδήποτε καθυστέρηση μπορεί να υπάρχει για να πετύχουμε όσο το δυνατόν καλύτερες επιλογές.
1: Mm-hmm. Μάλιστα, έχετε πάρει 4 Κύπρους μέχρι στιγμής, Χριστόφορος Φραντζής, Ανδρέας Φράγκος, Μάριος Πεχλιβάνης και Αγάπιος Βρίκης. Να περιμένουμε και κάτι άλλο στη συνέχεια.
0: Όσον αφορά Κυπρίους, εντάξει, η κυπριακή αγορά, το έχω αναφέρει ξανά και αποτελεί πάγια θέση του Ολυμπιακού, ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής ενδιαφέρει θερμά, οποιοςδήποτε Κύπριος ποδοσφαιριστής μπορεί να προσφέρει στην ομάδα, αποτελεί ένα συν το ότι είναι από την Κύπρο. Είμαστε στην αγορά, εξετάζουμε και Κύπριους και ξένους. Δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο τη δεδομένη στιγμή που μπορώ να αναφέρω. Εκτός από τους Κύπριους αυτούς οι οποίοι είναι έμπειροι και έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους τα περασμένα χρόνια και θα αποτελέσουν, θεωρούμε και πιστεύουμε, σημαντικές μονάδες για τον προπονητή μας, θα γίνει ενίσχυση και με νεαρούς ποδοσφαιριστές Κύπριους, στους οποίους θα τους δώσουμε την ευκαιρία να δείξουν το ταλέντο τους και να δείξουν.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή να περιμένει ο κόσμος και αρκετούς νεαρούς οι οποίοι θα ακολουθήσουν την προετοιμασία και κάποιοι θα αξιολογηθούν, κάποιοι θα έχουν έρθει μαζί μας από την αρχή για να τους δουλέψει ο προπονητής.
1: Ναι. Να ρωτήσω για τον Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος επιστρέφει στην ανόρθωση, ήταν δανεικός κοντά σας. Γίνεται κάποια προσπάθεια να τον κρατήσετε και την νέα σεζόν ή είναι δύσκολο αυτό το ενδεχόμενο?
0: Ο Στέφανος Χαραλάμπους είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει προσφέρει στον Ολυμπιακό. Ξέρουμε τις δυνατότητες του, τον εκτιμούμε πάρα πολύ ποδοσφαιρικά. Και ο ίδιος ο προπονητής έχει δουλέψει μαζί του, μας βοήθησε πολύ για την περασμένη σεζόν. Ωστόσο, τη δεδομένη στιγμή δεν τίθεται κάποιο θέμα ουσιαστικό για επιστροφή του Στέφανου ή διατήρηση του Στέφανου στο ρόστερ της ομάδας. Αν μας ρωτάτε αν θα θέλαμε, πολύ πιθανόν να σας απαντήσουμε ότι ναι, θα θέλαμε να είναι ο Στέφανος μαζί μας. Ναι. Αλλά στο ποδόσφαιρο υπάρχουν κάποια δεδομένα, διατηρεί συμβόλαιο με την ανόρθωση και αποτελεί κάποιες φορές και απόφαση λόγω και συνθηκών της εκάστοτε ομάδας εάν θα παραχωρήσει έναν ποδοσφαιριστή.
1: Να. Μάλιστα. Για τον Τζεπάρ έχουμε κανένα νεότερο ή είναι οριστικό ότι αποχωρεί?
0: Ο Τζεπάρ μέχρι και σήμερα διατηρεί συμβόλαιο με τον Ολυμπιακό Λευκοσίας. Την περίπτωσή του τη χειρίζεται προσωπικά ο πρόεδρος και αναμένουμε όλοι τις εξελίξεις. Δεν έχουμε καταλήξει κάπου με τον Τζεπάρ εάν θα αποχωρήσει οριστικά ή όχι. Είναι η πρόθεση του ποδοσφαιριστή και είναι από την άλλη τα συμφέροντα του σωματείου και ο τρόπος που θα βρεθεί μια λύση στο συγκεκριμένο θέμα. Αλλά 36 σήμερα που μιλάμε, ο ποδοσφαιριστής ανήκει στον Ολυμπιακό, έχει ένα αργό συμβόλαιο και βρίσκεται ο πρόεδρος σε συνομιλίες μαζί του για να βρεθεί η λύση στο θέμα.
1: Ναι. Μάλιστα. Από τους ξένους που είχατε πέρσι, συνεχίζουν κάποιοι, αν μπορείς να μας ενημερώσεις?
0: Ναι. Από τους ξένους που βρίσκονταν πέρσι στην ομάδα, συνεχίζει ο Ενρίκε, ο Γκόμες,
1: ναι,
0: ο Ζαν Φελίπ και ο Χρήστος Ταλιχμανίδης. Γενικότερα από το ρόστερ το περσινό, ναι, προσθέτω και τον Μιχάλη τον Κυριάκου, ο οποίος θα είναι μαζί μας και τη νέα σεζόν, και επιστρέφει από τον δανεισμό του στη ΜΕΑ ο Φρίξης ο Μιχαηλίδης, ο οποίος θα βρίσκεται στο ρόστερ της νέας σεζόν και θα του δώσει την ευκαιρία ο προπονητής.
1: Ναι, μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω και για το θέμα του επενδυτή. Γίνονταν κάποιες επαφές, ίσως να γίνονται ακόμη, αν υπάρχει κάποια εξέλιξη?
0: Για το θέμα του επενδυτή, είμαστε εκεί που βρισκόμασταν και πριν κάποιες εβδομάδες που ξαναμιλήσαμε. Συνεχίζονται επαφές. Η επιτροπή την οποία έχουμε εξουσιοδοτήσει συνεχίζει ουσιαστικά τις επαφές με διάφορες εταιρείες, αλλά και συγκεκριμένους ανθρώπους οι οποίοι μπορεί να ενδιαφέρονται να επενδύσουν. Αλλά τη δεδομένη στιγμή δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι έχει προχωρήσει κάτι πιο πολύ από κάτι άλλο ή ειδικότερα, για να μπορούμε να πούμε ότι θα έρθει στη Γενική Συνέλευση για να εγκριθεί ή όχι.
1: Προφανώς πορεύεστε και προχωρείτε με τα δεδομένα που έχουμε τώρα μπροστά μας και θα δείτε αν θα διαφοροποιηθεί οτιδήποτε στη συνέχεια.
0: Πορευόμαστε με αυτά τα δεδομένα. Έτσι κι αλλιώς αντιλαμβάνεστε κι εσείς ότι και να γίνει κάτι και να υπάρξει κάποια συμφωνία, είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο. Δηλαδή δεν μπορεί μια ομάδα να μην συνεχίσει τις υποχρεώσεις της εν ώψη της νέας σεζόν, να μην συνεχίσει να χτίζεται ταυτόχρονα με ό,τι οποιαδήποτε διαδικασία τρέχει. Γι' αυτό εμείς συνεχίζουμε κανονικά. Η χρονιά για εμάς έχει ξεκινήσει με πολλή δουλειά, διότι όπως αναφέραμε και πριν, πρέπει να γίνουν αρκετές προσθήκες. Ο κόσμος του Ολυμπιακού θέλουμε να μας δείξει εμπιστοσύνη.
1: Ναι. Ανταποκρίνεται στα σίζο.
0: Εντάξει. Η κίνηση είναι θετική. Υπάρχει, θεωρώ, θετική διάθεση και αισιοδοξία, αλλά και θεσμός. Περιμένουμε πάντοτε κάτι παραπάνω. Όσον αφορά το αγωνιστικό, αυτό που μπορώ να πω στον κόσμο είναι ότι ζητάμε την εμπιστοσύνη τους και να ξέρουν ότι γίνεται ό,τι περνά από το χέρι των ανθρώπων εκεί που στελεχώνουν την ομάδα για να γίνουν οι καλύτερες επιλογές. Θεωρώ ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε ακόμα μια προσήγη με ποδοσφαιριστή που αγωνίζεται μεσοεπιθετικά.
1: Ναι, ξένο καταλαβαίνω όπως το λες. Ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Από το εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
0: Και καθημερινά γίνονται προτάσεις, βρισκόμαστε κοντά με κάποιους πιο μακριά, κάποια πράγματα χαλάνε, κάποια προκύπτουν, είναι μια πολύ δυναμική διαδικασία στην οποία βρισκόμαστε δεδομένη στιγμή.
1: Μάλιστα.
0: Αλλά το σημαντικό είναι ότι γίνεται μια δουλειά πολύ σταθερή, εξονυχιστικός έλεγχος, συγκεκριμένο πλάνο φιλοσοφία από τον προπονητή και βάσει αυτού πρέπει η προσθήκη που θα έρθει και ο ποδοσφαιριστής που θα έρθει, βάσει και στο οικονομικά πλαίσια που έχουμε, εννοείται που είναι και το πιο σημαντικό, διότι δεν θα διακινδυνεύσουμε το οτιδήποτε, θα κινηθούμε στα πλαίσια που μπορούμε. Η επιλογή πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέλειο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Το κρατάμε και θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Ανδρέα. Καλή συνέχεια.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Αυτά για τον Ολυμπιακό. Ο Άρης έχει ανακοινώσει νωρίτερα σήμερα την ένταξη 5 προπονητών στο τεχνικό επιτελείο της πρώτης ομάδας, υπό την καθοδήγηση βεβαίως του Αρτιόμ Ρατσκόφ. Συγκεκριμένα στο τεχνικό team εντάσσονται οι προπονητές φυσικής κατάστασης και απόδοσης Νταβίτ Γκολίνσκι και Σεμπάστιαν Ουόκαη και οι βοηθοί προπονητές Αντρέι Χαρμπούνοφ και Πάμπλο Αλμπερόλα, καθώς και ο αναλυτής βίντεο βοηθός προπονητή Παβέλ Ερνέστ. Και στην ανακοίνωση του Άρη σημειώνονται και λεπτομέρειες σε σχέση με την ειδικότητα του καθενός από αυτά τα 5 άτομα λοιπόν που έχουν προσθεθεί στο τεχνικό team του Άρη. Για την συνέχεια έχουν προκύψει και κάποια νεότερα στο ΑΠΟΕΛ. Θα πάμε να μας τα μεταφέρει η Μαρία Βασιλιάδου. Καλημέρα Μαρία.
2: Καλημέρα Στέλλα. Καλημέρα σε όλον τον κόσμο.
1: Πρωινές ώρες, έτσι, ώρες Μουντιάλ θα έλεγα. Επιλέγει το ΑΠΟΕΛ για τις ανακοινώσεις του, ναι.
2: Η δεύτερη φορά.
1: Αργότερα ακόμα τώρα. Στις 2 το πρωί ήταν κάπου εκεί.
2: Μία και κάτι, μία και 40 τα ξημερώματα. Ήρθε η ανακοίνωση για τον Μαντσίνη.
1: Ναι. Ήταν ευχάριστη φυσικά.
2: Την περίμεναν. Έτσι και ο κόσμος της ομάδας και η διοίκηση τις προηγούμενες μέρες για ό,τι αφορά το θέμα της παραμονής του Αργεντινού μεσοεπιθετικού. Έκλεισε θετικά το όλο θέμα. Που ήταν μια και από τις προτεραιότητες που είχαν τεθεί άλλωστε στα θέματα προγραμματισμού. Οπότε φέρνει ικανοποίηση το γεγονός ότι κατάφερε το ΑΠΟΕΛ και η διοίκηση του Χάρη Φωτίου να κρατήσει τον Ντάνιελ Μαντσίνη στο ρόστερ της νέας σεζόν. Αναμένεται εντός αυτής της εβδομάδας στην Κύπρο ο Μαντσίνη για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με την ομάδα της Λευκωσίας και να μπει και αυτός από την ερχόμενη εβδομάδα ουσιαστικά στην προετοιμασία. Ως γνωστό, θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες, 4 με 5 Ιουλίου, τα εργομετρικά, οι εργομετρικές εξετάσεις και έπειτα θα αρχίσει και η προετοιμασία των θαλασσοκυτρινών.
1: Έκανε την υπέρβαση, όπως λέμε, το ΑΠΟΕΛ με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο συζητάμε για να κρατήσει τον Μαντσίνη.
2: Η πρόταση που είχε γίνει στον Μαντσίνη είναι μειωμένη σε σχέση με το συμβόλαιο που είχε όταν ήρθε στην ομάδα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Από εκεί και πέρα, η πληροφόρηση που έρχεται κοντά μας είναι πως η πρόταση που είχε κάνει το ΑΠΟΕΛ, είχε διαφοροποιηθεί τις τελευταίες μέρες, ήταν ίδια ή τέλος πάντων κοντά στα δεδομένα που του πρόσφερε και ο Άρης Θεσσαλονίκης. Και επίσης ο Μαντσίνη θα υπογράψει και πολυετές συμβόλαιο ουσιαστικά με την ομάδα της Λευκωσίας. Πληροφορίες κάνουν λόγο για 3 χρόνια συμβολαίου ουσιαστικά με το ΑΠΟΕΛ. Οπότε επωφελείται και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής. Θυμίζω είναι στα 29 του χρονιά ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός. Σίγουρα αποτελεί μια μεγάλη επιτυχία για το ΑΠΟΕΛ να καταφέρει να κρατήσει έναν τέτοιο παίκτη στο ρόστερ του από τη στιγμή που είναι γνωστή η ποιότητά του, η καλή τεχνική του κατάρτιση. Πέρσι με το ΑΠΟΕΛ κατέγραψε 16 συμμετοχές, σκόραρε 3 γκολ, έδωσε 3 ασίστ, αλλά υπολογίζεται πάντα και το πώς ήρθε ο ποδοσφαιριστής όταν εντάχθηκε στο ρόστερ του ΑΠΟΕΛ. Ενώ την πορεία που είχε με τον Παναθηναϊκό είχε καταγράψει 7 συμμετοχές μέσα στη σεζόν με τους πράσινους. Οπότε το γεγονός ότι τώρα θα ακολουθήσει και την προετοιμασία της ομάδας σίγουρα καταγράφεται στα θετικά και εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Ένας έμπειρος ποδοσφαιριστής, ιδιαίτερα για τη συγκεκριμένη θέση του δεξιού άκρου της επίθεσης.
1: Οπωσδήποτε, σημαντική εξέλιξη. Ο Λιμνιός θα είναι επόμενος.
2: Ναι, έτσι αναμένεται ότι τις επόμενες μέρες θα κλείσει ουσιαστικά και τυπικά, αν θέλεις, το θέμα της μεταγραφής του Δημήτρη Λιμνιού. Επίσης, ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος διαθέτει εμπειρίες και παραστάσεις και από προαθλήματα του εξωτερικού. Σε καλή ποδοσφαιρική ηλικία και αυτός έχει στοιχεία στο παιχνίδι του που αρέσουν στους γαλαζοκίτρινους, τόσο στον προπονητή της ομάδας όσο και στον αθλητικό διευθυντή. Ο Δημήτρης Λιμνιός, που είπαμε ξανάστελα και πέρσι όταν αγωνιζόταν στην Φορτούνα Σιντάρτ, επέξε σε αρκετές θέσεις, χρησιμοποιήθηκε και στο αριστερό άκρο της επίθεσης και στο δεξί άκρο της επίθεσης και στη μεσαία γραμμή και στο δεξί άκρο της άμυνας επίσης. Κρατάμε ως ενδεχόμενο το να χρησιμοποιηθεί στο ΑΠΟΕΛ και ως δεξί μπακ, και θα δούμε έπειτα το πώς θα προχωρήσουν οι διεργασίες. Δεν είναι κάτι που μπορούμε να πούμε αυτή τη στιγμή με σιγουριά. Απλά λέμε ότι είναι μια θέση στην οποία τον υπολογίζουν, έχει αξιολογηθεί θετικά από τους ανθρώπους του ΑΠΟΕΛ. Ο Δημήτρης Λιμνιός, ανάλογα με το πώς θα τρέξουν οι διεργασίες γενικότερα στα θέματα του προγραμματισμού.
1: Ναι. Μάλιστα. Επίσης, περιμένουν απάντηση από τον Μάιερ.
2: Και ναι, είναι από τις εκκρεμότητες.
1: Τι γίνεται με το θέμα του νεαρού του Παναγίδη?
2: Είναι από τις εκκρεμότητες η περίπτωση του Μαξ Μάγερ για ό,τι αφορά το ρόστερ της περσινής αγωνιστικής περίοδου, που περιμένουν την απάντηση του Γερμανού στον ΑΠΟΕΛ. Με μειωμένες απολαβές είναι η πρόταση που έχει τεθεί στον ίδιο. Μέσα στις επόμενες μέρες, ουσιαστικά μέσα σε αυτήν την εβδομάδα, περιμένουν ότι θα ξεκαθαρίσει και το θέμα του Μαξ Μάγερ. Για ό,τι αφορά τον Μιχάλη Παναγίτη, είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος αξιολογήθηκε θετικά από τον προπονητή της ομάδας, τον Νίκο Παπαδόπουλο. Γνωρίζουν ούτως ή άλλως τόσο ο ίδιος όσο και ο Ζης Βρύσας καλά την ελληνική αγορά. Αναμένονται νεότερα και για τη δική του περίπτωση. Οι ενδείξεις είναι θετικές. 22χρονος θυμίζω μεσοεπιθετικός, μπορεί να παίξει κυρίως στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένονται τα νεότερα και για τον ίδιο ως δεύτερη ουσιαστικά επιλογή για τα άκρα της επίθεσης του ΑΠΟΕΛ. Στόχος πάντως, Στέλλα, είναι μέχρι η ομάδα να ακολουθήσει, να μεταβεί μάλλον στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, να έχει κλείσει τις περισσότερες εκκρεμότητες στο ρόστερ, και μέχρι τότε θέλουν οι γαλαζοκίτρινοι να κλείσουν τις μεταγραφές που θεωρούν βασικές ενδεκαδά τους, έτσι τους ποδοσφαιριστές αυτούς για το ρόστερ. Είναι μετά την περίπτωση του Δημήτρη Λιμνιού. Η προσοχή στρέφεται στην περίπτωση του κεντρικού επιθετικού, Ούτως ή άλλως έχει αποχωρήσει ο Ντράζιτς, θυμίζω, και ο Διαμαντάκος, ο οποίος είναι τραυματίας. Αναμένεται ότι αρχές Σεπτεμβρίου θα μπει στην αγωνιστική δράση, μέσα Σεπτεμβρίου, ο Κύπριος επιθετικός. Οπότε είναι σε προτεραιότητα το θέμα του κεντρικού επιθετικού. Και επίσης, μια επίσης θέση που είναι σε πρώτο πλάνο, η ενίσχυση στη θέση του επιτελικού μέσου. Αυτές είναι οι προτεραιότητες αυτή τη στιγμή, αφού του κλείσει και η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού.
1: Μάλιστα. Μας γράφουν εδώ για έναν ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού. Εντάξει, κάποια ονόματα.
2: Ο Πεντρόσο.
1: Είναι αντιληπτό, συνδέονται και με τον προπονητή, τον κύριο Παπαδόπουλο.
2: Είναι ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος ολοκληρώνεται το συμβόλαιο του με την ομάδα του Λεβαδιακού. Τον έχει χρησιμοποιήσει ο Νίκος Παπαδόπουλος και ως επιθετικό την προηγούμενη σεζόν. Ήταν μαζί και με τον Osport που έρχεται στον Απόλλωνα. Παίζει και στα κράτης επίθεσης ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, Αργεντίνος. Δεν βγαίνει κάτι συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή από πλευράς του ΑΠΟΕΛ. Ούτε για αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ούτε για κάποια άλλα ονόματα του Λεβαδιακού που είχαν συνδεθεί με το ρεπορτάζ των Γαλαζοκυτρίνων. Mm. Παρόμοια περίπτωση είναι και ο Βέρπιτς, αν θέλεις, και ο Παλάσιος επίσης, που είναι ποδοσφαιριστές που θυμίζω τελειώνουν τα συμβόλαια τους με τον Λεβαδιακό. Αλλά είναι λογικό ότι και ο Νίκος Παπαδόπουλος έχει και αυτούς τους ποδοσφαιριστές μέσα στο μυαλό του για ό,τι αφορά την ενίσχυση. Από εκεί και πέρα είναι άλλον το να κοιτάζουν κάποιες περιπτώσεις γενικά και άλλον το να προχωρήσουν κάποιες διαδικασίες. Ναι. Αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον με την ενημέρωση που προκύπτει, δεν υπάρχει κάτι περισσότερο με τους παίκτες αυτούς, χωρίς να αποκλείεται ότι μπορεί να υπάρξει στη συνέχεια. Το βλέπουν, αξιολογούν περιπτώσεις και από το ελληνικό πρωτάθλημα. Η Ζήσης Βρύσας και Νίκος Παπαδόπουλος και περιμένουμε έτσι τα νεότερα.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Να είσαι καλά. Αυτά. Και πάμε στο αθλητικό δελτίο. Διαφημιστικά και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 11. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
2: Αθλητική ενημέρωση στις 11, στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιάδου. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια, έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες η ανόρθωση, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Προσπάθεια γίνεται για να παραμείνει στην ομάδα της αμοχώς του με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο 23χρονος Αργεντινός μεσοπιθετικός Ελιάν Σωσά. Θέλουμε να κτίσουμε ένα σύνολο που θα διαπρέψει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας να είμαστε στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα είναι κοντά για να αποκτήσει τους Μπρίτο και Μπιέλ. Γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λούκασεν, ο οποίος μας έχει ζητήσει πίστοση χρόνου. Είναι σε εξέλιξη επαφές με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, σχολίασε για την περίπτωση του Γκανέζου αμυντικού. Ενώ πρόσθεσε πως έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία όμως απορρίφθηκε. Κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου κεντρικού αμυντικού Μπόμπι Ντιαμπί, φαίνεται να βρίσκεται επαφιακή ομάδα. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράιαν Μαέ στην Άτλας του Μεξικού, με τον Μαροκινό επιθετικό να αναμένεται πως αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ομόνιας. Σε εξέλιξη διεργασίες για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία. Τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ούτως ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με το ΑΠΟΕΛ. Σε αναμονή για την απάντηση του Μάγερ, κλείνει τις επόμενες μέρες η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμνιού. Στα υπόψη και ο Μιχάλης Παναγίτης. Την περίπτωση του 35χρονου Ιταλού μεσοπιθετικού Λορέντζο Ινσίνιε εξετάζει η ΑΕΛ σύμφωνα με πληροφορίες του 24 Sports. Ο έμπειρος αριστερός εξτρέμ πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Νάπολη, ενώ έμεινε ελεύθερος από την ομάδα της Πεσκάρα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για τους Γκόμες και Τσατακοβίτς. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα, σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Άλεν Όσμπολτ, με την ομάδα της Λεμεσού να επιδιώκει να ενισχυθεί με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενταχθούν με την αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορεία. Η Ελαφρανταξιαρχία ανακοίνωσε 5 προσθήκες στο τεχνικό της επιτελείο. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές προσθήκες ακόμη. Η συντροπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών θα είναι καινούργη. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά στα θέματα αξιολόγησης ποδοσφαιριστών, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, Ανδρέας Παναρέτου. Όπως ξεκαθάρισε, την περίπτωση Τζεμπάρ διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ομάδας, ενώ δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα για την διατήρηση του Στέφανου Χαραλάμπου στο ρόστερ, καθώς ο Κύπριος Μέσος διατηρεί συμβόλαιο με την ανόρθωση. Συνεχίζονται οι επαφές για το θέμα επενδυτή.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Το Μαρόκο επικράτησε με 3-2 της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι και θα βρει στο δρόμο του στη φάση των 16 τον Καναδά. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η μαχητική Παραγουάη που επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Γερμανίας. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 με την ακτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Στις 12 Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή της αναμέτρησης να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό-Εκουαδόρ. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Καρμό. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκτηση του Στάνιτς, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Οι λεπτομέρειες απομένουν για την απόκτηση του Ζωέλ Ροκά. Ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού, ο 24χρονος επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που υπέγραψε συμβόλαιο εργασίας με το Τριφύλι για τα επόμενα 4 χρόνια. Περνά σήμερα τις εργομετρικές εξετάσεις ο Στέφαν Ντεφράι. Παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοπιθετικός Τάισον, σε πρώτο πλάνο η απόκτηση του Γιαννουλή. Πρεμιέρα στο Wimbledon για την Μαρία Σάκαρη, που αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον, με τον αγώνα να υπολογίζεται πως θα αρχίσει στην μία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 12 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
6: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
7: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College.

0: Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
3: Το κλίμα έχει γενέθλια και τα γιορτάζουμε σε όλα τα καταστήματα. Ελάτε στο πενταήμερο πάρτι προσφορών μας με 20 έως 40% έκπτωση για τα 7 χρόνια γενέθλια του κλίμα Λεμεσού. Από Παρασκευή 26 μέχρι και Τρίτη 30 Ιουνίου. Φυτόριο, ηλεκτρικά είδη, εργαλεία, έπιπλα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά, DIY και άλλα πολλά από 20 έως 40% πιο κάτω. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
4: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
5: Η λάμψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
6: Σπορ FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
7: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
8: Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 το βράδυ. Αχτή Ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
9: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
10: Επιστρέψαμε, δίνουμε συνέχεια. Θυμίζω και τους διαγωνισμούς μας. Ο Sport FM και τον Global College δίνουν την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μία για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, για το πτυχίο διοίκησης επιχειρήσεων και για το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη Global και το ονοματεπώνυμό σας και μπαίνετε στην κλήρωση. Επίσης θα κληρώσουμε την ερχόμενη Πέμπτη 2 διπλές προσκλήσεις για όλες τις μέρες για το φεστιβάλ της ΕΔΟΝ 8, 9 και 10 Ιουλίου. Για τον διαγωνισμό αυτό στέλνετε μήνυμα στο 2950 με την ένδειξη συναυλία και το ονοματεπώνυμό σας. Πάμε να δώσουμε συνέχεια με το ρεπορτάζ της Ομόνιας. Πάμε να δούμε τι γίνεται την επόμενη μέρα, αν θέλετε, μετά την εξέλιξη που έχει προκύψει και την αποχώρηση του Ράιαν Μαέ. Ο Γιώργος Νικολάου είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή. Γεια σου, Γιώργο.
11: Καλημέρα, Τέλα. Καλημέρα στους ακροατές μας.
10: Μάλιστα. Αν προκύπτει καταρχήν κάτι το νεότερο σε σχέση με αυτήν την περίπτωση πρώτα, με την αποχώρηση του ΜΑΕ, κάποιες παραπάνω λεπτομέρειες.
11: Ναι, εντάξει. Τα δεδομένα είναι όπως τα έχουμε αναφέρει. Υπάρχει μια καταρχή συμφωνία ανάμεσα στην Ομόνια και την, μιλάμε για την Atlas FC, ομάδα από το Μεξικό. Και θα πρέπει ο ποδοσφαιριστής να περάσει από τις απαραίτητες εξετάσεις για να ενεργοποιηθεί η συμφωνία. Τώρα κάποιες έτσι λεπτομέρειες που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν τον κόσμο είναι ότι η μεταγραφή είναι περίπου στα 3 εκατομμύρια. Υπάρχουν όμως και άλλα μπόνους που μπορούν να φέρουν μεγαλύτερο κέρδος ακόμη στην Ομόνια, η οποία πάντα όταν πουλά κάποιον ποδοσφαιριστή βάζει και ποσοστό μεταπόλησης. Αυτό θέλω να πούμε ότι είναι περίπου στο 10%. Και υπάρχουν και άλλα πολλά μπόνους σε περίπτωση που πετύχει κάποιους στόχους.
10: Εντάξει, είναι αντιληπτό ότι είναι η μεγαλύτερη πώληση ποδοσφαιριστή που έχει κάνει η Ομόνια.
11: Ναι, για την Ομόνια αυτό είναι ξεκάθαρο ότι είναι η μεγαλύτερη πώληση που έχει κάνει. Νομίζω δεν γινόταν και αλλιώς με βάση τα στατιστικά που έχει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος, να πούμε Στέλλα, ότι έχει εκτοξεύσει και τις δικές του απολαβές. Μιλάμε για ένα μισό που ξεπερνάει το εκατομμύριο. Οπότε αντιλαμβανόμαστε και πόσο δύσκολο ήταν για την Ομόνια να πει όχι σε αυτή την πρόταση. Έχουμε πει και άλλες φορές ότι όταν έρχονται τέτοιες προτάσεις δεν μπορείς να κρατήσεις με το δώρο κάποιο ποδοσφαιριστή, όσο σημαντικός και πολύτιμος αν είναι, διότι αν δεν θέλει κάποιος να βρίσκεται εκεί δεν θα μπορέσει να προσφέρει και τα απαιτούμενα. Εντάξει, ο ΜΑΕ αντιλαμβανόμαστε ότι εκτοξεύει τις απολαβές του σε σχέση με αυτά που έπαιρνε στην Ομόνια ή αν θέλεις αυτά που ήταν διαθετημένοι να του δώσει η Ομόνια για να το ανανεώσει το συμβόλαιό του. Μιλάμε για τεράστια ποσά και πλέον Στέλλα πάμε στην επόμενη μέρα που βρίσκει την Ομόνια να είναι αναγκασμένη να προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις για να ανεβάσει και πάρει το επίπεδο της ομάδας. Ναι. Είδαμε την κίνηση με τον Μοτνόρ που ήρθε ως αντικαταστάτης ουσιαστικά του Σεμέδο, έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, αλλά η ουσία Στέλλα είναι να καταφέρει η Ομόνια να πάρει τα στατιστικά που είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές, τουλάχιστον να πλησιάζουν αυτά τα στατιστικά που είχαν αυτοί οι ποδοσφαιριστές με κάποιον τρόπο. Μιλάμε ότι αυτοί οι δύο που παίχτες Στέλλα, μιλώ για τον Σεμέρο και τον ΜΑΕ, είχαν σε όλες τις διοργανώσεις μαζί 49 γκολ και 24 ασίστ. Μιλάμε για απίστευτους αριθμούς. Και μιλώ για αυτούς τους δύο κυρίως, γιατί σημαντικές απουσίες στο τέλος της ημέρας ήταν και αυτή του απώλειες ήταν και αυτή του Μασούρα. Εντάξει, για το Κιόβετιτς υπήρξε απόφαση να μην συνεχίσει, αλλά όπως και να το κάνουμε και αυτός αφήνει ένα σημαντικό κενό. Ας μην ξεχνάμε ότι το ξεκίνημα της περσινής περίοδου αυτός τράβηξε το μεγάλο κουπί δια προκριματικά. Έτσι, οπότε επίστησαν κάποιες σημαντικές αποχωρήσεις στην Ομόνια, η οποία έχει το μεγάλο στοίχημα να αντικαταστήσει αυτούς τους ποδοσφαιριστές και την ίδια ώρα αν είναι δυνατόν να ανεβάσει ακόμη και το επίπεδο. Γιατί αυτός είναι ο στόχος, αυτό λέχθηκε και από επίσημα χειλή της Ομόνιας, ότι ο στόχος είναι να ανέβει ακόμη περισσότερο το επίπεδο. Οπότε είναι δύσκολο το στοίχημα, δύσκολο το έργο των ανθρώπων της Ομόνιας, όμως έχουν τους πόρους και την αποφασιστικότητα για να καταφέρουν να το πετύχουν.
10: Πλέον για το οικονομικό νομίζω δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα. Έτσι κι αλλιώς είχε πει και τις προάλλες ο πρόεδρος ότι θα δώσει κάποια χρήματα και σημαντικά ποσά μάλιστα για να γίνει ενίσχυση επίπεδου αν θέλεις Champions League για την Ομόνια αφού σε αυτήν τη διοργάνωση συμμετέχει. Οπότε αυτό είναι το έναν κρατουμένο. Το άλλο είναι οι επιλογές που θα γίνουν και το χρονικό διάστημα που ίσως και να πιέζει για κάποιες συγκεκριμένες θέσεις.
11: Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια Στέλλα, νομίζω ότι η αποκτήση επιθετικού και δεξιού μπακ πρέπει να είναι στην κορυφή των επιλογών και είναι στην κορυφή των επιλογών. Και νιώθω ότι τουλάχιστον αυτές οι δύο μεταγραφές θα πρέπει να κλείσουν πριν η Ομόνια πάει στις διπλές αναμέτρησης με την Καϊρά. για να υπάρχουν περισσότερες επιλογές για να καταφέρει η Ομόνια να κάνει το

0: πούμε ότι τη διάθεση του ο κ. Παπασταύρου για να ενισχύσει την Ομόνοια την έδειξε δίνοντας ένα πολύ σημαντικό ποσό για να φέρει πίσω στην ομάδα τον Μοσνόρ και τον Καβουλή. Γιατί αυτοί οι ποδοσφαιριστές δεν ήταν ελεύθεροι, έτσι. Τους αγόρασε και τους δύο. Οπότε περιμένουμε τέτοιες κινήσεις και στη συνέχεια. Οι αθλητές θα πρέπει να γίνουν τέτοιες κινήσεις και στη συνέχεια. Επαναλαμβάνω, είναι πολύ δύσκολο να καλύψεις τα στατιστικά των ποδοσφαιριστών που έχουν φύγει. Όμως μπορεί αυτοί που, έρθουν, που θα έρθουν να έχουν λιγότερο γκολ για παράδειγμα, αλλά να βοηθήσουν τους υπόλοιπους να, και συνολικά να φτάσουν στα επίπεδα που πρέπει. Το ζητούμενο, Στέλλα, είναι να δούμε τα αντανακλαστικά της Ομόνοιας και πόσο γρήγορα θα κινηθεί για τις θέσεις τις οποίες έχω προαναφέρει. Κυρίως αυτή του επιθετικού και του δεξιού μπακ. Διότι νιώθω ότι τουλάχιστον στις άλλες θέσεις υπάρχει μια μεγαλύτερη άνεση, ας το πούμε, όχι πως δεν θα κινηθούν, αλλά υπάρχει μια άνεση. Και πλέον η Ομόνοια, Στέλλα, έχει και πέντε καινές θέσεις. Αν δεν υπολογίσουμε και τον Τιουκού, που αυτή τη στιγμή δεν είναι ποδοσφαιριστής της Ομόνοιας, έτσι, υπάρχουν πέντε καινές θέσεις.
1: Ναι.
0: Οπότε υπάρχει περιθώριο για σημαντική ενίσχυση στην Ομόνοια.
1: Είπαμε και προηγουμένως για τον χρόνο που πιέζει και να τονίσουμε ότι σε 22 μέρες έχει το πρώτο της ευρωπαϊκό η Ομόνοια. Ναι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Οπότε
0: πλησιάζουν τα ευρωπαϊκά παιχνίδια.
1: Ναι. Αν θέλεις να κάνεις την υπέρβαση σε αυτήν τη διοργάνωση, πρέπει να πάει με τα καλύτερα δεδομένα.
0: Και απέναντι σε μια ομάδα που είναι και πολύ έτοιμη, Στέλλα, είναι πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο και ξέρουμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει σε αυτό το ξεκίνημα της σεζόν.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα η προτεραιότητα είναι ο Σέντερφορ και ο δεξιός Μπακ. Επίσης θα πάρει και στο περιπαμενή Ομονία.
0: Θα πάρει τερματοφύλακα, θα πάρει κεντρικό αμυντικό, θα πάρει μέσο και θα πάρει και ένα ακόμη μέσο επιθετικό.
1: Ναι. Μάλιστα.
0: Συνολικά 6 κινήσεις είναι σε πρώτη φάση είναι ο στόχος και επαναλαμβάνω υπάρχουν 5 κενές θέσεις.
1: Αν ακούγονται κάποια ονόματα, εάν και εφόσον προκύπτει κάποια εξέλιξη με ποδοσφαιριστή που είχε αναφερθεί και το προηγούμενο διάστημα το όνομα του Γιώργο, και δεν αναφέρουμε μόνο σε επιθετικό φυσικά και για τις υπόλοιπες θέσεις.
0: Περιμένουμε τις εξελίξεις, Στέλλα, σε σχέση με το δεξιμπάκ. Ήταν πιο προχωρημένη η κατάσταση στο θέμα στο δεξιάκρο της άμυνας. Εκτιμώ ότι τις αμέσως επόμενες μέρες θα υπάρξει κάποια εξέλιξη, γιατί τρέχει ο χρόνος. Είναι και το θέμα του Κάρνιτσιτ. Να πούμε ότι πάντως στην Ομόνοια ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει διφορία με οποιονδήποτε ποδοσφαιριστή. Νιώθω ότι ο Κάρνιτσιτ δεν είναι απαραίτητα η πρώτη επιλογή, τουλάχιστον στα μάτια τα δικά μου. Υπάρχουν και άλλοι ποδοσφαιριστές που βρίσκονται σε αυτήν την λίστα. Όμως όπως και να έχει, εκτιμώ ότι θα έχουμε εξελίξεις πολύ πολύ σύντομα σε αυτό το κεφάλαιο. Και την ίδια ώρα να πούμε ότι στην Ομόνοια γνώριζαν για το ενδιαφέρον που υπήρχε για τον ΜΑΕ από διάφορες ομάδες το τελευταίο διάστημα. Αντιλαμβάνονταν ότι ήταν πολύ πιθανό να σκάσει μια πρόταση και ο ποδοσφαιριστής να αποχωρήσει. Οπότε είχαν κάνει κάποια προεργασία πάνω σε αυτό το κομμάτι.
1: Ναι.
0: Και επαναλαμβάνω, μένει να δούμε τα αντανακλαστικά της Ομόνοιας.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Έχουμε και κάποια μηνύματα εδώ, αν θέλεις να δώσουμε κάποια. Βλέπουμε, λέει ο 966, από χθες μετά τη φυγή ΜΑΕ να χάνει τον πιο ποιοτικό της παίχτη 3 εβδομάδες πριν τον πρώτο αγώνα. Έρχεται κάποια μεταγραφή, ο Μούνε θέλει δεξί μπακ, στόπερ και ένα στο κέντρο μας, γράφει ο φίλος. Ο 957, καλημέρα και σε εσάς. Ο ΜΑΕ νομίζω είχε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 28, αυτό είπε ο Ταραπουλούζη στη συνέντευξη. Μετά την κατάκτηση, όχι, είχε ακόμη ένα χρόνο ΜΑΕ, δεν ήταν για 3 χρόνια, για 2 ήταν, άρα έκανε τον έναν και απέμενε ακόμη ένας χρόνος. 4-18, καλημέρα. Στην αρχή μας είπαν ότι δεν θα είναι αντικαταστάτης του Σεμέδο ο Μοτνόρ, τώρα μας τα αλλάζουν τελικά. Ποια είναι η αλήθεια, Γιώργο, έχεις να πεις κάτι?
0: Να πούμε πώς είχαν τα δεδομένα τότε, Στέλλα, για να το ξεκαθαρίζουν. Όταν ερχόταν ο Μοτνόρ, η Ομόνοια είπε ότι δεν είναι ο αντικαταστάτης του Σεμέδο, διότι δεν είχε ακόμη κλείσει το θέμα του Σεμέδο. Οπότε αυτό είχε βγει προς τα έξω. Δηλαδή ότι ο Μοτνόρ δεν είχε έρθει επειδή είχε ήδη απαντήσει αρνητικά ο Σεμέδο. Η αρνητική απάντηση του Σεμέδο ακολούθησε. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι η Ομόνοια θα αποκτήσει ακόμη ένα ποδοσφαιριστή στη μεσοεπιθετική γραμμή. Δηλαδή μπορεί να μην παίζει ακριβώς την ίδια θέση, γιατί υπάρχουν λύσεις εκεί, αλλά μπορεί να είναι πολύ θέση τη. Οπότε κάπως έτσι είναι τα δεδομένα.
1: Κανένας παίχτης μας λέει ο 393 δεν μπορεί να βοηθήσει τα επόμενα δύο παιχνίδια και να έρθει τώρα. Ας είμαστε σοβαροί, λέει. Εννοεί ότι δεν θα είναι έτοιμος αγωνιστικά κάποιος.
0: Για
1: να βοηθήσει τα πρώτα ευρωπαϊκά.
0: Ναι. Μπορεί να ακολουθεί πρόγραμμα προετοιμασίας με κάποια ομάδα. Το ένα είναι αυτό. Και το άλλο είναι ότι μπορεί να έρθει από προάστημα που είναι σε εξέλιξη. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορεί να στοχεύσει, αλλά Στελά, δεν είναι απαραίτητο ένας ποδοσφαιριστής που θα έρθει να είναι έτοιμος για να ξεκινήσει βασικός. Ακόμη και το να έχεις επιλογές στον πάγκο, είναι μεγάλη υπόθεση σε αυτά τα παιχνίδια. Ναι. Ότι πάει αποδυναμωμένη η Ομόνια σε αυτά τα δύο παιχνίδια με την Καϊράτ, νομίζω είναι ξεκάθαρο όταν χάνει τους δύο πιο ποιοτικούς της ποδοσφαιριστές στην μεσοεπιθετική γραμμή. Mm-hmm. Το θέμα είναι πώς θα αντιδράσει, γιατί υπάρχει ζωή και μετά το ΜΑΕ και μετά το ΣΕΜΕΛ.
1: Ναι. Μάλιστα. Για Κάστανο με ρωτούν και για Κονσεϊσάο της ΑΕΛ αν έχει κάτι.
0: Δεν έχω κάτι υπόψη μου για τον Κονσεϊσάο. Όπως αντιλαμβάνομαι είναι προσφερειστής της ΑΕΛ ο οποίος έχει και μια ρήτρα στο συμβόλαιο του. Έξω το γνωρίζω. Για τον Κάστανο έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ο νούμερο ένας στόχος για τη μεσαία γραμμή. Με το καλό να πάει πίσω στην ομάδα του, να δει πώς έχουν τα δεδομένα και ακολούθως να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις για το μέλλον του. Μάλιστα. Πάντως να πω στέλνω ότι υπάρχει και μια πληροφορία ότι έχει προταθεί στην Ομόνια ο Λορέν Μωρόν. Είναι center for και παίζει στον Άρη. Δεν επιβεβαιώνεται πάντως.
1: Όχι, λέμε σου, Θεσσαλονίκης.
0: Ναι, ναι. Να πούμε ότι δεν επιβεβαιώνεται αν απασχολεί ή όχι ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος να ξυπέρσει δεν είχε καλή σεζόν.
1: Αυτό είναι λογικό, θα προταθούν πάρα πολύ τώρα. Το θέμα είναι η επιλογή που θα γίνει. Ακριβώς. Μάλιστα, και ένα τελευταίο μήνυμα. Δεν είναι 49 γκολ, μου γράφει 6-37 από σήμερα εδώ και Μάη, αλλά και τα 9 του Γιώβετιτς. Ναι, είπες και εσύ προηγουμένως, Γιώργο, ήταν καθοριστική παρουσία του Γιώβετιτς, ναι, στο ξεκίνημα της σεζόν και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Μάλιστα, ακριβώς. Αυτά για την ώρα.
0: Ναι, να πούμε ότι αύριο Στέλλα παίζει και Ομόνια το πρώτο της φιλικό παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Με την Δύναμο Βουκουρεστίου. Είναι πολύ σημαντικό να το αναφέρουμε αυτό. Θα έχει την ευκαιρία ο κόσμος να δει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Και να θυμίσω ότι εκτός πλάνων πρέπει να θεωρείται ο Μουζαλόφσκι, νομίζω το γνωρίζει ο κόσμος αυτό.
1: Ναι.
0: Επαναλαμβάνω για όσους δεν το γνωρίζουν ότι δεν δείχνει διάθεση στις προπονήσεις, δείχνει να βολεύεται με το απλά να προπονείται και δεν έχει διάθεση να πάει κάπου να αγωνιστεί. Οπότε
1: μάλιστα.
0: Έμεινε στην Κύπρο και είναι εκτός πλάνων.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε στο ρεπορτάζ της ΑΕΛ. Μαζί μας ο Χαραλαμπός Τσαλούπης θα μας πει και για τα εισιτήρια διαρκείας. Έγινε πριν από λίγο η δημοσιογραφική διάσκεψη και η παρουσίαση. Σε χαιρετώ, Χαραλαμπέ. Καλημέρα και σε σένα.
2: Καλημέρα, Στελά. Ναι, πραγματοποιήθηκε πριν από λίγο στην αίθουσα του ΑΜΕΓΑ η παρουσίαση των εισιτηρίων διαρκείας της ΑΕΛ από τον Νικόλα Λεβέντη, εκπρόσωπο τύπου, και τη Ραφαέλα Στυλιανού, υπεύθυνη του marketing. Είναι 4 εισιτήρια διαρκεία Στέλλα. Ξεκίνησε σήμερα η προπόληση από τις 12 σε μισή ώρα δηλαδή για τους περσινούς κατόχους διαρκείας ώστε να υπάρξουν οι ανανεώσεις και στη συνέχεια θα δικαιούνται να πάρουν και εισιτήριο διαρκείας οι υπόλοιποι οι οποίοι δεν είχαν season ticket την περσινή περίοδο. Παρουσιάστηκε και το Loyal Team Card, ένα σύστημα το οποίο ουσιαστικά παίρνεις βαθμούς και έχεις προτεραιότητα για κάποια παιχνίδια εκτός έδρας και όχι μόνο.
1: Μάλιστα, έχει τεθεί κάποιος στόχος για εισιτήρια διαρκείας?
2: Ο στόχος είναι να διατεθούν κοντά στις 3.500 εισιτήρια διαρκείας για την φετινή περίοδο. Γενικότερα, Στέλλα, δεν θέλουν να πούν πολλά μεγάλα λόγια στην ΑΕΛ την φετινή περίοδο, ωστόσο έβαλαν αυτό το στόχο για τα εισιτήρια διαρκείας να διατεθούν δηλαδή περισσότερα από 3.500 εισιτήρια.
1: Για τις τιμές?
2: Εντάξει, οι τιμές είναι κοντά στα περσινά επίπεδα, δεν είναι ιδιαίτερα ακριβά τα εισιτήρια διαρκείας, δεν τα έχω τώρα έτσι μαζί μου Στέλλα για να πω ακριβώς τις τιμές, ωστόσο είναι κοντά στα περσινά επίπεδα.
1: Εντάξει, μισό λεπτό να κοιτάξω λίγο εδώ.
2: Βλέπω κάποια στα 290 ευρώ, υπάρχει εισιτήριο διαρκείας των 190 ευρώ, υπάρχει και το VIP το οποίο είναι κοντά στα 600 και υπάρχουν και έτσι και για τους οργανωμένους οπαδούς κάποιες άλλες τιμές πιο φθηνά εισιτήρια.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν και παραπάνω λεπτομέρειες και στις ιστοσελίδες τα πάντα έχουν αναφερθεί.
2: Στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα, λέχθηκε οτιδήποτε άλλο στη δημοσιογραφική, κάτι για τα μεταγραφικά, οτιδήποτε.
2: Εντάξει, δεν θέλησαν να μιλήσουν για τα μεταγραφικά στην ΑΕΛ από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποιος, είτε ο πρόεδρος είτε ο κύριος Νταμάχου. Έγινε ερώτηση έτσι αν θα αποκτηθεί κάποιος κράχτης και με αφορμή και το όνομα του
1: Insignia.
2: Ναι. Χαμογέλασε ο Νικόλας Λεβέντης. Θα δούμε, όπως ανάφερε, γίνονται προσπάθειες ώστε να χτιστεί έτσι μια δυνατή ομάδα.
1: Ναι. Μάλιστα. Άρα για την ώρα δεν επιβεβαιώνεται ούτε και διαψεύδεται οτιδήποτε γύρω από τον συγκεκριμένο.
2: Ένας ποδοσφαιριστής ο οποίος προτάθηκε στην ΑΕΛ ψάχνεται, πλέον το θέμα είναι στο οικονομικό, ενώ πόσο κοντά μπορεί να φτάσουν οι δύο πλευρές για να υπάρξει συμφωνία. Είναι ένας πολύ μεγάλος ποδοσφαιριστής με σπουδαία καριέρα στην Νάπολη και σίγουρα θα ήταν επιτυχία για την ΑΕΛ αν μπορούσε να τον φέρει στην Λέμεσο.
1: Να. Μάλιστα. Τι άλλο μπορούμε να πούμε για άλλες προσθήκες στο ρόστερ?
2: Αυτό που είπε ο Νικόλας Λεβέντης, δεν έγιναν και κάποιες ανακοινώσεις γιατί πολύ πιθανόν κάποιοι ποδοσφαιριστές να έχουν ακόμη συμβόλαια με τις ομάδες τους. Αυτό παραπέμπει έτσι σε κάποιες περιπτώσεις όπως του Γκομής, ίσως ακόμη και του Καρό και του Γκόμες, και γι' αυτό δεν υπήρξαν ανακοινώσεις ακόμη περισσότερες από την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Ναι. Τα περιμένουμε όμως όλα αυτά έτσι τις επόμενες μέρες, λογικά.
2: Σίγουρα, ναι. Είναι εβδομάδα όπου περιμένουμε 2-3 ανακοινώσεις ποδοσφαιριστών σίγουρα από την ομάδα της ΑΕΛ.
1: Μάλιστα. Υπήρχε και ένας ποδοσφαιριστής, τώρα μου διαφεύγει το όνομα του, με τον οποίο ήταν σε επαφές, αλλά υπήρχε μια οικονομική διαφορά αν έχει γεφύρει.
2: Ο Φελίπες Σουάρες, ο οποίος αγωνίζεται στον χώρο της μεσαίας γραμμής, είναι ελεύθερος, υπήρχε οικονομική διαφορά, δεν υπάρχει συμφωνία για την ώρα, ωστόσο συνεχίζονται οι επαφές με τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.
1: Ναι. Μάλιστα. Και οι υπόλοιποι είναι γνωστοί, τους έχουμε πει και θα δούμε. Ναι, και με τον Καρό επίσης είπαμε και με τον Γκομής.
2: Ο Καρό και ο Γκομής περιμένουμε ουσιαστικά από τις ομάδες τους να τα βρουν υποσφαιριστές όσον αφορά τις αποζημιώσεις τους και στη συνέχεια να ανακοινωθούν από την ομάδα της ΑΕΛ. Για τον Γκομής η περίπτωση είναι όπως αυτή του Γκόλτσον, που πήρε μια σημαντική αποζημίωση από την ομάδα του Άρη και στη συνέχεια ανακοινώθηκε από τον Απόλλωνα. Κάτι παρόμοιο θα γίνει και με την περίπτωση του έμπειρου φορ του Άρη.
1: Μάλιστα, πάντως δεν έχει αναφερθεί, τώρα που το σκέφτομαι, αν ακολούθησε και την αποστολή του Άρη ή δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα νέων κομής, λέω.
2: Είναι εκτός πλανών. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Οπότε ναι, με τον ένα ή τον άλλον τρόπο θα γίνει θεωρώ ποδοσφαιριστής της ΑΕΠ πολύ σύντομα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και πότε είπαμε να αρχίσει η προετοιμασία η ΑΕΛ?
2: 13 Ιουλίου. Η προετοιμασία θα γίνει στην Κύπρο και 1η Ιουλίου θα αναχωρήσει η ΑΕΛ για την Πολωνία. Θα ανακοινωθούν και περισσότερα στη συνέχεια και τα φιλικά που θα γίνουν στην Κύπρο, με στόχο να δώσει το τελευταίο της φιλικό εντός έδρας η ΑΕΛ, ώστε να πάει και ο κόσμος στο ΑΜΕΓΑ πριν από την πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Ναι. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Χαραλαμπέ. Καλό υπόλοιπο. Πάμε στο διάλειμμα μας και επανερχόμαστε.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες, ηλικίας 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ. Σήμερα ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 32 στα υπόλοιπα παράλια και στους 30 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
4: Το έφτιαξες και αυτό? Και την πόρτα? Και τον κήπο?
5: Με Ίνκο δεν υπάρχει δουλειά που να μην μπορώ να κάνω.
4: Ούτε ο μάστορας δεν θα τα έκανε τόσο καλά.
5: Είδες, όταν έχεις τα σωστά εργαλεία, ο κόσμος είναι στα χέρια σου. Εργασία στο σπίτι, το αυτοκίνητο, τον κήπο ή τη δουλειά. Τα εργαλεία Ίνκο σου δίνουν τη λύση. Βρες τα σε όλους τους επίσημους μεταπολιτές Ίνκο παγκύπρια. Ίνκο. Make the world in your hands.
6: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7000-8182.
7: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπου σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
8: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
7: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
9: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
10: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
11: Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του, αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία αιχμής. Κινείται αθόρυβα, προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
12: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.

0: Επιστρέψαμε και πάλι μαζί για το τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Να πούμε ότι στην ανόρθωση προκύπτει συμφωνία με Βαλκάνιο προπονητή και αναμένουμε τις επόμενες 1-2 μέρες να στείλει υπογεγραμμένο το συμβόλαιό του και να κλείσει και τυπικά αυτό το θέμα που εκκρεμεί εδώ και αρκετό διάστημα. Έπαιξαν στο ρεπορτάζ διάφορα ονόματα. Ο συγκεκριμένος προπονητής δεν έχει πάντως δημοσιοποιηθεί, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, το όνομά του. Είναι Βαλκάνιος, όπως λένε οι πληροφορίες, και περιμένουμε κάποια ανακοίνωση τις αμέσως επόμενες 1-2 μέρες γύρω από αυτό το θέμα. Η Ομόνια ανακοίνωσε πριν από 50 λεπτά ότι η σημερινή προπόνηση θα είναι στις 7 η ώρα σε ζωντανή μετάδοση από το Ομόνια TV στο Κιέλτσε της Πολωνίας. Η ΑΕΚ συνεχίζει την προετοιμασία της στην Ολλανδία. Εκεί θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας, εκεί βρίσκεται από χθες. Θα πάει τις επόμενες μέρες και ο πρόεδρος, ο Άντρος Καραμπατάκης, για να παρακολουθήσει κιόλας τα τελευταία φιλικά δυνατά τεστ απέναντι σε ΠΑΟΚ και ΑΙΑΞ. Ο Απόλλωνας εντατικοποιεί τις προσπάθειές του και θα ανακοινώσει ποδοσφαιριστές πριν από την αναχώρηση της αποστολής την Πέμπτη για την Ολλανδία. Ο ένας θα είναι σίγουρα ο Όσμπολτ. Από εκεί και πέρα θα δούμε, θα προκύψει και κάτι άλλο. Ψάχνει και κεντρικό αμυντικό και εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Ο Άρης, όπως είπαμε, είναι στη Λετωνία για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του, αλλά και γενικότερα για την όλη προετοιμασία. Ο Χαραλάμπους, ο Μπουράν και ο Κορεία, διεθνείς ποδοσφαιριστές, δεν βρίσκονται μαζί με την Αποστολή. Έχουν πάρει κάποιες μέρες επιπλέον άδεια και από εβδομάδας θα μεταβούν για να ενσωματωθούν με την υπόλοιπη ομάδα. Αυτά κάποια νέα επιπλέον που προκύπτουν. Και πάμε να ακούσουμε τον χορηγό μας για το ένθετο.
1: Το ένθετο Διεθνή Νέα και Ειδήσεις φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.

0: Είναι μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή ο Γιώργος Σαββίδης, ο συνεργάτης του Sport FM 95. Σε χαιρετώ, Γιώργο. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Στέλλα μου. Και σε εσένα και στους φίλους ακροατές.
0: Τι γίνεται, είσαι καλά?
1: Δόξα σε Θεώ.
0: Αντέχεις και παρακολουθείς τα παιχνίδια, τα πλήστα τουλάχιστον?
1: Κοιμήθηκα η ώρα 3 το πρωί.
0: Μάλιστα. Διότι πήγαινε και στην παράταση ο αγώνας της Γερμανίας.
1: Ναι.
0: Αμέσως μετά ξεκίνησε το άλλο το παιχνίδι και το προλάβαμε στη διαδικασία το πέναλτι. Εγώ το προλάβα εκείνη την ώρα, είχα ξυπνήσει, οπότε είδαμε το κομμάτι αυτό και αναφέρομαι στο δεύτερο παιχνίδι που εκρίθηκε επίσης στη διαδικασία το πέναλτι, το Ολλανδία-Μαρόκο. Πρέπει να ήταν και πάρα πολύ καλός αγώνας αυτός, αλλά την ώρα που επιλέγουν να βάλουν κάποια παιχνίδια πραγματικά είναι έτσι άξιον απορίας. Όπως και να έχει, να αρχίσουμε από το παιχνίδι που έγινε το βράδυ με τη Βραζιλία, να βρίσκεται πίσω στο σκορ, να τα βρίσκει σκούρα, να έχει όμως τις ψυχικές δυνάμεις και να ανατρέπει το εις βάρος της αποτέλεσμα και να παίρνει την πρόκριση κόντρα στην Ιαπωνία.
1: Ναι, πάντως έτσι είδαμε 4 παιχνίδια τα νόκαουτ.
0: Ναι, στη φάση των 32 τώρα, ναι.
1: Στη φάση των 32, δηλαδή είναι όλα σε στεράει. Νότια Αφρική, Καναδάς 0-1. Βραζιλία, Ιαπωνία 2-1. Στις καθυστερήσεις ο Καναδάς, στις καθυστερήσεις Βραζιλία.
0: Μάλιστα.
1: Γερμανία, Παραγουάη στα πέναλτι. Ολλανδία, Μαρόκο στα πέναλτι. Δηλαδή βλέπεις ότι πλέον κλειστά αποτελέσματα, δύσκολα παιχνίδια, τα φαβορί ζορίζονται.
0: Ναι. Φάμε και τη μεγάλη έκπληξη.
1: Ναι, ναι, με τη Γερμανία.
0: Ναι, ναι.
1: Κοιτάξτε, αν πάμε στο παιχνίδι Βραζιλία-Ιαπωνία, ήταν μια Ιαπωνία η οποία ήταν εξαιρετικά καλή τακτικά, πάρα πολύ καλή, ιδιαίτερα το πρώτο ημίχρονο. Δεν μπορέσε η Βραζιλία να πιάσει ρυθμό, να βγάλει ποιότητα και την ικανότητα της σαν ομάδα. Το έδειξε όμως, κατάφερε να προηγηθεί μάλιστα η Παραγουάη.
0: Η Ιαπωνία.
1: Ναι, η Ιαπωνία, συγγνώμη. Ναι. Της Βραζιλίας, αλλά η Βραζιλία βλέποντας το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρονού ήταν μια Βραζιλία πραγματικά όπως την είχαμε μέσα στο μυαλό περισσότερη, δηλαδή επιθετική, πίεζε ψηλά, γρήγορη, εκρηκτική. Εκείνο το 15 λεπτό ήταν πράγματι η Βραζιλία, η Βραζιλία σαν ομάδα που περιμέναμε όλοι. Όμως μετά από αυτό το διάστημα σιγά σιγά πάλι η Ιαπωνία ισορρόπησε, γέννηκε μια-δυο φάσεις που μπορούσε να κάνει πάλι τη ζημιά, αλλά εάν δούμε συνολικά το παιχνίδι, η Βραζιλία γενικά με την εικόνα που έβγαλε ιδιαίτερα στο δεύτερο ημίχρονο ήταν η ομάδα που δικαιούταν να περάσει.
0: Εντάξει, βοήθησαν και οι αλλαγές, θεωρώ. Εντάξει, ο Μαρτινέλη δεν το συζητώ. Μόλις μπήκε στο γήπεδο, σκοράρει και το νικητήριο τέρμα εκεί. Περιμένουν πάρα πολλά, νομίζω, από τον Βινίσιους. Δείχνει να είναι και αυτό σε καλή κατάσταση, αλλά δεν του βγήκαν όλα όσα έκανε χθες. Εντάξει. Έχω κάποιες αμφιβολίες εγώ ακόμη προσωπικά για τη Βραζιλία, για να είμαι σωστή. Καταλαβαίνω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να φτάσει μέχρι και τον τελικό.
1: Να σου πω, Στέλλα, ξέρω γιατί το λες, γιατί άμα την Ιαπωνία ζορίζεται να την περάσει, θα είναι δύσκολα πράγματα. Περιμένω να δω και το Γαλλία-Σουηδία. Που η Γαλλία
0: ναι,
1: είναι
0: τα μεσάνυχτα μια... αυτό. Ναι.
1: Ορίστε.
0: Τα μεσάνυχτα, λέω το παιχνίδι.
1: Ναι, ναι, τα μεσάνυχτα, ναι. Περιμένω να το δω και αυτό. Τι παιχνίδι θα είναι και αν είναι γι' αυτό έτσι κλειστό, τότε έχω την εντύπωση ότι κανένα παιχνίδι δεν θα είναι εύκολο. Ειλικρινά. Και φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον δεν είναι οι παίχτες που κάνουν τη διαφορά, αλλά η ομάδα που κάνει τη διαφορά, δηλαδή μιλώ σαν σύνολο. Υπάρχουν οι παίχτες που θα κάνουν τη διαφορά μέσα σε μια ομάδα. Ναι, λόγω ποιότητας και λόγω ικανοτήτων, αλλά αν δεν είσαι ομάδα πλέον, να λειτουργήσεις σαν ομάδα, πάρα πολύ δύσκολα θα είναι τα πράγματα για οποιαδήποτε από τις μεγάλες ομάδες. Άρα εκείνο που προέχει πρώτα είναι να είσαι ομάδα, δηλαδή να μπορείς να είσαι καλός στη φάση άμυνα, στη φάση επίθεση, στο transition το αμυντικό, στο transition το επιθετικό. Και ναι, να βγάλουν κάποιοι την ποιότητα σε δεδομένες στιγμές μέσα στο παιχνίδι. Τότε ναι, οι μονάδες θα κάνουν τη διαφορά. Αν όμως σαν ομάδα δεν είσαι αυτή που πρέπει να είσαι, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Μάλιστα. Τώρα, να αποκλειστεί η Γερμανία από την Παραγουάη, νομίζω ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη μέχρι στιγμή στη διοργάνωση. 1-1 η κανονική διάρκεια. Είχε προηγηθεί μάλιστα η Παραγουάη. Και πήγαμε και στα πέναλτι εκεί.
1: Κοίταξε, ας πω, βλέποντας τη Γερμανία, η Γερμανία γιατί αποκλείστηκε, γιατί δεν κατάφερε σε κανένα σημείο, αν εξαιρέσω έτσι σε ένα πεντάλεπτο στο δεύτερο ημίχρονο, πάλι έτσι μεταξύ, μάλλον δεκάλεπτο, εκεί στο 45-55 εκεί, που μπήκε έτσι λίγο δυνατά, εκείνο ήταν, μόνο. Δηλαδή δεν είχε ούτε την να πιέσει, να φανεί η πίεση στο επιθετικό τρίτο, να πρεσάρει, να παραχτήσει γρήγορα την μπάλα. Δεν είχε τις δυνάμεις να παίξει γρήγορα, εκρηκτικά στο επιθετικό της τρίτο. Και φαινόταν ότι απέναντι της, έτσι όπως ήταν η Παραγουάη, που ήταν πάρα πολύ καλή τακτικά, αμυντικά, αλλά και πολύ επικίνδυνη στις αντιπιθέσεις, φαινόταν ότι η Γερμανία δεν θα περνούσε εύκολο απόγευμα εκεί, βράδυ εμάς. Και δεν είναι τυχαία το γεγονός ότι δεν κατάφερε να επιβληθεί. Η Παραγουάη ήταν, ενώ δεν την είδα, πρώτη φορά την είδα την Παραγουάη, για να είμαι ειλικρινής, ενώ φαίνεται ότι θα ήταν εύκολος αντίπαλος, τελικά όχι μόνο δεν ήταν εύκολος αντίπαλος, αλλά ήταν και η ομάδα που έκανε και την έκπληξη. Δηλαδή, και φαίνεται ξεκάθαρα μέσα από τα play-off και οι άλλες ομάδες. Δηλαδή η Νότια Αφρική με τον Καναδά, η Ολλανδία, Μαρόκο, το Μαρόκο δεν είναι, η Ιαπωνία με τη Βραζιλία, που υπήρχε διαφορά. Φαίνεται ξεκάθαρα ότι πλέον δεν είσαι ομάδα, δεν μπορείς να λειτουργήσεις και να πάρεις μπροστά. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Τουλάχιστον μέσα από τα πρώτα παιχνίδια στους ομίλους και τώρα ιδιαίτερα στα πλέον, στα νοκάουτ, φαίνεται ξεκάθαρα αυτή η εικόνα.
0: Και μπαίνει λίγο και η σκοπιμότητα, διότι είναι παιχνίδια νοκάουτ, δεν υπάρχει εννοώ επαναληπτικός και όλα αυτά. Συνεπώς, πρέπει να είναι έτοιμες από όλες τις απόψεις οι ομάδες για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν ξέρω αν τους έχει πιάσει και λίγο η κούραση κάποιους ή κάποιες εθνικές.
1: Μα γι' αυτό που λέω ότι αν δεν έχεις ενέργεια και αν δεν είσαι ομάδα, διότι δεν μπορεί να λειτουργείς σπασμωδικά μέσω κάποιων ατόμων.
0: Ναι.
1: Αν δεν είσαι ομάδα, δηλαδή να ξέρεις πότε πρέπει να πιέσεις, πότε πρέπει να πάρεις ανάσες, πότε πρέπει να ξαναπιέσεις, πότε πρέπει να ξαναπάρεις ανάσες, διότι όπως είπες, δεν μπορείς να βγάλεις 90 λεπτά σε ψηλό ρυθμό.
0: Ναι.
1: Είναι φορτωμένοι παίκτες με πάρα πολλά
0: ρυθμό. Υπήρχαν πάρα πολλές προσδοκίες για την Γερμανία, δεν επιβεβαιώθηκαν, μένει νωρίς εκτός. Υπάρχει και για τον Νάγκελσμαν, θα έλεγα έτσι, υπάρχει μεγάλη κριτική, γίνεται προς το πρόσωπό του. Μάλιστα κάποιοι θυμήθηκαν το Κλοπ και τον Θέλους στην Εθνική. Δεν ξέρω αν θα πάει, αλλά θα το δούμε. Ο Νάγκελσμαν είπε ότι δεν θα παραιτηθεί για την ώρα που μιλάμε, Γιώργο.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Τώρα και η Ολλανδία, για την Ολλανδία είχαμε αρκετές προσδοκίες, μπορώ να πω, αλλά και αυτοί μένουν εκτός από το Μαρόκο, που να θυμίσω ότι το Μαρόκο στην προηγούμενη διοργάνωση είχε πάει και στα ημιτελικά. Είχε πάει μέχρι και τα ημιτελικά.
1: Το Μαρόκο είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, Στέλλα.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ καλή ομάδα. Δεν ήταν εύκολη ομάδα για την Ολλανδία. Εντάξει, Ολλανδοί. Πήγαμε με κάποιες προσδοκίες, είναι μια ομάδα που έχει ιστορία στο παγκόσμιο ποδοσφαιρό σαν εθνική ομάδα, αλλά έβγαλε κάποιες φουνίες, ιδιαίτερα τη φουνία του Μπούλ, του Αμπάστεν, τότε του Ράικαρτ, αλλά δεν ήταν εύκολη η ομάδα το παρόν.
0: Ναι. Και στη διαδικασία το πέναλτι, επειδή την είδα αυτή τη διαδικασία, δεν μου φάνηκε να ήταν, δεν ξέρω, ήταν τόσο πολύ πιεσμένοι οι παίχτες, έχαναν Απίστευτες έκαναν εκτελέσεις εκεί. Δεν είναι εντελώς απροετοίμαστοι για αυτήν τη διαδικασία.
1: Τι μου φάνηκαν. Αν έβλεπε και του Γερμανού που χτυπούσαν τα πέναλτι, το ίδιο.
0: Το ίδιο.
1: Μάλιστα.
0: Δοκάρια, είχαμε 3 δοκάρια, 2 για του Ολλανδού, 1 για το Μαρόκο. Έκανε μια απόκρουση ο τερματοφύλακα του Μαρόκου, δηλαδή έστεκε τον άνθρωπο εκεί και ήρθε και έκοψε την μπάλα. Πρώτη φορά είδα τέτοια απόκρουση.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, υπάρχει πίεση, μην νομίζει.
0: Σίγουρα υπάρχει, ναι, το δέχομαι, αλλά νομίζω ότι δεν μπορούσε να το διαχειριστούν εκεί σωστά. Ήταν πολύ άστοχες οι εκτελέσεις.
1: Εκείνη την τράμα που πιάνεις την μπάλα και την βάζεις εκεί και πας 3-4 μέτρα πίσω, μέχρι να πάει να χτυπήσεις την μπάλα, αντιλαμβάνεσαι τι σκέψεις περνούν από μέσα στο μυαλό σου και πρέπει να τις διαχειριστείς. Δεν νομίζεις ότι είναι εύκολο.
0: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω.
1: Εκεί εξαρτώνται πάρα πολύ από σένα το τι θα κάνεις.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά το παιχνίδι και την ιστορία και τα πάντα.
0: Μάλιστα, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 16, θα είναι ανάμεσα σε Καναδά και Μαρόκο. Και περιμένουν αντιπάλους η Παραγουάη και η Βραζιλία. Η Παραγουάη θα πάρει αντίπαλον από το ζευγάρι Γαλλία-Σουηδία, που είπαμε ότι είναι τα μεσάνυχτα σήμερα. Και η Βραζιλία θα πάρει αντίπαλον από το ζευγάρι Ναχτή Ελεφαντουστού Νορβηγία, που είναι στις 8 η ώρα απόψε, Γιώργο.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, να δούμε. Δεν ξέρω αν θα πάνε τα πράγματα έτσι, τα παιχνίδια κλειστά, όπως είδαμε στα πρώτα 4 παιχνίδια. Θέλω να δω η Γαλλία με η Σουηδία, αν η Γαλλία θα κάνει, θα σπάσει αυτόν το κλειστό το σκορ. Δηλαδή αν η Γαλλία θα δείξει απόψε αν είναι η ομάδα που μπορεί να κάνει τη διαφορά ακόμη και στα νοκάουτ. Είναι πάρα πολύ περίεργο να δω απόψε τη Γαλλία. Να βγάλει ένα συμπέρασμα έτσι πιο δυνατό από αυτό που έχω, διότι πιστεύω ότι η Γαλλία είναι μια ομάδα τουλάχιστον βλέποντας όλες, δηλαδή τις είδα όλες τις ομάδες, πιστεύω ότι η Γαλλία, το ρόστερ της Γαλλίας είναι τέτοιο που έχει ένα προβάδισμα, χωρίς να σημαίνει ποδόσφαιρο, στο ποδόσφαιρο όλα μπορούν να συμβούν.
0: Ναι. Αλλά όχι, ομάδα... όχι, έχει έναν από τα πιο δυνατά ρόστερ, εκτιμώ και εγώ, ναι. Είναι από τα μεγάλα φαβορή Γαλλία.
1: Δηλαδή, αν πεις, ας πούμε, στην επίθεση, Στέλλα μου, είναι ο Λισέ Μπάγερ Μονάχου, ο Εμπαπέρε Αλμαντρίτης, ο Ντεμπελέ Παρί Σεν Ζερμέν, ο Ντουέ Παρί Σεν Ζερμέν, ο Μπαρκόλα Παρί Σεν Ζερμέν. Μα μιλούμε για
0: ναι, μην το συζητάς. Είναι όλοι ένας και ένας. Ναι.
1: Ακριβώς. Και αν πάεις πίσω,
0: Ραμπιό, και πίσω ακόμη, ναι.
1: Σαμανί, Σαμανί Σταλχά, που αμεκανό.
0: Άρα εκτιμάς ότι έχει τον πρώτο λόγο απόψε. Ναι, κόντρα στη Σουηδία, που και η Σουηδία είναι εντάξει, μια καλή ομάδα, αλλά δεν ξέρεις και σε ποια βραδιά θα βρεθεί η Σουηδία. Ναι, λίγο...
1: Εκείνο που θέλω να δω εγώ απόψε είναι αν η Γαλλία σαν ομάδα μπορέσει να πιέσει, διότι όπως είπες υπάρχουν σκοριμότητες. Εγώ θεωρώ ότι η Σουηδία θα πάει με τη σκοριμότητα απόψε.
0: Μάλιστα.
1: Τακτικά να παίξει. Mm-hmm. Δεν πιστεύω ότι θα πάει να δώσει, να πάει να πιέσει ψηλά, να δώσει χώρους στη Γαλλία, διότι η Γαλλία είναι η πιο εκτιμή, γρήγορη ομάδα με τα πιο πολλά σπριντάρισματα στο επιθετικό τρίτο του αντιπάλου, που αυτό...
0: Μάλιστα.
1: Αυτό στατιστικά λέει ότι η ομάδα που κάνει τα πιο πολλά στην επιθετικό τρίτο στατιστικά κερδίζει. Βάζει γκολ.
0: Ναι. Για το Αχτή Ελεφάντος του, ένα σύντομο σχόλιο κόντρα στην Νορβηγία.
1: Εντάξει, βλέποντας και την Αχτή Ελεφάντος του, είναι μια ομάδα που με ξάφνιασε παντός. Η Νορβηγία είναι καλή ομάδα. Είναι καλύτερη η Νορβηγία που νομίζω στην ιστορία της.
0: Ναι.
1: Με ό,τι και Χάλαν και κάποιους άλλους σαν ομάδα, αλλά η Αχτή Ελεφάντος του είναι μια σκληροτράχηλη ομάδα. Είναι πολύ περίεργος να δω και αυτό το παιχνίδι απόψε τι θα βγάλει.
0: Και επίσης να θυμίσω ότι έχουμε και στις 4 τα ξημερώματα το Μεξικό απέναντι στον Ισημερινό. Και αυτή είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα αναμέτρηση. Μάλιστα. Έναν γενικότερο άλλο σχόλιο να θέλεις να κάνεις για κάποια άλλη εθνική, να σου έχει αρέσει κάτι συγκεκριμένα, Γιώργο, να έχεις κρατήσει
1: γιατί,
0: κάτι.
1: Γιατί.
0: Για κάποια άλλη εθνική.
1: Κοίταξε, τα φαβορή, δηλαδή η Αργεντινή με τον Μέση, δηλαδή με τον Μέση που κάνει μια διαχείριση προχθές, το ξεκούρασε, δηλαδή αν ο Μέση είναι φρέσκος, ένας Μέση φρέσκος ανεβάζει σε επίπεδο την Αργεντινή. Η Γαλλία είναι αυτή που είπαμε. Η Βραζιλία μπορεί να έχει θέσει τα ερωτηματικά σου, αλλά είναι μια παγκόσμια δύναμη. Η Αγγλία έδειξε ότι μπορεί, αλλά θέλει σταθερότητα. Θα δούμε, Στέλλα μου, θα δούμε, θα δούμε.
0: Θα δούμε.
1: Η Ισπανία είναι, εν το συζητώ μαζί με την Γαλλία, μια ομάδα που είναι κοντά όσον αφορά την ποιότητα, αλλά και τα τρεξίματα και την ταχύτητα. Θα δούμε.
0: Mm-hmm.
1: Πορτογαλία μπορεί να έρθει κάποιες έτσι λόγω Κριστιάνο Ρονάλντο που είναι...
0: Αλλά δεν έπεισε στο 100% θεωρώ.
1: Ναι, δεν έπεισε στο 100%. Άρα έχουμε ακόμα ερωτηματικά να δούμε αν θα σβήσουν ή αν θα προσθέσουν.
0: Ναι. Έγινε. Θα τα ξαναπούμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο. Φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Να ευχηθώ καλή συνέχεια και σε εσάς. Γεια σας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 12. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Όταν η αγαπημένη σου απόλαυση είναι στο δρόμο σου, κάνε μια στάση στο drive-thru των εστιατορίων McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
5: Αθλητική ενημέρωση στις 12 στο μικρόφωνο η Μαρία Βασιλιαδού. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ, Νικόλα Λεβέντη, σε σχέση με τις πληροφορίες που συνδέουν την ομάδα της Λεμεσού με τον 35χρονο Ιταλό μεσοπιθετικό Λορέντζο Ινσίνιε. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για τους Γκόμες και Τσατάκοβιτς από σήμερα στη διάθεση του κόσμου της ομάδας στα εισιτήρια διαρκείας με στόχο οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τις 3.500. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια έφτασε σύμφωνα με πληροφορίες η ανόρθωση, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Προσπάθεια γίνεται για να παραμείνει στην ομάδα της αμοχώς του με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο 23χρονος Αργεντινός μεσοπιθετικός Ελιάν Σόσα. Θέλουμε να κτίσουμε ένα σύνολο που θα διαπρέψει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη. Ο στόχος είναι όταν ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις της ομάδας να είμαστε στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας, ανέφερε στο Sport FM 95 ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Ματθαίου, ο οποίος τόνισε πως η ομάδα είναι κοντά για να αποκτήσει τους Μπρίτο και Μπιέλ. Γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λούκασεν, ο οποίος μας έχει ζητήσει πίστοση χρόνου. Είναι σε εξέλιξη επαφές με όλα τα σενάρια να είναι ανοιχτά, σχολίασε για την περίπτωση του Γκανέζου αμυντικού. Ενώ πρόσθεσε πως έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε τις πληροφορίες που αναφέρουν πως η ομάδα βρίσκεται κοντά στην απόκτηση του Σενεγαλέζου κεντρικού αμυντικού Μπόμπι Ντιαμπί. Ο 28χρονος στόπερ αναμένεται να ενταχθεί με την αποστολή της ΠΑΦΟΥ στην Αυστρία. Στην τελική ευθεία μπαίνει η μεταγραφή του Ράιαν Μαές στην Άτλας του Μεξικού, με τον Μαροκινό επιθετικό να αναμένεται πως θα αποτελέσει την ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ομόνιας. Σε εξέλιξη διεργασίες για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Ψηλά στην μεταγραφική λίστα βρίσκεται ο Ζαν Κάρνιτσικ. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία, με τους πράσινους να δίνουν αύριο το πρώτο τους φιλικό παιχνίδι κόντρα στη Δυναμό Βουκουρεστίου. Εκτός πλάνων όμως, Μουσαλόφσκι, τις επόμενες μέρες αναμένεται να κλείσει τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες ο Ντάνιελ Μαντσίνι, ούτως ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας με το ΑΠΟΕΛ. Σε αναμονή για την απάντηση του Μάγερ, κλείνει τις επόμενες μέρες η μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού. Θετικές ενδείξεις και για τον Μιχάλη Πανακηδή. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Στο πλάνο η ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Σύντομα αναμένεται η ανακοίνωση για την απόκτηση του Όσμπολτ, με την ομάδα της Λεμεσού να επιδιώκει να ενισχυθεί με κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενταχθούν με την αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές προσθήκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών θα είναι καινούργη στο ρόστερ. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά στα θέματα αξιολόγησης παικτών, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος τύπου του Ολυμπιακού, Ανδρέας Παναρέτου. Όπως ξεκαθάρισε, την περίπτωση Τζεπάρ διαχειρίζεται ο πρόεδρος της ομάδας, ενώ δεν τίθεται οποιοδήποτε θέμα αυτή τη στιγμή για τη διατήρηση του Στέφανου Χαραλάμπου στο ρόστερ, καθώς ο Κύπριος Μέσος διατηρεί συμβόλαιο με την ανόρθωση. Στις 2 Ιουλίου έχει προγραμματιστεί η ετήσια τακτική συνέλευση του Σωματείου της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Εισιτήριο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου εξασφάλισαν Βραζιλία, Παραγουάη και Μαρόκο. Το Μαρόκο επικράτησε με 3-2 της Ολλανδίας στη διαδικασία των πέναλτι και θα βρει στο δρόμο του στη φάση των 16 των Καναδά. Τη μεγάλη έκπληξη έκανε η μαχητική Παραγουάη που επικράτησε στα πέναλτι με 4-3 της Γερμανίας. Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την ακτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή της αναμέτρησης να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα, Μεξικό-Εκουάδορ. Προανήγγειλε την μεταγραφή του Στέφαν Τεφράη ο Παναθηναϊκός, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να υπογράφει συμβόλαιο συνεργασίας με το Τριφύλλι για τα επόμενα 1-1 χρονιά. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Καρμό. Νέα βελτιωμένη πρόταση κατέθεσαν οι Ερυθρόλευκοι για την απόκτηση του Στάνιτς, με τις ενδείξεις να είναι θετικές. Πρεμιέρα στο Wimbledon για την Μαρία Σάκαρη που αντιμετωπίζει την Κλάρα Τάουσον, με τον αγώνα να υπολογίζεται πως αρχίσει στην μία. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 2 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
3: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
6: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
7: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
8: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α, και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
9: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
10: Κάμνω πρόβα, που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
11: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
12: Το Παγκόσμιο Κύπελλο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος Εμπειρία Σίγμα. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Σίγμα.
13: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
14: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
13: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
14: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
13: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
14: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
15: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
16: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
17: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. ETA Business. Ένα με σένα.
18: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Τρίτη σήμερα, 30 Ιουλίου, νησί ώρα είναι 12 και 12 πρώτα λεπτά και ακούτε την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή για σήμερα, ο Ριάννα Παπαντονίου, στη ρύθμιση του ήχου, είναι μαζί μου στο στούντιο Αντώνης Κυπριανού. Και σήμερα θα δούμε θέματα που αφορούν την επικαιρότητα αλλά και την καθημερινότητά μας. Δυστυχώς και η σημερινή εκπομπή ξεκινάμε μια τραγική είδηση, την τραγωδία στη Λεμεσό, όπου ο αστυνομικός πυροβόλησε την γυναίκα του, η οποία δίνει μάχη για τη ζωή της. Γίνεται έκκληση να σας το πω αρχικά, γιατί αυτή την ώρα είναι πολύ σημαντικό. Όσοι μπορείτε, πηγαίνετε να δώσετε αίμα. Είναι μεγάλες οι ποσότητες που χρειάζεται. Υπάρχει έκκληση από το τμήμα αιμοδοσίας. Τώρα θα τα δούμε στην συνέχεια της εκπομπής και τις τοποθετήσεις της αστυνομίας και αυτό της μάρτυρας. Για άλλη μια φορά μιλάμε για μια προσπάθεια γυναικοκτονίας. Είναι άλλο θέμα θα μιλήσουμε, αλλά είναι μαζί μας ο βουλευτής, πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Να τον συγχαρώ, είναι και η πρώτη φορά που μιλάμε μετά την εκλογή του βουλευτής του ΕΚΕΛΟ, κύριος Χριστός Χριστοφίδης. Κύριε Χριστοφίδη, καλό σας μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι σε όλους και όλες.
18: Δυστυχώς είναι τέτοια περιστατικά που μας χτυπούν το καμπανάκι συνεχώς, έτσι, σε σχέση με τα μέτρα που παίρνουν.
19: Ναι. Η Επιτροπή μας είναι ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ισότητας ανδρών και γυναικών. Οπότε έχω ζητήσει ήδη την ερχόμενη Δευτέρα, εκτός που το θέμα που έχουμε προς συζήτηση και αφορά τα ψηφιακά δικαιώματα του ανθρώπου, να τεθεί προς συζήτηση και το θέμα της εφαρμογής και υλοποίησης σχετικών συμβάσεων όπως Σύμβαση Κωνσταντινούπολης αλλά και ειδικών εκθέσεων τις οποίες έχουμε ενώπιον μας και οι οποίες καταπιάνονται με το κρίσιμο ζήτημα για την κοινωνία μας της γυναικοκτονίας και των δικαιωμάτων των γυναικών. Τέτοιου είδους περιστατικά νομίζω πρέπει να χτυπούν έτσι οι καμπανάκι, καμπάνες μεγάλες, διότι η κυπριακή κοινωνία αντιμετωπίζει αυτό το ζήτημα όπως και όλες οι κοινωνίες οι οποίες σε μια μετάβαση από την παγιά συντηρητική κοινωνία στην κοινωνία της ισότητας και της αποδοχής των δύο φύλων. Είναι ένα κρίσιμο διάστημα για κάθε κοινωνία αυτή η μεταβατική περίοδος δεν προχωρά πάντα μπροστά, ενίοτε έχουμε και πισωγυρίσματα, οπότε πρέπει να συζητήσουμε την Δευτέρα στην Επιτροπή για να θέσουμε και τους υπεύθυνους ενώπιον των ευθυνών τους, αλλά και να δούμε και άλλες ενδεχόμενες λύσεις και προσεγγίσεις για ένα σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα.
18: Και επίσης την ίδια ώρα ίσως να μιλήσουμε και για την ευρύτερη αξιολόγηση με προσώπων που διαχειρίζονται όπλα, κύριε Χριστοφίδη, σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Τώρα δεν είναι θέμα της Επιτροπής σας μόνο, αλλά και ως κοινωνία πρέπει να το δούμε αυτό. Και τις αξιολογήσεις που πρέπει να υπάρχουν.
19: Σίγουρα, παρόλο που αντιλαμβάνεστε πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει οποιοδήποτε, υποτίθεται για να προσληφθεί κάποιος στα σώματα ασφαλείας περνάει ψυχομετρικά τεστ.

0: αλλά προφανώς ναι. Δεν είναι αρκετόν, οι άνθρωποι αλλάζουν ούτως ή άλλως.
1: Ναι, θα τα δούμε αναλυτικά, δεν είναι, δεν γνωρίζουμε περισσότερα, να τα δούμε ένα-ένα. Για πείτε μου, χθες πρώτη έτσι, μεγάλη συζήτηση σε σχέση με την ανάγκη διαμόρφωσης ενός πλαισίου ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου με βάση την ευρωπαϊκή εμπειρία δικαιωμάτων, να ανοίξει μια έτσι μεγάλη συζήτηση, διαβούλευση δημόσια, ώστε να διαμορφωθεί η Κυπριακή Χάρτα Ψηφιακών Δικαιωμάτων. Τι σημαίνει αυτό, τι είναι αυτή?
0: Ζούμε στη ψηφιακή εποχή, διαμορφώνονται καινούργια δεδομένα για τον κάθε πολίτη αλλά και την κοινωνία στο σύνολο τους, και σε ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και πολλά ευρωπαϊκά κράτη έχουν ξεκινήσει μια συζήτηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχουν διαμορφωθεί και κανονισμοί ούτως ή άλλως σε σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα του ανθρώπου. Το πρώτο βεβαίως είναι ότι ό,τι βασικό ανθρώπινο δικαίωμα υπάρχει για τον έξω κόσμο, θα θέλετε, υπάρχει και για τον ψηφιακό κόσμο.
1: Ναι.
0: Και από εκεί επέρα βεβαίως υπάρχουν πολλά άλλα ζητήματα επιμέρους, τα οποία προκύπτουν και τα οποία πρέπει να διασφαλιστούν ως ανθρώπινο δικαίωμα του πολίτη. Και επιτρέψτε μου να πω 2-3 παραδείγματα για να καταλάβουμε.
1: Για πείτε μας, ναι, να καταλάβουμε όλοι τι γίνεται.
0: Στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης λαμβάνονται αποφάσεις για τους ανθρώπους πολλές φορές χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Υπάρχει το δικαίωμα στην ανθρώπινη επίβλεψη της τεχνητής νοημοσύνης όταν αυτή λαμβάνει αποφάσεις για ανθρώπους. Το ίδιο συμβαίνει και για τους αλγόριθμους. Σήμερα δάνεια, δουλειές κλπ. Μοιράζονται σύμφωνα με αλγόριθμους οι οποίοι εφαρμόζονται. Καταρχήν, ποιοι είναι τούτοι οι αλγόριθμοι, ποιοι τους χρησιμοποιούν, πού χρησιμοποιούνται, ποιος επιβλέπει τον τρόπο εφαρμογής και ούτω καθεξής. Υπάρχει το δικαίωμα στη ψηφιακή λύση. Δηλαδή ένας άνθρωπος να έχει το δικαίωμα να τα ψηφιακά του αποτυπώματα σε κάποια φάση να εξαφανίζονται. Έχουν εκδικαστεί με την Google, για παράδειγμα, στο εξωτερικό πολύ μεγάλες υποθέσεις και με μεγάλες αποζημιώσεις και ούτω καθεξής. Υπάρχουν δύο μοντέλα στην Ευρώπη σε σχέση με τα ψηφιακά δικαιώματα του ανθρώπου. Το ένα είναι το πορτογαλικό μοντέλο, οι οποίοι έκαναν πολλές επιμέρους νομοθεσίες ή με μια μεγάλη, ξεκινήσαμε με μια μεγάλη νομοθεσία. Και υπάρχει και το ισπανικό μοντέλο, το οποίο ισπανικό μοντέλο ξεκίνησε με μια διακήρυξη για τα ψηφιακά δικαιώματα του ανθρώπου, η οποία ψηφίστηκε από το Ισπανικό Κοινοβούλιο, βάζοντας το περίγραμμα μέσα στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί πλέον η συμμόρφωση όλων των νομοθεσιών οι οποίες εμπλέκονται.
1: Ναι.
0: Εμείς σε αυτόν το στάδιο θέλουμε να κάνουμε ένα πρώτο βήμα υιοθετώντας το ισπανικό μοντέλο, δηλαδή να διαμορφώσουμε μια χάρτα ή μια συγκέντρωση, αν θέλετε, αυτών των εξειδικευμένων ψηφιακών δικαιωμάτων του ανθρώπου, να βάλουμε ένα περίγραμμα δηλαδή πάνω στο οποίο θα πρέπει να κινηθεί η ενσωμάτωση πλέον συγκεκριμένων ρήτρων στις νομοθεσίες μας ή η δημιουργία καινούριων νομοθεσιών, ούτως ώστε να μπορέσουμε να σπρώξουμε τα πράγματα μπροστά. Ζούμε πλέον σε μια εποχή που ολοένανται, αυξάνεται η επίδραση του ψηφιακού κόσμου. Δεν έχει κανένα νόημα να αντιδικούμε με την τεχνολογία. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να οριοθετήσουμε τη χρήση της

0: κίνηση.
1: Σε μια κοινωνία η οποία συνεχώς οδεύει προς την ψηφιακή κοινωνία, θα έχει το δικαίωμα ο κάθε άνθρωπος να γνωρίζει από την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης μέχρι πολύ πιο απλά πράγματα τα οποία ζούμε καθημερινά.
0: Ναι.
1: Ηλικιωμένους ανθρώπους, ας πούμε, οι οποίοι δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία, ξέρω, να υποβάλουν τη φορολογική τους δήλωση, να κάνουν μια αίτηση για μια δημόσια υπηρεσία και ούτω καθεξής. Οπότε το θέμα του ψηφιακού εγγραμματισμού, ξεκινώντας από τα παιδιά μας και την δημόσια ή άλλη εκπαίδευση, ιδιωτική εκπαίδευση, αλλά και πηγαίνοντας στις μεγαλύτερες ηλικίες, πώς ο κάθε πολίτης αυτού του κράτους θα μπορεί να συμμετάσχει στην ψηφιακή κοινωνία όπως είναι δικαίωμα του.
0: Βεβαίως, είναι δικαίωμα του και να μπορεί και να γνωρίζει και να τη χρησιμοποιεί προς όφελός του, κάνοντας ίσως ευκολότερη και την καθημερινότητά του. Είχαμε και το θέμα που το συζητήσαμε επίσης πολύ το προηγούμενο χρονικό διάστημα σε σχέση με το όριο ηλικίας για τους έφηβους που θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο. Τραβάει καιρό αυτή η διαδικασία. Πότε θα μπορεί να εφαρμοστεί αυτή, ο έλεγχος?
1: Τούτον ήταν, ξεκίνησε με την εκτελεστική εξουσία. Ήταν μια εξαγγελία του Προέδρου της Δημοκρατίας, οπότε εγώ δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Όχι, απλά, όχι, δεν μπορείτε, αλλά ενημερωθήκατε, είπε. Ναι, είπε, είπε, επειδή αναφέρθηκε χθες και ο υφυπουργός στην Επιτροπή σας, γι' αυτό ρωτάω αν συζητήσατε κάτι περισσότερο.
1: Περιμένουμε την κατάθεση σχετικού νομοσχεδίου από πλευράς της κυβέρνησης. Είναι αλήθεια όμως ότι ήδη σε μια σειρά από κράτη, νομίζω ξεκίνησε από την Αυστραλία και πολλά άλλα ευρωπαϊκά
0: κράτη.
1: Ναι,
0: είναι αυτή η υλοποίηση που θα πρέπει κάποια στιγμή να έρθει και ενώπιον της Βουλής.
1: Πρόσφατα το έχει κάνει και η Ελλάδα. Βεβαίως μαζί με αυτόν πηγαίνει και το θέμα της πιστοποίησης της ηλικίας εντός του διαδικτύου, που είναι ένα μεγάλο ζήτημα. Για παράδειγμα, σήμερα ένα παιδί, ένας ανήλικος μπορεί να μπει σε ιστοσελίδες που είναι για χρήση για άτομα μόνον πάνω από 18 χρόνων, και το μόνο που του ζητείτε είναι να απαντήσει έναν κουμπί και να λέει ότι εγώ είμαι πάνω από 18 χρόνων.
0: Ναι.
1: Ενώ προφανώς δεν είναι. Μπορεί να είναι 10, μπορεί να είναι 12, μπορεί να είναι 13 και ούτω καθεξής. Το θέμα λοιπόν και του age verification στο διαδίκτυο είναι ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, και εδώ υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν κάνει σημαντικά βήματα πρόοδου. Είναι ένα περίπλοκο θέμα, δεν θα ισχυριστώ ότι είναι απλό, έχει να κάνει πλέον και με τα προσωπικά δεδομένα,
0: ανοίγουν
1: και ούτω καθεξής, αλλά από την άλλη είναι ένα κρίσιμο θέμα που έχει να κάνει και με την προστασία των ανηλίκων εντός του διαδικτύου.
0: Νομίζω αρχίσατε μια μεγάλη συζήτηση, όπως είπατε και εσείς. Την ίδια ώρα είναι μια επιτροπή που θα μας απασχολεί συχνά, γιατί είναι κέρια τα ζητήματα. Θα τα λέμε. Ευχαριστώ κύριε Χριστοφίδη. Καλή δουλειά να έχετε.
1: Να
0: σας χαιρετώ. Ήταν ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Πάμε στη νέα Αντιδήμαρχο Αγλαντζάς και την ευχαριστώ που είναι μαζί μας, η κυρία Άντρη Χατζιανδρέου. Καλό σας μεσημέρι. Συγχαρητήρια.
2: Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Για πείτε μας λίγο, είναι ένας μεγάλο διαμέρισμα, έτσι, του Δήμου Λευκωσίας, με προκλήσεις, με αντικατάσταση ενός ατόμου που πλέον βρίσκεται στην Βουλή. Για πείτε μου έτσι λίγο πώς βλέπετε τα πράγματα και την επόμενη μέρα.
2: Ναι, έχετε δίκιο. Πράγματι, η Αγλαντζά, δεν κάνω λάθος, είναι το δεύτερο πιο μεγάλο διαμέρισμα μετά τη Λευκωσία και έχει πράγματι συσσωρευμένα προβλήματα. Όντως, θα αντικαταστήσω τον κύριο Ανδρέα Κωνσταντινό, ο οποίος έχει εκλεγεί βουλευτής. Οπότε, θα συμπληρώσω την θητεία για το χρονικό διάστημα που απομένει, γύρω στα 2,5-3
0: χρόνια. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα επαναδιεκδικήσετε άλλο. Αυτό απλά το ανέφερα με την έννοια γιατί τώρα οι εκλογές. Μπορεί κάποιος να μην το αντιλήφθηκε. Εμείς ναι, ευχόμαστε.

0: είμαστε τα καλύτερα. Ναι.
1: Ναι, σωστό.
0: Έτσι είναι. Γιατί άμα κάποιος βρίσκεται και εκτός Λευκοσίας, ξέρετε, είναι, δεν τα ξέρουμε όλα. Δεν μπορούμε να έχουμε όλη την εικόνα καμιά φορά.
1: Δίκαιο, έχετε δίκιο και γι' αυτό το διευκρινίζω.
0: Είναι δύσκολη, είναι μεγάλο διαμέρισμα. Είναι ένα διαμέρισμα, να πω επίσης στις ιδιαιτερότητες, με το σύστημα πληρών όσο πετάω να είναι το μόνο που εφαρμόζεται και δεν ξέρω πώς εφαρμόζεται, γιατί εγώ τα έλεγα και στον κύριο Κωνσταντίνου, με δημότες πολλές φορές να παίρνουν τα σκουπίδια τους και να πάνε σε άλλους δήμους, με πολλές εκδηλώσεις που κάποιες ιδιαίτερα πολιτισμού, που κάποιες στην πορεία έτσι μαζεύτηκαν λόγω οικονομικών, είναι πολλά που προκύπτουν στην Αγλαντσία.
1: Ναι, έχετε απολύτως δίκαιο. Να ξεκινήσουμε με το πληρώνω σοβεντό, διότι είναι μια καυτή πατάτα την οποία τώρα καλούμαστε να διαχειριστούμε. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλωτικά το 2020 και κατά την άποψή μου κακώς νομίζω πάρθηκε αυτή. Ήταν μια πολύ ευκαιριστική πρωτοβουλία, αντιλαμβάνομαι, αλλά νομίζω κακώς εφαρμόστηκε, διότι ούτε η Αγλαντσιά ήταν έτοιμη, ούτε και το ίδιο το κράτος ήταν έτοιμο να αναλάβει όπως πρέπει αυτήν την ευθύνη. Η φιλοσοφία του προγράμματος είναι εξαιρετική. Αν δουλέψει σωστά, θα αφήσει έναν πολύ πολύ καλό περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Όμως πρέπει τώρα να έρθει το ίδιο το κράτος να αναλάβει τις ευθύνες του, να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα, να ετοιμάσει την ίδια την Κύπρο ολόκληρη για να μπορέσει αυτό το πρόγραμμα να λειτουργήσει. Και αν θα λειτουργήσει με τον σωστό τρόπο, θα πρέπει να επεκταθεί βεβαίως όχι μόνο σε ολοκλήρη την επαρχία της Λευκοσίας, αλλά σε ολοκλήρη την Κύπρο.
0: Μα αυτός ήταν ο σκοπός, θυμάστε, και μετά τις εκλογές, ότι είπαν αμέσως μετά θα το είχαμε παντού. Δεν έγιναν ούτε, βάσει των πληροφοριών που έχω εγώ, μετά, δεν έγιναν πολλά από τότε μέχρι σήμερα.
1: Ακριβώς με προλάβατε. Το αμέσως μετά δεν είναι ποτέ αμέσως μετά. Για την ακρίβεια, το πρόγραμμα από μια πιλωτική φάση που βρισκόταν, που εξακολουθεί δηλαδή να είναι, έχει περάσει σε μια διαφορετική φάση τιμολόγησης των δημοτών. Υποτίθεται αυτή η δεύτερη φάση θα ήταν μια μεταβατική περίοδος. Εν τούτης διανύουμε τώρα σχεδόν το μισό 2026 και η κατάσταση δεν φαίνεται να αλλάζει, μάλλον να μένει στάσιμη και να υιοθετείται. Νομίζω ότι θα δημιουργήσει και άλλα πολλαπλά προβλήματα πέραν από το τεράστιο διοικητικό κόστος και τα έξοδα τα οποία έχουν συσσωρευτεί ήδη για το δήμο, για το διαμέρισμα Αγλαντσιάς.
0: Έχει πολλά χρέη το διαμέρισμα Αγλαντσιάς.
1: Κοιτάξτε, περιμένω και εγώ τώρα επίσημη πρόσβαση, διότι χτες έγινε η επίσημη ανακήρυξη, αλλά για το πληρώνω σοβεντό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες τα χρήματα που εκκρεμούν και από ό,τι αντιλαμβάνομαι προσπαθεί το κεντρικός δήμος, πλέον ο ενιαίος δήμος, να δει τι θα κάνει και πώς θα τα βρει πέρα με όλα αυτά που έχουν συσσωρευτεί. Όμως θα είμαι έτοιμη να πω περισσότερα, εάν και εφόσον τα έχω όλα πλέον μπροστά μου και μπορώ να αναλύσω την κατάσταση.
0: Μιλήσατε πέρα με τον Δήμαρχο γενικότερα?
1: Βεβαίως μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο και με πολλούς αντιδημάρχους, πρέπει να σας πω, από όλες τις επαρχίες, οι οποίοι και πριν κατά τη διάρκεια της διεκδίκησης αλλά και μετά έχουν έτσι δείξει το ενδιαφέρον να συνεργαστούμε γενικότερα για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχω ήδη συναντηθεί με αρκετούς δημοτικούς συμβούλους, αλλά και με άτομα παράγοντες που υπήρξαν, εργάστηκαν ή συνεχίζουν να συσχετίζονται με την τοπική αυτοδιοίκηση, και αυτό με χαροποιεί ιδιαίτερα, διότι νιώθω ότι έχω πολλά να πάρω από αυτούς και ό,τι χρειαστώ θα είναι εκεί για μια πολύ πολύ καλή συνεργασία.
0: Ξέρετε, ένα από τα θέματα που έθετε ο κύριος, ο προκάτοχος σας, ήταν ότι δεν δόθηκαν αρμοδιότητες στους αντιδημάρχους ώστε να μπορούν να διαχειρίζονται ουσιαστικά προβλήματα του τόπου τους, της περιοχής τους.
1: Ναι, αυτόν το παρακολουθούσα από την αρχή, διότι ο κύριος Κωνσταντίνου ήταν ένα πρόσωπο που συχνά πυκνά παρουσιαζόταν στις τηλεοράσεις για να φέρνει, ας πούμε, στην επιφάνεια αυτό το ζήτημα. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως τη δυσκολία και τα κενά που υπάρχουν. Δεν είμαι σίγουρη σε ποιο βαθμό ακριβώς είναι πράγματι εγκλωβισμένα τα χέρια των αντιδημάρχων, διότι εναπόκειται, πιστεύω, και στα ίδια τα άτομα να αναλάβουν πολιτική ευθύνη από ένα σημείο και μετά, για να έρθουν με πρωτοβουλίες για τα δικά τους διαμερίσματα. Αλλά το κυριότερο, αγαπητή μου Οριάννα, είναι να διεκδικήσουν με έναν τρόπο με πολύ πολύ δυνατά επιχειρήματα και σωστή ιεράρχηση προτεραιοτήτων. Η Αγλαντζά είναι σταματημένη τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή έργα σημαντικά που ξέρεις ότι με το που μπαίνεις, α, αυτή είναι η Αγλαντζά, είναι αδικαιολόγητα σταματημένα. Και αυτά είναι η ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα, δηλαδή το Σκαλίν και όλη η περιοχή εκεί, ναι, προς τα κάτω. Είναι το κολυμβητήριο που είναι 2 χρόνια κλειστό και έχει δημιουργήσει τεράστια προβλήματα. Ήταν έναν πολύ συχνά στον κολυμβητήριο. Είχαμε κολυμβητές, κολυμβήτριες. Είναι το ειδικό σχολείο δίπλα που θα μπορούσε να το αξιοποιήσει. Εκείνο πρέπει οπωσδήποτε να βρούμε τρόπο να το εντάξουμε στους προϋπολογισμούς του 2027 που θα συζητηθούν τον επόμενο Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, διότι υπάρχει και μια προέγκριση για ανακαίνιση του κολυμβητηρίου της τάξης του 1,7 εκατομμυρίων από τον ΚΟΑ. Γι' αυτό πρέπει να δούμε που έχουν κολλήσει οι μελέτες και οι αδειοδοτήσεις, διότι δεν πρέπει να χάσουμε αυτήν την επιχορήγηση και να το βάλουμε στον προϋπολογισμό του 2027. Για την ανάπλαση του ιστορικού πυρήνα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πολύ καλά προσχέδια. Γνωρίζω ποιον είναι το γραφείο το οποίο έχει, το αρχιτεκτονικό γραφείο που έχει αναλάβει το έργο αυτό, και τις επόμενες μέρες θα είμαι σε επικοινωνία μαζί τους. Είναι βεβαίως η στέγη ηλικιωμένων, είναι το κοινοτικό νηπιαγωγείο, είναι η βιοτεχνική περιοχή που έχει πάει πίσω. Έχει σοβαρά προβλήματα.
0: Υπάρχει και το όραμα για το ΣΟΠΑΣ πάντως, γενικότερα από τον Δήμο Λευκοσίας, έτσι. Που
1: ναι, το ΣΟΠΑΣ δεν είναι στα πλαίσια, όχι, τα όρια.
0: Ναι, δεν είναι, αλλά
1: ναι, έχετε δίκαιο.
0: Αλλάζει εκεί γενικά την περιοχή, δεν είναι θέμα.
1: Το έχει και αλλιώς αναβαθμίζεται, ναι, αυτή τη στιγμή και η ίδια η λεωφόρος εκεί, ναι, που αναμένεται να ανοίξει σύντομα η μια λωρίδα που επιδιορθώνεται. Είναι αυτά τα προβλήματα που πρέπει να τεθούν ως προτεραιότητες, διότι ξέρετε, θέλουμε και οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, αλλά με έναν τρόπο που να εξυπηρετεί και τον ίδιο τον δημότη, αλλά και τον επιχειρηματία να θέλει να επενδύσει.
0: Να επενδύσει.
1: Να εργάζεται εδώ. Ναι. Και δεν μιλώ για μια ανάταχτη επένδυση για ανάπτυξη, κυρία αγαπητή Μοριάννα. Μιλώ για έναν τρόπο που θα συνδυάζει το τοπικό με το σύγχρονο, με την επιχειρηματικότητα, αλλά κυρίως με το περιβάλλον και με την κλιματική αλλαγή. Είναι ένας ευαίσθητος τομέας αυτός, στον οποίο θα δώσουμε τεράστια έμφαση. Η Αγλαντζά διαθέτει τεράστιους πνεύμονες πρασίνου και πρέπει να τους προστατεύσουμε.
0: Θα σας αφήσουμε για λίγο καιρό να δείτε, να ενημερωθείτε, να αρχίσετε το έργο, και νομίζω θα τα λέμε συχνά, και την ίδια ώρα νομίζω ο μεγάλος στόχος είναι να κερδίσετε και το ενδιαφέρον των ίδιων των δημοτών, έτσι, επειδή διάβαζε και σημερινά δημοσιεύματα. Γύρισαν, δεν ξέρω, την πλάτη, μπορεί και πιθανώς να κουράστηκαν, να απογοητεύτηκαν σε αυτές τις εκλογές ένα μεγάλο ποσοστό, και αυτό νομίζω είναι και μια πρόκληση για σας τούτη την ώρα, να τους αποδείξετε ότι θα γίνουν έργα και να στραφεί και το ενδιαφέρον των ίδιων των δημοτών πλέον προς την περιοχή
1: και
0: τους.
1: Και αν μου επιτρέπετε, ναι, να συμπληρώσω προτού σας αφήσω. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πρώτα απ' όλα, οι αγλαντζώτες και οι αγλαντζώτισσες νιώθουν έναν τεράστιο δημοκρατικό έλλειμμα από τη στιγμή που έγινε η μεταρρύθμιση στην τοπική αυτοδιοίκηση, διότι δεν νιώθουν ότι ούτε συμμετέχουν, ούτε λαμβάνουν μέρος στην, ούτε διαμορφώνουν ούτε λαμβάνουν μέρος στη λήψη αποφάσεων, και νιώθουν πολύ πολύ απομακρυσμένοι από τον ενιαίο Δήμο. Γι' αυτό εν μέρει εξηγείται πρώτα απ' όλα διότι δεν έχει ενεργοποιηθεί μια πρόνοια της νομοθεσίας, που είναι η Διαμερισματική Επιτροπή, που είναι αυτή ακριβώς που συνεδριάζει θεσμικά και μπορεί να ανοίξει σιγά σιγά τον κύκλο αυτών. Και αυτό προτίθεμαι να κάνω, το έχω πει πολλές φορές και σε συνεντεύξεις μου, ότι πλέον θέλω να έχω θεσμοθετημένες ανοιχτές συνεδριάσεις, συνελεύσεις με τον κόσμο της Αγλαντζάς, με βάση τις διάφορες θεματικές που έχουμε να συζητήσουμε, για να διαμορφώνουμε μαζί τις θέσεις μας, τις προτάσεις μας, αλλά και να ξέρουν ακριβώς τι συμβαίνει μέσα στο ίδιο τους το διαμέρισμα. Δεν είναι ενήμερος ο κόσμος, η καθαριότητα έχει πάει πίσω, η ασφάλεια έχει πάει πίσω. Και μόνο σε αυτά περιορίζονται πλέον οι δημότες. Δεν βλέπουν την προοπτική που έχει η Αγλαντζά, γιατί νιώθουν ότι χάθηκε. Και αυτό νομίζω το είδαμε και στην αποχή που υπήρχε, διότι νιώθουν ότι δεν υπάρχει λόγος να ψηφίσουν. Αυτό θα το ανατρέψουμε.
0: Καλή δουλειά να έχετε, και θα είμαστε εδώ και θα τα πούμε εκ νέου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Χατζοανδρέου. Να είστε καλά, ήταν η νέα αντιδήμαρχος Αγλαντζάς. Επιστρέφω στο θέμα που ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή, το θέμα που πραγματικά μας βρήκε όλους μουδιασμένους σήμερα το πρωί. Νέα προσπάθεια γυναικοκτονίας και το λέμε, δεν ξέρω αν είναι το σωστό όρος, είναι απόπειρα γυναικοκτονίας ή απόπειρα δολοφονίας, όπως και να είναι. Μία γυναίκα χαροπαλεύει, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα, η πληροφόρηση που έρχεται από το νοσοκομείο. Επαναλαμβάνω ότι χρειάζεται αίμα, γι' αυτό όσοι μπορείτε, υπάρχει έκκληση μεγάλη από το τμήμα του αντιστοιχού, πηγαίνετε, δώστε αίμα και πείτε ότι είναι για την γυναίκα που είναι πολύ σοβαρή η κατάστασή της, με παιδιά πίσω, με μία εικόνα τραγική, με τον σύζυγο να στρέφει όπλο απέναντι της, να την σκοτώσει, να προσπαθεί να την σκοτώσει, είπαμε, είναι ακόμη στο νοσοκομείο, και ο ίδιος μετά να αυτοκτονεί. Λοιπόν, είναι μαζί μας η συνάδελφος, η καλή Ελισάβετ Γεωργίου. Καλώς μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι, Οριάννα. Είναι πραγματικά μια τραγωδία όλα όσα βρεθήκαμε ενώπιον τους πολύ νωρίς το πρωί, τα γεγονότα τα σημερινά. Όπως είπες και εσύ, σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται η 46χρονη γυναίκα, σύζυγος του αστυνομικού, από τον οποίο δέχθηκε αριθμό πυροβολισμών το πρωί, σε ένα πολύ σοβαρό αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε έξω από λύκειο στο Ζακάκι. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, διασωληνώθηκε και δίνει μια πραγματική μάχη για τη ζωή ναι. της. Όπως είπες και εσύ, γίνεται έκκληση για αιμοδοσία.
0: Αίμα, ήταν και στο χειρουργείο πολλές ώρες, έτσι έμαθα. Και μάλιστα οι πρώτες ενδείξεις, τώρα αυτά είναι και λεπτομέρειες, οι πρώτοι που την πλησίασαν νόμισαν ότι είναι νεκρή και μετά πήγαν εκεί οι τραυματίες. Αυτό βέβαια είναι η μία παράμετρος της υγείας και ευχόμαστε το καλύτερο. Τι έγινε?
2: Να σου πω ότι σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, ο 55χρονος αστυνομικός που υπηρετεί σε συγκεκριμένο τμήμα της αστυνομίας είχε αναλάβει κανονικά την υπηρεσία του στις 6 το πρωί. Χρεώθηκε το υπηρεσιακό του όπλο όπως γινόταν κάθε μέρα. Τέτοια αυτή είναι η διαδικασία. Και σύμφωνα με τις πληροφορίες, λίγο αργότερα ο αστυνομικός ενημέρωσε συνάδελφό του ότι θα αποχωρούσε για λίγο. Του είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τη μαρτυρία, πάω 5 λεπτά και επιστρέφω και έρχομαι, προτού τελικά αναχωρήσει με το όχημά του. Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, λοιπόν, ο 55χρονος συναντήθηκε με την 46χρονη σύζυγό του έξω από το συγκεκριμένο σχολείο σε περιοχή της Λεμεσού. Το σπίτι τους, πρέπει να σου πω ότι βρίσκεται στην συγκεκριμένη περιοχή σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ωστόσο η συνάντησή τους έγινε σε δρόμο έξω από το σχολείο. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και την εικόνα από την σκηνή της τραγωδίας, ο άντρας πάρκαρε το όχημά του και μπήκε στη θέση του συνοδικού στο αυτοκίνητο της συζύγου του. Οι πληροφορίες που έχουμε από εκεί και έπειτα προέρχονται από έναν αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος προέβηκε σε δηλώσεις. Ήταν πραγματικά συγκλονιστική η μαρτυρία του. Είπε πως περνούσε τυχαία από το όχημα, αντιλήφθηκε ότι κάτι συμβαίνει, ότι υπήρχε μια έντονη κατάσταση μέσα στο αυτοκίνητο. Όπως είπε, έκανε αναστροφή και πήγε να δει τι συμβαίνει. Αυτό στις 6:35. Άκουσε, όπως είπε, φωνές. Λέει, είδα έναν άντρα να κρατά τη γυναίκα από το λαιμό του, φώναξα να την αφήσει. Τράβηξε ο ίδιος πιστόλι, ο αστυνομικός, από τη μέση του, σύμφωνα με τον μάρτυρα, το γύρισε πάνω στο πρόσωπο του ανθρώπου αυτού, του είπε «Φύε που δαμένη γυναίκα μου, φύε ένας επ' έξω», δηλαδή τον απείλησε σύμφωνα με τον ίδιο, και όλα από εκεί και πέρα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα. Ο 55χρονος άνδρας έστρεψε το πιστόλι προς την γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τον μάρτυρα έκανε χειρονομία που ζητούσε βοήθεια, ενώ καθόταν εκεί μη μπορώντας να κάνει πλέον κάτι. Πυροβόλησε την γυναίκα και στη συνέχεια πυροβολήθηκε και ο ίδιος. Ο μάρτυρας κατάλαβε αμέσως ότι πρόκειται για αστυνομικό. Έχουμε πει, είχε πάει φορούσε στην υπηρεσία, φορούσε τη στολή του, είχε χρεωθεί το υπηρεσιακό
0: είναι
2: του.
0: Είναι υπηρεσία όπλο που έχει σχέση με κόσμο, ξέρουμε.
2: Ναι, έχει και σχέση με κόσμο.
0: Όχι, ρωτάω.
2: Δεν θέλω να δώσω.
0: Όχι, δεν θέλω να ρωτήσω.
2: Ναι, έχει και σχέση γιατί με κόσμο, και αλλά θα σου πω κάτι. Ναι. Γιατί χρειάστηκε να το ρωτήσω, γιατί προφανώς υπάρχουν συγκεκριμένες απορίες γύρω από το.
0: Εγώ ρωτάω
2: τα σχέση... από το χρεώνεται κάποιος όπλο και μετά βγαίνει.
0: Πέρα από αυτό και την αξιολόγηση σε σχέση με την ψυχική υγεία.
2: Θα σου πω ότι δεν υπήρχε ιστορικό βίας στο συγκεκριμένο.
0: Δεν υπήρχε καταγγελία.
2: Δεν υπήρχε. Ναι, και δεν υπήρχε.
0: Γιατί είναι γυναίκα αστυνομικού. Θέλω να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
2: Ναι, καλά, μιλώντας που το επισημαίνεις.
0: Μιλώντας με ανθρώπους που γίνονται καταγγελίες, πολύ πιο δύσκολα μία γυναίκα που έχει σύζυγο αστυνομικό θα πάει να καταγγείλει σε συναδέλφους του.
2: Ναι.
0: Κρατήστε το, χωρίς να αυτό να σημαίνει
2: κάτι. Ναι, ωστόσο
0: κάτι.
2: Υπάρχει γενικότερη η αναφορά όσο αφορά το ιστορικό βίας, όχι όσον αφορά. Καταρχάς να πούμε ότι όλα αυτά θα διερευνηθούν, γιατί
0: ναι, εμείς τώρα την ώρα να πούμε.
2: Βρίσκονται καταθέσεις σε εξέλιξη, οπότε όλα αυτά θα είναι η δεύτερη ανάγνωση. Πληροφορίες προς ώρας λένε αυτό. Να σου πω ότι μίλησα με ανθρώπους της αστυνομίας ακριβώς για το ζήτημα του όπλου περισσότερο. Μου είπαν ότι με διαβεβαίωσαν ότι είναι ειδικά από ένα συγκεκριμένο περιστατικό 5 χρόνια πριν όλα πιο αυστηρά σε σχέση με το πώς εκτιμούν τα μέλη τους.
0: Ναι. Δεν έπρεπε όμως να το κρατήσει. Σύμφωνα με την υπηρεσία, όταν φεύγεις εκτός και δίνεις...
2: Η απάντηση που έλαβα εγώ είναι ότι αυστηρά ομιλούντες, όχι.
0: Όχι.
2: Και ειδικά στη συγκεκριμένη υπηρεσία, επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
2: Διότι, να πούμε,
0: έπρεπε να παραδώσει και να
2: πάει.
0: Να
2: πούμε γιατί υπάρχουν υπηρεσίες της αστυνομίας, οι οποίες ο χώρος εργασίας τους είναι ο δρόμος.
0: Μάλιστα.
2: Βρίσκονται σε υπηρεσία, βρίσκονται σε περιπολίες, βρίσκονται... Είναι συγκεκριμένος ο ρόλος τους. Το λέω γιατί έχουμε δει όλοι οι αστυνομικούς, οι οποίοι φυσικά και φέρουν τον υπηρεσιακό τους οπλισμό όπως είναι ακριβώς και η νομοθεσία. Δεν βρισκόταν σε τέτοιου είδους υπηρεσία.
0: Άρα αυστηρά ομιλούντες έπρεπε, όταν είπε φεύγω για 5 λεπτά, να παραδώσει το όπλο του, να φύγει, να επανέλθει και να τον πάρει, έτσι.
2: Αυτές είναι οι...
0: Όχι, μα έτσι...
2: Έτσι είναι η πληροφορία που λαμβάνω εγώ από ανθρώπους που γνωρίζουν την διαδικασία.
0: Μπράβο,
2: θα τα
0: δούμε.
2: Χώρου.
0: Δεν υπάρχει καταγγελία προηγούμενου σε σχέση με το ένστασή του, αλλά τώρα ό,τι και να πούμε εμείς είναι περιττό. Απλά εγώ μου δημιουργούνται ερωτήματα σε σχέση με το ένας άντρας να γυρίσει το όπλο στη μητέρα των παιδιών του, στη σύντροφό του, και να είναι όλα καλά και να είναι πρώτη φορά που κάνει κάτι τέτοιο και να είναι μια χαρά, δεν ξέρω. Απορίες ενός απλού ανθρώπου είναι οι δικές μου, δεν μπορώ να δώσω περισσότερα. Είναι η αστυνομία έτσι ιδιαίτερα, νομίζω ήταν το τελευταίο τώρα που ήθελε να συμπιεθεί με όλα αυτά που...
2: Είναι ούτως ή άλλως τόσο σοκαριστικό,
0: ναι,
2: που αναφέρεσαι στο γεγονός ότι πρόκειται για αστυνομικό.
0: Ναι. Όχι ότι θα ήταν λιγότερο το ζήτημα ή με
2: ναι,
0: η τραγικότητα του ζητήματος. Πόσο μάλλον ένας άνθρωπος που υπηρετεί την ασφάλεια, τον νόμο, την προστασία των πολιτών. Έτσι. Έχει τη δική του σημασία τούτη την ώρα.
2: Το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτό δεν φαίνεται να έκανε.
0: Ναι, ξέρουμε, έχει δοθεί, είναι μόνο πληροφόρηση ότι έχει παιδιά πίσω αυτή η οικογένεια.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία. Να σου πω ότι οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι με την 46χρονη ο θήτης είχε 2 παιδιά, εκ των οποίων το ένα ανήλικο.
0: Και αυτό
2: έχει
0: είναι...
2: και παιδί από προηγούμενο γάμο, αλλά με το θύμα έχει...
0: Και αυτός είναι ακόμη ένας λόγος για τον οποίο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί τούτη την ώρα.
2: Φυσικά και
0: για
2: ενημερώθηκαν οι υπηρεσίες κοινωνικής ενημέρωσης.
0: Βέβαια, αλλά δεν πάβουν να είναι τα παιδιά, έτσι, αυτή την ώρα και...
2: Δυστυχώς.
0: Ναι.
2: Και όλοι πρέπει να είμαστε προσεκτικοί.
0: Όλοι. Ελισάβετ, νομίζω θα τα πούμε... Και αύριο υπάρχουν εξελίξεις. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Αυτά, κυρίες και κύριοι, τα όσα δίνουμε μέχρι αυτή την ώρα από τα όσα παρακολουθήσαμε και ενημερωθήκαμε το πρωί στην Λεμεσό. Απόπειρα γυναικοκτονίας δίνει μάχη για τη ζωή της η 46χρονη. Πηγαίνετε να δώσετε αίμα. Υπάρχει έκκληση, υπάρχει μεγάλη ανάγκη τούτη την ώρα. Πάμε στο... Είναι, θα μπαίνουμε συνέχεια και θα κάνουμε παρεμβολές. Ό,τι νεότερο έχει θα σας το δίνω. Πρόεδρος Παραπολιτικών Κύπρο, κύριος Δημήτρης Λαμπριανίδης, μας ακούει. Καλό σας μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι.
0: Ζητείτε αξιοπρεπή διαβίωση και αντιλαμβανόμαστε ότι βάσει και τις ανάγκες που υπάρχουν σε μια κοινωνία που όλα κρυβαίνουν, όπως λέμε καθημερινά στα ρεπορτάζ μας, αυξάνονται πλέον και οι ανάγκες και των παραπληγικών και το η στήριξη που πρέπει να δίνεται πρέπει να διαφοροποιηθεί τούτη την ώρα.
3: πολύ σωστά το έχετε περιγράψει. Σε μια χώρα η οποία φημίζεται για τις χαμηλές παροχές προς τα άτομα με αναπηρίες, η οποία όμως κάνει προσπάθειες για να το αλλάξει, δεν έχει πάρει αποφάσεις για να αυξήσει τα υφιστάμενα επιδόματα που αφορούν τα άτομα με τις βαριές μορφές κινητικής αναπηρίας, τα οποία εδώ και 7 χρόνια παραμένουν στάσιμα, ενώ τα τελευταία 3 χρόνια η οικονομία της χώρας μας έχει σημειώσει πλεονάσματα πέραν των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και αυτό που έχει 1,5 χρόνο που ζητούμε είναι τουλάχιστον αυξήσεις ύψους 30% στα χαμηλά αυτά επιδόματα, τα οποία προσφέρουν στα άτομα με βαριές κινητικές αναπηρίες την δυνατότητα να αγοράζουν υπηρεσίες υποστήριξης όπως χρειάζονται. Και ειδικά για τα τετραπληγικά άτομα, τα οποία δυστυχώς χρειάζεται να έχουν δίπλα τους συνεχώς κάποιο άνθρωπο για να μπορούν να ζουν ανεξάρτητα, ανεξάρτητα μέσω των χεριών και των ποδιών ενός άλλου ανθρώπου, τα επιδόματα που λαμβάνουν απέχουν από το πραγματικό κόστος που δημιουργούν οι ανάγκες φροντίδας που τους δημιούργησε η αναπηρία τους. Για να δώσω ένα παράδειγμα, ένας φροντιστής Κύπριος ή Ευρωπαίος για να εργαστεί 40 ώρες την εβδομάδα από τις 168 ώρες της εβδομάδας λαμβάνει πέραν των 1.500 ευρώ μισθό μαζί με τα έξοδα εργοδότη.
0: Μάλιστα.
3: Αντιλαμβάνεστε ότι θέλεις τουλάχιστον 4 για να καλύψεις τις ανάγκες ενός ανθρώπου με τετραπληγία όλο το 24ωρο. Σήμερα οι περισσότεροι τετραπληγικοί άνθρωποι εργοδοτούν οικιακούς βοηθούς, τους οποίους εκπαιδεύουν για να προσφέρουν υπηρεσίες φροντίδας στο βαθμό που μπορούν. Άτομα τα οποία έρχονται στη χώρα μας από άλλες χώρες, τρίτες χώρες, οι οποίοι δεν είναι καταρτισμένοι, αλλά με τα λεφτά που λαμβάνουν τα άτομα αυτά, αυτούς μπορούν να προσλάβουν. Σήμερα τα επιδόματα φροντίδας τετραπληγικών είναι μόλις 900 ευρώ και 1.100 για τους συνανθρώπους μας που έχουν επιπλέον αυξημένες ανάγκες, για παράδειγμα άτομα τα οποία χρησιμοποιούν αναπνευστήρα.
0: Ναι.
3: Και δυστυχώς το κράτος εδώ και 1,5 χρόνο, περισσότερα εδώ και 3 χρόνια σχεδόν, δεν ανταποκρίνεται στις τεκμηριωμένες μας αιτήσεις για να δοθούν κάποιες αυξήσεις για να καλύπτουμε καλύτερα το κόστος που δημιουργεί η αναπηρία. Αναγνωρίζουμε ότι η τελευταία πράξη της κυβέρνησης να αποδεσμεύσει το αναπηρικό επίδομα...
0: Αυτό θα σας ρωτούσα λίγο. Επειδή τον Ιούνιο, μέσα Ιουνίου, ναι, αν δεν κάνω λάθος, συζητούσαμε για τις οριζόντιες αυξήσεις σε όλα τα επιδόματα που σχετίζονται με την αναπηρία και την απεξάρτηση από το ελάχιστο εγκυμένο εισόδημα. Αυτό δεν περιλαμβάνει και τα όσα συζητάτε?
3: Όχι, όπως μας έχουν ενημερώσει επανειλημμένως από το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας, αλλά και στη Βουλή. Δεν υπάρχει απόφαση για να δοθούν αυξήσεις στα υφιστάμενα επιδόματα, τουλάχιστον αυτό μας έχουν ενημερώσει επανειλημμένως. Η απόφαση που υπάρχει είναι για διαχωρισμό του αναπηρικού επιδόματος από το ελάχιστο εγγυημένο, το οποίο αφορά ένα ποσό 368 ευρώ, το οποίο θα λάβουν άτομα που δεν λαμβάνουν το ελάχιστο εγγυημένο και έχουν σοβαρή αναπηρία. Ναι. Αυτοί που λαμβάνουν ελάχιστο εγγυημένο δεν θα επηρεαστεί με οποιοδήποτε
0: που τρόπο. Πήγατε στο προεδρικό, δεν είπε ο πρόεδρος για αυξήσεις? Δεν ήσασταν κι εσείς?
3: Όχι, δεν ήμασταν κι εμείς. Ακούσαμε ότι είπαν για αυξήσεις, αλλά όταν ζητήσαμε από το Υφυπουργείο να μας επιβεβαιώσει, μας είπαν ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Ας βγουν να μας διαψεύσουν.
0: Αλήθεια? Όχι, είναι αυτό που λέτε είναι πολύ σοβαρό να το δούμε, γιατί πριν ένα μήνα.
3: Βεβαίως ούτε. Είναι πολύ σοβαρό.
0: Είναι που ούτε. 2 εβδομάδες πριν έκανα αυτό το θέμα εδώ, ότι ναι, μιλήσανε για οριζόντιες αυξήσεις. Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Μάλιστα.
3: Όχι, και τουλάχιστον εμείς η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν υπάρχει τέτοια απόφαση. Θέλω να τονίσω ότι ελπίζουμε να μην εμφανιστούν και να έχουμε μια ανακοίνωση του τύπου θα δοθούν αυξήσεις 10%. Γιατί θα είναι ψίχουλα. Το 30% και είναι χαμηλό, άμα για 7 χρόνια δεν έχουν δοθεί αυξήσεις. Κοιτάξτε, η αναπηρία δεν είναι αντικείμενο για να δημιουργούμε εντυπώσεις.
0: Ούτε αναπηρία... διαπραγμάτευση σε σχέση με το πόσα χρήματα. Θα πρέπει να μπαίνουν κάτω όλα τα δεδομένα και οι πραγματικές ανάγκες. Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα να κάνουμε διαπραγμάτευση τούτη την ώρα.
3: Κυρία Οριάννα, τους πιστώνουμε στο Υφυπουργείο ότι δήλωσαν ότι αναγνωρίζουν ότι τα άτομα με τετραπληγία έχουν ανάγκες πέραν των 3 και 4.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
3: Και είχαν δηλώσει πριν καιρό ότι θα δίνονταν αυξήσεις, ενώ αυτό τελικά δεν υλοποιήθηκε ποτέ και όσες φορές έχουμε ρωτήσει, μας απάντησαν αρνητικά. Δυστυχώς, αγαπητή Οριάννα, η αναπηρία και η φτώχεια την υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βαθμό.
0: Ναι.
3: Και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στατιστικής δείχνουν ότι τα άτομα με βαριές αναπηρίες κινδυνεύουν για φτώχεια και κοινωνικό αποκλεισμό σε ποσοστό 43% στην Κύπρο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στο 36%. Και οι δύο αριθμοί είναι ψηλοί, αλλά στην Κύπρο είναι εξαιρετικά ψηλός ο αριθμός. Και δεν μπορούμε να αφήνουμε τα άτομα και τις οικογένειες που έχουν μέλη με βαριές αναπηρίες να φορτώνουν στους ώμους τους το κόστος της αναπηρίας σε τόσο μεγάλο βαθμό ή μέλη της οικογένειας να αναγκάζονται να μείνουν στο σπίτι να φροντίσουν τον άνθρωπό τους επειδή δεν έχουν τα λεφτά για να αγοράσουν υπηρεσίες και δεν μπορούν να απουσιάσουν και να αφήσουν τον άνθρωπό τους μόνο στο σπίτι. Εμείς ως οργάνωση παραπληγικών εδώ και χρόνια υλοποιούμε και ένα έργο το οποίο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και στέλνουμε κατοίκον φροντίδα δωρεάν στα μέλη μας κάποιες ώρες της ημέρας.
0: Αυτό θα σας ρωτούσα. Αυτό δεν έπρεπε να λειτουργήσει σε κρατικό επίπεδο και να είναι όλες και να μην έχουμε μέσα σε όλα αυτά οι άνθρωποι και οι οικογένειες ανθρώπων με αναπηρία να έχουν και αυτή την έγνοια στο κεφάλι τους. Δεν έπρεπε να γίνεται αυτομάτως.
3: Σε μια τέλεια χώρα, ναι. Θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Εσείς μπορείτε να το κάνετε ενός οργάνωση και να στέλνετε βοήθεια. Γιατί να μην γίνει σε μια ευρύτερη έτσι προσπάθεια.
3: Κοιτάξτε, εμείς το όραμα που είχαμε και το δηλώσαμε πολλές φορές είναι μια μέρα αυτή η υπηρεσία να μεγαλώσει και να επεκταθεί και να προσφέρει υπηρεσίες σε όλα τα άτομα με αναπηρίες που χρειάζονται κατοίκον φροντίδα. Το ξεκαθαρίζω γιατί ήταν από την αρχή ο στόχος μας. Όμως, θέλω να πω ότι ακόμα και εμείς που έχουμε αυτή την υπηρεσία, τα μέλη μας δεν μπορούν να καλύψουν όλες τις ανάγκες τους. Γιατί και να προσφέρουμε εμείς 6 ώρες την μέρα, υπάρχουν άλλες 18
0: ώρες. Όμα αυτό λέμε, αυτή η υπηρεσία πρέπει να είναι 24 ώρες το 24ωρο. Μιλάμε για τεράστια πράγματα.
3: Και αυτή η υπηρεσία η οποία εργοδοτεί Κύπριους και Ευρωπαίους, το κόστος για κάθε φροντιστή ξεπερνά τα 1.500 ή τα 1.600 ευρώ. Για 40 ώρες από τις 168 της εβδομάδας.
0: Ναι.
3: Το κόστος είναι τεράστιο. Η πολιτεία το ξέρει. Η κυβέρνηση το ξέρει. Όπως ξέρει ότι τα 3 τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί πλεονάσματα πέραν των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αν δεν δώσουν τώρα ικανοποιητικές αυξήσεις στα βασικά επιδόματα βαριάς κινητικής αναπηρίας, πότε θα δώσουν?
0: Μάλιστα.
3: Αυτό είναι και ανησυχητικό, αλλά και απογοητευτικό. Γιατί πρέπει να φωνάζουμε για τα αυτονόητα? Ζητούμε κάτι το οποίο είναι λογικότατο και δεν βρίσκουμε ανταπόκριση.
0: Όχι, το αντιλαμβανόμαστε τι ζητάτε σε σχέση με την φροντίδα και την ανεξάρτητη διαβίωση, γιατί και αυτό που λέτε είναι πολύ σημαντικό. Να μπορεί ο τετραπληγικός, παραπληγικός να νιώθει ότι μπορεί μόνος του να μην ζητά ελεημοσύνη για τα βασικά. Και είναι πολύ σωστό. Να σας πω όμως, αυτή την ώρα ο τοπικά γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν να δοθούν τεράστιες αυξήσεις. Για να τα βάζουμε και κάτω τα πράγματα, εσείς θεωρείτε ότι με ένα 30% τα πράγματα θα είναι καλύτερα, έτσι?
3: 30%... Θα είναι καλύτερα. Καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να πάμε στο τέλειο σε μια μέρα ή σε ένα χρόνο ή σε δύο χρόνια. Αλλά το 30% το έχουμε υπολογίσει, είναι περίπου 11 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον δαπάνη. Είναι πολύ χαμηλό το ποσό. Δεν είναι ποσό το οποίο δεν είναι διαχειρίσιμο.
0: Ναι. Και θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Χθες, ναι, εντελώς τύχαια, πραγματικά τώρα έτσι μου ήρθε στο μυαλό, είμαστε με μια παρέα που χρειάστηκε για λίγο καιρό ένας να μείνει σε καροτσάκι αναπηρικό και αντιλήφθηκε τις δυσκολίες που υπάρχουν εντός Κύπρου σε σχέση με υπηρεσίες, σε σχέση με εστιατόρια, σε σχέση με ξενοδοχεία, σας λέω τα απλά, έτσι,
3: ναι,
0: σε σχέση με τους δρόμους, εσείς τα λέτε χρόνια. Αλλά γιατί δεν βελτιωνόμαστε?
3: Διότι υπάρχει ανοχή στην παρανομία. Μην ξεχνάω ότι τα περισσότερα ξενοδοχεία δεν έχουν τελικές άδειες με την ανοχή της πολιτείας. Πολλά εστιατόρια δεν έχουν τελικές άδειες ή δεν έχουν άδειες καθόλου. Υπάρχουν δημαρχία που έκλειναν τα μάτια σε παρανομίες. Το παρελθόν είχαμε συνεδριάσει στη Λάρνακα,
0: ναι,
3: όταν δήμαρχος ήταν ο κύριος Λουρουτσάτης.
0: Μάλιστα.
3: Και πήγαμε να παραπονεθούμε γιατί στις Φινικούδες, τα καταστήματα εκεί, τα εστιατόρια, τα καφέ κτλ. Δεν υπάρχει πρόσβαση και δεν υπάρχουν προσβάσιμοι χώροι υγιεινής.
0: Ναι.
3: Και μας ανακοίνωσε ο δημοτικός μηχανικός ότι δεν εφάρμοζαν την νομοθεσία για προσβασιμότητα. Ένας δήμος αποφάσισε να μην εφαρμόζει την νομοθεσία. Είναι θέατρο του παραλόγου.
0: Ναι, εγώ νόμιζα ότι βελτιωνόμαστε, αλλά νόμιζα μόνη μου με όσα παραδείγματα.
3: Βελτιωνόμαστε, αλλά με αργούς ρυθμούς. Μπορούσαμε να βελτιωθούμε πολύ καλύτερα. Σίγουρα τα πράγματα στο κομμάτι της προσβασιμότητας σήμερα είναι πάρα πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν 25 χρόνια.
0: Εντάξει, αλίμονο τώρα, ναι.
3: Αλλά θα μπορούσαν να ήταν πολύ καλύτερα αν οι αρμόδιοι έκαναν τη δουλειά τους σωστά και αν δεν υπήρχε ανοχή στην παρανομία.
0: Άρα οι νομοθεσίες υπάρχουν. Είναι αυτό που κλείνουμε τα μάτια το θέμα.
3: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Γιατί και αυτό είναι ένα κομμάτι στην ανεξαρτητοποίηση έτσι, των ανθρώπων, πέρα από το οικονομικό.
3: Μα ειδικά για τα άτομα που χρησιμοποιούν αμαξίδιο, τροχοκάθισμα, το πιο μεγάλο εμπόδιο για να ενσωματωθούν στην αγορά εργασίας είναι έλλειψη πρόσβασης στα κτίρια.
0: Ναι.
3: Είμαστε ικανότατοι να εργαστούμε. Αλλά αν πας σε ένα κτίριο και δεν έχει πρόσβαση, πώς θα μπεις μέσα να εργαστείς.
0: Ναι. Γιατί
3: ως εκ τούτου ναι. Η πολιτεία πρέπει να κάνει πολύ περισσότερα. Αλλά ας ξεκινήσει από τα βασικά. Να καλύψει το κόστος αναπηρίας σε καλύτερο βαθμό. Γιατί αυτό ζητούμε. Να καλύψουν το κόστος αναπηρίας σε καλύτερο βαθμό και να μπορέσουν οι συνανθρώποι μας να έχουν καλύτερη ποιότητα ζωής. Και να ανοίξω και το άλλο κεφάλαιο.
0: Για πείτε
3: μου. Ελάχιστο εγγυημένο εισοδήματος.
0: Ναι.
3: Έχουμε μείνει μόνοι μας να φωνάζουμε για να τροποποιηθεί ο νόμος και να μην λαμβάνει υπόψη τον χαμηλό μισθό συζύγου ή παιδιών κάτω των 28 ετών που δεν είναι παντρεμένα, να μην λαμβάνει τον μισθό τους ως μισθό του ανάπηρου γονέα, ο οποίος δεν μπορεί να εργαστεί και ζητά ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Σήμερα, αν είσαι παντρεμένος και η σύζυγος σου παίρνει 1.200 ευρώ, και κάνεις αίτηση για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, θα σε απορρίψουν λόγω των εισοδημάτων της σύζυγου σου.
0: Μάλιστα.
3: Που σημαίνει ότι η σύζυγος σου θα πληρώνει και το κόστος διαβίωσης το δικό σου και αν έχεις παιδιά, εκείνα τα παιδιά θα έχουν μειωμένο εισόδημα στο σπίτι για να το αξιοποιήσουν για ποιότητα ζωής. Σπρώχνουμε στη φτώχεια οικογένειες γιατί έχουμε ανεύθυνες πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας. Και αυτό το έχουμε φωνάξει πολλές φορές στη Βουλή.
0: Τώρα δηλαδή με την διαχωρισμό, τροποποίηση του ελάχιστου εγκειμένου εισοδήματος, δεν θα υπολογιστεί αυτό ή όχι?
3: Θα δώσουν στο άτομο που μέχρι τη σήμερα το απέριψαν λόγω εισοδημάτων συζύγου ή παιδιών,
0: ναι.
3: Θα του δώσουν 368 ευρώ μόνον.
0: Μάλιστα.
3: Και αν χρειάζεται να ενοικιάσει σπίτι για να μένει, δεν θα δικαιούται το επίδομα ενοικίου που σήμερα δίνεται στους λήψες του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Δεν είναι τυχαίο που φωνάζουμε για αυτά τα πράγματα. Τιμιώστο ή το στεγαστικό είναι τεράστιο πρόβλημα για τα άτομα με αναπηρίες και ακόμα η πολιτεία δεν το έχει κοιτάξει υπεύθυνα.
0: Τι θα ζητήσετε κάποια συνάντηση τώρα, την δηλαδή βγαίνετε, τα λέτε, τι θα γίνει η επόμενη μέρα?
3: Κοιτάξτε, εμείς η εντολή που έχουμε από τα μέλη μας είναι να προβούμε σε εκδήλωση διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα.
3: Θέλουμε να πιστεύουμε ότι η κυβέρνηση θα ανταποκριθεί και δεν θα χρειαστεί να φτάσουμε σε τέτοια μέτρα τα οποία θεωρούμε ότι είναι προσβλητικά για τη χώρα μας.
0: Ναι.
3: Θέλω να προσθέσω όμως ότι η ευγένεια και η αξιοπρέπεια με την οποία προσεγγίζουμε τα θέματα και διεκδικούμε δεν πρέπει να παρεξηγηθεί ως αδυναμία.
0: Μπορείτε να γίνετε και πιο διεκδικητικοί και να βγείτε κι εσείς στους δρόμους όπως άλλες κοινωνικές ομάδες. Να το κρατήσουμε.
3: Αν αυτό χρειαστεί και αυτό πρέπει να γίνει, θα γίνει. Όμως το 2026 την Ευρωπαϊκή Κύπρο θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει ευθύνη να εξυπηρετήσει τις υποχρεώσεις της μέσα από τις πολιτικές κοινωνικής πρόνοιας χωρίς να χρειαστεί να κατεβούμε στους δρόμους.
0: Ναι.
3: Και να νιώσουν ότι μας ακούνε. Γιατί νιώθουν ότι δεν θέλουν να μας ακούνε για κάποιο παράξενο λόγο.
0: Νιώθετε μόνοι σας όμως, είπατε, έτσι. Δεν είσαστε... Νιώθω ότι υπάρχει έτσι και μια διαφοροποίηση της, των παραπληγικών από τους υπόλοιπους συνδέσμους.
3: Σίγουρα είμαστε πολύ πιο διεκδικητικοί. Και σίγουρα δεν φοβόμαστε να βγούμε να φωνάξουμε και να διεκδικήσουμε τεκμηριωμένα για τα δίκαια τα οποία θεωρούμε ότι πρέπει το κράτος να τα αποκριθεί. Θέλω να σημειώσω όμως κάτι εξαιρετικά σημαντικό. Διεκδικούμε αυξήσεις σε επιδόματα τα οποία αφορούν δεκαπλάσιο αριθμό ατόμων από τα μέλη μας. Εμείς έχουμε μέλη περίπου 250 άτομα. Οι διεκδικήσεις μας αφορούν λήπτες οι οποίοι έχουν παρόμοια συμπτώματα και συνολικά είναι 2.500. Περιμέναμε ότι και άλλες οργανώσεις θα έβγαιναν μπροστά να διεκδικήσουν για τα μέλη τους. Μέχρι σήμερα δεν το έχουμε δει.
0: Δεν υπάρχει όμως συνεννόηση, δεν είναι αυτό, αλλά δεν υπάρχει καλή, δεν ξέρω, εγώ νιώθω αυτή την ώρα ότι καλή συνεννόηση των οργανώσεων, συνεργασία.
3: Μα δεν είναι θέμα συνεννόησης, δεν είναι θέμα συνεννόησης. Ακόμα και στη Βουλή φωνάζαμε μόνοι μας για αυτά τα θέματα.
0: Μάλιστα. Ναι, όχι, ήθελα απλά να το θέσουμε γι' αυτό. Και εδώ, όχι, θα το παρακολουθούμε μαζί σας. Φαντάζομαι δεν θα δώσετε και πολύ χρόνο μέχρι τις επόμενες κινήσεις σας. Και θα επανέλθουμε, κύριε Λαμπριανίδη.
3: Ευχαριστώ πολύ για το
0: χρόνο. Εμείς ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Είναι χαρά μας. Πάμε, γιατί έτσι πρέπει να δίνουμε την εικόνα και να δίνουμε και τη μάχη που δίνουν καθημερινά αυτοί οι άνθρωποι που δικαιούνται τα αυτονόητα. Όχι κάτι περισσότερο. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
5: Imperial Island Resort στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
6: Το τράβηγμα στον ώμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μήκους πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Ισίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: For an eighth time, he's savored every second of this.
8: Eurobank Masters Tennis Academy. Οι εγγραφές άρχισαν για τη νέα σεζόν. Περιορισμένος αριθμός θέσεων. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 5929 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
9: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
10: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
11: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
12: Τελευταία ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
13: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 77 77 77 77 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
14: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής.
15: Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
16: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν τελειώσει το match. Και συνεχίζεις δυνατά με τη Mega Combo προσφορά. Έως 60 ευρώ free bet και bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και να ενεργοποιήσετε το promo code Mega Combo 60. Ζήσε τη Mega Φάση στο παγκόσμιο κύπελο. Megabet Plus. Η Megabet Plus κατέχει άδειες Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση στοιχηματικών υπηρεσιών από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξτε με ασφάλεια. Θέστε τα όρια σας. www.safergambling.gov.cy.
17: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
18: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
19: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πολύ ο πρόεδρος της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου, ο κύριος Μιχάλης Αναστασιάδης, να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει με τις ψηλές θερμοκρασίες και πόσο πρέπει να προσέχουμε τα παιδιά όλων των ηλικιών, αλλά και για την γαστρεντερίτιδα που φαίνεται έτσι να έχουμε πολλά αυτή την περίοδο. Ήταν η επικαιρότητα, καθυστερήσαμε λίγο και απολογούμε και δημοσίως. Γιατρέ, καλό μεσημέρι.
20: Καλό σας μεσημέρι.
0: Ξεκίνησε δύσκολα η μέρα σήμερα στη Λεμεσό και βγήκαμε και εκτός με όλα όσα παρακολουθούμε. Για πείτε μου λίγο, αυτές οι ψηλές θερμοκρασίες καμιά φορά δεν αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρά μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα για αδύναμους οργανισμούς από ό,τι αντιλαμβάνομαι που είναι τα παιδιά.
20: Σαφέστατα. Κάθε καλοκαίρι προβαίνουμε κι εμείς με τη σειρά μας.
0: Πρέπει.
20: Στην επισήμανση κάποιων απλών, εν πάση περιπτώσει, υπόδειξη απλών μέτρων προφύλαξης των ευάλωτων ομάδων και δίτων παιδιών που ανήκουν στις ιδιαίτερα ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, όσον αφορά την επιβλαβή συνέπεια της έκθεσης της ψηλές θερμοκρασίας του καλοκαιριού. Και όπως όλοι γνωρίζουμε βεβαίως, μιλάμε για μια παρατεταμένη περίοδο υψηλές θερμοκρασίες. Πολλές φορές έχουμε αυτό που χαρακτηρίζεται ως συνθήκες καύσωνα και οι οποίες ακριβώς για τις ευπαθείς ιδιαίτερα ομάδες μπορούν να καταστούν ιδιαιτέρως επικίνδυνες.
0: Τι προκαλεί στον οργανισμό, δηλαδή τι μπορεί να προκαλέσει, ποια προβλήματα?
20: Κοιτάξτε, το πιο συχνό που είμαι σίγουρος ότι όλοι θα το έχουμε αισθανθεί σε κάποια φάση της ζωής μας, είναι αυτό το φαινόμενο της θερμικής εξάντλησης. Αυτό που ίσως και ο κόσμος χαρακτηρίζει ως ηλίαση.
0: Ναι.
20: Και το οποίο συνοδεύεται από ένα αίσθημα έτσι γενικευμένης κακουχίας, ατονίας, με αίσθημα πονοκεφάλου και ζάλης, δίψα, ξηρά χείλη, αναψωκοκκινισμένο δέρμα. Και αυτά βεβαίως είναι πρόδρομα συμπτώματα μιας πολύ σοβαρής κατάστασης η οποία μπορεί να επέλθει και την οποία όλοι γνωρίζουμε ως θερμοπληξία. Η οποία θα πρέπει να υπογραμμίζω γιατί πολλές φορές ο κόσμος χρησιμοποιεί τον όρο θερμοπληξία μη κατανοώντας την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Ναι.
20: Η θερμοπληξία είναι μια κατάσταση η οποία χρήζει αντιμετώπιση σε νοσοκομείο. Είναι πολύ σοβαρή επίπτωση πλέον της θερμικής εξάντλησης όπου επέρχεται στο τέλος πολυοργανική ανεπάρκεια, είναι μια κατάσταση καταπληξίας, πολύ επικίνδυνη και για τη ζωή. Και κάθε χρόνο δυστυχώς ακούμε κάποια μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία όμως εύκολα μπορούν να προληφθούν εάν λάβουμε εκείνα τα πολύ απλά μέτρα που απαιτούν.
0: Για πείτε μας αυτά τα πολύ
20: την
0: απλά.
20: Αποφυγή έκθεσης,
0: ναι.
20: Την αποφυγή έκθεσης στις ψηλές θερμοκρασίες και δι' τις μεσημεριανές ώρες, όπου και η θερμοκρασία και η ηλιοφάνεια είναι πιο έντονες, δηλαδή τον περιορισμό σε κλειστούς, καλά κλιματιζόμενους χώρους, την περιορισμό των μετακινήσεων στο ελάχιστο δυνατό και αυτές φυσικά να γίνονται με κλιματιζόμενα αυτοκίνητα. Εννοείται ότι δεν πρέπει τα παιδιά να παίζουν σε ανοιχτούς χώρους αυτές τις ώρες. Επομένως αντιλαμβανόμαστε, επειδή μιλάμε και για περίοδο διακοπών, αυτό έχει εφαρμογή και για την έκθεση στη θάλασσα.
0: Αυτό θα σας ρωτήσω, γιατί μπερδευόμαστε λίγο. Λέμε εκεί είναι το νερό, είναι η δροσιά, μπαίνουν, βγαίνουν, δεν έχει σημασία από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
20: Όχι, ακριβώς, δεν έχει σημασία. Πολλές ώρες στον ήλιο, στην παραλία, μπορεί να επιφέρει τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα. Σίγουρα το να δροσιζόμαστε συχνά με το νερό, αλλά και μην ξεχνάμε όμως και τη λήψη του νερού. Χρειαζόμαστε αυξημένες ποσότητες νερού και ειδικά τα παιδιά, τα οποία πάνω στο παιχνίδι σίγουρα ξεχνούν. Είναι ευθύνη εμάς των μεγάλων να τους το υπενθυμίζουμε, να είναι υποσκιάν, να φοράνε ελαφρά ανοιχτό χρώμα ρούχα, καπέλο, γυαλιά ηλίου, να φοράνε, να εφαρμόζουμε και τα αντιλιακά σκευάσματα λόγω και της βλαπτικής επίδρασης της ηλιακής ακτινοβολίας στο δέρμα. Και σίγουρα και για τα παιδιά και για τους ηλικιωμένους και για όλες τις ευπαθείς ομάδες θα πρέπει να αποφεύγεται η παρατεταμένη έκθεση στις ψηλές θερμοκρασίες.
0: Γιατρέ, θέλω να πούμε, εντάξει, είδαμε και το τελευταίο περιστατικό, αλλά μιλάμε γενικότερα γιατί το παρακολουθούμε, παιδιά και αυτοκίνητο. Παιδιά και σε αναμονή μέχρι πιθανώς να γίνουν κάποιες διαδρομές, να σταματήσουν για μερικά λεπτά οι γονείς. Είναι δύσκολα τα πράγματα εντός οχήματος, έτσι, οι θερμοκρασίες περισσότερο ψηλές.
20: Ασφαλώς, σε ένα αυτοκίνητο, εάν δεν υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία, οι θερμοκρασίες που μπορεί να αναπτυχθούν εκτοξεύονται πολύ περισσότερο και από την θερμοκρασία περιβάλλοντος. Λειτουργεί σαν ένα κλειστό κουτί, σαν ένα κλειστό μεταλλικό κουτί, καθιστώντας ανυπόφορες, αφόρητη την ατμόσφαιρα, και επομένως είναι εύκολα κατανοητό ότι θα πρέπει να μειώνεται στο ελάχιστο χρόνος παραμονής και των παιδιών αλλά και του οποιοδήποτε.
0: Και του οποιοδήποτε, αλλά είναι λίγος ο χρόνος που μπορείς να αντέξεις, να το πω απλά, σε ένα τέτοιο χώρο. Δεν είναι ότι απλά θα πάθεις κάτι. Δεν μπορεί να επιβιώσει εύκολα ένας οργανισμός, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
20: Ακριβώς.
0: Μας τα λέτε ακριβώς, αλλά δεν είναι, δυστυχώς. Δεν το αντιλαμβανόμαστε τόσο εύκολα, γιατρέ.
20: Κοιτάξτε, όσον αφορά το θέμα του ατυχήματος,
0: ναι.
20: Του όποιου ατυχήματος.
0: Του όποιου ατυχήματος, ακριβώς.
20: Του όποιου ατυχήματος. Όλοι μπορούμε να καταλάβουμε ότι είναι αυτονόητα κάποια πράγματα. Γι' αυτό όμως πρέπει να επισημαίνονται, γιατί όσο αυτονόητα και να ακούγονται, πολύ εύκολα ξεχνιούνται, πολύ εύκολα δεν τηρούνται. Εξού έχουμε και τα ατυχήματα στο νερό, με τα επεισόδια που απέχουμε να ζούμε των πνιγμών, είτε σε πισίνες είτε στη θάλασσα. Γι' αυτό έχουμε και τα επεισόδια πνιγμονής, αν ένα παιδί αφαιθεί χωρίς επιτήρηση, να βάζει στο στόμα του είτε τροφή είναι αυτό είτε άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν πνιγμονή, είτε αφορά τις πτώσεις, είτε αφορά τη χρήση της ζώνης μέσα στο αυτοκίνητο. Όλα αυτά είναι σαφέστατα προλήψιμα συμβάντα, τα οποία όμως θα πρέπει να έχουμε συνεχώς κατά νου, προκειμένου να προφυλάξουμε τις πιο ευπαθείς ομάδες, όπως είναι ο παιδικός πληθυσμός.
0: Ναι. Τα παιδιά θέλουν προσοχή, είναι παιδιά.
20: Ένα παιδί, ναι. Όσο και να το συμβουλέψουμε,
0: ναι.
20: Ξεχνιέται η απειρία, η άγνοια κινδύνου πολλές φορές που επιδεικνύουν είναι πιο ισχυρή από την όποια συμβουλευτική, ας πούμε, και επομένως εκεί Εκείνο που επιβάλλεται είναι η αυστηρή επίβλεψη.
0: Ναι.
20: Δεν νοείται παιδί, για παράδειγμα, στο νερό, χωρίς να υπάρχει ενήλικας.
0: Και όχι από μακριά. Για πείτε μας αυτό, και εκεί είναι λίγος ο χρόνος, έτσι, για να καταφέρουμε να μην πάθει, να μην καταλήξει. Γιατί βλέπω πολλούς γονείς από μακριά να...
20: Ελάχιστα είναι τα λεπτά που μπορεί να επέλθει μια πολύ σοβαρή ζημιά, λόγω ακριβώς ασφυξίας από τον πνιγμό στο νερό. Είναι πραγματικά ελάχιστα τα λεπτά.
0: Ναι.
20: Δεν μπορούμε ποτέ να αισθανόμαστε ασφαλείς με τις κολυμβητικές ικανότητες των μικρών παιδιών, όσο νωρίς και αν έχουμε εμείς ξεκινήσει, και πολύ σωστά το πράττουμε.
0: Ναι, σε μια χώρα με θάλασσα.
20: Τα
0: ναι.
20: μαθήματα κολύμβησης. Αλλά η επίβλεψη είναι το πιο ισχυρό και αποτελεσματικό μέτρο πρόληψης, προκειμένου να αποφεύγουμε αυτά τα δυσάρεστα συμβάντα του καλοκαιριού, θα έλεγα, γιατί είναι δυστυχώς φαινόμενα που τα ζούμε.
0: Έρχονται στο ιατρείο σας παιδάκια με θερμοπληξία? Δηλαδή ακόμη υπάρχουν τέτοια περιστατικά?
20: Να επαναλάβω
0: ότι δεν είναι για το ιατρείο σας, είναι στο νοσοκομείο. Ναι.
20: Είναι για εισαγωγή σε εντατική μονάδα.
0: Ναι. Δεν είναι σωστό. Ήταν λάθος. Έρχονται παιδάκια που έχουν κάποια έτσι πτώση με... Μάλιστα. Από τη ζέστη.
20: Μπορεί μετά από την έκθεση για αρκετό χρόνο στις υψηλές θερμοκρασίες, τα παιδάκια να εκδηλώσουν αυτά τα συμπτώματα της θερμικής εξάντλησης, θερμικής καταπώνησης, και για τα οποία βεβαίως τα άμεσα μέτρα αντιμετώπισης αφορούν εννοείται την απομάκρυνση από την έκθεση στον ήλιο, τα δροσερά μπάνια, την λήψη άφθονων υγρών, την αποφυγή εννοείται φυσικής δραστηριότητας, συνέχιση μάλλον της φυσικής δραστηριότητας, και παραπάνω μιλάμε για παιδιά τα οποία θέλουν να παίζουν συνεχώς.
0: Ναι, δεν καταλαβαίνουν εύκολα.
20: Από την άλλη, πρέπει να αντιληφθούμε ότι ναι μεν η φυσική άσκηση είναι τρόπος ζωής και θα πρέπει να είναι τρόπος ζωής για όλους μας, μακριά από τις οθόνες, μακριά από μη υγιεινούς τρόπους ενασχόλησης. Από την άλλη όμως, μέσα σε μέτρα τα οποία αποτρέπουν την όποια επίπτωση στην υγεία των παιδιών.
0: Έχουμε και τα αυξημένα περιστατικά τώρα, να πω, τέτοια εποχή, από ό,τι θυμάμαι πάντα έχουμε γαστρανταριτιδάς.
20: Ακριβώς. Πολύ καλά το είπες.
0: Γιατί το θυμάμαι που σας παίρνουμε, δεν είναι η πρώτη φορά.
20: Ναι, δεν είναι κάτι πρωτοφανές.
0: Ναι.
20: Η γαστρανταριτιδα θα έλεγα ότι είναι από τις λοιμώξεις που δεν έχει ιδιαίτερη εποχική κατανομή. Δηλαδή, επεισόδια γαστρανταριτιδας παρουσιάζονται και το χειμώνα.
0: Ναι.
20: Και ίσως αυτό που περισσότερο εντοπίζουμε τώρα το καλοκαίρι είναι περιστατικά αυτά που χαρακτηρίζει ο κόσμος ως τροφική δηλητηρίαση, και φυσικά και περιστατικά υιογενούς κατά βάση γαστρεντερίτιδας. Να υπενθυμίσω κάτι που νομίζω και μαζί του είχαμε συζητήσει πιο παλιά. Όταν μιλάμε για υιογενή γαστρεντερίτιδα, μιλάμε συνήθως για υιογενείς λοιμώξεις οι οποίες μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, ενώ στις τροφικές δηλητηριάσεις ή σε αρκετές μορφές μικροβιακής γαστρεντερίτιδας είναι μικρόβια τα οποία βρίσκονται μέσα στα τρόφιμα και τα οποία φυσικά μπορούμε να καταναλώσουμε εάν αυτά δεν έχουν παρασκευαστεί ή δεν έχουν φυλαχθεί σωστά, προκειμένου να αποτραπεί η ανάπτυξη.
0: Καλά μας το λέτε γι' αυτό και μας το υπενθυμίζετε, γιατί η ζέστη δεν κάνει μόνο στους ανθρώπους, επηρεάζει και τα τρόφιμα, και αυτό πρέπει να το έχουμε έγνοια. Και πόσο μάλλον να το καταναλώνει. Άρα έχουμε και τέτοια περιστατικά. Δεν είναι μόνο υιογενείς. Υπάρχουν ζητήματα.
20: Ασφαλώς. Και ειδικά στις περιπτώσεις λοιμώξεων του γαστρεντερικού που μεταδίδονται από άτομο σε άτομο, να μην ξεχνάμε τα μέτρα ατομικής υγιεινής που περιλαμβάνουν το καλό και επιμελές πλύσιμο των χεριών, το πλύσιμο των επιφανειών και ειδικά στις τουαλέτες, προκειμένου ακριβώς να αποφύγουμε την εύκολη μετάδοση από το ένα άτομο στο άλλο, γιατί είναι αρκετά εύκολη η μετάδοση, ναι, θα έλεγα. Και από εκεί και πέρα, βεβαίως, να μην ξεχνάμε ότι περιστατικά γαστρεντερίτιδα σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες ευνοούν την πιο εύκολη ανάπτυξη της αφυδάτωσης. Επομένως, το πόσο ακόμα πιο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε τώρα το καλοκαίρι στη σωστή ενυδάτωση λόγω ακριβώς της αφυδάτωσης που μπορεί να επέλθει από τα συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας.
0: Ευχαριστούμε για τον χρόνο σας. Πάντα σας αγούμε προσοχή, γιατί πάντα είναι πολύ σημαντικό να έχουμε την έγνοια και την φροντίδα των παιδιών. Να είστε καλά, κύριε Αναστασιάδη. Σας χαιρετώ. Καλό μεσημέρι.
20: Να είστε καλά.
0: Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί έχουμε...

0: να σπουδάσω, να κάνω μια νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
1: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
2: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast & Up Reload Ηλεκτρολίτες. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Co-Farm.
3: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα. Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
5: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
4: Η νέα δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcyprus.com.
7: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
8: 38ο Φεστιβάλ Εδών, 8 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Pix Lux. Ανοίγει Μυρτό Βασιλείου, λαϊκή σκηνή Γιώργος Μαργαρίτης. 9 Ιουλίου, κεντρική σκηνή Μίλτος Πασχαλίδης. Λαϊκή σκηνή Μελίνα Ασλανίδου. 10 Ιουλίου, στην κεντρική σκηνή Ο Αιώνιος Έφηβος, Βασίλης Παπακοσταντίνου. Στη λαϊκή σκηνή Πασπαρτού. 8, 9 και 10 Ιουλίου, Πήλια Μοχώστου. Προπόληση 3 νύχτες 30 ευρώ μόνο. Μία νύχτα 22 ευρώ. Εισιτήρια στο festivalcy.com και στο Σπούνου Ζορπάς.
9: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
10: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ETA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.

0: Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι. Είναι δύσκολα τα πράγματα τη δεδομένη στιγμή. Το λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες, υψηλές θερμοκρασίες σε σχέση με τις πυρκαγιές. Ένα αυτό το ζητούμενο, και την ίδια ώρα είχαμε χθες το μεσημέρι την φωτιά εντός εργοστασίου στη βιομηχανική περιοχή Αραδί, που καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας έμειναν εκεί οι δυνάμεις. Μαζί μας εκπρόσωπος τύπου της δυνάμεις, ο κύριος Ανδρέας Κετσής. Κύριε Κετσή, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε
0: Παπαδόπουλο. Τελείωσε η διαδικασία?
1: Όχι. Παραμένουμε εκεί. Ναι. Παραμένουμε εκεί. Υπάρχουν δυνάμεις πυροδοτήσεις εκεί. Υπάρχουν κάποιες μικροαισθίες εντός του στατηγού, τις οποίες καταπολεμούμε. Υπάρχει ακόμα θερμοκρασία και θα παραμείνουμε εκεί για να αποσοβήσουμε οποιαδήποτε αναζωοπήρωση και πιθανή επέκταση της πυρκαγιάς. Η άγνοια μας ήταν και τα γειτνιάζουν τα προστατικά, κάποια από τα οποία υπήρχε και συνοχή. Άρα θα μείνουμε.
0: Αποφέχτηκαν τα χειρότερα πάντως χθες με την άμεση επέμβαση, να λέμε.

0: τα καλά. Ήταν δύσκολα τα πράγματα σε κάποια στιγμή.
1: Έγινε πάρα πολύ προσπάθεια για να καταφέρουμε στη βάση της έντασης του φορτίου της πυρκαγιάς των υλικών που είχε μέσα το προστατικό, για να καταφέρουμε να περιορίσουν οι πυρκαγιάς στο καθαυτόν προστατικό, στο χώρο διαχείρισης δηλαδή διαχείρισης και συσκευασίας των κρεάτων και των ψαρικών που δραστηριοποιούν το εργοστάσιο. Είχαμε γλιτώσει το γραφειακό χώρο, τους γραφειακούς χώρους του εργοστασίου, αλλά έγινε μας η μεγάλη ήταν να μην μεταφερθεί η πυρκαγιά σε γειτνιάζοντα υποστατικά που υπήρχαν και συνοχή, που ήταν σοβαρές υποδομές, όπως η βιομηχανία μανιταριών, όπως αποθηκευτικοί χώροι πολυστερίνης, αποθηκευτικοί χώροι εφλεκτών υγρών, αποθηκευτικοί χώροι πάρα πολλό σε μεγάλο αριθμό μηχανοκίνητων δίκυκλων, άλλος χώρος ο οποίος ήταν αποθήκη σιδήρου. Άρα είχαμε πάρα πολύ έννοια ώστε να μην επεκταθεί, πράγμα το οποίο καταφέραμε, και η άλλη μας έννοια ήταν να μην υπήρχαν άτομα εντός του προστατικού. Με την πρώτη επαφή εκεί είχαμε επαφή με τον ιδιοκτήτη, ο οποίος και έναν ανώτερο υπάλληλο της εταιρείας, του οποίου είπαμε να καταμετρηθεί το προσωπικό, να καταγραφεί και να κάνουν προσωπική επαφή με όλους.
0: Ναι.
1: Για να είμαστε σίγουροι ότι δεν υπήρχε κάποιος ο οποίος πιθανόν εγκλωβιστή. Αν και η πληροφορία ήταν ότι δεν υπήρχε, αλλά θέλαμε να το δέσουμε, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
0: Ναι. Είναι οι πρώτες ενδείξεις λένε για ψυγείο του χώρου, από εκεί ξεκίνησε ή ακόμη είναι νωρίς?
1: Να σας πω, κύριε Παπαντονίου, δεν έχουμε ξεκινήσει η διερεύνηση. Ναι. Σίγουρα η διερεύνηση θα ακολουθήσει όταν, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, για να μπούμε εντός του προστατικού. Είναι μια ολοκληρωτική καταστροφή στο χώρο που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Η πληροφορία αυτή είναι στη βάση μαρτυρίας.
0: Ναι, από ανθρώπους που ήταν εντός.
1: Ναι, σε έναν από τους καταψύχτες. Υπήρχαν τεράστιοι καταψύχτες εντός του χώρου εκεί που αποθηκεύονταν αυτά τα τρόφιμα. Άρα είναι στη βάση πληροφοριών των δεδομένων αυτών, και σίγουρα η οποιαδήποτε μαρτυρία ή πληροφορία πρέπει να συνδεθεί με τα ευρήματα στη σκηνή. Άρα όταν και εφόσον επιτρέψουν οι συνθήκες και εισέλθουμε εντός, αν και θα είναι δύσκολο γιατί είναι μεγάλη καταστροφή, με την αστυνομία, με την εξωτερική υπηρεσία, η οποία είναι και το πλέον αρμόδιον τμήμα, ναι, αν υπήρξε αστοχία σε ψύχτη ή όχι. Αυτά είναι τα οποία θα ερευνήσουν, κύριε Παντολίνο.
0: Για πείτε μου, είμαστε τώρα στη μέση του καλοκαιριού. Άρχισαν οι ψηλές θερμοκρασίες, υπάρχει ετοιμότητα από ό,τι αντιλαμβανόμαστε. Νιώθετε ότι έχουν όλα γίνει όλα όσα πρέπει για να αντιμετωπίσουμε?
1: Νιώθουμε ότι και στη βάση και του ορισμού, του διορισμού του Αρχιβιέρχου Συντονιστική, ναι, Διαχείρισης Πυρκαγιών, νιώθουμε ότι έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είχαν γίνει στο παρελθόν. Και στα θέματα πρόληψης και στα θέματα διαχείρισης στη βάση του συντονισμού των υπηρεσιών. Από εκεί, κύριε Παπαντονίου, εμείς το εκείνο το οποίο μπορούμε να πούμε και να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθήσουμε στα μέγιστα να είμαστε όσο το δυνατόν πιο θετική, πιο επικοδομητική στη διαχείριση οποιασδήποτε πυρκαγιάς. Δεν μπορούμε και σίγουρα δεν μπορεί κανένας να προκαταλάβει μία πυρκαγιά το πώς θα εξελιχθεί στη βάση και των περιβαλλοντικών συνθηκών και άλλων παραγόντων που πιθανόν να αναφύονται.
0: Ναι.
1: Αλλά νιώθουμε ότι δουλεύουμε σκληρά στην πρόληψη.
0: Δεν έχουν καθαριστεί χόρτα. Δεν είναι δική σας δουλειά, αλλά επειδή το συζητάμε πάντα μαζί κάθε χρόνο,
1: ναι,
0: δεν έκαναν όλοι οι δήμοι και οι κοινότητες στη δουλειά τους και είμαστε τέλη Ιουνίου. Κάνω λάθος, πείτε μου.
1: Να σας πω ότι η πυροσβεστική υπηρεσία και δεν έχει την αρμοδιότητα της πρόληψης.
0: Το ξέρω, ναι.
1: Φέτος έχουμε βγάλει από τις εναλλαγές πυροσβέστες, τους οποίους τους έχουμε απόλυτη ανάγκη, αλλά τους βγάλαμε έξω και είναι όλη μέρα έξω στο ύπεθρον, στις κοινότητες, επιτηρούν, παρατηρούν, καταγράφουν, κάνουν προσωπικές επαφές με κοινοτάρχες, με συμπλέγματα κοινοτήτων, με δημοτικές αρχές και επισημαίνουν χώρους τους οποίους χρήζουν αποψηλώσεις, χώρους τους οποίους υπάρχουν σκυβαλότοποι, τους καταγράφουμε και τους ενημερώνουμε για να προχωρούν με τις ανάλογες καταγραφές. Και σίγουρα σε συνεργεία και με την επαρχιακή διοίκηση γίνονται επαναπιθεωρήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν διατεθεί τουλάχιστον 3 εκατομμύρια για αυτόν τον σκοπό, από ό,τι γνωρίζουμε. Σίγουρα υπάρχουν κοινοτικές αρχές οι οποίες δυσκολεύονται. Σίγουρα υπάρχει μια δυσκολία στην εξέβρεση και των μηχανημάτων για να γίνουν αποψήλωση, γιατί είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ η ζήτηση από όλους, ναι, από όλες τις κοινότητες. Προσπαθούν οι άνθρωποι, αυτό θα το πιστώσω, πάρα πολλοί κοινοτάρχες ενεργοποιήθηκαν και προσπαθούν. Υπάρχει ακόμα δουλειά να γίνει, κύριε.
0: Υπάρχει. Βάλλη. Υπάρχει και είναι, όπως είπατε, και η δική σας εμπλοκή. Παρακολουθούμε να ευχηθούμε ένα καλό καλοκαίρι να είμαστε, να μην επικοινωνούμε συχνά, να είμαστε γεροί. Σας ευχαριστώ. Καλή δουλειά, καλή δύναμη, κύριε Κερκή.
1: Να είστε καλά, κύριε Μαντωνίου.
0: Και εσείς, και εσείς το ίδιο. Λοιπόν, ευχαριστώ και εσάς, κυρίες και κύριοι. Τι να ευχηθώ. Η μέρα αύριο να είναι καλύτερη, να και να έχουμε πιο θετικές ειδήσεις. Μακάρι. Καλό απόγευμα σε όλους και με προσοχή. Να είστε καλά.
2: Την εκπομπή Διασπορά Ειδήσεων έφερε κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της ITA Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
4: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
5: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα θα ζω.
4: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
8: Full και λίγα λες.
7: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
8: Εγγύηση, τι μου λες?
7: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
8: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
7: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
9: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιο μας.
11: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
9: Ο νέα review με τη Μαρία Βασιλιάδου. Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95. Ελπίζω να σας βρίσκει όλους και όλες καλά. Ακούτε την εκπομπή On Air Review. Θα πάμε παρέα μαζί σας για τα επόμενα λεπτά μέχρι τις 2 για να δούμε μαζί τα κυριότερα θέματα που προκύπτουν στα της αθλητικής επικαιρότητας. Το 2950 επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτομηνυμάτων για ό,τι θέλετε να μοιραστείτε. Είναι μέρα στην οποία είχαμε και σήμερα αρκετές εξελίξεις. Και μάλιστα σε σχέση με την τελευταία αθλητική ενημέρωση που είχατε από το σταθμό μας, να σας μεταφέρω ότι το ΑΠΟΕΛ μέσω ανάρτησής του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προανήγγειλε και την μεταγραφή του Δημήτρη Λιμνιού. Στα επόμενα λεπτά αναμένεται και η επίσημη ενημέρωση από πλευράς της ομάδας της Λευκωσίας για την απόκτηση του 28χρονου Ελλαδίτη που θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Είναι ουσιαστικά θέμα χρόνου το να προκύψει επίσημη ανακοίνωση και από πλευράς των γαλαζοκετρίνων, ενώ από ό,τι διαβάζω προκύπτει ενημέρωση αυτή τη στιγμή και από πλευράς του Παναθηναϊκού σχετικά με την παραχώρηση του Δημήτρη Λιμνιού στους γαλαζοκίτρινους. Το ΑΠΟΕΛ που θυμίζω και από χθες έκλεισε θετικά και το θέμα της ανανέωσης του Ντάνιελ Μαντσίνη. Σύντομα αναμένεται να κλείσει και η εκκρεμότητα στο θέμα της τεχνικής ηγεσίας της ανόρθωσης. Πληροφορίες αναφέρουν μάλιστα ότι τις επόμενες μέρες αναμένονται οριστικές εξελίξεις, καθώς η ομάδα της Αμοχώς του φαίνεται να ήρθε σε προσυμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια. Αναμένουμε το πώς θα εξελιχθεί το σκηνικό. Είχαμε σήμερα τοποθετήσεις και από πλευράς της ομάδας της ΑΕΛ στο πλαίσιο της παρουσίασης των εισιτηρίων διαρκείας της επόμενης αγωνιστικής περίοδου σε σχέση και με την περίπτωση του Λορέντζο Ιντσίνιε, 35χρονος Ιταλός μεσοεπιθετικός που έχει συνδεθεί με την ομάδα της Λεμεσού και θα δούμε το πώς θα προχωρήσει η περίπτωσή του, γιατί παίζει ρόλο στην όλη συζήτηση και το οικονομικό. Επίσημες ανακοινώσεις είχαμε και χθες στην Πάφο. Από χθες ήρθε η ανακοίνωση για την απόκτηση του Πορτογάλου μέσου, του Γκούγκα, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας για τα επόμενα 3 χρόνια με την παφιακή ομάδα και θα ενταχθεί, μάλλον έχει ήδη ενταχθεί με την αποστολή της Πάφου στην Αυστρία. Είχαμε σήμερα και τοποθετήσεις από πλευράς του Χριστόφορου Ματθαίου, ο οποίος επισήμανε πως είναι κοντά η Πάφο στο να κλείσει και τις περιπτώσεις των Μπιέλ και Μπρίτο, ενώ είναι ακόμη ένα όνομα που παίζει αρκετά στο ρεπορτάζ της παφιακής ομάδας, του 28χρονου Σενεγαλέζου αμυντικού, του Μπόμπι Ντιαμπί, ο οποίος αναμένεται μάλιστα να ενταχθεί με την αποστολή στην Αυστρία. Αυτό αναφέρουν οι πληροφορίες, χωρίς να επιβεβαιώνεται ή να διαψεύδεται κάτι επίσημα. Συνεχίζονται και οι διεργασίες στο θέμα ενίσχυσης και στις υπόλοιπες ομάδες. Είναι στο επίκεντρο των συζητήσεων το θέμα Ράιαν Μαέ στην Ομόνια. Έχει μπει στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Μαροκινού σε ομάδα του Μεξικού, με τους πράσινους να έχουν τρέξει και όλα στις διεργασίες για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του. Θα τα δούμε όλα αυτά στη συνέχεια.
1: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στίχημαν. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
2: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση παγκοσμίου κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυραιότερο σκόρερ. Τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.

Με βάση λοιπόν και την τελευταία ενημέρωση που προκύπτει, το ΑΠΟΕΛ ουσιαστικά θα ανακοινώσει σε πολύ λίγα λεπτά και το ίδιο τη μεταγραφή του Δημήτρη Λιμιού, επειδή ανακοινώθηκε ο ποδοσφαιριστής ότι συνεχίζει στους γάλαζο-κίτρινους από πλευράς του Παναθηναϊκού. 28χρονος Ελλαδίτης, ο οποίος μπορεί να καλύψει αρκετές θέσεις, εντάσσεται στο δυναμικό της ομάδας της Λευκοσίας. Μέσα στα επόμενα λεπτά, όπως είπα, αναμένεται έχει επισημοποίηση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Αναλόγως και με το πώς θα κυλήσουν και όλα στα δεδομένα στα του προγραμματισμού, στο ΑΠΟΕΛ θυμίζω τον έχουν αξιολογήσει θετικά και για τη θέση του δεξιού άκρου της άμυνας. Παίκτης ο οποίος πέρσι με την Φορτούνα Σιντάρτ στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας αγωνίστηκε σε αρκετές διαφορετικές θέσεις. Έχει εμπειρία και από προαθλήματα του εξωτερικού. Είναι ένας παίκτης που το γνωρίζω σίγουρα πολύ καλά, τόσο ο Ζήσης Βρίζας, όσο και ο Νίκος Παπαδόπουλος. Κλείνει λοιπόν και η περίπτωση αυτή που ήταν σε προτεραιότητα για ό,τι αφορά τους γαλαζοκίτρινους. Θυμίζω πως από χθες προέκυψε και θετική εξέλιξη με τον Ντάνιελ Μαντσίνη. Θα παραμείνει στην ομάδα της Λευκοσίας και αναμένεται μάλιστα στην Κύπρο τις επόμενες μέρες ο 29χρονος μεσοπιθετικός για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας με τους γαλαζοκίτρινους, πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Κατάφεραν στο ΑΠΟΕΛ, ακόμη και με μείωση στις απολαβές του, να τον κρατήσουν. Ήταν δεδομένα ένας παίκτης που υπολόγιζαν σε μεγάλο βαθμό οι άνθρωποι των γαλαζοκιτρινών. Είναι γνωστό ότι διαθέτει και ποιότητα και καλή τεχνική κατάρτιση, οπότε σε κάθε περίπτωση είναι σημαντικό που στο ΑΠΟΕΛ κατάφεραν να κρατήσουν έναν τέτοιο ποδοσφαιριστή με βάση και τα δεδομένα πάντα της ομάδας. Πλέον αναμένουν και την απάντηση του Μάγερ στην πρόταση που του έγινε για ανανέωση της εργασίας τους, ενώ η προσοχή στρέφεται και στην απόκτηση πλέον κεντρικού επιθετικού και επιτελικού μέσου.

Είχαμε σήμερα στο σταθμό μας στην εκπομπή «Κάνε παιχνίδι» επίσημες τοποθετήσεις από πλευράς του εκπροσώπου τύπου της ΠΑΦΟΥ, του Χριστόφορου Μαθαίου, ο οποίος έδωσε κάποια περαιτέρω δεδομένα για το πώς προχωρά ο προγραμματισμός, με την ομάδα αυτή τη στιγμή να βρίσκεται στην Αυστρία. Όπως είπε και ο ίδιος, στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα σύνολο που να μπορεί να διαπρέψει τόσο στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις όσο και στο πρωτάθλημα. Επιδίωξη είναι η ομάδα να παρουσιαστεί στον κατάλληλο βαθμό ετοιμότητας για ό,τι αφορά τα προκριματικά παιχνίδια των ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Από χθες η ΠΑΦΟΣ ανακοίνωσε και την απόκτηση του Γκούγκα, που όπως έγινε γνωστό έχει ενσωματωθεί και με την αποστολή της ομάδας στην Αυστρία. Έγινε μεγάλη προσπάθεια για το συγκεκριμένο παίκτη, ο οποίος διατηρούσε κιόλας συμβόλαιο. 29χρονος, θυμίζω, Πορτογάλος μέσος, που διαθέτει εμπειρία και έρχεται με καλές συστάσεις, όπως έθεσε ο Χριστόφορος Μαθαίου στην παφιακή ομάδα. Πέρα από τον Γκούγκα, θυμίζω, μέσα στο Σαββατοκυριακό έκλεισε και το θέμα της παραμονής του Λέλε, ενώ η ΠΑΦΟΣ είναι κοντά και στο να κλείσει την συμφωνία με την Sporting για τους Μπρίτο και MPL, όπως λέχθηκε και επίσημα. Πέρα από αυτές τις περιπτώσεις, κυκλοφορεί και το όνομα του Σενεγαλέζου αμυντικού, του Μπόμπι Ντιαμπί, ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι κοντά σε συμφωνία με την παφιακή ομάδα. Κάποια ρεπορτάζ μάλιστα αναφέρουν πως ο ποδοσφαιριστής αναμένεται να ενταχθεί με την αποστολή της ΠΑΦΟΣ στην Αυστρία. Δεν επιβεβαίωσε ούτε διέψευσε το οτιδήποτε σήμερα ο Χριστόφορος Μαθαίου για το συγκεκριμένο παίκτη, αν και θα δούμε το πώς θα κυλήσει γενικότερα η υπόθεση αυτή. Φαίνεται πάντως πως φεριστής με καλό βιογραφικό, επιλογή κιόλας του Ρικάρτο Σαπίντο, δεξιοπόδαρος αμυντικός, ο οποίος μπορεί να αγωνιστεί και ως δεξιμπακ, προσφέροντας επιπλέον λύσεις στην αμυντική γραμμή. Την περσινή σεζόν ολοκλήρωσε το δεύτερο μισό με τη φανέλα της Γρανάδας στη Σεγούντα Διβιζιόν στην Ισπανία, καταγράφοντας 8 συμμετοχές, ενώ στο πρώτο μισό της περσινής σεζόν αγωνίστηκε στη Λαλίνκα με την ομάδα της Έλτσε, μετρώντας 6 συμμετοχές. Θυμίζω, Μπόμπι Ντιαμπί, αναμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτή η περίπτωση. Πάντως, επειδή πρόκειται για κεντρικό αμυντικό, η περίπτωση του δεν συσχετίζεται άμεσα και με τον Λουκασέν, γιατί σύμφωνα με το τι προκύπτει επίσημα τουλάχιστον, γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει στην ΠΑΦΟ ο Γκανέζος μέσος. Όπως ανέφερε ο Χριστόφορος Μαθαίου, ο Λουκασέν ζήτησε πίστοση χρόνου. Είναι όλα τα σενάρια ανοιχτά για το μέλλον του, αλλά από τη στιγμή που έχει πολύ καλές επιδόσεις και με την παφιακή ομάδα, σαφώς και θα ήθελαν να τον κρατήσουν. Αναμένουν λοιπόν το επόμενο διάστημα την απάντησή του. We'll be right back.

Θυμίζω πως πραγματοποιήθηκε σήμερα η δημοσιογραφική διάσκεψη της ΑΕΛ, στο πλαίσιο της οποίας παρουσιάστηκαν τα εισιτήρια διαρκείας της νέας αγωνιστικής περίοδου. Έχουν ήδη τεθεί σε κυκλοφορία για τους φίλους της ομάδας της Λεμεσού, με στόχο οι πωλήσεις να ξεπεράσουν τις 3.500. Το ρεπορτάζ των Γαλαζοκιτρίνων είναι στο προσκήνιο τις τελευταίες ώρες, λόγω και του ονόματος που συνδέθηκε με την ΑΕΛ. Όπως σας είχε ενημερώσει και η ιστοσελίδα μας, είναι σε επαφές η Γαλαζοκίτρινη με τον Λορέντζο Ινσίνιε. Φαίνεται ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που προτάθηκε και η περίπτωσή του αξιολογείται από την ομάδα της Λεμεσού. Χρειάζεται κιόλας να τα βρουν στο οικονομικό οι δύο πλευρές για να μπορέσει να προχωρήσει βέβαια η μεταγραφή του. Δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις ο ίδιος. Στα 35 του πλέον χρόνια έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Νάπολη. Την προηγούμενη σεζόν αγωνίστηκε στη δεύτερη κατηγορία του Ιταλικού Πρωταθλήματος, ενώ έχει μείνει κιόλας ελεύθερος πρόσφατα από την ομάδα της Πεσκάρα. Αγωνίζεται κυρίως ως αριστερός εξτρέμ, μπορεί να παίξει και ως δεύτερος επιθετικός. Στη σημερινή λοιπόν δημοσιογραφική διάσκεψη, ο Νικόλας Λεβέντης ρωτήθηκε για το εν λόγω θέμα και ο εκπρόσωπος τύπου της ομάδας της Λεμεσού απάντησε πως η υπέρβαση θεωρώ πως πρέπει να είναι να δούμε την ΑΕΛ πολύ καλύτερη αγωνιστικά συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, φτάνει να κάνει αυτό που πρέπει στο γήπεδο. Ελπίζω φέτος, όπως είπε, να είναι η τελευταία χρονιά που θα προχωρήσουμε σε διψήφιο αριθμό μεταγραφών. Θα δούμε λοιπόν το πώς θα προχωρήσει η όλη η διαδικασία. Το μόνο σίγουρο πάντως είναι ότι αναμένουμε να προκύψουν εξελίξεις, γιατί περίμεναν και από πλευράς της ΑΕΛ να παραμείνουν ελεύθεροι κάποιοι ποδοσφαιριστές. Έχουν έρθει σε συμφωνία με τους Τσατάκοβιτς και Γκόμες, με τις ανακοινώσεις τους να αναμένονται τις επόμενες μέρες, ενώ περιμένουμε να κλείσει σύντομα και το θέμα των μεταγραφών των Κάρο και Γκομής, δύο παίκτες που περιμένουν και στην ομάδα της Λεμεσού να μείνουν ελεύθεροι για να μπορέσει να τρέξει όλη η διαδικασία. Για ό,τι αφορά την περίπτωση του Σοάρες, επίσης γίνεται προσπάθεια να καλυφθεί η διαφορά στο οικονομικό κομμάτι. Και από τη στιγμή που είναι ανοιχτές ακόμη αρκετές εκκρεμότητες στο θέμα του ρόστερ, αναμένονται γενικότερα οι εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα.

Στην Ομόνια είπαμε και προηγουμένως με την μεταγραφή του Ράιαν Μαέ στην Άτλας του Μεξικού να φαίνεται ότι έχει μπει στην τελική ευθεία. Η προσοχή στρέφεται στο να βρουν οι πράσινοι τον αντικαταστάτη του Μαροκινού Φορ, ο οποίος μάλιστα αναμένεται να γίνει και η ακριβότερη πώληση στην ιστορία της Ομόνιας, που θα βάλει ένα πολύ καλό ποσό στα ταμεία της για την πώληση του ΜΑΕ. Η πρόταση που ήρθε άλλωστε ικανοποιούσε τόσο τον ίδιο όσο και τους πράσινους. Στοίχημα πλέον για την ομάδα του Μπέρκ είναι να καταφέρει να ενισχυθεί με ένα ποδοσφαιριστή ο οποίος μπορεί να ανταποκριθεί και να αποδώσει τα αναμενόμενα στην κορυφή της επίθεσης. Με την αποχώρηση κιόλας του Σεμέδο είναι δεδομένο ότι η Ομόνια θα πρέπει να κινηθεί για να ψάξει ουσιαστικά δύο ποδοσφαιριστές που μπορούν να πλησιάσουν τουλάχιστον στα όσα ο Σεμέδο και ο ΜΑΕ πρόσφεραν στην περσινή σεζόν. Περιμένουμε το πώς θα τρέξουν οι διαδικασίες, αλλά με το δεδομένο να είναι πως η ομάδα χρειάζεται να είναι έτοιμη για τα πρώτα παιχνίδια που θα δώσει στα προκριματικά, με το ζητούμενο να είναι αυτό, δεν υπάρχει και πάρα πολύ χρόνος ακόμη έτσι διαθέσιμος. Χρειάζεται, θέλω να πω, να τρέξουν το επόμενο διάστημα εντατικά οι διαδικασίες. Από εκεί και πέρα είναι σε πρώτο πλάνο και η ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας. Η περίπτωση του Κάρνιτσνικ είναι αυτή που βρίσκεται ψηλά στη λίστα και περιμένουμε το πώς θα προχωρήσει γενικότερα το όλο θέμα. Το ψάχνει ως γνωστόν και για ενίσχυση στο δεξιά άκρο της άμυνας και στο κέντρο της αμυντικής γραμμής η ομάδα της Λευκοσίας. Συνεχίζεται, θυμίζω, και η προετοιμασία στην Πολωνία. Αύριο η Ομόνια θα δώσει και το πρώτο της φιλικό παιχνίδι κόντρα στην Δυναμό Βουκουρεστίου. Είναι εκτός πλάνων, θυμίζω, ο Μουσαλόφσκι, ο οποίος έμεινε στην Κύπρο, ενώ αναμένεται τις επόμενες μέρες να κλείσει και τυπικά η περίπτωση του Κακουλή, γιατί αφορά την μεταγραφή του στους πράσινους. Στην Ολλανδία, θυμίζω, βρίσκεται από χθες και η ΑΕΚ. Θα παραμείνει εκεί μέχρι τις 11 Ιουλίου για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Και ενώ περιμένουμε τις εξελίξεις για ό,τι αφορά την ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό και μεσοεπιθετικό, που είναι διαθέσεις στις οποίες έχει προτεραιότητα ο Τσαβιρόκα. Ο Απόλλωνας, επίσης, θυμίζω, αναχωρεί την Πέμπτη για την Ολλανδία. Μέσα στις πρώτες μέρες του μήνα Ιούλιου περιμένουμε να επισημοποιηθεί και η απόκτηση του Όσμπολτ, ενώ το ψάχνουν ως γνωστόν οι Γαλάζοι για την ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό, αμυντικό και εξτρέμ.

Προκύπτει αυτή τη στιγμή και επίσημη ενημέρωση από πλευρά του ΑΠΟΕΛ που ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Παναθηναϊκό για τη μεταγραφή του διεθνή Έλληνα ποδοσφαιριστή, του Δημήτρη Λιμνιού. Ο Λιμνιός έχει αγωνιστεί 26 φορές με την Εθνική Ελλάδος, σκοράροντας και 3 γκολ. Είναι γεννημένος στις 27 Μαΐου του 1998. Ποδοσφαιριστής αναμένεται στην Κύπρο τις επόμενες μέρες για να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο συνεργασίας του με τους γαλαζοκίτρινους.

Ήταν νομίζω επόμενο πως στα νοκάουτ θα βλέπαμε ωραίες αναμετρήσεις, στα νοκάουτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ήδη από τη φάση των 32 έχουμε και εκπλήξεις και αγώνες που μας κράτησαν σε αγωνία. Βραζιλία, Μαρόκο, Καναδάς και Παραγουάη είναι οι ομάδες που έχουν εξασφαλίσει εισιτήριο για την φάση των 16. Η μεγάλη έκπληξη έγινε βέβαια από την Παραγουάη, η οποία κατάφερε να επικρατήσει χθες της Γερμανίας με 4-3 στη διαδικασία των πέναλτι, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον τερματοφύλακά της, τον Γκίλ, ο οποίος απέκρουσε 2 πέναλτι, στέλνοντας την Παραγουάη στους 16. Είναι από τις ομάδες που περιμέναμε πολύ περισσότερα. Η Γερμανία δέχεται αρκετή κριτική και ο προπονητής της ομάδας και οι ποδοσφαιριστές. Με βάση το επίπεδο, την ποιότητα των παικτών της, είναι αποτυχία για την ίδια το ότι μένει εκτός από την φάση των 32 της διοργάνωσης. Περισσότερα ίσως να περιμέναμε και από την Ολλανδία, παρόλο που συζητεί το ότι η αναμέτρηση κόντρα στο Μαρόκο ήταν αμφίροπη. Το Μαρόκο θα έλεγε κανείς ότι με βάση και τη συνολική του παρουσία δίκαια πήρε το εισιτήριο για την φάση των 16. Δυσκολεύτηκε, αλλά στο τέλος πήρε το ζητούμενο και η Βραζιλία, ανέτρεψε τα εις βάρος της δεδομένα, ακόμα και αν δεν έπιασε τα αναμενόμενα επίπεδα απόδοσης, κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Ιαπωνίας και πήρε και αυτή την πρόκριση στους 16. Έχουμε ήδη ένα γνωστό ζευγάρι για την φάση των 16, ο Καναδάς θα αντιμετωπίσει το Μαρόκο. Θυμίζω πως σήμερα στις 8 για την φάση των 32 η ακτή Elephantos του αντιμετωπίζει την Νορβηγία, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16 της διοργάνωσης. Τα μεσάνυχτα, Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη στην επόμενη φάση, ενώ στις 4 τα ξημερώματα θα έχουμε τον αγώνα ανάμεσα σε Μεξικό και Εκουάτορ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 2. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
3: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση στις 2 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Νέα μεταγραφική ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ πρόκειται για τον Ελλαδίτη διεθνή back half Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Την παραχώρηση του Λιμιού στο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες και ο Ντάνιελ Μαντσίνι, έτσι ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας, σε αναμονή για την απάντηση του Μάιερ. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σύνολο που θα διαπρέψει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Μαρθαίου. Τόνισε πως είναι κοντά στην απόκτηση των Μπρίτο και Μπιέλ και σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει και ο Λούκασεν, ο οποίος ζήτησε πίστοση χρόνου. Πρόσθεσε ακόμη πως έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε και διαψεύδεται πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόμπιν Ντιαμπί μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή της παφιακής ομάδας. Οποιοςδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπροσώπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντζο Ινσίνιε. Ανακοινώνονται Γκόμες και Τσατάκοβιτς με σύνθημα το κεφάλι ψηλά. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.000. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια έρθε η ανόρθωση με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Προσπάθεια γίνεται για να παραμείνει στην ομάδα με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται διεργασίες στην Ομόνοια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μαέ, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία στις 7 από το Ομόνοια TV σημερινή προπόνηση. Εκτός πλάνων ο Μουσιαλόφσκι κλείνει και τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΚ εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μέσο επιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Οσμπολτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές προσθήκες. Η συντριπτική πλειοψηφία των ποδοσφαιριστών θα είναι καινούργοι στο ρόστερ. Γίνεται μια σοβαρή δουλειά στα θέματα αξιολόγησης παιχτών, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτου. Όπως ξεκαθάρισε την περίπτωση Ντζεμπάρ, χειρίζεται ο πρόεδρος, ενώ επισήμανε πως θα ήθελαν να κρατήσουν τον Στέφανο Χαραλάμπους, ο οποίος ωστόσο διατηρεί συμβόλαιο με την ανόρθωση.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
3: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την αχτή Ελεφαντουστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Προανήγγειλε την μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι ο Παναθηναϊκός με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να υπογράφει για 1-1 χρόνια. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο. Παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Τάισον. Επόμενη ενημέρωση στις 3 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του. Jet.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Alpha Mega. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Alpha Mega και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Alpha Mega App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Alpha Mega App και Spin and Win. Ισχύουν όροι για προϋποθέσεις.
2: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
3: Ζόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία? Όχι. Πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
4: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
5: Full και λίγα λες.
4: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
5: Εγγύηση? Τι μου λες?
4: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
5: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
4: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
6: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
1: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αυθεντικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
9: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
10: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι ακροατές του Sport FM 95 και καλώς ήρθατε στην εκπομπή Αθλητικές και Μουσικές Επιτυχίες. Στο μικρόφωνο ο Λουίς Νικολάου και στη ρύθμιση του ήχου, αλλά και στο άλλο μικρόφωνο, είναι ο Ανδρέας Βιολάρης. Ανδρέα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Λουίζο.
0: Καλό νόμιζε εγώ να γάμιμο ότι.
1: Τι.
0: Να σύρω το τέμπο και τι ευκαιρίε.
1: Να το σύρει, τι
0: νοείται. Ναι, πια ότι είσαι ένα εκπληκτικό τραγούδι, να σου πω.
1: Ναι.
0: Σήμερα δεν είναι, αλλά θα έπρεπε να είναι.
1: Ναι.
0: Παγκόσμια ημέρα κολύμβησης.
1: Σήμερα, λόγω της ζέστης ή έγινε κάτι άλλο?
0: Λόγω της γέννησης του Μάικλ Φέλπς.
1: Α, σαν σήμερα. Okay,
0: ναι,
1: okay.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε ο μεγάλος Μάικλ Φέλπς. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι Παγκόσμια ημέρα κολύμβησης. Παρ' όλα αυτά, είναι Παγκόσμια ημέρα των αστεροειδών. Είναι η ημέρα Asteroid Day, καθιερώθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2014. Και είναι σχετική διακήρυξη που έγραψαν περισσότερο από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες και διοργάνωσε κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου. Η πρωτοβουλία ανήκε στον Άγγλο αστροφυσικό Dr. Brian May. Να πούμε χρόνια πολλά στον Απόστολο το Παρέλλην και στην Αποστολία Ζωή.
1: Α, γιορτάζω.
0: Ναι.
1: Okay, Απόστολο
0: και στους υπόλοιπους. Στον Απόστολο τον Ντομαρά, στον Απόστολο τον Τότσικα,
1: Απόστολο Μπλέτσο.
0: Ναι, την Ελ Σαντόλη.
1: Ελ Σαντόλη, ναι. Όλοι οι τόλιδες είναι Απόστολοι, όλοι.
0: Νομίζω ναι.
1: Ναι. Σε όλους και όλες γιορτάζουν.
0: Ναι.
1: Κάτι άλλο, σήμερα.
0: Σήμερα έφυγε από τη ζωή ο πολύ γνωστός ηθοποιός Σίμιος Καρακατσάνης. Αν το δεις ξέρεις τον.
1: Δεν το ξέρω.
0: Εγώ ξέρω το Σίμιος.
1: Πιο γνωστούς. Όχι, από τους 3, 4, 5 κορυφαίους, πιο ταλαντούχους.
0: Το 12.
1: Ηθοποιούς όλων των εποχών.
0: Ναι. Απλά να σου πω ότι έγιναν κάποια πολιτικά γεγονότα σήμερα.
1: Α, χρειάζεται.
0: Δεν μας ενδιαφέρει. Εντάξει, ο Κώστας Σιμίζεκ λέει ενός πρόεδρος του Πασόκ το 96.
1: Ναι, χρειάζεται.
0: Ωραία χρόνια.
1: Εντάξει.
0: Το Πασόκ.
1: Το 86 ο Σιμίτη.
0: 96.
1: Okay.
0: Αγγλία και Γαλλία ετάχθηκαν υπέρ της Ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα το 1905.
1: 1905.
0: Ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Έχει πάρα πολλά άλλα που δεν είναι έτσι της διασκέδασης, οπότε δεν θα τα αναφέρω. Να σε καλωσορίσω για ακόμη μια φορά στην εκπομπή μου. Και εύχομαι έτσι να είσαι καλά και να περνάς όμορφα σε αυτόν τον Μουντιάλ που ήδη έχουμε τις πρώτες σημαντικές απολύσεις.
1: Ναι, ναι, ναι. Που την πρώτη μέρα. Εντάξει, δεύτερη μέρα, αλλά η πρώτη έτσι γεμάτη μέρα με 3 παιχνίδια. Το ένα για μένα ήταν το φαβορί που αποκουπίστηκε, η Γερμανία. Παρά λίγο να την πάθει και η Βραζιλία, αλλά θα ήταν πιο αναμενόμενο σε σχέση με την Γερμανία που αποκλειστεί από την Παραγουάη. Εντάξει, για το Ολλανδία Μαρόκο, όσο λέγαμε και προχθές, ήταν 49-51 υπέρ του Μαρόκου. Η πρόκριση με αυτά που είδαμε, όχι μόνο στο Μουντιάλ, με αυτά που βλέπουμε
0: και
1: χρόνια από τις δύο ομάδες.
0: Που είμαστε μαζί πριν λίγο, βλέπεις ότι για όσπου να βάλει τον κόλλη Ολλανδία, μόνο το Μαρόκο υπήρχε. Τουλάχιστον στη δημιουργία φάσεων στο γήπεδο. Εντάξει, πολλά συγκλονιστική στιγμή με τον Χάκπο που ένιωσε το κουράγιο ούτε να σηκωθεί το παιδί. Και να το ευχηθούμε έτσι να είναι καλά, γερός, δυνατός με την οικογένειά του. Γιατί πέρασε δύσκολα.
1: Εντάξει, υπάρχουν σε.
0: Κάποια από τα χειρότερα πέναλτι διαδικασία πέναλτι είναι ξανά χειρότερη τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι, όντως.
0: Είχα τα τελευταία χρόνια και στο Champions League κάποια μάτς που είδαμε και τα λοιπά. Πάμε αρκετά μεγάλη αυτοπεποίθηση οι παίχτες. Είναι και όλοι πολλά συγκεντρωμένοι παίχτες. Στο συγκεκριμένο ματσάρισμα ήταν λίγο. Παγιές καλές εποχές.
1: Έχει χρόνια που σου λέω την κουβέντα. Δυστυχώς από εκείνη την εποχή, εκείνη τη χρονιά δεν κατάφερα να κρατώ σταριστικά και πλέον είναι δύσκολο να βρεις. Σου είχα πει αρκετές φορές, θα το θυμηθείς, μετά τον τελικό του 8, 2008, τελικό Champions League. 8 ήταν, ναι. United Chelsea, 9. Το 8, ναι. Η πρώτη που αστόγησε πέναλτι την ημέρα, τη Manchester United. Και για κάποιο λόγο από τότε μέχρι σήμερα, όσα παρακολουθώ δηλαδή παιχνίδια. Για κάποιον ανεξήγητο λόγο, εκτός αν υπάρχει εξήγηση που δεν μπορώ να σκεφτώ, η ομάδα που χάνει πρώτη πέναλτι, δηλαδή και μένει πίσω στο σκορ, είναι η ομάδα που παίρνει την πρόκριση. Είναι η ομάδα που κερδίζει και προχωρά στην επόμενη φάση ή κατακτά και το τρόπιο, αυτή που χάνει το πρώτο πέναλτι. Δεν ξέρω πώς εξηγείται. Όπως επίσης ενδιαφέρον έως και εντυπωσιακό στατιστικό, πριν από την χθεσινή ημέρα, όπου κρίθηκαν δύο τελικά παιχνίδια στην παράταση και στα πέναλτι. Πριν από αυτό, στην ιστορία του Μουντιάλ, είχαμε 35 φορές την πρόκριση ή και των τίτλων, όπως έγινε το 22, να κρίνεται στα πέναλτι.
0: Okay.
1: Ενώ ως πριν 2-3 Μουντιάλ ήταν μοιρασμένα στην μέση, είναι αυτά τα 35 παιχνίδια που πήγαν στα πέναλτι, τα 18 τα κέρδισε η ομάδα που εκτελούσε πρώτη. και τα 17 η ομάδα που αποκτούσε δεύτερη. Άρα 50-50, ουσιαστικά αν έβγαινε κάποιο συμπέρασμα, κάποιο μοτίβο. Με τα χθεσινά, στα τελευταία 13 παιχνίδια που πήγα πέναλτι.
0: Τα δύο ή δεύτερη χτες.
1: Ναι, ναι, ναι. Στα τελευταία 13 συμπεριλαμβανομένων των δύο χτεσινών, η ομάδα που εκτέλεσε πρώτη και προκρίθηκε δύο φορές ή πήρε τον τίτλο δύο φορές, και η δεύτερη 11. Από το 50-50 που ήμασταν, αν πάμε στα τελευταία Μουντιάλ, είναι 2 με 11. 11 φορές η δεύτερη. Ναι, λίγο περίεργα.
0: Εγώ νομίζω να περάσει η Γερμανία μετά την αυτοκτονία των Παραγωγών, και αμέσως τα τελευταία πέναλτι. Νομίζω ότι να τους γελάσουν, αλλά είπε νοτά και είπε τα στείλει την μπάλα και αμέσως την κυστό έργα.
1: Είχα κάποια, αφού μιλάμε για πέναλτι, είχα τα σημεμένα εδώ και μέρες. Απλά θα κάτσω να τα δω απόψε ξανά τις εκτελέσεις για να καταγράψω, να συμπληρώσω το σταριστικό. Σε αυτά τα 35 αφήνω τα δύο τα ψεσινά. Θα τα προσθέσω αργότερα όταν θα πω σπίτι. Στη βίβλο των σταριστικών εδώ.
0: Έχεις βίβλο, Άντρα.
1: Λέμε τώρα. Ναι. Κάμε, πώς εντυπωσιάζεις. Ναι, σε αυτήν την βίβλο των σταριστικών. Σε ποιο σημείο, όπως βλέπει ο τερματοφύλακας ή μάλλον ο εκτελεστής, και όπως βλέπουμε και εμείς στις τηλεοράσεις μας συνήθως.
0: Ναι.
1: Σε ποιο σημείο της εστίας.
0: Ναι, η πρέσμη.
1: Μοίραστο καταρχάς πάνω, μέση και κάτω. Γραμμή.
0: Ναι.
1: Σε τρία μέρη την οριζόντια γραμμή. Ένα, δύο, τρία. Και μετά χωρίς το θέλεις σε κάθε γραμμή.
0: Ένα, δύο, τρία.
1: Όχι, πιο μεγάλη.
0: Πέντε.
1: Ναι, κάμε τις πέντε. Ή έξι. Να έχει τρία κουτάκια από τη μια μεριά, τρία από την άλλη.
0: Ναι.
1: Έκαμε στο εικόνα.
0: Θέλεις πέντε, ρε. Έχει το μεσαίο, και οθικιό.
1: Εντάξει, κάμε το πέντε, ρε. Κάμε το εφτά, αν έχει πρόβλημα.
0: Τέλος πάντων, ναι.
1: Κάμε το εφτά. Άρα τώρα βλέπεις την εστία μπροστά σου σε τετραγωνάκια.
0: Ναι.
1: Σε ποιο σημείο της εστίας, όπως βλέπεις εσύ ο εκτελεστής,
0: ναι,
1: θεωρείς έχουμε το υψηλότερο ποσοστό ευστοχίας. Σε ποιο σημείο της εστίας.
0: Στο κέντρο.
1: Στο κέντρο. Όχι.
0: Κάτω δεξιά.
1: Κάτω δεξιά, όπως βλέπεις εσύ ο εκτελεστής.
0: Στα δεξιά του τερματοφύλακα.
1: Άρα κάτω αριστερά, όπως βλέπεις εσύ. Εκεί ακριβώς. Κάτω αριστερά.
0: Με το εσωτερικό του ποδοσφαίρου και με το νεφί του.
1: Ναι, ας πούμε. Εντάξει, συνήθως.

0: No, αυτό να μην κουράσω άλλο. Σε εκείνη όλη την ευθεία, πόσα πέναλτι, σε ποσοστό εννοώ.
1: Στα 10.
0: Εκτελεστήκα στην 50, χωρίς τα ψυχνά.
2: Πόσα έπιαν πάνω.
0: Αφού έπιαν τζαμί, καταλήξανε. Πόσα ήταν γκολ, πόσα έπιαν ο τερματοφύλακας. Από τα 50.
2: 30-20.
0: Έξω είναι, είπαμε. Αποκρούσε.
2: Αφού
0: είναι μέσα, πάμε μέσα 50.
2: 49.
0: 50 στα 50.
2: Πού να αυκίσουμε να πορτάρεις.
0: 50 στα 50. Εντάξει, μπορεί να είμαι στη μέση της πόρτας, δεν είναι απαραίτητα. Τέλος πάντων.
2: Μια φορά που
0: μιτσείς. Προχωράμε.
2: Μια φορά που μιτσείς και έπαιζα στα πολυπορτάρεις. Ήταν ο παπάς μου πιάει. Και ήταν ο Νόντας ο Χριστινάκης.
0: Ναι.
2: Ο τερμαφύλακας που ήταν στα πολυ. Και εξήγαν του ποιο είναι το σημείο. Ποιο είναι το σημείο που μπορεί ο τερμαφύλακας να αποκρούσει και είναι ακριβώς στο ύψος του μούτου. Δηλαδή, έτσι, όπως είναι χαμηλωμένος. Έτσι μπορεί δηλαδή, να, ούτε να... Αν είναι πολλά καλό χαμηλά εθόπια ή αν είναι πολλά καλό ψηλά εθόπια. Έχει ένα συγκεκριμένο... Ναι.
0: Το, ύψος, το χειρότερο ύψος, ή αν θέλεις το καλύτερο ύψος για τον τερμαφύλακα είναι στο ύψος του πλευρού του.
2: Ναι, για μένα. Αλλά είναι τα πλευρά για τον ταχρά, έχουμε σε εσένα.
0: Για τον
2: ταχρά. Sorry, απολογούμε. Ξέρετε έχουμε μπορτάρει μπρος καγωρίας.
0: Εντάξει, κόψε κάτι.
2: Εντάξει, όχι, γιατί.
0: Ανακοινώθηκε λίγο πριν μπούμε στο στούτιο ο Λιμνιός.
2: Με πάλι με φαντασμαγωρικό τρόπο.
0: Α, δεν είδα καθόλου.
2: Είχε ένα αντίστροφη μέτρηση στο Instagram. Τι ώρα πετύχε ένα αντίστροφη μέτρηση, έπαιξαν κάποια κοφέτη.
0: Okay.
2: Και μετά μπήκαν μέσα στα highlights του που ήταν πολλά ωραία highlights.
0: Okay, δεν είναι καθόλου. Ούτε άρα έγινε κάτι παρόμοιο για Μαντσίνη.
2: Εχθές, ναι, είχε.
0: Εχθές, πότε εχθές.
2: Σήμερα.
0: Σήμερα, ναι. Σημερώματα. Ναι. Σαν επέζεσαι το Γερμανία, ήταν παράταση.
2: Ναι, ναι.
0: Κύριε Λίσ.
2: Εγώ έτσι ακαρίστηκα και ποιο δουλεύκο. Εμπέντα με στα site και δεν θα
0: έβαλε το γάσο.
2: Είχε δύο site που δεν βάλαν.
0: Τι ώρα ήταν. Περίπου, τι ώρα ήταν.
2: Φίλε, μια παρά δέκα νομίζω.
0: Νομίζω πιο αργά ακόμα.
2: Μια παρά δέκα ευκίνητο υπονοούμενο.
0: Ναι.
2: Του Αποέλ. Ναι. Επειδή μπήκα στα γραμμλία και όπως έκανα ένα σκρολ.
0: Οκ.
2: Αποέλ έφυσε έτσι ρόλο ποιος μπορώ να ξύπνω. Δηλαδή.
0: Εχτάρια.
2: Όπως τον άλλο που πιένει στον Bad Bunny, ο ατμίν της Ευρωλίγκας. Ναι. Και βάλε story μες στο λαρκαμόν της Ευρωλίγκας.
0: Λάλε... Αντί του δικού του,
2: καταλάβος. Ναι, ναι, ναι, όχι. Έβαλε κανένας γύρω μου δεν ξέρει ότι είμαι ο ατμίν της Ευρωλίγκας. Νομίζω ότι είναι κάποιο έτσι. Πήγαν κάστο, πήγαν ο Νεκτάριος στον Bad Bunny, ξέρω εγώ, ή στη Μαντόνα. Και ήταν να βάλει, τελικά ήταν ο Ματσίν.
0: Συγγνώμη, για να προλάβω άλλα μηνύματα αν έρθουν. Βέπερ, φίλε Ανδρέα, οι υπόλοιποι φίλοι που στέλνετε, έγινε η κλήρωση
2: Ανδρέας
0: το πρωί στην
2: Ανδρέας
0: Αντωνίου. Είναι και φίλος και γνωστός ο Ανδρέας Αντωνίου. Κληρώθηκε, κέρδισε, οπότε περιμένουμε πλέον τον επόμενο μεγάλο μας διαγωνισμό. Μπορείτε να... λεπτό, κάπου πιάσε στο βάθος.
2: Πολλά ωραία μας τώρα.
0: Το αυτή μου, τη φωνή του Γιώργου Λογιδή.
2: Το Μίγε.
3: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
4: Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 το βράδυ. Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
2: Θα σου κάνω μια ερώτηση να δω, επειδή κάνεις μου και εσύ κάποια στατιστικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χθες αγωνίστηκαν στην πρώτη μέρα του Wimbledon 10 Βρετάνοι.
0: Ποσοστό μου να θέλεις ή...
2: Όχι, αριθμό.
0: Ναι. 10 Βρετάνοι, ναι.
2: Πόσοι από αυτούς πέρασαν στο δεύτερο γύρο?
0: Δύο.
2: Κανένα.
0: Κανένα, ρε φίλε. Ένα φύγαν κάποιον να
2: ρεξούσει. Θυμάμαι όταν έρχονται τότες ημέρες του Μουντιάλ και έχει και Wimbledon ή Euro και Wimbledon. Είναι μια πεσαμένη μου συνέντευξη σε διασκέψεις τύπου του Άντι Μάρεϊ, θυμάσαι, το 18 που αποκλειστήκαν.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Και λέει του, πηγαίνει μη τελικό ο Άντι Μάρεϊ, έχασαν κάποια Βρετανοί στο γυναικείο, έχασαν η Σκωτία, έχασαν η Ιρλανδία και λέει του, όπως πάντα πρέπει να είσαι η μόνη ελπίδα του έθνους. Και λέει του, μα είναι τόσο κακό, λέει του, είμαστε σε τόσο κακή κατάσταση.
0: 8-16 με καλωσόρισες. Ρε, Λίμνιο Στάβου, έλα μας.
2: Είμαι ωραίος.
0: Ωραίος.
2: Είναι αποκλειστικός σου, φίλε, μπορώ να πούμε. Καλή μεταγραφή, εγώ έχω εικόνα από Λίμνιο. Δεν ήξερα την αγωνιστική του κατάσταση, αλλά αν πάρουμε σαν δεδομένο ότι είναι σε καλή κατάσταση, είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. προκάλεσε μου αρκετά μεγάλη εντύπωση το ότι στα 27 του επιλέγει 28 όπως είναι, επιλέγει την Κύπρο.
0: Ναι.
2: Για πρόημα. Αλλά εντάξει, είναι και σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Ναι. Πάει τη Σιβρίζα.
0: Εντάξει, θα δούμε. Θα είναι μια.

0: ελλαδική επαρχία. Πιο πολύ από ποτέ το ΑΠΟΕΛ φέτος.
1: Που νομίζω ότι διαχρονικά το ΑΠΟΕΛ επέλεγε τους ελλαδίτες ποδοσφαιριστές και έχει και κάποιους που πάνε αρκετά καλά. Γενικά νομίζω οι ελλαδίτες πάνε καλά στην Κύπρο.
0: Στην πλειοψηφία τους ναι. Στην πλειοψηφία τους ναι. Εντάξει, σίγουρα είναι επιτυχία και η παραμονή Μαντσίνη.
1: Σίγουρα.
0: Και η λογική λέει, επειδή υπόθηκε από τη στιγμή, ότι θα είναι η δεξιά πλευρά. Δηλαδή ο Λίμνιος full back μπροστά ο Μαντσίνη, εννοείται ότι μπορεί να παίξει και extreme ο Λίμνιος. Αλλά φαντάζομαι ότι στη θεωρία, τέλος πάντων αυτό είναι το πλάνο.
1: Αρκετά καλή και aggressive δεξιά πλευρά. Για το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Και από ό,τι καταλάβα, αρέσει και του coach πάρα πολύ να παίζει έτσι, να είναι το παιχνίδι στα άκρα. Να σου πούν τα overlap, τα πράγματα. Μαντσίνη πάντως, είναι ένα case που μπορείς να το ασχοληθείς. Δηλαδή ότι ήρθες στο ΑΠΟΕΛ με καθεστώς πρόδρομου Πετρίδη, ίσως με πολλά μεγάλο συμβόλαιο. Και είχε τον όρο πάνω που επέτρεψε το ΑΠΟΕΛ να διαπραγματευτεί ξανά έναν άλλο συμβόλαιο και να μην έχει έναν τεράστιο βαρύδι.
0: Εντάξει, αυτό είναι επιτυχία. Χωρίς να σημαίνει ότι μια μεταγραφή μπορεί να βγει σίγουρα και του χρόνου να κάνει τόσο παίχτης, αλλά είναι επιτυχία να τον κρατά.
1: Σίγουρα είναι καλός παίχτης.
0: Όπως το λέγαμε. Ναι, αυτό.
1: Επειδή όμως ήταν το μικρό.
0: Γι' αυτό το λένε επιτυχία. Πήγαινε ένα καλός παίχτης. Ναι. Χωρίς να ξέρουμε ποια θα είναι η παρουσία του χρόνου. Σίγουρα περιμένουμε να είναι καλύτερη.
1: Ναι,
0: γιατί να έχει την ίδια εικόνα όλη τη χρονιά. Δεν θα δικαιώσει τις προσδοκίες. Όπως είναι επιτυχία το ότι έμεινε ο Λαΐφης και επικοινωνιακά σε πρώτη φάση την περίοδο που βρισκόμαστε. Αλλά θεωρώ και στην πράξη, στην ουσία και αγωνιστικά.
1: Και όμως μπορώ να πιάσω τώρα που τις κινήσεις του ΑΠΟΕΛ είναι ότι δηλώνει παρόν. Δηλαδή σε μια περίοδο που περίμενες ίσως και πολλά μικρή συμμετοχή ξένων κτλ. Για να φεύγαν και κάποιοι παίχτες. Έχει κάποιους πολλά σημαντικούς παίχτες. Να επιστρέψει ο Πιέρος Σωτηρίου που μπορεί να μην το θυμόμαστε, αλλά είναι σημαντικός παίχτης. Ήταν να σε ρωτήσω, ο Σταφυλίδης έχει συμβόλαιο, ναι. Έχει ακόμα ένα χρόνο.
0: Ναι.
1: Και ο Σταφυλίδης πιστεύω να κάνει τον χρόνο. Μην ξεχνούμε ότι ο Σταφυλίδης έρχεται από ένα χρόνο από εκεί και έπαιξε όπως έπαιξε. Δηλαδή μιλάς τώρα ότι να μπει μετά από ένα χρόνο που έπαιξε φουλ να κάνει και προετοιμασία. Νομίζω ότι ο Ζήνος είναι πολύ πιο καλό. Να έχει κάποιες καλές. Και με ξεχνούμε και τον Τέκενεκ που ακόμα είναι στο Μουντιάλ.
0: Αν μας το ξεχάσουμε μέχρι να επιστρέψει. Δεν σε τρέντα μου, δεν ξέρω ότι εμένα αν του λέει τι σημαίνει δεν είδες Γερμανία λέει. Ήρθε να μην,
1: κάτι έλεγες για τα πέναλτι. Αλλά είναι ήταν την ώρα που...
0: Ναι. Αγαπώ σας, πράσινος κρομανιθιανός. Μα που χάθηκε, δεν κρομανιθιανέ μου.
1: Σε να σε δούμε.
0: Ως πράσινος κρομανιθιανός που χάθηκε. Έπρεπε να ήταν Παγκόσμια Μέρα Χαμένου Κουμπονιού. Έμεινα να δω τη Γερμανία ενώ ώρα 2.30 το πρωί για να πάμε κουβά. Ασίς Μπρούνο Κιμαράες, γκολ Μαρτινέλλι. Συνδυασμό σύντομα και στο Emirates.
1: Έκανε γράμμα ο Γιώργος, έκανε κάτι post χτες. Κάτι περίεργα ότι νίκη Arsenal με Βραζιλία. Γκολ από αυτό να ζεις το άλλο. Οι άλλοι και ο Βαράντον Κολτσίνα να ζεις δεν ήταν. Πάμε σε
0: μπρέκαντε. Εννιά αυτόν είπαμε. Δεν είναι άποψη. Ο Παπαδόπουλος ως βρίζα στο πλάνο είναι να χρησιμοποιείται ως δεξί μπακ ο Λιμιός χωρίς να σημαίνει ότι δεν πες το ότι δεν μπορεί να παίξει
1: πιο αριστερά ή τον εγώ νομίζω ένα μάτσο κυπέλου που είχαν πολλές απαιτήσεις ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ και τον παίξει αριστερό εξτρέμ αλλά μπράβο
0: για το έχασε πρώτη Γερμανία και δεν πέρασε α οκ γι' αυτό είπα θέλω να ξαναδώ πριν τα καταράψω στα στατιστικά μου γιατί νομίζω έχασε πρώτο τον Μαροκό προφανώς έκανα λάθος break.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση
4: κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες ηλικίας 50 έως 60 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Αν αγαπάς τον κόσμο της ομορφιάς και της δημιουργίας, το Global College σε περιμένει. Απόκτησε πτυχίο αισθητικής ή ανώτερο δίπλωμα κομμωτικής με την υπογραφή ποιότητας της RNZ. Πιστοποιημένη κλάδη, κρατική χορηγία και διδασκαλία που εμπνέει και ξεχωρίζει. Το ταλέντο σου αξίζει την καλύτερη αρχή. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
7: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες, παίξε μπάλα με τις World Famous Fries, ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-thru challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το ντίζελ μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
10: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
12: Και πού σε εμάς τώρα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
13: Από τη Χατζηγιάννης Building Materials, your sustainable partner.
14: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
15: Η λάψη του καλοκαιριού ξεκινά από μέσα σου. Και στα Holland & Barrett θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να την αναδείξεις. Μέχρι και τις 26 Ιουλίου βρες επιλογές για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20% έκπτωση ή τρία με 30% έκπτωση. Και τώρα νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
16: Πεινάς. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα... Delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
17: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
16: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
12: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.

Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.

0: Επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο, Sport FM 95, εκπομπή Pressing, είμαστε 2:42. Έχω να σας πω, να ξαναπώ μάλλον, επειδή έρχονται συνεχώς μηνύματα, ότι έγινε η κλήρωση, η Weber βρήκε τον ιδιοκτήτη της και λίγα συντόμως θα βρήκε το χώρο που θα παρκάρει στο σπίτι του νικητή, Ανδρέας Αντωνίου. Ήταν ο φίλος ο οποίος κέρδισε. Επίσης να σας πω ότι μπορείτε με μια επίσκεψη στο Instagram του Sport FM 95 και 24 Sports να λάβετε μέρος και να διεκδικήσετε τώρα κουπόνια για να λάβετε κάθε εβδομάδα δωρεάν πίτσες από την Pizza Hut. Περισσότερες λεπτομέρειες στο Instagram του σταθμού μας. Και αυτήν την Παρασκευή, για τις επόμενες τρεις Παρασκευές, θα κληρώσουμε μία κούτα, συνολικά τρεις δηλαδή, με stickers πλέον. Έχουν έρθει, αλλά ήταν τόσο περιορισμένος αριθμός γενικότερα στην Κύπρο και κατ' επέκταση των πακέτων που μας προσφέρει η εταιρεία Κρόνος για να τις δώσουμε σε εσάς. Οπότε στέλνοντας την ένδειξη Κρόνος, έχοντας δώσει τις προηγούμενες εβδομάδες τις κάρτες μας, πάμε να μοιράσουμε και αυτοκόλλητα παγκοσμίου κυπέλου. Ο 706 μας είπε μετά την πρώτη αγωνιστική το Μαρόκο θα το πάρει κουπονάκι σίγουρο. Λέει ο 706, φυσικά έχει να περάσει πολλά εμπόδια, όχι πως δεν μπορεί, αλλά πρέπει να περάσει από Γερμανία, συγγνώμη, από Γαλλία, πολύ πιθανόν Ισπανία, αν όχι Ισπανία, Πορτογαλία. Γενικότερα ένα πολύ δύσκολο μονοπάτι, αλλά συμφωνώ με τον φίλο ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να φτάσει μακριά. Τώρα κουπονάκι σίγουρα να το πάρει το Μαρόκο δεν είναι σίγουρο, αλλά το είχαμε ξανασυζητήσει.
1: Όσο μάλλον ήταν ο...
0: Εγώ την θεωρώ ως ομάδα, ως σύνολον, συνοχή και ποιότητα ατομική, αλλά κυρίως τον ομαδικό πνεύμα που έχει, μια από τις 6-7, όχι περισσότερες, μπορεί να λέω και πολλές κορυφαίες ομάδες στον κόσμο,
1: ναι, το
0: τα τελευταία χρόνια το Μαρόκο.
1: Αν και δεν το έδειξες το Κοπ Αφρικά, είχε πολύ πίεση πάνω του.
0: Τι εννοείς?
1: Φίλε, επειδή έκανε ένα μερικά μάτς,
0: ναι,
1: και πολλά σχήμα παιχνίδια έκαμε και πολύ ευνοία είχε για να έρθει και από εκεί. Ενώ ήταν superior σαν
0: ρόστερ. Ναι, σωστά.
1: Ήταν που πάνω από πολλές ομάδες, έφαινε τον πολλά έτσι κακό.
0: Εντάξει, το όπως είναι στημένη, δομημένη η τρόπο της λειτουργίας της, είναι για να παίζεις αυτά τα μεγάλα τουρνουά απέναντι σε ομάδες που θεωρούνται φαβορή.
1: Ναι, να περιμένει.
0: Ναι. Όχι απαραίτητα να περιμένει, να κάτσει πίσω, ούτε με Ολλανδία να περιμένει.
1: Ωραία, ήταν αγκρέσιμο.
0: Αλλά όχι, είναι το κυριαρχικό που πρέπει να βρει τρόπο να σπάσει άμυνα με 11 παίχτες απέναντί της κτλ. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου στον φίλο τον Γιώργο και στους Gio και Big Gio.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Να του πω ότι δεν έχει καμία σχέση το αν έμεινε ο Ματσίνης στο Αποέλ, που συμφωνήσαμε πριν ότι είναι μια επιτυχία, και το αν έφυγε ο ΜΑΕ από την Ομόνοια. Δεν ξέρω πώς μπορεί να συνδέονται. Okay, αντιλαμβάνομαι λίγο την ψυχοσύνθεση του παδού μιας ομάδας που κρατάνε έναν παίχτη που θα ήθελε, την ψυχοσύνθεση ενός άλλου οπαδού άλλης ομάδας που χάνει τον καλύτερο του παίχτη, αλλά καταρχάς δεν υπάρχει καμία σύγκριση. Μιλάμε για τον πρώτο σκόρ και τον καλύτερο παίχτη του προαθλήματος, και από την άλλη μιλάμε για έναν παίχτη με ποιότητα, αδιαφυσβήτη, την οποία για τον ΑΒ λόγο δεν κατάφερε να τη βγάλει στο βαθμό που περιμένει να βγάλει στην περσινή χρονιά στα ΑΠΟΕΛ. Από αυτήν την άποψη είχε καμία σχέση πρώτα, και μετά εντάξει, για την Ομόνοια. Κάνετε λίγο υπομονή, να δούμε. Επίσης πέρσι τέτοιων καιρών, τέλος Ιούνιου, αρχές Ιούλη, τα ίδια συζητούσαμε.
1: Απλά καταλαβαίνω ότι είναι ανησυχία, γιατί έχουν τώρα, πέρσι δεν ήταν έτσι οι πιέσει, έχουν την Καϊράτ.
0: Ναι, σωστά.
1: Μια μεγάλη ευκαιρία να παίξουν στην πιο μεγάλη διοργάνωση. Κάτι που είναι ξανακάμινη μονιά. Και ξεκινούσε ένα πέντο καλοκαίρι, και λες ότι με το ρόστερ που έχει, με το ρόστερ που κλείδει το πρωτάθλημα, αν διατηρηθεί το μεγαλύτερο μέρος του, μπαίνει ο Μίλους. Ενώ ήταν ομάδα που ήταν ανταγωνιστή.
0: Ναι, όντως. Κοίταξε.
1: Τώρα έχει. Εν μπαίνει.
0: Να σου πω.
1: Εννοείται
0: και μπορεί να πάει και με το φυστάμινο ρόστερ. Απλά είναι πιο λίγες πιθανότητες θεωρητικά από ό,τι θα ήταν αν είχε το ΜΑΕ. Αφήνω το σημείο εδώ έξω. Το ΜΑΕ. Απλά κάποια στιγμή, αφιβάλλω θα συμβεί, η Ομόνοια να, τώρα να κάτσει να δω και εξηγήσεις για το χρονικό, τι έγινε, πότε έγινε, αν έγινε και πώς έγινε. Όχι, δεν λέω να το πει, αλλά θα ήθελα να ήξερα, ρε παιδί μου, επειδή πριν από ένα μήνα όταν λύσουμε πράθυμα, μας είπαν ότι μιλούμε με τον ΜΑΕ για παίχταση. Ναι. Το μιλήσαμε με τον ΜΑΕ για παίχταση, μέχρι πότε μιλούσαμε με τον ΜΑΕ για παίχταση. Πότε απάντησε ο παίχτης στην πρόταση, τι τους απάντησε. Πότε τους εξεκαθάρισε ότι θέλω να φύγω. Πότε διευκρίνησε ότι δεν θα πάω Πολωνία. Πότε ξεκίνησε η προεργασία για να βρεθεί αντικαταστάτης του σε περίπτωση εάν και εφόσον θα φύγει. Και πότε ξεκίνησε η διαδικασία για να βρεθεί πλέον αντικαταστάτης του, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει ούτε 1% να μείνει.
1: Ναι.
0: Πότε έγιναν αυτά. Αν η απάντηση του παίχτη ήταν πριν 3 εβδομάδες, όταν είναι αφείο παιδιά, και παρακαλούσαν τον 3 εβδομάδες, όχι, please μείνει να πάει Πολωνία να παίξουν το πρώτο ευρωπαϊκό και μετά φεύγεις, τότε ναι. Αλλά και πάλι, περίμενε. Μπορεί αύριο μεθαύριο να ανακοινωθεί αντικαταστάτης του. Οπότε να κάνουμε λίγο υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα και βλέπουμε. Τώρα, αν δεν έρθει άλλος, ή αν έρθει και είναι έτοιμος, και έρθει ένας αποκλεισμός με φανή την απουσία του ΜΑΕ, οκ, να γίνει η πρώτη συζήτηση, η πρώτη κριτική. Αλλά κάνουμε λίγο υπομονή να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Φίλε, 9.36 δεν έχει chance. Όχι, ο νικητής έγινε το πρωί η κλήρωση, βγήκε στον αέρα, ανακοινώθηκε το όνομά του. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να είσαι εσύ και να μην το ξέρεις. Αν αυτό ρωτάς. Εκτός αν είσαι και εσύ, Ανδρέας Αντωνίου, και δεν ρωτάς.
1: Ναι. Είπαμε, έχουμε και ένα ακροατή, Ανδρέα Αντωνίου.
0: Ναι, ο φίλος μας Ανδρέας. Γεια σας, αγόρια. Λουί, ναι. Φανέλα του Σαμουράι.
1: Ο Μανούλος, ρε, πήγαινε χτες στο Instagram να μπει στο διαγωνισμό μας που έχω.
0: Έχουμε κεφάλαια σαμουράι.
1: Όχι. Αλλά του πέρα να κερδίσεις. Ζατήλα λίγο που τότε που με πελάνετε για τα Cineplex δεν εξακερδίσα. Αλλά του ρε αφέ διούμε.
0: Ας τα βάλισαμε το γι' αυτό. Τα αποέλμεσα προβλήματα και αν κατάφερε και αν είχε κατάφερε να κρατήσει το Ματσίνι αλλά και το Λαϊφιν που τον ήθελε η ΑΕΚ, λέω 573.
1: Ναι,
0: ναι, το σχολιάσαμε πριν.
1: Έχει έναν όνομα να διαπραγματευτεί. Ενώ έχει κάτι που έχει τον κόσμο του, έχει του η χρονιά.
0: Ναι, αλλά πέραν από τον κόσμο, το όνομα, ειδικά ο Ματσί που ήρθαν, είδαν και τα προβλήματα και τα έδειξαν στο πετσίνι του κτλ.
1: Ναι.
0: Εγώ θεωρώ ότι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων σίγουρα εμπίκεν και το χαρτί του πώς θα μας βρει η επόμενη μέρα μετά την αλλαγή ιδιοκτησίας, διοικητικά κτλ. Θέλω να πω, ένα χαρτί που το χρησιμοποίησα στις διαπραγματεύσεις του. Η διοίκηση, η Χάρη Φωτίου.
1: Ξέρεις και τι κάνει.
0: Τώρα δεν ξέρω αν υπάρχει ένα ποσοστό 1%, 5, 10, 20, 50, δεν ξέρω. Τελικά να αναβαγίσει, να μην προχωρήσει. Εκείνο το ποσοστό, το ρίσκο του να μην προχωρήσει, το παίρνουν οι παίχτες. Ενώ ξέρουν. Φαντάζομαι
1: ότι τους εξηγούν τα δεδομένα.
0: Έτσι είναι.
1: Απλά να λέω ότι. Δεν ξέρεις και ποιος είναι ο ρόλος της νέας εποχής που από ό,τι φαίνεται πλησιάζει ενώ σε τούντες τις συνομιλίες.
0: Ναι.
1: Δεν το ξέρω, δεν έχω ιδέα.
0: Μα γι' αυτό λέω και εγώ παιδιά. Μπορεί να είναι 1%, μπορεί να είναι 50%, μπορεί να είναι 0%. Τώρα αποτύχει εννοώ, τώρα μην προχωρήσει.
1: Ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει και παρουσία. Δεν ξέρεις.
0: Ναι. Σαν ουδέτερος λέει 706, θεωρώ ότι εάν αξιοποιηθεί σωστά ο Ανδρόνικος, δεν έχει να ζηλέψει σε πολλά σημεία από το ΜΑΕ. Άδερ 706 μου είπαμε.
1: Να
0: πνίξουμε το μωρό. Να πνίξουμε το μωρό. Με όλη την αγάπη που έχω στον Καγουλή, στον Ανδρονικό.
1: Δεν συγκρίνεται.
0: Δεν συγκρίνεται με κανέναν. Για μένα με το στυλ του, τα πόσα διαφορετικά πράγματα μπορούσε να κάνει, το να δεκάρει, να είναι εξτρέμ, και εννιάρι μαζί, σε ένα πακέτο, ένα παίχτη.
1: Με πλάτη, με πρόσωπο.
0: Τα πάντα. Θεωρώ δεν μπορεί να συνηθεί με κανένα άλλον ποδοσφαιριστή που πέρασε από τα Κυπριακά. Με υπερβολή το λέω, το ξέρω. Δεν λέω ότι είναι καλύτερο. Α πούμε, κάνει πράγματα που δεν μπορούσε να κάνει ο Ράουφμαν. Που δεν μπορούσε να κάνει ο Γκόκιτς. Πάω σε Γκόουτ, ξένου, striker που πέρασαν από την Κύπρο. Είναι πιο ωραίο να μην το περιμένουν από την Ομόνοια. Η αντικατάσταση θα γίνει. Έχασε δυναμική ομάδα, αλλά βάλτε μια δεκάδα κάτω για Καϊρά, τους επικρατέστερους με κοινή λογική. Δεν περνά. Μπορεί να περάσει, ναι, τούτο λέμε. Δεν σημαίνει ότι έφυγε ο ΜΑΕ καταδικασμένο
1: ομόνοια. Ούτε ίδιο δεν έπαιζε το ρεύμα. Αλλά okay.
0: Ούτε θα σημαίνει ότι αν είμαι σκύο ΜΑΕ 100% η Ομόνοια να περάσουν Καϊρά.
1: Ένα στηριχτή όμω πα σε ένα κορμό παιχτών πολλά μικρό.
0: Ναι, το βάθος δεν το θέλεις.
1: Αλλά συνήθως
0: δεν το θέλεις το βάθος.
1: 13-14 παίχτες σε βάλουν ομίλους.
0: Ναι.
1: ξυνάδουμε και την προετοιμασία, να δούμε τους παίκτες που να έρθουν. Έφυγε και ο Μασούρας, ναι, και οι πιο μεγάλες απολύες είναι Μασούρας.
0: Μα είσαι με εδώ.
1: Μα είσαι με εδώ.
0: Ναι. Και για τη θέση του δεξιμπάκ που φύγαν και οι δύο, δηλαδή θεωρώ, εντάξει, μετά το striker, κατά σειρά με προτεραιότητας φαντάζομαι, είναι striker εχτές, δεξιμπάκ εχτές και οι υπόλοιπες θέσεις, υπάρχουν παίκτες να ξεκινήσουν να παίξουν. Εντάξει, δεξιά παίκτες, τον Μπάντζου, αλλά...
1: Ναι. Δεν ξέρεις ρε, ενώ μπορεί να εμφανιστεί σαν τον Μπάντζο.
0: Ναι, το λέω επειδή είναι διαφορετικό στυλ παίχτη, δεν είναι Μασούρας. Θα είναι πολύ ισχυρός από ένας φίλος και όποιος θέλει κρατά, και όποιον θέλει κρατά, το μέγεθος του είναι ασύγκριτον, okay,
1: yeah. Ναι, ναι, αλλά είναι τα λεφτά που μιλούσε τώρα σήμερα, δεν είναι. Καταλαβαίνω τον πλάτη, πάλι κάμα στο άιμον το Σαχάραν το Ερκοντικά. Γιατί
0: σπέρα,
1: ευκάς τη φαέλα σχεδόν.
0: Ναι, αλήθεια να μείνω, τέλος πάντων, δεν μπορεί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάει 3 βαθμούς κάτω.
1: Ναι, επειδή ήταν 27
0: και ψηλώνει στο φουλ. Φίλε, δεν μου το συζούσαν τα μέσα, ρε φίλε. Πληρώνει για σάουν, αν τούτη.
1: Ξέρεις ποιος τι.
0: Φίλε, το πρόβλημά μας, όπως είπα και χθες, και δεν σου άρεσε, επιμένω, είναι ο κόσμος μας. Λέω 400, αν κάθε φορά ξεκινούν, εκκλείσαμε Λέιφιν, να δείτε. Μπούμ, μπαμ. Ανανεώνει ο ΜΑΕ, να δείτε. Να έρθει ο Τάδε, να δείτε. Και κάθε φορά, φαπ, τρώμε την ξανά και ξανά. Δεν το έχουμε τα καλοκαίρια, παιδιά είναι δεδομένων. Πάρε παράδειγμα, το ΑΠΟΕΛ ξέρει και διαπραγματεύεται. Δεν ξέρω τι είπες ακριβώς και διαφωνήσαμε, δεν μου άρεσε. Εγώ είμαι ο πρώτος και χτες μάλιστα το είπα. Έμμεσα, για ποιον καταλάβει. Που επικρίνει τον τρόμο λειτουργεί Ομόνοια σε θέματα προγραμματισμού τα τελευταία πολλά χρόνια. Να μην πω διαχρονικά, ας μείνουμε τα τελευταία χρόνια. Με τις μεταγραφές που έκαμε από Ελλήν τέλος εβδομάδας πρέπει να έχει 5.000 είσοδο τίκετ. Σήμερα οπληρώθηκε ο κόσμος, εχθές σήμερα πήγαινε να κομπάνω ρε Λουί. Το άφησα στις 3.000 τελευταία φορά.
1: Ήταν παρά 4.000.
0: Παρά 4.000
1: τελευταία. Λιγότερο με κάτω. Δηλαδή...
0: Α, ξανά.
1: 1.900 κάτι ας πούμε. Θέλαμε και όλους πεκατό για να
0: πάει. Άρα 4.000 χοντρα χοντρα.
1: Ναι, ναι, πραντζάμε τώρα. Ναι. Τώρα σου πω. Θα βάλω απέξω και λίγα μια φορά ύμνος.
0: Καβενάκι τι 600 μου. Δεν ήταν, δεν είναι καμιά σχέση. Δεν ήταν, όχι καλύτερος. Δεν ήταν ο καλύτερος, δηλαδή πιο ολοκληρωμένος. Να κάνει τα πράγματα που ο Καβενάκι, τα μισά πράγματα που κάνει ο Καβενάκι δεν μπορούσε να κάνει.
1: Και πιστεύω τώρα, μια να μιλήσω τώρα για τα season του Απέλ. Ναι. Ακόμα είναι ο παίχτης στο season. Καλά δεν το μου τώρα.
0: Λούις Νικολάου, 30 Ιουνίου 2.55. Ακόμη δεν ήρθε ο παίχτης στο season ticket.
1: 73 εισιτήρια για τις 4.000.
0: 73, άτι, πάμε με διά, πάμε.
1: Στο
0: 29.50.
1: Για να κοιμάμαι το στόχο.
0: Με τις μεταγραφές, α, το διάσαμε αυτό, πρέπει να φέρω...
1: Δεν πούλησε που το 9 και μετά, ρε φίλε, το Αποέλε. Πούλησε Τρισκόφσκι 1 εκατομμύριο, πούλησε ένα Ήλτο.
0: Τι λέει,
1: πες μου έναν παίχτη που πούλησε το Αποέλε από το 2009 όταν ξεκίνησαν τα μεγάλα βράδια του καλοκαιριού. Ένα. Πάντα έφερνε και ποτέ δεν πούλα.
0: Α, για ποιο λέει. Αμα για λίγο μάμπου λέει.
1: Από έλα, ρε.
0: Αποκλείεται.
1: Φίλε, Τρισκόφσκι 1 εκατομμύριο.
0: Δεν θέλει να συζητά. Μπορεί να πούμε 10 τώρα. Ναι. Είναι 18 σίγουρα.
1: Κέρο.
0: Ο Πιέρο, ο πώς το λες, τον Τάμαρη, τον Σάλαϊ, τον
1: Καρλάου και ξαναπιάνε τον δωρεάν.
0: Πιάνε τον δανεικό. Τι συζητούμε τώρα. Καλημέρα μπρος, όχι στην Κάσπαρο Παδού. Ναι, έτσι, για μην ξεχνιόμαστε.
1: Αλλά εντάξει, μπορεί να έρχονται στον νου του 400 έναν οπίντο, μωράεις, ο Μαντούκα, ο Αϊλτον, ήρθε, πουλήθηκε.
0: Πουλήθηκε μόνος παίχτων, το Αποέλεξε, πρέπει πάνω από 15 εκατομμύρια που πωλήσεις παίχτων μόνο. Τον την περίοδο που αναφέρεται.
1: Ναι, μετά τον
0: δεν ξέρω γιατί έχει μπερδεμένο ο φίλος στο μυαλό του. Πρέπει να φέρουν επιθετικών και γρήγορα για να προφυλαχθεί ο Κακουλής. Αν πας στα πρώτα παιχνίδια με Κακουλή θα τον κάψουν και ο κόσμος δεν πρέπει να έχει τις ίδιες απαιτήσεις από τον Κακουλή με αυτές που είχε από τον ΜΑΕ. Λέει ο 692.
1: Λουί, σταμάτα να βάλεις πίεση στους ομονιάτες. Γίνε κάπου άνθρωπος, είπε ο φίλος μου ο Στρούθος. Και έστειλε μου μια φωτογραφία, ένα βίντεο που ανέβασα χτες της Apple TV.
0: Εσύ ανέβασες Apple TV.
1: Ναι, κάμω share, ρε φίλε. Ναι. Που είναι, παντού έβαλαν τις πινακίες του Μπιλίφ σε διάφορα τους τόπους.
0: Ναι.
1: Και έβαλε ο κόσμος βιντεάκια, επειδή έρχεται το τετλάσο.
0: Τι σχέδιο με την ομονία.
1: Ο φίλος έκανε μου reply, δεν είναι ξέρω. Αλλά είναι και για την ομονία τον Μπιλίφ. Για τη ζωή των Μπιλίφ. Να μας πάμε, ανθρώπινοι.
0: Ανδρέα μου, αν μπορείτε να μιλήσετε με Ανδρέα Δημητρίου για τα δεδομένα με ΜΑΕ, εμείς να μιλήσουμε, ρε φίλε. Λουί, θέλουμε νέα για Παναθηναϊκό.
1: Ελεύθερος ο Χουάνκαρ. Μα τώρα είναι ο Χουάνκαρ που μαθαίνω. Ήταν στο ρόστερ, ήταν στη
0: πρέπει να ήταν κάπου δανεικός. Όχι, δεν ήταν στο Μαϊόμες.
1: Έπιανα τον Χουάνκαρ στην Κύπρο.
0: Πόσο χρόνια.
1: Όσον γεννάνε.
0: Τι είναι όσον γεννάνε, ρε
1: φίλε. Πόσον του λαλείς όλοι.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Είσαι ο Ανδρέας ο Φικελάρης και πιάνεις ο Χουάνκαρ. Και να του πεις, θέλω να λαλείσου, θέλω να πάω στο ΑΠΟΕΛ.
0: Να ρωτήσω, να σου πω, πόσο χρόνο είσαι.
1: Τι είναι να σου πει και να τον σκαρτάρεις.
0: Την ηλικία του.
1: Ναι, και να σου πει μια ηλικία.
0: Δεν έχω ιδέα, ενίξω αν είναι 25 ή 40, κατάλαβες, δεν έχω ιδέα. 36. Χουάνκαρ μου, υπάρχει και η ΑΕΚ Λάρνακα, θα θέλεις, που εκεί θα είσαι, άσε μέσα ως όρος.
1: Μα είναι έτσι του χρόνου.
0: Όχι. Σάλα ή 4,5 εκατομμύρια.
1: Φίλε, 4,11 έμπα στο account του Παναγιακού και δεν είναι που... Μήπως σταμάσει το ποδόσφαιρο,
0: ανακοινώνει. Το είναι πιο πιθανό. Μπορεί να εννοούσε το 19 ο φίλος. Αν έχει το 19, συζητούμε το. Αλλά όχι, αφού ξαναέστειλε, επανήθηκε, μας είπε πριν τα μεγάλα βράδια για να μπει Champions League, παιδιά εννοώ.
1: Πούλησε τον Τριτόν Ντε Βιτσέντι. Επέρασε και πούλησε, και τον Αίλτον. Τούτους επέρασε πριν το Champions League και πούλησε τους.
0: Η διοίκηση της Ομόνιας περίμενε να ξεκαθαρίσουν κάποια πράγματα. Επίσης, περίμενε Απόλλωνα να και από όλοι να δείξουν λίγα πράγματα για να κάνουν το marketing τους. Τώρα μπαίνουμε στην περίοδο που θα πάρθουν τελικές αποφάσεις. Stay on call. Αυτόν και εγώ ως έτσι, κεντρική ιδέα, αυτό λέω και εγώ. Κάμε την υπομονή να δούμε. Είναι λογικό, γράφει ένας άλλος φίλος, να μην ήρθε ο παίχτης στον season, γιατί προς το παρόν με τούτους που έχεις, παρέθεση, διότι ο Λαΐφης και ο Μαντσίνη παρέμειναν, δεν είναι μεταγραφές, εμπέμπτος που ήρθες, λέει ο 4-12.
1: Ναι, αλλά μιλάς ποιος... για μια αρρώστη χρονιά μετά από ένα σήμερα και μετά. Με έναν προπονητή που δεν είχε ούτε την εμπιστοσύνη του κόσμου, χάσαν και κάποιους τους παίχτες του. Έχω έτσι ενδιαφέρον, θα μιλούσα με τον κύριο Παπαδόπουλο. Θα τον ερωτούσα. Γεια σας κύριε Νίκο, καλώς ήρθατε στην Κύπρο. Υπολογίζεται τον Μαρκίνιος.
0: Θα σου πει Μαρκίνιος, ποιος Μαρκίνιος.
1: Μα να σου πει έτσι.
0: Όπως έκαμε όταν πήγαινε ο... ποιος είναι πάει στη Τσέλσι.
1: Ο Μαρέσκα.
0: Όχι, πριν το Μαρέσκα. Ποιος ήταν. Μπορεί να και ο Μαρέσκα. Και πρώτη συνέντευξη την πρόσφατα τον... ποια είναι η άποψή σας για τον... για τον Γιάννη. Τι είναι ξένοι ο Γιάννης. Εντάξει, ήταν μια χρονιά που είσαι 50 παίχτες στο ρόστερ.
1: Μαρέσκα ρε, ήταν
0: για ποιον ήταν, για ποιον θυμάσαι. Όχι, θέλω για ποιον, ποιο
1: το Μαρκίνιος.
0: Ναι.
1: Πάμε σε break, γιατί στην Στέλλα κάνουμε
0: δελτίο. Όπας, όπας,
1: όπας. Και σας πω, θα εκθιάσω τον Κάρλο Αντζελότη.
0: Ω, ωραίος, ωραίος. Είναι φίλο.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 3. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 3. Στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Νέα μεταγραφική ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ. Πρόκειται για τον Ελλαδίτη διεθνή μπακ χαφ Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει σύμβολο συνεργασίας και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Την παραχώρηση του Λιμιού στο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες και ο Ντανιέλ Μαντσίνη, έτσι ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σύνολο που θα διαπρέψει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, ανέφερε στον Σπορ FM ο εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟΥ Χριστόφορος Ματθαίου. Τόνισε πως είναι κοντά στην απόκτηση των Μπρίτο και Μπιέλ και πρόσθεσε ότι γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λούκασεν, ο οποίος ζήτησε επίσθηση χρόνου. Σημείωσε πως έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικολαγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε και διαψεύδεται η πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόμπι Ντιαμπί μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή της παφιακής ομάδας. Οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπροσώπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντζο Ινσίνιε. Ανακοινώνονται Γκόμες και Τσατάκοβιτς, με σύνθημα το κεφάλι ψηλά. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας, με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια ήρθε η ανόρθωση, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Προσπάθεια γίνεται για να παραμείνει στην ομάδα με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο 23χρονος Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην Ομόνια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μαέ. Ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία στις 7 από το Ομόνια TV σημερινή προπόνηση. Εκτός πλάνων ο Μουσιαλόφσκι κλείνει και τυπικά η μεταγραφή του Κακουλή. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μέσο επιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές προσθήκες, είμαστε κοντά σε ακόμη μία μεταγραφή, ανέφερε μιλώντας στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού, Ανδρέας Παναρέτου, όπως ξεκαθάρισε την περίπτωση Τζεμπάρ, χειρίζεται ο πρόεδρος. Η Εθνική θα παλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή εικόνα στο γήπεδο, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ, Αντώνης Κωνσταντινίδης, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα σε Κροατία και Γερμανία.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την Αχτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία, παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδόρ. Την προσοχή της προς τον Κβαρατσχέλη έχει στρέψει η Ρεάλ Μαδρίτης παρά το γεγονός ότι δύσκολα θα τον παραχωρήσει η Παρί Σεν Ζερμέν. Προανήγγειλε την μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι ο Παναθηναϊκός και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού. Ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ, ο 38χρονος Βραζιλιάνος μεσοεπιθετικός Τάισον. Επόμενη ενημέρωση στις 4 για περισσότερες ειδήσεις του 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Eco Smile. Η εφαρμογή της Eco που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Eco Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την Τρίτη 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο Φεστιβάλ Γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
3: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στο Πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.

0: νιώσεις με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy. Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
2: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
3: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucio's Group.
4: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα.
5: Πες μου πόσο μ' αγαπάς.
4: Η νέα δραματική σειρά Μια νύχτα μόνο, καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο.
5: Μοναξιά.
3: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου από τις 7.30 το απόγευμα σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
6: Ψάχνεις για διασκέδαση στον Πρωταρά? Υπάρχει μόνο ένα μέρος. Πρωταράς Luna Park. Συναρπαστικά παιχνίδια, φαγητό και λαχταριστά σνακ που θα αγαπήσουν όλοι. Λαμπερά φώτα και μουσική που ανεβάζουν τη διάθεση σε άλλο επίπεδο. Φέρε την παρέα σου και ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη. Πρωταράς Luna Park. Ανοιχτά κάθε βράδυ για αξέχαστη διασκέδαση.
7: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
8: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
7: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Αλφα Πίτσα App.
9: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.

0: Ποιο.
1: Παγκόσμια ημέρα κολύμβησης, γι' αυτό θα γράφει κάπου σε μια εκπομπή στο ραδιόφωνο σε 35 χρόνια, 40 ναι, από τώρα. Ναι. Θα λένε Παγκόσμια ημέρα κολύμβησης. Η Παγκόσμια ημέρα κολύμβησης είναι πλέον μετά από μια αλλαγή που είχε γίνει 30 Ιουνίου. Καθώς ήταν και η μέρα γέννησης του Μάικλ Φέλπς και πρώτος σκέφτηκα σε μια εκπομπή στην Κύπρο ο Ανδρέας Βιολάρης και ο Λουίς Νικολάου.
0: Και εντάξει, πέραν από αυτήν την αφορμή μάλλον και το συνηθίζουμε να υπάρχει και μια εξέλιξη, μια κορύφωση ως προς τις μουσικές μας επιλογές που,
1: ναι,
0: που παίζουν από τις 2 μέχρι τις 4 που αποχαιρετούμε. Ξένησαμε χαμηλά,
1: ναι,
0: στον αιώνα την παράγκα με Μικρούτσικον Δημήτρη Μητροπάνο. Πήγαμε τώρα σε Κώστα Μπίγαλιν και Βαμβακίδης.
1: Ναι,
0: Βαμβακάρης, όχι Βαμβακίδης νομίζω.
1: Ναι,
0: ο ηθοποιός, τέλος πάντων, ο Τάκης
1: Βαμβακίδης.
0: Και μείνατε συντονισμένοι. Να δούμε πού θα φτάσουμε. Πήραμε το ταβάνι μας για σήμερα.
1: Νομίζω ότι θα σε ένα κλείσιμο με Μπάμπι Μπατμανίδη που μας έβαλε.
0: Θα δούμε, θα δούμε. Στραβομίτης.
1: Η Σασαν Μπάστα, ξέρω.
0: Που περίμενε τον άρχιτε ακόμα να πιάσει το δώρο του. Κάτι σου κερδίσει μια μέρα, θυμάσαι.
1: Έχει υποθέσει. Ο Στραβομίτης, Κάστελ Στραβομίτης. It's coming home, Noel. Φίλε, εγώ θέλω τον αύριο να μείνει και έξω η Αγγλία.
0: Παιδιά, εγώ υπερτελειώσαμε Μαρίνο μου, Παναγιώτα μου, Νικόλα μου και όλοι όσοι όσες στέλνετε μήνυμα. Έγινε το πρωί η κλήρωση. Ανδρέας Αντωνίου κέρδισε, βγήκε στον αέρα. Μείνετε όμως συντονισμένοι για τις επόμενες μεγάλες μας κλήρωσεις.
2: Το ένθετο η κίνηση στους δρόμους είναι μία προσφορά των πρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
1: Στη Λευκοσία υπάρχει αρκετή κίνηση στο φράγμα του Αγίου Δομετίου. Υπάρχει κίνηση στο Πλατίν, όπως κατεβαίνεις προς τη Λεωφόρο Λεμεσού, η οποία έχει πάρα πολλά αυτοκίνητα, όπως και η Αθαλάσσας στην Δασούπολη, με τον κόσμο να προσπαθεί να φύγει από την πόλη. Υπάρχει αρκετή κίνηση και στη Γρυβαδιενή, όπως και στη Στροβόλου. Είναι αρκετά, δηλαδή, αν έχετε κάπου να πάτε και μπορείτε να το κάνετε και αργότερα στη Λευκοσία, θα σας πρότεινα να μείνετε ακόμη λίγη ώρα μέσα στο κλιματιστικό. Στη Λάρνακα δεν υπάρχει κίνηση, μόνο στην Ορόκλινη θα βρείτε λίγη κίνηση. Να πάτε παραλία, από πάνω εκεί υπάρχουν κάποια έργα. Για να πάω Πρωταράς είναι στις παραλίες ο κόσμος. Λογικά και στην Πάφο είναι αρκετή στις παραλίες. Υπάρχει λίγη κίνηση στον Κυκλικό Κόμβρο και Δημοκρατίας, αλλά και στην Δεσπίνα και Νίκου Πατή, όπως και στην Παπαδοπούλου στη Διασταύρωση, στην Τάσου Παπαδοπούλου. Και στη Λεμεσό, roundabout σίγουρα αποφύγετε κάτω πολεμιδίων, του τη στιγμή να το αποφύγετε. Roundabout ρόδους να το αποφύγετε. Πιένετε κάτι σε παραλία, αν κοίτα έναν καφέ, ρε παιδιά, αν έχετε από τον παυτό. Να βάλετε half day. Κύριε Αντρέα, ξέρεις τι θέση έπαιζε ο Λιμιός?
0: Ξέρω τι θέση έπαιζε ο Λιμιός.
1: Ναι, 700 λέει ότι δεν είναι back half.
0: Ρε φίλε, εντάξει. Προσπαθούμε να πούμε 2-3 πράγματα να ξέρετε. Και είναι full back. Ναι, δεν είναι full back. Δεν έπαιξε στη ζωή του παραπάνω παιχνίδι ως full back. Στο Αποέλ συγκεκριμένα έρχεται και για να παίζει full back. Στο μυαλό του Ζήσης Βρίζας με τον Παπαδόπουλο έχουν δεξίν back Λιμιό και δεξίν εξτρέμ Μαντσίνη. Τώρα θα παίζει για δεξί εξτρέμ ο Λιμιός, ναι, θα παίζει για εξτρέμ. Αλλά ένα παίχτη τον οποίο τον προορίζουν και για δεξί μπακ, πώς να τον ονομάσουμε? Με το full back πιάνει σου την γραμμή, είσαι καλυμμένος.
1: Ψωνίζεις.
0: Ναι, ναι, ναι. Ενώ έπαιξε. Τώρα δεν ξέρω πόσα στην καριέρα του, αλλά και τη σεζόν που τέλειωσε, που ήταν Ολλανδία.
1: Ναι.
0: Στην Ολλανδία έπαιξε κάποια παιχνίδια για δεξί μπακ ή full back, τέλος πάντων.
1: Μπορείς να βρεις, φίλε, 700 και στο transfer mark τα ακριβή του whereabouts.
0: Ναι.
1: Όχι, τα ακριβή είναι καλό να τα πεις.
0: Ναι. Είναι πολύ κοντά στα πραγματικά δεδομένα. Λουί, να σου πεις και τον καιρό? Όχι. Γι' αυτό αν θέλεις, Λουί.
1: Τώρα να δω.
0: Σας χαιρετώ, είμαστε εγκολλημένοι μέσα στον αυτοκινητόδρομο στην Ρόκλινη.
1: Κάτι... Είπα αυτό για τον αυτοκινητόδρομο στην Ρόκλινη, ορίζουμε.
0: Α, δεν ξέρω. Όχι, ρε, αυτοκινητόδρομο πάνω από την Ρόχλιν. Αλλά για να υπάρχει εκεί κίνηση, μάλλον υπάρχει κάποιο ατύχημα.
1: Ναι.
0: Γιάννος και Μιχάλης. Γεια σου, Γιάννο, γεια σου, Μιχάλη μου.
1: Κυρίως έρθριος με ηλιοφάνεια σήμερα ο καιρός. Μέχρι και το απόγευμα, όπου θα έχουμε τη δύση του ηλίου λίγο μετά τις 8 προς τις 9. Αύριο προβλέπεται καθαρός ουρανός, χωρίς να φοβάται κάποιες αστραφές, ούτε αστραπές, με ηλιοφάνεια, μέχρι να ανοιχτώσει, που θα είναι και πάλι χωρίς ήλιον, αλλά καθαρός και αύριο.
0: Απορία δική μου, αν το έχεις εκεί, τι ώρα αρχίζει έτσι να ξημερώνει, αλλά εντζήνων που αρχίζει να χνοφαίνεται το φως μετά το 5:45.
1: Ναι.
0: 5:40 σκοτάδι, μπισούρι, δεν βλέπεις τίποτα.
1: Μπισούρι είναι να κοκκινίζει λίγο ο ουρανός.
0: Όχι, τι ώρα αρχίζει να κοκκινίζει ο ουρανός. Εντάξει, μπορεί να είμαι κάποιο που ξυπνά, που πάει δουλειά, που πριν κοιμηθεί, δεν ξέρω. Αν μπορεί να σου πει κάποιο, σας παρακαλώ. Δεν παίζουμε με το δευτερόλεπτο, περίπου. 5:30, 5:45, η ώρα 6, τι ώρα να αρχίζει να χρωμαίνεται λίγο το φως.
1: Ποιες σημαντικό.
0: Και το δρόμο σου λέει πολλά σημαντικό, δεν αφορά τον κόσμο, αλλά προσωπικό, αλλά σημαντικό. Ναι.
1: Α, ναι, όντως.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Άρα πρέπει να το έβρει.
0: Να το έβρεις. Πες όμως αυτό που θες να πεις.
1: Όλιβερ, κάνει μορφή.
0: Τι.
1: Εσύ τι λέει να σε ρωτήσει.
0: Δίλημα.
1: Και ντρέπουμε πραγματικά που και βάζα και κάνα.
0: Εντάξει, παιδιά, έχουμε και φίλους. Έχουμε και φίλους.
1: Εγώ ντρέπουμε. Είπαμε ένα μότο σου εκπομπή, να είμαστε καλά άνθρωποι.
0: Κυρία Βιόλα, έχει chance για Insigne και πώς βλέπεις έτσι μεταγραφή? Το αν έχει chance, έχει chance από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τώρα θα έρθει όχι, δεν ξέρω. Εγώ είμαι ενθουσιασμένος με την ιδέα, την προοπτική ότι θα έρθει στην Κύπρο Insigne. Τώρα, να σου πω, εντζήν να καλύψω των τροχών, όλοι ξέρουμε ότι τέτοια ονόματα που έχουν μια λαμπρή καριέρα πίσω τους, μια ηλικία και από έρχονται από πιο χαμηλό επίπεδο. Πιο χαμηλό επίπεδο. Ενώ το πιο χαμηλό επίπεδο για τα δικά του στάνταρ, δεύτερη κατηγορία Ιταλία, παρόλο είναι πιο ψηλό με δικό μα, έχει να κάνει αλφα με τη διάθεση του, με τι κίνητρα. Πες ότι έρχεται. Με τι κίνητρα έρχεται, για να περάσει ωραία στην όμορφη μα Λεμεσό, να κάνει διακοπές του ολόχρονα, και β' το σώμα του, το κορμί του. Σε τι κατάσταση βρίσκεται και τι μπορεί να δώσει. Κατά άλλα, η Insigne, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά για το ποιος είναι η Insigne, μακάρι να έρθει. Μιλάμε για έναν, παρά το ότι είναι ένα, ξέρω, είναι έναν 60, έναν 60, 62, 63, παραπάνω είναι νι, τόσο σε νι. Αλλά τεράστιο μέγεθος για τον point του.
1: Τρίτη 30 Ιουνίου, η πρώτη ανατολή του ηλίου ήταν 5:35.
0: Φίλε, εγώ ξυπνώ 5:30 και είναι μέρα πάντως. Ανδρέας εδώ, 5:35 ακριβώς. Ευχαριστώ, παιδιά. 5:35.
1: Αύριο ευχαριστώ. Είναι 5:36.
0: Α, οκ. Okay. Όσο μερών ημέρες.
1: Το ίδιο και την Πέμπτη, το ίδιο και την Παρασκευή. Το Σάββατο και την Κυριακή θα είναι 5:37. Και μετά Δευτέρα, Τρίτη, 5:38.
0: Να είστε. Μεγάλυψετε. Ευχαριστώ. Λέω περισσότερο για τους φίλους που να μην πούσαν τον κόπο να λέει να στείλω.
1: Μέσα σου τα πολύ λόγο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Στις 30, στις 28 Αυγούστου θα είναι 6:16.
0: Ευχαριστώ, Λοιζό μου.
1: Σκέφτομαι να δω τον ΚΑΠ κάθε μέρα συν έναν ή δύο μέρες.
0: Συγχαρητήρια. Κάρμα... Συγγνώμη, ας το διαβάσω εγώ. Συγχαρητήρια στη γυναίκα μου που γέννησε την κόρη μου σήμερα. Ο πράσινος Δαλικέρης. Συγχαρητήρια στην σύζυγό.
1: Συγχαρητήρια στην κόρη σου, ήρθε.
0: Καλό τύχο να είναι πράσινη ενταλικέρι μου. Το πρώτο σας μωρό. Το πρώτο παιδί της οικογένειας, αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας. Και συγχαρητήρια σε έναν που κάνει δύο βήματα πίσω για να αναδείξεις ως οφείλεις και όπως είναι το σωστό την σημαντικότητα της μητέρας του να φέρνει στη ζωή έναν παιδί της μητρότητας. Συγχαρητήρια και σε έναν πράσινη ενταλικέρι μου. Καλό μεσημέρι, είσαστε οι πιο καλοί και αντικειμενικοί εκπομπή. Έως εδώ τελειώνουμε. Εκτός αν μιλάω για μπασκετικό ο Παναθηναϊκός. Όχι, μια παρένθεση.
1: Να είμαστε κάποιοι άνθρωποι, επαναλαμβάνω. Να είμαστε κάποιοι άνθρωποι προς τον παντοκράτορα του μπάσκετ.
0: Για να σε υπενθυμίσω και να σου πάσα να πει αυτό που θέλει να πει πριν πάμε σε break. Ο 7-21, η πρώτη φορά σε αγώνα του τρέχοντος Μουντιάλ, όπου η νίκη με ανατροπή τη Βραζιλία μπορεί να χαρακτηριστεί ως νίκη του προπονητή Αντζελότη.
1: Αυτό θα έλεγα. Ότι. Έχουν φοβερή δύναμη στον πάγκο η Βραζιλία. Δεν ξέρω πόσα μουντιάλ που ήταν τα τελευταία τα αποτυχημένα τους ήταν τόσο δυνατή η άβρα του προπονητή στον πάγκο. Αλλά τον τη φορά βλέποντας τον πάγκο των Βραζικιάνων, αντιλαμβάνεσαι ότι κάτι ξέρει ο

0: ατομική ενέργεια του τουρνουά τώρα. Τι ήταν κρίμα που έγινε.
1: Τι ήταν γενόλου που έγινε.
0: Ναι, ναι, ναι. Πολλά ωραία. Πολύ εντυπωσιακή φάση.
1: Anyway, πρώτη χίλιες φορές να περνούν τούτοι παρά οι Ιαπωνίες και οι Παραγουάες και τούτα. Για το τουρνουά, όχι για τίποτε άλλο. Αλλά ο κύριος Κάρλος πραγματικά έδειξε ότι ασχολείται. Δηλαδή ότι. Και έχει και μια ανάβρα στον μάκο. Έχει ένα winning mentality. Τούτον έχει το έντοχο. Δεν έχει να κάνει με το πόσο καλός προπονητής είσαι, με πόσο τακτικά καλός είσαι. Έχει θωρείς τον για μέ. Και μένα είναι απολαύση μου να θέλω να βάλει μπάζεν πίτερ και να κάνει κάλμα.
0: Να πιστεύω, δεν υπάρχει δεύτερο στον κόσμο.
1: Σηκώνει λίγο το φρύντο, το τσάμε.
0: Ναι.
1: Και ο γιος του πιστεύω είναι καλός, δηλαδή πιστεύω ότι είναι τσάμε επειδή είναι ο γιος του. Επειδή καμιά φορά το πράγμα παρεξηγείται, αλλά βλέπεις τον ότι ο γίνος ενάκτης στον μάγκο, μιλά του, κάθονται συζητούν.
0: Όχι, ξεκάθαρον, σε τούν τον ρόλο, τώρα ως πρώτος προπονητής, δεν ξέρουμε ποια θα είναι το μέλλον του καριέρα του. Ναι. Το πρώτο σας, να σας δείσει στην αντιάλλη άλλοι φίλοι ακροατές, συνακροατές 862 μου, πράσινο ταλικέρι μου, στείλαν τα συγχαρητήρια και τις ευχές τους. Και ένας από αυτούς, ο φίλος 530, εμάς η δουλειά μας 3 λεπτά είναι. Τον ανδρών εννοεί, να ζήσει του φίλου του πράσινου. Τι.
1: Γελό που πάει 3 λεπτά, φίλο.
0: Είναι και διευκρινή. Μπορεί να προμονητής, ρε φίλε. Ο Φερέρα είναι όμως, ήταν καλύτερα 3 λεπτά, να μου πας, είναι τα λεφορά.
1: 2,27
0: λεπτά. Ήταν τα πρώτα 2,5 λεπτά μας.
1: Το μόνο του λάθος, Γιώργο, που δεις και την πάσα, είναι που έφκανε τον Κούνια.
0: Τι λέει ο Γιώργος.
1: Μετά που έφκανε τον Κούνια, είχε ένα μπιπ, να βάλει τον Μαρτινέλη και τον Νεϊμάρ. Με τον Νεϊμάρ.
0: Ήθελε κοχώνες να βάλεις τον Νεϊμάρ. Να μην το βάλεις, ήταν το εύκολο. Ήταν το εύκολο. Αν έπινε παράζει θα τον έβαλε κάποια στιγμή.
1: Αλλά εγώ πιστεύω ότι ο Κούνια βοηθούσε πάρα πολλά. Πρέπει να βρει κάποιο άλλο να βγάλει.
0: Δεν μπορούσε να το πάρει ο Κέντζιν Τζάμπιον στο σκορ. Ήταν ισοπαλία. Πώς άρεσκα να πάρει.
1: Και ποιον είναι να βάλει στη θέση του. Και όπου είναι να πάει ο παίχτης στην Μπόρμουθ, ο Ράια. Πολλά ώρες παίχτης.
0: Πού να πάει, μεταγραφή. Δεν ξέρω αν θα πάρει τώρα.
1: Μπορεί τώρα, αλλά είναι ώρες παίχτης.
0: Ναι. Μπορεί να περιμένει να κάνει ακόμα μια γεμάτη έτσι σεζόν στην Μπόρμουθ και μετά. Ακούμε αυτό.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης. Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία.
0: Εντάξει, να θυμόμαστε. Είμαστε όπου έρχομαστε.
1: Εμίλιος.
0: Το μιλώ.
1: Ό,τι ώρα σου λέει ότι ανατέλει ο ήλιος υπολόγισε περίπου 12 λεπτά πριν ξεκινήσει να φαίνεται το πρόφος.
0: Άρα. Εντάξει, ευχαριστώ για του φίλου που στείλαν πάρα πολύ μήνυμα.
1: Εντάξει, ο Εμίλιος να σε βοηθήσει στον νομοματίνο μας. Ενώ είμαι άνθρωπος, είμαι στα καράφια.
0: Τρία καρφωτά χίεψε, έκαψε μας η Βραζιλία. Τα τρία γίνονταν 132. Κρίμα. Λέει ο 144. Ο φίλος, όχι διάβασαν το μήνυμα. Αγάπες, καλησπέρα, Λούι μου, κάρτες που μπορώ να βρω.
1: Ποιος ρωτά,
0: Φίδιας, μπράβο. Να το ξαναστείλω γιατί πριν μονοπόλησαν οι ομάδες της πρωτεύουσας σας.
1: Ναι.
0: Τα ίδια τα περσινά. Έστειλα το ίδιο μήνυμα τότε που ακούετουν του Χάμες Ροντρίκες με τα λεφτά που θα δώσουν του Ινσίνιε έφερνουν ο δυο μικρούς καλούς. Κρόνος, Πανίνι, Σπακέτη. Σπαγιέτι που βάλα σπαγιέτι. Καλά ρε φίλε. Άφησε, πέρσι ήρθε ο Χάμες. Έφερες και ο καλούς μητσούς αντί του Χάμες. Γιατί πρέπει να είναι ή το ένα ή το άλλο. Μπορεί να φέρεις και τον Ινσίνιε. Τώρα με τα λεφτά που θέλει, αντιλαμβάνομαι, ενώ πρέπει να έχουμε πιο λίγα λεφτά. Μιλούμε για ξέρω πάνω από μισό εκατομμύριο. Τους κιό τους καλούς, τους φτηνούς φέρτους. Ούτως ή άλλως. Τώρα, αν έχεις τα λεφτά να κάνεις και τη μαγκιάν για τον Ινσίνιε, που αν με ρωτάς ένα μεγάλο μέρος του συμβολέου του, νομίζω θα το βγάλεις από τα extra season που θα πουλήσεις, δεν είναι ή το ένα ή το άλλο. Παρακολουθώ τον Ινσίνιε εδώ και χρόνια και όταν ήταν στην Νάπολη, ηγέτης αστέρινα κούραστος και ο πιο αγαπητός στον κόσμο της Νάπολη, μετά την φυγή του προς MLS και μετά ξανά Ιταλία, να άκρα να το αφουσιοποιεί για τον παίχτη Ινσίνιε. Το όνομα το έχει και τη χάρη όμως δεν το γνωρίζει κανείς.
1: Πουτουρού.
0: Πουτουρού. Πολύ ωραίο παίχτη.

0: Και εμένα, και εμένα μ' άρεσε.
1: You like?
0: I like. Χαιρετούμε και το φίλο τον Ανδρέα. Έχουμε και φανέλες σαμουράι, ρε παιδιά, λέει ο άντρος, ο οποίος σου λέει: μόνο με εκφράσεις εκπομπής να είμαστε κάπου ανθρώποι. Είναι φίλοι μας. Μπράβο σου, Φορδής. Δώρον! Συγχαρητήρια σε όλους. Είναι και το English Game. Λοίζω, είσαι μαζί μας. Όμως σου παρατηρήσει, τώρα κατάλαβα.
1: Όχι, ρε, δεν μου λέει, εσύ άμα χανούμε. Μπράβο, κάτι σου σημασία. Και ρωτά με, Λοίζω, είσαι μαζί μας. Ένα τάκα εκπομπής.
0: Α, και αυτό, ναι. Είδες, έπια με και εμένα έτσι
1: προτιμώ. Εντάξει, μα κάποιοι στην εκπομπή έρχονται για την εκπομπή, κάποιοι έρχονται για τα νούμερα.
0: Ο Ζωβίνκο παίζει μα πάνω ακόμα, ο κουμπάρος μου, ο Αελίστας. Παίζει μα, ο Ζωβίνκο, δεν τα παίχτης, δεν τα χαμένον ταλέντο, ήταν γίνος.
1: Δεν το ήξερα.
0: Ήταν παρόμοιο στυλ. Μπορεί να ήταν πετλέξει μόνο του πιο κοντός, ο Ζωβίνκο. Παρακολουθούσα, το διαβάσαμε. Μπαρκολά, είσαι Μπαρκολά, κλείτσες ο Μπαρκολά, λένε, ρε. Μπαρκολά, Τσέλσι. Εντάξει.
1: Είμαστε να μας μείνει ο Ράσφορντ μας. Καλά σήμερα πρωί.
0: Ότι...
1: Γιατί συζητήσατε και ότι δεν το χαλά να μείνει και να συζητηθούν και
0: μετά... τον ίδιο δεν το χαλάνε την United, τον Κάρικ τον θέλει. Οκ.
1: Ότι θέλει τον...
0: Ενώ δεν το χαλά.
1: Καλά λεφτή, ναι. Βασικά δεν το χαλά κανέναν, αν τζαμε.
0: Ναι.
1: Μ' αρέσει πολλά η κουβέντα, να δούμε ποιος είναι να καταγευτεί. Αλλά αν ο Ράσφορντ αποδεχτεί ότι μπορεί να έρχεται για 20-30 λεπτά από τον πάγκο, είναι και κακή επιλογή. Έτσι είχαμε έτσι επιλογή πέρσι.
0: Μα μηνίσκει όμως για να
1: μπαίνει... Στην Μπαρτσελόνα ξεκίναμε που είναι δεκάδα.
0: Ρε φίλε, εντάξει, έπιασε μια Μπαρτσελόνα η οποία εξήγησε την χρονιά και ήταν προφαβρή να πια του Champions League, ας πούμε. Ενώ ήταν τούν την τελευταία χρόνια άλλο στάτου.
1: Τώρα σε μια ομάδα με τρεις παίχτες, ρε φίλε, που δείξαν ότι σε πολλά καλή κατά. Πρέπει να τους κερδίσει η θέση.
0: Ναι.
1: Πρέπει να πάει μπροστά και από τον Κούνια και από τον Μούτζο Σέσκο. Μπορεί, αν μπορεί, ας πάει. Και τον Διάλο. Ας πάει. Που έγινε ουσιαστικά είναι το αριστερό φτερό που έγινε. Ψεύτω κενό γίνω. Γιατί μπούμε τον Διάλο που είναι μια άνε, είναι ο Κούνια που είναι φαέλος. Εκτός και θα πάει ο Κούνια ας Falls 9.
0: Last break.
1: Last dance.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασία στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες, ηλικίας 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου.
4: Louis Althea Beach στον Πρωταρά. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
5: Global College. Η πρώτη επιλογή στις γραμματιακές σπουδές και τη διοίκηση γραφείου. Με δυνατότητα συνέχισης στο πτυχίο Business Management και στο μεταπτυχιακό MBA. Πιστοποιημένα προγράμματα και με κρατική χορηγία. Κορυφαία ποσοστά επιτυχίας στις εξετάσεις δακτυλογραφίας και το μοναδικό κολέγιο που προσφέρει ελληνική στενογραφία. Η άμεση επαγγελματική αποκατάσταση δεν είναι υπόσχεση, είναι πραγματικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 19 Ιουλίου έχεις την ευκαιρία να κερδίσεις ένα Kia Stonic GT Line αξίας 24.000 ευρώ, ένα Weber Gas Barbecue, κάρτες καυσίμων πετρολίνα, δώρο επιταγές σε Foodie και Αλφα Μέγα και άλλα πλούσια δώρα συνολικής αξίας άνω των 75.000 ευρώ. Απλά κατέβασε το Αλφα Μέγα App, κάνε ψώνια αξίας 50 ευρώ και άνω και γύρισε τον τροχό. Αλφα Μέγα App και Spin and Win. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη. Όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10 x 42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4 x 500 ml 3,69. Όλες οι πολυσυσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
8: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimmies. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
9: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα ginseng, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofar.
10: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα, ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα, Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Η εκπομπή Pressing είναι μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
12: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χάνει την ευκαιρία να παίξει πρωτοσέλιδο στους New York Times στις 30 Ιουνίου 1950 για τον μεγαλύτερο θρίαμβο μέχρι τότε στην ιστορία της. Την προηγούμενη μέρα νίκησε την Αγγλία με 1-0 στο Μπέλο Οριζόντε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Βραζιλία. Το τηλεγράφημα είχε φτάσει στα γραφεία της εφημερίδας, αλλά δεν δημοσιεύεται επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα είναι αληθινό.

Wear Pack, για την τελική ευθεία. 20 λεπτά και κάτι. 29.50 τα μηνύματά σα για οτιδήποτε θέλετε να ρωτήσετε, να σχολιάσετε, να μα πείτε, να σα πούμε. Κρόνος, όνομα.

0: Αν στο 2950 τις επόμενες τρεις Παρασκευές, ξεκινώντας από αυτήν που έρχεται, θα κληρώσουμε τρία έναν κάθε Παρασκευή συλλεκτικά προς εξαφάνιση πακέτα με stickers, με αυτοκόλλητα. Τα περιμένω εδώ και πολλές εβδομάδες. Ήρθαν, περιορισμένος αριθμός, περιορισμένες εμφανίσεις. Δηλώστε συμμετοχή, and you never know πότε θα σας χαμογελάσει η τύχη. Έναν 60, έτσι περίεργα να πήγα να δω το ύψος του...
1: του Λορέντζο.
0: Όχι, ο Λορέντζο είναι 63, ο Ινσίνιε, ο Τζοβίγκο. Τζοβίγκο είναι έναν 60. Αν 60, ρε φίλε. Φαντάζομαι θα κάνει έναν 60, έναν 59 και στον τζίλεψέντο.
1: Ντάρος στη βεκτούρα ήταν ο Τζοβίγκο. Ξερισμένο κεφάλι, ναι.
0: Ναι. Ξυρισμένο κεφάλι.
1: Ξέρεις και σαν το μεγαλύτερο κοτίφμο.
0: Ή κοντό, μάλλον κάποια στιγμή το ξύρισαν κιόλας, ναι.
1: Το μεγαλύτερο κοτίφμο που τα νεανικά μου χρόνια.
0: Από τα νεανικά σου χρόνια. Ο Ρώση. Α, όχι, εντάξει.
1: Σαν Μαρτεάν.
0: Σαν Μαρτεάν. Ο Μαραντόνα των Καρπαθίων, πώς το έλεγα.
1: Ναι, Μίλαν της ΜΑΠ.
0: Ναι, με τον Παρατσούκλη, το θυμάσαι το.
1: Θυμάμαι, αλλά
0: είναι Μίλαν. Ναι, μας το Παρατσούκλη σαν Μαρτεάν. Νομίζω Μαραντόνα των Καρπαθίων ήταν, κάτι τέτοιο.
1: Φίλε, εκεί δεν είμαι απάντσε. Απ' να μου
0: πεχτάρα. Δεν μπορούμε μετά στην καρδιά του.
1: Τίποτε.
0: Σαν Μαρτεάν. Λουτσιάν. Λουτσιάνο.
1: Λουτσιάν.
0: Λουτσιάν σαν Μαρτεάν. Το λοιπόν. 46 χρονό. Τα έκλεισε 13 του Μάρτη.
1: Μια πολλά Λουτσιάν.
0: Εντάξει, έφυγε από Παναθηναϊκόν. Που το 3-7 έπαιξε 24 μάτς. Προάθλημα στο Λεύστο βλέπω εδώ, Ουτρέχτη και μετά εντάξει Βασλούι, Άλι Τιχάτ, Παντούρι, Αλταϊούν, ο Βολουντάρι κτλ.
1: Βολουντάρι.
0: Βολουντάρι. Είδες καθόλου τις τελευταίες μέρες του το θέμα με τον Ρουζέρι, τον ακριόν μπακ των Ιταλών της Ατλέτικο.
1: Όχι.
0: Όχι, ήταν που είναι. Εντάξει, όταν φτάσω στο επόμενο σημείο να δω πώς θα το πω, αλλά αποκαλύφθηκε ότι επλήρωνε κοπέλες, γυναίκες, τους έστελαν, ξέρω με ρεβόλο του, έστελαν τους λεφτά για να τους στέλνουν φωνητικά μηνύματα.
1: Okay.
0: Στο Messenger, στο WhatsApp, ξέρω εγώ, στο Viber.
1: Ενώ υπάρχει σαν υπηρεσία.
0: Περίμενε, να το κληρώσω. Επλήρωνε τις κοπέλες να τους στέλνουν ηχητικά. Τα οποία μέσα ηχητικά μηνύματα να περιλαμβάνουν ρατσιστικά, ρατσιστικού περιεχομένου ηχητικά μηνύματα και κατά μαύρους και κατά άλλων minorities, και ακούγοντας τα μηνύματα ο Ρουντζέρι. Ναι, προσπαθώ να βρω. Αυτό ικανοποιεί του. Το είπα.
1: Εντάξει, ικανοποιήσει είναι αυτόν.
0: Καλοποιήσουν τον εαυτό του, ακούγοντας ρατσιστικά μηνύματα, ηχητικά μηνύματα ρατσιστικού περιεχομένου από γυναίκες, οι οποίες επλήρωνε για να του στέλνουν τα μηνύματα.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι είναι το πιο σοκιμπούλα.
1: Όλα.
0: Όλο μαζί. Όλο είναι το πακέτο. Εντάξει, εγώ δεν ξέρω έτσι αρρώστια. Έτσι...
1: Είναι περιφέρειο, είναι σοκαριμένο.
0: Ναι.
1: Θα του ευχηθούμε να του περάσει.
0: Να του ευχηθούμε, ναι, καλά ξεμπερδέματα με τη δικαιοσύνη καταρχάς και μετά. Να του περάσει. Πίσω σε τέτοια πειραγμένα μυαλά, δύσκολο να διορθωθούν.
1: Λουτσιάνο Μπεμπέ, ο Λορέντζο, το ίδιο ύψο.
0: Ο Λουτσιάνο Μπεμπέ, έναν 60.
1: ID and free, το έστειλα και χθε τον Εφρέμ και τον Χρήστο. Ο Λορέντζο είναι το ίδιο ύψο με τον Λουτσιάνο Μπεμπέ. Νομίζω ο δεύτερο δηλαδή μα πελάρη.
0: Ποιο είναι ο δεύτερο?
1: Ο Μπεμπέ.
0: Ότι είναι 60.
1: Λουί, θυμάσαι τον Ιβάν Τσίτς που τον έλεγα.
0: Α, με τον Λορέντζο, 63 ναι. Βρίσκω εδώ. Ναι. Σκέφτομαι ο Τζοβίγκο πιο κοντό του.
1: Λουί, θυμάσαι τον Ιβάν Τσίτς που τον έλεγα, τον Αυστριακό Μπέκαμ. Θυμούμε εδώ.
0: Ναι.
1: Ιβάν Τσίτς έπαιξε λιμάπ. Ο Σαμαρτίνο.
0: Αριστεροποδάρο Μπέκαμ. Ναι, αριστεροποδάρο.
1: Ναι. Σε φοβερά σου, ούτε ξαθώμα λιβαμένο.
0: Ναι.
1: Τα βαμμένα,
0: ήταν μαυρίζα. Okay. Αλλά... παιδιά, συγγνώμη, πρέπει να παραλαμβάνουν κάθε λίγο επειδή εντάξει, οι άνθρωποι ακούγαν τόσε εβδομάδε. Έγινε ο διαγωνισμό σήμερα το πρωί τη Weber. Το επαλαμβάνω επειδή έρχονται συνεχώς μηνύματα. Έγινε η κλήρωση και είχαμε και τον νικητή. Ο φίλος ο Ανδρέας ο Αντωνίου ήταν ο νικητής του διαγωνισμού.
1: Τα Βριάννα που θυμάται τις μέρες της στο Wimbledon και μου λέει ότι ήταν 14 λίρες οι φράουλες και ήταν απέσιες. Ο Φλίψεν ήταν το μεγαλύτερο γοτιφ τη Πανάθα που έπαθε ρήξη χιαστών. Ήταν μέχρι τα ράτσα.
0: Φλίψεν, ούτε το θυμούμε. Ποιο ήταν ο Φλίψεν.
1: Εδώ, αλλά,
0: τι ήταν. Νοθέσει και τα λοιπά. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Να μα πει ο Τζιουέν. Θυμάμαι τον σαν όνομα.
0: Ακούμε αυτό.
1: Τρελέ προτάσει σε χεζόνια από ΠΑΟΚ.
0: Ακούμε αυτό και να μα πει.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires, ο βασιλιάς της ασφάλτου.
1: Πέντε εκατομμύρια ευρώ από ΠΑΟΚ σε χεζόνια και άρνηση του Κροάτη το χρόνο.
0: Το χρόνο, α?
1: Για τρία χρόνια.
0: Α, πάμε, είναι μια στιγμή δουλειά.
1: Ναι, όχι. Άμα θυμήθηκε στο Φλίψεν, είσαι καχηγητής, λέει ο Big Gio στο Small Gio. Στο Regular Gio.
0: Ο Gio.
1: Θυμήθηκε τον Gio.
0: Μα ο Gio σκέτο που θυμήθηκε
1: τον. Ο Gio σκέτο δεν έχει τσι Παναθηναϊκό.
0: Εν τζι να κάνει τον Παναθηναϊκό. Αν τότε θυμήθηκε τον.
1: Είναι φάτιο. Πάτε ρε φίλε. Ειδικά στη μάπα.
0: Και μπράβο του. Είναι
1: η ομάδα του.
0: Φορδί. Χαίρετε παιδιά, από τον 532 πήγαμε διακοπές στην Νάπολη, μας βγήκαν τα ποδάρια στο περπάτημα, 4 μέρες 74 χιλιόμετρα, τρομερός καύσωνας, λίτρα νερό, οι μόνες διακοπές που έχασα κιλά παρά τις πίτσες και τις μακαρονάδες, σαν ξαναπήγαινα, ο φίλος μας ο Μάριος, μικρόν εργαστήριο στη Λάρνακα. Ήμασταν πάρα πολύ κοντά να κλείσουμε να πάμε αυτόν τον καλοκαίρι διακοπές στην Νάπολη, τέλος πάντων να ξεκινήσουμε από την Νάπολη και να πάμε αλλού. Αλλά είπαμε να πεθιά καλώ δεν πάει. Ιταλία, ειδικά Ιταλία, αλλά και άλλε χώρε τη Μεσογείου κάτω χαμηλά δεν πάει καλοκαίρι. Οπότε είπαμε να πάει λίγο πιο βόρεια.
1: Έχει κάποια. Ο Μποκντάνοβιτ που έμεινε ελεύθερο εχθέ από του Clippers.
0: Ναι.
1: Ο μόνο του ενδιασμό για να αποχαιρετήσει.
0: Γιατί έμεινε ελεύθερο.
1: Δεν το θέλω. Είχε συμβόλαιο να κάνει τον Wave.
0: Ναι, ενώ πιαν την κατηγούσαν, αγωνιστή.
1: Δεν πάει καλά. Δεν πάει τόσο καλά στο NBA. Είχε κάποιο τραυματισμό. Anyway, έκανα τον Wave και. ο ενδιασμό του που θέλει να μείνει άλλο ένα στο χρόνο στο NBA είναι θα κλείσει 10 χρόνια. Και όταν κλείνει 10 χρόνια εργαζόμενο στην Αμερική, παίρνει ιατρόφαρμα αριθμή, μεθάψη για όλη σου την οικογένεια και για σένα, για το υπόλοιπο τη ζωή σου.
0: Ναι, το είχα διαβάσει. Ναι. Αλλά πες το.
1: Όχι, τώρα ποστάρουν το χτίριο της Βιανέξ. Εγγυούμαστε σε εμείς για
0: τον. Μα έχει γραφτεί ως ρεπορτάζ μια εβδομάδα ότι το είπε σοβαρά στην πρόταση. Ότι του καλύπτει και το ίδιο της γοήνειας του για το πολύ της ζωής του. Κάπως έτσι, ναι. Ίσως η πιο βρώμικη πόλη είναι για Ευρώπη είναι όντως από τις λιγότερο καθαρές. Δεν μπορείς να αποκαλέσεις την Νάπολη βρώμικη. Εντάξει, διαχρονικά και οι Νότιοι χαρακτηρίζαν τους οι Βόρειοι, τους Νότιους, ειδικά τους Ναπολιτάνους, βρωμιάριδες.
1: Okay.
0: Οπότε είναι τιμή τους και καμάριν τους εντός ή εκτός εισαγωγικών η βρωμιά που τους εγωλίσαν μέσα από το πέρασμα το χρόνο.
1: Τώρα που.
0: Και εκεί ίσως ήταν και το πιο μεγάλο αρουραίο που είδε ever. Ο 5-14.
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι το πιο μεγάλο. Ήταν τον στη Θεσσαλονίκη, ήταν τεραστίος ο Τζος Αρούλιος.
0: Πόσος δηλαδή? Κανή ρε. Και μεγάλος ο Τζάλλος.
1: Για αφού πέρασε ο Τζέρος. Μην ξέρω αν είδες μια φωτογραφία που κυκλοχωρίζει του Τάισον, του ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
1: Με την επαιδιακή φανέλα που κλείει 100 χρόνια ο ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν την είδα.
1: Και γράφει Τάισον με επαιδιακή φανέλα συνένα κάτι τέτοιο.
0: Ναι, ναι.
1: Η επαιδιακή φανέλα ήταν πολλά, αρκετά λεπτές, άσπρες με μαύρες ρίγες.
0: Και τα δύο χρώματα λεπτές. Ήταν,
1: ναι, ναι, okay. Δεν είχα διαφορά. Και λέω τώρα εγώ, σαν ναι. Λοΐζος, ότι μήπως είναι και κάποιες άλλες μπλούζες σαν είναι τις ρίγες.
0: Λες.
1: Ναι.
0: Τώρα δεν.
1: Μήπως μπορεί να υπάρχει κάποιο κολάπ με τα δύο κλαμπς.
0: Λες τώρα είναι.
1: Για να βάλει ένα τραβή μεγάλο,
0: με. Όχι, όχι. Με κάτσε εγώ, αλλιώ μαζί μα λέω. Ανέχτουμε ακόμα λίγο.
1: Κουράστηκα.
0: Εντάξει, κι εγώ, αλλά οκ.
1: Εσύ κουραστήκε και λίγο. Γιατί εγώ είχα το δημιουργικό.
0: Σωστά. Γεμάτη παλιοπολικατοικίε και σκουπίδια. Ένα πολύ επί και εγώ σίγουρα δεν πάει για την αρχιτεκτονική. Ναι, πάει για ένα πολύ συγκεκριμένο λόγο στην Νάπολη.
1: Δεν πλέω, Γιώργο.
0: Και ο Θαπόλο.
1: Έτσι πατήσαμε την Deportivo και γίνονταν αγώνα. Μεγάλο δεκάρι είναι ταλέντο, είσαι τότε.
0: Όχι, όχι, δεν τα βλέπω.
1: Ναι.
0: Για το Φλίψεν, πώς είμαι.
1: Ναι, δεκάρι μεγάλο.
0: Φλίψεν, Πίλσεν.
1: Εν τι ο περιπέζεις ρε φίλε.
0: Όχι ρε φίλε, δεν συγκράτησα το όνομα. Δεν το θυμάμαι καθόλου.
1: Έβαλε και την ΑΕΚ στις Μίλαν τους έναν αγώνα στο παλιόν Καραϊσκάκη λάλη.
0: Τη σούβλας.
1: Ναι.
0: Σουβλάς.
1: Τη σούβλας. Άχαμε να δω, ήταν που το όνομα του Φλίψεν.
0: Γιόρτζ, μπλάκι μου, no more Weber. Γιόκ, φινίτο. Δεν έχουμε, τη δώσαμε το πρωί. Έγινε σήμερα το πρωί η κλήρωση. Δεν ήσουν ο τυχερός, μπορώ να σου το εγγυηθώ αυτό.
1: Δεν θέλει ο Μοχτάνοβιτς ή θα γυρίσει στην Παρτιζάν ή θα κόψει τον μπάσκετ. Κιάζω tweet. Ή θα κόψει τον μπάσκετ. Έχει 0% να πάει στον Παναθηναϊκό γιατί δεν θέλει.
0: Γιατί δεν θέλει.

0: Γιώργο μου, δεν είναι ή τον Άλλη ή Ματέος Φερνάντες. Θέλει και τους δύο η Τότεναμ. Ιδανικά θέλει να πάρει και τους δύο. Mm. Τώρα μπορεί να πάρει τον έναν, μπορεί να μην πάρει και κανέναν, αλλά δεν είναι ή τον έναν ή τον άλλον. Ο στόχος είναι να κλείσουν και τα δύο deals. Και με τη West Ham για τον Ματέος Φερνάντες και με την Newcastle για τον, τον Άλλη. Συν ότι το ένα από τα μπουλέν της εκπομπής μας στη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Φαίνεται ότι θα είναι και η πρώτη μεταγραφή του Τσάπη Αλόνσο, εκτός αν γίνει κάποια άλλη επίσημα που ξεχνώ, αλλά κλείνει ο Μάρκο Παλέστρα.
1: Ωραίο ο Παλέστρα. Αταλάντα.
0: Εντάξει, ναι. Τη Αταλάντα, δεν έπαιζε στην Αταλάντα όμως. Τη Αταλάντα, ναι, σωστός.
1: Πού έπαιζε.
0: Πού έπαιζε.
1: Ο Παλέστρα.
0: Άντε, ρε, ναι, ήταν πολέσμα. Πρέπει να το συγκρατήσει.
1: Ναι.
0: Δανεικό σε άλλη ομάδα.
1: Αθηνικό μου.
0: Όχι, είσαι κοντά όμως. Στην ίδια χώρα. Ναι, στην ίδια χώρα.
1: Στην Καλλιά.
0: Ω! Να δω κινητό σου. Η βρεστό που μου κλαρεί. Όχι, όχι, όχι. Αποκλείεται. Έτσι τυχαία. Τυχαία, είπε Καλλιάρη.
1: Είναι ομάδα με Καλλιάρη.
0: Χαρακτήρια, φίλε. Πραγματικά.
1: Εγώ με Καλλιάρη έχω πολλά μεγάλη σχέση.
0: Το γνωρίζω. Ναι, στην Καλλιάρη, στην Καλλιάρη.
1: Εγώ έτσι που κρατώ που σημαίνει.
0: Κάνει ωραίε κινήσει.
1: Που σημαίνει που μείω ότι χτίζω είναι ένα πολύ.
0: Ναι, το ειδικό διάγμα τη ημέρα.
1: Γιατί επήρε που είναι εκπομπή, τι θα πάρει πίσω σου. Ότι χτίζω είναι ένα πολύ. Τι ώρα ξεκινά το Center Court στο Wimbledon? Ποιους θα δούμε σήμερα στο Center Court?
0: Center Court είναι...
1: Το κεντρικό γήπεδο. Εχθές ο Bad Bunny...
0: Όχι, ενώ ότι έχει το πρόγραμμα σήμερα του World Cup, οι ώρες. 8 και μεσάνυχτα. Ού, να δούμε δύο παιχνίδια γεμάτα, μπράβο.
1: Και 7 το πρωί...
0: Α, το 7 το πρωί είναι Αγγλία.
1: Να μου μας κάνει ο Νίκ, ρε φίλε. Άρε Νίκ! Εγκουρτάμε, εγκουρτημένος, εγώ έπιασασω και το γραφείο να τα δω τα μάτια.
0: Προσκάλεσε μάτια να έρθουμε πέρα 7 παρά το πρωί αύριο δουλειά, αλλά δεν την Αγγλία είπαμε, ρε παιδί. Εμένα λέπισε με κάποια στιγμή, λέω και εγώ για να το δει...
1: Φίλε, πας μου φτύρε.
0: Αλλά τον έφερε να ξυπνήσω εδώ μέσα στο κρεβάι.
1: Το καλύτερο μάτσο λάλη μου αύριο. Το καλύτερο, η ώρα 7 πρωί. Άπαμε, όντως. Είναι τα ευτυχώς λάδο του που είμαι δελτία.
0: Συγχαρέ σε όλους και ιδιαίτερα στο Νίκ.
1: Μπράβο, παπά. 7-19-0-0. Να δει ο Κόγκο, 13 στο 1.
0: Αφήνει τόσα, άντε ρε.
1: Βίσα. Φίγουν τα χάλια.
0: Στην Γερμανία, εντάξει τώρα έξω αν είναι σοκ, επειδή έχει πλέον μια δεκαετία που υπάρχει
1: τούτη η ιστορία,
0: ναι, ο αποκλεισμός.
1: Ναι, λέει, φαίνει πολύ κριτική νομπρό. Να πεις όποιος...
0: Ποιος, ο αναγκασμά.
1: Όπως είπε ο Αντζελότη, αν δεν το πιέσεις αχαβάρο, αν το πιέσεις καθίδης.
0: Ναι, αλλά...
1: Σε τούντες

0: πτώση ήταν αρκετές φορές, ειδικά τις μέρες πολύ που σου κάνει έτσι, μια πιο αναλυτική συζήτηση για τις ομάδες. Είναι κάτι που επαναλαμβάνεται εδώ και μια δεκαετία. Εντάξει, είναι μετά το 2014.
1: Ναι.
0: Ενώ η πλειοψηφία εκείνης της φουρνιάς συνέχισε να παίζει, απλά για τα επόμενα λίγα χρόνια ήταν και λίγο υπερόπτες οι Γερμανοί. Ως έναν βαθμό με το δίκαιο τους οι άνθρωποι. Ενώ είμαστε οι πρωταθλητές του κόσμου, η μεγαλύτερη ομάδα που ήταν. Αλλά είναι η υπεροψία, φυσικασμός, ότι εμείς είμαστε κανένας άλλος. Σε συνδυασμό ότι τα επόμενα χρόνια έκλεισε ο κύκλος κάποιων ποδοσφαιριστών και δεν υπήρχαν οι αντικαταστάτες τους, ποιοτικά αλλά πολύ περισσότερο οι προσωπικότητες να καλύψουν τα κενά των του Σβάινστάιγκερ, του Κλόζε, του Τόνι Κρός,
1: ο οποίος εκουβάλλησε του Τσελίου,
0: του Κεντήρα, του Μπάλακ, πια λέμε πιο πίσω, του Οζίλ ακόμη, του Χούμελς, οι προσωπικότητες, δεν μιλώ παίχτικα.
1: Του Λαμ.
0: Του Λαμ, εντάξει, ο Κίμιχ, οκ, αλλά ναι.
2: Κίμιχ είναι αρκετή σημασία.
0: Δεν υπάρχουν οι προσωπικότητες. Και εκείνοι που συνεχίζουν, όπως ο Νόερ και ο Κίμιχ, πλέον σε μια ηλικία που.
1: Τέγιωσε ο Νόερ.
0: Ναι.
1: Όχι, ενώ αποχαιρετήσε. Τελειώνει η καριέρα του.
0: Η καριέρα του δεν ξέρω, όχι. Αφού ανανέωσε να ζει για ένα χρόνο στην Bayern. Όχι, σίγουρα δεν είναι.
1: Last game for Νόερ.
0: Γιατί είναι εθνική.
1: Έβαλε για πρόθυμα Γερμανία.
0: Οκ, μπορεί.
1: Αλλά είναι, μπορεί να το κάνουμε απλά για σαν ρεζουμέ.
0: Δεν θα το βάλει τα προαθλήματα Γερμανία, θα τα παρετούσε μόνο με εθνική. Που ξαναπαρέσει με ρεπτό με εθνική.
1: Ξεπέζει
0: με εθνική. Τέλος πάντων, για μένα δεν είναι καμία έκπληξη. Το ότι έχει λίγη περισσότερη ποιότητα από ό,τι είσαι το 22-38, μπορεί και να έχει. Ή μάλλον έχει κάποιου νεαρού που μπορεί σε 3-4 χρόνια στο επόμενο Μουντιάλ όντω να έχουν την προσωπικότητα που απαιτείται.
1: International career.
0: Αλλά ό,τσαμε. Καλά έπιε.
1: International career.
0: International, ναι. Νομίζω ότι ανανέωσε ακόμη ένα χρόνο πέρσι, λίγο μετά και όση χρονιά.
1: Ναι, καλώ. Έφαγε και όπου τον γυλτή, απλά. Ο γυλτή, τον άλλο.
0: Ο γυλτή,
1: όχι τον γυλτή, τον άλλο. Νομίζω άλλο.
0: Ο Γκουλέρ.
1: Ναι.
0: Α το τσάπιο λίγο. Ναι.
1: Και μου χτύγανε. Ναι.
0: Σχολάστε να βάσει το ζαβό.
1: Ναι, να μου πει εμά, ρε φίλε.
0: Πέφτει η NFT.
1: Να μην βρω μήνα πολύ.
0: Πέφτει με άδεια.
1: Τι τσάντα με άδεια.
0: Ένοιξε, δεν
1: ξέρω. Ήταν να ξέρει.
0: Πρώτη φορά δεν ξέρω.
1: Θα τα μετά φουσκιά.
0: Πρώτη φορά δεν ξέρω.
1: Ναι, θα τα μετά εμπρό.
0: Γιατί, μπρο, κάνουμε που λέμε σώμα.
1: Εντάξει.
0: Πέφτει και βάλει ένα άδεια για το πολύ μικρό άλλο του Γαλλουρκού ο ζαβό. 1ο Σεπτέμβριο να ξαφανιστεί.
1: Για 3-15 να ξέρει να μπαίνει και να ακούει ηχογραφημένο.
0: Σίγουρα κάνει το. Σίγουρα κάνει το. Τέλος πάντων, για τον Νάκελσμαν, για τη Γερμανία που ξεκίνησε, αυτή τη στιγμή παρουσιάζεται ως η μοναδική υποψηφιότητα. Μπορεί να μην το ξέρει καν ο ίδιος, να μην ρωτήθηκε, αλλά η μοναδική υποψηφιότητα που βλέπουν στην Ομοσπονδία για να αντικαταστήσουν τον Νάκελσμαν είναι ο Κλοπ. Ο οποίος έχει με συμβόλαιο μέχρι το επόμενο Μουντιάλ, ή μάλλον μέχρι το επόμενο Euro, νομίζω.
1: Like.
0: Ναι. Αλλά μόνο στο πρόσωπο του Κλοπ βλέπουν το άτομο ο οποίος μπορεί να αναλάβει την εθνική Γερμανία. Είτε φύγει τώρα, είτε όταν λύγει το συμβόλαιο τον Άγγελ μας σε 2 χρόνια.
1: Μου αρέσει πολύ σήμερα. Σαν επιλογή. Θα ήμουν μαζί του. Αν και έριξε τις πόντες του ένας σε άλλο Γιούρκεν.
0: Ναι.
1: Εγώ
0: νομίζω αν θα επιστρέψει, όταν θα επιστρέψει, θα είναι για τη Γερμανία.
1: Ήταν αστείο το φάουλ που...
0: Ήταν. Ναι. Ήταν αστείο, όντως. Ήταν αστείο. Ο Ζαβός εχθές όχι μας 3 χ. Επίσης ο Ζαβός πάει διακοπές Σεπτέμβριο-Οκτώβριο με συνταξιούχους. Λέει ο 6-30. Έδωσε 3 χ ο Ζαβός.
1: Χάσαν τον.
0: Ναι.
1: Κατάστρεψε τον Κούνια.
0: Το πρώτο, ελπίζω να ήταν ο ξυπνό και να επέμενε ξανά. Παίξει τα λαφκιό.
1: Να κάνει τα κουμπονιά του Κούνια.
0: Ο Ζαβός. Ναι. Πατάτα, αφού.
1: Δεν ξέρω.
0: Να λέω εγώ που ξέρω.
1: Δολοφονία χαρακτήρα. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μας και σήμερα.
0: Να ευχηθούμε. Μα τι ώρα είναι. Μία ακόμα λίγο. Παιδιά, καλησπέρα σας. Έχετε καμία ανέμπνευση για τα σημερινά παιχνίδια? Ξένια.
1: Μπες στο Instagram μου, Ξένια.
0: Μπες στο Instagram του Λουί Ξένια. Κάνε follow, like.
1: Like, μπορεί να κερδίσει κιόλας.
0: Α, ναι, σωστό.
1: Τα έχουμε και τώρα στο Instagram μου.
0: Άντε, πάμε να κλείσουμε.
1: Πραγματικά απολογούμε για σήμερα.
0: Να μην επαληφθεί. Αύριο θέλω σε πιο φρέσκο.
1: Ξεκουράζομαι για την Παρασκευή.
0: Ξεκουράζεσαι για την πιο ξεκούραση μέρα τη εβδομάδα. Ναι. Ειδικά εσύ γίνει τσαμπέλα.
1: Που να είμαι μόνο μου. Που να είμαι μόνο μου την Παρασκευή.
0: Ναι.
1: Εντάξει, να φέρουμε σε χορύπτη, αλλά είναι. Συγγνώμη κιόλα, να είμαστε καλά άνθρωποι.
0: Όχι, είπε, προσπαθεί το. Ναι, για μένα είναι πιο δύσκολο μέρα τη εβδομάδα.
1: Όμω πρέπει το πρόβλημα να το βρει το σπίτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, που.
0: Ναι, στο σπίτι.

0: όμω ξέρει ότι πάντα έχει άδικο.
1: Ναι, έχω άδικο, αλλά περνάει έτσι έναν τότε ότι πάω για μέρο, δεν κάνω τίποτα. Το κομμάτι τη ψυχαγωγία είναι πολύ απαιτητικό. Δηλαδή, σπαταλά σου ενέργεια. Είναι μόνο το. Είμαστε και ψυχαγωγοί.
0: Ναι, συμφωνώ. Δεν τη διαφωνώ. Δεν μειώνω το ρόλο σου και το έργο σου και προσπαθεί. Αλλά προσπαθώ να ακολουθήσω σε έναν βαθμό. Και παράλληλα, δεν πρέπει να βάλω τηλέφωνο να γράφω, να βάλω διαφημίσει, να βάλω τραγούθια.
1: Ναι, αλλά μπορεί να θυκάσει 20 κατηγορίε έτσι όπω σκιάζω.
0: Όχι, όχι, αυτό σου λέω. Σε κάποια πράγματα είσαι μοναδικό.
1: Έπαιξα το τζιν το παιχνίδι κανονικά.
0: Τελικά.
1: Σαν άνθρωπο.
0: Όντω.
1: Ναι, ναι.
0: Άντερε.
1: Παίξα και... το εγώ, η Νικολέτα, η ξαδέρφη.
0: Παίζω καμιά ώρα που ήξερε που δεν έχει πάμε.
1: Όχι, ξέρει να μπορεί. Βαλίστε. Όχι, μου παιδιά, βαλίστε με στο σακούλι.
0: Ναι.
1: Και έχει καλέ τέσσερι. Και βαλίστε τέσσερι πλάκε στη σειρά με το τι νομίζει ότι ξέρει. Και η πρώτη πλάκα είναι ένα πόντο, η τελευταία είναι τέσσερι πόντοι. Δύο-τρει.
0: Και αναλόγως... καταλάβαινε όλοι αυτό που θέλει να πει.
1: Ναι, και αναλόγω προχωρά. Κάμα προ Νικολέτα. Πουρού, πουρού.
0: Τα λέμε αύριο.
2: Η εκπομπή Pressing ήταν μια χορηγία από τις Γενικές Ασφάλειες Κύπρου. Η αξία του να απολαμβάνεις την εκπομπή χωρίς έγνοιες, ανυπολόγιστη. Με τις Γενικές Ασφάλειες έχεις αξία. Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη. Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 4. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Ένα tap στο McDonald's app και οι αγαπημένοι σου γεύσεις έρχονται κατευθείαν στην πόρτα σου.
3: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95. Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
4: Καλό απόγευμα, αθλητική ενημέρωση στις 4 στο μικρόφωνο η Στέλλα Σοκράτους. Νέα μεταγραφική ανακοίνωση από το ΑΠΟΕΛ πρόκειται για τον Ελλαδίτη διεθνή back half Δημήτρη Λιμνιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Την παραχώρηση του Λιμνιού στο ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε και ο Παναθηναϊκός. Στην Κύπρο αναμένεται τις επόμενες μέρες και ο Ντάνιελ Μαντσίνη, έτσι ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Θέλουμε να χτίσουμε ένα σύνολο που θα διαπρέψει τόσο στην Κύπρο όσο και στην Ευρώπη, ανέφερε στον Sport FM εκπρόσωπος τύπου της ΠΑΦΟ Χριστόφορος Μαρθαίου. Τόνισε πως είναι κοντά στην απόκτηση των Μπρίτο και Μπιέλ και σημείωσε ότι γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λούκασεν, ο οποίος ζήτησε πίστοση χρόνου. Πρόσθεσε πως έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνονται ούτε διαψεύδεται η πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόμπιν Ντιαμπί μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει την μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή της παφιακής ομάδας. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα, το σχόλιο από τον εκπρόσωπο τύπου της ΕΛ Νικόλα Λεβέντη, σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντζο Ινσίνιε. Ανακοινώνονται Γκόμες και Τσατάκοβιτς με σύνθημα το κεφάλι ψηλά. Αρχίζει από σήμερα διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια ήρθε η ανόρθωση, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Παραμένει στην ομάδα με την μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην Ομόνια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μαέ, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία στις 7 από το Ομόνια TV σημερινή προπόνηση. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο προετοιμασίας. Αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό, επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις στον Απόλλωνα, ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη σε Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή οι Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζόρτιν Κιντιγιά βρίσκεται η Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για 32χρονο μέσο που ανήκει στην ελβετική Σεν Γκάλεν. Χρειάζεται να γίνουν αρκετές προσθήκες. Είμαστε κοντά σε ακόμη μία μεταγραφή, ανέφερε στο σταθμό μας ο εκπρόσωπος του Ολυμπιακού Ανδρέας Παναρέτου. Όπως ξεκαθάρισε την περίπτωση Ιντζεμπάρ, χειρίζεται ο πρόεδρος. Η Εθνική θα βαλέψει για το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και την καλύτερη δυνατή εικόνα στο γήπεδο, ανέφερε σε δημοσιογραφική διάσκεψη ο προπονητής της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ, Αντώνης Κωνσταντινίδης, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα σε Κροατία και Γερμανία.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
4: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για την φάση των 32 με την αχτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Την προσοχή της προς τον Κβαρατσχέλη έχει στρέψει η Ρεάλ Μαδρίτης παρά το γεγονός ότι δύσκολα θα τον παραχωρήσει η Παρίς Σεν Ζερμέν. Προανήγγειλε την μεταγραφή του Στέφαν Ντεφράι ο Παναθηναϊκός και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο, παραμένει για άλλη μια χρονιά στον ΠΑΟΚ ο 38χρονος Βραζιλιάνος μέσω επιθετικός Τάισον. Επόμενη ενημέρωση στις 5 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.

0: Με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε τώρα το BuySell App. Μην χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home,
2: buysellcyprus.com. Σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στον τομέα της εξαποστάσεως εκπαίδευσης. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.
3: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.000-8182.
4: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσιά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
5: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
6: Full και λίγα λες.
5: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
6: Εγγύηση? Τι μου λες?
5: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
6: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
5: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
7: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
8: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
9: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε. Και την πεθερά μου που δεν το πιστεύει.
10: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ.
11: Κάμνω πρόβα. Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο.
10: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger. Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις.
12: Νυχτερίδα τσιρκολή, πρώτη φορά βλέπω.
13: Γιατί το λες αυτό?
12: Πού πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετί και τα σημαίακια? Τι έχουμε πάρτι?
13: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
12: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
16: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι?
17: Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
18: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
19: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
0: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
20: Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
21: Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των 32 στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 το βράδυ. Ακτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
22: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
23: Y venga conmigo.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και όλες. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι η τελευταία μέρα του Ιούνιου, η 30η. Ζούμε στο έτος 2026. Ακούτε Sport FM 95 και τη μοναδική εκπομπή του σταθμού που εκπέμπει από το Λεμεσό και όχι από τα κεντρικά της Λευκωσίας. Λέγεται Mappe Show και έχει τα μικρόφωνα άλλη στο Μάγκη. Καλησπέρα, Μάγκη.
1: Και το Χρήστο, γεια σου, Χρήστο.
0: Άμα θέλετε κιόλας, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950 για να εκφράσετε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα. Ή όχι, ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός.
1: Έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Εγκέρδισε ο κύριος Ανδρέας Αντωνίου.
0: Ανδρέας Αντωνίου από Λευκωσία, να υποθέσω. Δεν έχει σημασία. Κέρδισε και
1: καλό. Ψησταριά Βέμπερ.
0: Ναι, καλά ψησίματα, καλή χώνεψη, καλά ξενύχτια.
1: Ακριβώς.
0: Καλά μαγειρέματα στον κύριο Ανδρέα Αντωνίου. Συμβάλαμε κι εμείς λίγο σε αυτό. Έτσι στείλε μας κανένα σαν παϊδάκι, μια σπάλα, μια κάτι ρε παιδί μου. Ένα ψαρονέφρι.
1: Ένα τσίμπημα.
0: Ένα ψαρονέφρι, κάτι. Ένα τσίμπημα όπως το λες.
1: Να σου πω όμως.
0: Έμπειρα, ζάστη δική του, δεν έχει πρόβλημα μου λόγω. Δεν έχει πρόβλημα, ξέρει. Μαύρη πλάγωση.
1: Να σου πω όμως ότι υπάρχει ένας νέος διαγωνισμός γιατί ο Sport FM 95 δίνει την ευκαιρία σε 5 ακροατές να κερδίσουν υποτροφίες αξίας 3.500 ευρώ η κάθε μια από τον Global College για το δίπλωμα μηχανικής οχημάτων, το πτυχίο διοίκηση επιχειρήσεων και το μεταπτυχιακό MBA στη διοίκηση επιχειρήσεων. Όλα τα προγράμματα είναι επιστοποιημένα και λαμβάνουν κρατική χορηγία. Στέλνεις το 2950 Global ονοματεπώνυμο και την ηλικία σου.
0: Λοιπόν, θέλω να ανοίξω μια παρένθεση και θα την κλείσω έτσι ευθύς αμέσως. Παλαιότερα στο ραδιόφωνο, όταν ασχολιόμασταν κυρίως με τα ανθρωπιστικά θέματα, προσπαθούσαμε δηλαδή να εκφράσουμε απόψεις, σκέψεις και συναισθήματα βαθιά ανθρώπινα. Είχαμε αναφέρει ότι κανενός το παιδί δεν ανήκει σε αυτόν. Έτσι. Και καλό θα ήταν σε αυτό το νησί, σιγά σιγά να αρχίζαμε, τότε λέγαμε, να αντιλαμβανόμαστε τα παιδιά μας ως ξεχωριστές και ανεξάρτητες προσωπικότητες. Νομίζω ότι δυστυχώς εν έτη 2026 θα πρέπει να το επαναλάβουμε και να προσθέσουμε σε αυτό και τις γυναίκες. Έτσι.
1: Ναι.
0: Κανενός η γυναίκα δεν το ανήκει και κανενός δεν είναι, και κανένας δεν είναι άξιος να ορίσει τη μοίρα της. Έτσι. Γι' αυτό όσοι βρίσκεστε κοντά σε τέτοιου είδους περιπτώσεις, δηλαδή ανθρώπων που έχουν μια έντονη χτητικότητα, θέλουν να έχουν ένα έντονο έλεγχο πάνω στις συντρόφους τους, καλό θα ήταν να προσπαθήσετε να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί δυστυχώς οδεύουμε σε πολύ επικίνδυνα μονοπάτια, βλέπετε τι συμβαίνει. Δεν έχουμε παρά να ευχηθούμε στην κυρία να...
1: Τραγικό.
0: Να βρει, ξέρω εγώ, να βρει την υγειά της και να επιστρέψει στα παιδιά της. Κανενός η γυναίκα δεν το ανήκει που να σας πάρει ο διάολος, να σας πάρει παγιοκομπλεξική και κάποια από εσάς, θα έλεγα, εγκληματίες. Άλλη λέξη θέλω να χρησιμοποιήσω και φοβάμαι να το κάνω. Και ξέρεις, πρέπει κάποτε σιγά σιγά να αλλάξουν και τον τρόπο που μιλούμε στα ίδια τα παιδιά μας. Ειδικά στα αγόρια, για το πώς συμπεριφέρονται στις γυναίκες. Έτσι. Αυτά δεν είναι.
1: Και στις γυναίκες και στα παιδιά και γενικά.
0: Και στις γυναίκες συγκεκριμένα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν ανήκει καμία σε κανένα. Αυτά. Τέλος. Πάμε παρακάτω. Ζούμε και αυτά στο νησί πια. Λογικό. Λογικό σε εισαγωγικά, έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα στο
1: 2950,
0: είναι λίγο σοκαριστικό όλο αυτό που διαβάζουμε και όλο αυτό που βλέπουμε, τα ξέρουμε και όλα.
1: Πολύ σοκαριστικό λίγο, δηλαδή όταν το προεξυπνάς και διαβάζεις αυτό το πράγμα λες, όντως.
0: Και ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι, εντάξει, πέραν από αυτό τα πολύ ακραία επεισόδια όπως ήταν το χθεσινό, ξέρουμε πολύ καλά ότι σχεδόν σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των κυπριακών σπιτιών υπάρχουν τέτοιου είδους.
1: Πολύ πιο μεγάλα από ό,τι φαντάζεται ο κόσμος.
0: 100%. Αφού είμαστε μια κοινωνία βαθιά πατριαρχική, όπου ο καθένας νομίζει ότι έχει τον έλεγχο, ότι είναι, ξέρω εγώ, ότι απλά και μόνο ζηλεύοντας την σύντροφό του, την κοπέλα του ή την σύζυγό του, ας πούμε, μπορεί να την ελέξει, μπορεί να ορίσει τη μοίρα της. Και είναι καιρός νομίζω να το ανατρέψουμε όλο αυτό, άντρες, γυναίκες, δεν ξέρω κι εγώ, ανεξαρτήτως σεξουαλικής ταυτότητας. να το επισημάνουμε, να το συζητάμε και όποτε μπορούμε και όποτε στη ζωή μας βρούμε ότι κάπου μπορούμε να επέμβουμε με έναν τρόπο πολύ με έναν τρόπο πολύ σωστό, νομίζω ότι καλό θα ήταν να το πράττουμε. Βλέπουμε καθημερινώς τέτοιου είδους. Ακούμε, βλέπουμε και βιώνουμε, ήδη αισθανόμαστε ότι υπάρχει γύρω μας όλο αυτό, έτσι.
1: Ναι, εννοώ, ας συνεχίσεις πολύ απλά να το αφήνεις δίπλα ή στην άκρη ή εν έναν τυχαίο περιστατικό ή έγινε μια φορά ή... Δεν έχει.
0: Είναι βαθιά πατριαρχική η κοινωνία μας και 1937 και κατά την άποψή μου τώρα δεν είμαστε και νομικοί, αλλά αν θα πρέπει να θεσμοποιηθεί όλος της γυναικοκτονίας ή όχι, νομίζω ότι... Και γιατί γίνονται πάρα πολλές φορές εγκλήματα κατά των γυναικών απλά και μόνο γιατί έχουν αυτό το. Απλά και μόνο για το φίλο τους. Έτσι. Δηλαδή, αν ξέρω εγώ σκοτωθεί μια γυναίκα στη διαδικασία μια ληστεία ή τέλος πάντων μια κατάσταση τέτοια, 100% δεν μπορεί να συμπεριληφθεί σε αυτό που λέμε γυναικοκτονία. Όμως στα περισσότερα των επεισοδίων είναι το φίλο που καθορίζει δυστυχώς. Που είναι ο καθοριστικός παράγοντας του εγκλήματος.
1: Ναι.
0: Δυστυχώς. Ούτε τα αυτονόητα πλέον μέσα σε αυτόν τον τόπο δεν μπορούμε να κάνουμε, λέει ο 1989. Και ξέρεις, και από αυτού είναι καλό κιόλας να αρχίσει σιγά σιγά. Ξέρεις, το σκεφτόμουν γιατί τελευταία λόγω ηλικίας έχω ένα χόμπι να γυρνάω τους γιατρούς. Έτσι. Και... παγιά γύρναγα τα μπαρ, πιο παγιά τα υπόγεια. Όσοι ξέρουν, ξέρουν και δεν χρειάζεται να. Πια ψάχνουν τους γιατρούς. Αναζητούμε, μάλλον, ξέρω εγώ, κάποιον να μας πει ότι είναι OK, συνέχιζε το σώμα θα αντέξει, ας πούμε. Μάλλον κάτι τέτοιο πρέπει να ισχύει. Αλλά ξέρεις, σε αυτό το νησί δεν υπάρχει έλεγχος σε καμία έκφραση της κοινωνίας. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιο υποπτικό όργανο που ελέγχει τους γιατρούς. Τους οδοντίατρους, τους καθηγητές. Γίνεται μια έντονη συζήτηση στην κοινωνία για το αν πρέπει να αξιολογούνται, τους δημοσίους υπαλλήλους.
1: Μα βλέπεις και τους ίδιους στον ίδιο τους τον κλάδο. Οι ψυχολόγοι, ας πούμε, ζητούν αλλαγές. Ζητούν αλλαγές από το κράτος. Στο πώς ελέγχεται.
0: Και οι ψυχολόγοι και όλοι αυτοί. Και νομίζω ότι είναι καιρός να κοιτάξουμε και λίγο την ψυχολογική κατάσταση και των αστυνομικών, έτσι. Γιατί...

0: Γιακούπ. Όσοι προλάβατε ο Πασόκ θα ξέρετε ποιος είναι ο Γιακούπ. Έτσι. Τους βλέπεις. Ξαναλέω και για την αστυνομία και τα μέλη της ισχύει αυτό το πράγμα. Ψυχολογικά τεστ, να δούμε κατά πόσο μπορούν να διαχειρίζονται όλη αυτή τη βαρύτητα που έχει η εξουσία, που τους, εκ της θέσεως τους, τους αναλογεί. Είναι καιρός να αξιολογούμαστε μες στον νησί, ρε παιδί μου. Πώς να σας το πω, ας πούμε, πώς θα γίνει. Φτάνει με εγκαλοπέραση.
1: Και η κοινωνία πρέπει να αναλάβει δράση σε αυτό, αλλά και οι ίδιοι πρέπει να αναλάβουν δράση.
0: Δεν ξέρω, βαστάτε που κανέναν G3 σας φοβάμαι κιόλας, γιατί είστε και ευτυχώς λίγο έχουν κάτσει λίγο οι πολεμίδο καταστάσεις σας, να μην πω τη λέξη, αλλά είστε λίγο μερικοί από εσάς τρομακτικοί, ναι. Δεν χρειάζεται να ευχαριστείτε κανέναν, κυρία 340. Ο κύριος Λοϊζής εμφανίστηκε σήμερα να μας... Ποιος είναι ο κύριος Λοϊζής, ο Χάρης Παλέ. Oh. Δεν μιλάει. Εντάξει, ο Χάρης ξεφανίστηκε. Να μας πει μια κουβέντα, ας είναι για τα ξενοδοχεία, ρε παιδί μου.
1: Σίγουρα και ο Λοϊζίδης.
0: Ποιος είναι ο Λοϊζίδης, ο αστυνομικός?
1: Ναι, ο συντεχνιακός ήταν αστυνομικό.
0: Τι, ναι,
1: και
0: τι
1: η συντεχνία θα πρέπει να αναλάβει δράση στο...
0: Άλλο, και αυτός να αναλάβει δράση. Να κάνει ένα podcast, κάτι, να κάνει μια εκπομπή, να τα κάνει ραδιόφωνο. Να δίνει το σκένιο ψωμί, κάτι να κάνει κάποιος. Αν γίνει αξιολόγηση, οι μισοί δεν θα πληρούν τα κριτήρια, είτε στην αστυνομία είτε και στα σχολεία, λέει 680, και στις δημόσιες υπηρεσίες. Και άμα γινόταν και αξιολόγηση και εδώ, στα δικά μας τα λιμέρια, τι νομίζεις? Δεν είναι. Ο σεβασμός στο φίλο δεν είναι θέμα εξυγχρονισμού της κοινωνίας. Είναι αρχαίγωνα αισθήματα ριζωμένα στη ψυχοσύνθεση των ανθρώπων, όσο εξυγχρονισμός και να γίνει. Αυτά δεν γίνονται μόνο εδώ, αλλά και σε άλλες προηγμένες κοινωνικά χώρες. Είναι το αρχαίγωνα το θέλου, λέει 682, και το πάει βαθύτερα. Αλλά νομίζω ότι δεν χρειάζεται να πούμε, γιατί συμφωνούμε και οι δύο. Συνεπώς δεν πρέπει να υπάρξει καμιά διαφωνία επί τούτου. Η φροντίδα της ψυχικής υγείας θα έπρεπε να είναι υποχρεωτική και δωρεάν. Εμείς μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία να πηγαίνουμε και να πληρώνουμε 70 ευρώ τη συνεδρία για να απαλλαγούμε από τα ψυχολογικά που μας μετέφεραν οι γονείς μας. Άλλοι δεν μπορούν να το κάνουν, λέει ο 444.
1: Και για άλλους ακόμη είναι ταμπού.
0: Ναι, εντάξει. Φαντάζομαι και οι ψυχολόγοι δεν εμπίπτουν σε κάποιο υποπτικό όργανο.
1: Αφού ήδη έρχονται και εσύ του Χρήστο μετά τα τελευταία γεγονότα. Εδώ και καιρό προσπαθούν με τη Βουλή να αλλάξουν κάποια πράγματα, αλλά.
0: Ξέρεις, και επειδή το ψάχνω σας δω με τους γιατρούς μου, λέγει ένας, για να καταλάβετε, στη Γερμανία παραδείγματος χάρη, που είναι μια προηγμένη, όπως και να το κάνουμε, λίγο πιο προηγμένη κοινωνικά χώρα από εμάς. Ένας οδοντίατρος βρίσκεται, ας πούμε, εργάζεται στο Αγία Ζώνη. Δάμε, είμαστε εμείς, στη Γερμανία. Έτσι. Με βάση το ποσοστό το δημογραφικό της γύρω περιοχής, δικαιούται και τις ανάλογες ακτινογραφίες. Δηλαδή, άμα είμαι οδοντίατρος και εδώ στη Αγία Ζώνη και κάνω 2 εκατομμύρια ακτινογραφίες.
1: Ναι.
0: Παρεμβαίνετε ένα αποπτικό όργανο και σου λέει, όψ, τι κάνετε δάμε, κύριε.
1: Γιατί έχουμε εντός.
0: Τι κάνετε δάμε, κύριε. Όντως. Ακούστε τώρα λεπτομέρεια, έτσι. Και μπαίνεις μέσα στα οδοντιατρία τους, μπαίνεις μέσα στα ιατρία τους, μπαίνεις μέσα στα... Και έχουν ένα τουπέ, άσε που το έχουν οι περισσότεροι εξέλιξη σε σούπερ μπιζίνα. Έτσι. Δεν αποσπάνει, αλλά δεν σου βγάζουν αυτή την επιστημονοσύνη που πρέπει να σου βγάζουν. Πάντα συγχύζομαι με τη λέξη επιστημοσύνη είναι
1: επιστημοσύνη.
0: Δεν είναι ότι, ξέρεις, διαγωνίζονται για το ποιος είναι ο ικανότερος. Οι περισσότεροι το έχουν εξελίξει μια μπιζίνα, δεν τους λέει κανένας τίποτα και δεν είναι υπόλογοι όταν πρέπει να είναι υπόλογοι σε τυχόν λάθη τους. Απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, τα πάμε ξεθυμάναμε. Είναι μάλλον γιατί μέσω γεσί η ψυχοθεραπεία είναι 10 ευρώ για 20 συνεδρίας χρονιά. Είναι σημαντικά να μαθευτεί, λέω, 97, και σας ευχαριστούμε. Εγλείψασε εσύ, λέει, κύριε Καρλέτο. Φάνηκε ξεκάθαρη απουσία του Ευάντρου από το κάθε του παιχνίδι και τη λειτουργία ανάπτυξη τη Βραζιλία. Καλά να πάθει, λέει, 737. Βασικά, όλα αυτά τα πάμε πέρα από το σοβαρό γεγονός, στο σοβαρό επεισόδιο που τέλος πάντων έγινε χθες. Τα πάμε γιατί δεν μας κάνει το στοίχημα, ρε φίλε. Δεν γίνεται ο κόσμος να κερδίζει, ας πούμε, γύρω μας με τα πράγματα που του λέμε και εμείς να παίζουμε πάντοτε λάθος, ας πούμε. Δεν γίνεται, ρε
1: γάμο. Αν μάνταλες, ρε Χρήστο, πάει και βάλεις άλλα τον άλλο, ρε.
0: Δεν γίνεται να παίζω μόνο την ΑΕΚ να πιάνει ο πρωτάθλημα, ρε φίλε. Και να μην παίζω, ας πούμε, ταχύ που φτιάχνω στο ραδιόφωνο και τα λέω. Τι θέμε. Εκτιθέμε δα που λένε και οι καθαρευουσιάνοι.

0: μην πιστεύει στον ίδιο σου αυτό. Δηλαδή.
1: Δεν είναι, ρε φίλε, είναι πάρα πολλά πράγματα. Τοποθετεί τον εαυτό σου στο σύμπαν και λες, καλά, ρε φίλε, γιατί εγώ γεννήθηκα μάλλον για να τραβώ ζόρι, μάλλον για να κάνω το μύθο του Σύσυφου. Κατάλαβε. Έτσι άλλο γεννήθηκε και κουντούντο, σπρώχνοντο, σπρώχνοντο. Σύφκι χαμέ, βρίσκεται καλύτερα, σηκώνει και λένε του ύβρε, ξέρω εγώ κάτι. Έγινε, δε ρεγά. Δεν θα μας πεις τι θα συνεχίσουμε και τι όχι, κύριε 987. Δεν ξέρω αν του λες με ευγένεια ή όχι. Μην μας λέτε πώς θα το συνεχίσουμε. Έχουμε ένα θέμα, ένα αποθυμένο. Μην μας λέτε. Έτσι.
0: Ξέρω, μπορεί να βρεις ένα υψηλό ανθρώπου, εντάξει.
1: Οι ψυχολόγοι υποχρεούνται να υπόκεινται σε εποπτεία, όχι αν θέλουν. Άλλο το υπόκεινται σε άλλου είδους εποπτεία. Αυτό έχει να κάνει με την επιστήμη τους και με την 67.
0: Ναι.
1: Δεν έχει να κάνει με κάποιον. Δεν έχει να κάνει με κάποιον.
0: Ψυχολόγους υπάρχουν δύο καταλόγοι κλπ. Μεγάλη συζήτηση για το συγκεκριμένο.
1: Μόνο στην Κύπρο είναι μεταξύ του οδοντιατρού του σύγχρονου γιατρού. Γιατί τι να είναι άραγε ρε οι οδοντιατροί, δηλαδή οι 97. Ποηλατάει, α πούμε. Ρε Χρήστο, εγώ τόσο καχτός είμαι που αν παίξω άντερ 2,5 ένα φυτρός ο αλώνας το πρωί. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Όποτε έχει να κάνει η οντότητα παντιμό στοίχημα, νιώθω ειδήποτα, ρε κομπάρε. Νιώθω πρωταγωνιστής αρχαίας ελληνικής τραγωδίας, ας πούμε. Με τσινιά η μοίρα, ας πούμε.
0: Έρχεσαι την προηγούμενη εβδομάδα και μας λες. Πρέπει να σταματήσεις να παίζεις στην τύχη.
1: Δεν ήταν τίποτα στην τύχη που είπαμε χτες όμως.
0: Ναι, χτες όμως ήρθε και είπες, τώρα πήγε και άλλα πράγματα. Τα άλλα πράγματα τι ήταν.
1: Να παίξει, να σκοράρει η Ιαπωνία το κάνει 2-1. Εντάξει, που την ώρα που το έπαιξα δεν αντζήξαν τις μάπες. Τι όχι μόνο δεν αντζήξαν τις μάπες. Ήταν αντί σαμουράι, ήταν, δεν ξέρω, ήταν δουλοπρεπείς ρε φίλε. Φοηθήκαν το μάτς. Μίσης όμπρο, μίσης δεν είναι ωραία λέξη. Μου προκαλεί απέκθειο προπονητή ο
0: μόλις τελειώσει το παιχνίδι.
1: Τι έκανε, πάλι.
0: Σουζούκι ήταν ο τερμαφύλακα.
1: Και μια αλλαγή του ήταν Σουζούκι.
0: Εντάξει, λογικό. Μόλις τελειώσει το παιχνίδι, αφήνει τον μπλοκάκι του γιατί αν τον. Δεν ήξερα αν τον είδε άλλο τον παιχνίδι. Έτσι, ένα μπλοκάκι το οποίο γράφει με τις σημειώσεις του. Εντάξει. Ναι. Αφήνει το, πάει στους οπαδούς του. Κάνει ο χαιρετισμό.
1: Απολογούμε, κύριε 987.
0: Τον Ιαπωνικό, τον χαιρετισμό.
1: Τον Ιαπωνικό, ρε Μακεδό. Ναι, υπόκληση. Ναι.
0: Την υπόκληση του. Και γεμίσαν τα μάτια του, γιατί. Εντάξει.
1: Τίποτα να πάει πίσω στο Τόκιο να μα αστείλει στην Φουκουγιάμα. Να φύγει, να δεν το θέλω, ρε
0: το άνθρωπο. Ήταν κοντά.
1: Ήταν κοντά. Γιατί να το φοβηθεί το μάτσο, α πούμε. Καλά του έκαναν οι Βραζιλιάνοι. Το φοβήθηκαν οι Ιαπωνέζοι. Το σοβαρό, χωρί πλάκα.
0: Ναι.
1: Δεν τον πίστεψα. Άμα είναι να κάνει την υπέρβαση, πρέπει να βάλει. Πού να βάλει το σπάθι, ρε. Πού το βάζαν οι σαμουράοι. Ναι. Τελικά είναι. Ξέρεις, εντελώς στερεότυπα όλα αυτά και χαζά. Είναι το γύρισαν το σπαθί επάνω του. Του προγόνου του μέσα, ρε κουμπάρε. Εντάξει, μιλάμε για μια άμυνα, ας πούμε, Βραζιλία. Πού σου είναι ευκό που πάει.
0: Μα αυτό.
1: Πραγματικά που σου είναι ευκό που πάει. Και τώρα μιλάμε για Βραζιλία.
0: Δεν το τέρμανε που έβαλε η Ιαπωνία εν τω μεταξύ.
1: Ναι,
0: δηλαδή κερδίζει την μπάλα. Περνάει, προχωρά.
1: Σπιλεύσκι λέω. Εν τω μεταξύ, τι συμβαίνει κιόλα με τη Βραζιλία. Έχει πον καιρό που γεννηθήκαμε σε τούτο τον τόπο ενούλη με Βραζιλία. Ήταν λίγοι με την Ιταλία, αν και ο τρει με Γερμανία. Έτσι. Θυμάμαι από παγιά. Δεν γίνεται ρε εσύ η Βραζιλία, ας πούμε. Η Βραζιλία, μάλλον πάντοτε, είχε στην ενδεκάδα της 6-7 παίχτες που, άμα τους έπιανες απομονωμένα, έκανε στην κουβέντα για να είναι οι καλύτεροι στον κόσμο στη θέση του.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, λέω, Καφού, δεξιμπακ, στην εποχή του.
0: Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Είσαι στο για να είναι καλύτερος ή με στους τρεις καλύτερους. Είχα.
0: Ρομπέρτο Κάρλος.
1: Ρομπέρτο Κάρλος. Είσαι στο, ναι. Είσαι στο Ριβάλτο. Είσαι στο, ναι.
0: Φαινόμενο.
1: Έβαλε το φαινόμενο. Ναι. Το Ροναλντίν. Έκανε στο, ναι. Α σου πω για πιο παγιά το ίδιο. Ρομάριο, ναι. Τούγκα, ναι. Καφού, κατάλαβε το. Που τούν είναι η εθνική Βραζιλία, εκτό που τον Βινίσιου, άντε να πω για εσά του ψαγμένου, του πολλά ψαγμένου, και το στόπερ τη Arsenal, το Κβίτα.
0: Το Κβίτα, ναι.
1: Το Κβιτάο, α πούμε. Από όλου του υπόλοιπου, ποιο βάλει με στη μάτσα για τον καλύτερο στη θέση του. Όχι, πείτε μου, δεν ξέρω, δεν είμαι ειδικό. Ποτέ
0: δεν
1: μου δεν.
0: Δεν νομίζω ότι βάλεις κάποιον αυτή τη στιγμή.
1: Είναι ο Κούνκα της United.
0: Ο Κούνια. Δεν το βάλεις.
1: Που είναι μέσα στα τρία καλύτερα φορ του κόσμου. Είναι ο Ράιαν. Είναι μέσα στα καλύτερα εξτρέμ του κόσμου. Είναι ο Σάντος, το αριστερό μπακ, μέσα στα τρία καλύτερα μπακ του κόσμου. Πείτε μου, εσείς που βλέπετε πάω όλη μέρα.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Εντάξει, ο Άλισο, γιατί είμαι Λίβερπουλ 805, δεν ξέρω, Άλισο, να το βάλουν ο Άλισο μες στη μάτσα. Ντροπή τους λέει όλη η χαρακτήρια αξιλέωση, μια ψύχρονη προσέγγιση του 939. σε εμάς θα πήγαινε πολύ το χαρακτήρι, θα μείνεις και μπλάνταν όμως.
0: Δεν έχουν παίχτην κλάσεις, λέει, αλλά έχουν προπονητή.
1: Η αλήθεια ο Θεόφωβος είναι προπονητής.
0: Καταλαβαίνεις ότι...
1: Αν και όποτε τον βλέπω θέλω να πάω διακοπές.
0: Ναι, αλλά γυρίζει το παιχνίδι, νομίζω Καρλέτο έχει χέρι στο να γυρίζει το παιχνίδι. Περάν της πλάκας, ενώ έτσι, ρόλο, σημαντικό, ιδιαίτερα στο χθεσινό παιχνίδι. Ο Κασεμίρο,
1: Χρούπε, Ζουμενίγκε, Μπράιτνερ, Πλόβα και Μάιερ, Πορτάρι, λέει να σε δω. Ναι, τι έχει πάθει όμως τώρα, δεν είναι. Τι είναι η Γερμανία που δεν θυμηθήκαμε. Στάντα, καρφωτόχη, καρφωτό.
0: Ο Κασεμίρο λέει, περίμενα ότι θα με βγάλει αλλαγή.
1: Ποιο,
0: Κασεμίρο. Ναι. Αλλά κάτι. Κάτι ξερενάφησε με μέσα. Όταν τον είδα στον πάγκο.
1: Εντάξει, ρε φίλε, είναι και να μου πει τώρα καλά, ρε ψήσει να πει τυχερόν τον Αντζελότη, αλλά. Είναι και θέμα τύχης. Όχι, δεν είναι θέμα τύχης.
0: Ναι.
1: Έγκλημα να είναι βασικό δεκάρι της Βραζιλίας ο Πακέτα. Πα, ο Πακέτα ρε φίλε, αυτή μες στην ΑΕΠ πρέπει να φύγει η διοίκηση, ας πούμε, αφήρει ο Πακέτα, έτσι. Πακέτα, Πακέτα.
0: Πακέτα. Μα αν κρίνω που το... Τι διαβάζω ρε σώρες για τον Ινσίγια,
1: ναι. Τον Ινσίγια το φέρει, αλλά τον Πακέτα δεν το θέλει η ομάδα. Πάμε σε ένα break και θα τα πούμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσταδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες, ηλικίας 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
3: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα. Delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
6: Αλφαπίτσα app. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
5: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλωρίζικο.
7: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μη Σίγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: σπούδασε στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, που ο διεθνής οργανισμός QS Top Universities αξιολόγησε με την ανώτατη διάκριση 5 αστέρια στο πρόγραμμα της ιατρικής. Ενημερωθείτε για τα προγράμματα σπουδών στο www.euc.ac.cy. Έναρξη νέου κύκλου σπουδών 5 Οκτωβρίου 2026. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Empowering Greatness.

0: με μόνο 39,99 το μήνα. Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni, διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
2: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Όταν έχασα τη δουλειά μου ως μηχανικός, η κόρη μου ήταν 5 χρονών. Φοβήθηκα. Δεν θα ένιωθες το ίδιο κι εσύ? Τότε κατάλαβα πόσο γρήγορα μπορεί να αλλάξει η ζωή και πόση σημασία έχουν οι επιλογές μας. Για χρόνια πλήρωνα την ασφάλειά μου και όταν τη χρειάστηκα, ανακάλυψα ότι είχα ένα σημαντικό ποσό. Η αποταμίευση μου έδωσε μια δεύτερη ευκαιρία. Σήμερα έχω το δικό μου γκαράζ αυτοκινήτων. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπό μας στη Eurolife. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
3: Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν έναν συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
4: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
5: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
6: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
5: Πω, κοίτα απέναντι. Έφαγαν πολύ Βραζιλιάνοι.
6: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
5: Προδότη Νεϊμάρ. Θα το έχει παίξει στην Novibet.
7: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
9: Ο μεγάλος τελικός παίζει στην Αλφα Μέγα Έγκομης. Την Κυριακή 19 Ιουλίου, από τις 7.30 το απόγευμα, σας περιμένουμε στη μεγαλύτερη ποδοσφαιρική γιορτή του καλοκαιριού. Πάρτε θέση στις κερκίδες και νιώστε πως βρίσκεστε στην καρδιά του τελικού, μπροστά στη γιγαντοοθόνη. Απολαύστε κάθε στιγμή του αγώνα με street food, δροσερά ποτά, κεράσματα και παιχνίδια για τους μικρούς μας φίλους. Αλφα Μέγα, εκεί που οδηγούν όλοι οι αγώνες.
10: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο. Με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές εποφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μία ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
11: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
12: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
0: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
13: Το ένθετο 96 χρόνια παγκόσμιο κύπελο φέρνει κοντά σας η Στοίχημαν. Στοίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026 για την Κύπρο.
14: Ο Βραζιλιάνος Πελέ, ανάμεσα σε τόσες άλλες διακρίσεις, εξακολουθεί να κατέχει τον τίτλο του νεαρότερου σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλου, έχοντας σκοράρει σε ηλικία 17 ετών και 239 ημερών. Στην αντίθετη πλευρά, δύσκολα μπορεί να ανατραπεί το σκηνικό για τον γυραιότερο σκόρερ, τίτλος που ανήκει στον Καμερουνέζο Ρόζε Μίλα, ο οποίος πανηγύρισε γκολ με το δικό του ξεχωριστό τρόπο σε ηλικία 42 ετών και 39 ημερών.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Co-Farm.
15: Γεια σας, λέει από την Πάφο η Ρέα. Είμαι, το όνομά μου, χάρηκα πολύ που κέρδισε η Βραζιλία. Χαιρετίζουμε τη Ρέα. Χθες χαρακτήρα έκαναν οι Ιάπωνες και το καταλάβαμε όλοι. Και η Σίνγκε και Πέδρο Μάρκες πεμπελάνα με λέω 176. Πεμπελάνε έτσι αγιώ, το λέμε κι εμείς. Προμοϊταράζε, λέω, αλλά δεν αφήνει έξω το Ζωάο Πέδρο τη Τσέλσι για να πάρει στον συνταξιούχο Νεϊμάρ, λέω 37.
16: Ναι. Άλλος... Έκαμε και ο Ζωάο Πέδρο, έκαμε διακοπή στη Λέμεσο.
15: Τελικά δεν κερδίζει. Α, είναι αυτό. Ναι. Εγώ ένα Ζωάο Πέδρο. Ξέρω που είναι ό,τι καλύτερο έχουμε δει στα δεξιά τη. Το Απόλλωνα. Τώρα που πάω, Απόλλωνα, για να το φέρουμε στα δικά μα τα μέτρα, αυτό που δεν ξέρω, είναι γνωστό, υποθέτω, είναι ότι ο Λέουενμπερκ θα μείνει, έτσι.
16: Ναι.
15: Το ξέρουμε, ναι.
16: Ναι, και θα είναι δεύτερο.
15: Και θα είναι δεύτερο. Εντάξει, δεν πρόκειται να φύγει, δεν πρόκειται να πάνε να του δώσουν αποζημίωση. Ο Απόλλωνα, ο οποίο κάνει και ριάκια μα στο Γκάι Ροντρίγκε.
16: Σωστό.
15: Σωστό. Γιατί από ό,τι μας έχουν πει είναι 10.000 την ημέρα.
16: Περίπου.
15: 10.000 την ημέρα, τους είναι να κάνει 32 μέρες, 320.000. Μάλλον είναι να κάνει και ο συμβόλαιο του.
16: Άρα, μια χαρά.
15: Και τώρα στον Απόλλωνα, εντάξει, ο Αποέλ είναι αυτός που έχει το ψωμί, αλλά επειδή μια και ξεκινήσαμε τον Απόλλωνα, άμα μπει ο Όσμπολτ, που θα ανακοινωθεί, παρεπτόντως από αύριο θα έχει πολλές ανακοινώσεις, πιστεύω, γιατί μπαίνουμε 1η του Ιούνιου, λήγουν τα συμβόλαια και
16: επίσημα λήγουν τα συμβόλαια, άρα πολλές μεταγραφές, ναι, οι οποίες ήταν.
15: Πες ότι ανακοινώνουμε τον Όσμπολτ.
16: Ναι. Σημαίνει θέλουμε. Σημαίνει έχουμε ακόμα δύο θέσεις.
15: Ναι, έχουμε ακόμα δύο θέσεις, αλλά θέλουμε τρεις παίκτες. Άρα τι θα γίνει, πρέπει να φύγει ο Γιούσεφ.
16: Ή να πιάσουμε κάπου κατά λόγο Β.
15: Όχι, όχι, θα πάρουν ένα φορ περιοχής,
16: πέραν του Όσμπολτ.
15: Θα πάρουν ένα εξτρέμ και έναν τρίτο στόπερ. Πρέπει να φύγει ο Γιούσεφ. Για να κλείσει το ρόστερ. Μένει, όπως είπαμε, ο Λέουενμπερκ και δεν ξέρω τώρα πόσα παίρνει ο Λέουενμπερκ, αλλά είναι ένα καλό δίδυμο τερματοφυλάκων, ας πούμε. Αφού.
16: Μην το πάρει λογιστικά τώρα. Πάρε το καθαρά. Ικανοποιητικό είναι το δίδυμο σου.
15: Σήμερα του είδαμε κιόλα να βουτούμε στη θάλασσα αντιλεμεσού. Και να κάνουν προπόνηση κάπου εκεί, νομίζω στο. Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον είναι από εκεί που το. Πώς το λέμε, το Σέρατον, δεν το λέμε. Σέρατον. Σεράφαελ. Προπόνηση στην Πλάζ, Λοσάδα, ξέρω εγώ.
16: Πέμπτη φεύγουν.
15: Α, φεύγουν, ε.
16: Ναι.
15: Πάνε Ολλανδία.
16: Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας.
15: Και παίρνουν εντάξει σιγά σιγά οι παίκτες για να ολοκληρωθεί ο ρόστερ και να παίξουμε με την Κουταΐση, όχι Κουταΐση, να μην λέμε.
16: Όχι.
15: Ντιλαγκόρη.
16: Είναι.
15: Η οποία Ντιλαγκόρη είναι τραγική φέτος, ε.
16: Ή μπορεί να είναι η ομάδα από το Σαν Μαρίνο.
15: Α, οκ. Okay. Εννοείς ότι μπορεί να χάσουν.
16: Ζευγάρι, ζευγάρι. Ναι.
15: Οκ. Okay. Τώρα, από εκεί και πέρα, μιλάγαμε νωρίτερα για τους θερματοφύλακες του Απόλλωνα, ότι θα είναι τον ντουέτο Λέουενμπερ Κουν, έτσι, αλλά στον Αποέλ. Γιατί σήμερα κάτσα, διάβασα λίγο το ρόστερ. Θα είναι ο Μπέλεσκο Γκαμπριέλ. Θα μείνει ο Γκαμπριέλ.
16: Μάλλον θα μείνει, ναι. Ή τουλάχιστον για την ώρα δεν έχει αγωστεί κάτι άλλο πέραν του ότι συνεχίσει.
15: Στον Αποέλ μπορεί κανείς να πει ότι με τις ανακοινώσεις των δύο, δηλαδή του Μαντσίνη και του Λιμνιού, μπορεί κανείς να πει ότι δεξιά κλειδώνουμε σιγά-σιγά.
16: Σιγά-σιγά. Έχουν στον Μπουρσάιτ ήδη. Δεξιμπακ μαζί με τον Λιμνιό θα υπολογίζει.
15: Έχει δεξιμπακ του Λιμνιό που Σαετίδη μπορεί να βάζει και τον Μπρόνσον αμαλάχη. Και εγώ στην ανάγκη, ας πούμε. Σημαίνει ότι έκλεισε δεξιά. Άμα μείνει ο Γκάμπριελ, σημαίνει ότι έκλεισε και στου τερματοφύλακε. Αριστερό μπακ δεν έχει παρά μόνο του Σταφυλίδη. Αμήνει ο Μέρ. Μέρ, Μόρ.
16: Δεν έχει συμβόλαιο, αλλά μάλλον θα δοθεί δανεικό.
15: Θα πάρουν δηλαδή παίχτη.
16: Ναι.
15: Έχουν πολλού παίκτε να μπαίνουν στον Αποέλ, η αλήθεια. Έχουν
16: και θα ταιριάζει. Και θα ταιριάζει ένα ποδοσφαιριστή, θεωρώ, που να μπορεί να καλύψει στα αριστερά. Να είναι όπω το Τσεμπάκ, που να μπορεί να αποτελέσει μια επιλογή.
15: Τι εννοεί όσο το Τσεμπάκ, έχει δεξιά αριστερά.
16: Όχι, να μια επιλογή δεύτερος, να είναι ο δεύτερο σου αριστερό μπακ, αλλά πώ είπε εσύ, Μπρόρσον, για δεξιά. Να είναι η τρίτη σου επιλογή, ρε φίλε. Στα δεξιά, να είναι ο Μπρόρσον η τρίτη σου. Καταλάβες τι είναι.
15: Όχι, δεν καταλάβω. Ξαπέστο.
16: Να είναι η δεύτερη σου επιλογή για αριστερά. Πίσω από το Σταφυλίδη.
15: Αυτό θα πάρουν. Ναι, θα χρειάζονται αριστερό μπακ. Ναι,
16: αλλά
15: ευχαριστώ.
16: Εάν χρειαστώ δεξί μπακ, εντάξει, σαν τρίτη επιλογή, αντί να βάλω τον Μπρόρσον που είπες εσύ πριν, άμα λάχει ο τρίτος με τον Μπρόρσον, καλύτερα ο τρίτος σου να είναι.
15: Ποιος.
16: Πού θα φέρεις στο αριστερό μπακ. Γι' αυτό σου περιγράφω έναν παίχτη τύπου Τσεμπάκ.
15: Μάκη μου, άλλο λεπτό. Ο Τσεμπάκ ήταν ένα παίχτη δεξιό μπακ. Που έπαιξε και αριστερά.
16: Εντάξει, πάμε στο ανάποδο σενάριο. Ένα αριστερό μπακ που άμα λάχει να είναι η τρίτη μου επιλογή για δεξίμπακ.
15: Γιατί όμω το χρειάζεται, γιατί θες την τρίτη.
16: Γιατί ο Μπρόρσον δεν μου γάμνει όπω τον είπε εσύ για δεξίμπακ.
15: Μα αφού έπαιξε πάρα πολλέ φορέ δεξίμπακ.
16: Ο Μπρόρσον.
15: Ναι, πάρα πολλέ φορέ. Και πέσει έπαιξε με τον Γκαρσία, έπαιξε δεξίμπακ. Ενώ υποχρεωτικά δεν είναι.
16: Αυτό λέω.
15: Δεξίμπακ. Στα στόπερ, νομίζω ότι έχει κλείσει τετράδο στόπερ. Δεν είναι ο Μπρόνσον, είναι ο Ντέκενεκ, έχει τον Λαΐφι και είναι και ο Γιαννακό.
16: Ναι.
15: Θα πάρει και άλλο στόπερ.
16: Για την ώρα δεν περιλαμβάνει ο προγραμματισμός.
15: Αυτή είναι τετράδο στόπερ.
16: Αυτή είναι η στιγμή. Κινήσει.
15: Θα πρέπει να κάνει upgrade ο Ντέκενεκ για να δυναμώσει το κέντρο της αμήνας. Ναι. Γιατί πέρσι δεν ήταν και κανένα σπουδαίο.
16: Αυτή τη στιγμή ο σχεδιασμό του Αποέλ λέει επιθετικό, λέει εξτρεμ. Αμυντικό χαφ.
15: Φίλε, έχει παίξει και στον Άρη, έχει παίξει και στον Ατρόμητο δεξιμπάκ ο Μπρόνσον. Τώρα, αν θυμάμαι, δεν ξέρω αν έπαιξε και πέρσι.
16: Πέρσι στην τριάδα δεξιμπάκ.
15: Αν έπαιξε δεξιμπάκ, μπορεί.
16: Δεξί στόπερ στην τριάδα που έπαιξε.
15: Okay, αλλά έχει ξαναπέξει δεξιμπάκ. Βά τον να δει και στον Άρη και στον Ατρόμητο. Ο Γιαννακού είναι ο τέταρτο στόπερ.
16: Ναι.
15: Καλά τον Γιαννακού, γιατί δεν τον είχαν πέρσι, α πούμε, είχαν τον Αντωνίου. Γιατί δεν κράτησαν τον Γιαννακού.
16: Ήταν μέντε εις το πέρ πέρσι. Γιατί ο Γιαννακού είναι αριστερό πόδι παρεμπιπτόντως.
15: Α.
16: Νομίζω να.
15: Άρα έχεις αριστερό πόδαρους.
16: Νομίζω αν δεν κάνω.
15: Μα κύριε Καθενογόντα μου, εντάξει, ο Λιμνιός η αλήθεια είναι ότι παίζει στο Παναθηναϊκό, παίζει δεξί back half, αλλά από ό,τι καταλαβαίνω.
16: Στη Φορτούνα, ναι.
15: Ο Λιμνιός είναι ένα project μασούρα στην Ομόνια.
16: Δεξί πόδι.
15: Μου μοιάζει ένα επιθετικό μπακ, ας πούμε, αν είναι να τον.
16: Ναι, είναι επιθετικό μπακ. Αν θα τον βάζεις μπακ, θα είναι κάργα επιθετικό να είναι η γραμμή σου Λιμνιός Μαντσίνη. Θα είναι κάργα
15: γιατί,
16: επιθετικό.
15: Μα δεν, κάνει, δεν έχει λογική να κλείσει ο Λιμνιός, να κλείσει και ο Μαντσίνη για τα extreme. Ξέρω εγώ. Δεν ξέρω, το έχετε διαβάσει. Εγώ τώρα πιθανό λόγο δεν έχω.
16: Όχι, σου λέω, υπολογίζεται και σαν δεξί μπακ. Δηλαδή όταν θα είναι πολύ επιθετικό το σχήμα θα βλέπεις το Λιμνιό δεξιμπακ και το Μαντσίνη εξτρέμ.
15: Γεια σου Τσαρουκά μου.
16: Που στην καριέρα το Λιμνιός έχει παίξει. Έχει παίξει.
15: Καλώ σε λέω, τα λεφτά που Λοΐζου, τα λεφτά από τον Παγκόσμιο Ασημέδο και τα λεφτά από ΜΑΕ, ελπίζω να τα επενδύσει σε κανένα δύο καλού παίχτε και να μην την πάθουμε όπω το 21. Ακούω κάποιου να λένε ότι με 800.000 βρίσκουμε ένα εξίσου καλό παίχτη. Ναι, αλλά ο ΜΑΕ δεν ήταν 800.000. Ο ΜΑΕ είναι των 3 εκατομμυρίων. Απλά ήρθε αποτύχη στην Κύπρο λόγω κάποιου τραυματισμού στη Στόκ, λέει 120. Στην Ομόνια δεν ήρθε με τι 800.000 όμω, κύριε 120. Πολύ καλά το λε. Το θέμα είναι να βρει ένα παίχτη που μπορεί να τον αναδείξει. Και έχει ενδιαφέρον να δούμε αν θα πάρουν έναν παίχτη με την προοπτική τη εξέλιξη όπω έκανα στην περίπτωση του Σεμέδο, δηλαδή ένα στην Μοντνόρ για αντιμαέ, ή αν θα πάνε να ζωνώσουν, ξέρω εγώ, δυο καροτσούθηκα λεφτά για να φέρουν ένα φτασμένο φόρ που θα
16: να,
15: είναι,
16: να,
15: ξέρω
16: να
15: εγώ,
16: το αγοράσω, θέμας, να το αγοράσω.
15: Που θα είναι, ξέρω εγώ, η κολόνα. Αυτά. Αυτό που δεν έχει ο Αποέλ. Και είναι πραγματικά off καιρός, είναι τα half.
16: Ναι.
15: Δεν έχει. Έχει το Ρώσα να μείνει.
16: Εκτός αν έρθει κάποια πρόταση. Αλλά θα φέρουν αμυντικό half.
15: Ο Κατιρτζής είναι το παιδί τραυματίας.
16: Είναι τραυματίας.
15: Okay. Είναι ζης half. Είναι ο Ντάλσιο. Α, ο Βρόντις.
16: Βρόντις Ντάλσιο.
15: Βρόντις Ντάλσιο σημαίνει δεν είναι half.
16: Ναι.
15: Ο Ντάλσιο θα μείνει.
16: Για την ώρα δεν ήξερα. Ακούγονται
15: διάφορα. Συμβόλαιο.
16: Έχει συμβόλαιο.
15: Το θέλουν και άλλες ομάδες στον Ταλσίο. Λοιπόν, του Τσαρουκά μου, γεια.
16: Πέτω.
15: για το Τσόρκαμπ. Επειδή όλοι οι κόκκινοι.
16: Υπάρχει είναι... πρόταση, είναι η πρόταση που έχει ο Μάγερ στα χέρια του. Πολύ, πολύ πιο χαμηλή σε σχέση με τα λεφτά.
15: Με τον Μάγερ δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν είναι σιγά που δουλεύει και στη Siemens.
16: Κοίτα, τον έχω στείλει να κάνει και εξετάσεις, να περάσει από εξειδικευμένες εξετάσεις κλπ. Του θεωρούν πως με το συμβόλαιο που του προσφέρουν μπορεί να δώσει αρκετά πράγματα. Γιατί το συμβόλαιο του μιλούμε για πολύ, πολύ πιο μειωμένο.
15: Στραγάγια που λέμε.
16: Σε σχέση με το τι έπαιρνε. Αν του Μαντσίνη γίνεται η συζήτηση 30% πιο κάτω, του Μάγερ. Και κοντά στο 50, ρε Χρήστο.
15: Συμφωνώ, κύριε 860, ότι ο Λιμνιός είναι για δεξιμπακ. Δεν μου μοιάζει. Δεν ξέρω κιόλας, αλλά υποθέτω ότι ήρθε για δεξιμπακ. Και μου θυμίζει project Μασούρα κιόλας. Ο Λιμνιός.
16: Ναι, ναι, ναι, αλλά είσαι έναν παίκτη ο οποίος κάλλιστα, εάν χρειαστείς, θα το βάλεις πιο μπροστά, βάζεις τον. Αυτή είναι η συζήτηση. Θα είναι πίσω ο Λιμνιός μπροστά ο Μαντσίνη.
15: Δεν έχω διαβάσει όμως το μήνυμα ενός φίλου εδώ. Επειδή όλοι οι κόκκινοι συνοπαδοί ακούν την εκπομπή, να τους θυμίσουμε να πληρώσουν τη συνδρομή μέλους πριν τη Γενική Συνέλευση για να αποκτήσει cash flow η ομάδα και να είμαστε ακόμη ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο. Έτσι και χωρίς να μας αρέσουν οι υπερβολές, λέει εδώ να σου πω στις Σαλαμίνας. Αγαπώ. Αγαπώ με αυτόν τον κόκκινο ρεαλισμό. Αγαπώ κόκκινο ρεαλισμό. Ξαναλέω, πληρώστε που να σας πάρει ευχή τη συνδρομή μέλους πριν τη Γενική Συνέλευση για γάμο cash flow. Πείτε με τρελό, αλλά τον Τάσιο το θέλω στην Πάφο με Σαπίν, το λέει ο 026. Μα έχει πάρει τον Κούγκα, όπως το λένε.
16: Κούγκα.
15: Τον Κούγκα η Πάφος. Και είναι box to box παίκτη εξ όσων έχω καταλάβει.
16: Ίσως να είναι λίγο πιο αμυντικό.
15: Ναι, αλλά εκεί. Υπάρχει μια σχετική συμφόρηση, ας πούμε. Γιατί είναι ο Σούνιτς. Είναι ο Πέπε, είναι ο Μπρίτο, είναι ο Ντράκομιρα Μαλάχη. Γιατί παίρνουμε τέτοιο παίχτη.
16: Τώρα, ας πούμε, για τρεις θέσεις ειδικές μου επιλογές που κάνουν οι κανόνες βασικές.
15: Ναι, γιατί παίρνουμε Κούγκα στον Κούγκα.
16: Γιατί χρειάζεται να έχεις τις επιλογές σου. Πέρσι, κάναμε ολόκληρη τη συζήτηση ότι ο Σούνιτς και ο Πέπε σε κάποια φάση τα έφτιαζαν οι άνθρωποι.
15: Ναι, είναι κάτι που δεν έκαναν πέρσι, θες να πεις.
16: Δεν έπαιρναν καθόλου ανάσες. Φέτος. Φέρνεις παίχτες για
15: είναι ο Αντισίλβα όμως, γιατί τους έφυγε ένα Σίλβα.
16: Έφυγε ο Σίλβα.
15: Ναι, αλλά ήταν επιθετικό κύριο Χαφ. Αν θυμάμαι καλά. Ο Ντράκομιρ θα είναι σέντερφορ. Γιατί ξεκίνησε τον Ποντόνο Πίντο. Εντάξει, δεν έχει θέμα. Αυτό με τα μειωμένα συμβόλαια στον Αποέλ. Ίσως να μην είναι έτσι. Η μείωση ίσως να είναι τα έξτρα που έπαιρναν κάποιοι, λέει ένα εδώ.
16: Όχι, είναι κανονικό.
15: Αγία μου, ρε, μου παρεμβάνουν τα χρήματα οικονομικά τα που πρέπει να βγάλει τρία
16: τιμή. Κανονικότατη μείωση.
15: Λέει μια τιμή, ο ένα νομίζει ότι είναι τζίνη τιμή, ο άλλο νομίζει ότι είναι άλλη τιμή. Τρει ερμηνείε, α πούμε. Ξέρει, ένα να σου πειράξει για bitcoin, άλλο να σου πειράξει για δολάρια, άλλο να σου πειράξει. Κάμνετε όνειρα για Αντάξιο, μυρίζω ότι θα φορεί και του χρόνου γαλαζοκίτρινα, αλλά άλλη πολύ λίγο καθηγητή εδώ. Μάλλον εννοεί την ΑΕΚ. Ή τη Πάφου.
16: Ή την ΑΕΛ. Γαλαζοκίτρινα δεν είναι η Πάφο.
15: Και πού το ξέρει, Αθεόφοβε, ότι θα φύγει από τον Αποέλ και θα έρθει στην ΑΕΛ.
16: Γιατί τουλάχιστον μέχρι στιγμή δείχνει το Αποέλ και στην περίπτωση Λαϊβίρ, και στην περίπτωση Μαντσίνη, ότι καλά τα χειρίζεται.
15: Ότι κρατά αυτού που θέλει να κρατήσει. Πάλε ρε μαέ μου 10 δερμάτα και όλοι να με συγγυρεύει κανένα στη Κελέ μου λέει 847 και είναι ο πρόεδρος του κουάπου στείλει το μήνυμα είναι του αφηγήματος αυτού δεν είναι άλλος δάσκαλος
16: τι είναι
15: που τους βρίσκεται να μας πελάνετε να μην ζούμε στο νησί χαλάλι και επίσης ο Αποέλ μιας και το ανοίξαμε το βιβλίο Αποέλ δεν έχει φορ έχει τον Πιέρο
16: ο οποίο Σεπτέμβρη, θα σου πω μετά τη διακοπή, γιατί το Σεπτέμβρη θα έχουμε μια διακοπή 3 εβδομάδες.
15: Και ίσως και να έλεγα για τον Κούτσακο, ας πούμε. Από εκεί και πέρα δεν έχει φόρ.
16: Ναι, θα αποκτηθεί και μάλιστα θα είναι διαφορετικά τα χαρακτηριστικά. Θα είναι πιο περιφερειακός φόρ παρά ένας στυλ καιρού.
15: Άμα πάρει Πέρετς η Πάφος που το λες και δεν τραγούσα μπαίνει, τότε στη θέση των χαφ γίνεται...
16: Δεν ήξερε ποιον να αφήνει έξω.
15: Υπερομάδα, α πούμε, γιατί πρόκειται για μεγάλη παιχτούρα του ο Πέρετς. Τον ήθελε και η Ομόνια, τον διαβάσαμε από εδώ, τον διαβάσαμε από εκεί. Είναι επιθετικό χαφ. Δεν του πολύ έχει αυτού ο Πάφο. Άμα τον βάλει μέσα στη μηχανή, τότε καταλαβαίνετε ότι η Πάφο επιστρέφει. Όχι πω έφυγε και ποτέ, αλλά ξέρει. Δείχνει και στέλνει μήνυμα ότι θέλω πιο ότι
16: ναι, ναι, ναι. ότι κάποιες ανορθογραφίες που μπορεί να είχα πέρσι μέσα στο ρόστερ μου, φέτος θέλω να τις διορθώσω όλες.
15: Ακριβώς.
16: Όλες.
15: Και για να κλείσουμε το βιβλίο από ελ, στα εξτρέμ έχει αρκετούς παίκτες, ας πούμε. Είναι αρκετούς. Τέλος πάντων, είναι ο Μαρκίνιος, ο Μαντσίνι, είναι ο Κούτσακος.
16: Και ο Μαϊόλι.
15: Α, είναι και ο Μαϊόλι, σωστά. Θα μείνει ο Μαϊόλι.
16: Θα δείξει, μπορεί να έρθει πρόταση για τον Μαϊόλι.
15: Ο Μαϊόλι είναι καταλόγου Β, σωστά. Ναι.
16: Ναι.
15: Δηλαδή, ο Αποέλ έχει σε κάποιες θέσεις, ξέρω εγώ, ψιλογεμίσει και έχει σε κάποιες άλλες που είναι παντελώς άδειος.
16: Και σου λέω, είναι. Θα
15: αλλά έχει 7 ακόμη θέσεις, έτσι.
16: Επιθετικός, εξτρέμ, 2 στο χώρο του κέντρου.
15: Επιθετικός, εξτρέμ και 2 στο χώρο του κέντρου. Μόνο 2 δηλαδή.
16: Τουλάχιστον.
15: Ακριβώς.
16: Σου λέω σε πρώτο χρόνο ότι...
15: Αν είναι και φύγει κιόλας ο Ντάρσιο, δηλαδή στο θες τρεις παίκτες.
16: Αν είναι φύγει ο Ντάρσιο, φύγει το Μάγερ, χειροπολί, θέλεις ολοκληρώνει τον κέντρο.
15: Εντάξει, όμως είναι επιτυχία για τον Αποέλ. Είναι επιτυχία για τον Αποέλ ότι ήθελε δύο παίκτες να μείνουν και τους κράτησε και να φέρουμε στους Ματσίνι και Λάιφι. Όπως και να το κάνουμε. Τούτος ο Ντιαμπή που θα πάρει πάφος ίνμπο, ξέραν ότι 350. Ναι, ψάχνουν μια γαζέλα, ας πούμε, για το κέντρο της άμυνας. Αλλά αυτό τι δείχνει, ότι φεύγει ο Λουκάσεν.
16: Δεν είμαι σίγουρος ότι συνδέονται, γιατί σε κάποια φάση εγώ θα σου έλεγα ότι με βάση την περσινή χρονιά θέλω σίγουρα εκτός από τους τρεις ακόμα έναν.
15: Μα αφού είναι ο Γκολντάρ, είναι ο Γκολντάρ. Ο Γκολντάρ, ο Νταβίτ Λουίς, αν μείνει και ο Λουκάσεν θα πάρουν και τον Ντιαμπή. Νομίζω δεν ισχύει αυτό που λες. Άμα ο Ντιαμπή ακούγεται μάλλον γιατί κάποιος θα φύγει. Μα ο Βρόντις τι θέση είναι ρε.
16: Παίζει χαφ.
15: Οχτάρι δηλαδή που λέμε.
16: Παίζει ναι.
15: Και τους μπερδεύω πάντοτε με τον ο Κατριτσής χαφ δεν είναι.
16: Το Κατριτσής, αλλά πιο επιθετικός ο Κατριτσής.
15: Κρίμα,
16: σε
15: εδώ
16: σχέση, σε σχέση με τον Βρόντιο, ένας πιο επιθετικό χαβ, άλλος όχι εδώ.
15: Μα πότε θα μιλήσουμε για Μαρόκο, κύριε 198, έχεις απόλυτο δίκιο. Ίσως να πρέπει να κάνουμε μια εκπομπή εντελώς εξειδικευμένη. Θα ξεκινήσουμε με
16: την Καζα... σου πω για το Μαρόκο.
15: Καζαμπλάνκα για να φτάσουμε. Σας το είπαμε κιόλας για το Μαρόκο χθες.
16: Έχω να σου πω ότι αυτό όλο που βλέπεις είναι ένα σχεδιασμό που ξεκίνησε το 2008.
15: Καλά έκανε άνθρωποι. Γιατί άμα τους πιάνουν οι Γάλλοι παίκτες να κάνουν την ίδια ομάδα, δεν καταλαβαίνω.
16: Είναι ένας σχεδιασμός, έτσι, πολυετές σχεδιασμός που επενδύσαν πάρα πολλά λεφτά και βλέπεις τα αποτελέσματα.
15: Και πάμε να παίξουμε τον Καναδά και καταλαβαίνει την τύχη του Καναδά. Δεν χρειάζεται να σου πω εγώ τώρα. Πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε.
17: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 5. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
17: Sport FM στους 95.
18: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.
19: Αθλητική ενημέρωση στις 5 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Δημήτρη Λιμνιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να ενταχθεί στους γαλαζοκίτρινους. Στην Κύπρο αναμένεται επίσης τις επόμενες μέρες και ο Ντανιέλ Μαντσίνι, έτσι ώστε να υπογράψει το νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Πάφος είναι κοντά στην αποκτήση των Μπρίτο και Μπιέλ, ενώ γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λουκάσεν, ο οποίος ζήτησε επίστοση χρόνου. Έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται η πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόπι Ντιαμπή μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι. Γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπρόσωπου τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντζο Ινσίνιε ανακοινώνονται Γκομής και Τσατάκοβιτς. Μεσή θύμα από το κεφάλι ψηλά αρχίζει από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια ήρθε η ανόρθωση με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Παραμένει στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην Ομόνοια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μάιε, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία στις 7 από το Ομόνοια TV η σημερινή προπόνηση. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη, οι διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης των Απόλλωνα ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Όσπολτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Πολύ κοντά στην αποκτήση του Τζόρτι Κιντιγιά βρίσκεται η Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για 32χρονο μέσο που ανήκει στην ελβετική Σενκάλεν.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
19: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 με την Αχτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Την προσοχή της προς τον Κφαρατσχέλια έχει στρέψει η Ρεάλ Μαδρίτης παρά το γεγονός ότι δύσκολα θα τον παραχωρήσει η Παρίς Σεντζερμέν. Και επίσημα ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, ο 27χρονος Πορτογάλος κεντρικός αμυντικός Νταβίτ Κάρμο. Επόμενη ενημέρωση στις 6 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
20: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
21: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
22: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
23: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
22: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
23: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
22: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
23: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας τη CTC Automotive.
24: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
25: Η Alpha Pizza κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
26: Alpha Pizza, καλησπέρα σας.
25: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Alpha Pizza App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Alpha Pizza έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alpha Pizza App.
27: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
28: Φουλ και λίγα λες.
27: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
28: Εγγύηση, τι μου λες.
27: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
28: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά.
27: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
29: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά, μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά, απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά, σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Ζήσε τον παλμό του FIFA World Cup με τα νέα παιχνίδια του McDonald's App. Βρες τον γκρίμι στις εξέδρες. Παίξε μπάλα με τις World Famous Fries. Ετοίμασε παραγγελίες σε χρόνο ρεκόρ και τρέξε για το πιο γρήγορο drive-through challenge. Παίξε καθημερινά, ολοκλήρωσε τις αποστολές και ξεκλείδωσε μοναδικές προσφορές. Μόνο στο McDonald's App.
29: Για στεγάνωση ταρατσών, μη συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από την κορυφαία λύση της Isomat. Isoflex PU510, το 100% αφηδικό πολυουρεθανικό με το χρυσό στη στεγάνωση ταρατσών και με προσδόκιμο χρόνο ζωής τα 25 χρόνια. Από την Isomat, τους ειδικούς στη στεγάνωση για πάνω από 40 χρόνια. Isoflex PU510 από την Isomat και τη Χατζηγιάννης. Το χρυσό στη στεγάνωση.
2: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
4: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
5: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
6: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
7: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
8: My Petrolina App και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλίων της Ευρώπης.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε που λέμε. Μπήκαμε στο β' μήχρονο της εκπομπής Muppet Show. Ακούτε Sport FM 95. Ο Χρήστος Χρυμάκης είναι στα μικρόφωνα. Και άμα θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων στο 2950.
1: Να πω ότι μαζί μας είναι η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Mbps για το σπίτι. WiFi παντού με δωρεάν booster. Πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ. Πακέτο τηλεόρασης για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργια συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99€ το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Ευτυχώς, λέει, τώρα με την πώληση του ΜΑΕ έφυγε ένα άγχος που πάνω μας, αν θα έφευγαν οι παιχταράδες μας. Τι λέτε, λέει, για μόρον στην Ομόνια, αναρωτιέται το 697. Είναι όνομα που ακούγεται γι' αυτό, αλλά.
1: Ομορών.
0: Ομολογώ ότι δεν γνωρίζω αν. Έχει συμβόλαιο με τον Άρη, έφυγε από τον Άρη.
1: Ο Λορέν Μωρόν νομίζω ότι διατηρεί ακόμη συμβόλαιο. Μέχρι το 27.
0: Έχει πολλά χρόνια που είναι εντός στον Άρη, σωστά.
1: Έχει μια τριετία. Βρίσκεται εκεί σταθερά. Σταθερά.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω ιδέα. Δύο email, έξι αναπάντητες, ούτε κυβερνητική να ήταν. Έχει ένα μήνα προσπαθώ να επικοινωνήσω με τα γραφεία της Ομόνιας για το πρόβλημα που αντιμετωπίζω με το account μου στη σελίδα της και κανείς δεν μου ανταποκρίνεται. Λέει 972. Και άντε τώρα να τους βρεις, γιατί περισσότεροι εξ αυτών έχουν. Βρίσκονται πια. Στην Ολλανδία, δεν είναι.
1: Στην Πολωνία.
0: Στην Πολωνία. Βρίσκονται στην Πολωνία. Έχει πάει μεγάλη αποστολή.
1: Ναι, αλλά φαντάζομαι όλο και κάποιος θα είναι στα γραφεία, άρα στο κοιμάσαι τηλεφωνικός.
0: Ναι, ή να βρουν το τηλέφωνο του Παστάφρον και έχεις ένα τηλέφωνο για να μου σάφρουν μετά, να σου λύσει το πρόβλημα σου. Έτσι. Τι θέλεις, Παστάφρον, Μπέρκ ή Σίμω, τι από όλους θες, ποιον από όλους θες. Ή θες να πάρουν τον Μάιο τώρα μάθηκα ζερός και είναι η ομάδα να σου κάνει δουλειά. Εντάξει, πέραν της πλάκας όμως, για 972 καλό θα ήταν αν ακούει κάποιος στην εκπομπή να τον βοηθήσει τον άνθρωπο, γιατί φαίνεται λίγο να είναι αγανακτισμένος. Τώρα, για την ΑΕΡ τα λέγαμε χθες και για τον Ισίγκια και για το ότι είναι ένας μεταγραφικός στόχος. Και στην ΑΕΡ περιμένουν να φύγει αυτός ο μήνας για να αρχίσουν να κάνουν τις ανακοινώσεις τους. Ξέρω εγώ, του Τσαντάκοβιτς, του Γκόμες, του. Όχι του, Καρό, όχι του Καρό. Ο Γκόμες δεν έχει πάει με την αποστολή του Άρη.
1: Ναι. Μα είναι ακριβώς όπως έγινε και με τον Γκόλτσον. Θα πρέπει να τα βρει μαζί με την ομάδα.
0: Τώρα έχει, είναι ανακοινωθεί ο Γκόμες. Άρα. Να βρει και με την ΑΕΛ. Δεν έχει πάει στην αποστολή γιατί τα βρήκε αφού είναι παίξει ΑΕΛ.
1: Ακριβώς.
0: Με τον Άρη δεν έχει πάει ούτε ο Σαρφό. Δεν ξέρω αν θυμάστε ποιος είναι ο Σαρφό. Είναι ένα σκάφ που παίζει στο Ζακάτζι. Την επόμενη χρονιά τον έφερε στον Άρη ο.
1: Είχε δοθεί δανεικό στην ΑΕΣ, επέστρεψε πίσω. Σπιλεύσκι του βγάλει το λάδι την επόμενη χρονιά.
0: Ναι, και μετά τον πήγε μαζί του στη Ρωσία το Σαρφό και επέστρεψε και δεν το θέλει τώρα ο. Πώς το λένε, ο Κακεμπιώτη. Για να μην πάει με την αποστολή, σημαίνει δεν το θέλει. και μας έμεινε ο Σαρφό. Τώρα, αν θα βρεθούν να το δώσουν 100%. Παίκτη που μπορεί να αγωνιστεί, έχω την εντύπωση, σε όλες τις ομάδες της Κύπρου. Κάποιος να σηκώσει το σήμα από το κρεβατούν της σάλατσας και να του πει ποια η δουλειά, γιατί μείναμε τίτσιροι, λέει ο 044, αλλά σε αυτή την φάση δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του. Αντιλαμβάνεσαι πως η πίεση έχει πέσει πάνω τους. Δώστε το τηλέφωνο του.
1: Άλλο Σαρφό, ρε φίλε, άλλο Σαρφό.
0: Μα τι είναι στο Σαρφό που έπιε.
1: Ουσπεκιστάν.
0: Α, είναι στο Ουσπεκιστάν.
1: Στο Ουσπεκιστάν.
0: Είπε την ησυχία του άνθρωπου. Με Σέγγεν, εσύ για με τίποτα έτσι. Δεν.
1: Παίζει για με. Η χώρα τώρα απολαύσε το γεγονό ότι ήταν στο παγκόσμιο κύπελλο.
0: Μάζεψαν καμιά πεντάρα, καμιά τριάρα. Δεν έχω μαζέψει του
1: Ουσπεκιστάν. Ναι. Κάμε με του Πορτογάλου. Είχαν ειρήνη κολάρα που σωστά ακυρώθηκε. Αλλά.
0: Το ανησυχητικό για την Ομόνοια είναι πως σχεδόν ποτέ δεν μπορούμε να κρατήσουμε παίκτες που θέλουμε να συνεχίσουν την ομάδα μας. Αδυνατούμε, είμαστε loser σε αυτό το κομμάτι διαχρονικά, λέει ο 42, και είναι λίγο σκληρός και με την ομάδα του και με τον εαυτό του. Έτσι.
1: Γιατί ρε φίλε, φέτος δεν κράτησε τον Τάνκοβιτς.
0: Τον Τάνκοβιτς, τον. Όχι πολύ, αλήθεια.
1: Έτρεξε να ανανεώσει τον Ευάντρο. Ανανέωσε τον Νωρί.
0: Τον Ευάντρο, τον Κουλυμπαλή ανανέωσε.
1: Τον Κουλυμπαλή ανανέωσε.
0: Πήγε και πήρε τον.
1: Άσε, γιατί μιλάει για αυτό που είναι στην ομάδα, και ανανεώσα.
0: Ναι. 18% μειωμένο το συμβόλαιο του Ντάνιελ που καθοριστικό ρόλο να μείνει έπαιξε η οικογένειά του ή η σύζυγός του. Επίσης αγόρασα σπίτι. Πού είναι αυτό? Στο Παρίσι, είναι ο Μονπαρνές. Δεν ξέρω, εκεί η Λευκοσία.
1: Εσύ η Γέρκυρα, ξέρω εγώ.
0: Κύριε 656, εγώ είμαι αγιογράφητος όσον αφορά η Λευκοσία. Βοήθησε με. Το μοναδικό Μονπαρνές που ξέρω είναι στο Παρίσι. Δεν είναι. Το Ζακάτζι είναι ζώνη Σέγγεν, λέει, πώς επήγε το Ζακάτζι.
1: Το Ζακάτζι.
0: Ο Μπέρ, γιατί δεν πήρε τον Πολωνό στην Πολωνία, γιατί δεν τον υπολογίζει, ρε 303, τι, γιατί δεν τον πήρε, ας πούμε. Δεν... το ξέχασε.
1: Μα αφού βγάζω. Αυτό μου βγαίνει προς τα έξω είναι ότι δεν έχει δείξει την απαραίτητη βελτίωση ο ποδοσφαιριστής.
0: Καλά, ρε, μα γιατί ξέρει το μόνο παρνέζει στην Εγκομινέζη, ας πούμε.
1: Όχι.
0: Μα είσαι τελικά που η Λευκοσία ξένη, ρε.
1: Ναι.
0: Αν πάει, θέλει να κιόσει ο Δεδρέα, το λέμε σανό, να σου δώκουμε, ρε, έχουμε πάρει, θα βάλουμε
1: όχι,
0: μέσα.
1: Όχι, καθόλου είναι.
0: Έχουμε τα μήνα στασιά σου, λέει, διαβατήριο, να πιάσει. Να δυσκολευτεί. Είναι, είναι περιοχή της Λευκοσίας, είναι περιοχή της Λευκοσίας, ας πούμε, μου πάρει.
1: Άμα υπολογίζεις το πρώτο, να καταλάβεις γιατί δεν το ξέρω.
0: Καλά, και εγώ δεν ξέρω, δηλαδή, που, το, που πέφτει το γαλόιρι, ρε, μάκι.
1: Ναι,
0: θα ταιριάζει πολύ ο Γιώβετης στο Αποέλ, παντού θα ταιριάζει. Έλεος, ας πούμε, ρε μάγκη, που είδαμε λίγο, ρε κουμπάρε. Όπως και να έχει, πρέπει να σου περνά του ψήνει, αν είσαι ψυχρός, σαν και ο παίχτης, λέμε εδώ. Άλλο μας λέει, εντάξει, παιδιά, δεν το κάνουμε εκτιματολογίο. Είναι το τεράστιο τετράγωνο λόφο στην έγκομη Μακεδονία.
1: Okay.
0: Και το λέει, Μον Παρνά, ε. Μήπως είχε και Μον Μάρτρι, τίποτα σα κόβει, είχα στην πρωτεύουσα. Ήγανα, ξέρω εγώ, η Ομόνοια τι χρειάζεται στο κέντρο. Αν μην με βάζει, σήμερα διάβασα από ΕΛ. Άμα θέλει, ρώταμε για από ΕΛ, ρώταμε για ΕΛ, ρώταμε για Απόλλωνα, ρώταμε για ΑΕΚ. Την Ομόνοια την έχουμε αφήσει λίγο πίσω για να δούμε πώς θα διαμορφωθεί και το ρόστερ. Μας έχουν μπερδέψει, γι' αυτό δεν είναι.
1: Ναι. Ναι, κατάλαβα τώρα την περιοχή. Ξέρουμε και άτομα που μένουν και
0: άνθρωποι.
1: Ξέρουμε και άτομα που
0: μένουν. Ξέρουμε και άτομα, αλλά είπαμε στο Ιωμόν Παρνάτσιο Ματσίνη, γιατί μας δεν το ξέρεις. Ξέρω εγώ, ρε άμα δεν μου. Όπως, ο Μπερκ, άλλος εδώ λέει, το, άλλο για το Ζακάτσι, είναι και η Κόπεκη.
1: Πίσω, άμα μας είπε ο λόφος στην έγκομη Μαγεδονία, είναι σαν πίσω από την Κόπ.
0: Οκ. Και τι δηλαδή, ήρθε ο Ματσίνης στην Κύπρο και αποφάσισε να επενδύσει στη Λευκοσία, έγκυρε 656, δηλαδή δεν είναι. Δεν...
1: μπορεί ρε, η οικογένειά του ράμε, να την ήβραν ράμε, να...
0: Τι, στη Λευκοσία τη βρήκαν, ας πούμε, συνήθως οι ξένοι ψάχνουν θάλασσες, έτσι πράγματα, αυτό λέω, ας πούμε. Mm-hmm. Στη Λευκοσία έχουμε πύλη Πάφου, πύλη Λεμεσού και πύλη του Βραδεμβούργου. Μήπως έχετε γιγανά από στο Λοπέτρο, αφού έχετε τόσες πολλές πύλες. Να φύγει, να φεύγει ο ΜΑΕΚ, η μόνη ελπίδα του Μονιάτη να είναι ότι πρόκειται...
1: Για γόλπα το ίδιο, για να γλιτώσει την προετοιμασία, τι λες.
0: Γιατί έμπαιγε μέσα τον Μπακούρα ή ο άλλος ο Παπαγκίτα, που πάντα έκλειε, υπόγραφε 31 Αυγούστου. Πώς δεν ξέρουμε που τα κοντοβάθηκια, ρε, 698 περιπέζεις, μα δεν έχουν πάρει. Παλαιότερα έχει πολλούς βατράκους τα κοντοβάθηκια, ξέρεις. Άσε τώρα που είναι μισό εκατομμύριο τα 37 το οικοπεδό. Το Σαν Ντεκλέρ τουλάχιστον, ξέρετε που είναι. Το Σαν Ντεκλέρ. Ρε, άι στο καλό, τα λεμπά. Μον Παρνάς είναι και ένα. Α, οκ, okay, εντάξει.
1: Εντάξει,
0: ρε, μάλλον θα είναι και εστιατόριο. Εντάξει, δεν είναι διεθνή ονομασία που ξέρω να καταλάβει. Δεν... τέλος πάντων, μεγάλη επιτυχία του Μαντσίνη η παραμονή για τον κύριο Χάρη. Έχει χαθεί ο κύριος Χάρης, έτσι.
1: Εντάξει, έχει χαθεί.
0: Τώρα, ναι, αλλά με συγχωρείς, εγώ είμαι από ελίστα.

0: Εμείς ξεχνάς ότι είναι σε μια φάση στην οποία έρχονται έσοδα αυτή τη στιγμή.
1: Δηλαδή, από πού και ως πού.
0: Από τα διαρκείας, τι από πού και ως πού.
1: Εντάξει,
0: ενώ για να κινηθείς τώρα μες το καλοκαίρι και λοιπά, με αντιλαμβάνεσαι ότι...
1: πώς να κινηθείς δηλαδή, καταρχήν για κλείσει το Ματσίνι δεν είσαι cash flow. Θέλεις να εξασφαλίσεις ότι στον χρόνο σου να είσαι στο συμβόλαιο του Ματσίνι.
0: Έχεις κλείσει όμως ένα budget, το οποίο έχεις πει ότι το budget μου θα είναι στο τάδε, στο χι ποσό. Στο χι ποσό.
1: Ναι.
0: Εντάξει, άρα...
1: Okay, αυτό λέω, ποιος ορίζει τον budget. Και ποιος θα το εκπληρώσει τον budget. Κύριος Χάρης, αυτό, με μια απλή ερώτηση.
0: Και σου λέω, αυτή τη στιγμή ο Χάρης ορίζει, αλλά ενημερώνει για κάθε τι και την πλευρά.
1: Ναι, αλλά βάλουν λίγο μαλλούν οι άλλοι. Ή περιμένουμε να δούμε ένα πολύ τα βιβλία, ας πούμε.
0: Νομίζω, δεν μπορώ να σου πω σαν πληροφορία, με το τι καταλαβαίνω είναι ότι κάτι μπαίνει, ρε παιδί μου.
1: Ότι τσοντάρουν δηλαδή.
0: Κάτι μπαίνει. Σε κοντάρουν. Έτσι καταλαβαίνω, έτσι καταλαβαίνω. Δεν είναι πληροφορία, ούτε
1: δεν είναι
0: το μεταφέρω.
1: Πού να ξέρω που είναι ο Kevin Lanfranc 788, τι είμαστε, ας πούμε.
0: Μπορεί να στην ID, ρε φίλε. Από την ID ο Kevin Lanfranc ήταν αρχηγός της ID.
1: Ναι, μάλιστα, το ξέρω, ναι.
0: Και μάλιστα όταν ήταν να παίξει ένα φιλικό η ID μαζί με την Αργεντινή, φάση είναι ότι δεν ήθελε να πάει.
1: Lanfranc Dosa, ρε, ήταν πολλά σπουδαίο. Σάντε Μαγκλέ, σπουδαίο κεντρικό αμυντικό δίδυμο της ΑΕΛ. Καλησπέρα, λέει. Έχουν ανανεωθεί επίσης πρόωρα και Κίτσος και Ανδρέου. Μην εθελοτυφλούμε. Όλοι περιμέναμε ότι θα φύγει ο Μαέ, λέει ο 336.
0: Ας σου πει κάποιος ότι μέσα στο πίσω μέρος του μυαλού δεν υπήρχε ότι θα έρθει η πρόταση για τον Μαέ.
1: Κύριε 514, το λέμε τουλάχιστον δύο φορές την εβδομάδα για το δεξί μπακ που θέλει ο Μόνια. Ότι πρόκειται για ένα πολύ σπουδαίο παίχτη. Ότι έχουμε ακούσει τα καλύτερα λόγια. Μας το πανάθρωποι ασχολούνται πάρα πολύ με την αγορά και πολύ σοβαρές πηγές. Αυτό. Πώς το λένε, Κοκριτσάνι. Καρνίτσι. Ποιος απλώνει το λάδι στο βρίζα, λέει.
0: Ποιος
1: απλώνει ο λάδι στο βρίζα. Πεθύμισα όμως λίγο, ξέρεις, λίγο χάρη, λίγο τα πεθύμισα όλα αυτά. Μον Παρνάς είναι ύψωμα στην έγκο. Εντάξει, τα είπαμε, παιδιά, δεν χρειάζεται. Άποψη για Λιμιό, είπαμε ότι μάλλον θα είναι το δεξί μπαχάφ. Εμένα ξαναλέω, μου θυμίζει Μασούρα, χωρίς να έχω.
0: Είναι, πρόσεξε.
1: Ένα επιθετικό μπακ, ας πούμε.
0: Ωραία, θες να σου πω τα χαρακτηριστικά του, ταχύτητα. Τα εκρηκτικότητα. Mm-hmm. Πάει στο. Όντα Βραζιλιάνο, εσύ το ημανό.
1: Α, ναι, είναι και Βραζιλιάνο. Ναι,
0: ναι, μισό Βραζιλιάνο.
1: Ναι. Το Λιμνιό είναι η μάνα του Βραζιλιάνου, μάλλον. Γιατί το Λιμνιό δεν παραπέμπει.
0: Ο παπά του ήταν ποδοσφαιριστή τη Νίκη Βόλου. Είχε πάει ένα ταξίδι στη Βραζιλία. Γνώρισε τη μάμα του Λιμνιού. Ναι. Ήρθαν στην.
1: Εμεί δεν τα είχαμε γωνιά του Αϊνικόλα. Με πάρει ο. Ναι, συγγνώμη.
0: Μια πίσω στο Βόλο.
1: Μια έκρηξη, σχολεύτηκα να. Ναι.
0: Το Δημήτρη είναι αγάπη, νομίζω. Την αδερφή του.
1: Ναι. Α, είναι και αγάπη με στη μέση.
0: Και όλοι λένε, οι προπονητές του, ξέρω όταν ήταν μικρός και λοιπά, έλεγαν ότι ξεχώριζε πολύ μικρός μέσα στις ακαδημίες. Είχε λέει τον Βραζιλιάνι μέσα του.
1: Στην Ελλάδα λες ξεχώριζε, ναι, ναι, ναι, ναι. Στη Βραζιλία.
0: Στην Ελλάδα, ρε.
1: Α, okay,
0: στην Ελλάδα, ναι. Αφού Ελλάδα μεγάλωσε.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Θεωρείται εφικτό τον Λιβάγια και Κάστανο στην Ομόνια. Του Κάστανο, ναι, για Λιβάγια δεν έχω ιδέα. Δεν...
0: Ναι, 759, ναι.
1: Ένα εδώ λέει Μον Παρνά στη Θεσσαλονίκη. Αν είναι και το Μον Παρνά στη Θεσσαλονίκη, είναι στα παλαιά σφαγεία 19 χρονών. Πήρα το βάπτισμα του πυρό, λέει ένα εδώ. Έδωσα, όταν λες το βάπτισμα του πυρό, λέει τι εννοεί, κύριε.
0: Τι ακριβώ.
1: Δεξίνησε μαζί στα 19, πήρε το βάπτισμα του πυρό σε ποιον κομμάτι, α πούμε. Έδωσαν κίνητρα ότι όσοι βοήθησαν σε αυτό το διάστημα θα πάρουν και ένα είδος μετοχών στη νέα εταιρεία. Άρα όσοι έδιναν χωρίς ανταλλάγμα. Το χασά.
0: Χωρίς ανταλλάγμα τόσα χρόνια δεν βοηθούσαν Γκράντε Μάκη ή άλλος πώς. Πλέον έχουν ένα ανταλλάγμα ότι στη νέα εταιρεία ενάχουν κάποιες μετοχές τύπου Α2. Okay.
1: Τώρα λέει σίγουρα ο στόχος δεν είναι είσοδος στο Champions League. Αυτό είναι κατανοητό. Σίγουρα ο στόχος δεν είναι είσοδος στο Champions League. Αυτό είναι κατανοητό. Το θέμα είναι το καθαρό κέρδος. Μέτρησε τα κουκιά του ο Θείος και είπε να πάει στα σίγουρα 4 εκατομμύρια παρά να περιμένει μήπως και μπει.
0: Ειδικά ο Σιγηνός που είναι. Δεν μέτρησε τα κουκιά.
1: Καλά, ρε 92 τώρα.
0: Δεν είπε, ωραία. Α πουλήσω τον Μπαέ τώρα γιατί να βγάλω περισσότερα έτσι σχέδιο. Δεν το είπε αυτό.
1: Ναι, ρε,
0: όταν έρχεται ο Μπαέ, σου λέει. Εγώ θέλω επίσης να πάω, γιατί η πρόταση που έχω

0: είναι τέτοια. Όταν πήγε στο τραπεζίδιο διαπραγματεύσεων για να ανανεώσει τον ΜΑΕ, και βλέπετε και τη στάση του ποδοσφαιριστή, σε κάποια φάση πρέπει να κάνει
1: να πάρει την
0: απόφαση. Το βέλτιστο δυνατό υπό τι συνθήκε και τι περιστάσει που έχει μπροστά σου.
1: Ναι.
0: Ήρθε μια τέτοια πρόταση.
1: Και εγώ νομίζω ότι δικαιολογεί το Παπασταύρου που δεν είναι, ας πούμε. Όχι, ξενερώνει, λες ρε, δεν γίνεται, το καταλαβαίνω. Αλλά άμα το δει ψυχρά, επαγγελματικά, επιχειρηματικά, ποδοσφαιρικά, που έτσι πρέπει να το βλέπει, δυστυχώ, ήταν μια σούπερ κίνηση αυτή που έγινε. Όπως και όσο ξενέρωμα κι αν έχει νιώσει από χθε, ας πούμε, που άκουσε ότι φεύγει και πάει στο Μεξικό, στην Γουαδαλαχάρα ή δεν ξέρω και εγώ πού.
0: Στην Αγλαντζά στο Μεξικό.
1: Ναι, μπράβο, στον Αγλαντζά του Μεξικού. Σωστά, σε ευχαριστώ για το. Ένιωθα ότι οι προφητείες του Αγίου εκπληρώθηκαν μέσω. Δεν που μάθει εσύ, κύριε Τρόσα, τα τέσσερα. Τι έγινε δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Τέλος πάντων, αυτό είδε ότι εκπληρώθηκαν οι προφητείες του Αγίου Παΐσιου. Είναι ο καθένας και πώς τη βλέπει, δεν. Όμως, πέραν της πλάκας, θα πρέπει κάποτε και σοβαρά κάποιος να μιλήσει για το. Για την ορθότητα της κίνησης με ΜΑΕ. Το κακό είναι όμως ότι έρχεται να δέσει με άλλα γεγονότα, ας πούμε, που έρχονται και από το παρελθόν, ότι ξέρεις, είμαστε λίγο κοινικοί, είμαστε λίγο ψυχροί.
0: Όχι, αν θέλεις μπορώ όμως να σου κάνω μια διαφορετική ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού ξέρεις ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα και βλέπεις το τι, πού πηγαίνει το όλο θέμα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, θέμα. Γιατί με τον ΜΑΕ συζήτησες και πιο πριν. Mm-hmm. Και λοιπά, είναι κάτι το οποίο μπορείς να μου πεις ήρθε την Παρασκευή και μείναμε όλοι
1: ναι.
0: Τάβλα.
1: Πες ήρθε
0: το σεμένο γιατί δεν έκανα έτσι.
1: Γιατί δεν το πολέμησαν, γιατί δεν το πάλεψαν.
0: Ακόμα περισσότερο.
1: Ναι, έλα μου, ναι. Γιατί παραδέχτηκε ο κ. Παπασταύρου ότι δεν το πάλεψαν. Ο ίδιος το είπε, δεν το λέω εγώ.
0: Ναι.
1: Ότι δεν το πολύ πάλεψαν για το σεμένο.
0: Ναι. Αν είναι, ξέρω ότι σε κάποια φάση μπορεί να χάσω τον ΜΑΕ, θα ήθελα να. Θα μπορούσα να το μετριάζω αν...
1: Ναι, σωστό είναι αυτό που λες. Και 100% είναι αυτό που έγραψα και το εννοώ και νομίζω ότι πάρα πολλοί από εσάς το υιοθετούν. Ή μάλλον θα το έχετε σκεφτεί και εσείς από μόνοι σας. Ότι χωρίς το ΜΑΕ και το ΣΕΜΕΔΟ πας να διεκδικήσεις την είσοδό σου στους ομίλους του Champions League, στο Link Face, ως διαφορετική ομάδα, τέλος. Τέλος.
0: Ναι.
1: Από τη στιγμή που έκανα πρόταση του ΜΑΕ και δεν ανανέωσε, καλά έκανε, λέει, και τον πούλησε, γιατί θα έπαιζε τη νέα χρονιά και θα έβγαζε πάλι μάτια και από το Γιουνάρι και μετά θα μας έλεγε αντίο και θα μέναμε με τα δύο χίλια καμένα, λέει, 695. Άλλος λέει εδώ δεν θεωρείται ότι έπαιξε ρόλο στον αποκλεισμό της Ολλανδίας ότι ο Χόρνη.
0: Ναι.
1: Ότι ο Χόρ.
0: Χόρ.
1: Της ΑΕΚ ο Χόρ.
0: Ναι.
1: Α, ναι, ρε, έχουν πάρει 7-30. Έμαχεις πάλι με ο Χόρ και ο Λαμπετήρε, δε, Λαμπετήρε. Ότι ο Χόρν βρισκόταν στο δοξασμένα 737. Είμαστε άρρωστος ώρες ώρες, πραγματικά δηλαδή.
0: Ερέσει όμως
1: η πιο ακριβή.
0: Είδες τις διαδικασίες στο πέναλτι?
1: Όχι, δεν είδα.
0: Στα δύο παιχνίδια?
1: Όχι, δεν είδα, γιατί έκλαια από εδώ, έκλαια από τα νεύρα.
0: Αξίζει να τις δεις, δηλαδή έχεις πέναλτι το οποίο λαλείς έχει γίνεται να είσαι τόσο άτυχος, ρε παιδί μου.
1: Δεν, έλα ρε εσύ τώρα, ποια τύχη, ας πούμε, για τη Γερμανία, λες, για τη Ολλανδία.
0: Για τον τερματοφύλακα μου πέφτει σωστά, παίρνει την μπάλα και ο τρόπος που φεύγει η μπάλα χτυπάει πάνω στα πόδια και καταλήγει μέσα στα δίχτυα. Τώρα να σου δείξω μετά βίντεο. Να σου δείξω μετά το βίντεο.
1: Η πιο άτυχη στιγμή πέναλτι που θυμάμαι ήταν του Ταφαρέλ, Γαλλία-Βραζιλία, 1986. Χτυπά το πέναλτι, όχι, δεν θυμάμαι. Η μπάλα χτυπά στο δοκάρι και στην επιστροφή.
0: Χτυπά πάνω στην πλάτη του τερματοφύλακα και καταλήγει.
1: Έκλαιγε όλος ο πλανήτης με εκείνον τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Το θέμα τι πρόταση έκανε η Ομόνοια στο ΜΑΕ, θεωρώ ότι τίποτε κάτω από 600.000 ήταν λάθος, 1948, και αυτός βάζει μια δική του άποψη. Ο παδικά on the side δεν είναι καλό για το πρωτάθλημα που μας έχασε τρεις παιχταράδες, σε μένο ΜΑΕ και Τσένσι, ωραίος, 828, σε πάω.
0: Αχ, αλλά ταυτόχρονα. Ναι.
1: Το θέμα είναι αν σου έλεγα 2 χρόνια το Σεμέδο ή 4 χρόνια το Μοτνό, ποιον θα επέλεγες μέσα στην ομάδα.
0: Α, σου έλεγα 2 χρόνια.
1: 2 χρόνια τον Σεμέδο, ρε φίλε. Εννοούμενο ότι δεν έχουμε δει τον Μότνο. Τι άσου πω, ας πούμε.
0: Μα θα μπορούσα να έχω και τους δύο. Και να προετοιμάζω το έδαφο, να γίνει. Να έρθει η βάση όπου ο Μότνο να προσπεράσει τον Σεμέδο.
1: Sorry, λέει, πω στα 19 μου ξαθάμα.

0: Γιάννη Γαλανίχα δει. Α, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ο πρόεδρος θα ήταν ικανός να κάνει αντιπρόταση στον ΜΑΕ 2 εκατομμύρια το χρόνο για να μπει ο Μίλος και ύστερα να έρθει να παίρνει ως
0: τη χαρά. Παιδιά, είναι κάποιοι που θέλουν αυτό το μοντέλο. Πρόδρομο είναι κάποιοι που δυσκολεύονται να προσαρμοστούν με το μοντέλο Παπασταύρου, που είναι αυστηρά δημοσιο... είναι αυστηρά προσιλωμένο, ας πούμε, στην οικονομική σύνεση. Είναι σχεδόν, ποια είναι η λέξη που χρησιμοποιήσαμε πέρσι, όχι λουθριανός, καλβινιστικό, ας πούμε, το μοντέλο. Είναι ακραία, ας πούμε, βασική προτεραιότητα η εφαρμογή, ας πούμε, των οικονομικών προϋπολογισμών. Πρέπει να προσαρμοστείτε. Αν με ρωτάς, μ' αρέσει πολύ περισσότερο από το μοντέλο προδρόμου, που είναι πιο κυπριακό, είναι πιο κοντά στην ιδιοσυγκρασία μας. Έτσι έχει ζήσει η Κύπρος ολόκληρη για πολλές δεκαετίες και πολλές γενιές. Έχουν μεγαλώσει με αυτό το μοντέλο, αλλά δυστυχώς, και το λέω και το εννοώ, δεν πας πουθενά με τέτοια νοοτροπία. Ο Παπασταύρου είναι ο Καραπατάκης με περισσότερα λεφτά. Έχουν πολλές ομοιότητες, ναι. Θα καλύψει το κενό Τασάρας, λέει ο 198. Χατζηγιοβάννης.
1: Ναι.
0: Θεωρείς μπορεί να αντικατασταθεί επάξια ο ΜΑΕ? Ο Μπέρτο ξέρει αυτό ή κανείς άλλος, κύριε?
1: Και νομίζω ότι στην όλη συζήτηση πρέπει να... Είναι αυτόν καθ' αυτό να σκεφτείς ότι πρέπει να φέρω έναν παίχτη να μου κάνει ακριβώς την ίδια δουλειά με τον ΜΑΕ. Εντάξει.
0: Ναι. Νομίζω όμως ότι δύσκολο θα συμβεί αυτό, γιατί ήταν μακρά ο πιο επιδραστικός παίχτης που είχε η Ομόνοια.
1: Αυτό σου λέω ότι...
0: Και νομίζω, με συγχωρείτε Μάκη, ότι το πήρε περίπατο η Ομόνοια λόγω ΜΑΕ. Λόγω και ΜΑΕ. Ήταν ο λόγος που το κάνει περίπατο. Θα το περνάν, αλλά όχι με τον τρόπο που το πήρα.
1: Ποιες ήταν οι πιο ακριβές μεταγραφές που έφυγαν από την Κύπρο?
0: Είναι πολλές, τώρα μην πούμε στην ιστορία.
1: Οι πιο ακριβές είναι δύο με το ίδιο όνομα.
0: Ο Σάλαϊ και ο Σάλαϊ.
1: Ο Σάλαϊ και ο Σάλαϊ. Ο Σάλαϊ στη Γερμανία ήταν η πιο ακριβή και ο Σάλαϊ στην Τουρκία η δεύτερη.
0: Είναι αρκετά τα μηνύματα. Πώς θα πήγε ο Σάλαϊ στη Γερμανία, 4 κάτι?
1: Σχεδόν, ναι, ναι.
0: Ναι, αλλά επέτρεψε μοναχογελίες αμφιβολίες.
1: Έχει σημασία και πού πουλάς, ρε Χρήστο.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Και από πού είσαι και από και πού πουλάς.
0: Ναι. Με τους παιχταράδες που φέρνει δοξασμένη η Ερυθρόλευκη Ασπίδα του 48, θα πιάσει εύκολα τον Τάπολη, θα είναι δύσκολο, λέει ο 436. Και σε αυτό το σημείο, πριν πάμε στο διάλειμμα, απλά να συμμεριστώ τον προβληματισμό με τον φίλο, ότι πρέπει να βρουν ριάγια για ο χρόνο, κύριε. Καταξήθηκε. Κύριε... Αυτό είναι το μοναδικό πρόβλημα που έχει η Σαλαμίνα. Επιστρέφουμε.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες, ηλικίας 50 έως 60 ετών, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ. Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
4: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Η Καθημερινή. Ενημέρωση χωρίς όρυβο.
5: Ο γαστρονόμος Κύπρου τιμά τους ανθρώπους της καμένης γης της Λεμεσού και στηρίζει την αναγέννηση των κοινοτήτων της περιοχής. Την 3η 30 Ιουνίου στις 7.30 το βράδυ σας προσκαλούμε στο Βουνί Λεμεσού στο πρώτο φεστιβάλ γαστρονόμου. Ελάτε να στηρίξουμε μαζί τους παραγωγούς, τους μικροπολιτές και τις τοπικές κοινότητες που κράτησαν τον τόπο ζωντανό και συνεχίζουν να δημιουργούν με δύναμη και αισιοδοξία. Στις 30 Ιουνίου το Βουνί στέλνει μήνυμα ελπίδας. Η ζωή και η φύση νικούν τη φωτιά. Μέγας υποστηρικτής Τράπεζα Κύπρου. Υποστηρικτής πολιτισμού Allwin. Υποστηρικτής Κυπρίων παραγωγών Καταστήματα Σκλαβενίτης. Υποστηρικτής βιώσιμης ανάπτυξης Epic. Πρώτο φεστιβάλ γεύσης και παράδοσης γαστρονόμου στο Βουνί Λεμεσού. Ο τόπος μας, οι άνθρωποι του.
6: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group. Τι κοινό έχουν οι επαγγελματίες στην εστίαση, στη φιλοξενία και στην μεταπόληση? Όλοι αναζητούν ένα συνεργάτη που τους καταλαβαίνει, προσφέροντάς τους ποικιλία, διαθεσιμότητα και πραγματικά καλές τιμές. Και πού θα τα βρεις όλα αυτά? Μα φυσικά στα καταστήματα Best Value για επαγγελματίες. Χωρίς περιορισμούς στις ποσότητες, με χιλιάδες κωδικούς προϊόντων και με ασυναγώνιστες τιμές. Και τώρα ακόμη πιο κοντά σου. Στη Λεμεσό και πλέον και στη Λευκοσία. Πέρασε από το νέο μας κατάστημα Κάμπου 41 στον Στρόβολο και βρες ό,τι χρειάζεται η επιχείρησή σου.
7: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Πριν 3 χρόνια δούλευα ως κυπουρός. Κουραζόμουν, αλλά συνέχιζα όπως όλοι μας. Ξαφνικά το σώμα μου σταμάτησε να με ακούει. Μία αιμορραγία στον εγκέφαλο είπαν. Και όλα άλλαξαν. Νόμιζα ότι τελείωσαν όλα. Όμως είχα φροντίσει. Είχα την ασφάλειά μου. Αυτή μου έδωσε το χρόνο να γίνω καλά. Να σπουδάσω, να κάνω μία νέα αρχή. Σήμερα δουλεύω σε ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας. Και όλα αυτά χάρη στον άνθρωπο της Eurolife που είχα δίπλα μου. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις της ζωής μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
8: Η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κορυφώνεται με ουσιαστικό έργο. Με συμφωνίες και αποφάσεις που ενισχύουν πολίτες και κράτη. Πρόσβαση σε κρίσιμα φάρμακα, συντονισμό συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης, ενίσχυση των παραγωγών αγροτικών προϊόντων, εφαρμογή του προγράμματος SAFE για την άμυνα και την ασφάλεια, νέο κανονισμό για επιστροφή παράνομων υπηκόων τρίτων χωρών, βήματα προόδου στη διεύρυνση και τη μεγαλύτερη αναθεώρηση της Τελωνιακής Ένωσης που έγινε ποτέ. Με συλλογική αντιμετώπιση των προκλήσεων, οι λύσεις είναι πιο αποτελεσματικές. Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μια αυτόνομη ένωση. Ανοιχτή στον κόσμο.
9: Ελαστικά Yokohama. Το αυθεντικό χαρακτηριστικό ασφάλειας. Το κινούμενο μέρος που κινεί και τα 2.000 μέρη. Ελαστικά Yokohama. Ο έμπιστος συγκυβερνήτης που θα σε μεταφέρει με ασφάλεια. Δεν είναι ένα οποιοδήποτε ελαστικό, είναι ένα Yokohama. Θα μας βρείτε στο 25579844 και στο 22513405. Σε Λεμεσό, Λευκοσία, Λάρνακα, Πάφο και σε επιλεγμένους συνεργάτες.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28 τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά 600 γραμμάρια από 5,79 τώρα 4,99. Μλέκπολ μοζαρέλα 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Link Long Tires για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα.
11: Δευτερίδα τσίρκολη, πρώτη φορά βλέπω.
12: Γιατί το λες αυτό?
11: Που πας έτσι με τις καραμούζες, τα κομφετή και τα σημαίακια. Τι έχουμε πάρτι?
12: Έχουμε αγώνα και θέλω να τους μπουστάρω.
11: Δεν σε χρειάζονται, έχουν την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet ζεις το παγκόσμιο με ενίσχυση απόδοση στο ACA Boost έως 250% και στο Bet Builder Boost έως 50% και σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις στα έτοιμα δελτία pre-builds σε live και pre-live. Novibet, όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής, ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
14: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε τον μάστερ των στημένων φάσεων David Beckham, τον Lamine The Dream Yamal, τον μάγο του γηπέδου Ronaldinho, τον Messier Thierry Henry με το ξεπέραστο στυλ του, τον Son Nice One Sonny Heung-min και κάτω από τα δοκάρια, δειμένο στα μοβ, ο Γκρίμις. Απόκτησε ένα από τα 6 θρυλικά ποτήρια με κάθε FIFA World Cup Me. Διαθέσιμο για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
2: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
15: Be Mappe Show σας προσφέρει η Epic. Everyone, τα
16: πάντα εσύ. Fiber 5 Gbps, Wi-Fi Booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
0: Μπήκαμε ήπια με το τελευταίο κάρτο της εκπομπής, Mafia Show, στο 2950. Αν θέλετε, επικοινωνείτε μαζί μας μέσω γραπτών μηνυμάτων και ο Χρήστος μαζί με το Μάκη είναι στα μικρόφωνα.
1: Μαζί μας είναι και η Epic με το Epic One, το οποίο τα έχει όλα. Fiber Internet 5 Gbps για το σπίτι, Wi-Fi παντού με δωρεάν booster, πλάνο 5G Unlimited Max για να μην κολλάς ποτέ, και το τηλεόραση για full ψυχαγωγία και δυνατότητα καινούργιας συσκευής με δόσεις. Και όλα αυτά με μόνο 39,99 € το μήνα. Αυτό είναι το Epic One.
0: Κύριε 983, μόνο το σεβασμό, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει λίγο να μάθουμε και γενικότερα και ως πολίτες και ως οπαδοί και δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά νομίζω ότι πρέπει να διαχειριζόμαστε λίγο τα συναισθήματά μας. Δεν γίνεται να λες η συμμετοχή της Ομονίας αυτό που γράφεις, ότι δεν γίνεται να χτίζεις και να χαλάς την επόμενη χρονιά. Δεν χάλασε το χτίσμα της Ομονίας. Ναι, μεν έφυγαν, ας πούμε, δυο καναπέδες, αλλά αν και παίζουν το σπίτι.
1: Υπάρχουν τόσα.
0: Δηλαδή, μην είστε και ακραίοι, ρε, εσύ, ας πούμε. Τι γκρέμισε, αφού όλη η ομάδα σχεδόν για μέρε.
1: Δεν είναι τόσο η φυγή του Μαέ, αλλά ο τρόπος και ο χρόνος. Τον κατέβασαν από το αεροπλάνο. Πάμε προετοιμασία με έναν επιθετικό.
0: Δεν τον κατέβασε. Είδε που σου λέω υπερβολές, ας πούμε. Τον κατέβασε. Μα και ο χρόνος του φόρου είναι πια τώρα.
1: Ο Κακουλής δεν είναι καν στην προετοιμασία. Αύριο τραυματίζεται. Τι γίνεται? Και έχασες από την Καϊράτ, σημαίνει 1,5 εκατομμύριο πιο λίγα από το να προχωρήσουμε. Αυτά για τους οικονομολόγους. Βάλε και το ότι κινούνται σαν δύο μίχλες στις προσθήκες. Είναι δύο ανάσες μακριά, είναι μια ανάσα μακριά. Βάλε και τα λεφτά για τον νέο επιθετικό. Είμαστε στα ίσα ίσα. Κάπως έτσι.
0: Μα πού τι σκεφάζεις τώρα?
1: Προσπάθησα να σκεφάσω το μήνα το 912, αλλά...
0: Μια χαρά είναι το μοντέλο της Ομόνιας επί Παπασταύρου, να μην μου βρουν καθόλου οπαδί της, έστω και αν δεν πάει καλά, τόσο καλά φέτος η χρονιά όπως και πέρσι, λέει.
1: Ρωτήστε μας και εμάς τους δύσμηρους τους ορθωσιάδες συμπληρώνει, πώς νιώθουμε και πώς περνάμε.
0: Δηλαδή, αν φύγει ο Χάλαν και ο Μαρμούς από εσύ, τι περιμένεις να μην διαμαρτυρηθούν οι οπαδί της? Σου έχω πει εγώ το αντίθετο, ρίζω 860, ίσα-ίσα, αυτό γράφαμε χθες. Ότι υπάρχει το απόλυτο ξενέρωμα. Αλλά άμα φύγει ο Χάλαν και ο Μαρμούς από τη City, θα πεταχτεί ο, ξέρω εγώ, που το Μον Παρνάς του Μάντσεστερ κάποιο και να πει γκρεμίστηκε ότι χτίσαμε.
1: Και το City Group.
0: Καταλάβεις άλλη διαφορά.
1: Και το City Group σκέφτεται μόνο την Μούγκαν του.
0: Ναι, και το City Group έτσι είναι άτομα γαρέζει σαν λέει εκείνο πιάει, ας πούμε. Καταλάβες. Σου έχω πει να μην ξενερώσεις, αφού σου το γράψα χθες κιόλας.
1: Τι έχει μείνει δηλαδή, ρωτά μέσα, στο σπίτι?
0: Άντε, θα σου έλεγα τι έχει μείνει. Μείναν τρεις κολόνες, ρε φιλέ, και γυρεύκω εν κάποιον να τους καταφύσεις. Ξέρεις κανένα? Ένας εδώ λέει...
1: Τελικά ανεβάζει τον μπάτζετ?
0: Αυτό είναι μια καλή ερώτηση. Είναι τα πως τώρα λέει ο παρέα, σαν πάτζο ευκήγαμε και οικονομικά ζημιωμένοι, μου βουλήσαμε τον Μαέμι, τα νομίσαμε. Ναι, ξέρεις, είναι ωραίο και καλά κάνετε και ξενερώνετε και καλά κάνετε και το συζητάμε, αλλά είναι, ρε παιδί μου, κάποιες ακραίες, ας πούμε, κάποια ακραία συμπεράσματα που δεν πολύ συνάδουν και με την πραγματικότητα.
1: Εντάξει, ρε, εσύ, αφού το νιώθει ο άλλος, όμως θα σου το πει μέχρι να ακούσεις μια διαφορετική άποψη. Γιατί τη στιγμή.
0: Ναι, να το βοηθήσουμε να διαχειριστεί τα αισθήματα
1: του. Αυτή τη στιγμή δεν τον αδάσει αισθήματα.
0: Ναι, αλλά πάει του ψήφι φοιτίε μετά, κατάλαβε, τσοκουλίε να μπουν λαλούν, κατάλαβε να που γίνεται. Δείστε τους, βάλτε ως κάμπο, ας πούμε, να ζυγάζουμε. Να, αυτό που μόλις είπα είναι ακραίο.
1: Ναι, ναι.
0: Καταλάβατε, από αυτό. Δεν γίνεται να χτίσει και να χαλάσει την επόμενη χρονιά. Αφήνει τουλάχιστον 2-3 χρόνια μετά από τόσο κόπο χτισήματο, δεν ξαναρισκάρει. Επίσης, αν είσαι στη City, αν έχει και πολλά περιθώρια να πας πάνω, ούτε να βρεις. Τι, κάπως έτσι. Πόσο μυρολογεί.
1: Αν εξήλωσε το σπίτι, η Ομόνοια, η ΑΕΛ, τι έκαμε. Πουλήσαμε ολόκληρο το οικόπεδο, τι έγινε.
0: Απαλωτρίωση, αν με ρωτάς, ξέρεις, κάτι κυβέρνηση. Γράψετε το που σήμερα μην τολμήσει κανένας ο παδός μας να τα βάλει με τον Μπέρκ σε βάθος χρόνου γιατί μαξί της μοίρα. Α, είδες που έχεις και μιλάς και είσαι ωραίος. Τον Κάουραν για να τον πλύνεις το... τον Κάουραν για να τον πλύνεις το σαβούνι σου γαλάζει το τρόπο σε 16. Ο κεανογράφος είσαι άνθρωπε μου, τι στο καλόν είσαι. Με ΜΑΕ συμβόλαιο ανάμιση με 4 χρόνια 6 εκατομμύρια δώσει του Ταμινίσκι. Τα 1,5 εκατομμύριο, 4 χρόνια.
1: Τετραετέ συμβόλαιο είναι να παίρνει 1,5 το χρόνο, Λαρίσο. Μπορεί να το δώσει εσύ.
0: Όχι, δεν μπορεί, ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι. Και το θέσει ένα νωρίτερα Κροατή από τα πολλά μηνύματα που έχουν έρθει, ότι μπορεί, ας πούμε, η μεριά των παιχτών να καταλαβαίνει ότι δεν πρόκειται να γάλεψει τον Μπάσταφρο. Καταλαβες. Δεν πρόκειται.
1: Είναι δεν πρόκειται να
0: το γαλέψουν, ας πούμε, να ζητήσουν, ξέρω εγώ. Μάλλον του δίνει και την αίσθηση ότι. Ops. Take it or leave it, ας πούμε.
1: Okay.
0: Και σε αυτό του σωθεί κάτι, ας πούμε, για να ψάξουν και να ζητήσουν και άλλα πράγματα. Κάτι που δεν θα ένιωθαν με στο γραφείο του Κράντε. Του Κράντε Μάκη, έτσι. Πολύ περισσότερο του Σάντι. Που έχει εξαιρετημένο στο Σάντι, και λες, τα βγαδείς, θέλω 14 χρόνια συμβόλαιο. Σωστά. Και να εξασφαλιστεί και οικογένεια γυναίκα μου ή ξέρω εγώ του ξαδέρφου μου στην Ισπανία. Ένα έχει πρόβλημα. Σωστά.
1: Ναι.
0: Θα βρεθούμε στο κολονάκι να μπούμε. Και να υπογράψουμε κιόλα. ΑΕΛ είναι επικίνδυνη οικοδομή που του έσπου το ξέρουμε τόσα χρόνια για να πέσει πάντα ακόμα. Ο φίλος με 190 είναι φοβερός και φοβερός. Είσαι ωραίος. Τι εννοείς ότι τις ΑΕΛ πέφτουν μπαλκόνια κύριε 190. Τι είναι δηλαδή ΑΕΛ. Η Λεμεσός. Δεν το καταλαβαίνω, ας πούμε. Είδες τον Άρη εσύ να μην πληρώσει κοινόχρηστο, ας πούμε, ο Άρης. Είδες και εγώ τον Απόλλωνα να βάλει 15 πλάσματα μέσα σε διαμέρισμα. Είδες τις ΑΕΛ όμως να εισπέσουν τα μπαλκόνια, ναι.
1: Ναι, αλλά περίμενε, γιατί ΑΕΛ τώρα στην διαδικασία που προσπαθεί να κάνει την αναγέννησή τη και βρίσκει δυσκολίες.
0: Ναι, αλλά τις έπαιζαν τα μπαλκόνια, αυτό λέω. Ότι ήταν στη διαδικασία να βρούμε τον εργολάβο να σάσουμε ένα μπαλκόνι και μάλλον μας έπαιζε να σάσουμε όμως. Τα έχουμε με το μεσημβόλιο.
1: Αν έμενε ο Τεχέρα στην Ανόρθωση θα έχει για αυτή τη χρονιά συμβόλαιο.
0: Μιλάμε για μεγάλο. Μιλάμε για μεγάλους καθηγητές, έτσι.
1: Με τον Γκερέρο.
0: Ναι, είναι ο Τεχέρα και ο Μαγαρίτης ο Μανίκος Ιακώβου. Ή ο Φίβος ο Βραχίμης, δεν ξέρω. Γερέρο. Και όλη η χρονιά ο Φίβος ο Βραχίμης παρά ο Τεχέρα της Ανόρθωσης. Καταλάβατε τι λέμε, καταλάβατε. Άντε ρε βάζω να πάει στο Μαρικό μας πει κάτι για τον Μπέλετς, για τον Μαέλε. Εν τω μεταξύ λέει πέρσι εμαλώναμε που είναι τα Ραφινίνο Μαέ. Σας το είπαμε ευθύς εξ αρχής τη Ραφινίνο Μαέ. Και μόλις τον είδαμε και όλα συναγκριστήκαμε.
1: Ποιος εμαλώνει για τον το πράγμα, αλλά είναι κάποιος ότι δεν είναι καλό τον Ραφινίνο
0: Μαέ. Συναγκριστήκαμε, δεν γλυφόμασταν μόλις τον είδαμε σε ένα μάτς με μια ομάδα από τις μικρές, ας πούμε. Εντάξει, του βγήκε και όλα στον Μπέρκ, του βγήκε και το πλάνο της ομάδας, του βγήκε το περιβάλλον, γιατί υπήρχε και ένας φόβος για τον ΜΑΕ ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί, ξέρεις, να τα σύριουλα πάνω στον αέρα.
1: Αυτό μου λες. Μπορεί να παίξει λίγο ρόλο στο να πεις τον ναι πιο εύκολα.
0: Να πεις τον ναι σε τι?
1: Στη μεταγραφή.
0: Η ΑΕΛ πέ του Τζίνου, ένα λεπτό, ότι έκανε τις καλύτερες πωλήσεις τον τελευταίο χρόνο. Συμφωνούμε.
1: Όχι.
0: Γιατί?
1: Ενώ Άρης που τις έκαμε, συγγνώμη.
0: Ναι. Δεν ξέρω, κουμπάρι, είμαστε μεταξύ μας 5-6 αλίστες, ας πούμε. Συμφωνούμε, συμφώνα.
1: Εντάξει, αν είχατε μεταξύ μας 5-6 αλίστες, συμφωνούμε.
0: Ναι, αφού στην ομίδα, δεν συμφωνούμε. Κάνετε λάθος, ο Παπασταύρου πήγε σε ένα κλαμπ εταιριών πωλήσεων που του φέρνει παίχτες και λοιπά και θα πρέπει να ακολουθάτε το πρόγραμμα, όπως ο Άρης. Ναι, να είναι καλά ο Μπέρκο, να σου έλεγα τι πρόγραμμα τώρα, μην μας πελάνε λίγο. Μπήκαμε σε πρόγραμμα τέτοιο. όταν βοήθησε λέει μια μεταγραφή με ενδιάμεσο σταθμό την Κύπρο. Τότε άλλαξε το momentum, ήρθαν ο Τάνκοβιτς, ο Μαΐο Μοντνόρ, ο Μαϊαμπέλα και οι άλλοι. Δεν είναι τυχαίο ο Παπασταύρου, δεν είμαι κανείς το αντίθετο. Έλα. Όχι, το διάβασα το μήνυμα του και άκουσα. Τι γίνεται άνθρωση, δεν έχει κάτι άνθρωση, έτσι. Ένα πράγμα υπολοιπόμαστε και δεν κλείνει, σωστά. Γιατί.
1: Ούτε με τον Γκέρετς φαίνεται να έχει κατάληξει.
0: Ούτε και με τον Γκέρετς. Ένα προμονητή το θέλαμε το ρημάδι και δυσκολευόμαστε, σωστά.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Δείτε τα παραδείγματα της καθημερινότητας. Ένας καλός συνάδελφός σου βρίσκει αλλού δουλειά με παραπάνω λεφτά. Θα φύγει και θα παρακαλά ο Μάστος να φέρει άλλο. Τι. Ναι, μπήκε σε πυραμίδα να πάω στα βραβεία και με τηλέφωνο. Να βρεθούμε να πιούμε καφέ. Για να το πελαρίσκεται κόσμο, ρε. Να χάσω τη δουλειά μα, να φύγει καμιά λέξη και να λογοδοτώ εγώ. Και άντε εξήγα του να του πεις ότι έχει 20 χρόνια εκατομμύρια μηνύματα που θα μας στείλει. Πόσο να διαχειριστεί το σονούς, ρε.
1: Πειράμε να του πω Σταύρο.
0: Επουλήσαμε
1: το δεύτερο. Σου το τηλέφωνο, προσέχει.
0: Ναι, ξέρεις. Και πάω και μαζί με ο Ράουφμαν. Είμαστε μαζί με ο Ράουφμαν. Και να έρθει σε μια φάση και ξέρω εγώ Μαντσίνη που επένδυσε στο Μομπαρνά της Λευκοζίας μισή. Ομονιάτες είμαστε περίεργοι άνθρωποι. Δεν είστε μόνο εσείς ομονιάτες περίεργοι άνθρωποι. Κύριε Τραγώσα, σου το λέω για να το ξέρεις κιόλας. Πρέπει να γίνουν πολλά
1: λόγια. Σκέφτομαι ποιο μου ζεις ρε φίλε εσύ.
0: Τι. Ναι, στην Κύπρο είμαστε, ας πούμε. Δεν είστε δυστυχώς. Μακάρι να είστε μόνο εσείς οι περίεργοι. Έλα, τις ποδά, τις φάρες, αν τα φιλές εσύ αλλού. Πρέπει λέει να γίνουν πολλά δοκτώρα τα πάνω μας. Είμαι κάθε εβδομάδα στην Κερκίδα και φέτος μέσα σε τέτοια χρονιά άκουσα να βρίζουν το Μαέ, το Σεμέδο, το Μασούρα μάλλον. Δηλαδή. Και όχι το Μασούρα. Τον Μπέρκ, είμαστε προσωπολάτρες. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να δούμε φέτος ότι πήγαμε τόσο καλά σε πρωτάθλημα και Ευρώπη. Μεγάλα rotation, τα για τρεις κρίσεις τα πτυχία τους μαζί μας. Είναι ο πράσινος κούφος. Ο Κάπακο απάντησε σε πρόγραμμα πρόκλησης 2060. Άλλος λέει εδώ πήγε στους Σταύρους. Σταύρου, δεν ξέρω παιδιά, πάμε να ξεκουραστούμε, να ξεκουραστείτε κι εσείς, γιατί κουράζεται ρε, γιατί ώρες εκκώσεις την εμπομπή, κάνουμε ράδιο και δρώνουμε, λέει και κάνουμε σιέρα και έτσι κάνουμε μετακομίσεις ρε κουμπά. Γεια σας.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια.

0: Την εκπομπή Mappe Show σας προσφέρει η Epic.
1: Fiber 5 Gbps, Wi-Fi booster, κινητή, τηλεόραση και συσκευή με δόσεις. Το Epic One είναι έρωτας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 6. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Dear Coffee, η μουσική χωρίς εσένα είναι απλά σιωπή. Στάση για μακαφέ μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
4: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
2: Sport FM στους 95.
3: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 6 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να ενταχθεί στους γαλατζοκίτρινους. Στην Κύπρο αναμένεται επίσης στις επόμενες μέρες και ο Ντάνιελ Μαντσίνη, έτσι ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Η Πάφος είναι κοντά στην απόκτηση των Μπρίτο και Μπιέλ, ενώ γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λουκάσεν, ο οποίος ζήτησε πίστοση χρόνου. Έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται η πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόπι Ντιαμπί μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντσο Ινσίνιε. Ανακοινώνονται Γκομής και Τσαδάκοβιτς. Με ζήτημα το κεφάλι ψηλά αρχίζει από σήμερα η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500 εισιτήρια. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια ήρθε η ανόρθωση με τις οριστικές εξελίξεις να αναμενώνται τις επόμενες μέρες. Παραμένει στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο Αργεντίνος μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην Ομόνια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μαέ, ενώ σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξιάκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία στις 7 από το Ομόνια TV η σημερινή προπόνηση. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της. Αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη, οι διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Οσπολτ. Εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέα. Πολύ κοντά στην αποκτήση του Τζόρτι Κιντιλιά βρίσκεται η Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για 32χρονο μέσο που ανήκει στην ελβετική Σεν Κάλεν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile. Η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ με την Αχτή Ελεφαντοστού να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία Σουηδία με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη. Στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδόρ. Ο Μάνουελ Νόιερ αποσύρεται από την Εθνική Γερμανία όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησής του. Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ισπανός Άλεξ Γκριμάλδο που αγωνιζόταν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Την αποκτήση του Γκονζάλο Ράμος μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ανακοίνωσε η Μίλαν. Επόμενη ενημέρωση στις 7 για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
2: Για ενυδάτωση, δέρμα, μαλλιά, νύχια, για υποστήριξη του εντέρου και τη φροντίδα της καρδιάς, της όρασης και του εγκεφάλου σε μία μοναδική προσφορά. Αγόρασε δύο προϊόντα με 20%.

0: 10% έκπτωση ή 3 με 30% έκπτωση. Και τώρα, νέο κατάστημα στο Neon Mall of Paphos. Holland & Barrett. Ειδική στην ευεξία.
1: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
2: Full και λίγα λες.
1: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
2: Εγγύηση? Τι μου λες?
1: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
2: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
1: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. More to value.
3: Πίνας. Άκου τι θα κάνεις. Άνοιξε το app της Αλφαπίτσα και δε προσφορά τσες απεχτές. Πιάσε πόντους που γυρίζουν πίσω σε μετρητά και τώρα delivery μούχτη. Ούτε σεντ. Μόνο για όσους παραγγέλνουν μου το Αλφαπίτσα.
4: Αλφαπίτσα. Παράγγειλε, απόλαυσε, κέρδισε.
3: Α, τώρα που είπεν κέρδισε, μπαίνει και σε κλήρωση για έναν iPhone. Άντε και καλορίζικο.
5: Την Κυριακή 11 Οκτωβρίου η καρδιά της αμοχώς του χτυπά στον πρωταρά. Το CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race έρχεται για πρώτη φορά με διαδρομές για όλους. 30 χιλιόμετρα, 10 χιλιόμετρα, 5 χιλιόμετρα ατομικό ή εταιρικό και 1 χιλιόμετρο παιδικό, όλες επίσημα πιστοποιημένες από την Ames. Χορηγός τίτλου CableNet. Χορηγή διαδρομών Beton Alpha, Powerade, Shell Cyprus. Η διοργάνωση τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Αμοχώστου και πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Παραλιμνίου Δερίνιας. Διοργανωτής Game of Marketing. Για εγγραφές επισκεφτείτε τώρα το famagusta.run. CableNet Famagusta Run Πρωταράς 30 χιλιόμετρα race. Run Πρωταράς, Phil Famagusta.
6: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 8 Ιουλίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια 5,99. Coca-Cola Zero 4x500 ml 3,69. Όλες οι πωλήσεις συσκευασίες παγωτών Mars 3,99. Γκολφέρα προσιούτο κρούντο 80 γραμμάρια από 3,15 τώρα 2,79. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
7: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
8: Louis Night Show, η σατυρική εκπομπή με το καυστικό stand-up του Louis Πατσαλίδη, φτάνει στο τέλος της. Louis Night Show, season finale, την Κυριακή 5 Ιουλίου στις 9, στον Αλφα Κύπρου.
9: Παρακαλούνται οι επιβάτες για προορισμούς με γεύση Ιταλίας, Ελλάδας, Ισπανίας, Μεξικού και Κορέας να προσέλθουν στο gate για την πτήση της Pizza Hut.
10: Διάλεξε μια από τις νέες γεύσεις της Pizza Hut και κάθε μπουκιά θα σε μεταφέρει στις πιο αγαπημένες γωνιές του κόσμου. Flavors of the World. Μόνο από την Pizza Hut. Παράγγειλε τώρα στο 7777-7777 ή στο pizzahut.com.cy και απογειώσου.
11: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου με τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
12: Κάθε μητέρα έχει δικαίωμα να επιλέγει πού θα θυλάσει. Και τώρα έχει μία επιπλέον επιλογή. Από τις 25 Ιουνίου 2026 ισχύει η νέα νομοθεσία για την παραχώρηση και δημιουργία δωματίων μητρικού θυλασμού και άντλησης γάλακτος σε χώρους εργασίας και σε καθορισμένους δημόσιους χώρους. Δίνουμε χώρο στον θυλασμό αφήνοντας την επιλογή στις μητέρες. Υπουργείο Υγείας, Εθνική Επιτροπή Μητρικού Θυλασμού Κύπρου, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
13: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Σπορ FM 95.
5: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει.

0: Φέρει κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Συμβουλές για μεταχειρισμένα από την ESG. Car Sales. Trust is our drive. Όλοι μπορούν να πουλήσουν ένα αυτοκίνητο. Η πραγματική διαφορά φαίνεται μετά την πώληση. Δες τι υποστήριξη προσφέρεται, αν υπάρχει εγγύηση και ποιος αναλαμβάνει ευθύνη όταν χρειαστεί. Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
1: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

0: Καλό απόγευμα, Sport FM 95. Είναι η εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Στα μικρόφωνα Παντελής Παντελή. Καλώς όρισες, Παντελή.
1: Ευχαριστώ, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς είναι το Μπαλί?
1: Ήταν πολύ ωραίο το Μπαλί και τα γύρω χώρες εκεί.
0: Ελπίζω να περάσεις όμορφα, χωρίς λαγοπόδαρους.
1: Η αλήθεια, ακούσαμε αρκετά αυτές τις περιπτώσεις.
0: Είδες μπροστά σου, έπεσε μπροστά σου, τίποτα?
1: Όχι, αλλά ήταν η συζήτηση των ημερών και εδώ στην Κύπρο που ήρθα.
0: Ανοίγω το TikTok και βλέπω μόνο ανθρώπους που ασχολούνται με τους λαγοπόδαρους. Τι τρώνε, τι πίνουν, πώς τους ψαρεύουν, τι κάνουν, τι απίστευτο πράγμα. Παντελής Παντελή λοιπόν θα είναι μαζί μας. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 8 στην εκπομπή «Καλώς τα παιδιά». Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Στο 2950 τα μηνύματά σας. Για τον χορηγό μας να σας πω ότι το Flexi της Τράπεζας Κύπρου μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για τις αγορές σας μέχρι 3.000 ευρώ ανάλογα με το πλάνο σας, με ευέλικτη αποπληρωμή που σας βολεύει, και μπορείτε να κάνετε αίτηση για το Flexi μέσω του Bank of Cyprus Mobile App.

0: Okay, οι Ιάπωνες ήταν μια συμπαθητική ομάδα η οποία αποθεώθηκε από το πρέσινγκ της, τη φυσική κατάσταση, τις εναλλαγές θέσεων, την πειθαρχία της κλπ. Κλπ. Αλλά προτιμώ χίλιες φορές τη Βραζιλία που έχει ένα Βινίσιους αλανιάρι και στοιχεία που δεν συμβαδίζουν με το σύγχρονο ποδόσφαιρο. Ξέρω, πολλοί δεν το συμπαθούν. Αλλά θα ανοίξω την τηλεόρασή μου να δω ούτε το Σουζούκι ούτε τον Νακαμούρα. Παραδέχομαι. Καλή ομάδα, τίμια, αλλά ευτυχία μου προκαλεί ο Βινίσιους που προκαλεί χάος στους αντιπαλούς του. Πάντως η Ιαπωνία τουλάχιστον αποκλείστηκε παίζοντας με το δικό της τρόπο παιχνιδιού και αυτό της το πιστώνω. Αντίθετα η Ολλανδία απογοήτευσε διπλά. Πρώτον, διότι πάλι δεν ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες των φίλων της. Και δεύτερον και χειρότερο, έπαιξε ένα ποδόσφαιρο που δεν της ταιριάζει. Άμυνα, φόβος, καλουπομένη, άτολμη. Αυτή δεν είναι η Ολλανδία που ξέραμε. Το Μαρόκο παίζει περισσότερο Ολλανδικά παρά η ίδια η Ολλανδία. Και το Μαρόκο πλέον δεν είναι η στακτοπούτα της διοργάνωσης. Έχει θάρρος και μοιάζει ομάδα με παγκόσμια δύναμη. Αν σκεφτεί κανείς ότι στο προηγούμενο Μουντιάλ έφτασε στα ημιτελικά και αυτή τη στιγμή είναι στους 16 και θα αντιμετωπίσει τον Καναδά, η Γερμανία έχει χρόνια να το πετύχει αυτό. Και η Ιταλία ξέχασε τι θα πει Μουντιάλ. Θέλεις κάτι να πεις, Παντελή?
1: Όχι, συμφωνώ.
0: Σταμάτησα, διότι είναι και ο συνεργάτης μας. Να χαιρετήσω τον ποδοσφαιρικό συνεργάτη της εκπομπής. Καλώς τα παιδιά για το Μουντιάλ εδώ στο Sport FM 95. Ρώτησα τον Παντελή αν θέλει κάτι να πει και θα σου δώσω και σένα τον λόγο. Μπορώ να μιλώ μια ώρα. Αλήθεια στο λέω.
2: Αυτόν το ξέρουμε, πανικό.
1: Έτσι, συμφωνώ απόλυτα με τα όσα είπε, ειδικά στην αρχή με το. Εγώ είμαι ένα άτομο που συμπαθώ πάρα πολύ την Ιαπωνία, αλλά πραγματικά το να βλέπουμε τον Βινίσιους νομίζω αξίζει να περάσει η Βραζιλία μόνο για.
0: Ναι, παιδί μου,
1: μεν υπάρχει
0: να
1: τάξη.
0: Μια τριχύλα, κάτι, να σου κάνει κάτι, μια λανιάργη κίνηση τέλος πάντων.
1: Ναι, αυτό το απρόβλεπτο, γιατί υπάρχει τάξη, υπάρχει η φιλοσοφία του. Είμαστε ομάδα στην Ιαπωνία, αλλά.
0: Όχι, είναι ωραία. Αυτό, αλλά δεν μου ανεβάζει τους πάλμους. Πειθαρχημένη ομάδα. Αλλάζει θέσεις, πρεσάρει, okay, αλλά δεν θα ανοίξω την τηλεόρασή μου τώρα από «Α, παίζει ο Νακαμούρα». Άσε με ρε φίλε. Θέλεις να πεις κάτι?
2: Συμφωνώ περίπου, πανικό, με το τι λες, αλλά εντάξει, είπαμε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει τόσο πολύ που
0: βλέπουμε αυτό.
2: Ξεχωρίζουν ελάχιστοι, άρα...
0: Εμάς που μας αρέσει το ποδόσφαιρο δεν πρέπει δηλαδή να ανεβάζουμε λίγο αυτούς τους παίκτες. Ξέρω ότι κάποιοι, ρε παιδί μου, μπορεί να γκρινιάζουν γιατί τον έβλεπα στη Ρεάλ, είναι κλαμμένος, εν το ένα, εν το άλλο. Αλλά ας σου πω κάτι. Παίκτες όπως είναι ο Νεϊμάρ, όπως είναι ο Μέση, όπως ένας, ρε παιδί μου, να σου δώσει μια τρίπλα, κάτι όμορφο τέλος πάντων. Εντάξει, είπαμε η πειθαρχία, είπαμε το pressing, είπαμε να υπάρχει ένα σχέδιο, ένα πλάνο, αλλά να υπάρχει και μια πρωτοβουλία, ένας αέρας. Εσφίξαν τους και θυμούμε πάρα πολύ καλά. Που το είχες επισημάνει από την αρχή και ίσως μάλιστα για αρκετά επιθετικός και σχεδόν εκνευρισμένος, αν κάνω λάθος διόρθωσέ με, με τους προπονητές που δεν αφήνουν τους παίκτες να αναπνεύσουν.
2: Συμφωνούμε απόλυτα. Κάπου με προβληματίζει, ρε πανικό, ότι συμφωνούμε, γιατί πάντα διαφωνούσαμε. Τώρα αρχίζουμε και συμφωνούμε.
0: Στα μεγάλα συμφωνούμε, είναι στα μικρά που διαφωνούμε.
2: Τι πάει μαζί μου?
0: Ναι, όχι.
2: Ένας από τα δύο σίγουρα συμβαίνει.
0: Στα μικρά-μικρά διαφωνούμε. Στα μεγάλα συμφωνούμε στη γενική φιλοσοφία.
2: Περίμενε. Να σου πω κάτι για χθες, για να παίξει χθες. Ίσως είχα δει τη χειρότερη διαιτησία που έχω δει στη ζωή μου στο μάτς Ολλανδία
0: Μαρόκο. Γιατί?
2: Ναι. Διότι αρχίσαν να παίζουν ξύλο από το πρώτο λεπτό και ο διαιτητής αποφάσισε να μην βλέπει, δεν γνωρίζω τους λόγους, χωρίς να τιμωρηθεί κάποιον, μη βοηθώντας το ποδόσφαιρο, διότι όταν δεν δείχνεις κάρτα, δεν βοηθάς το ποδόσφαιρο.
0: Ναι, συνεχίζονται όλα αυτά.
2: Μιλούμε, είχα δει τουλάχιστον 3-4 τραυματισμένους με αίματα ποδοσφαιριστές. Έχω την εντύπωση ότι δεν έξερε ούτε μία κάρτα.
1: Τα φάουλ τα έδινε επειδή δεν είδα το παιχνίδι το συγκεκριμένο ή προσπαθούσε να αφήσει τον ρυθμό και άφηνε και τα φάουλ.
2: Να σου πω, έδινε φάουλ, σταματούσε και το παιχνίδι, αλλά δεν έδειξε ούτε μία κάρτα. όταν δεν τιμωρηθεί ένας ποδοσφαιριστής που κάνει σοβαρό φάουλ, ενώ ξανακάνει. Και θα το επαναλάβει και θα το επαναλάβει. Αφού δεν ήταν κάπως όπως είναι η Κύπρος που δεν τιμωρείται κανένα.
1: Ναι.
2: Σε οτιδήποτε συμβεί. Αυτό έκανε και παραξένεψε με πάρα πολύ. Το VR δεν ξέρω, δεν μπορεί να παρέβει, φαντάζομαι.
0: Ναι.
2: Δεν ήθελε να παρέβει.
0: Δεν ξέρω τι θυμάσαι ρε Παντελή εσύ από τις παγιές Βραζιλίες, αλλά θα ρωτήσω το συνεργάτη μας. Ένας φίλος λέει διαφωνώ με τον Βινίσιους, σε καμιά παγιά εθνική Βραζιλίας δεν είχε θέση. Εγώ διαφωνώ, ο Βινίσιους είχε θέση σε καλές Βραζιλίες. Ενώ τα χαρακτηριστικά του Βινίσιους γιατί τα υποτιμούμε?
2: Δεν το υποτιμούμε, αλλά κάπου έχει δίκιο ο ακροατής.
0: Πού, γιατί και ήταν η εξτρέμ, δηλαδή η φοβερή και τρομερή και δεν έχει θέση ο Βινίσιους.
2: Και δεν ήταν πανικό. Εντάξει, τώρα, για να μην το πολλά ασχολούμαστε.
0: Όχι, ότι έχει βγάλει πολύ καλούς παίκτες είναι ένα. Αν πάρουμε εθνική, δηλαδή στην προηγούμενη...
2: Πανικό, οι 10 από τους 11, ίσως οι 9 από τους 11 ποδοσφαιριστές της Βραζιλίας δεν είναι ποδοσφαιριστές.
0: Είναι μοντέλο σύγχρονο.
2: Είναι
0: ευρωπαίοι
2: ποδοσφαιριστές, άρα δεν είναι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι, εγώ λέω έπαιζε όμως το Μουντιάλ του 22 και του 18 και του 14.
2: Επειδή
0: γιατί να μην
2: έπαιζε. Επειδή περιμένετε πολλά από τη Βραζιλία, σταματάτε να περιμένετε, διότι δεν θα τα δείτε. Δεν προβλέπω ότι η Βραζιλία θα προχωρήσει με κανέναν τρόπο. Άλλωστε, εγώ έχω πει από την αρχή και δεν έχω πέσει έξω πουθενά μέχρι στιγμής. Δεν μου αρέσει να μιλώ για αυτό, αλλά τούτο είναι πραγματικό έτσι. Σου έχω πει από την αρχή ότι η Ολλανδία δεν θα πάει που ποτέ. Δεν έχει προπονητή, δεν έχει στυλ στο γήπεδο.
0: Τίποτα. Πρώτα δεν είναι Ολλανδία αυτό που βλέπουμε.
2: Ναι,
0: έχει χάσει την ταυτότητά τη.
2: Μα τούτον το έχουν χάσει σχεδόν όλες οι ομάδες. Αφού δεν υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές.
0: Δεν υπάρχουν καλοί ποδοσφαιριστές ή βοηθάνε και λίγο οι προπονητές σε αυτό το σύγχρονο στυλ? Διότι, επαναλαμβάνω.
2: Δεν βοηθούν διότι δεν υπάρχουν καλοί προπονητές. Προχωρούμε και πάμε στη Γερμανία. Σε έχω πει από την αρχή, θυμούμε ότι οι γερμανικές εφημερίδες έγραφαν και έλεγαν και έλεγαν. Μετά το 7-1 επί του Γκουραγκάου. Ο Γκουραγκάου, πανίκο, είναι ο εθνικός άσχας. Μα πρέπει να καταλαβαίνουμε τι βλέπουμε. Αποτέλεσμα σου είπα, δεν θα πάει πουθενά. Από τη στιγμή που ο Βίρτ, ο Σανέ, ο Χάβερ, είναι οι καλύτεροι σου ποδοσφαιριστές. Πού θέλει να πάει δηλαδή η Γερμανία, είναι και πολύ λύντισος που έβγε.
0: Εσύ την πιστεύεις Παντελή?
1: Τη Γερμανία, ναι. Όχι. Ακόμη και με το Κουρασάο, δεν μπορούσες να πιστείς απέναντι στο Κουρασάο. Μετά ήρθαν, νομίζω είχαμε ξανά τη συζήτηση οι τρεις μας, εδώ που έγραφαν αυτά οι Γερμανοί. Και είπαμε ότι θέλαμε να τη δούμε, την είδαμε...
0: Τελικά την είδαμε να παίζει καλά απέναντι σε μια δυνατή ομάδα. Εγώ περίμενα λίγα πράγματα παραπάνω, για να είμαι ειλικρινής. Δηλαδή ότι θα περνούσε, και χτες είχα πει. Είχα εκτιμήσει ότι περνάει το Μαρόκο, περνάει η... ποιο άλλο ήταν?
1: Από ποιο μιλώ, μιλάς?
0: Όχι, από τα χθεσινά παιχνίδια. Περνάει η Βραζιλία, περνά το Μαρόκο και περνάει και η Γερμανία. Δεν περίμενα ότι θα τυπατούσε.
2: Δεν στοιχηματίζαμε εναντίον της Γερμανίας. Το point όμως είναι να μην στοιχηματίζει υπέρ. Κάτι που σου το είχα αναφέρει χθες. Διότι άσχημα σε
0: εσένα. Ήσουν κομπωμένο. Εχθέ ήσουν κομπωμένο απέναντι στη Γερμανία.
2: Περίμενε. Εγώ σου το έχω απαντήσει, αλλά ίσω να μην θυμάσαι. Και έχω πει ότι οι τρεις ομάδες που πήραν 9 βαθμούς είναι καλύτερες. Το έχω πει από την αρχή.
0: Ξεκινήσαμε με αυτό, με τις τρεις ομάδες.
2: Και μετά ακολουθούν οι 7 ομάδες που πήραν 7 βαθμούς να μπορούν και τους έδωσα προβάδισμα. Ναι. Ωραία, η Γερμανία δεν είναι μέσα.
0: Ήταν στους 6.
2: Ακριβώς. Είμαι πολύ προσεκτικός στο τι λέω. Αν καταλάβει κάποιος την ώρα που μιλώ, τότε θα την απέφυγε. Δεν μπορώ να λέω
0: εντάξει,
2: ή να γίνω μάγος.
0: Ούτε εγώ την πίστευα ότι θα πήγαινε μακριά, ούτε την Ολλανδία, αλλά τουλάχιστον τους Γερμανούς περίμενα ότι δεν μου είχε δείξει κάτι Παραγουάη. Και για να είμαστε συγγνώμη, ειλικρινείς, ήταν καλύτερη η Γερμανία απέναντι στην Παραγουάη, θα την περνούσε και θα έβρισκε τρόπο να του πάρει κάπου αλλού.
2: Λοιπόν, για να είμαστε τολμηροί και να μιλούμε εκείνα που βλέπουμε, ό,τι καταλαβαίνει ο καθένας.

0: κοινή πλέον δεν πιστεύω ότι αισθάνονται μειονεκτικά απέναντι σε καμία ομάδα. Όχι, γιατί ακριβώς παίζουν σε μεγάλα πρωταθλήματα πρώτον. Δεύτερον, έχουν το παράσημο των ημιτελικών του προηγούμενου Μουντιάλ και αισθάνονται πάρα πολύ δυνατοί, ενώ δεν παίρνουν μέσα ως outsider. Και τρίτο, εξίσου για μένα βασικό, και αν κάποιος διαφωνεί θέλω να το ξέρω, παίζει σε κλιματολογικές συνθήκες που ίσως να είναι περισσότερο βοηθητικές σε σχέση με τους δυτικο-κεντρικο-ευρωπαίους.
1: Σωστά. Λοιπόν, άρα εγώ βλέπω Γαλλία να προχωρά. Βλέπω μόνο τη μοναδική αντίπαλο να την εξουδετερώσει πριν να πάει ή να την αποκλείσει, πριν να φτάσει στον τελικό, θα είναι το Μαρόκο. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα. Από το άλλο μονοπάτι, Πανίκο, ίσως η Αργεντινή να βρεθεί πιο κοντά. Αν υπάρξει κάποια άλλη ομάδα, πιστεύω ότι μπορεί να είναι μια έκπληξη, η οποία ακούγεται στο όνομα της Νορβηγίας.
2: Ναι. Όχι, είναι και η Αγγλία από εκείνο το μονοπάτι.
0: Και η Κολομβία είναι εκεί.
1: Δεν πιστεύω εγώ ότι θα είναι η Αγγλία, αυτό είπα. Λέω ότι αν υπάρξει.
0: Δύο-τρεις ομάδες που έχεις καρτάρει, αλήθεια τις θυμάμαι. Δηλαδή, από την αρχή μου έχεις καρτάρει τη Γερμανία, τους Εγγλέζους, τους. Ενώ από τα φαβορί τώρα, τους Ολλανδούς δεν τους πίστευες. Το Βέλγιο δεν το πίστευες.
1: Ναι, και δεν βλέπω ούτε τους Ισπανούς. Αλλά μιλάω τώρα που είναι γλίωρα για μένα. Δηλαδή, δεν θα πάω να κάνω τον έξυπνο μετά που έφτανε αποκλειστεί.
0: Άρα στο σημερινό το Γαλλία-Σουηδία δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε, αφού βλέπεις τους Μαροκινούς μόνο να μπορούν να σταματούν τους Γάλλους.
1: Εντάξει, ποδόσφαιρο.
0: Το ακτήλι φανταστού Νορβηγία.
1: Μισό λεπτό. Διότι αν ήταν τόσο εύκολα τα πράγματα, πήγαινα και εγώ, στιγμάτιζα.
0: Ήταν να μας τον όλοι εκατομμύριο.
1: Μισό εκατομμύριο, δεν είναι απλά τα πράγματα, ποδόσφαιρο, ξέρουμε όλοι τι είναι.
0: Το ακτή ελεφάντος του Νορβηγία, και εσύ Παντελή θέλω την γνώμη σου. Ναι. Πώς το...
2: Εγώ είναι ακτή ελεφάντος του, την είχα από την αρχή του τουρνάου ως μια
0: έκπληξη,
2: dark horse, αλλά τελικά έπαιζε πάνω στην Νορβηγία από εκεί.
0: Που επίσης είναι dark
2: horse. Επομένως μια από τις δύο θα... Και θεωρώ η Νορβηγία έχει το πάνω χέρι, αλλά που με ρωτούν συνέχεια αυτές τις μέρες ποια ομάδα θεωρώ θα τα πάει καλά, και με ρωτούσαν και χθες για τη Βραζιλία και η Γερμανία, τους είπα ότι είναι παράξενο τώρα να έχεις πολλά συνεχόμενα νοκάου, δηλαδή από τους 32 και επίτα. Δεν αποκλείω μια ομάδα να παίζει φουλάμινα και να αποκλείσει φαβορί. Αυτό τους λέω είναι πολύ απρόβλεπτο. Μπορεί να δούμε και άλλες εκπλήξεις πέρα από τις θεσινές. Που δεν είναι εκπλήξεις επειδή είναι μεγάλες ομάδες, όχι επειδή παίζαν πολύ καλά η Γερμανία και η Ολλανδία. Γι' αυτό το.
0: Okay. Και εσύ, τι γνώμη
1: έχεις
0: για αυτό?
1: Εγώ πιστεύω καλή ομάδα η Αχτή. Υπάρχει το ανεπάντεχο στον αγώνα, πιστεύω όμως ότι θα τα καταφέρει η Νορβηγία.
0: Πάντως θεωρείται η ακτή ελεφάντος του ότι είναι η πιο ικανή ομάδα στο physical game. Ενώ αν πάει το παιχνίδι στη δύναμη, αισθάνονται ότι στις μονομαχίες ότι μπορεί να χτυπήσει την Νορβηγία. Αυτό...
1: Αν καταφέρουν να εξουδετερώσουν και τον Χάλαν.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα τους. Περιστρέφονται γύρω από τον Χάλαν. Μήνες μισό λεπτό στην γραμμή. Πάμε για χορηγό.
3: Η ώρα στο Σπορ FM 95 πλησιάζει και μισή. Ώρα να ασφαλίσετε την πολυκατοικία σας με το σχέδιο ασφάλισης κοινόκτητων οικοδομών My Complex από τη Μινέρβα Ασφαλιστική.
0: Να το θυμάστε, στο τέλος θα γονατίσουν όλοι στους Ισπανούς, λέει ο 956. Μέχρι στιγμής η φάση του Μουντιάλ είναι το πέναλτι που απέκρουσε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, το απέκρουσε όρθιος και όχι στην μέση. Αυτό πάντα το λέω εδώ και μερικά χρόνια, γιατί ένας τερματοφύλακας δεν κάνει δύο βήματα και να μείνει όρθιος στα πέναλτι. Το έλεγα βλέποντας πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές, είτε να σουτάρουν στο κέντρο ψηλά, είτε στις γωνίες ψηλά. Και λέω ότι αν κάποιος τερματοφύλακας συγχρονιστεί, να μην φύγει νωρίτερα και να στείλει ο άλλος στην άλλη πλευρά, και μπορέσει να συγχρονιστεί, έχει καλές πιθανότητες ακόμη και τα σουτ στο κέντρο, που κάποια δεν είναι και τόσο δυνατά, μπορεί να μειονεκτήσει ένα δυνατό σουτ, αλλά μπορεί

0: αυτά τα ψηλά να τα πιάσει.
1: Το έδειξε χθες ότι μπορεί να γίνει, αλλά νομίζω είναι ένα πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω, δεν το έχω ξαναδεί πάντως να στέκεται κάποιος. Μπορεί να το έχω κάνει κάπου αλλού, τέλος πάντων που δεν το έχουμε δει, αλλά πρώτη φορά.
2: Εντάξει, έτρεξε λίγο πρώτα και μετά σταμάτησε.
0: Ναι, θέλει όμως καλό συγχρονισμό, διότι αν πας έστω μισό δευτερόλεπτο νωρίτερα, υπάρχουν ποδοσφαιριστές που περιμένουν.
2: Εντάξει,
0: οπότε μπορεί να σε. Πρέπει να συγχρονιστείς λίγο για να τον παρασύρεις. Αν σου στάρει ψηλά, να έρθει απευθείας πάνω σου. Ή ακόμη και στο κέντρο, εντάξει, να είναι στο άπλωμα του χεριού σου.
2: Μπαίνει στη λεπτομέρεια, μπανικό. Είναι θέμα τύχης αυτά. Μην το ψάχνεις.
0: Όχι, μπορεί να ψάχνεις. Κοίταξε, μπορεί να αυξάνεις και τις πιθανότητες σου πλέον μετά.
2: Να ξέρεις ότι να χτυπήσεις το δοκάρι, είναι μπαλά. Χτύπησαν τρία δοκάρια, δεν.
0: Όχι, βέβαια. Και τα σιρτά κινδυνεύεις εκεί που πέφτεις κάποιον να πιάσεις, αλλά αν μείνεις στέκοντας να το φας. Δηλαδή παίρνεις και το ρίσκο σου. Δεν είναι. Τώρα ανακαλύψαμε την ταχυνόπιτα.
2: Έβαλε και έναν γκολ. Ένα πέναλτι το Μαρόκο που νομίζω χτύπησε πρώτα. Το έκοψε και μετά. Δεν θυμάμαι ποιος από τους δύο τερματοφύλακες. Το έκοψε και μετά του έφυγε.
0: Ο τερματοφύλακας της Ολλανδίας, το πρώτο. Του φεύγει και χτυπάει στο πόδι του.
2: Ατυχία. Μα εγώ νομίζω ότι ο κανόνας μέχρι στιγμής δεν ήταν. Συνεχίζεται.
0: Ναι, μέχρι να σταματήσει η μπάλα.
2: Δεν είναι όταν παίζεται ο αγώνας που συνεχίζεται.
0: Όχι, μέχρι να σταματήσει η μπάλα.
2: Και τα πέναλτι.
0: Ναι, και σε αυτή την διαδικασία. Σταματάει η μπάλα. Άμα δεν σταματήσει η μπάλα.
2: Νομίζω μετά το.
0: Όχι, δεν έχει. Την διώχνω και σταματάει. Μπορεί να χτυπήσει δοκάρι. Ξέρω εγώ, στο κεφάλι σου ξανά δοκάρι και να πάει μέσα. Ξέρω εγώ. Φτάνει να σταματήσει η μπάλα.
2: Άρα μετρά.
0: Βέβαια και μετά. Είναι σωστή η απόφαση.
2: Έκαμε και κάτι στο στόνο.
0: Βλέπει, δηλαδή, έτσι για να το ολοκληρώνουμε, γέρνεις προς Νορβηγία, ακτή του Νορβηγία, γέρνεις προς Νορβηγούς.
2: Ναι.
0: Στοιχηματικά εγώ θα το δίνα πάλι γκολ αυτό.
2: Στοιχηματικά πανίκο δώσαμε εχθές δύο χι.
0: Εγώ έδωσα δύο νίκες όμως. Δεν είμαστε μακριά, ναι, δώσαμε τις ομάδες που να προκριθούν.
2: Εντάξει.
0: Το Μαρόκο και την
2: Βραζιλία. Εγώ βρήκα το ένα το χι. Το άλλο το χι το πληρώθηκα στοιχηματικά, έχασα την πρόγνωση, αλλά επειδή υπάρχει και το cash out.
0: Μια χαρά, ωραίο.
2: Ναι, όταν, κοιτάξτε, ιδιαίτερα όταν παίζει στοίχημα και το match είναι ιδιαίτερα όταν παίζει στοίχημα. Μετά το 80-85, αφού σου δίνει σχεδόν τα 5-6 λεφτός των κερδών. Άρα, αν δεν το σταματήσει. Παίρνεις το ρίσκο και περιμένεις να βρεις το αποτέλεσμα.
0: Πάμε και στο παιχνίδι του Μεξικού με τον Ισημερινό, Παντελή. Τι βλέπεις?
1: Βλέπω δύσκολα, ίσως παράταση και πέναλτι, αλλά νομίζω το Μεξικό θα καταφέρει να περάσει. Δεν με πείσε, αλλά πιστεύω ότι μπορεί ο κόσμος να το σπρώξει να πάει στην επόμενη φάση.
2: Έχω ακριβώς την ίδια να πω.
0: Παράταση, πέναλτι, βλέπεις και εδώ?
2: Βλέπω πιο κοντά το Μεξικό.
0: Εγώ θα το πω under, δεν βλέπω πολλά γκολ σε αυτό το match. Δεν θεωρώ ότι είναι φοβερά επιθετική ομάδα το Μεξικό. Μάλλον φοβερά αποτελεσματική ομάδα το Μεξικό. Ούτε ο σημερινός είναι μια τέτοια. Καλούτσικες ομάδες, μάλλον θα πάει το παιχνίδι στο 1-0. Κάπου εκεί επίσης βλέπω Μεξικό, αλλά κάπου στο 1-0 εκεί το βλέπω. 1-0, άντε το πολύ 1-1. Αλλά βλέπω Μεξικό.
2: Δεν νομίζω να καταφέρουμε να το δούμε, διότι θα δούμε τα άλλα δύο.
0: Και έναν γκολ ο Χάλαντ. Έναν γκολ ο Χάλαντ θα το βάλει. Ξεκουράστηκε, είναι μια χαρά ο Χάλαντ.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Μακάρι.
0: Έναν γκολ θα το βάλει.
1: Είναι γι' αυτό κλειδί. Εκεί που ξεκούρασε η Νορβηγία, τελευταία αγωνιστική παίχτες.
0: Ναι, ξεκούρασε και παίχτες. Η Σενεγάλη είναι καλύτερη από το Μαρόκο, λέει ο 999. Τι λέτε, εγώ λέω όχι. Μαρόκο είναι καλύτερη ομάδα. Είναι πιο συμπαγή, είναι πιο.
2: Το Μαρόκο έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, να θέλουμε να βλέπουμε
0: ναι.
2: Με το δίκαιο. Έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο μέχρι στιγμή.
0: Ναι. Συμφωνώ ότι αν πρέπει να βαθμολογήσουμε αυτά τα πρώτα 3-4 παιχνίδια που έχουν διεξαχθεί, νομίζω ότι την πιο ψηλή βαθμολογία την παίρνει το Μαρόκο.
1: Ναι. Μαρόκο και δεν βλέπω κάποια άλλη που να είχε τσι σταθερά καλή.
2: Αν Πανίκο ήταν λίγο πιο ομαδικός ο Χακίμης, θα κερδίζαν πολύ εύκολα τον αγώνα. Γιατί έπαιζαν μόνοι τους βασικά. Ναι. Δεν υπήρχε ολαδία στο γήπεδο. Προηγήθηκε, ευτύχησε να προηγηθεί, γι' αυτό και δυσκολεύτηκε η Ντομαρό.
0: Και μια καλή Γερμανία θέλει δυνατή Μπάγερ με Γερμανούς, Λαμ, Σβάινστάιγκερ, Μίλερ. Από τη στιγμή που άνοιξε αγορά σε ξένους, είναι αδύνατη η Γερμανία. Και θυμάμαι ένα γκάλο που έβλεπα στο TikTok, νομίζω. Ρωτούσαν τους Γερμανούς ποιον παγιό άσο θα ήθελαν στην εθνική τους. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση και άνθρωποι μεγάλοι, ενώ μεγαλύτερης ηλικίας, διότι ναι, κάποιος είπε και τον Beckenbauer τέλος πάντων. Η πλήστη μιλούσα για τον Τόμας Μίλερ. Ήθελαν τον Τόμας Μίλερ στην εθνική.
1: Μα στο Μουντιάλ, αν εξέξουμε τα δύο τελευταία.
0: Εμένα μ' άρεσε, παρότι ήταν ένας ποδοσφαιριστής που προσπαθώ ακόμη να καταλάβω σε ποια θέση έπαιζε. Μπροστά, λίγο πιο πίσω. Αλλά ήταν ωραίος παίκτης. Μ' άρεσε πάρα πολύ.
2: Εντάξει, δεν ξέρουμε στη θέση να έπαιζε. Εδώ δεν είναι να πούμε για ο Χάβερ. Που δεν είναι τόσο καλό.
0: Μα δεν είναι τη ίδια ποιότητα. Τώρα μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Δεν έχει καμία σχέση ο Χάβερ με τον.
2: Η
0: περίπτωση του Χάβερ νομίζω φταίει και ο προπονητής. Ενώ τον έφερε λίγο πιο πίσω, να πάει λίγο μουσιάλα μπροστά και κάπου μπερδεύτηκε το πράγμα και δεν υπήρχε
2: θέση. Δεν έχει θέση.
0: Δεν έχει θέση. Νομίζω. Ναι, η διαφορά ότι ο Μίλερ ήταν ο τρόπος που έπαιζε, ενώ εδώ ήταν θέμα τακτικής και νομίζω τα μπέρδεψε λίγο ο προπονητής των Γερμανών. Κάπου τα μπέρδεψε. Έγινε. Τα λέμε. Σε ευχαριστώ. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο.
2: Γεια σας.
0: Επίσης. Γεια χαρά. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μας. Επιστρέφοντας, θα διαβάσουμε και δύο-τρία μηνύματα και να ασχοληθούμε και λίγο με το Κυπριακό. Εντάξει, έχουμε Μουντιάλ. Είναι φυσιολογικό να ασχολούμαστε λίγο παραπάνω με το Μουντιάλ. Μέχρι να φύγουν όλα αυτά, θα αρχίσουν και τα φιλικά των Κυπριακών ομάδων. Θα έχουμε πράγματα να πούμε, ειδικά όσα είναι τηλεοπτικά.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυσταδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες ηλικίας 50 έως 60 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του Γαλλικού Πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ.
2: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
1: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Ήλια Ιωαννίδου.
3: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
4: Θες να αξιοποιήσεις τις τέχνες, την εκπαίδευση και να γίνεις εμψυχωτής με επιστημονική κατάρτιση? Σπούδασε στο Global College Δημιουργικές Τέχνες και Εμψύχωση. Μεταπτυχιακό με μόνο 14 Σαββατοκύριακα, συν Πασχαλινό και Καλοκαιρινό Σχολείο. Πιστοποιημένος κλάδος και με κρατική χορηγία. Ιδανικό για εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες με δημιουργικότητα. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
5: Η Αλφα Πίτσα κάνει κάθε match derby. Απόλαυση πρώτης κατηγορίας με υλικά που παίζουν Champions League. Παράγγειλε την από το τηλέφωνο.
6: Αλφα Πίτσα, καλησπέρα σας.
5: Ή εύκολα, με λίγα κλικς, από το Αλφα Πίτσα App κέρδισε βαθμούς ανταμοιβής και μπες σε κληρώσεις για πλούσια δώρα. Το match ξεκινάει και η Αλφα Πίτσα έρχεται φορτωμένη γεύση στο γήπεδό σου. Δες το μενού και όλες τις προσφορές στο alphapizza.com. Κατέβασε και παράγγειλε από το Alphapizza App.
7: Το FIFA World Cup 2026 είναι εδώ.
8: Και η Hyundai ως επίσημος χορηγός γιορτάζει με προσφορές πρωταθλητή.
7: Τώρα το εντυπωσιακό Hyundai Tucson είναι διαθέσιμο με ειδική τιμή από 27.900 ευρώ.
8: Παίξε μπάλα με τη Hyundai και βγες κερδισμένος με το νέο Tucson.
7: Οδήγησε το νέο Hyundai Tucson από μόλις 27.900 ευρώ.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις με τη σφραγίδα ποιότητας της CTC Automotive.
9: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Μιλάνο για τον The Weekend. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό μιας από τις μεγαλύτερες συναυλίες της Ευρώπης. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agio και Eni διεκδικείς ταξίδι για δύο στην live συναυλία στο Μιλάνο. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Μιλάνο και The Weekend.
10: Το τράβηγμα στον νόμο έχει παρατραβήξει. Καταπιάστηκες με εργασίες και πιάστηκε ο αφιένας. Ο πόνος στη μέση σε κάνει να τα αφήνεις όλα στη μέση. Για άμεση ανακούφιση από μυϊκούς πόνους, Counter Pain. Κρέμα με αναλγητική και αντιφλεγμονώδη δράση που απορροφάται γρήγορα και δρά αποτελεσματικά κατά της φλεγμονής. Σε όλα τα φαρμακεία από την Μισήγμα Ιακωβίδης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Μια αληθινή ιστορία της Eurolife. Ο πατέρας μου συνέχεια έτρεχε. Πίστευα ότι θα δουλεύει για μια ζωή. Τώρα όμως τον καταλαβαίνω. Δεν έτρεχε μόνο για το σήμερα. Έτρεχε για να φροντίσει και το αύριο. Έτσι δεν τρέχουν οι γονείς. Για χρόνια έβαζε χρήματα στην άκρη, όπως τον συμβούλεψε ο άνθρωπός μας στη Eurolife. Όχι για να σταματήσει απλώς να δουλεύει, αλλά για να έχει χρόνο. Χρόνο για μένα. Χρόνο για τον εγγονό του. Τελικά, οι πιο σημαντικές αποφάσεις στη ζωή μας σπάνια φαίνονται τη στιγμή που τις παίρνουμε. Στη Eurolife έχεις τον άνθρωπό σου.
12: Είσαι λάτρης της γυμναστικής? Το Fast and Up Reload Electrolytes είναι εδώ για να απογειώσει τη φυσική σου κατάσταση. Νιώσε ευεξία και ενέργεια χάρη στη δυναμική συνδυαστική δράση των βιταμινών B12 και C μαζί με μαγνήσιο και κάλιο. Μείνε ενυδατωμένος, γεμάτος ενέργεια με Fast and Up Reload Electrolytes. Απελευθέρωσε τον εσωτερικό σου πρωταθλητή και σπρώξε τα όρια σου με ένα μόλις αναβράζον δισκείο την ημέρα. Fast and Up Reload Electrolytes. Στα φαρμακεία από την εταιρεία Cofarm.
13: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά του Advances Energy Vitamins. Το μυστικό για να ξεκινάτε τη μέρα σας με ενέργεια και ζωντάνια από την εταιρεία Cofarm.
14: Ψάχνετε ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει μια διεθνή εμπειρία πιο κοντά στο σπίτι σας? Ανακαλύψτε το American University of Beirut Mediterraneo στην Πάφο, με περισσότερα από 160 χρόνια ακαδημαϊκής αριστείας. Στο American University of Beirut Mediterraneo, οι φοιτητές επωφελούνται από παγκοσμίως αναγνωρισμένα πτυχία με αμερικανική εκπαίδευση φιλελεύθερων τεχνών και ένα υποστηρικτικό περιβάλλον που τους προετοιμάζει για το μέλλον. Δείτε το από κοντά. Επισκεφτείτε το aubmed.ac.cy και κλείστε μια ξενάγηση στο πανεπιστήμιό μας.
15: Εμείς δεν είμαστε οι οδηγοί της Φόρμουλα 1. Είμαστε οι οδηγοί της καθημερινότητας. Πάμε στη δουλειά, στο σχολείο, στα ψώνια και στις εκδρομές. Και θέλουμε το diesel μας να δουλεύει για μας. Γι' αυτό βάζουμε Power Star Double Filter Diesel από τη Star Oil. Με διπλό φιλτράρισμα υψηλής ακρίβειας, το καύσιμο περνά καθαρό εκεί που πρέπει. Στον κινητήρα σου. Και όλα αυτά χωρίς καμία επιβάρυνση στην τιμή. Καθαρότητα, απόδοση, οικονομία με Power Star Diesel της Star Oil. Δοκίμασέ το σήμερα.
16: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρυλικά συλλεκτικά ποτήρια. Στο line-up έχουμε David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min και ο Grimes. Απόκτησε τα με κάθε FIFA World Cup Meal για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεις των αποθεμάτων. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's.
17: Το νέο Isuzu D-Max είναι εδώ. Με νέο επιβλητικό σχεδιασμό που αποπνέει δυναμισμό και κυριαρχία. Με νέο κινητήρα 2,2 λίτρων turbo diesel και νέο οκτατάχυτο αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων για περισσότερη δύναμη, απόδοση και άνεση σε κάθε διαδρομή. Από τις πιο απαιτητικές εργασίες μέχρι τις μεγαλύτερες περιπέτειες, το νέο D-Max είναι έτοιμο για όλα. Νέο Isuzu D-Max. Το πρότυπο στα pick-up. Δείτε το στα showroom της Lucios Group.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
18: Την εκπομπή «Καλώς στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το αθλητικό ημερολόγιο φέρνει κοντά σας η Eurobank. Σε κάθε μπροστά.
19: Η Εθνική Ομάδα Ποδοσφαίρου των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής χάνει την ευκαιρία να παίξει πρωτοσέλιδο στους New York Times στις 30 Ιουνίου 1950 για τον μεγαλύτερο θρίαμβο μέχρι τότε στην ιστορία της. Την προηγούμενη μέρα νίκησε την Αγγλία με 1-0 στο Μπέλο Οριζόντε κατά την διάρκεια του Παγκοσμίου Κυπέλου στη Βραζιλία. Το τηλεγράφημα είχε φτάσει στα γραφεία της εφημερίδας, αλλά δεν δημοσιεύεται επειδή κανείς δεν πιστεύει ότι το αποτέλεσμα είναι αληθινό.

0: Εδώ είμαστε συνέχεια στην εκπομπή μας. Καλώς τα παιδιά. Σπορ FM 95, Παντελής Παντελή και Πανίκος Κωνσταντίνου στα μικρόφωνα. Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και τη ρύθμιση του ήχου. Η ομάδα της Ιαπωνίας, λέει ο 550, έχει να μας διδάξει κάτι πολύ μεγαλύτερο από το ποδόσφαιρο. Όραμα και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό σε σταθερές βάσεις. Το αντίθετο της αρπακτής κουλτούρας μας. Φέρτε τον Τομιγιά σου, προπονητής της Ιαπωνίας στην Εθνική Κύπρου, να δούμε χαΐρι, λέει ο Μπλε Σαμουράι. Τελικά ανεβάζει τον μπάζι το θείο στην Ομόνια. Πανίκο, να μας πεις εσύ που τετραγωνίζεις την ορθολογική σκέψη σου, την άποψη. Ο ίδιος το έχει πει. Εγώ δεν θεωρώ ότι ένας παράγοντας όταν βγαίνει δημόσια και λέει ειδικά τέτοια ευαίσθητα θέματα να τα συζητάς δημόσια, προφανώς είσαι δεσμευμένος να το κάνεις. Και το θέμα να ανέβει το budget δεν έχει να κάνει με το να ξοδέψεις αλόγιστα τα χρήματά σου. Σημασία έχει να ξοδέψεις σωστά τα χρήματά σου. Δηλαδή, εγώ δεν θεωρώ ότι πρέπει να πληρωθούν ποδοσφαιριστές στην Κύπρο του ενός και των δύο και των τριών εκατομμυρίων, τέλος πάντων. Μπορούν να βρουν παίκτες, δηλαδή με τα λεφτά που διαθέτουν κάποιες ομάδες που ακούμε συμβόλαια του μισού εκατομμυρίου και λίγο παραπάνω. Ναι, μπορείς να βρεις πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, δηλαδή μισό εκατομμύριο. Για να αξίζει ένας παίκτης μισό εκατομμύριο, κάτι έχει. Οπότε, επειδή στο σύγχρονο ποδόσφαιρο μπορεί να υπάρχουν και τέτοιοι τύποι που έχουν καλούς μάνατζερ και να σου ανεβάσουν τον budget του τόσο ψηλά, εσύ οφείλεις να βρεις εκείνο τον ποδοσφαιριστή που πραγματικά αξίζει να παίρνει τόσα χρήματα. Οπότε, η απάντηση μου είναι πως η πρόθεσή του είναι δεσμευτική και περιμένουμε να δούμε και το τι θα γίνει στην πράξη. Το αν θα πετύχω ή αν θα αποτύχω δεν εξαρτάται από το budget.
1: Ναι, μα και οι δύο παίχτες που έφυγαν, εννοώ για να πω για την υπόσχεση που είπε για τον budget, σε εισαγωγικά υπόσχεση, το ότι θα ανέβαιναν τα ποσά που θα έπαιρναν οι δευτεροί ποδοσφαιριστές, αλλά προτιμήσαν να πάνε αλλού.
0: Πάντα συμβαίνει αυτό. Ναι. Όταν κατακτάς το πρωτάθλημα, είναι φυσιολογικό. Πρώτα απ' όλα, υπάρχουν τα bonus. Bonus πρωταθλήματος, bonus Ευρώπης ή για δύο πράγματα που υποχρεώνονται οι ομάδες να πληρώσουν. Πλέον οι ομάδες βάζουν. Με αυτό τον τρόπο έρχονται και δίνουν χρήματα σε ποδοσφαιριστές τους, οποίους δεν μπορούν να πληρώσουν σε ένα κανονικό συμβόλαιο. Οπότε σου λέει, ρε παιδί μου, αν πετύχουμε αυτό και θα βγάλουμε εμείς, να σου δώσουμε και σένα. Είναι μια τίμια συναλλαγή, τέλος πάντων. Όμως, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα δουλειά, επεξεργασία, οργάνωση.
1: Ναι.
0: Να μπορέσεις να βρεις εκείνους που...
1: Πάντως στην Ομόνοια βγαίνει το ότι ήταν και φυσικό να το περίμεναν μετά από τέτοια χρόνια να έρχονταν ομάδες που θα έδειχναν ενδιαφέρον για το ΜΑΕ και ότι έκαναν μια πρώτη μελέτη με κάποια ονόματα που μπορούν να τον αντικαταστήσουν χωρίς
0: Αυτό δεν έχει γίνει με όλους.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν έχει φύγει ο Μπαμπίκα του Άρη. Πόσοι παίκτες έχουν φύγει του Άρη? Ενώ στα φόρτες μετά την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Στο ΑΠΟΕΛ δεν συνέβη το ίδιο όταν πήρε το πρωτάθλημα. Ναι. Δεν έγινε το ίδιο με τον Απόλλωνα. Δεν ήρθαν οι προτάσεις. Ο τερματοφύλακας ο Γιωβάνοβης δεν ήταν μετά τον τίτλο. Ναι. Δεν πήρε το πρωτάθλημα και μετά έφυγε ο Γιωβάνοβης.
1: Δεν κάνω λάθος, δεν είμαι σίγουρος αν έμεινε ακόμη μια χρονιά.
0: Όχι, αλλά νομίζω με τον Γιωβάνοβιτς πήρε το πρωτάθλημα.
1: Ναι, το πήρε με τον Γιωβάνοβιτς, δεν είμαι σίγουρος αν έφυγε αμέσως ή αν έμεινε ακόμη μια σεζόν.
0: Τέλος πάντων, το ίδιο δεν έγινε με την Πάφο. Δεν βάζω τον Κβίτα. Αλλά δεν έχει φύγει ο Τάγκοβιτς, δεν έχει φύγει. Όχι, τον Τάγκοβιτς τον αποσύρω. Ναι. Έχει φύγει ο Ζάιρο.
1: Ο Ζάιρο που ήρθε πρόταση.
0: Ήρθε μία πρόταση. Δεν μπορείς να τον κρατήσεις. Δεν ήθελε η Πάφος να τον κρατήσει. Συμβαίνει αυτό. Είναι φυσιολογικό. Οι πλούσιοι σύλλογοι πάντα θα παίρνουν τους καλούς παίκτες από τους μικρότερους. Ο Πίτας, λέει ο 047. Επίσης, νομίζω στη Λεγανές ήταν ο Ντιομαντέ. 20 εκατομμύρια. Έρχεται η Λειψία και δίνει 20 εκατομμύρια. Λεγανές τι να κάνει, 20 εκατομμύρια για ένα 18χρονο. Θα τον δώσω με χίλια. Και αυτή τη στιγμή δίνει η Λίβερπουλ 100 εκατομμύρια στη Λειψία για ένα 19χρονο και δεν τον δίνει. Σου λέει, μπορώ να πάρω παραπάνω. Άρα λοιπόν, Η Λειψία ήταν το μεγάλο ψάρι που τρώει την, το μικρό. Δεν μπορούσε, έλεγανε, τι να του πει τον Διομάντε. Μείνε 18 χρονών, αφού άλλο σου λέει: έχω την ευκαιρία στα 18 μου να πάω εκεί. Χαίρεται η Λειψία. Έρχεται η Λίβερπουλ. Αύριο μπορεί να έρθει η Παρή, διότι ακούγεται και για την Παρή. Δεν θα φάνε τα μεγάλα ψάρια τη Λειψία, αφού δεν μπορεί να τον κρατήσει. Αυτό συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Δηλαδή θα βγάλει ένα ταλαντούχο παίκτη. Δεν έβγαλε ο Ολυμπιακός, δεν έχει βγάλει τον Πιέρο. Ή την χρονιά που κάνει με τον Πάπα τον Χριστοδούλου, νομίζω το 11, και την επόμενη του φεύγουν. Φεύγει ο μέσος που ξεχνάω το όνομά του και πάει στην ΑΕΛ και παίρνει και το πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Αλλά ναι, όποιος κάνει καλή σεζόν, το μεγάλο ψάρι πάντα τρώει το μικρό. Και εμείς δεν είμαστε πλουσιότεροι σύλλογοι στην Κύπρο.
1: Ναι, αυτό θα έλεγα. Ότι είναι καταδικασμένες εισαγωγικά οι ομάδες μας. Δηλαδή, όταν πάρουν ένα ποδοσφαιριστή που μπορεί να είναι πιο πάνω επίπεδο, μετά θα έρθει, ας πούμε, για παράδειγμα, από το ΑΠΟΕΛ να σε αγοράσει. Ποια ομάδα να πω, η West Ham. Θα υπάρχει πρώτα ένας άλλος σύλλογος, νομίζω, που θα.
0: Πάντα είναι ενδιάμεση.
1: Το παράδειγμα του Αλτάμαρη μπορεί να γίνει με το ΑΠΟΕΛ, που πωλήθηκε στη Λέουβεν. Και, από την,
0: και έφυγε μετά, πήγε Γαλλία και λοιπά. Έφυγε ο Ντέβιν Σέντι. Για τον φίλο 992, επειδή μου γράφει όχι, ο Αποέλ ειδικά τους κρατά, ξέρει να τους κρατά. Ο ψυχρός Παπασταύρου ψυχραίνει τους παίκτες και τους προωθά προς την έξοδο. Δεν προωθεί κανένα προς την έξοδο.
1: Μα δεν μπορούσε
0: αν
1: να
0: έχει
1: κρατήσει.
0: Ένα που θέλει να κρατήσει, είναι ο πρόεδρος της εκάστοτε ομάδας και όχι μόνο στην περίπτωση του Παπασταύρου. Και τι έχει συμβεί στο Αποέλ. Νομίζω μπερδεύεται λίγο τα πράγματα. Εδώ μιλάμε για ένα Κύπριο παίκτη, αν αναφέρεσαι στο Λαΐφι. Είναι ένας Κύπριος παίκτης που δέχεται πρόταση από μια κυπριακή ομάδα και αποφασίζει να μείνει στον ΑΠΟΕΛ. Αν ο Λαΐφης δεν ήταν Κύπριος και είχε πρόταση από ομάδα του εξωτερικού, νομίζετε ότι θα ήταν εύκολο για τον ΑΠΟΕΛ να τον κρατήσει, για τον οποιονδήποτε ΑΠΟΕΛ? Αν ο ΜΑΕ ήταν Κύπριος και του κάνει πρόταση η ΑΕΚ ή η ΠΑΦΟΣ, νομίζετε ότι θα ήταν το ίδιο εύκολο να πάρει τέτοια αποφάση? Όχι, δεν είναι.
1: Μα και με τον ΜΑΕ τώρα έρχεται μια ομάδα. Σου δίνει τόσα λεφτά, του δίνει και του ίδιου ακόμη παραπάνω λεφτά. Δεν μπορείς να ανταγωνιστείς. Είναι επίπεδα.
0: Δεν μπορείς να έχεις δυσαρεστημένους παίκτες. Ένας ποδοσφαιριστής που έρχεται άλλη ομάδα και σου δίνει διπλάσιο συμβόλαιο και δεν τον δίνεις, θα έχεις ένα δυσαρεστημένο παίκτη στην ομάδα σου.
1: Δεν μπορείς να κρατήσεις ένα παίκτη έτσι.
0: Καμιά ομάδα. Δες τι κάνει η Ρεάλ Μαδρίτης. Λέει: θέλω τον Παντελή, ο οποίος έχει 8 χρόνια συμβόλαιο και τον περιμένει 8 χρόνια μέχρι να τους διαλύσει μέσα σε οποιαδήποτε ομάδα και να είναι, για να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ναι.
0: Δεν είναι εύκολο. Αν ο άλλος θέλει να φύγει, θα βρει έναν τρόπο. Είτε έχει συμβόλαιο, είτε δεν έχει.
1: Αφού είπαμε για τον Μάη, να πούμε ότι στο Μεξικό γράφουν ότι αύριο παρουσιάζεται από την Atlas. Επομένως, αυτό είναι το νεότερο για την υπόθεσή του. Ίσως να ολοκληρωθεί αύριο. Και βλέπω και κάποια κυπριακά site που γράφουν για τον Πουλούλου, τον striker που ήθελε η Πάφος.
0: Ποιον
1: τον? Τον striker που ήταν στη Γιαγκελόνια, τον Κογκολέτζο.
0: Ναι.
1: Ότι είναι στην Κύπρο. Το είδα σε 2-3 site, για να μην πω ένα. Πουλούλου.
0: Α, Πουλούλου.
1: Ναι. Γράφουν ότι είναι στην Κύπρο τώρα που διάβασα. Δεν λέω όνομα site γιατί το είδα σε 3, δεν ξέρω ποιος το έβγαλε πρώτος, να μην.
0: Okay. Τον Κβίτα τον διώξαμε, λέει ο 450, δεν έφυγε. Είχα αποσύρει, έβγαλα έξω τον Κβίτα, φίλε. Έβγαλα έξω και τον Κβίτα και τον Τάνκοβιτς. Διότι ήταν για άλλους λόγους που είχαν φύγει αυτοί. Οπότε.
1: Αλλά υπάρχουν πολλά παραδείγματα που έρχονται ομάδες που δεν μπορεί να ανταγωνιστεί. Δηλαδή με την πρότασή τους που κάνουν και φεύγουν οι παίχτες για το εξωτερικό. Και επειδή το βλέπουν και ως ένα σταθμό για να πάνε ακόμη πιο πάνω. Δηλαδή, ακόμη ένα παράδειγμα είναι ο Σάλαϊ από το ΑΠΟΕΛ, αν θυμάσαι,
0: ναι.
1: Είχε πάει αμέσως Γερμανία.
0: Φράιμπουργκ.
1: Και πήρε πολύ καλά λεφτά το ΑΠΟΕΛ. Εντάξει, και εκεί ήταν ένα μεγάλο βήμα. Αλλά ενώ είναι αυτές οι ομάδες που αν έρθουν δεν μπορείς να.
0: Ναι, όχι. Είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσεις αυτό. Είναι στην Κύπρο, για Πάφο ρωτάει ο φίλος ο Ραφαήλ για τον Πουλούλου.
1: Ναι, για την Πάφο είναι που είχε ακουστεί. Γράφουν ότι είναι στην Κύπρο για τις τελικές επαφές με τους κυπελούχους ουσιαστικά. Ένας πολύ. Πριν να ακουστεί για Κύπρο, εγώ τον πρόσεχα που παίζει Europa League Conference League με η Αγγελόνια και ήταν και στους πρώτους σκόρερ μια σεζόν. Και έτσι μου έκανε εντύπωση. Τώρα θα το δούμε στην Κύπρο και Νομίζω είναι φορ που μπορεί να κάνει τη διαφορά. Έψαχνε να φόρει πάφος από.
0: Μετά τον Ζάιρο δεν κατάφερε να βρει ένα.
1: Αυτή που έφερε ούτε ο Μπάσο Αμινά, ούτε ο. Επομένως, ούτε ο Άντερσον όσο θα ήθελα βοήθησε. Επομένως, ελπίζω να μπορέσει να βοηθήσει. Πάντως, έχει εμπειρία και από Ευρώπη και από ένα πρωτάθλημα στα επίπεδα του δικού μας, νομίζω, το πολωνικό.
0: Ίσως και μετά. Για να αντιληφθούμε τώρα τι πάει να γίνει, επειδή μιλάμε για πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και ο Πουλούλ είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής, δεν είναι από τους τύπους που χρειάζεσαι να ψάξεις από που κρατάει σκούφια του, είναι σε ένα καλό πρωτάθλημα, ξέρουμε το πολωνικό και πάνω κάτω είναι τα λεφτά που δίνουμε και εμείς, τουλάχιστον οι καλές μας ομάδες δίνουν περίπου τα ίδια λεφτά που έχουν και οι Πολωνοί, οι οποίοι εντωμεταξύ μπορεί να δώσουν και πολύ περισσότερα. Εν πάση περιπτώσει, το αφήνουμε εδώ. Ναι. Είναι περίπου στα κυβικά τα δικά μας όσο αφορά τα budget. Και δείχνει να είναι και ένας πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Εκείνο που θέλω να καταλήξω είναι ακούμε περιπτώσεις όπως του Ινσίνιε, όπως είχαμε παλαιότερα τον Βαλπουενά, όπως είχαμε τον Γιόβετις πέρσι. Δηλαδή, αρχίζουμε σιγά σιγά να προσελκύουμε κάποια ονόματα που επενδύουμε ότι θα πετύχουν, διότι δεν πετυχαίνουν όλοι, αλλά αρχίζουν να μας κοιτάζουν. Και ο λόγος που μας κοιτάζουν είναι γιατί έχουμε κάποιες επιτυχίες στην Ευρώπη, όπως θεωρώ και η περίπτωση του Λίμνιου. Οι Ελλαδίτες δεν μας έβλεπαν. Ο Λίμνιος δεν είναι ένας άλλος ένας Έλληνας παίκτης που έρχεται, ούτε είναι και μεγάλος σε ηλικία. Είναι ένα παιδί, νομίζω είναι 28, 29, ναι, κάπου εκεί.
1: Κάπου εκεί, 29 νομίζω.
0: Λοιπόν, που έρχεται, ξεκίνησε ως από τα γόντερκι της Ελλάδας και έρχεται γιατί του έτυχε ο τραυματισμός, για να κάνει μια επανεκκίνηση. Άρα λοιπόν, αυτοί οι παίχτες βοηθάνε το πρωτάθλημά μας και το εξελίσσουν. Κάποιοι δεν θα πετύχουν. Κάποιοι όμως μπορεί να μας δώσουν και την εμπειρία τους και τις γνώσεις τους και την ποιότητά τους να βοηθήσουν γενικότερα με την παρουσία τους στο ποδόσφαιρό μας. Εσύ κάνεις δελτία?
1: Ναι, εγώ κάνω.
0: Άρα δικαιούμαι να καθυστερήσω.
1: Ναι, γι' αυτό θα σου έλεγα.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε περίπου ένα λεπτό για το αθλητικό δελτίο και θα επιστρέψουμε στη συνέχεια να ανοίξουμε και τηλεφωνικές γραμμές.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 7. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
0: Sport FM στους 95.
1: Το αθλητικό δελτίο είναι μια χορηγία από την αναλγητική κρέμα Counter Pain Classic. Αντιμετωπίστε το μυϊκό πόνο με Counter Pain Classic.

0: Αθλητική ενημέρωση στις 7 στο μικρόφωνο Παντελής Παντελή. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι διεργασίες στην Ομόνοια για την εξέβρεση του αντικαταστάτη του Ράιαν Μαέ, ο οποίος παρουσιάζεται αύριο από την Atlas, σύμφωνα με πληροφορίες από το Μεξικό. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται και η ενίσχυση στο δεξί άκρο της άμυνας. Συνεχίζεται η προετοιμασία στην Πολωνία, μεταδίδεται αυτή την ώρα από το Ομόνοια TV η σημερινή προπόνηση. Στην Κύπρο για την Πάφο βρίσκεται ο 27χρονος Κογκολέζος Φορ Πουλούλου για τις τελικές επαφές με τους κυπελούχους. Η Πάφος είναι επίσης κοντά στην απόκτηση των Μπρίτο και Μπιέλ, ενώ γίνεται προσπάθεια για να παραμείνει ο Λουκάσεν. Έγινε επίσημη πρόταση στον Εθνικό για τον Νικόλα Αγγελόπουλο, η οποία απορρίφθηκε. Δεν επιβεβαιώνεται ούτε διαψεύδεται η πληροφορία ότι ο Σενεγαλέζος κεντρικός αμυντικός Μπόπι Ντιαμπί μεταβαίνει στην Αυστρία για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του και να ενσωματωθεί στην αποστολή. Το ΑΠΟΕΛ ανακοίνωσε τον Δημήτρη Λιμιό, ο οποίος αναμένεται στην Κύπρο για να υπογράψει συμβόλαιο συνεργασίας και να ενταχθεί στους Γαλατζοκίτρινους. Στην Κύπρο αναμένεται επίσης τις επόμενες μέρες και ο Ντανιέλ Μαντσίνη, έτσι ώστε να υπογράψει νέο πολυετές συμβόλαιο συνεργασίας. Οποιοδήποτε ποδοσφαιριστής είναι καλοδεχούμενος, είτε είναι όνομα είτε όχι, γίνονται προσπάθειες ούτως ώστε να δημιουργηθεί μια δυνατή ομάδα. Το σχόλιο του εκπροσώπου τύπου της ΑΕΛ Νικόλα Λεβέντη σε σχέση με τις πληροφορίες για τον Ιταλό Λορέντζο Ινσίνιε. Ανακοινώνονται Γκόμες και Τσατάκοβιτς, με σύστημα το κεφάλι ψηλά. Αρχίζει από σήμερα η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας με στόχο να ξεπεράσουν τις 3.500. Σε προφορική συμφωνία με προπονητή από τα Βαλκάνια ήρθε η ανόρθωση, με τις οριστικές εξελίξεις να αναμένονται τις επόμενες μέρες. Παραμένει στην ομάδα με τη μορφή δανεισμού από την ΑΕΚ Αθηνών ο Αργεντινός μεσοεπιθετικός Ελιάν Σόσα. Στην Ολλανδία βρίσκεται από χθες η αποστολή της ΑΕΚ, εκεί όπου θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της, αναμονή για την ενίσχυση με κεντρικό επιθετικό και μεσοεπιθετικό. Σε εξέλιξη οι διεργασίες για τις επόμενες κινήσεις ενίσχυσης στον Απόλλωνα. Ανακοινώνεται η μεταγραφή του Άλεν Όσμπολτ, εξετάζονται συγκεκριμένες περιπτώσεις για κεντρικό αμυντικό, εξτρέμ και επιθετικό κορυφής. Συνεχίζεται η προετοιμασία του Άρη στη Λετωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ενσωματωθούν στην αποστολή Χαραλάμπους, Μπουράν και Κορέια. Πολύ κοντά στην απόκτηση του Τζόρτι Κιντιγιά βρίσκεται η Νέα Σαλαμίνα. Πρόκειται για 32χρονο μέσο που ανήκει στην ελβετική Σεν Κάλεν.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσφέρει το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
0: Συνεχίζεται σήμερα η δράση για τη φάση των 32 του Μουντιάλ, με την αχτή Ελεφάντος του να αντιμετωπίζει στις 8 την Νορβηγία. Παιχνίδι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος της Βραζιλίας στους 16. Τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία, με τον νικητή να αντιμετωπίζει την Παραγουάη, στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό-Εκουαδόρ. Ο Μάνουελ Νόιερ αποσύρεται από την Εθνική Γερμανίας, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος μέσω ανάρτησης του. Ποδοσφαιριστής της Ατλέτικο Μαδρίτης είναι επίσημα ο Ισπανός Άλεξ Γκριμάλτο, που αγωνιζόταν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν. Την απόκτηση του Γκονζάλο Ράμος μέχρι το καλοκαίρι του 2031 ανακοίνωσε η Μίλαν. Για περισσότερες ειδήσεις στο 24 Sports.
1: Τις αθλητικές ειδήσεις εκτός συνόρων σας προσέφερε το Echo Smile, η εφαρμογή της Echo που σου λύνει τα χέρια και σε επιβραβεύει. Κατέβασε τώρα το Echo Smile και ζήσε με χαμόγελο.
2: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
3: Η αγορά ζητά επαγγελματίες. Εσύ θα είσαι έτοιμος? Το Global College σε βάζει σε θέση οδηγού με τους κλάδους μηχανικών οχημάτων και security management. Πιστοποιημένα προγράμματα και κρατική χορηγία μέχρι 3.400 ευρώ. Απόκτησε τεχνική κατάρτιση με πραγματική αξία και μπες δυναμικά στην αγορά εργασίας. Global College. Εμπειρία που γίνεται επιτυχία.
4: Σου Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Σετ κήπο σάμπα με δύο πολυθρόνες, διπλό καναπέ και τραπεζάκι από 349,99. Τώρα 269,99.
5: Ομπρέλα παραλίας 240 εκατοστά από 36,99. Τώρα 21,99 μόνο.
4: Ανεμιστήρας 50 βατ από 24,99. Τώρα 16,99. Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
6: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
7: Ξέρεις ότι μπορεί να έχεις ασφάλεια σπιτιού και παρόλα αυτά να πληρώσεις χιλιάδες ευρώ από την τσέπη σου? Αυτό συμβαίνει όταν δηλώνουμε χαμηλότερη αξία από την πραγματική. Και αυτό λέγεται υποασφάλιση. Σε τέτοιες περιπτώσεις, η αποζημίωση ενδέχεται να μειωθεί αναλογικά. Έλεγξε σήμερα αν η κατοικία σου είναι σωστά ασφαλισμένη. Αν θέλεις περισσότερες συμβουλές, επικοινώνησε με τη Μινέρβα Ασφαλιστική στο 7777 1414.
2: Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου FIFA World Cup 2026 ζωντανά και αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma. Το κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη που ενώνει χώρες, γενιές και συναισθήματα γίνεται φέτος εμπειρία Sigma. Από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026 το μεγαλύτερο Μουντιάλ όλων των εποχών έρχεται στις οθόνες μας. Περισσότερο ποδόσφαιρο, περισσότερη ένταση, περισσότερες στιγμές που μένουν. Το Παγκόσμιο Κύπελο Ποδοσφαίρου αποκλειστικά στην τηλεόραση Sigma.
8: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις κομμάτι της αγοράς. Συχνά ένα στα τέσσερα σπίτια. Τα άλλα τρία τα χάνεις. Το σπίτι που έχασες δεν χάθηκε γιατί άργησες. Δεν σου το έδειξαν ποτέ. Η αγορά ακινήτων είναι τεράστια. Οι γενικές αγγελίες είναι μικρό παραθυράκι. Για να τα δεις όλα, Buy Sell. Κατέβασε τώρα το Buy Sell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
9: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
10: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα σώ.
9: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές.
11: Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
12: Για τη δική σου επιχείρηση θες πράγματα σταθερά. Θες σταθερά? Μια αξιόπιστη υπηρεσία. Θες σταθερά? Απεριόριστη επικοινωνία. Θες σταθερά? Σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις στο τέλος του μήνα. Θες την Unlimited Fixed Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας και εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα, σταθερό κόστος και αναβαθμισμένη επικοινωνία με την ομάδα, τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθα περισσότερα στο sita.com.cy / business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
2: Όλοι οι αγώνες οδηγούν στις Αλφα Μέγα. Μέχρι 1η Ιουλίου. Νεκταρίνια ελληνικά, τώρα 2,25 το κιλό. Χοιρινό ψαχνό από 6,28, τώρα 4,99 το κιλό. Αλφα Μέγα μπιφτέκια κοτόπουλου χαμηλά σε λιπαρά, 600 γραμμάρια από 5,79, τώρα 4,99. Μλέκπολ μοζαρέλα, 7,50 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
13: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
14: Sport FM 95. Εδώ θα τα ακούσεις όλα για το Μουντιάλ.
15: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Την ατζέντα της ημέρας φέρνει κοντά σας η AllWinBet. AllWinBet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ.
16: Άλλες τρεις αναμετρήσεις για την φάση των 32 στο παγκόσμιο κύπελο. Ζωντανά στην τηλεόραση Σίγμα στις 8 το βράδυ. Αχτή Ελεφάντος του Νορβηγία. Στις 12 τα μεσάνυχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα Μεξικό Ισημερινός.
15: Το ένθετο «Η κίνηση στους δρόμους» είναι μία προσφορά των παρατηρίων Shell Κύπρου και των νέων βελτιωμένων καυσίμων Shell V-Power. Κάθε Δευτέρα σε τιμή προσφοράς η βενζίνη 98 οκτανίων και κάθε Πέμπτη σε τιμή προσφοράς το πετρέλαιο. Διαθέσιμα σε πάνω από 40 σημεία.
17: Λεμεσός παραλιακό.
18: Και ο Αρχιεπισκόπου Μακαρίου και Γεωργίου Γρίβαδη γέννη επίσης είναι Τίγκα. Μέσα γειτονιά προς το Ράνταπα επίσης, το Ράνταπα της Αγίας Φύλας και των Πολεμιδιών. Ο περιφερειακός μια χαρά μου μοιάζει. Στην Πάφο, Λεωφόρος Δημοκρατίας και Τάσου Παπαδόπουλου, εκεί είναι οι δύο περιοχές όπου υπάρχει ένα μπέρδεμα, κυκλοφοριακό πρόβλημα τέλος πάντων. Τάσου Παπαδόπουλου που συνδέεται με τη Λεωφόρο Μεσόγης. Στην Λάρνακα το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι πάντα στην διασταύρωση εκεί Νίκου και Δέσποινας Πατήγης, περνώντας απέναντι Γιάννου Κρανιδιώτη, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα όπως διαπιστώνω. Και στην Λευκωσία ο περιφερειακός δρόμος πάντα εκεί στο ράνταπαου του μετρό Τσερίου και πάμε προς το Γασιπί. Κυρίως όπου φτάνουμε στα roundabout είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Λεωφόρος Στροβόλου, Λεωφόρος Αθαλάσσας, κέντρο Λευκωσίας τέτοια ώρα προς Παλουριώτισσα, και βλέπω να υπάρχει και αρκετή κίνηση στους δρόμους και προς την Γεωργίου Γρυβαδιγενή προς έγκομη Άγιο Δομετίο εκεί.
15: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και τέταρτο. Η ώρα είναι μια προσφορά του My Petrolina App.
19: My Petrolina App. Και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης.
18: Λοιπόν, 22-4-72-3-72 και 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Παντελής Παντελή, Πανίκος Κωνσταντίνος στα μικρόφωνα, Χρήστης Χριστοδούλου στις μουσικές επιλογές και την ρύθμιση του ήχου. Πάμε, έχουμε γραμμές.
20: Τώρα έχουμε δύο.
18: Πάμε στον πρώτο ακροατή, παρακαλώ.
21: Πανικό μου, γεια σας, τι κάνετε.
18: Γεια σας, πάμε, ωραία.
0: Καλησπέρα.
21: Παντελή, είσαι καλά.
0: Μια χαρά, εσείς.
21: Φίλε, είσαι παντρεμένος.
0: Όχι.
21: Εν ήξερες, είναι να μποχάνεις, αν λαλούσου. Πανικό, εσύ που είσαι παντρεμένος, θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Έτυχες σου να νευριάσεις πολλά με την γυναίκα σου, αλλά επειδή έχει δίκιο να μην μπορεί να πεις τίποτε.
18: Και άμα έχει δίκιο, ναι.
21: Όχι,
18: μπορώ να νευριάσω με τον εαυτό μου.
21: Ναι, όχι. Έτυχες σου το πράγμα.
18: Θυμάμαι, αλλά προφανώς πρέπει να μου έχει τύχει.
21: Okay. Έτσι επάθαμε εμείς οι μονιάδες με τον Παπαστάβο. Είμαστε νευριασμένοι που έφυγε ο ΜΑΕ, ειδικά ο ΜΑΕ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε κάτι εναντίον του, διότι έχει δίκαιο. Συμφωνείς ή διαφωνείς. Με τον τρόπο, με την όλη διαδικασία, να πούμε.
18: Είναι η διαδικασία τέτοια που...
21: Τι να έκαμε δηλαδή.
18: Ναι, εγκλωβίζεσαι.
21: Ναι, άκουμε. Είναι μεγάλη απώλεια ο ΜΑΕ. Είναι. Σε μέτω φυσικά. Αλλά ειδικά και οι δικαιωμάτες είναι τεράστια απώλεια. Αλλά διερωτούμε τι μπορούσε να κάνει ο Παπασταύρου και το
18: κάνει. Τίποτα. Ήταν να κρατήσει ένα παίχτη δυσαρεστημένο. Διότι λέγεται ότι έχει υπερδιπλάσιο συμβόλαιο σε σχέση με αυτό που του πρόσφερε η Ομονία.
21: Ακριβώς. Δηλαδή, τι να κάνει, να του προσφέρει πόσα. Να του δώσει 600 και μετά να ακούν οι άλλοι ότι πιάνει 600 ένα παίχτη.
18: Μα νομίζω ότι 600 μπορεί και να είναι παιδεία.
21: Ναι, εγώ πιστεύω ότι είναι που ενοχλεί.
18: Για να καταλάβεις πώς θα το διούν οι Μεξικανοί.
21: Ακριβώς. Εγώ πιστεύω ότι είναι που ενοχλεί παραπάνω εμάς τους ομονιάδες είναι ότι ο χρόνος που έγινε, δηλαδή δεν είχα Champions League σε ένα μήνα με την Καϊράτ. Σου μιλώ ειλικρινά, εμένα προσωπικά πάλι να στεναχωθούμε, αλλά έτσι όσο μπορεί.
18: Ας πω κάτι. Νομίζω στην Ομόνια αυτό που θα ήθελαν είναι να έμενε ο ΜΑΕ μέχρι να ολοκληρωθούν τα προκριματικά ή τουλάχιστον να παίξουν τους πρώτους δύο γύρους.
21: Ναι,
18: και μετά σε έφευγε. Αυτό ήταν που στεναχωρεί περισσότερο.
21: Ήταν αδύνατο, ρε φίλε. Προσφέραν του, δηλαδή, και εσύ τα διπλάσια πόσα του προσφέραν. Τι να κάνει ο άνθρωπος, να πει να παίξει όταν τραυματιστεί, να μπορεί να γίνει αυτό.
18: Εντάξει. Ενώ να μην ερχόταν πρόταση ή να μην αποδεχόταν την πρόταση, να περίμενα ακόμη λίγο, ας πούμε να περίμενα ακόμη ένα μήνα. Εντάξει. Εγώ... Αυτά δεν μπορείς να τα. Δεν είναι θέμα που περνάει από εσένα.
21: Κλείνοντας, θέλω να πω ότι εννοείται τεράστια απώλεια, αλλά νομίζω δεν μπορούμε να. Μιλώ πάντα σε συγκεκριμένη περίπτωση. Δεν μπορούμε να καταλογίσουμε τίποτε του Παπαστάπ. Συμφωνάς.
18: Τι να του πεις. Δεν μπορείς να του πεις κάτι. Θα μπορέσεις να του πεις όταν γίνει η αντικατάσταση και δεν βρει κάποιον παίκτη. Αυτό μπορείς να το κάνεις, αλλά έχουμε χρόνο γι' αυτό.
21: Εντάξει, πανίκομαι.
18: Έγινε, τα λέμε. Πουλούλου, πρώτο σκόρε Conference League για το 24-25. Αντιλαμβάνεστε για το τι παίκτη μιλάμε.
0: Και αυτό είναι που θυμάμαι. Θυμάμαι ότι είχε μια σεζόν έτσι ακραία και στην Ευρώπη. Βάλε πολλά τέρματα.
18: Ναι. Εμείς ξέρουμε, φίλε, 450 για τι παίκτη μιλάμε. Πάμε, παρακαλώ.
1: Πανίκο.
18: Ναι.
1: Προτείναν της ομάδας αλλά είναι δεχτή και δεν έφεραν τον Πατορά. Τέλος πάντων, anyway. Λοιπόν, να καταστηγάσω τις ομοφίλες μου, τις ομονιάτες. Ότι ο Παπασταύρου έκλεισε ποδοσφαιριστή. Εντάξει, καλύτερο από τον ΜΑΕ. Έρχεται αύριο στην Κύπρο να υπογράψει. Παίζει στο Μουντιάλ. Λοιπόν, και να είναι έτοιμος να παίξει στο Champions League.
18: Συγγνώμη, αφού παίζει στο Μουντιάλ, πώς θα έρθει?
1: Όχι, να έρθει, είναι να φύγω και κάτω. Αφού εσκαρτάραν τον ούλι, ο παδί, ούλι, εσκαρτάραν τον άνθρωπο. Λοιπόν, έκαναν τον πρόταση του Παπασταύρου, έκλεισαν τον ένα χρόνο, έρχεται με ένα αεροπλάνο, περνά από ιατρικές εξετάσεις στην Κύπρο, υπογράφει ο συμβόλαιο τον ένα χρόνο και είναι έτοιμο να παίξει στο Champions League και μπορεί να τον εσκαρτάρουν στην Κύπρο, είναι αρκημός.
18: Λοιπόν,
1: φαίνει τον Ρονάρτο, ρε Μανίκο, τον Ρονάρτο.
18: Εμμασέρι.
1: Τον...
18: Εμμασέρι μιλήσει. Ναι, εμμασέρι μιλήσει, να το δώσουμε.
1: Έκλεισε, έρχεται από τον Κύπρο.
18: Μασέρι, αποκλειστικό. Η επιλογή του Μεξικού, εγκακύρε πανικό μου στα 28 του, μετά που έτσι ριστάρ εμπίσω γύρισμα τον Αύγουστο μπορούσε να πάει στα 4-5. Μπορούσε να πάει στα 4-5, φίλε, για την Ομόνια. Για τον ίδιο δεν ξέρω αν θα έβρισκε το συμβόλαιο που του πρόσφερα η Μεξικάνη. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Μην τα μπερδεύετε. Το ένα έχει να κάνει με το τι προσφέρει μια ομάδα σε ένα παίκτη και με το τι προσφέρει μια ομάδα στην άλλη ομάδα επειδή διατηρεί συμβόλαιο. Και το δέλεαρα έχει να κάνει συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις με το συμβόλαιο που προσφέρει στον παίκτη. Πάμε, παρακαλώ.
1: Γεια σας.
18: Χαίρετε.
0: Καλησπέρα.
1: Γεια σας, γεια σας.
18: Να το βάλεις στο δελτίο ότι έρχεται αύριο να αποκλειστικά ο Ρονάρτο.
0: Τελειώσαμε για δελτία για σήμερα.
18: Να το βάλουμε, να το ανεβάσουμε στη σελίδα.
1: Ναι. Πράσινος πίκρης.
18: Έλα φίλε.
1: Λοιπόν, πανικό μου, η αλήθεια γίνεται με άλλο θέμα, ενώ κανονικά θα έπρεπε. Όλοι ξέρουμε το επίπεδο της Κύπρου, το επίπεδο των ομάδων μας και ότι πολλά εύκολα μια ομάδα από το εξωτερικό μπορεί να έρθει να τσιμπήσει έναν παίχτη και μάλιστα σε χαμηλό ποσό για τσίνους. Πες ομάδες μας. Κλείνον τώρα που συμφωνούμε ως δαμέ, ναι.
18: Έγινε
1: και θέμα. Έτσι εγώ προσωπικά ρε πανικόμου, έτσι στεναχωρηθήκα γιατί φεύγει ο Μάη. Μιλώ ειλικρινά, έξερα ότι κάποια μέρα είναι να φύγει όπως είναι να φύγει ο Φαπιάνο, όπως είναι να φύγει ο Τάνκοβιτς, όπως είναι να φύγει οποιοςδήποτε πολλά καλός παίχτης που είναι ομάδα μου. Κανένας δεν θα ζήσει μετά που να σας το πω έτσι. Το λοιπόν. Το ζήτημα είναι ότι ζούμε στο 2026 και έπρεπε ήδη ο αντικαταστάτης του που λαλεί ο λος να υπόγραφε σήμερα. Που λαλεί ο λος. Διότι, να σου πω γιατί πανίκο μου, μπορεί να με θεωρείτε λίγο υπερβολικό όμως. Θέλω να το αναλύσω το πράγμα. Οι ομάδες δεν κάνουν σκάουτινγκ την ημέρα που να χάσουν τον παίχτη τους. Το σκάουτινγκ ήδη είναι σε διαδικασία εξεύρεσης ποδοσφαιριστών κατά τη διάρκεια είτε της τρέχουσας σεζόν. Καταλαβαίνετε να πω θα πω. Είτε και τώρα που είναι καλοκαίρι, υπάρχουν οι στόχοι. Εν τζαμέ, κανονικά μπορεί από οποιαδήποτε στιγμή μια ομάδα να ζητήσει έναν παίχτη σου. Πρέπει να είσαι έτοιμος να τον αντικαταστήσεις. Τι είναι που με ενοχλεί εμένα εν τούτον, ότι έφυγε ο ΜΑΕ και να ακούσα μισό όνομα ακόμα για αντικατάσταση. Διότι... Και είμαι σίγουρος ότι να πάμε τον Κακουλίνη στην Καϊρά και τον Άγγελο τον Νεοφύτου. Και μην μου πείτε υποτιμώ τους, αλλά αν πάμε με τούτους, έχουμε πρόβλημα.
18: Ναι.
1: Έχουμε πρόβλημα. Θέλουμε επίπεδο, έναν καλύτερο επίπεδο. Στο τα παιδιά φιλότιμα, αγαπώ τα εκτιμώτα, μπορεί να μπουν μέσα σε αγαπούν τη διαφορά ως αλλαγή, αλλά είναι για βασική. Για βασική ακόμα υστερού.
18: Ναι, πέρα, αλλά είναι τόσο απλό το ζήτημα όπως το βάλεις. Έχεις δίκιο γιατί... σε αυτά που λες, διότι ο Τάνκοβιτς έφυγε από την Πάφο και μετά τον Ιβρένιο Ομονία.
1: Εντάξει, ο Ντάνκοβιτς είπα τον απλά ότι ξέρεις κάποια στιγμή μπορεί να φύγει ο Γίνος.
18: Όχι, όχι, όχι. Ενώ ήρθε αρχές Σεπτεμβρίου ο Ντάνκοβιτς. Άρα δεν ήταν ελεύθερος, δεν ήταν μες στο πλάνο σου. Αυτό που λες, πρώτα απ' όλα ήταν απρόπτο, διότι ο ΜΑΕ είναι στην αποστολή να ταξιδέψει στην Πολωνία. Και ξαφνικά μένει εκτός αποστολής την τελευταία στιγμή. Άρα εμείς οι δυο έχουμε σημαδέψει τέσσερις παίκτες. Σε περίπτωση που φύγει ο ΜΑΕ. Okay. Και φεύγει ο ΜΑΕ το βράδυ. Δεν είναι τόσο απλό να αρχίσεις τις επαφές, να μιλάς με τους τέσσερις παίκτες, με τους μάνατζερ τους και να τα βρεις για να υπογράψεις συμβόλαιο. Που μπορεί να έρθουν και άλλοι τέσσερις. Ενώ σε βάθος χρόνου κάποιες ομάδες μπορεί να σκαρτάρουν παίκτες. Ο Λιβάγια εμάλωσε με τον προπονητή του και διώξαν τον. Μπορεί να συμβούν. Εν τζε λέω ότι είναι να έρθει ο Λιβάγια στην Ομόνοια. Για να είμαι εξηγημένο.
1: Όχι, παράδειγμα. Αλλά να
18: θέλω, ναι, θέλω να πω ότι υπάρχουν ομάδες οι οποίες εφόσον κοιτάζεις ψηλά, που μπορεί να χρειάζεται λίγος χρόνος για να φέρεις ένα παίκτη επίπεδο
1: ΜΑΕ. Δεν έχει χρόνο. Εν τούτον το θέμα.
18: Εδώ είναι η δυστυχία σου.
1: Δεν έχει χρόνο, ρε φίλε. Δεν μπορεί να υπάρξει χρόνο. Αφού θέλω τον παίκτη να παίξει με την Καϊρά και να είναι έτοιμος. Άρα, αυτό είναι οι επιλογές μου. Ήδη ο Ριάγια, γιατί έπια 3 εκατομμύρια τώρα, συμφωνούμε. Άρα μπορώ να πω ότι έχω 1,5 εκατομμύριο να φέρω παίκτη. Μπορεί να το 1,5 εκατομμύριο να σημαίνει 750.000 ευρώ να το αγοράσω και 750.000 ευρώ συμβόλαιο του. Και να το φέρω και αύριο να παίξει. Μπορεί να είναι ήδη σε πρωτάθλημα της Σουηδίας, να μου κάτσει πιο φτηνά και να είναι ήδη έτοιμος ο παίκτης. Γι' αυτό σου λέω ότι το σκάουτινγκ είναι υποχρεωμένο. Σου λέω τώρα, εντάξει ρε κουμπάρε, ήρθε το Μεξικό, έφερε τον Μαέφη, ένα Ρονάρο. Λέω ότι όμως, μπορώ να δικαιολογήσω την ομάδα μας δεν έχει παίκτη με την Καϊράτ, όπως μπορεί να τη δικαιολογήσεις εσύ, που μου έκαμε στούτην την κουβέντα τώρα και λέεις μου, ξέρεις, θέλεις χρόνο.
18: Εγώ λέω ότι ελοχεύει αυτός ο κίνδυνος, ναι, να πας χωρίς ένα έτοιμο παίκτη ή αν έρθει, να έρθει την τελευταία στιγμή, δηλαδή πάλι να μην είναι έτοιμος.
1: Μα όχι απλά ελοχεύει. Όχι απλά ελοχεύει η Ομονία, έχει πρόβλημα πάνω στον το κομμάτι. Φεύγει της ένας παίχτης, δεν ξέρω πόσο καιρό καμνή να τον αντικαταστήσει. Άι στο Μοτνόρ που ήταν στην Κύπρο. Και ξέραμε κάποιες κουέντες και πήγαμε
18: και είπαμε... Μα είναι η Ομονία πίσω και οι άλλοι ουλοί κάμα μεταγραφές. Σκέφτομαι ότι έχουμε παγκόσμιο κύπελο.
1: Εμέ κοφτώνει άλλοι ουλοί πανικό. Είναι η Ομονία και σε σκέφτομαι ας παίζω μαπά.
18: Ναι. Αλλά αυτό το πρόβλημα είναι πρόβλημα που το αντιμετωπίζει μόνο η Ομονία. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες που έχουν υποχρεώσεις αυτήν την περίοδο. Θέλω να πω ότι είναι τόσο απλό για να έχεις απαιτήσει ότι όλοι οι υπόλοιποι το κάνουν και εσύ έμεινες πίσω. Είναι μια διαδικασία που συνήθως θέλει χρόνο.
1: Θέλει χρόνο.
18: Είσαι άτυχος γιατί έτυχε αυτή τη στιγμή με την περίπτωση του ΜΑΕ. Αυτή είναι η διάφορα.
1: Η ομάδα μου δεν ξέρω ποτέ η αλήθεια, θα το πω ότι ούτε με την έννοια ότι συγκούνιες ή οτιδήποτε, έχουν μια τακτική όμως να πιάνουν ελεύθερους. Εντάξει, και είδαμε το Πολλάκης. Νομίζω μόνο και ο Σεμέδο επιπληρώσαμε, δεν ξέρω να επιπληρώσαμε και για κανένα άλλο παίχτη και το θυμώ τώρα. Μπορεί, για τον Μοτνόρ, οκ, τώρα πιάνω 3 εκατομμύρια. Η λύση και το φάρμακο σε τούν το πράγμα

0: προπονήσει της Ομονίας τώρα, ζωντανά.
1: Α, είναι ζωντανό ναι, αυτό. Οκ, ναι. Okay, χορηγό. Ναι, πάμε χορηγό και επιστρέφουμε με ακροατές.
2: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και μισή. Την ώρα σας προσφέρει η Kijos Motors. 50 χρόνια εμπιστοσύνης.
1: Έχουμε δύο ακροατές. Πάμε στον πρώτο, παρακαλώ.
3: Γεια σας. Καλαβαίου.
1: Επίσης.
3: Παρακολουθώ την προπόνηση. Δείχνει μια απευθεία στην προπόνηση.
1: Ναι.
3: Τούτο που είπε ο προηγούμενος ο φίλος, έχει δίκιο. Και εγώ συμφωνώ μαζί. Δηλαδή, εφόσον έταξες, κύριε Παπασταύρου, ότι θα πρέπει, αφού το απέρισαν και τούτος, έτσι, να προχωρήσει ο Μόνια με τούτο, ναι, να κάνουμε τούτα, θα κάνουμε ένα λάγο, είναι και το σημείο, το φετινό άσυλο που κάνουμε, που είμαστε μόνο εκεί ομάδα και κάνουμε το ανεπανάληψο πρόγραμμα, το οποίο δεν υπάρχει άλλων παρόμοιων. Από τα play-offs που τα, ακόμα και από ότι ο Πέζαση, ο 35-34, δεν υπήρξε καμιά φορά έτσι προλάχνα με αυτά τα στοιχεία. Γι' αυτό εγκαλάβανε ότι όταν θα αναφέρεστε σαν αστυνογράφη, θα λέτε Γιώργο, θα λέτε...
1: Μην λέμε Γιώργο.
3: Όχι, θα λέτε μια από τις καλύτερες πηδώσεις τέλος πάντων. Ήταν η καλύτερη όλων των εποχών. Γιατί επειδή χτες σας άκουσα που αναφερθείες για το περίπτωση της Ομόνιας που κατέκτησε το πρωτάθλημα με τέτοια στοιχεία που είναι επανάληψη τα πράγματα, πιστεύω θα γίνει καμιά φορά, είπες ότι ανάμεσα μια από τις καλύτερες. Είναι από τις καλύτερες. Είναι η καλύτερη. Έτσι πρέπει να μιλάτε. Λέω. Εγώ αν ήμουν αστυνομικός, τι θα λέω. Δεν είναι μια από τις καλύτερες. Είναι μοναδική. Που να επαναληφθεί έτσι περίπτωση, εγώ πιστεύω να γίνει. Και όσον αφορά το θέμα του ΜΑΕ, εγώ... κάποιοι έλεγαν ότι ζήτησε 800 και το δώσαμε, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, εγώ μπορώ να ισχυριστώ το πράγμα. Νομίζω ότι εφόσον δεν ξέρεις ότι να φύγει σε μένα, να φύγει ο ένας και ο άλλος, άρα πρέπει να κάνεις κάτι.
1: Εννοείται.
3: Δηλαδή έπρεπε να φτιάξεις το σεμέδο, κουμάνταρε το σεμέδο και ο ΜΑΕ ξέραμε ότι κάποια στιγμή να ζητήσουν, Ή μπορείς να ζητήσουν πάνω, ότι να βρουν εξόλου ακόμα. Και να κοιτάξουν να δείχνουν μου πειράδος. Δηλαδή κάνουν μια ομάδα και στο τέλος και σε ένα πράγμα δεν θα επαναλήψει. Εγώ λέω ότι πώς θα προχωρήσει η ομάδα. Εγώ έλεγα ότι θα μείνει η ομάδα όπως είναι. Δηλαδή να πάει σε ένα διαδοχικό πρωτάθλημα. Επειδή η Ομόνια... Κοιτάξτε, ο παλιός Ομόνια να σου πω επειδή...
1: Α, την περιμένει και ο κόσμος, α.
3: Ναι, έζησα εγώ τα παιχνίδια του. Τον τζο που ήταν η Ομόνια και πιάνε το τίτλο με ένα άλλο. Εμάθαν στο ότι εμπέχτε με έναν Κυπρέι. Τώρα έχεις ξένους, άντε. Και όσον αφορά για το θέμα του Παγκοσμίου, στο τέλος επειδή άκουσα την συνομιλία σου με τον... Πώς το λες, τον Μάριο.
1: Τον Παντελή.
3: Όχι, τον άλλο που είσαι...
1: Συνεργάτης μας.
3: Πώς το όνομα του.
1: Εντο, έθελε να πούμε το όνομα του.
3: Ας θέλει το όνομα του. Ποια συμφωνή είναι λίγο με τον Παντελή, τέλος πάντων. Εγώ λέω ότι στο τέλος καταλήξετε και οι δύο ότι στην τύχη προκρίθηκε το Μαρόκο. Εγώ έτσι κατάλαβα.
1: Άμα πάει στη διαδικασία το πέναλτι, έχει αρκετή δόση τύχη. Αλλά ήταν καλύτερη ομάδα. Δηλαδή, αν έπρεπε να περάσει κάτι,
3: ναι,
1: το Μαρόκο.
3: Έτσι περνάει καλύτερη ομάδα.
1: Όχι, εδώ... πέρασε όμως η καλύτερη ομάδα.
3: Τέλος πάντων, ρε Βάνα, διότι εγώ βλέπω μια. Έτσι παίξε το, έτσι βρε ευκαιρία. Δεν τα τέτσε, παίξε καλύτερο όμως. Αυτός έκανε το παιχνίδι, η Ολλανδία μήνε του. Γιατί έτσι πήγαινε το παιχνίδι.
1: Αφού δεν μπορούσε να την αναπνένει η Ολλανδία, ήταν να μυθεί, δεν μπορούσε να κάνει.
3: Άρα
1: το Μαρόκο έβαλε το σπάστα σινιά.
3: Καλά, εντάξει, και ο άλλος έτσι πέναρτη είναι ξανά. Και από εκεί το πρώτο, σαν το άλμα.
1: Έγινε, τα λέμε δώρο μου.
3: Τέλος πάντων, ευχαριστώ πολύ.

0: άντε,
1: γεια σας. Για καλά, πάμε παρακαλώ.
2: Γεια
1: σας, Σάιμον.
3: Καλησπέρα.
2: Αξιώς τον καταλάβουμε που μάθα, γίνει και νομοτυχρή. Είπα το πιο ξανά, στην τελική του τσάφερ λίγα τις κυπριακές ομάδες είναι τώρα. Πρέπει να είσαι έτοιμος, πρέπει να έχεις τους τρόπους έτοιμους, ευσταθείς παίχτες, πρέπει να έχεις ούτω. Μια φορά μία ένα, άρα σε μου, λέμε μέσα λίστες είναι τα ωραία, αλλά ολοκλήρωσαν το ρόστερ στο μάτι. Ήταν έτοιμοι. Τελική του τσάφερ λίγα είναι τώρα. Και είπα το, θυμούμε που κατέβαζε μεταξύ μιας Αρμένικης η Ομόνια, μεταξύ Ευρωπαϊκών παιχνιδιών, κατεβάζει παίχτες στόμα από το αεροδρόμιο. Ο Σενέκιο είναι ο Ασάντης. Είμαι πολύ καλά και το καλύτερο. Ο ένας έφυγε, ένα άλλος άρχισε να παίξει, αλλά φάνηκε παιχταράς, αλλά το Γενάρη. Επειδή χαλάει χημεία τώρα που έχουν οι βασικοί, και κάνει που χαλάει χημεία, πρέπει να λίγο ώρα να ξεκινήσει. Όσον καταλάβω, δεν είναι δύσκολα τα πράγματα, εντάξει. Και τον μέσο ελεύθερος ήταν από τον καραγμόνι. Θα ήταν που πέτυχε ΜΑΕ. Περιμένεις. Εντάξει. Τώρα να οπείς πραγινήσεις. Λίγο ώρα που γυάλτης περιμένεις. Τέλος πάντων. Να μου είναι τη Βραζιλία.
1: Πέρασε.
2: Πέρασε πάνω.
1: Πέρασε λέω.
2: Πέρασε να. Πέρασε.
1: Επέρασε. Επέρασε. Γιατί να μην περάσει.
2: Ένα πιθός που ήταν ένα μηδέν, ένα και ένα ένα. Μας εστιμήθηκε να πάνε και τον Κίτριο Μπαφτέρι και εμένα.
1: Όχι.
2: Νομίζω δεν το άλλο να δεις. Όχι, α.
1: Το οποίο μου λέει τίποτα η Ιαπωνία. Μια ομάδα καλή, οκ, οργανωμένη, αλλά ουδέτερη. Ένα νέο, γιατί εσύ τώρα να πάω στο γήπεδο να δω την Ιαπωνία, σοβαρά. Να πάω στο γήπεδο να δω την Ιαπωνία, αντίζει να μου προσφέρει η Ιαπωνία. Μια καλοκορδισμένη μηχανή. Οκ. Okay. Είναι εσύ κάτι. Ένα παίχτη, κάτι. Ένα παίχτη να κάνει κάτι διαφορετικό. Παίζουν όλοι με τον ίδιο τρόπο. Πολλά καλό, μεθοδικό, αθέλης αποτελεσματικό, αλλά τούτο το στείλε με να δεν μ' αρέσει.
2: Όταν είχε νονάκι να στη Γερμανία, υποτίθεται φάση τη Γερμανία, έκαμε μια πρόβα γενεράλη. Γέμωσε το γήπεδο με Γερμανούς, ένα φιλικό, επίσημο φιλικό, και άρχισαν να δουν την Νέα Γερμανία. Τώρα να οπείσε παραπέει. Ένα φιλικό με την Ιαπωνία, διάκοσε χτες, έλα πού το βάζει. Οι ομάδες δεν ήξερες να μου να τους καλούν. Έκανα ένα φιλικό, έναν τέσσερα. Άμα τους έβρες τους Ιάπωνες να μπουν σε κάμαση, τα μάτια, τα αποδοσύνευκια, που την άλλη δεν πήγε η Βραζιλία. Τόσο πάνω. Νιώθα, να νομίζεις ότι και όσο Μαρκίνιο για μένα δεν μ' αρέσει. Τα μπακ τους... Τα μπακ
1: τους... Τι αρέσει και με εμένα η Βραζιλία, αρέσει και με ο Βινίσιος. Θέλω να δω η Βραζιλία να κάτσω να δω ο Βινίσιος.
2: Είδες ότι έχουμε δίκιο να περίπου να απειραποντάρουμε ότι μπορεί να είναι έκπληξη για
1: μένα. Ναι, σε όλα τα παιχνίδια μπορεί να γίνει έκπληξη. Εγώ μιλάω για θέμα γούστου. Θέμα είναι καθαρά υποκειμενικό. Τι αρέσει στον καθένα και τι όχι.
2: Όχι, αφού μιλήσαμε για αποτελέσματα τώρα. Τα γούστου και ποιο θέλει.
1: Όχι, εννοώ τι στυλ ποδοσφαίρου θέλει να βλέπει. Εν και θεωρώ ότι το ποδοσφαίρο που παίζει η Βραζιλία είναι ωραίο. Αλλά έχει ένα ποδοσφαιριστή που ναι, όποτε πιάνε τη μάπα. Σηκώνουν πόν καναπέρε, παιδί μου. Κάτι διαφορετικό που του υπόλοιπου είναι να κάνει. Τούτο το πράγμα.
2: Το Κόγκο με αυτό, Αλιανιαστό.
1: Όχι, θυμώ. Πορτογαλία, νομίζω μόνο το πρώτο παιχνίδι είναι.
2: Η Πορτογαλία, τώρα που πάει.
1: Όσα με τα μεσονύχτια δεν τα βλέπω.
2: Ένιε στο Κόγκο με αυτό, δεν τα μπορεί να πει το Κόγκο που κατέβαινε κάτω και κάνει το σοβανικό στην Πορτογαλία.
1: Πότε ήταν το παιχνίδι,
3: ποιο παιχνίδι, ποιο παιχνίδι.
1: Είδαμε το τούτο, ναι, με το Κόγκο, ναι, είδα το.
2: Κάτσε να είσαι το Αγγλία Κόγκο να είναι.
1: Να κάτσω.
2: Αν πάτε σε ακρίση τίποτε ζάμε.
1: Έγινε Σάιμον.
2: Είναι Παραγουάι ρε τίποτε, δεν το περίμεναμε ρε, τη Γερμανία ρε και ο Σοβίτς.
1: Άντε τα λέμε. Καλό απόγευμα, να τα περιμένεις. Είναι ποδόσφαιρο. Και μην μένουμε μόνο στις φανέλες. Έχει σημασία και το τι στάρ έχεις μέσα στην ομάδα σου, αν μπορεί αυτός ο στάρ να σε κουβαλήσει. Καλές ομάδες έχουν όλοι για να περάσουν σημαίνει ότι έχουν καλές ομάδες. Κάποιες δεν είναι στο ίδιο επίπεδο, υπάρχουν οι χαμηλές σε ποιότητα και οι υψηλές σε ποιότητα. Αλλά σε κάποια στιγμή όσο ανεβαίνεις, δηλαδή ο πρώτος από τον τρίτο και τον τέταρτο και τον πέμπτο δεν έχουν μεγάλες διαφορές. Μπορεί να έχει από τον 48ο και τον 47ο μεγαλύτερες διαφορές. Αλλά και ο 48ος δεν έχει μεγάλη διαφορά από τον 40ο. Δεν ξέρω αν είμαι κατανοητός, ενώ είναι μικρές πλέον οι διαφορές. Και εκείνοι που κάνουν την διαφορά συνήθως είναι τα μεγάλα αστέρια. Οι ομάδες δηλαδή που δεν έχουν τα μεγάλα αστέρια και είναι πειθαρχημένες, οργανωμένες, έχουν σχέδιο, λίγο πολύ το κάνουν όλοι. Και θα ξεχωρίσει εκείνη η λεπτομέρεια. Η λεπτομέρεια την κάνει ο μεγάλος παίκτης. Και δεν τους. Ο απρόβλεπτος ο παίκτης. Και δεν τους έχουμε. Δεν είναι τόσοι πολλοί. Η Γερμανία δεν είχε τέτοιο παίκτη. Ή μάλλον είχε. Ήταν όμως χιάλα, αλλά εγκλωβίστηκε. Τέλος πάντων. Πάμε στο διάλειμμά μας.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
4: Σύντομη ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και τη Σίλια Ιωαννίδου. Σε πλήρη εξέλιξη διεργασίες στο Κυπριακό, δήλωσε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χρυστοδουλίδης. Ανέφερε πως η κυβέρνηση στηρίζει την προσπάθεια του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Στενεύουν τα περιθώρια για επιζώντες στη Βενεζουέλα. Συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες τα σωστικά συνεργεία. Νέες διαπραγματεύσεις στην Ντόχα του Κατάρ μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Στάση αναμονής από την Ουάσιγκτον. Σε κρίσιμη κατάσταση και διασωληνωμένη νοσηλεύεται γυναίκα στη Λεμεσό, η οποία φέρει τραύματα από πυροβόλο όπλο. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, τη γυναίκα πυροβόλησε με το υπηρεσιακό του όπλο ο αστυνομικός σύζυγός της, ο οποίος στη συνέχεια έθεσε τέλος στη ζωή του. Στο Μονακό, τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη σε πολυκατοικία. Οι τοπικές αρχές μιλούν για βομβιστική επίθεση, αναφέροντας πως οι δύο τραυματίες ηλικίας 50 έως 60 ετών νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ αγόρι 13 ετών φέρει ελαφρύτερα τραύματα. Σύμφωνα με πληροφορίες του γαλλικού πρακτορείου, ένας από τους τραυματίες είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης Βαντίμ Γερμολάγεφ.
0: Το δελτίο καιρού φέρνει κοντά σας η X-Cars για την καλύτερη ποιότητα με εμπιστοσύνη και αξιοπιστία.
4: Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως έθριος, αλλά τις αυγινές ώρες πιθανόν να σχηματιστούν τοπικά αυξημένες χαμηλές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς στα υψηλότερα ορεινά. Ήταν η σύντομη ενημέρωσή σας από τη δημοσιογραφική ομάδα της SPP Media και της Σίλια Ιωαννίδου.
5: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
0: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
6: Με ντρουματίστροφα για το 38ο Φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Η λαϊκή σκηνή φιλοξενεί τρεις συναυλίες. 8 Ιουλίου, ο αφεντικός λαϊκός τραγουδιστής Γιώργος Μαργαρίτης. Συμμετέχει η Χριστιάνα Γαλιάτσου. 9 Ιουλίου, η Μελίνα Σλανίδου με μοναδικές επιτυχίες. 10 Ιουλίου, παραδοσιακό γλέντι με τους Πασπαρτού. Προπόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 22 76 64 59.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκτόσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.
8: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι?
9: 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
10: Μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το μεγαλύτερο Λούνα Πάρκ στην Κύπρο. Εδώ θα βρεις τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια του νησιού. Νόστιμο φαγητό και λαχταριστά σνακ. Ζήσε αξέχαστες στιγμές γεμάτες αδρεναλίνη με αυτούς που αγαπάς. Πάρκο Παλιάτσο Λούνα Πάρκ στην Αγία Νάπα. Το νούμερο 1 σημείο διασκέδασης στην Κύπρο. Γιατί μια φορά να πας, θέλεις κι άλλο. Ανοιχτά κάθε βράδυ. Σε περιμένουμε.
11: Πάλι στο γκαράζ είσαι.
12: Ναι, με τα καινούργια εργαλεία Inco φτιάχνω τα πάντα μόνος μου.
11: Επαγγελματίας δεν είσαι, αλλά σίγουρα το έχεις.
12: Άμα έχεις τα σωστά εργαλεία, όλα γίνονται. Επαγγελματίας ή DIY τύπος. Τα εργαλεία Inco είναι το μόνο που χρειάζεσαι. Βρες τα σε επιλεγμένα καταστήματα DIY σε όλη την Κύπρο σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές. Inco. Make the world in your hands.
13: Ξέρεις, όταν οδηγώ το SUV μου, θέλω να νιώθω σίγουρος. Γι' αυτό διάλεξα το Link Long Grip Master CS. Άνετο, αθόρυβο, με εξαιρετική συμπεριφορά στον δρόμο και ευρωπαϊκής κατασκευής με ποιότητα που καταλαβαίνεις από την πρώτη διαδρομή. Link Long Grip Master CS. Για ήρεμη και ασφαλή οδήγηση κάθε μέρα. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Η δύναμη είναι στο δρόμο.
14: Η επιδερμίδα σου φαίνεται τέλεια. Νέος ισχυρός αντιρρητηδικός ορός Nivea Men. Μειώνει ορατά τις σκούρες κοιλίδες και τις ρητίδες για πιο νεανική όψη της επιδερμίδας σε μόλις 2 εβδομάδες. Η επιδερμίδα σου φαίνεται αψεγάδιαστη.
15: Ζω μέσα στην αρμονία. Τα κουφώματά μου με προστατεύουν άψογα από τις καιρικές συνθήκες. Η καθημερινότητά μου είναι υπέροχη. Ζω ονειρεμένα.
16: Μερικές φορές είναι καλύτερα να αντικρίζεις την αλήθεια κατάματα. Μπες στο My Windows της Αλουμίλ, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα κουφώματα αλουμινίου. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Η ώρα στο Sport FM 95 πλησιάζει και 45. Η ώρα είναι μια προσφορά των Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά, κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου.
18: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται και στο Τορόντο του Καναδά, αλλά η καλύτερη προσφορά για πίτσα είναι εδώ. Στην Τορόντο Πίτσα, 2 extra large pizzas και 1,5 λίτρο Coca-Cola, 28 ευρώ μόνο. Κάθε κομμάτι πίτσα και ένα γκολ στη γεύση. Τορόντο Πίτσα, η πίτσα μας. Η προσφορά ισχύει μόνο για τηλεφωνικές παραγγελίες.
19: Στη Lordos United χτίζουμε μαζί σας. Με πείρα, ποιότητα και λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Με αξιόπιστα συστήματα για ίδρυυση και άρδευση, αποχέτευση, αποστράγγιση και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις. Με ολοκληρωμένα συστήματα που καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σύγχρονης κατασκευής με αξιοπιστία, αντοχή και τεχνική υπεροχή. Lordos United. Από τα θεμέλια κάθε έργου μέχρι την ολοκλήρωσή του.
20: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
21: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
22: Την εκπομπή «Καλό στα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω. Το ένθετο «Η αθλητική ατάκα της ημέρας» φέρνει κοντά σας το Global College. Global College σε θέση οδηγού με τους κλάδους Security Management και Μηχανικών Οχημάτων. Μισός αιώνας Global College.
1: Ο γιος Αγκίνηχε της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη.
2: Δεν ακούστηκε τίποτα από ό,τι έχω πει. Ο Γιώσουα Κίμιχ της Εθνικής Γερμανίας μετά τον αποκλεισμό από την Παραγουάη το έχει πει. Νιώθω απέσια, δεν αντιμετωπίσαμε κανένα αντίπαλο του κορυφαίου επίπεδου. Εκτός από τον πρώτο αγώνα, είχαμε μεγάλα προβλήματα με τρεις ομάδες που δεν είναι παγκόσμιας κλάσης. Αξίζαμε να αποκλειστούμε. Θυμάσαι τους αριθμούς?
3: Για το Κίμιχ που είπες όμως, είδα βίντεο που είναι καμιά φορά κάποια μικρά πράγματα που καταλαβαίνεις για τη Γερμανία. Εμείνε το πέμπτο πέναλτι, βασικά ποιος θα πήγαινε να το εκτελέσει, και βγήκε βίντεο με το Κίμιχ να λέει σε συμπαίχτες του ποιος θέλει να πάει, και αρνεί το ένας μετά τον άλλον και ο Γκορέτσκα μεταξύ αυτού.
2: Θα πήγαινες?
3: Νομίζω εγώ θα πήγαινα, αλλά τώρα το λέω σαν κάθομαι εδώ στο στούντιο. Ναι. Το άλλο να είσαι εκεί. Αλλά νομίζω θα μπορούσα. Αλλά ενώ πρέπει κάποιος να δείξει, ειδικά ένας σαν τον Κορέτσκα που είναι από τους πάκιους σχετικά, να δείξει ότι θα πάω εγώ, όχι να ρωτάω ένας τον άλλο ποιος θα πάει. Αυτό βγάζει και μια βεβαιότητα και στους υπόλοιπους, εννοώ, και πρέπει κάποιος να το πάρει πάνω σου.
2: Ναι, δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται ενώ πολύ μεγάλη δύναμη εσωτερική για να πας να χτυλιπήσεις σε αυτή τη διοργάνωση πέναλτι. 22-4-72-3-72, 22-4-72-3-74 τα τηλέφωνα επικοινωνίας, στο 29-50 τα μηνύματά σας. Έχουμε ακροατή. Παρακαλώ. Έφυγε ο ακροατής. Στο 29-50 τα μηνύματά σας. Φεύγει ο LeBron James από τους Lakers. Δεν πρόλαβα να δω αν σταματάει το μπάσκετ ή αν συνεχίζει κάπου αλλού.
3: Νομίζω αν το σταματούσε θα ήταν αυτός ο τίτλος, ναι, αλλά εγώ περίμενα να σταματούσε μετά τη φετινή σεζόν.
2: Εντάξει, μικρός είναι, πόσος είναι, 40?
3: 40, πάνω από 40 σίγουρα.
2: Πάνω από 40?
3: Ναι. Εγώ τον περίμενα να σταματούσε φέτος και συνεχίζει, είναι 41. Δηλαδή θα κλείσει 42 το Δεκέμβριο. Επομένως είναι 41 και μισό, θα μπει στα 42 και θα παίζει ακόμη αν κλείσει σε άλλη ομάδα. Αλλά είναι εντυπωσιακό το πώς συνεχίζει και το πώς ήταν. Πλέον δεν ξεχωρίζει τόσο, αλλά τα τελευταία χρόνια ξεχωρίζεται κάπως. Τώρα ταλαιπωρείται και πολύ από τραυματισμούς.
2: Πάει πιθανότερος προορισμός στην Golden State Warriors.
3: Θα πάει και από εκεί. Είδαμε εγώ τον... στους Miami Heat ήταν που έτσι ζήσα LeBron James.
2: Το πήρε τους τίτλους. Ναι, ναι. Και με τους Cleveland Cavaliers τη δεύτερη χρονιά, όχι την πρώτη. Εντάξει.
3: Είναι δυνατόν ο κύριος Παπασταύρου να μην θέλει να περάσει στο Champions League, να πάρει 30 εκατομμύρια, λέει ο 521. Σίγουρα θέλει. Όλοι νομίζουμε ότι θέλει. Είναι αυτό που είπες πριν, τον κύριο Παπασταύρου θα τον κρίνουμε... και αν τον κρίνουμε από τους ποδοσφαιριστές που θα φέρει τώρα οι αντικαταστάτες των όσων έχουν αποχωρήσει.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς το ποδόσφαιρο όλοι κρίνονται από τα αποτελέσματα.
3: Ναι. Ενώ τώρα δεν μπορείς να του πεις κάτι. Δηλαδή αν ήρθε και πρόσφερε ένα μεγάλο συμβόλαιο στο ΜΑΕ, αλλά δεν μπορεί να φτάσει τα αυτά που δίνει.
2: Όχι, Atlas, αλλά είμαι βέβαιος ότι θα υπάρχει αρκετή κριτική σε περίπτωση που η Ομόνοια αποκλειστεί από την Καϊρά. Είτε φέρει καλούς παίχτες μετά, είτε όχι. Πάντα θα υπάρχει το επιχείρημα, άργησες να τους φέρεις, δεν έπρεπε να φύγει ο ΜΑΕΣ, ακόμη και αν καταφέρει να φτάσει μέχρι το Europa League, διότι αν μπει Champions League δεν υπάρχει λόγος να το συζητήσουμε. Όμως, ναι, κρίνονται όλοι στο χώρο του ποδοσφαίρου από τα αποτελέσματα. Ένα αποτέλεσμα μπορεί να σου δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα. Και επειδή στην Ομόνοια θέλουν να πάνε όσο το δυνατό πιο μακριά γίνεται, καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει ένας αποκλεισμός από τον πρώτο προκριματικό γύρο. Δεύτερο προκριματικό γύρο, ναι. Το θέμα με τον Παπασταύρο που ανησυχεί ο κόσμος, λέει ο 755, είναι ότι από δανεικούς ή ελεύθερους ή τραυματί... αποδεδειγμένα δεν αγοράζει ποτέ παίκτες Αλλά περιμένει ευκαιρίες να πιάσει δανεικούς ή ελεύθερους τραυματίες. Έδωσε 1,5 εκατομμύριο, λέγεται, για τον Μοτνόρ.
3: Ναι.
2: Ούτε δανεικός ήρθε, ούτε ελεύθερος ήταν.
3: Είχε αγοράσει και άλλους παίκτες και δεν του βγήκαν. Θυμίζω τον Κασάμα, είχε δώσει σχεδόν 1 εκατομμύριο.
2: Για τον Κασάμα έγραφαν οι Γάλλοι 2,5, εν πάση περιπτώσει.
3: Ναι. Και δεν του βγήκαν.
2: Για τον Σεμέδο πλήρωσε 1. Δεν ξέρω πόσα έχει δώσει και για τον Κακουλή.
3: Και για τον Κακουλή τώρα έχει δώσει.
2: Ναι. Και για τον Μοτνόρ. Οπότε φίλε, κάτι. Κάτι δεν ξέρεις. Εκτός αν πιστεύεις ότι ο Άρης έχει δώσει ένα 23χρονο ποδοσφαιριστή με ακόμη 2-3 χρόνια συμβόλαιο, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είχε, στην Ομόνοια, γιατί τους αγαπάει.
3: Η αλήθεια είναι ότι οι πλήστοι έρχονται ως ελεύθεροι, αλλά έχει αγοράσει, έχει δώσει λεφτά.
2: Εντάξει, η κυπριακή ομάδα είναι. Πόσες ομάδες αγοράζουν παίχτες?
3: Όχι πολύ. Αφού και εμείς, όταν ψάχνουμε κάποιους ποδοσφαιριστές για να έρθουν στις κυπριακές ομάδες, τους ελεύθερους ψάχνουμε. Ενώ και εμείς.
2: Μα φυσιολογικό. Ναι. Η Λίβερπουλ δεν έκανε μεταγραφή την άλλη φορά. Πήρε το πρωτάθλημα. Η Τότεναμ πήρε τελικό του Champions League. Όχι, πήρε το Europa ή στον τελικό του Champions League. Νομίζω στον τελικό του Champions League. Δεν πήρε ούτε ένα.
3: Ναι.
2: Τώρα τι απαιτήσεις υπάρχουν από μια κυπριακή ομάδα? Πώς κυπριακές ομάδες αγοράζουν παίχτες? Να αγοράσουν όμως.
3: Όχι.
2: Δηλαδή τα τελευταία χρόνια μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία.
3: Έχει
2: πληρώσει η Πάφος παίχτες, έχει πληρώσει ο Άρης. Έχει πληρώσει η Ομόνοια. Δεν ξέρω πόσες ομάδες έχουν αγοράσει παίκτες.
3: Και το ψάχνουν για ελευθερούς, γιατί δεν είμαστε. Είναι αυτό που λέγαμε, ότι είναι αναγκασμένοι ουσιαστικά να κοιτάξουν για αυτή την αγορά. Γιατί υπάρχουν παίκτες που μπορεί να κάνουν. Ο Μαΐρθε ελεύθερος, για παράδειγμα.
2: Ο Μαΐρθε ελεύθερος.
3: Αυτό είναι και αρκετή.
2: Ο Σεμέδο μας πληρώθηκε. Ενώ ναι. Αγοράστηκε.
3: Ναι.
2: Και δεν είναι εύκολο. Δηλαδή, τώρα συζητάμε για προϋπολογισμούς στην Κύπρο που φυλάει τα λεφτά σου και λες αν αξοδέψω χρήματα. Δεν είναι τόσο απλό το ζήτημα για μια κυπριακή ομάδα να πληρώνει. Αλλά αν κάποιες ομάδες πληρώνουν, από αυτά που γνωρίζουμε, δεν ξέρω αν μου διαφεύγει κάτι, είναι η Πάφος, ο Άρης και η Ομόνοια. Έχουν πληρώσει. Και έχουν πληρώσει αρκετά λεφτά.
3: Αυτοί είναι που αγοράζουν. Οι άλλοι και με δανεικούς είναι πολύ καλή λύση για τις ομάδες μας.
2: Ναι, η δανεική είναι πάρα πολύ καλή λύση.
3: Ναι.
2: Ένας παίκτης ψηλού επίπεδου να τον φέρεις να μοιραστείς το συμβόλαιο του, όπως ήταν η περίπτωση του Κάστανου.
3: Ακριβώς.
2: Δεν μπορώ, ρε παιδί μου, εγώ να δώσω το συμβόλαιο του Κάστανου. Πηγαίνω και έρχομαι σε συμφωνία με μια ομάδα, πληρώνουμε από μισά. Καμιά φορά πληρώνουμε και πολύ λιγότερα από τα μισά, ειδικά οι μικρές ομάδες. Δηλαδή, ένας παίκτης του Άρη πάει στον Ολυμπιακό, ένας παίκτης της ΑΕΚ πάει στην Ομόνοια Ραδίπου. Θέλω να πω, αυτές οι ομάδες πληρώνουν αυτό που θα μπορούσαν να πληρώσουν. Δηλαδή μπορεί να είναι το 30% του συμβολέου. Δεν μπορούν ούτε καν τα μισά να δώσουν. Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Ναι, καλησπέρα, Πανίκο μου.
2: Χαίρετε.
0: Γεωργίου είμαι.
2: Γεια σου, Γιώργο. Καλώς όρισες.
0: Ομονιάζεις την ομάδα. Τι λάθος είναι το άθλημα.
2: Ωραίος.
0: Καταρχήν να σου πω συγχαρητήρια. Έχει 5-6 χρόνια που ακούω το πρόγραμμα σας. Πρώτη φορά παίρνω.
2: Να είσαι καλά.
0: Απλά ο κόσμος δεν καταλαβαίνει ότι μια ομάδα την κάνει πρώτα ο προπονητής, που είναι ο αρχιτέκτονας, και μετά οι υπόλοιποι.
2: Είναι βασικό εργαλείο πλέον ο προπονητής.
0: Για μένα ο Μπέρκ είναι ένας αρχιτέκτονας. Πρώτη του χρονιά, πρώτος, δεύτερη πρώτος. Όλος τότε πήρε ο Μίλος. Τώρα με μια ομάδα που ο κόσμος δεν την ήθελε. Ήταν παραπονεμένοι όλοι στα φιλικά ότι δεν έκαμε νίκη. Κανένας δεν πίστευε πως θα έπαιρνε το πρωτάθλημα μπεσπατητός. Συμφωνείς?
2: Ναι, με τόση άνεση δεν το ξέρω πώς το πίστευα. Εγώ δεν το πίστευα ότι θα το παίρνε με τόση άνεση πάντως.
0: Ναι. Έχει 29 χρόνια που έχω συζωθεί.
2: Ναι.
0: Έπαιξε κάτι ποδόσφαιρο. Το 80% που παίρνουν τηλέφωνο δεν ξέρουν τι είναι το ποδόσφαιρο. Δεν έχουν παίξει για να ξέρουν. Πρίζουν και κάνουν ποδοσφαιριστές, κρίνουν και κατακρίνουν. Γιατί όπως είπε στην ημισή ο ποδοσφαιριστές της Ομόνοιας δεν τους ήθελε ο κόσμος. Αυτό πιάσαν το πρωτάθλημα. Αφού έτσι όπως είναι το ποδόσφαιρο. Κάποιος καλός να φεύγει να αγοράζει δεν απολύτε. Συμφωνείς?
2: Έτσι είναι. Το σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι.
0: Πιστεύω ότι ο πρόεδρος μας και ο προπονητής μας έχει τα πλάνα του. Ξέρει ότι κάποιος μπορούσε να φύγει ή θα έφευγε.
2: Το ήξεραν από την αρχή. Όλο το έξεραν. Περίμεναν ειδικά τις, την περίπτωση του, του Μασούρα τη γνώριζαν και την περίπτωση του Μαέτη περίμεναν.
0: Βέβαια. Άρα ήταν προετοιμασμένοι.
2: Ναι.
0: Όμως Νόρε δεν ήταν τυχαία. Δεν ήταν τυχαία για η άμεση επιλογή. Και κάποιος ποδοσφαιριστής που το πάνω γράφει που έχει 10 πρόσφορες δεν αγαπά την Ομόνια ή τον Γιώργο ή τον Πανίκο και πάει αμέσως. Θα περιμένει μέχρι την τελευταία στιγμή να κερδίσει τον καλύτερο που, που θέλει.
2: Έτσι κάνω. Εδώ οι Κύπροι ποδοσφαιριστές δεν προτιμάνε τις κυπριακές ομάδες και θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Πόσο μάλλον οι ξένοι.
0: Απλά με αυτούς τους ανθρώπους, πρόεδρων και προπονητή, πρέπει να είμαστε, τους έχουμε εμπιστοσύνη. Τι να τους κρίνουμε πριν καν να ξεκινήσει.
2: Έγινε Γιώργο, μου σε
0: ευχαριστώ.
2: Καλό σου απόγευμα. Μια χαρά. Κλείνουμε με Χατζηφραγκετά. Βρήκαμε. Πώς το είπαμε το τραγούδι, Παντελή?
3: Σερίφος.
2: Το βρήκαμε. Με αυτό. Οπότε κλείνουμε με Χατζηφραγκετά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας σε περίπου. Και η ΑΕΚ έχει αγοράσει 650.000 των Τσακών και έδινε και 500 φέτος στο Λαΐφι. Ναι. Ξέχασα την περίπτωση του Τσακών, ότι ήταν αγορά. Μπαίνουν σιγά σιγά σε αυτή τη λογική ομάδες. Σε περίπου 22 ώρες τα ξαναλέμε. Θα είσαι μαζί μας ή σε 40...
3: Είμαι Πέμπτη και Παρασκευή.
2: Σε 46 ώρες θα είσαι μαζί μας εσύ. Ωραία. Τα λέμε.

0: Την εκπομπή «Καλώς τα παιδιά» σας προσφέρει η κάρτα Joy της Τράπεζας Κύπρου. Πάρκινγκ για παιδιά και εφήβους 6 ετών και άνω.
1: Σπορ FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
0: Η ώρα στο Σπορ FM 95 είναι 8. Η ώρα είναι μία προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις? Μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
1: Σπορ FM στους 95.
3: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
4: Το Μουντιάλ είναι εδώ και κάθε αγώνας αξίζει τον τέλειο χώρο. Απόλαυσε μοναδικές στιγμές με φίλους και οικογένεια σε σαλόνια εσωτερικού και εξωτερικού χώρου που συνδυάζουν άνεση, ποιότητα και στυλ από Sun Tower. Γιατί οι μεγάλες στιγμές του ποδοσφαίρου θέλουν και το ιδανικό σκηνικό. Sun Tower, Λευκωσία, Λάρνακα και Πάφος. Μην ξεχνάτε να μπαίνετε στα social media μας και να λάβετε μέρος στους διαγωνισμούς μας.
5: Και η Shell απονέμει τον Jeep Avenger στον Μιχάλη!
6: Ευχαριστώ! Θέλω να ευχαριστήσω τη Shell, τη γυναίκα μου και εμένα που το πίστεψε! Α! Και την πεθερά μου που δεν το πίστευκε!
7: Μιχάλη, μιλάς μόνος σου, βαλέ!
8: Κάνω πρόβα! Που να έρθει η ώρα να είμαι έτοιμο!
9: Βάλε 20 λίτρα καύσιμα τελευταίας γενιάς Shell V-Power, κατέβασε την εφαρμογή Shell Go Plus και διεκδίκησε ένα από τα 3 Jeep Avenger! Επιβράβευση που νιώθεις, προνόμια που κερδίζεις!
10: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
11: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
12: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
11: 15. Από πού θα πάμε?
12: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
11: Τι?
12: Medium pizza. 10,99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
11: Τώρα μιλάς σωστά.
13: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για take away medium pizza με 10,99. Pizza Hut take away. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: Ζεστό νερό με τη δύναμη του ήλιου. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Επιλεκτική εξέλιξη. Πάνω από 40 χρόνια εμπειρίας και περισσότερα από 100.000 συστήματα σε όλη την Κύπρο. Ποιότητα που εμπιστεύεσαι. Τεχνολογία που αντέχει. Ηλιακοί θερμοσύμφωνες καύσων. Οι ειδικοί στην ηλιακή θέρμανση νερού. Πληροφορίες στο 7.081.82.
15: Για αυτούς που θέλουν το καλύτερο, X-Cars. Πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας στις εισαγωγές αυτοκινήτων. X-Cars. Επιλογή ποιότητας, αξιοπιστίας και εμπιστοσύνης. Δεν σταματάμε στην πώληση. Σας προσφέρουμε γραπτή εγγύηση, αλλά και εξυπηρέτηση μετά την αγορά. X-Cars. Βρείτε μας στα Λατσά, Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Τρίτου ή καλέστε μας στο 22 006 606.
16: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fixed Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα. Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's, επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέγνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα σελίδα μας σήμερα. Cups and Georges. Εκεί όπου ξεκινούν τα ξέχαστα καλοκαίρια.
17: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages, συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado, υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival, 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
1: Sport FM στους 95. Μέρες Μουντιάλ στο αθλητικό ραδιόφωνο της Κύπρου.
18: Ακτή μπαίνει για πρώτη φορά στη μεγάλη περιοχή της Νορβηγίας με μια σέντρα. Ανταποκρίθηκε η νορβηγική άμυνα. Να σας πω γρήγορα τις ενδεκάδες των δύο ομάδων. Για την Ακτή Ελεφαντοστού, σύστημα 4-1-4-1 με Φοφανά τερματοφύλακα, Ντουέκου, Σουνού, Αγκμπαντού και Κονάν τετράδα άμυνα. Ο Σανγκαρέ είναι το εξάρι, ο Κεσχέ με τον Ουλαϊ μπροστά του, στο δεξιά Κροπεπέ, στο αριστερό Ντιομαντέ και στην κορυφή της επίθεσης ο Μπονί, στον Πάγκο με συγχωρείτε, έμεινε ο Αμάντι Αλό της Manchester United. Από την άλλη για την Νορβηγία 4-3-3 με Νίλαντ κάτω από τα δοκάρια, Βόλφε, Χάγκεμ, Άγερ και Πέντερσεν τετράδα άμυνας, ο Μπέργκε έχει το ρόλο του εξαριού, ο Μπέργκ είναι λίγο πιο μπροστά του μαζί με τον Έντεγκαρντ. Και Νούσα, Σέρλοθ και Χάλαντ η επιθετική τριάδα. Διαιτητής να σας πω ότι είναι ο Χεσούς Βελενζουέλα από τη Βενεζουέλα.
19: Κάνουμε μια εκτίμηση, πώς το βλέπεις?
18: Δύσκολο. Αμφίροπο το βλέπω πολύ. Πιστεύω θα σκοράρουν και οι δύο. Μπορεί να δούμε και ισοπαλία με παράταση κτλ.
19: Α, έχεις όρεξη να μεταδίδεις, Okay. Ωραία, Δημήτρη μου, εννοείται. Μετά από ένα ωραίο τρίμερο σε σύλλογο, λογικό είναι.
18: Έτσι, ιδανική επιστροφή.
19: Έτσι. Λοιπόν, ακούσαμε τα πρώτα στοιχεία του αγώνα ΑΚΤ Ελεφάντες στην Νορβηγία από τον Δημήτρη Παπαδημά. Θα τον έχουμε φυσικά και στην συνέχεια. Εδώ να σας πω εγώ, ήξερατε ότι μένεις ξύπνιος ακόμη και αν κοιμάσαι? Με το Auto Cash Out της Novibet ορίζεις εσύ το ποσό που θα πάρεις πίσω και δεν χρειάζεται να είσαι όλη την ώρα πάνω από το δελτίο σου. Και τώρα στο παγκόσμιο δεν υπάρχει κάτι καλύτερο για το παιχνίδι σου. Παίζεις εύκολα και ξεκούραστα. Παίζεις στη Novibet. Περισσότερες πληροφορίες στο www.novibet.gr / στοίχημα. Ασφαλώς, όπως είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, έχουν προκαλέσει κρότο τα χθεσινοβραδινά αποτελέσματα. Αφού πέρασε πολύ δύσκολα η Βραζιλία την Ιαπωνία με γκολ στο 96, η Γερμανία έπεσε πάνω στον σκόπελο της Παραγουάης. Ετήθηκε με 4-3 στα πέναλτι με την κανονική διάρκεια να είναι στο 1-1 και την παράταση. Και πλέον άρχισε να ανοίξει και λίγο ασκός του αιώλου στην National Mannschaft, καθώς ο κ. Νάγκελσμαν φαίνεται ότι δεν είναι και σε τόσο καλή θέση στον πάγκο. Ο Νόιερ ανακοίνωσε την αποχώρησή του. Εντάξει, ήταν κάτι αναμενόμενο, αλλά με πικρό τρόπο, όπως και ο ίδιος ανέφερε. Και στα ρεπορτάζ του γερμανικού τύπου ήδη έχει αρχίσει και μπαίνει πολύ ψηλά το όνομα του Γιούργεν Κλοπ. Σε ένα παιχνίδι που η Γερμανία νομίζω ότι θα μπορούσε να έχει καθαρίσει, ήταν καλύτερη από την Παραγουάη. Σίγουρα δεν εντυπωσιάζει όπως παλιά, δεν είναι η ομάδα με τους ξεκάθαρους ρόλους, την δυναμική στο χορτάρι που καθήλωνε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά ο αποκλεισμός της έγινε από μια Παραγουάη η οποία περισσότερο ήταν για να φυλάξει τα ανώτα της. Αντίθεση με το Ολλανδία-Μαρόκο, που η εικόνα του Μαρόκου ήταν πολύ καλή και όσοι τουλάχιστον είδαν όλο το παιχνίδι είπαν ότι έστωξε τα πέναλτι που απονομήθηκε η δικαιοσύνη. 3-2 το Μαρόκο του Άγιου Μπελκάμπη συνεχίζει στους 16. Τώρα σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα σημερινά παιχνίδια, στις 12 η Γαλλία, που για πολλούς σιγά σιγά θα αρχίσει να φορτσάρει και είναι το μεγάλο φαβορί, αντιμετωπίζει την Σουηδία στην Νέα Υόρκη, στο MetLife Stadium. Ο νικητής θα παίξει πλέον με την Παραγουάη, άρα είναι μια ήδη καλή είδηση αυτή, δεν θα αντιμετωπίσει την Γερμανία. Θυμίζω ότι η Γαλλία έχει ολοκληρώσει με εντυπωσιακό τρόπο τη φάση των ομίλων, νίκησε 4-1 την Νορβηγία στον ντέρμπι κορυφής. Έκανε το 3-3 με τον Ντεμπελέ να κάνει hat-trick λιγότερο από 30 αγωνιστικά λεπτά. Τον Εμπαπέ να έχει 2 assist και σιγά σιγά η Γαλλία να αρχίσει να ξεδιπλώνει τις αρετές της, με τον Ντουέ να βάζει το κερασάκι στην τούρτα. Η Σουηδία δεν νομίζω ότι θα είναι αμελητέα ποσότητα. Μπορεί να προκρίθηκε ως μία από τις καλύτερες 8 τρίτες, αλλά είχε και καλές και κακές στιγμές στη φάση των ομίλων. Το 1-1 με την Ιαπωνία στην αυλαία. Νομίζω ότι της έδωσε το εισιτήριο. Δεν είναι η ομάδα σίγουρα που φοβίζει τους Γάλλους. Είναι διαφυλλήνω και το φαβορεί η Γαλλία, αλλά είναι μια άκρως επιθετική ομάδα η Σουηδία. Και θεωρώ ότι θα έχει αρκετό ενδιαφέρον το παιχνίδι, ειδικά αν η Γαλλία δεν προηγηθεί νωρίς. Η Σουηδία έχει δείξει ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να βάλει την μπάλα στα δίχτυα. Τέσσερα στα ξημερώματα το τελευταίο σημερινό εισαγωγικά παιχνίδι. Το Μεξικό αντιμετωπίζει το Εκουαδόρ στο Αζτέκα της πόλης του Μεξικού. Ο νικητής θα αντιμετωπίσει την ομάδα που θα επικρατήσει από το Αγγλία Κονγκό. Λογικά την Αγγλία. Σίγουρα θα έχει πάρα πολύ δύσκολο έργο. Το Μεξικό που πήρε την πανηγυρική πρόκριση στην επόμενη φάση σίγουρα έχει προβάδισμα λόγω της έδρας, λόγω της καλής κατάστασης που έχει βρεθεί, αλλά το Εκουαδόρ νομίζω ότι είναι μια ομάδα που έχει δείξει χαρακτήρα και αυταπάρνηση μέχρι στιγμής στους σπάσεις των ομίλων. Κατάφερε να νικήσει τη Γερμανία, έτσι από εκεί νομίζω ότι είχαν αρχίσει και φαινόντουσαν τα σύννεφα. Παρότι αδιάφορα τα Πάντζερ, νομίζω ότι δείξαν πολλές αγωνιστικές αδυναμίες σε αυτό το παιχνίδι. Είναι ότι οι Αμερικάνοι το πίστεψαν πάρα πολύ, κατάφεραν να το γυρίσουν και νομίζω ότι έχουν αρκετούς πρωταγωνιστές για να μπορέσουν να προβάλλουν αντίσταση. Σίγουρα, ξαναλέω, το Μεξικό έχει το προβάδισμα, αλλά θεωρώ ότι παρά το προχωρημένο της ώρας, ίσως λέω, να είναι και το πιο ενδιαφέρον της σημερινής τριάδας αγώνων.
20: Σε λίγο στο Sport FM 95 η ώρα θα είναι και τέταρτο. Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία ανταλλακτικών Καποδίστριας.
21: Κρατάμε την Κύπρο σε κίνηση.

εκλογές που, όπως είπαμε και στην εισαγωγή, θα επαναληφθούν τις επόμενες ημέρες, καθώς Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους και συγκεκριμένα τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ψήφισε εκτός από την ομάδα του η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ, ο Λεβαδιακός, η Κηφισιά, ο Πανετολικός και ο Ηρακλής, τον Βαγγέλη Μαρινάκη, τον εδώ και 2 χρόνια πρόεδρο της Σούπερ Λίγκας, ο Ολυμπιακός, ο Άρης, ο Όφη, ο Βόλος, ο Ατρόμητος, ο Αστέρας Άκτορ και η Καλαμάτα. Η ΕΠΟ ψήφισε Λευκό και έτσι οι δύο πλευρές θα οδηγηθούν σε επαναληπτικές εκλογές, ξαναλέω, τις επόμενες ημέρες, ως ότου γίνει γνωστή η καινούργια ψηφοφορία. Χρέη Προέδρου αναλαμβάνει η κυρία Κάτια Κοξενόγλου, αντιπρόεδρος της Σούπερ Λίγκας τα τελευταία χρόνια. Και όπως άκουσα από το ρεπορτάζ του Άρη Ασβεστά, η ΕΠΟ δεν πρόκειται να αλλάξει η στάση, άρα νομίζω ότι κάποια ομάδα πρέπει να το κάνει αυτό για να εκλεχθεί στις προσεχείς ημέρες ένας από τους δύο. Θα γίνουν σίγουρα ζυμώσεις και θα έχουμε την έτοιμη γορία της κάλπης, όπως λέμε. Από εκεί και έπειτα έγινε γνωστό ότι 16 Ιουλίου θα γίνει η κλήρωση του νέου πρωταθλήματος, σε 2 περίπου εβδομάδες δηλαδή, και κάτι παραπάνω. Ενώ από το πρωί είχε γίνει γνωστή ότι πλέον οι ομάδες συνθήκημα του Super League έχουν τη δυνατότητα να έχουν έναν παραπάνω μη κοινοτικό ποδοσφαιριστή, από 5 έγιναν 6 με πλειοψηφία από το Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεταιρισμού. Πήγε προς έκριση στην ΕΠΟ η απόφαση και αναμένεται να την εγκρίνει και τυπικά τις επόμενες ημέρες. Αυτό σημαίνει ότι πλέον θα μπορούν οι ομάδες να έχουν 6 ξένους στο ρόστερ τους, μη Ευρωπαίους, έτσι, για να μην γίνονται παρανοήσεις. Προφανώς αυτό βέβαια γίνεται επειδή υπάρχει θέμα ανέβρεσης καλών Ελλήνων ποδοσφαιριστών, κάτι το οποίο μακάρι να λυθεί στο μέλλον, αλλά αυτή τη στιγμή νομίζω ότι ήταν λίγο αναγκαίο και γι' αυτό κιόλας ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία το συγκεκριμένο μέτρο.

0: Λοιπόν, πάμε να αρχίσουμε. Παραμένει το 0-0, να πω έτσι, στο ακτίλεφαντος του Νορβηγία. 21ο λεπτό πλέον. Με την ακτή να είναι λίγο πιο επιθετική από όσο έχω προλάβει να δω. Πάμε να αρχίσουμε με τα νέα του ποδοσφαιρικού Παναθηναϊκού. Διονύση Δεσίλας είναι μαζί μας. Γεια σας, κυρία μου.
1: Γεια σου, Νίκο μου, τι κάνεις?
0: Καλά, εσύ? Μετράμε αντίστροφα για Ντεφράη?
1: Ναι. Mm-hmm. Και ο Ράστοντερ και ο Ντεφράη πήγαν το απόγευμα για να κάνουν ένα ατομικό πρόγραμμα, να κάνουν μια δική τους προπόνηση. Και περιμένουμε απλώς το επίσημο. Mm-hmm. Ήταν και ωραίο το βίντεο, δεν ξέρω αν το έχεις δει, που ανέβασε η ΠΑΕ.
0: Ναι. Της προαναγγελίας.
1: Μια προαναγγελία, mm-hmm. Ναι, με το πιάνο, γιατί παίζει πιάνο Ντεφράη, οπότε ήταν ένα ωραίο βίντεο. Γενικώς κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά τα παιδιά στα social με τα βίντεο που ανεβάζουν.
0: Ναι, και το χθεσινό του Ράστοντερ ήταν ωραίο.
1: Του Ράστοντερ, ναι. Mm-hmm. Ήταν ωραία. Ο Ντεφρά είχε ζητήσει να κάνει το απόγευμα με το γυμναστή ατομικό. Το ίδιο έγινε και με το Ράστοντερ. Πήγαν. Και περιμένουμε τώρα την επισημοποίηση επί της ουσίας, έτσι για να τελειώσει και αυτό που, okay, τυπικό είναι. Και έτσι κάπως προχωράει ο Παναθηναϊκός με τα γραφικά. Και περιμένουμε τη συνέχεια. Δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη στη συνέχεια.
0: Κάτσε, μου βιάζεσαι.
1: Ναι.
0: Πολύ ενημερωμένος ο Ράστοντερ, έτσι. Για Ελβετός, για Παναθηναϊκό.
1: Αναφέρεσαι στο κομμάτι των δηλώσεων που έκανε.
0: Ναι.
1: Έχει μιλήσει στο κανάλι της ΠΑΕ. Mm-hmm. Μεταξύ άλλων, είπε ότι μου μίλησε ο παππούς μου για τον Παναθηναϊκό και ανατρίχιασα. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα που έκανα, είπε, όταν έμαθα για τον Παναθηναϊκό, ήταν να πάω στον παππού μου και να το πω. Είναι και εκείνος ένας οπαδός παλιάς σχολής, μου μίλησε για το σύλλογο, μου είπε κάποια πράγματα και ανατρίχιασα, είδα βίντεο λέει στο YouTube και όλα όσο αφορούν και τον κόσμο και ενθουσιάστηκα, ανυπομονώ να τους δώσω στο γήπεδο. Είπε ότι είχε κάπου 6-7 συζητήσεις με τον Στέφανο Κοτσόλη και με τον προπονητή και ήταν καλές. Μου είπα κάποια πράγματα για την ομάδα. Είπε ότι πιστεύω ότι ταιριάζει στο αγωνιστικό στυλ και το σύστημα του προπονητή με το έντονο pressing και την υψηλή ένταση. Για το δικό του προφίλ είπε ότι αν είμαι στο γήπεδο δίνω το 120% για την ομάδα μου και τρέχω συνεχώς. Νομίζω ότι διαθέτω όλα όσα χρειάζεται ένας επιθετικός. Δεν είμαι απολύτως ψηλός και δυνατός, έχω και τεχνική. Στην εστία μπροστά είμαι ψύχραμος. Κάποια πράγματα έτσι για το στυλ του. Είπε ότι είναι έξτρα κίνητο για αυτόν το γεγονός του Παναθηναϊκού είναι πολλά χρόνια μακριά από το πρωτάθλημα. Και θέλω να τον βοηθήσω. Είχα παρακολουθήσει, είπε, τον αγώνα με τη Young Boys. Δεν ήμουν στο γήπεδο, δεν είδα στη τηλεόραση. Και τέλος πάντων έχει πει αρκετά πράγματα και μπορεί ο κόσμος στο κανάλι της ΠΑΕ Παναθηναϊκού να δει αυτή τη συνέντευξη του νέου παίκτη του Παναθηναϊκού. Ο Ντεφράη, ο οποίος είπε και το δικό του αντίο στην Ίντερ.
0: Ναι.
1: Γίνεται ένας χαμός. Εντάξει, ήταν πολλά χρόνια στην Ίντερ, έτσι. Με μεγάλη προσωπικότητα, γίνεται ένας χαμός από τα σχόλια. Είπε ότι ήταν τιμή να φορέσω τη φανέλα και να γίνω προνόμιο. Και προνόμιο να γίνω μέρος αυτής της οικογένειας. Θα έχω για πάντα στην καρδιά μου αυτήν την ομάδα, αυτή την πόλη και φυσικά κάθε ανάμνηση. Ευχαριστώ όλους εσάς που τα καλά γιορτάζαμε μαζί και στα άσχημα μας κάνατε να μην νιώσουμε ποτέ μόνοι. Τώρα θέλω να τεστάρω τον εαυτό μου σε κάτι νέο, να κυνηγήσω νέες προκλήσεις και ευκαιρίες. Ήταν το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Ντεφράη στην Ίντερ. Ο Ντεφράη γίνεται παίκτης του Παναθηναϊκού. Mm-hmm. Έλεγα για τη συνέχεια, δεν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Είμαστε αναμονή για να δούμε πού θα στοχεύσει ο Παναθηναϊκός. Mm-hmm. Όποιο όνομα έχει βγει και έχει το φως δημοσιότητας, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Εννοείς Βίνια,
1: ναι, δεν επιβεβαιώνεται.
0: Μάρτιν, Ζαγαρίτη και τέτοια πράγματα.
1: Ζαγαρίτης υπάρχει πάντα στη λίστα. Mm-hmm. Αλλά δεν έχει προχωρήσει κάτι ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
1: Εκτιμώ και θεωρώ και μαθαίνω ότι έχει κάτι άλλο τώρα για αυτή τη θέση εκεί.
0: Ναι.
1: Αυτό φαίνεται. Να δούμε τις επόμενες μέρες, εννοώ για θέση του αριστερού μπακ, τις εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι. Τώρα από εκεί πέρα, αγωνιστικά σήμερα πρωινή προπόνηση, πάλι τακτική, πολύ τακτική,
0: ναι,
1: από τον Ίστρουκ, πάλι μια επιμονή στο build-up και στο pressing, δηλαδή στο κομμάτι της τακτικής η μία ομάδα να κάνει build-up, η άλλη να πρεσάρει και αυτή που κάνει build-up να προσπαθεί να σπάσει το pressing και με τη βοήθεια του τερματοφύλακα. Είναι κάτι το οποίο το περιμέναμε αυτό να το δουλεύει ο προπόνησης Παναθηναϊκού Νίστρουπ, γιατί θέλει τον τερματοφύλακα ενεργό σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό και ήθελε και τερματοφύλακα να είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Για παράδειγμα, στη χθεσινή προπόνηση, ο Πένια, ας πούμε, γι' αυτό αποκτήθηκε, έτσι, μεταξύ άλλων, γιατί είναι καλός μεταξύ άλλων με την μπάλα στα πόδια. Ένα παράδειγμα σου δώσω, στη χθεσινή προπόνηση έκανε μια μακρινή πάσα ο Τσάβες, ο οποίος επίσης είναι πολύ καλός στην μπάλα στα πόδια, σε συμπαίκτη του και τον βρήκε κατευθείαν και του φώναξε ο Νίστρουπ στα αγγλικά με εντυπωσίασες. Δεν του απάντησε ο Τσάβες, γιατί είχε το μυαλό του στο δίτερμα και νόμιζε ο Νίστρουπ

0: στο θέμα του λιμνιού που παραχωρήθηκε στον ΑΠΟΕΛ, ο Παναθηναϊκός έχει κρατήσει ένα ποσοστό μεταπόληση 20%. Πέρα της εξοικονόμησης των χρημάτων του μισού συμβολέου του, γιατί γλιτώνει το μισό συμβόλαιο ο Παναθηναϊκός, κρατάει και ένα ποσοστό μεταπόλησης. Τι άλλο, και μετά με ρωτάσεις ό,τι θέλεις. Mm-hmm. Α, και σε ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι της Λίγκας, η ΠΑΕ δεν έχει πάρει κάποια θέση. Αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω εγώ, αυτό που ξέρουμε, είναι ότι η υποψηφιότητα Λαφούζου, υπήρχαν κάτι ψήφιροι, τι θα γίνει, αποφασίστηκε τελευταία στιγμή.
1: Ναι.
0: Και με αυτή την ισοπαλία επουσίας, τι έχει καταφέρει να αποτρέψει η επανεκλογή Μαρινάκη.
1: Ναι.
0: Αυτό, mm-hmm. έτσι, έχει συμβεί με αυτό το 7-7 το οποίο είχαμε στη Λίγκα. Για μένα διαμορφώνονται και κάποιες συνθήκες, αυτό είναι δική μου εκτίμηση, για του χρόνου, για τα τηλεοπτικά, έτσι όπως πάνε τα πράγματα τώρα, αλλά αυτά θα τα δούμε όταν θα έρθει η ώρα.
1: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
0: Ναι.
1: Για το φιλικό αύριο, πιστεύεις θα δούμε ευκαιρίες για όλους, γιατί νομίζω ότι είναι ξεμούδιασμα, έτσι.
0: Ναι. Έτσι νομίζω, ναι. Νομίζω θα δούμε, πιθανότητα να δούμε δύο δεκάδες,
1: mm-hmm.
0: Να δούμε και νέα παιδιά, κάποιον από τους, δηλαδή πω τέσσερις από τους τρεις, γιατί ο Νεμπής κάνει ατομικό, κάποιον από τους τρεις, δηλαδή το γείτονα, τον Μπινιάρη, τον Λάβδα. Είναι πράγματα που θα το αποφασίσει ο προπονητής. Δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κάνει κάποιες δοκιμές για το φιλικό, γιατί τώρα
1: στην
0: τακτική που δουλεύει, ναι, παίζουν όλοι και αγωνίζονται όλοι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Αλλά ναι, πιστεύω ότι θα δούμε πολλούς παίκτες, πιθανότητα όλους που είναι διαθέσιμοι να αγωνίζονται.
1: Έτσι, αλλιώς νομίζω ότι είναι καθαρά για να ξεμουδιάσουν και να δει πώς πάει.
0: Ναι, το φιλικό να ξεμουδιάσουν.
1: Η προετοιμασία, ναι, δεν είναι.
0: Να δει κάποια πράγματα σε συνθήκες αγώνα ο προπονητής.
1: Ναι, φοβερά.
0: Όλα τα φιλικά γίνονται για δοκιμές, αλλά αυτό θα είναι και ένα ξεμούδιασμα.
1: Το πρώτο.
0: Απέναντι σε μια ομάδα δεύτερης κατηγορίας είναι το πρώτο,
1: mm-hmm.
0: όπως το είπες και εσύ. Και εντάξει, θα δούμε, θα πάρουμε μια πρώτη εικόνα μέχρι εκεί.
1: Και είχαμε και το μήνυμα για την απόσυρση του Χουάνκαρ, έτσι, από χθες. Ήταν γνωστό, ο Παναθηναϊκός σήμερα τον αποχαιρέτησε, να το πω έτσι.
0: Βεβαίως. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος δέχτηκε με τον Παναθηναϊκό, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τον αγάπησε τον Παναθηναϊκό. Πρέπει να σου πω ότι όταν είχε πάει στον Άρη και δεν πήγε καλά το πράγμα, ψαχνόταν πως και γύριζε. Mm. Το ίδιο. Και τον αγάπησε και αγαπήθηκε, και σήμερα υπάρχει και ο αποχαιρετισμός της ΠΑΕ. Ο Χουάνκαρ, ο οποίος κρέμασε τα παπούτσια του, λέει ότι είναι ένας πραγματικός επαγγελματίας και ένα αξιοαγάπητο μέλος της οικογένειας Παναθηναϊκού. Τον ευχαριστεί για όλα. Του έρχεται τα καλύτερα για το νέο κεφάλαιο στη ζωή του και καταλήγει μια φορά πράσινος για πάντα πράσινος η ανάρτηση ΠΑΕ με τον ίδιο τον Χουάνκαρ να απαντάει και να γράφει Love You Always. Αγάπη, σας αγαπώ για πάντα. Εντάξει, ένας παίκτης ο οποίος πρόσφερε στον Παναθηναϊκό,
1: mm-hmm.
0: έπαιξε στον Παναθηναϊκό και ξαναλέω, δέθηκε αρκετά με την ομάδα. Να το ευχηθούμε και εμείς καλή συνέχεια σε ό,τι κάνει αποδείξει το εξής.
1: Ωραία. Διονύση, μου σε ευχαριστώ. Θα τα πούμε και
0: εγώ
1: αύριο με τα πρώτα
0: της
1: σκόρπια συμπεράσματα. Διονύση Δεσύλλας από την Ολλανδία, τελευταία νέα του Παναθηναϊκού, που εντάξει, δεν αποκλείεται να τον έχουμε μέσα στην εκπομπή, καθώς είπαμε με τραυματίστροφο για την επισημοποίηση, την τυπική επισημοποίηση της μεταγραφής του Ντεφράη. 0-0 ακτήλευα εδώ στην Νορβηγία. Διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση.
0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
2: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη.

0: Αζέστη πλήττει την παραγωγικότητα σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Η καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
1: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ΕΤΚΟ στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better. Louis Phaethon Beach στην Πάφο. Το καλοκαίρι σου ξεκινά εδώ. Με 35% έκπτωση και δωρεάν διαμονή για δύο παιδιά. Κάνε κράτηση τώρα στο louishotels.com. Here I belong.
2: Αχ, καλοκαιράκι. Πάλι θα φτάσουμε τους 40 βαθμούς. Για μισό λεπτό. 70. Τι? Summer Sales έως και 70% στην PGS. Ψάχνεις για εσωτερικό ή εξωτερικό φωτισμό? Από τις 15 Ιουνίου μέχρι τις 15 Ιουλίου βρες επιλεγμένα φωτιστικά με έκπτωση έως και 70%. Τώρα είναι η στιγμή να ανανεώσεις το χώρο σου και να δημιουργήσεις τη δική σου καλοκαιρινή ατμόσφαιρα. PGS Lighting Electrical. Κάνουμε το καλοκαίρι σου πιο φωτεινό.
3: Θέλεις το πρωί να πας με τον συνάδελφο από τη δουλειά για μπραντς? Το μεσημέρι σε παίρνει το αμόρε τηλέφωνο και ρωτάει αν ψήνεσαι να πάτε κάπου διότι πείνασε. Και το βραδάκι που παίζει η ομαδάρα μπαλίτσα, θέλετε με τα φιλαράκια να τη δείτε παρέα, αλλά να χτυπήσετε και ένα ωραίο μπέρκερ. Ή και δύο, όσα θέλει ο καθένας. Μπορεί να μην είναι καν μπέρκερ. Οι επιλογές είναι πολλές άλλωστε. Και σκέφτεσαι εσύ τώρα, μακάρι να υπήρχε ένα μέρος όπου θα μπορούσα να τα κάνω όλα αυτά. Υπάρχει Black Brick. Εκλεκτά πιάτα, μεγάλη ποικιλία σε κοκτέιλς, μπραντς και πολλά άλλα τα οποία τα βρίσκεται σε ένα και μόνο μέρος. Black Brick. Σταυρού 66 στο Στρόβολο. Τηλέφωνο 22 31 21 36.
4: Με τρουμαντίστροφα για το 38ο φεστιβάλ της ΕΔΟΝ. Τρεις μέρες, 6 συναυλίες στην κεντρική σκηνή. 8 Ιουλίου, την κεντρική σκηνή ανοίγει η Μυρτώ Βασιλείου. Ακολουθεί συναυλία με τους Pix Lux. 9 Ιουλίου, Μίλτος Πασχαλίδης. Τη βραδιά ανοίγει ο Δημήτρης Μεσημέρης. 10 Ιουλίου, ο Αιώνιος Έφηβος Βασίλης Παπακοσταντίνου. Προηγούνται οι Fuse. Προβόληση 30 ευρώ για τρεις νύχτες και 22 ευρώ για μια νύχτα στο festivalcy.com και στους Φούρνους Ζορπάς. Πληροφορίες 2276-6459.
5: Θες ενέργεια, θες φρεσκάδα, θες brunch που σε κάνει να νιώθεις καλά. Smoothie Factory and Kitchen στη Λάρνακα. Αυθεντικά smoothies με πραγματικά φρούτα. Cold pressed juices γεμάτοι βιταμίνες και brunch που ισορροπεί απόλαυση και ευεξία. Protein pancakes, avocado toasts, λαχταριστά bagels. Η νέα στάση για τις πιο γευστικές σου στιγμές. Smoothie Factory and Kitchen. Ζήσε το healthier side of life.
6: Αν ψάχνεις σπίτι από μικρό παραθυράκι, βλέπεις ένα στα 4 σπίτια. Τα άλλα 3 τα χάνεις. Για να τα δεις όλα, BuySell. Κατέβασε το BuySell App. Μη χάσεις άλλο σπίτι. Begin with home, buysellcypress.com.
7: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
8: Ωραία που άρχισε το παγκόσμιο.
9: Δεν ήξερα ότι οι νυχτερίδες είναι φαν.
8: Πω, κοίτα απέναντι, έφαγαν κολλή Βραζιλιάνοι.
9: Και γιατί πανηγυρίζει ο Νεϊμάρ ο παπαγάλος?
8: Προδότη Νεϊμάρ, θα το έχει παίξει στην Novibet.
9: Είσαι ξύπνιος. Είσαι ξυπνιός. Το φετινό παγκόσμιο το ζει στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΑΣ. Η συμμετοχή ανηλίκων απαγορεύεται. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy. Μάθε τα όρια σου, παίξε υπεύθυνα.
11: Φίλες και φίλοι, η μπάλα στη σέντρα και ο αγώνας ξεκινά στο Gerard's Kitchen Bar. Ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις, Φόρμουλα 1 και φυσικά όλοι οι κυπριακοί αγώνες σε μεγάλες τηλεοράσεις με δυνατό και καθαρό ήχο και το πιο απολαυστικό μενού φτιαγμένο για τους λάτρεις των σπορ. Κάνε την κράτησή σου στο 7000-0532 και ζήσε τον αγώνα στο Gerard's Kitchen Bar. Και οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλου στο Gerard's Kitchen Bar.
12: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ETCO, στη Λεμεσό.
13: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
14: Μέρες πολύ,
15: Ναι, φίλε, ναι. Αλλαγές στο οργανόγραμμα τέλος Ιουνίου. Περίεργο πράγμα, έτσι.
14: Εντάξει, οκ. Okay. Εννοείς ότι θα μπορούσε να γίνει πιο γρήγορα, πιο νωρίς με η σεζόν.
15: Ναι. Αυτό.
14: Ναι. Εικάζω. Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι το γεγονός ότι γίνονται κάποιες αλλαγές είναι καλό. Mm-hmm. Δείχνει εξέλιξη, δείχνει πρόοδο. Δείχνει και το γεγονός ότι πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα και να έχουν κάποιοι άνθρωποι για να βοηθήσουν ακόμη περισσότερο σε πολλούς τομείς.
15: Ναι.
14: Δηλαδή η πρόσληψη του Αντώνιου Μιγγελ Καρντόσο είναι προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί σαν ένας άνθρωπος, Νίκο, που θα είναι πάρα πολύ ενεργός όλο το καλοκαίρι, ουσιαστικά είναι ο γενικός διευθυντής των ποδοσφαιρικών υποθέσεων.
15: Μάλιστα.
14: Και διεθνούς στρατηγικής, να το πω σωστά, να το κάνω τη μετάφραση. Γιατί ασφαλώς θα αναλάβει το ρόλο, θα έχει ενεργό ρόλο στις μεταγραφικές υποθέσεις, εννοώ στις διαπραγματεύσεις και συζητήσεις που θα υπάρξουν. Νομίζω θα έχει και συμβουλευτικό ρόλο σε αρκετά ζητήματα.
15: Mm-hmm.
14: Και ένας άνθρωπος που έχει και μεγάλη εμπειρία σε αυτό το κομμάτι, αλλά και μεγάλη εμπειρία και στο κομμάτι των ακαδημιών. Γενικότερα, θες να σου πω 2-3 πραγματάκια πολύ γρήγορα.
15: Θα σε ρωτούσα για το παρελθόν του, τι έχει αλλιεύσει.
14: Γιατί ήταν πρόεδρος, έτσι, τη σειρά 4 ετών στην Κιμαράες.
15: Mm-hmm.
14: Για να καταλάβεις, εντάξει, την δεύτερη φορά βγήκε με ένα ποσοστό άνω των 90% ψηφίστηκε για πρόεδρος, έτσι, για να παραμείνει στην προεδρία. Σκέψου ότι οι πωλήσεις που έκανε στην Κιμαράες, η Κιμαράες θεωρητικά είναι πλέον η πέμπτη δύναμη στην Πορτογαλία και την καθιέρωσε. Δηλαδή να την έχει η Ευρώπη αρκετά χρόνια. Φέτος πήρε και ένα League Cup, δεν το λες άσχημα, για μια ομάδα όπως η Κιμαράες, έτσι, να πάρει έναν τίτλο. Με profit, με κέρδος που λέμε κοντά σε 100 εκατομμύρια ευρώ την τελευταία τετραετία, για την Κιμαράες τώρα σίγουρα είναι μεγάλο ποσό. Άφησε πίσω του, όπως λένε οι Πορτογάλοι, μιλώντας αυτό έμαθα, ένα σύλλογο με πιο σύγχρονες δομές και ισχυρότερη αναπτυξιακή βάση σε σχέση με αυτό που παρέλαβε.
15: Mm-hmm.
14: Δηλαδή σταθεροποίησε πολύ οικονομικά της ομάδας, ενίσχυσε πάρα πολύ τις ακαδημίες. Κάτι που δεν το είχε η Κιμαράες στο καλό επίπεδο του οποίου ήταν ακαδημιών, που παίζει ρόλο, έτσι, στην Πορτογαλία. Έφτιαξε μια ομάδα ανταγωνιστική στην Ευρώπη, κατέκτησε αυτό που σου είπα ένα σημαντικό χώρο τίτλο, οργανωτικά αναβαθμίστηκε πολύ η ομάδα και γενικότερα είχε και έναν ρόλο κατά την παρουσία του να εγκρίνει και να ασφαλώς προπονητές και διάφορους ακόμα ανθρώπους και στην εξέβρεση πολλών, έτσι, ταλέντων για την ανάπτυξη των ακαδημιών. Είτε αγορά με μικρά ποσά κάποιων ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, είτε βρίσκοντας μέσω του σκάουτινγκ για να τους φέρει.
15: Γιώργο,
14: γενικότερα, ναι.
15: Βάλε μια ανατελεία, γιατί έχουμε δει ίσως από τα ωραιότερα γκολ του Παγκοσμίου Κυπέλλου από τον Νούσα. Η Νορβηγία έχει ανοίξει το σκορ. Δημήτρης Παπαδή μας θα μας το περιγράψει.
16: Όντως, καλά τα είπες, Νίκο. Πολύ όμορφο το γκολ από τον Νούσα. Δίνει προβάδισμα στην Νορβηγία 1-0 στο 31ο λεπτό. Ο Νούσα συνέκλεινε από τα αριστερά και έκανε ένα υπέροχο φαλτσαριστό πλασέ, δηλαδή την μπάλα στο γάμα της εστίας του Φοφανά, για να βάλει μπροστά την Νορβηγία. Μια Νορβηγία η οποία μέχρι τώρα αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα. Η ακτή ελεφαντός του ήταν εκείνη που είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στην κατοχή της, σε ένα μάτς πάντως που τώρα δεν είχε πολλές μεγάλες ευκαιρίες. Η Νορβηγία βρήκε τον τρόπο με αυτή τη στιγμή ποδοσφαιρικής μαγείας του Νούσα.
15: Μάλιστα. 1-0 λοιπόν η Νορβηγία. Από αυτό το πραγματικά υπέροχο γκολ του Νούσα, επιστρέφουμε στο Γιώργο Τζανάκα. Ελαφρύ, sorry.
14: Εντάξει, κανένα πρόβλημα, Νίκο. Λοιπόν, γενικότερα, σαν συμπέρασμα, αρκετοί ουσιαστικά στην Πορτογαλία αναγνωρίζουν ότι άφησε μια Γκυμαράες πιο υγιή οικονομικά, με μεγαλύτερη αξία πλέον, έτσι, σαν ομάδα, σαν σύλλογος, με ισχυρότερη θέση στην αγορά μεταγραφών. Και κυρίως δηλαδή στο οικονομικό και στο οργανωτικό κομμάτι έκανε μεγάλο έργο. Ο ίδιος μάλιστα, για να το πούμε και αυτό, γιατί έφυγε από την ομάδα, είχε πει ότι αν δεν του πήγαινε καλά η φετινή σεζόν θα αποχωρούσε, θα είχε παραιτηθεί. Και όντως η Γκυμαράες δεν ήταν στα καλύτερά της φέτος. Ήταν λίγο ασταθής σαν ομάδα. Δεν έπιασε και το στόχο της Ευρώπης και θέση. Τώρα ότι κατέχει τελικά. Και ο ίδιος είπε ότι εγώ τηρώ το λόγο μου, είχα πει ότι αν δεν πάμε καλά, την πρώτη φορά που δεν θα πάμε καλά θα φύγω, και αποχώρησε.
15: Μάλιστα.
14: Τώρα, από εκεί και πέρα.
15: Επικεφαλής ποδοσφαιρικού τμήματος του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς.
14: Και βέβαια, εννοείται πως παραμένει στη θέση του Ντάρκο Κοβάτσεβιτς, όπως παραμένει και στη δική του θέση και ο Κριστιάν Καραμπέ, έτσι, ο σύμβουλος στρατηγικής της ΦΑΕ Ολυμπιακός. Και από τους δύο δεν υπάρχει κανένα παράπονο και ήθελε ο Ολυμπιακός να τους διατηρήσει στο ρόστερ του, γιατί είναι άνθρωποι που έχουν βοηθήσει στο σύλλογο και είναι και δύο φυσιογνωμίες που είναι αναγνωρίσιμες, έτσι, και στο εξωτερικό ασφαλώς, όσο μάλλον ο Κριστιάν Καραμπέ και ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς βέβαια. Και ο Ολυμπιακός θα τους διατηρήσει και τους δύο χωρίς να αλλάξει το πόσο τους. Mm-hmm. Και πλέον περιμένουμε να δούμε και τις άλλες κινήσεις που θα γίνουν. Μία από αυτές φαίνεται πως θα είναι ένας ακόμα άνθρωπος. Δηλαδή υπάρχει το όνομα του Αντώνιο Κορδόν, Νίκο, προέκυψε από την Ισπανία, ότι ο Ολυμπιακός μιλάει και πάλι μαζί του για την επιστροφή. Ένας άνθρωπος που θυμάσαι ήταν τη σεζόν του Conference.
15: Ναι.
14: Αυτός την ξεκίνησε μαζί με τον Μαρτίνεθ. Όταν ήρθε ο
15: έφυγε λόγω του οικογενειακού θέματος, αν δεν κάνω λάθος, έτσι.
14: Ναι, υπήρχε ένα σοβαρό οικογενειακό πρόβλημα, ένα πρόβλημα υγείας, στο οποίο έπρεπε να φύγει. Γιατί αν το είδες κιόλας, δηλαδή ήταν και επικεφαλής του γκρουπ τότε, μόνο στο Ολυμπιακό. Στην αρχή ξεκίνησε στο Ολυμπιακό, αλλά μετά ήταν επικεφαλής του γκρουπ, και στην Όθρα Μπιστή Ρουάβε. Αλλά αυτό το πρόβλημα τον ανάγκασε να γυρίσει στην Ισπανία και μάλιστα πέρασε κάποιο διάστημα για να βρει ομάδα.
15: Ναι.
14: Δούλεψε μετά λίγο στον Ατλέτικο Μαδρίτης και στη Σεβίλη. Δεν τις λες και αμελητές ποσότητες, καμία από τις δύο. Υπάρχουν συζητήσεις για να επιστρέψει, ακόμα δεν υπάρχει όμως κάτι συγκεκριμένο. Να πούμε ότι γυρίζει.
15: Ναι, οκ. Okay.
14: Αυτό το λέμε βεβαιότητα, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δεδομένο. Κάτι δεδομένο, δηλαδή ότι έχει κλείσει. Περιμένουμε να δούμε πώς θα κυλήσουν οι συζητήσεις. Από μένα νομίζω και ένα ακόμα ραντεβού, άλλη μια συνομιλία, άλλη μια συνάντηση ανάμεσα στον Ολυμπιακό και στον κύριο Κορδόν. Για να δούμε αν θα επιστρέψει, ουσιαστικά θα έχει ένα ρόλο σαν τεχνικός διευθυντής, αθλητικός διευθυντής. Πάνω στο ποδοσφαιρικό τμήμα και αυτός και στο κομμάτι των μεταγραφών, σκάουτινγκ και τα σχετικά. Επί των ημερών του, νομίζω δεν ήταν αυτός πάντως το πρόβλημα στην αρχή της σεζόν. Περισσότερο ήταν ο προπονητής.
15: Ίσως που σημάδεψε και το ρόστερ, έκανε διάφορα, ναι.
14: Βέβαια. Mm. Σημάδεψε πολύ το ρόστερ, πούλησε αρκετούς ποδοσφαιριστές, ελάφρυνε πάρα πολύ το ρόστερ. Έφερε και κάποιους παίκτες όπως ο Έσε ή ο Ορτέγκα.
15: Ναι.
14: Ειδικά ο Έσε έχει αποκτήσει τεράστια αξία, το ξέρουμε, έτσι, σε σχέση με αυτά τα 8 περίπου εκατομμύρια που ξόδεψε ο Ολυμπιακός τότε. Για να τον αποκτήσει.
15: Εντάξει, για να το κλείσουμε. Προφανώς κάτι δεν λειτουργούσε καλά και ο Βαγγέλης Μανάκης θα το διορθώσει. Έτσι. Και εγώ το χαιρετίζω, είναι μια κίνηση βελτίωσης. Αλλά δεδομένα για να γίνεται τέλος Ιουνίου.
14: Ναι, αυτό Νίκο, ότι όταν βλέπεις. Αν κάτι δεν λειτουργεί καλά ή δεν λειτουργεί όπως το θέλεις.
15: Αυτό, ναι.
14: Πολλές φορές είναι και
15: αυτό. Βελτιώνεις, ναι.
14: Τούτο το βελτιώνεις. Και
15: σωστή κατεύθυνση είναι η κίνηση.
14: Έδειξαν άμεσα αντανακλαστικά και ο Βαγγέλης Μαρανέκης, γενικότεροι άνθρωποι του Ολυμπιακού, για να προχωρήσουν έτσι σε κάποιες ενισχύσεις. Πολύ πιθανό να υπάρχει ενίσχυση και στην Ακαδημία. Mm. Αλλά αυτό θα τα πούμε τώρα και τις επόμενες ημέρες. Τώρα στα μεταγραφικά 2-3 πολύ γρήγορα, Νίκο. Mm-hmm. Ο Μάντσα συνεχίζει όπως το είχαμε πει έτσι στη Ριοάβε. Ο δανεικός εκεί που θα είναι λογικά και ο Νασιμέντο. Και αυτός ο δανεικός ανακοινώθηκε ασφαλώς η επιτροφή του Κάρμο υπέρ αυτριωτές συμβόλαιο και πλέον όλοι ευελπιστούν ότι θα δουν τον Κάρμο της πρώτης σεζόν ή ακόμη και καλύτερο από την πρώτη σεζόν. Περιμένουμε εντός των επόμενων ωρών ή στο επόμενο 24ωρο και τα νεότερα με τον Πόποβιτς είναι εδώ έτσι στη χώρα να υπογράψει να ανακοινωθεί και αυτός.
15: Ατυπικό είναι έτσι.
14: Επειδή πολλοί κόσμοι ρωτάει, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή.
15: Mm-hmm.
14: Και πόσο μάλλον είναι κρίμα για έναν παίχτη και αδικό να διαρρέονται πράγματα. Όχι να διαρρέονται, να λέγονται πράγματα ότι έχει πρόβλημα στα ιατρικά και τέτοια, γιατί όλα αυτά στιγματίζουν και τους παίχτες. Και είναι σοβαρά πράγματα.
15: Ναι, καλά, στην Ελλάδα είμαστε.
14: Ναι. Απλά εγώ αυτό που καταλαβαίνω στη στιγμή είναι ότι θα προχωρήσει κανονικά. Τώρα, αν έχουμε κάτι διαφορετικό, θα το δούμε. Αλλά αυτό που ξέρω εγώ, ότι προχωράει κανονικά αύριο, μεθαύριο, όχι, είχα ανακοινωθεί κανονικά από COVID. Νομίζω ότι απλά και του Κάρμου ήταν, ξέρεις, μια συμφωνία που βγήκε προημερών. Ναι. Οπότε ήταν και πολύ πιο εύκολο να γίνει. Και περιμένουμε τα νεότερα με Ρόκα και Φάνιτ. Με το Ρόκα περιμένει αυτό που σου είπε ότι ο Ολυμπιακός θα έχει πράσινο φως στην Τζιρόνα για να έρθει σύντομα από ποδοσφαιριστής. Πιστεύω ότι θα προλάβει την ομάδα πριν φύγει για Ολλανδία. Το θέμα του Στάνιτ. Ο Ολυμπιακός με τη Λιντουγκούρα πλέον είναι πάρα πολύ κοντά. Να διευθυνθούν όλα τα ζητήματα, δηλαδή ο τρόπος μεταβολής, κάποια μπόνους, ίσως και το ποσοστό μεταπόληση, εγώ θα έλεγα, για να τελειώσει αυτή την κίνηση και από εκεί και πέρα να δούμε πώς μπορούν να αλλάξουν και ορισμένοι στόχοι με την έλευση όλων ανθρώπων.
15: Μάλιστα. Να σου πω, υπάρχει πιθανότητα να απασχολήσει ο Λυκογιάννης που είναι ελεύθερος από την Πολωνία.
14: Καλή ερώτηση. Καλή ερώτηση. Εγώ νομίζω ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής που ο Ολυμπιακός τον έχει στη λίστα του Νίκο. Αλλά δεν είμαι βέβαιος αν θα είναι ο αριστερός μπακ που είναι η πρώτη επιλογή. Καταλαβαίνω ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός σίγουρα ένα αριστερό μπακ. Θα ήθελε ιδανικά γενικότερα στα μπακ από τους τρεις παίκτες θα πάρει σίγουρα, μπορεί και τέσσερις σύνολο, βάζω μέσα και το Μαθαίο, να έπαιρνε τουλάχιστον έναν με δύο Έλληνες.
15: Ναι, γι' αυτό το
14: λέω. Ο Λυκογιάννης είναι μια περίπτωση που στον Ολυμπιακό την έχουμε κοιτάξει και την έχουμε στείλει όμως στο Ρουσμπάκ, είναι δεδομένο.
15: Και δικό του παιδί, έτσι.
14: Βέβαια, ακριβώς. Και Έλληνας και τα πάντα όλα. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή έχουν κοιτάξει, έχουν προχωρήσει δύο-τρεις περιπτώσεις που ήταν και μπροστά, όπως ήταν στην αρχή του Γιαννούλη, όπως είναι ο Άρων Μαρτίν, ο Άλεξ Τέλες που προδόθηκε.
15: Ναι.
14: Αλλά νομίζω ότι είναι κανονικά στη λίστα του Ολυμπιακού Λυκογιάννης. Και θα πρέπει να δούμε αν θα γίνει κάτι σε επόμενες ημέρες, γιατί πλέον είναι και τυπικά ελεύθερος από την Μπολόνια, γιατί είχε συνένα, αλλά δεν ενεργοποιήθηκε.
15: Μάλιστα. Ωραία, κύριε, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
14: Να είσαι καλά, Νίκο.
15: Γιώργος Ανάκας, πλήρες ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας απέναντι στην εκτέλεσή του. Στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου είμαστε. Πάμε για διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με Δημήτρη Παπαδήμα για απολογισμό του πρώτου μέρους.

0: Λοιπόν, ολοκληρώθηκε το πρώτο ημίχρονο στο παιχνίδι ακτήλεφαντος στην Νορβηγία. Πάμε στο Δημήτρη Παπαδήμα για ένα συνολικό σχόλιο. Δίκαια νομίζω η Νορβηγία, έτσι.
1: Ναι, θα μπορούσαμε να το πούμε αυτό, Νίκο μου. Δίκαια προηγούνται οι Νορβηγοί με το υπέροχο γκολ του Νούσα από το 31ο λεπτό. Η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο μισάωρο ήταν αρκετά ισορροπημένο το παιχνίδι, με την πλάστικα έτσι να γέρνει ο λίγο τι προς την πλευρά της ακτής ελεφαντοστού. Είχε περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της.
0: Φλίαρη όμως, ε.
1: Ναι, φλίαρη. Η αλήθεια είναι δεν είχαμε πολλές φάσεις, ειδικά στο πρώτο μισάωρο. Η ακτή είχε μια φάση στο 21 με τον πλάγιο μπακ της, τον Κονά, να συγκλίνει και να πλασάρει στην εξωτερική πλευρά των δικτύων. Μετά το μισάωρο η Νορβηγία ανέβασε λίγο έτσι ρυθμούς και κατάφερε να βρει τον γκολ ουσιαστικά στην πρώτη μεγάλη ευκαιρία της, στο 39, έτσι από αυτή την προσωπική έμπνευση του Νούσα. Μάλιστα τρία λεπτά αργότερα στο 42 οι Νορβηγοί έχασαν ευκαιρία να κάνουν και το 2-0. Ο Σόρλοθ έκανε μια κεφαλιά πάσα για τον Χάλαντ. Τελευταία στιγμή έκοψε ο Σανγκαρέ με έτσι κρίσιμη επέμβασή του. Η ακτέλεφαντος του λίγο πριν το φινάλι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου με μια κεφαλιά του Αγκμπαντού είχε ευκαιρία να ισοφαρίσει. Δεν τα κατάφερε. Θα το προσπαθήσει στο δεύτερο ημίχρονο, το οποίο αναμένεται και αυτό αμφίροπο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Παπαδήμα. Είναι λοιπόν η Νορβηγή απέναντι στην ακτή ελεφαντος του. Παιδιά, ο Γιώργος Πετρίνης δεν έβγαινε σήμερα, εκτός αν έχει κάτι ο Παναθηναϊκός έκτακτο. Δεν υπάρχουν πράγματα ούτε στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή που να είναι άξια αναφοράς. Θα μιλήσουμε για μπάσκετ προς το τέλος της εκπομπής. Γενικά, γιατί έχει γίνει ένας χαμός. Για το φίλο που με ρωτάει για το αν ο Ολυμπιακός θα παίξει σαν Ελαρίνα, δεν μπορούμε να πούμε κάτι με σιγουριά αυτή τη στιγμή. Αλλά όσο περνάει ο καιρός, νομίζω ότι όλο και πιο πολύ οριμάζουν οι συνθήκες για κάτι τέτοιο.

0: Και συνεχίζουμε με ρεπορτάζ ΠΑΟΚ. Πάμε στην Ολλανδία. Πάμε να συναντήσουμε τον Δημήτρη Μπατζόγλου σε μια μέρα που στο ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ εννοείται ότι κυριαρχεί το αντίο του ΟΣΔΟΕΦ. Με συγκινητικό μήνυμα από τον παίκτη, αλλά πριν από λίγο και με σχετικό μήνυμα από την ΠΑΕ. Χαίρετε.
1: Γεια σου Νίκο, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα φίλε.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ναι, είναι μια είδηση. Το θέμα του ΟΣΔΟΕΦ για αρκετό καιρό παρέμενε ανοιχτό. Υπήρχαν αρκετά ενδεχόμενα. Στο κάτω-κάτω έγιναν και συζητήσεις μεταξύ των δύο πλευρών το προηγούμενο διάστημα. Ο Ρώσος θα ήθελε, επέμενε για συμβόλαιο 2 ετών. Ο ΠΑΟΚ έδινε ένα. Πέρασε ο καιρός. Τέλος πάντων δεν συνεχίζεται αυτή η συνεργασία. Είναι κατά κάποιο τρόπο άλλη μία αλλαγή την οποία θα κάνει ο ΠΑΟΚ στα ΧΑΦ. Αφήνει αυτόν τον ποδοσφαιριστή με ό,τι έδωσε, πολλά παιχνίδια τα τρία προηγούμενα χρόνια, για να ανανεώσει το ρόστερ του στα ΧΑΦ. Κάποια τέτοια εξέλιξη και με τον Μπιάνκο, και εκεί δεν το προχωράει ο ΠΑΟΚ. Ουσιαστικά δείχνει ότι στο κέντρο σίγουρα θα χρειαστεί και θα κάνει αλλαγές, αποφάσισε να κάνει αλλαγές. Αυτή τη στιγμή είναι ενεργή ο Ζαφίρης τον Καβαρά, ο ΜΕΙΤΕ είναι εδώ ναι μεν, αλλά άγνωστο πότε θα μπει να ξεκινήσει προπονήσεις και πότε θα ξεκινήσει ουσιαστικά και η χρονιά του. Και σίγουρα ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να αναζητήσει δύο χαφ με τις πληροφορίες και από την Ισπανία για τον Σάντα Μαρία της Βαλένθια να μην είναι τόσο θετικές, ότι είναι μία από τις προτεραιότητες.
0: Mm-hmm. Αποχαιρέτησε και τον Ιβανούσετς.
1: Ναι, ήταν ένας δανεικός που δεν θα ανανέωνε έτσι και αλλιώς. Δεν ήταν μια επιτυχημένη κίνηση. Ο παίκτης αυτός είναι σε μια καθοδική πορεία. Είναι μια δεδομένη αλλαγή και αυτή των τελευταίων αυτής της περίοδου, ας το πω έτσι.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Για τις περιπτώσεις Γιαννούλη Χατζηδιάκου είχαμε κάποια εξέλιξη, μπορούμε να πούμε στην τελική ευθεία ή είμαστε σε στάση αναμονής?
1: Ναι, στάση αναμονής. Δεν υπάρχει σημάδι ότι είναι σε τελική ευθεία. Mm-hmm. Δεν μπορεί να πεις ότι σήμερα, αύριο αναμένεται εξέλιξη, ειδικά για τον Γιαννούλη. Σίγουρα πολλές επαφές, σίγουρα και με τον Χατζηδιάκο αρκετές, είναι στόχοι. Νομίζω ότι αργά γρήγορα θα καταφέρει ο ΠΑΟΚ να τους κλείσει, αλλά δεν είναι αυτή τη στιγμή κάτι το οποίο δείχνει να είναι κοντά να πλησιάζει. Έχει ανάγκη ο ΠΑΟΚ σίγουρα και για στόπερ και για χαφ. Είναι αυτές οι βασικές του προτεραιότητες, αλλά όχι ότι είναι απόλυτα κοντά. Mm-hmm. Παρεπτόντως να πούμε ότι στην προπόνηση του ΠΑΟΚ ήταν ο γνωστός εκπρόσωπος παιχτών ο Κουτσολιάκος. Στον ΠΑΟΚ εκπροσωπεί τον Μιχαηλίδη, τον οποίο αποχώρησε μαζί από το γήπεδο. Το συμβόλαιο του Μιχαηλίδη τελειώνει την επόμενη σεζόν. Εντάξει, είναι και αυτό ένα ζήτημα που κάποια στιγμή θα πρέπει να διευθυνθεί. Όχι σίγουρα ότι αποτελεί προτεραιότητα. Mm-hmm.
0: Είχαμε και την πρώτη μέρα του Ελουστόντε. Ναι. Πώς τον είδες?
1: Είναι αρκετά ποιοτικός παίχτης. Mm-hmm. Από τις επαφές του το καταλαβαίνεις. Ισπανική ποδοσφαιρική παιδεία, σίγουρα, 100%. Έχει κάνει 313 παιχνίδια στη Σοσιεδάδ, πάρα πολλά μάτς στην Πριμέρα, δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ούτε η αξία ούτε η ποιότητά του. Απλά το περιβάλλον το οποίο άλλαξε και η προσαρμογή. Ο ΠΑΟΚ για πολλούς λόγους ποντάρει πολλά σε αυτόν, και γιατί ήταν ο πρώτος που έκλεισε γρήγορα, αλλά και για όλη αυτή την εμπειρία του. Σε γενικές γραμμές θα μας απασχολήσει πολύ. Είναι δεδομένο και αύριο στο πρώτο φιλικό που δίνει ο ΠΑΟΚ στις 6 ώρα Ελλάδας με την Μπέβερεν εδώ στο προπονητικό κέντρο το οποίο τον το φιλοξενεί. Δεν θα δούμε σε αυτό το παιχνίδι σίγουρα τον Παυλένκα που είναι εκτός προγράμματος. Σίγουρα δεν θα δούμε τον το Χατζίδη από ό,τι φαίνεται, τον Μεϊτέ βεβαίως, τον Τεσπότοφ εννοείται, τον Σορετήρε είναι αρκετά γεμάτο το ιατρικό δελτίο του ΠΑΟΚ.
0: Άρα έτσι είναι ένα ξεμούδιασμα ουσιαστικά χωρίς να...
1: δύο εντεκάδες, πολύ νεαροί ποδοσφαιριστές. Σίγουρα θα δούμε πάρα πολλούς να αγωνίζονται σε ένα πρώτο παιχνίδι σε αυτή την εποχή λύση για τον ΠΑΟΚ.
0: Μήτε πριν σε αποδεσμεύσω, ρωτάει ένας φίλος αν υπάρχει σκέψη δανεισμού του μύθου τον ΠΑΟΚ.
1: Δανεισμού?
0: Ναι.
1: Όχι βέβαια.
0: Νομίζω πως όχι έτσι.
1: Δεν υπάρχει. Ο μύθος είναι βασικό.
0: Κεφάλαιο πλέον.
1: Αυτή τη στιγμή μαζί με τον Γερεμέγεφ είναι η μόνη διαθέσιμη στους οποίους κοντάρει πάρα πολλά ο ΠΑΟΚ.
0: Ναι, και εγώ τυπικά σε ρώτησα. Νομίζω ότι ήταν κατανοητή απάντηση. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Δημήτρη Μπατζού, λοιπόν, από την Ολλανδία. Πρώτο φιλικό αύριο για τον ΠΑΟΚ απέναντι στην βελγική Μπέβερεν, χωρίς ουσιαστική εξέλιξη στα θέματα με Γιαννούλη και Χατζηδιάκο. Και φυσικά το αντίο στον ΟΣΔΟΕΦ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε με τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Έχουμε πολλά ενδιαφέροντα να πούμε. Μείνετε μαζί μας.
2: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
3: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 9. Ώρα για ποιότητα ζωής με Gree. Τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο. That Gree Living with Gree Air Conditioners.
2: Sport FM στους 95.
4: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν σε φέρνει πιο κοντά. Αν δεν σε αγχώνει. Αν δεν σου κόβει την ανάσα. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν παγώνει ο χρόνος. Αν δεν σου σφίγγεται το στομάχι. Δεν είναι παιχνίδι αν δεν τα νιώθεις όλα. Δεν παίζεις, αν δεν παίζεις Intubet. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
5: Μια νύχτα μόνο. Μια ιστορία που μας βυθίζει σε έναν κόσμο όπου η ανάγκη, το πάθος και οι ενοχές συγκρούνται αμήλικτα. Πες μου πόσο μ' αγαπάς. Δραματική σειρά «Μια νύχτα μόνο» καθημερινά στις 9 το βράδυ στον Αλφα Κύπρο. Μοναξιά.
3: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Memphis Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
6: Eurobank Masters Tennis Academy. Εξειδικευμένα προγράμματα για παιδιά 5 μέχρι 8 ετών. Προκρατήστε τη θέση σας. Ελάτε με τους πρωταθλητές. Περισσότερες πληροφορίες στο 22 10 59 29 και στην ιστοσελίδα www.tennismasteracademy.com.cy.
7: Τα σόμπι σε κυνηγούν. Το σουτ έρχεται κατά πάνω σου. Και ένα χταπόδι κλέβει τα popcorn σου. Επιστημονική φαντασία. Όχι, πραγματική εμπειρία. Γιατί τώρα ζεις τη Cita Vision όπως σου αξίζει. Απόκτησε τώρα το Cita Vision TV App με το δωρεάν νέο TV Box και θα απολαμβάνεις την πιο απλή και σύγχρονη εμπειρία όποια τηλεόραση κι αν έχεις. Ισχύει για νέους και υφιστάμενους πελάτες. Cita Vision. Ένα με σένα.
8: Δουλειά τέλος. Επιτέλους. Επιστροφή σπίτι.
9: Υπολογισμένος χρόνος άφιξης 15 λεπτά.
10: 15? Από πού θα πάμε?
9: Στη διαδρομή σας. Pizza Hut. Take away.
10: Τι?
9: Medium pizza. 10 και 99. Έτοιμη σε 15 λεπτά.
8: Τώρα μιλάς σωστά!
10: Με 34 σημεία στην Κύπρο, μία Pizza Hut σε περιμένει για takeaway medium pizza με 10,99. Pizza Hut takeaway. Take it easy. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Το παγκόσμιο κύπελο παίζεται αλλιώς με συμπαίκτη την AllWinBet.
12: Στο πρακτορείο, στο κινητό, με AllWinBet όλα τα ζω.
11: AllWinBet, το παιχνίδι ξεκινάει εδώ με μοναδικές προσφορές. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
13: Όταν η παράδοση συναντά τη γαστρονομική έμπνευση, το αποτέλεσμα έχει όνομα. Η ψαροταβέρνα Παραγάδη ανακαινίστηκε πλήρως και ανοίγει ξανά τις πόρτες της σε ένα πανέμορφο αρχοντικό με μοναδική θέα λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης. Απολαύστε φρέσκα ψάρια και θαλασσινά από τις κυπριακές θάλασσες, αυθεντικούς ψαρομεζέδες και ξεχωριστές δημιουργικές γεύσεις σε έναν ανανεωμένο, φιλόξενο χώρο και ένα υπέροχο, ανακαινισμένο αίθριο. Ψαροταβέρνα Παραγάδη. Εκλεκτές γεύσεις της θάλασσας, ατμόσφαιρα που μένει αξέχαστη. Παραγάδη. Τώρα ξανά κοντά σας, πιο όμορφο από ποτέ.
14: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ, στη Λεμεσό.
2: Μουντιάλ 26. Η παγκόσμια ποδοσφαιρική γιορτή στον Sport FM 95.
15: Παρότι δεν έχει τελειώσει φυσικά ακόμα, χρειάζεται η υπόθεση αυτή, η υπομονή, υπάρχει αισιοδοξία. Συνεχίζουμε.
0: Κάτσε, περίμενε τώρα γιατί με
15: μόλιξες
0: τις βόμβες σου. Ισχύει και του Δημήτρη Νικολάου.
15: Ναι, ισχύει και για τον Νικολάου.
0: Σε αυτή την περίπτωση ο Αστέρας κάνει μια... φοβερό ελληνικό κορμό.
15: Τρομερή ελληνοποίηση,
0: ναι,
15: στον κορμό του. Γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και ο Γιάννης Μπουζούκης.
0: Ναι.
15: Με τον Γιάννη Μπουζούκη υπάρχει προφορική συμφωνία. Το ίδιο ισχύει σε προφορικό επίπεδο και με τον Νικολάου, ο οποίος είναι πρώτο πυλών του Αστέρα. Μάλιστα, επί της ουσίας, η συμφωνία Νικολάου Αστέρα ανακοινώθηκε μέσω Ιταλίας.
0: Mm-hmm.
15: Παρ' όλα αυτά, και ο Νικολάου, όπως είπαμε, είναι, θα πρέπει να θεωρείται ποδοσφαιριστής του Αστέρα, όπως ποδοσφαιριστής του Αστέρα πρέπει να θεωρείται ακόμα ένας Έλληνας, και μιλάω για τον αριστερό μπακ που έπαιζε πέρσι στην Ελλάσσιρου, έχει κάνει εξαιρετικό ποτάσμα, είναι νεαρός, είναι ο Χρύσανθος Γκέζος, 20 ετών, και αυτό, και εδώ έχουμε συμφωνία του Αστέρα με την Ελλάσσιρου για την περίπτωση του Χρύσανθου Γκέζου. Είχαμε κάνει αναφορά για Αργεντινή, ότι αρχίζει ο Αστέρας και πάλι και βάζει στο κόλπο την αγορά της Αργεντινής. Και όντως υπάρχει και καπνός και φωτιά, μιας και μιλάμε για μια εξαιρετική περίπτωση. Είναι ο Φράνκο Ορόσκο, ο οποίος είναι εξτρέμ, και σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχω, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις. Ανήκει, όπως εσείς, στη Λανούς.
0: Mm-hmm.
15: Νίκο, φίλες και φίλοι ακροατές, ο Αστέρας είναι σε διαπραγματεύσεις τόσο με την πλευρά του ποδοσφαιριστή, όσο και με την ομάδα. Είναι δύσκολη περίπτωση. Παρ' όλα αυτά, όμως, ο Αστέρας έχει κάνει τις απαιτούμενες ενέργειες. Ο ποδοσφαιριστής έχει ψηθεί εντός εισαγωγικών για να περάσει την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, και από εκεί και πέρα οι δύο ομάδες, οι Λανούς και ο Αστέρας, είναι σε επαφές για να ολοκληρωθεί και αυτή η υπόθεση. Στο μεσοδιάστημα αυτό έχουμε και μια αποχώρηση, είναι αυτή του Τσιντέρα Όκο, η πιο πρόσφατη θα μπορούσα να πω, ο οποίος πηγαίνει στη Βουλγαρία, αποχώρησε, ήρθε για τη δεύτερη ομάδα, αγωνίστηκε πέρσι και με την τότε ομάδα, παρόλα αυτά αποχωρεί ο Τσιντέρα Όκο. Εδώ να σημειώσω ότι ο Αστέρας θα κινηθεί για δεύτερο επιθετικό από την Αργεντινή, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω. Μάλιστα, υπάρχει μια περίπτωση ενός επιθετικού, δεν θα σας δώσω όνομα, δεν έχω φτάσει μέχρι εκεί. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένας επιθετικός ο οποίος μιλάει ο Αστέρας και είναι σε ανοιχτή γραμμή, Αργεντίνος. Είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να αγωνιστεί τόσο στην κορυφή της επίθεσης, όσο και κατά συνθήκη και υποσυνθήκες στο πλάι ως εξτρέμ. Mm-hmm. Και έχουμε βεβαίως και την ανανέωση του Περεζίου, και αυτός αριστερός μπακ, ο Περεζίου, τον είδαμε στα play-outs και κάπως έτσι ο Αστέας συνθέτει λίγες μέρες πριν από την έναρξη της προετοιμασίας του τα κομμάτια του παζλ για το ρόστερ της επόμενης αγωνιστικής περίοδου.
0: Νομίζω ότι έχει κινηθεί, αν τελειώσουν όπως είπες μέσα στην εβδομάδα όλες αυτές οι υποθέσεις, καλύτερα από όλους, έτσι.
15: Ναι, τουλάχιστον εννοώ αστραπιαία,
0: από το μεσαίο μπλοκ, έτσι.
15: Ναι, έχει κινηθεί αστραπιαία. Έχει πάει σε επιλογές παιδιών, οι οποίοι γνωρίζουν το ελληνικό ποτάσμα. Παραδείγματος χάρη είναι ο Σίλβα, ο κεντρικός Αμερικός. Είναι ένα παιδί το οποίο, παρότι θα έρθει από το Μεξικό, είναι άριστος γνώσης του τι σημαίνει Super League. Έχει καταφέρει ο Αστέας να μειώσει εντός και εκτός αγωνιστικών. Όλες οι μεταγραφές για την ακρίβεια έχουν το απαιτούμενο ρίσκο. Έχει καταφέρει να μειώσει το ρίσκο ενός παίκτη ο οποίος θα έρθει στην Τρίπολη και δεν γνωρίζει τι εστί η Super League, δεν γνωρίζει τι εστί η ομάδα. Βεβαίως υπάρχει, όπως είπαμε, μια τάση να ελληνοποιηθεί ο κορμός του Αστέρα, και αυτό θα μου επιτρέψετε να πω είναι πάρα πολύ σημαντικό, το έχουμε ανάγκη.
0: Εννοείται,
15: να το δούμε.
0: Εννοείται.
15: Θέλουμε Ελληνόπουλα να βλέπουμε, θέλουμε πολλά Ελληνόπουλα και καλούς ξένους. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε καταφέρει. Ελπίζουμε να γίνει αρχή φέτος εδώ στην Τρίπολη με το σχεδιασμό. Και βεβαίως όλα αυτά έχουν υπογραφεί και σφαγίδα. Έχουν την υπογραφή του Σάββα Τσαμπούρη, ο νέος γενικός διευθυντής ποδοσφαίρου της Αρκαδικής ομάδας, και φυσικά ο Χειρόνιμο Μπαράλης, ο οποίος έπιασε δουλειά, είναι εδώ στην Τρίπολη. Η περίπτωση, παραδείγματι του Ορόσκο που είπαμε λίγο νωρίτερα, φέρει την σφραγίδα του Χειρόνιμου Μπαράλης. Ένα παιδί το οποίο γνωρίζει πάρα πολύ καλά από την Αργεντινή. Ο Μπαράλης τον έχει προτείνει και βεβαίως ο Αστέρας κινείται δυναμικά για την απόκτησή του.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αντώνη μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
15: Ευχαριστώ και εγώ.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ και εμένα να δούμε αν θα επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες του Αντώνη για την ολοκλήρωση εντός εβδομάδας αυτών των δύο πολύ σημαντικών μεταγραφών. Παραμένει το 1-0 της Νορβηγίας απέναντι στην ΑΚΤ Λεφαντοστού. Από το Παγκόσμιο Κύπελλο έρχεται μια είδηση σημαντική και αφορά τον Λούκας Πακετά, που χθες τραυματίστηκε στο Νικηφόρο 2-1 της Βραζιλίας κόντρα στην Ιαπωνία. Σύμφωνα λοιπόν με τις εξετάσεις, έχει υποστεί μυϊκό τραυματισμό και η συμμετοχή του στη συνέχεια της διοργάνωσης είναι εξαιρετικά αμφιβολή. Σίγουρα ένα πλήγμα για την Εθνική Βραζιλίας, αν δεν μπορέσει να βοηθήσει καθόλου.

Σήμερα είχαμε και τένις. Είναι οι μέρες Wimbledon. Έχει αρχίσει, δεν τα καλά, το Grand Slam του Wimbledon. Άλλη μια νίκη για τα ελληνικά χρώματα στον πρώτο γύρο. Αυτή τη φορά από τη Μαρία Σάκαρη, η οποία επικράτησε με 2-0 σετ 6-3 και 6-3 της Κλάρα Τάουσον από την Δανία, νούμερο 25 στον κόσμο. Δεν είχε πρόβλημα η 30χρονη πρωταθλήτρια και πλέον δίνει ραντεβού με την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουσμπεκιστάν, η οποία είναι στο νούμερο 70 της παγκόσμιας κατάταξης, για να προκριθεί στον τρίτο γύρο. Μεθαύριο είναι αυτό το παιχνίδι. Αύριο το πολύ μεγάλο ραντεβού του Στέφανου Τσιτσιπά με τον Νόβακ Τζόκοβιτς σε 7:30 για τον δεύτερο γύρο, με τον Τσιτσιπά να δηλώνει ότι είναι έτοιμος για αυτή την πρόκληση και ότι θα παλέψει να βγάλει εκτός τον μύθο του παγκόσμιου τένις τον Νόβακ Τζόκοβιτς στο Wimbledon. 7:30 είναι το μάτς, το τελευταίο χρονικά, λογικά, που θα διεξαχθεί στο κεντρικό κόρτ.

Ποιον υποστηρίζω στο Μουντιάλ είναι εκτός η ομάδα μου. Μετά την Ελλάδα φυσικά, έτσι, είναι η Ιταλία. Οπότε πάω με Λιονέλ Μέση φανατικά. Πάμε σε ένα ακόμα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό. Στο Telecom Center Athens. Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09 στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας BWIN Sport FM 94,6.
4: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
5: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
4: Τώρα.
5: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
6: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters, όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε. Big Wins Sport FM 96, συνέχεια στο σημερινό newsroom. Για τους φίλους που ρωτάνε, τα άλλα σημερινά μάτς είναι, όπως είπαμε και στην αρχή, Γαλλία-Σουηδία στις 12 και Μεξικό-Εκουαδόρ στις 4. Και πάμε να συνεχίσουμε με το ρεπορτάζ του Άρη. Πάμε Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο. Γεια σου φίλε.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά.
0: Περιμένεις τον Δημητρίεβιτς?
1: Περιμένουμε και αυτό.
0: Τυπικό είναι, εντάξει.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Mm. Αυτά είναι τα τυπικά. Θα δούμε το κερασάκι στην τούρτα ποιο θα είναι στο τέλος, όχι και καρτάκι.
0: Καλά, ναι. Εννοείται.
1: Πιστεύω.
0: Στα ποδοσφαιρικά τι γίνεται το θέμα?
1: Στα ποδοσφαιρικά δεν υπάρχει κάποια ουσιαστική εξέλιξη, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό το χέρο που βγήκε.
1: Ναι. Αυτό μπορεί να βοηθήσει γενικότερα τις εξελίξεις με το χέρο, γιατί νομίζω ότι ο Άρης δεν θα ήθελε να έχει την επόμενη σεζόν δύο δεξιούς μπακ που αμφότεροι έχουν ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο και εκ των οποίων ο ένας, νομίζω, ο Τεχέρο για την ακρίβεια, δεν βοήθησε ιδιαίτερα, παρότι ήρθε έτσι με αρκετές περγαμηνές και με παρουσία στη Λα Λίγκα. Ήταν και από τις πρώτες επιλογές του Ρουμπέν Ρέγκες, νομίζω, πέρσι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Και μάλιστα πήρε και πάρα πολλά παιχνίδια. Δηλαδή, ένα διάστημα θυμάμαι ότι ήταν ο ρέκορντμαν σε λεπτά συμμετοχών από πλευρά Άρη. Παρ' όλα τα αυτά, ούτε στο κομμάτι, νομίζω, το επιθετικό βοήθησε, και προβλήματα στην άμυνα είχε. Γενικότερα δεν ενέπινε σιγουριά.
0: Ναι.
1: Και σίγουρα δεν έκανε και τη διαφορά ο συγκεκριμένος. Και νομίζω ότι εάν τελικά επιβεβαιωθεί ότι οι Λεγκανές τον θέλει και ότι τον έχει ως βασική της επιλογή την επόμενη σεζόν, αγωνίζεται στη Λα Λίγκα 2 βέβαια, οι Λεγκανές, για το δεξιάκρο της άμυνας, αυτό θα βοηθήσει τις επαφές που έχουν ήδη ξεκινήσει ανάμεσα στον Άρη και τον Τεχέρο, για να βρεθεί μια συνενετική φόρμουλα να λυθεί η συνεργασία. Ο Τεχέρο, ο οποίος έχει ένα ακόμη χρόνο συμβολέου με τον Άρη, αλλά εάν έχει μια προσφορά στα χέρια του από την Λεγκανές, αυτό νομίζω θα βοηθήσει σίγουρα προς αυτή την κατεύθυνση. Βέβαια, τα χρήματα που παίρνει στον Άρη, νομίζω δεν θα τα βρει στη Λεγκανές, Νίκο μου, σε καμία περίπτωση, αλλά αυτό αν πήγε με κάποια διαφορά, κάποια χρήματα που μπορεί να δώσει ως αποζημίωση ο Άρης, ίσως βρεθεί η χρυσή τομή ανάμεσα στις δύο πλευρές. Ο Άρης έχει αποφασίσει να πορευτεί με τον Φατιγκά, σίγουρα, ως βασικό δεξιό μπακ την επόμενη σεζόν, και από εκεί και πέρα δεν βιάζεται για την επόμενη κίνηση και θα την κάνει αφού πρώτα διευθετήσει το θέμα με τον Τεχέρο.
0: Ναι. Μάλιστα. Μάθαμε ότι χάθηκε και ο Μαντσίνη, έτσι, οι όποιες ελπίδες υπήρχαν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Το είχες πει, το θυμάμαι.
1: Ναι, είχε μια πρόταση από τον Άρη στα χέρια του, είχε και το ΑΠΟΕΛ. Στα λεφτά δεν πήρε περισσότερα από το ΑΠΟΕΛ, αυτό οφείλω να το διευκρινίσω.
0: Mm-hmm.
1: Απλά του άρεσε περισσότερο η προοπτική, ένας καινούργιος προπονητής, ο Νίκος Παπαδόπουλος, ένας συγκεκριμένος ρόλος στον οποίο... για τον οποίο τον προορίζει ο Έλληνας τεχνικός, του φάρει και πιο ενδιαφέρον αυτό το project.
0: Αλέξη μου, βάλε μια ανατελεία. Φίλια, συγγνώμη, ότι έχουμε εξέλιξη στο Παναθηναϊκό. Αυτό που προαναγγείλαμε, ότι θα τα πούμε μέσα στην εκπομπή, έχω την αίσθηση, Διόνυση Δεσυλλά, ή κάτι άλλο.
2: Ναι, έχουμε την ανακοίνωση του Ντεφράη. Okay. Η Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του Στέφαν Ντεφράη, ο 34χρονος Ολλανδός αμυντικός, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας ενός έτους και έρχεται στο Σεφίλ για να ενισχύσει την άμυνα, προσθέτοντας εμπειρία, προσωπικότητα και παραστάσεις από το υψηλότερο ποδοσφαιρικό επίπεδο, αναφέρει ΠΑΕ. Τον καλωσορίζει. Είναι ένα συνένα το συμβόλαιο. Απλά είχαμε πει ότι στην ανακοίνωση, επειδή το συνένα είναι, πρέπει να είναι από κοινού όταν θα έρθει η ώρα, στην ανακοίνωση γράφεται το ένα έτος. Άρα λοιπόν επισημοποιήθηκε η απόκτηση του Ντεφράη από τον Παναθηναϊκό.
0: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Διονύση μου. Ο Ντεφράη και επίσημα στον Παναθηναϊκό, όπως είχαμε προαναγγείλει. Επιστροφή στον Αλέξη Σαββόπουλο. Έλα, φίλε.
1: Ναι. Εντάξει, επέλεξε το ΑΠΟΕΛ.
0: Ναι.
1: Ο Άρης χάνει έναν από τους στόχους που είχε.
0: Θα ήταν καλή προσθήκη.
1: Εντάξει, ναι. Ήταν μια προσθήκη σιγουριάς περισσότερο, ασφάλειας, με ένα παίκτη που τον ξέρεις περισσότερο. Εντάξει, δεν καταστρέφεται ο Άρης, δεν έρχεται ο Μαντσίνη τώρα.
0: Πιστεύω, ναι.
1: Σε καμία περίπτωση. Απλά θα πρέπει να εξετάσει τώρα τις εναλλακτικές του επιλογές για τις πλευρές της επίθεσης. Ο στόχος του Άρη είναι ξεκάθαρος, να προσθέσει ένα καλό ποδοσφαιριστή, Νίκο, για την άλλη πλευρά της επίθεσης, γιατί τη μία δεν έχει παραμένει ο Γκαρέ στη δεξιά πλευρά. Θέλει όμως έναν εξίσου καλό ποδοσφαιριστή, να είναι καλός του ένας εναντίον ενός, να πηγαίνει στον γκολ, να δίνει πράγματα δηλαδή και από την άλλη πλευρά της επίθεσης και προς αυτήν την κατεύθυνση πλέον θα πρέπει να ψάξει να βρει ένα τέτοιο ποδοσφαιριστή.
0: Μάλιστα, οπότε δεν έχουμε κάποια άλλη εξέλιξη και διάβασα κάπου που γράφεις ότι και τον Αύγουστο ο Χάρης θα κάνει μεταγραφές, έτσι.
1: Δεν υπάρχει βιασύνη φέτος. Καταρχάς βλέπεις ότι δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η προετοιμασία. Mm-hmm. Την Παρασκευή ξεκινούν οι εξετάσεις για τους ποδοσφαιριστές και την επόμενη εβδομάδα στις 8 του μήνα θα αναχωρήσει ο Άρης για την Πτολεμαίδα και στη συνέχεια στις 21 για την Ιταλία. Εντάξει, μέχρι την αναχώρηση για την Ιταλία σίγουρα κάποιες κινήσεις θα γίνουν και κυρίως στις θέσεις που υπάρχουν τα κενά. Δηλαδή εκεί που πρέπει οπωσδήποτε να αποκτηθούν κανένα δύο ποδοσφαιριστές και κυρίως στην άμυνα. Αλλά κάποιες βασικές επιλογές ή κάποιες προσθήκες που θα αφορούν ενδεχομένως και κάνει δύο παίκτες που τώρα τα συμβόλαιά τους είναι πολύ ακριβά αλλά αργότερα μπορεί να πέσουν οι τιμές, θα τις κάνει ο Άρης και τον Αύγουστο. Δεν καίγεται να τις κάνει. Τώρα δεν βλέπω δηλαδή τη ιδιαίτερη ζέση και τρεμούρα για τον Άρη να ολοκληρώσει από τώρα και δεν έχει λόγο να το κάνει νομίζω να ολοκληρώσει από τώρα τις προσθήκες από τη στιγμή που δεν έχει ενδιάμεσα ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και έχει και ένα βασικό κορμό ποδοσφαιριστών ο οποίος μπορεί να στηριχτεί στο ξεκίνημα. Τι είναι το γεγονός, στο λέω συνέχεια Νίκο, ότι έχει πολλά βαρύδια. Έχει παίκτες από τους οποίους δεν έχει απαλλαγή ακόμη. Ναι. Δεν έχει απαλλαγή από κανέναν ακόμη από όσους δεν υπολογίζει. Και αυτό είναι ένα θέμα. Θα πρέπει πρώτα να βρει λύση με όλους αυτούς τους ποδοσφαιριστές και στη συνέχεια να δει τι θα κάνει με τις προσθήκες.
0: Ναι, συμφωνώ. Και το θέμα είναι να γίνουν οι επιλογές που θα γίνουν να είναι σωστές αυτή τη φορά γιατί πάλι θα είναι μετά ένας παύλος κύκλος.
1: Εντάξει, οι επιλογές κάθε φορά όταν γίνονται επιλογές καλό θα είναι να είναι στοχευμένες, να είναι σωστές, να είναι βασισμένες στις ανάγκες της ομάδας, να είναι εν γνώση του προπονητή με βάση αυτό που έχει ζητήσει και αυτό που έχει και αυτό που θέλει να παίξει και να φανεί και το μέγεθος της προεργασίας που κάνει και ο Ρουμπέν Ρέγκες. Γιατί αυτό δεν πρέπει να το βγάζουμε την εξίσωση. Νίκο, είναι ο τεχνικός διευθυντής του Άρη. Εντάξει. Αυτός ο οποίος έχει επομιστεί όλο αυτό το σχεδιασμό. Πέρσι δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά, δεν έκανε και τις σούπερ επιτυχημένες επιλογές. Ο ίδιος το περιβάλλον του λέει ότι φέτος κατάλαβε τι χρειάζεται το ελληνικό πρωτάθλημα, οι είδους ποδοσφαιριστές δηλαδή, και ότι φέτος οι επιλογές του δεν είναι καλύτερες. Περιμένουμε να το δούμε.
0: Μάλιστα. Ωραία, Αλέξη, μου σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια στο ρεπορτάζ στον Αλέξη Αβόπουλο. Ακούσαμε και τα τελευταία νέα του Άρη λίγο πριν το διάλειμμα των και μισή. Θα πάμε σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Παπαδήμα να δούμε πώς εξελίσσεται το παιχνίδι ανάμεσα στην Ακτή Ελεφάντος του και την Νορβηγία. Είμαστε στο 66ο λεπτό, νομίζω λίγο πριν το cooling break του δευτέρου ημιχρόνου. Πάμε στον Δημήτρη Παπαδήμα, έλα φίλε.
3: Παραμένει το 1-0 υπέρ της Νορβηγίας, το 66ο λεπτό βρισκόμαστε και ενώ οι Νορβηγοί έχουν τώρα ένα corner το οποίο πάει να εκτελέσει ο Έντεγκαρντ. Είναι καλό, μεγάλη ευκαιρία για την Νορβηγία. Πάνω στη γραμμή έδιωξε αμυντικός της Ακτής Ελεφαντοστού, αγγίζει το 2-0 εδώ η Νορβηγία, παρότι η Ακτή Ελεφαντοστού έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, λογικό, με δεδομένο ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ. Παρ' όλα αυτά η Νορβηγία είναι αυτή που χάνει τη μεγαλύτερη φάση έτσι, για γκολ σε αυτό το δεύτερο μισό της αναμέτρησης για να κάνει

Εμείς όπως μπορείτε να διαβάσετε και στο κεντρικό θέμα του sportfm.gr, εδώ και λίγα λεπτά ο De Vrij είναι παίκτης του Παναθηναϊκού και επίσημα σε μια πολύ σπουδαία προσθήκη για τους πράσινους με τον πρώην παίκτη της Ίντερ. Έγινε τώρα και το cooling break στο παιχνίδι της Αξίλα Φαντοστού με την Νορβηγία. Παραμένει το 1-0. Εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα, θα ακούσουμε πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με ΑΕΚ, μπάσκετ και φυσικά την εξέλιξη του αγώνα της Ακτής Ελεφαντοστού με την Νορβηγία.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Διαβάστε αυτή την Τετάρτη στην Οικονομική Καθημερινή. Η Κύπρος διατηρεί το επενδυτικό της αποτύπωμα παρά τις προκλήσεις. 133 νέες εταιρείες ξένων συμφερόντων το πρώτο εξάμηνο. Η τεχνολογία στην κορυφή. Τράπεζες. Τα σχέδια θελούσιας αποχώρησης ως εργαλεία στρατηγικής και όχι ως εργαλεία μείωσης κόστους. Αποκαλύπτουμε έγγραφο. Παιχνίδια Ερντογάν με τον Πούτι εν μέσω ανοιγμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Άγκυρα. Ευρώπη. Η ακραία ζέστη πλήττει την παραγωγικότητα. Σε εφαρμογή ο δασμός των 3 ευρώ σε κινέζικα μικροδέματα. Καθημερινή ενημέρωση χωρίς όρυβο.
2: 10 κορυφαία bars. 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κυρίως χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Millers, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
3: Μουντιάλ χωρίς Intubet. Μπες στην Intubet και πάρε 100% bonus έως 150 ευρώ και έως 65 ευρώ free bets. Και με τα νέα Into Missions Mundial, παίξε και πάρε έως 25 ευρώ free bet. Δεν παίζεις αν δεν παίζεις Intubet. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται τζιράρισμα για σκοπούς ανάληψης. Η Intubet κατέχει άδεια κλάσης Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα κάτω των 18 ετών απαγορεύεται. Παίξε με ασφάλεια. Μάθε περισσότερα στο safergambling.gov.cy.
4: Αυτό είναι το σημάδι που περίμενες. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα σου αποκαλυφθεί κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το σπίτι σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 25% έκπτωση στην ασφάλεια της κατοικίας σου.

0: τον κωδικό K25 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 7 Σεπτεμβρίου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία.
1: Kitchos Motors. 50 χρόνια στον χώρο του αυτοκινήτου. Πρωτοπόροι στις εισαγωγές ποιοτικών αυτοκινήτων. Με εγγύηση και εμπιστοσύνη που χτίζεται από γενιά σε γενιά. Γιατί το αυτοκίνητο θέλει γνώση. Και η γνώση θέλει εμπειρία. Kitchos Motors. 50 χρόνια μπροστά. Περισσότερες πληροφορίες στο kitchosmotors.com.
2: Έχω την ηρεμία που χρειάζομαι. Τίποτα δεν μπορεί να με ενοχλήσει. Είναι τόσο ήρεμα που σχεδόν βαριέμαι.
3: Καλή αυθυποβολή, αλλά μήπως χρειάζεσαι νέα ηχομονωτικά κουφώματα? Μπες στο My Windows της Alumil, βρες αξιόπιστους κατασκευαστές και πάρε προσφορά για προηγμένα ηχομονωτικά κουφώματα αλουμινίου. Alumil. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: That Green Living. Μια φιλοσοφία ζωής. Γεμάτη άνεση, καθαρό αέρα και φροντίδα για εσένα, την οικογένειά σου και όλους τους αγαπημένους σου. Με τα νούμερο 1 κλιματιστικά στον κόσμο, Γκρι, η ποιότητα ζωής ξεκινά στο σπίτι. Ενεργειακή απόδοση, κομψός σχεδιασμός και τεχνολογία που προσαρμόζεται στον τρόπο ζωής σου. That Gri Living with Gri Air Conditioners.
5: Περισσότερες νύχτες, περισσότερη απόλαυση, ένα καλοκαίρι που ξεχωρίζει. Κερδίστε έως και 30% αυτό το καλοκαίρι και ζήστε την απόλυτη οικογενειακή απόδραση. Στο Cap St. George's. Επιλέξτε 3, 5 ή 7 διανυκτερεύσεις και απολαύστε ξέρνιαστες στιγμές με τα παιδιά έως 13 ετών να φιλοξενούνται και να δειπνούν δωρεάν με ημιδιατροφή να συμπεριλαμβάνεται. Για κρατήσεις, καλέστε στο 26 000 000 ή επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας σήμερα. Cap St. George's. Εκεί όπου ξεκινούν τα αξέχαστα καλοκαίρια.
6: Φίλαθλοι του ποδοσφαίρου, αυτή είναι η βραδιά σας. Στις 19 Ιουλίου ζήστε ζωντανά τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου στο ETCO Fan Zone με τεράστιες οθόνες, ψυχαγωγία, φαγητό, ποτά και την απόλυτη ατμόσφαιρα αγώνα. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Ο αγώνας ξεκινά στις 10. Ραντεβού στην ETCO Λεμεσό.
7: Όταν μιλάμε για τον κινητήρα σου, δεν χωράνε εκπτώσεις. Λιπαντικά Valvoline. Κορυφαία τεχνολογία, μέγιστη προστασία, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Γιατί το αυτοκίνητό σου δεν είναι απλά μέσο μεταφοράς. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σου. Valvoline. The Original Motor Oil. Επίσημος χορηγός του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026.
8: Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα συνεργεία και στα καταστήματα ανταλλακτικών Καποδίστριας. Κρατάμε την Κύπρο. Σε κίνηση.
9: 60 bars, 40 μυστικές αξιολογήσεις. Η μεγάλη στιγμή έφτασε. Διεθνείς κριτές με αυστηρά κριτήρια αξιολόγησης και μια διαδικασία σχεδιασμένη για να ξεχωρίζει μόνο την πραγματική αριστεία. Μια βραδιά αφιερωμένη στην καινοτομία, τη δημιουργικότητα και τη φιλοξενία στο υψηλότερο επίπεδο. WIS 30 Best Bars by Epic. Ποια είναι τα 30 καλύτερα bars της Κύπρου? Στις 6 Ιουλίου στην ETCO στη Λεμεσό, η Epic παρουσιάζει τα WIS 30 Best Bars. Μεγάλος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenda, Eldorado. WIS Guide. Live Better.
10: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
11: Πάρα πολύ καλές συστάσεις.

0: Λοιπόν, να ολοκληρώσουμε τα ρεπορτάζ των μεγάλων με αυτό της ΑΕΚ. Ό,τι πιο φρέσκο έχω αλλιεύσει αυτό το αναμενόμενο πρόστιμο της UEFA για το cost control. Θα μας τα πει όμως όλα ο Γιώργος Τσάκηρης. Χαίρετε.
1: Χαίρετε. Ναι. Πολύ σωστά αναφέρεις το αναμενόμενο στο τη λέξη αυτή και ελεγχόμενο βέβαια. Πρόστιμο του cost control για την ΑΕΚ, που είναι και πραγματικά είναι και εκτός από το αναμενόμενο, λέω το ελεγχόμενο, διότι μιλάμε για ένα πρόστιμο της τάξης των 500.000 ευρώ, το δεύτερο πιο χαμηλό από αυτά που έχει επιβάλει η UEFA επί της ουσίας. Για τη σεζόν 25 είναι, όπως θυμάστε, η σεζόν που η ΑΕΚ δεν κατάφερε να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή διοργάνωση που προσπάθησε, επιχείρησε στο Conference League. Και εκείνη τη χρονιά, θυμίζω, είχε προχωρήσει και σε μια αύξηση του budget της και των συμβολέων της. Έτσι, εντάχει να θυμίσω ότι αποκτήθηκαν μαζί άλλο ο Λαμέλα και ο Ρομπέρτο Περέιρα τότε. Προφανέστατα, και αν είχε έστω και το, ξέρεις, μόνο το, τη φάση του League Phase του Conference μέσα στην χρονιά, δεν θα υπήρχε κανένα πρόβλημα και θα είχε και σημαντική κερδοφορία, θα το πω έτσι, στο club. Αλλά δεν υπήρχε η Ευρώπη, με αποτέλεσμα βέβαια όλο αυτό να ξεπεράσει το 70% που επιβάλλεται, γιατί πρέπει να είναι 70-30 σύμφωνα με το cost control της UEFA, και να επιβάλλεται στην ΑΕΚ αυτό το πρόστιμο των 500.000. Μιλάμε για πρόστιμο που υπάρχουν μέσα στο αντίστοιχο, να το πω έτσι, στις μεγαλύτερες ομάδες που ξεφεύγουν τα νούμερα. Για παράδειγμα, για να καταλάβει ο κόσμος, στην Νότιχαμ έχει επιβληθεί ένα μικρό ποσό, 2,5 εκατομμυρίων ευρώ, αλλά στην Άστον Βίλα και στην Στρασμπούργκ, πάει στα 25 εκατομμύρια ευρώ και στην Άστον Βίλα στα 22,5 εκατομμύρια ευρώ, με επιβολή και περιορισμού που έχει να κάνει με τις ευρωπαϊκές λίστες, έτσι. Αυτά σε ό,τι αφορά το πιο, όπως είπες, σημαντικό, να το πούμε έτσι, μισογραφικά έτσι, κομμάτι, γιατί είναι ένα ζήτημα το οποίο προέκυψε τώρα. Στην ΑΕΚ ήταν βέβαια ενημερωμένοι εδώ και καιρό, έτσι, δεν είναι ότι το μάθανε τώρα. Εμείς το αλλιεύσαμε τώρα και το αναφέρουμε στα ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, αυτά που τρέχουν στην Ένωση είναι τα ανοιχτά κεφάλαια που έχουν να κάνουν με τις προσθήκες και βέβαια και τις ανανεώσεις ή παραχωρήσεις, απομακρύνσεις, όπως έλεγα και χθες. Δίχως μεγάλο πρόβλημα βιασύνης, να το πω έτσι, ναι. Ο χρόνος είναι πολύ πολύ μεγάλο σύμμαχος για την ΑΕΚ, γιατί μιλάμε ότι πρόκειται για μια ομάδα η οποία ψάχνει δύο ακόμα κινήσεις και δεν έχει κάνει πρώτη συγκέντρωση, που λέει ο λόγος. Στις 6 Ιουλίου φεύγουν οι κυτρινόμαυροι. Επειδή το έχουμε πει, στόχευση είναι λέξη που έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, γιατί έτσι αναφέρει το ρεπορτάζ, χωρίς να σημαίνει ότι θα γίνει και 100%, είναι να τελειώσει τη μία ή αν όχι και τις δύο μεταγραφές της ΑΕΚ μέχρι να φύγει για την Ολλανδία, έτσι. Προχωράνε οι διαπραγματεύσεις, είναι σε κουβέντες δηλαδή ο Χαβιέρι Μπάλτα, απόλυτα διαβασμένος και έτοιμος για το κομμάτι αυτό. Υπάρχουν όμως και λεπτομέρειες και άλλες και πιο μικρά θέματα που θα αρχίσουν να διευθετούνται μέχρι την Παρασκευή, που θα δείξει ότι είναι σε μια κινητικότητα για τον, που αφορά τον αγωνιστικό του σχεδιασμού η ΑΕΚ.
0: Βγαίνει πάντως μια σιγουριά πλέον, έτσι, για Γιώβετς και Πίλιο.
1: Ναι, κοίταξε, πάντα είπαμε ότι υπάρχουν θετικές ενδείξεις. Μέχρι να τελειώσει κάτι δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ποτέ. Εγώ δεν μπορώ να βάλω ότι θα γίνει δεδομένα κάτι. Και στις δύο περιπτώσεις είχαμε πει ότι υπάρχει πολύ καλή επαφή, πάρα πολύ θετικό περιβάλλον και οι ενδείξεις όλες δείχνουν ότι θα υπάρξει η επέκταση της συνεργασίας και με τις δύο πλευρές, είτε είναι για 3-4 χρόνια με τον Πίλιο, είτε είναι για μέχρι το 29 με τον Λουκα Γιώβιτς. Προφανέστατα μιλάμε για επέκταση συνεργασίας με αυξημένες αιτήσεις αποδοχής, όπως αντιλαμβάνεσαι. Δεν προκύπτει ποτέ παίχτη που θα τον κρατήσει να τον κάνεις ψαλίδι. Εκτός αν μιλάμε για ένα παίχτη ο οποίος έχει φύγει ηλικία, ξέρεις.
0: Ισχύει το 3 εκατομμύρια του Γιώβιτς που διαβάσει.
1: Κοίταξε, είναι πολύ πιθανό να φτάσει εκεί, αν και εφόσον πετύχει μπόνους στο συμβολαιό του. Δηλαδή, εγώ από ό,τι ξέρω, τα πιο επιτεύξιμα μπόνους, και αν τα καταφέρει όλα αυτά που θα προβλέπονται, θα φτάσει γύρω στα 2.800 με 2.200.
0: Εντάξει, όχι, Γιάννης Γιαννάκης.
1: Ναι, ρε παιδί μου, απλά όχι, θα προβλέπεται και άλλοι κάνει καλά πράγματα, ας πούμε, στην Ευρώπη πέρα από το αναμενόμενο. Προφανέστατα θα έχει και από παραπάνω χρήματα, αλλά θα το έχουν και οι άλλοι αυτό το μπόνους, ξέρεις, επίτευξης. Ναι. Γιατί μιλάμε τώρα αν θα πάει 10 Champions League, για παράδειγμα. Δεν είναι κάτι το οποίο είναι εφικτό στο 100% για καμία ελληνική ομάδα. Ή να προχωρήσει πέρα από το 16 στο Europa, αν είναι στο League Face του Europa. Και αυτό δεν είναι κάτι που το κάνει κάθε εβδομάδα ή το κάνουν κάθε εβδομάδα ελληνικές ομάδες, έτσι.
0: Ναι.
1: Οπότε γι' αυτό και δεν στο βάζω μέσα στα εφικτά bonus. Το bonus για τον Λούκα Γιώβιτς για μένα είναι να βάλει 10-12 γκολ.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό ναι, πρέπει να το αναφέρει. Γιατί πέρυσι και χωρίς προετοιμασία ο συγκεκριμένος θα βάλει πάνω από 19-20, έτσι.
0: Υπάρχει, αν δεν κάνει λάθος, αν αγγίξει τα τρία, είναι το πιο ακριβοπληρωμένο ποδοσφαίρι στη Super League, έτσι.
1: Αν δεν το ξέρω αυτό για τις άλλες ομάδες.
0: Νομίζω ότι είναι 2,7 το LKB κάπου εκεί.
1: Ο LKB πόσο έχει πάει πλέον, ναι. Δεν το γνωρίζω.
0: Νομίζω 2,7.
1: Αλλά και πάλι, ναι, σίγουρα είναι ένας από τους πιο ακριβοπληρωμένους και προφανώς έτσι είναι και ένα από τα πιο σημαντικά βιογραφικά σε επίπεδο Super League.
0: Mm-hmm.
1: Αν το πάρουμε και έτσι, είναι πολύ λογικό αυτό να συμβεί. Μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος πριν ανανεώσει ο LKB με τον Ολυμπιακό ήταν πιο ακριβοπληρωμένος στο Super League. Γιατί ξεπέναγε τις 2,4 εκατομμύρια ευρώ.
0: Σωστά.
1: Και πιο πριν ήταν ο Μαρσιάλ που λέει ο λόγος. Δηλαδή αυτό πληρώνουμε. Αν ήταν ο Μαρσιάλ ας πούμε πέρυσι,
0: ναι.
1: Δεν θα είχαμε και αυτό το κόστος του Όλυμπιακού για παράδειγμα ένα από τα τρία αυτά μεγάλα συμβόλαια, αλλά κυρίως ο Μαρσιάλ που ξεπερνούσε τα 3 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά. Είχαμε σήμερα την τοποθέτηση εθέλης στην επιλογή και την αναγνώριση από τη Γενική Σύνελευση της Εθνικής της επιλογής του κ. Παντεμαλή στην θέση του εκτελεστικού διευθυντή, με τον ίδιο να αναφέρεται στην απόφαση για να επιστρέψει και η ομάδα, όχι η ομάδα να επιστρέψει, συγγνώμη, να τοποθετηθούν τα γραφεία της Εθνικής ΑΕΚ πλέον εκεί που είναι και η ΠΑΕ στο ποδοσφαιρικό γήπεδο της Ένωσης, στην Αγία Σοφιά. Πολύ σημαντικό και αυτό, γιατί θα είναι και πιο εύκολη συνεργασία μεταξύ των δύο σωματείων, να το πω έτσι, της Μάνας ΑΕΚ και της Ναυαρχίδας, να το πω έτσι, της Ένωσης, που όπως όλες οι ομάδες είναι το ποδόσφαιρο. Ο ίδιος έδειξε πολύ πολύ έτοιμος και πρόθυμος για δουλειά. Από αύριο θα ξεκινήσει και τις συναντήσεις του με τους υπευθύνους των τμήματων για να διαπιστώσει τι γίνεται, γιατί όπως πολύ σωστά είπε και για μένα, πρέπει να πρωταγωνιστούν, δεν πρέπει όμως άλλο το πρωταγωνιστής και άλλο το πρωταγωνιστής στα χρέη. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και είναι πάρα πάρα πολύ σωστό και σοφό αυτό που είπε ο Παντεμαλής. Δεν ανακάλυψε να μπει και ο άνθρωπος, αλλά δείχνει την κατεύθυνση της σκέψης που έχει και ο ίδιος, σε συνάντηση βέβαια με τη σκέψη που έχει ο ιδιοκτήτης του ποδοσφαιρικού κλαμπ, έτσι, ο κ. Ηλιόπουλος.
0: Μάλιστα. Το τρόπαιο που ήταν σήμερα.
1: Το τρόπαιο που ήταν σήμερα, είδες. Καλή ερώτηση.
0: Έτσι, περίμενα το
1: είχε μέρα... πάει σκόπελο χθες.
0: Σε ρωτάω γιατί...
1: Τα μέρα είναι σήμερα, γιατί έχω χάσει και τις μέρες.
0: Σε ρωτάει ένας φίλος, στο ναι. Μαντούδι ήταν,
1: ναι.
0: Στην κεντρική πλατεία. Κάτσε, περιμένω να το βρω, γιατί είναι χαμός.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πότε θα έρθει στη Μυτιλίνη, αν ξέρεις.
1: Όπα, πάρα από το πρόγραμμα, σιγά σιγά. Εκεί, άμα κάνει ένα Google, θα το βρει.
0: Ναι,
1: ναι, το πρόγραμμα τροπέου.
0: Σωστά.
1: Αφού μπορεί και θέλει μήνυμα στο ίντερνετ, νομίζω ότι μπορεί να κάνει ένα Google και να κάνει το σέντερνετ, γιατί δεν ξέρω ακριβώς. Έχω σταυρώσει την Κρήτη εγώ εκεί στις, τον Ιούλιο που θα έρθει, γιατί θα είμαι κάτω και θα βρεθώ εδώ, θα το δείξουμε και πάλι στον Παντούλη, αλλά δεν μπορώ να παίξω τώρα τους θυμάμαι όλους τους προορισμούς, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
0: Ωραία, το δεύτερο ερώτημα όμως πάνω το απαντήσεις νομίζω.
1: Ναι, ναι.
0: Αν έχεις ακούσει ενδεχόμενο τέταρτης φανέλας με το δικέφαλο όπως τα 90's.
1: Όχι, δεν το έχω ακούσει.
0: Okay.
1: Αυτό και να βγει, θα βγει σε επίπεδο, τι να πω, κάποια κομμάτια για να το πάρει ο κόσμος, μόνο αν γινόταν. Αλλά δεν έχω ακούσει κάτι τέτοιο. Τρεις φανέλες έχω ακούσει, πρώτα θα είναι με ρίγες, κλασικά,
0: mm-hmm.
1: όπως και φέτος δηλαδή, ίσως λίγο διαφορετικές, αλλά με ρίγες. Γκόλο Χαλάντ, ναι.
0: Ναι.
1: Γκόλο Χαλάντ θα πω. Και κάνει το 2-1-86.
0: Ναι, ναι.
1: Από ασίς του Μπέργκ, που τον αναφέρω πολλές φορές για την ΑΕΚ, αλλά δεν το νομίζω. Μακάρι πάντως, θα ήταν ο ιδανικός για τη μέσα γραμμή της Ένωσης, ωστόσο πέστη με τον οποίο μιλάει και οι διαπραγματεύσεις που έχουν ξεκινήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Χαβιέρ Μπάλτα δεν είναι ο συγκεκριμένος νορβηγός, που επαναλαμβάνω μακάρι να ήταν. Ναι, όχι, δεν έχω ακούσει κάτι, οπότε δεν νομίζω να υπάρξει τέτοια φανέλα. Δεν αποκλείω τίποτα, γιατί πραγματικά δεν είναι τη φιλοσοφία πάντως της εταιρείας την οποία δημιουργεί και να κάνει τέτοιες φανέλες και οι τέταρτες να είναι και εντελώς διαφορετικές από αυτές που έχει στο... ήδη στον ρουχισμό της Παύλα στις επιλογές της, γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι πλέον οι εταιρείες πάνε σε ένα βασικό πλάνο και απλά διαμορφώνουν ανάλογα τις ομάδες τις ανάγκες. Δεν πάνε να φτιάξουν εντελώς από την αρχή καινούργια φανέλα σε καμία ομάδα.
0: Ναι.
1: Ελαχίστων εξαιρέσεων. Απειροελαχίστων εξαιρέσεων.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Να σε καλά.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Τσακίρη. Πάμε σιγά σιγά και στον Δημήτρη Παπαδή μας σε πολύ λίγο για να δούμε πώς επετέφερε το 2-1 της Νορβηγίας. Θα γουγκλάρω και εγώ τώρα πότε θα είναι αυτό το τρόπο στη Μεντιλίνη. Ακούμε τον Δημήτρη Παπαδή μα. Ένα φιλί.
2: Και δεύτερο γκολ Νορβηγία, Νίκο μου, στο 86ο λεπτό.
0: Θες να γράφεις τώρα και σε όλη τη βράδυ, ας να τελειώσει.
2: Έτσι, με τον Μπομπ να κάνει εξαιρετική πάσα για τον Μπέργκ. Εκείνος με τη μία έδωσε assist παρεβάλλε στον επερχόμενο Χάλαντ, ο οποίος δεν δυσκολεύτηκε από κοντά να γράψει το 2-1, το πέμπτο του γκολ στο φετινό Μουντιάλ για τον Σταρ της Manchester City. Να δούμε αν στα λίγα εναπομείνοντα λεπτά θα καταφέρει η ακτή να ισοφαρίσει ξανά.
0: Ωραία. 2-1 λοιπόν η Νορβηγία με τον γκολ του Χάλαντ. 27 Ιουλίου, φίλε μου, στη Μιτιλίνη το τρόπαιο. Ορίστε, το βρήκα. Δεν είναι δύσκολο, αλλά αυτό που ο Γιώργος από τη στιγμή που μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα σε εμάς, μια απλή αναζήτηση στο Google. Ναι, δεν είναι κάτι. Πάμε να δούμε έτσι σε τίτλους κάποιες πολύ σημαντικές ειδήσεις από το χώρο του μπάσκετ. Ασφαλώς αυτή που δεσπόζει τις τελευταίες ώρες είναι η αποχώρηση του LeBron James από τους Los Angeles Lakers. Παρά την προσπάθεια των Ελλήνων ανθρώπων να τον κρατήσουν, δεν κατέστη δυνατό. Ο LeBron James ανακοίνωσε ότι αποχωρεί. Έχουν φουντώσει οι φήμες για τον επόμενο σταθμό της καριέρας, αλλά νομίζω ότι προβάδισμα τουλάχιστον από όσο καταλαβαίνω έχουν οι Golden State Warriors.

Από εκεί έπειτα, όπως είπαμε, στον Ολυμπιακό Παναθηναϊκό δεν υπάρχει κάτι χειροπιαστό. Στον Ολυμπιακό νομίζω ότι είμαστε στις τελευταίες ώρες της ανανέωσης του Παπα-Νικολάου. Νομίζω ότι είναι τέλος της εβδομάδας θα ολοκληρωθεί αυτή η υπόθεση. Για να πάρουν σειρά ανακοινώσεις με τα Μακιντάρι, Μοντέρο και να δούμε τι θα γίνει και πότε θα γίνει η ανανέωση των Γουόκαπ και Ντόρση. Βέβαια, αυτό που σήμερα επικρατούσε στον οργανισμό είναι η κηδεία της Κανέλλας Χρυσονίδου, η οποία έφυγε από τη ζωή την Κυριακή το πρωί. Τελέστηκε σε κλίμα συγκίνησης φυσικά η νεκρόσημος ακολουθία στο Κερατσίνι, σύσσωμος ο Ολυμπιακός εκεί, ιδιοκτήτες, όλο το staff, παίκτες, παλιοί παίκτες του Ολυμπιακού, πάρα πολλοί κόσμος, πλήθος κόσμος, για μια ιδιαίτερα αγαπητή γυναίκα που δυστυχώς έφυγε από την ζωή. Ο ΠΑΟΚ και ο Άρης, να πούμε ότι έμαθαν σήμερα τα γκρουπ δυναμικότητας στο EuroCup. Η κλήρωση είναι στις 8 Ιουλίου. Θυμίζω το EuroCup, το οποίο αλλάζει μορφή του χρόνου, θα έχει 8 ομίλους, 4 ομίλους των 8 ομάδων και δεν θα γίνει με αυτόν τον αστείο, επιτρέψτε μου, τρόπο που γίνονταν το τελευταίο καιρό. Στο έκτο γκρουπ λοιπόν ο Άρης με Λιετκαμπέλης, Νεπτούνας και Σιαλιουάη, αυτές δεν τις αντιμετωπίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 7ο, δεν θα παίξει με London Lions, Τσέμνιτς και Ρόστοκ Sea Wolves. Το πρώτο από όπου θα προκύψει ένας αντίπαλος από κάθε γκρουπ, έτσι των ελληνικών ομάδων, είναι Μπούρους, Μονακό, Λεμάν, Τουρκ Τελεκόμ, η νέα ομάδα του Σακίλ Μακίσικ. Στο δεύτερο Χάπολη, Ιερουσαλήμ, Κλούς, Μπαχτεσεχήρ, Τόφας, Προύσα. Στο τρίτο Μανρέσα, Τενερίφη, Μπούργος, Μπουντούτσινος. Στο τέταρτο Βενέτσια, Ολύμπια, Λιουμπλιάνα, Στρέντο και Ούλμ. Στο πέμπτο Ντερτόνα, Νάπολη και Ρώμα. Στο όγδοο Σκαϊλάινερς, Φραγκφούρτης, Σλάσκ, Μπόντεβγκραντ και Ρίγα. 8 Ιουλίου θα μάθουμε, ξαναλέω, τους αντιπάλους του ΠΑΟΚ και του Άρη στο EuroCup. Από το NBA η άλλη επίσης είδηση είναι ότι ο Σιμόνε Χοντέκιο είναι παίκτης των Miami Heat για την επόμενη σεζόν. Θα είναι συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούμπο. Υπήρχαν κάποια δημοσιεύματα που δεν είχαν φυσικά καμία βάση για επιστροφή του στην Ευρώπη. Από εκεί και έπειτα ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την ανανέωση του Clifford Omorugi και ο Άρης, όπως είπαμε και με τον Αλέξη Αβόπουλο, περιμένει στο κέντρο της ημέρας την υπογραφή του Νένα Δημητρίεβιτς για να τον ανακοινώσει, πρώην παίκτης της Μπάγερ Μονάχου, ο Βόρειο Μακεδόνας. Και στα υπόλοιπα, στη Ρεάλ, θέμα χρόνου η απόλυση του Σέρτζιο Σκαριόλο και η πρόσληψη του Πέδρο Μαρτίνεθ, ένα πραγματικά μια σοκαριστική εξέλιξη και για τη Βαλένθια, η οποία πραγματικά δεν έχει μείνει κανένας. Ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Η πρωταθλήτρια Ισπανίας του χρόνου θα είναι τελείως διαφορετική. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Φρανσίσκο στην Βιλερμπάν. Φρανσίσκο που πριν από 4 χρόνια έπαιρνε 200.000 ευρώ το χρόνο, θα παίρνει 4 εκατομμύρια από την Βιλερμπάν. Ο Ντουέιν Μπέικον ανανέωσε με την Ντουμπάι μέχρι το 2028. Η Μπαρσελόνα ανακοίνωσε την αποδέσμευση του Τόμας Ατουράνσκι και του Μπίλιεν Αγκόμεθ. Ο Μάικ Τζέιμς αποτελεί και επίσημα παρελθόν από τη Μονακό, όπως και ο Σέιν Λάρκιν από την ΕΦΕΣ, θα παίζει του χρόνου στην Φενέρμπαχτσε. Και ο 43χρονος, παρακαλώ, ο Μαρσελίνιο Χουρέτας ανανέωσε το συμβόλαιό του με την Τενερίφη για έναν ακόμη χρόνο. Πραγματικά ακούραστος ο Βραζιλιάνος παιχταράς.

0: 6 γκολ ο Μέση, 5 ο Χάλαντ, 4 ο Εμπαπέ. Μας έβγαλε την κάρτα. Έχουμε μπει στο τρίτο λεπτό από τα 7 των καθυστερήσεων που έχει δείξει ο ρέφερι στην αναμέτρηση. Κάνει κάποιες αλλαγές η εκτέλεφαντος του μπάσκετ και καταφέρει να εσωφαρίσει και να στείλει το μάτς στην παράταση. Να δούμε την εξέλιξη του μάτς. Εμείς θα ολοκληρώσουμε τα σημερινά ρεπορτάζ πηγαίνοντας στον Βόλο, γιατί έχουμε αρκετό καιρό να πάμε στον Βόλο. Μας έδωσε την αφορμή σήμερα. Ο Ευθύμης Κούτας είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Χαίρετε.
1: Λίγο καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Καλά, φίλε μου, εσύ.
1: Όλα καλά, όλα καλά. Λοιπόν, πρώτη επίσημη μεταγραφή για τον Βόλο σήμερα. Βέβαια, θα πούμε στη συνέχεια κάποια πραγματάκια. Αλεξέη Κοσέλεφ, τερματοφύλακας που έπαιζε τελευταία στον Ατρόμητο. Μια μεταγραφή την οποία την περιμέναμε, γιατί είχαν δώσει στα χέρια οι δύο πλευρές πάνω από μήνα. Και περιμέναμε να γίνει αυτή η μεταγραφή. Αυτό σημαίνει βέβαια ότι ο Κοσέλεφ, που δεν είχε θέση βασικού στον Ατρόμητο, έρχεται να γίνει δίδυμο με τον Μάριο Σιαμπάνη. Και ο Αντρέ Μορέιρα, ο οποίος δεν ικανοποίησε με τις εμφανίσεις του στα play-off 5-8, θα αποτελέσει παρελθόν. Άρα λοιπόν το δίδυμο των τερματοφυλάκων θα είναι ο Κοσέλεφ μαζί με τον Σιαμπάνη. Έλεγα αυτή η πρώτη μεταγραφή που ανακοινώνεται, καθώς παίκτης του Βόλου θεωρείται ο Χάμζα Μεντίλ εδώ και αρκετές μέρες. Απλά είναι κάποια διαδικαστικά θέματα που έχουν να κάνουν κυρίως με... Έμεινε ελεύθερο από τον Άρη, αλλά κάποιες λεπτομέρειες απομένουν ακόμα για να ανακοινωθεί και επίσημα η μεταγραφή του Μεντίλ, ενός ποδοσφαιριστή, ο οποίος έρχεται να ισχυροποιήσει σε μεγάλο βαθμό, Νίκο, κυρίες και κύριοι, το αριστερό άκρο της άμυνας του Βόλου, διότι ένας παίκτης που ξέρει την ελληνική ποδοσφαιρική πραγματικότητα, διεθνής, έστω και αν δεν ήταν τώρα εν ενεργεία διεθνής με το Μαρόκο, έχει 20 συμμετοχές στην εθνική και συμμετοχές και στις μικρές εθνικές ομάδες του Μαρόκο. Ένας πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Τώρα δεν ξέρουμε αν θα είναι μαζί με τον Αμπάντα αυτοί οι δύο της αριστερής πλευράς, γιατί ο Αμπάντα είχα ακούσει ότι υπάρχει και ενδιαφέρον για τον Πανιόνιο. Δεν ξέρω αν θα δοθεί στον Πανιόνιο ή όχι, γιατί έχει συμβόλαιο ο Αμπάντα και άλλο ένα ακόμα χρόνο. Από τις ανανεώσεις, επειδή έχουμε και να τα πούμε, μόνο ο Κάργας έμεινε, όλοι οι υπόλοιποι έχουν αποχωρήσει. Περιμένουμε αρκετές μεταγραφές μέχρι και τη Δευτέρα 6 Ιουλίου, που είναι η πρώτη συγκέντρωση της ομάδος στο Πανθεσσαλικό, ξεκινάει η προετοιμασία. Στόπερ τον Μαροκινό, αυτόν τον ποδοσφαιριστή, ο οποίος τον ενδιαφέρει το Ρωμάβδου, που έχει συμφωνήσει σε μεγάλο βαθμό και περιμένουμε να έρθει για να υπογράψει. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές στους οποίους έχει προσεγγίσει ο Βόλος, αλλά δεν έχουν ολοκληρωθεί αυτές οι κινήσεις. Ένας από αυτούς είναι και ο Νούνιες, τον οποίο τον γνωρίζουμε και από τη Λαμία που έχει περάσει. Και αυτός είναι μια περίπτωση που είναι στα υπόψη για τον Βόλο και την παρακολουθούμε. Έχει ατονίσει το ενδιαφέρον για τον Χαλίλοβιτς, τον Κροάτη. Είναι μια περίπτωση δύσκολη πάρα πολύ, γιατί μπορεί να μην έκανε καλή χρονιά στην Φορτούνα Σιτάρντ, αλλά ένας ποδοσφαιριστής που έχει φορέσει στο παρελθόν φανέλα και Μίλαν και Μπαρσελόνα, καταλαβαίνουμε ότι είναι ένας παίχτης που το θέλουν και άλλες ομάδες. Και μάλιστα και την Ασία. Οπότε περιμένουμε να έχουμε κινήσεις μεταγραφικές εντός των προσεχών ημερών μέχρι τις 6 Ιουλίου. Βέβαια το πρώτο διάστημα μέχρι και 14 που θα ανέβει η ομάδα στην Πορταριά θα γίνονται κινήσεις. 24 γυρίζει η ομάδα από το Πήλιο. Θα δώσει το φιλικό παιχνίδι με το Σαρακινό που ήθεστε να το δίνει τα τελευταία χρόνια. Από πέρυσι αυτό ξεκίνησε. Έδινε το Θησέα πρώτα, τώρα είναι ο Σαρακινός η ομάδα που παίζει για Αγούρο Βόλος. Και θα αναχωρήσει μετά και την Ολλανδία για βασικό στάδιο προετοιμασίας, εκεί όπου θα δώσει και 3 φιλικά παιχνίδια. Περιμένουμε να μάθουμε τους αντιπάλους, γιατί δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη οι αντίπαλοι του Βόλου στην Ολλανδία. Βάζει ψηλά το μπίχι ο Βόλος και γι' αυτό και δεν έχει βιαστεί φέτος να κάνει κινήσεις μεταγραφικές. Θέλει αυτή τη φορά να έρθουν παίχτες που να ανεβάσουν το επίπεδο και να διεκδικήσει περισσότερα πράγματα ο Βόλος στη φετινή χρονιά. Σημαντικό το γεγονός ότι τη γνωρίζει πάρα πολύ καλά την ομάδα ο Κώστας Μπράτσος, ο οποίος θα είναι και αυτή τη χρονιά ο προπονητής. Για δεύτερη φορά, όσα χρόνια ο Κώστας Μπράτσος είναι στο Βόλο που θα κάνει αυτός προετοιμασία, την είχε κάνει την πρώτη φορά όταν είχε οδηγήσει την ομάδα στα play-off και είχε τερματίσει έκτος ο Βόλος. και συνέχισε την επόμενη χρονιά στην ομάδα. Περιμένουμε από τον Κώστα Μπράτσο, έτσι, έχει κάνει τις συζητήσεις του, ξέρει πώς θα χτίσει την ομάδα πάνω στο βασικό κορμό που υπάρχει από πέρυσι, γιατί υπάρχουν καλοί παίχτες από πέρυσι, Νίκο, που μπορεί να στηριχθεί ο Βόλος. Όπως είπα, ο Σιαμπάνης είναι ο Κάργας που ανανέωσε, είναι ο Μίγας, είναι ο Κόμπα, ο Λάμπρου, ο Ουρτάδο. Να πω για τον Ουρτάδο όλα καλά με τον παίχτη από τη Βενεζουέλα, καθώς είναι εκεί τώρα στην χώρα που έχει πληγεί από τους σεισμούς, αλλά είναι καλά και ο ίδιος και η οικογένειά του. Είναι σημαντικό, ναι, γιατί αμέσως ενδιαφέρθηκαν οι άνθρωποι του Βόλου, επικοινώνησαν μαζί του, όλα καλά, γιατί ήταν αυτό που συνέβαινε στην Βενεζουέλα, ήταν πολύ τραγικά. Πάρα πολλοί κόσμος έχει χαθεί, στα συντρίμια και σκοτώθηκε κόσμος. Ο παίκτης από τη Βενεζουέλα του Βόλου, ο Τάβ, είναι καλά στην υγεία του, όπως και η οικογένειά του, και αναμένεται να έρθει μέσα στην εβδομάδα αυτή στο Βόλο για να ξεκινήσει αυτός την προετοιμασία.
0: Ωραία, Θήμη, μου ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Αυτά περιμένουμε. Πάμε
0: σε πολύ λίγο στον Δημήτρη Παπαδήμα. Η Νορβηγία είναι στους 16 και θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Έχασε απίστευτη ευκαιρία η Ακτήλη Φαντοστού, απίστευτη ευκαιρία να στείλει το μάτς στην παράταση στον 96ο λεπτό και ο κύριος Χάλαντ πανηγυρίζει με τους συμπαίκτες του. Απαρηγόρητη η Βορειανή, πραγματικά δάκρυα χαράς από τους νικητές. Ωραίες στιγμές σε ένα παιχνίδι που μπορεί να μην είχε το πολύ μεγάλο ρυθμό, το πολύ θέαμα, αλλά είχε συγκινήσεις και πολύ ωραία γκολ.

0: Sport FM στους 95. Αθλητικά με άποψη.
1: Η ώρα στο Sport FM 95 είναι 10. Η ώρα είναι μια προσφορά από τα McDonald's. Πού θα βρεις μοναδικές ανταμοιβές, αποκλειστικές προσφορές και εκπλήξεις μόνο με ένα tap στο McDonald's app.
2: Το FIFA World Cup Meal έφτασε επίσημα στα εστιατόρια McDonald's μαζί με ένα από τα 6 θρηλυκά συλλεκτικά ποτήρια για περιορισμένο χρονικό διάστημα και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.
3: 10 κορυφαία bars, 10 μοναδικά signature cocktails. Μια epic βραδιά που θα γράψει ιστορία. Το Epic Cocktail Festival έρχεται Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό. Από τις 7 το απόγευμα, μουσική, vibes και γεύσεις που δεν έχεις ξαναδοκιμάσει σε ένα μοναδικό cocktail experience. Παρουσιάζει η Epic, κύριος χορηγός 3 Cents Artisanal Beverages. Συνεργάτες Eminente, Tanqueray, Martin Miller's, Mijenta, Eldorado. Υποστηρικτής εκδήλωσης Wiz Guide, Media Partner, How to Bar. Epic Cocktail Festival 6 Ιουλίου στο Garden της ΕΤΚΟ στη Λεμεσό.
4: Κύριε καθηγητά, μία ερώτηση να κάνω.
5: Όχι! Και θα σου εξηγήσω ευθύς αμέσως γιατί. Η στιγμή είναι σχετική. Ένα τέχνασμα, μία αυταπάτη. Το καθρέφτισμα της υποδόλειας ανάγκης για έλεγχο. Όμως σε αυτό το υπαρξιακό κενό υπάρχει κάτι απείρως μεγαλύτερο.
4: Όπως?
5: Όπως το παγκόσμιο!
6: Δεν είναι η στιγμή για κάτι άλλο, μόνο παγκόσμιο στη Στοίχημαν. Με προσφορά γνωριμίας που επιβραβεύει κάθε σου βήμα με free bet έως 70 ευρώ και 100% bonus πρώτης κατάθεσης έως 300 ευρώ με το promo code παγκόσμιο 2026. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Στοίχημαν κατέχει άδεια κλάσης Β από την ΕΑΣ. Η χρήση υπηρεσιών στοιχημάτων από άτομα ηλικίας κάτω των 18 ετών απαγορεύεται ρητά από τον νόμο. Παίξε με ασφάλεια. Θέσε τα όρια σου. www.safergambling.gov.cy.
7: Ώρα για μπάλα. Απόλαυσε όλους τους αγώνες του Κυπριακού και Αγγλικού πρωταθλήματος. Όλες τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, UEFA Champions League, UEFA Europa League και UEFA Conference League, παρέα με τις καλύτερες μπύρες, το απολαυστικότερο φαγητό, στο ζεστό και φιλικό περιβάλλον της Murphy's Pub στη Λευκοσία. Για κρατήσεις, καλέστε στο 9631-3263.
8: 2-0 από νωρίς. Στη Megabet Plus πληρώνεσαι ήδη. Early Payout όταν η επιλογή σου προηγηθεί με διαφορά 2 γκολ. Κερδίζεις πριν.

0: με τη Βραζιλία, ούτε η Νότια Αφρική με τον Καναδά. Δηλαδή εκεί η διαφορά των ομάδων δεν είναι τόσο μεγάλη ναι, που ναι. να σε κάνει να γυρίσει. Δηλαδή βλέπεις τον Καναδά και είσαι Νότια Αφρική και λες πω από Παναγία μου δέος να κάτσω πίσω γιατί θα με λιώσει ο Καναδάς.
1: Όχι, εντάξει, από την άλλη αυτό δείχνει ότι είχαν και, πώς να σου πω, είχαν και πολύ καλή εικόνα και συνέστηση των δυνατοτήτων τους. Ακόμα και απέναντι στον Καναδά. Δες το και έτσι. Νότια Αφρικανή σου λέει δεν μπορούμε. Εδώ δεν μπορούμε, δηλαδή δεν είναι τίποτα.
0: Γιατί δεν μπορείτε.
1: Γιατί έτσι,
0: ο Καναδάς είναι απέναντι. Δηλαδή, ο Καναδάς είναι ο Καναδάς. Και κάθεσαι και ταμπουρώνεσαι, ας πούμε, γιατί παίζει απέναντι τον Καναδά. Αν έπαιζε απέναντι σε καλύτερη ομάδα του Καναδά, τι θα έκανες. Θα έχεις 11 παίκτες στην περιοχή. Αυτό δεν καταλαβαίνω, ξέρεις. Καταλαβαίνω το προσεκτικό παιχνίδι, καταλαβαίνω το αμυντικό παιχνίδι, καταλαβαίνω να με στο 1-3 του γηπέδου γιατί παίζουμε με το μεγάλο φαβορί, ας πούμε, και θα μας αλαλιάσει. Τα καταλαβαίνω αυτά. Όταν απέναντι σου είναι ο Καναδάς, δεν είναι το, ξέρεις, η διαφορά ποιότητας τόσο χαώδης. Η Ιαπωνία με τη Βραζιλία επίσης. Ναι, η Ιαπωνία είσαι. Δηλαδή και παίζεις απέναντι στη Βραζιλία που, εντάξει, την έχουμε δει, δεν είναι καμιά Βραζιλία που να θαμπώνει, αλλά είσαι η Ιαπωνία. Δεν είσαι το Ουσμπεκιστάν. Ναι. Δεν είσαι το Κουρασάο. Είσαι η Ιαπωνία. Και είσαι όλοι κλεισμένοι στο 1-3 του γηπέδου. Έφαγες τον γκολ στο τέλος και ησύχασες. Γιατί λες θα αμυνθώ. Εντάξει, όταν τον άλλο το βάζεις μέσα στην περιοχή σου. Ξέρω εγώ για 30, 40, 50 λεπτά, κάποια στιγμή θα τη βρει ο άλλος στην άκρη του.
1: Ναι.
0: Και ειδικά όταν δεν τον προειδοποιείς, δεν δοκιμάζεις να κάνεις πράγματα, να τον αναγκάσεις να μείνει και λίγο πιο πίσω, να μην ανεβαίνουν τα στόπερ και παίζουν, ας πούμε, σαν τα δεκάρια έξω από την αντίπαλη περιοχή. Κάν τον λίγο να φοβηθεί, κάν τον λίγο να μαζευτεί. Τίποτα. Τέλος πάντων, ο καθένας παίρνει αυτό που του αξίζει, τέλος πάντων αυτό που του αναλογεί από τα παιχνίδια. Λίγο πολύ έτσι. Ακόμα και το παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη. Μπορεί να ήταν ταμπουρωμένη η Παραγουάη, αλλά η Γερμανία δεν έκανε τίποτα. Αυτό ήταν το θέμα. Δηλαδή έβαζε παίχτες, έβγαζε παίχτες, δεν είδαμε όχι. κάτι.
1: Και ενώ υπήρξε παιχνίδι στο οποίο μπήκανε μέσα και το λέγανε μετά οι Γερμανοί, είδατε μόλις εμπιστευθήκαμε την νέα γενιά τους για τον Αμύρη, τον Ουντάβ και αυτά, κοιτάξτε πώς πήραμε τα πάνω μας. Μπήκανε. Ο Ουντάβ ξεκίνησε.
0: Α, ο Ουντάβ δεν είναι και νέα γενιά, 30 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, αλλά σου νέα γενιά και είναι για την εθνική, θέλω να πω. Ναι. Λοιπόν, με την Παραγουάη δεν λειτουργήσε αυτό το, ναι. δεν λειτουργήσε αυτό το πράγμα καθόλου. Λοιπόν, και στο τέλος, γιατί ενδεχομένως μπορεί να. Εντάξει, καταρχάς τα πέναλτι. Ρε παιδί μου, νομίζω ξεκινώντας τα πέναλτι, έβλεπες τους δύο τερματοφύλακες και νομίζω καταλάβαινες ότι ο τερματοφύλακας της Παραγουάης είναι ο έτοιμος τερματοφύλακας για τα πέναλτι.
0: Γιατί?
1: Από τους δύο. Όπως τους έβλεπες λίγο πιο. Ήταν αντέρα και ένας Δήμετρος, τον έβλεπες.
0: Καλά, και ο άλλος Δήμετρος είναι.
1: Ναι. Ναι, αλλά είναι 40.
0: Μια χαρά το πιάσε ο 40χρονος του πέναλτι.
1: Εντάξει, το ένα έπιασε.
0: Το ένα. Εντάξει, όλος έπιασε τα δύο.
1: Το ένα. Αυτός.
0: Δεν έπιασε ο 5. Εντάξει, και είναι ο Νόιερ. Δηλαδή έχεις ένα σεβασμό. 40x40 είναι ο Νόιερ. Τον άλλο δεν τον ξέραμε.
1: Να.
0: Δηλαδή λες, τον βλέπεις έτοιμο. Τον ήξερες και από χθες. Παγκοσμίως άγνωστος. Και έγινε γνωστός και φίρμα και δικαίως μέσα σε ένα βράδυ. Δεν είναι ότι τον ξέρεις. Δεν είναι ο Κέιλορ Νάβας, θέλω να σου πω. Κάποτε με την Κωνσταρίκα που ήξερε ναι. ότι είναι πεναλτάκια, ότι είναι ένα τερματοφύλακα, ναι, τον ήξερε. Ναι. Δυστυχώς την πατήσαμε από αυτόν τον τερματοφύλακα, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα πολύ καλό τερματοφύλακα και πολύ καλό στα πέναλτι. Επίσης, αυτόν τον ήξερε τη Παραγουάη.
1: Εκεί λοιπόν που απογοητευτήκαμε ξαφνικά, λέμε μπράβο Παραγουανή, και μετά κοίτα να δει πώς λύγησαν πάλι, πώς τα κατάφεραν οι Γερμανοί και χάσανε δύο πέναλτι συνεχόμενα. Και έβαλαν και οι Γερμανοί το δικό τους. Έρχεται ο Τζόναθαν Οτά και κάνει ένα υπέροχο διώξιμο όπως πρέπει. Από την άλλη, γιατί κάποιος θα πει, κάτσε ρε φίλε, πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Οτά. Υπάρχει απάντηση στο πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Οτά. Δεν είναι τυχαίο ότι φτάσαμε στον Τζόναθαν Οτά. Και σας απαντώ αμέσως πώς φτάσαμε στον Τζόναθαν Οτά, διότι.
0: Είναι το πιο αναπάντεχο πράγμα.
1: Δεν τα είπαμε εμείς όμως, τα είπε η Bild. Λοιπόν, ποιοι είχαν σουτάρει μέχρι εκείνη την ώρα? Οι κύριοι Χάβερτς, Κίμιχ, Μουσιάλα, Βολντεμάντε και Αμύρι. Mm-hmm. Εντάξει, αυτοί είχαν σουτάρει. Λοιπόν, ποιοι μενούν άλλοι 6. Εντάξει. Αντί ο κύριος Νάγκελσμαν που το παίζει και πολλά βαρύς, να πει παιδιά, αυτό συνεχίζουμε, πηγαίνεις εσύ, εκτελείς, σε πιστεύω, είσαι δικός μου. Καθότανε και ρώταγε. Και λέει, κύριε Γκορέτσκα, εσύ που έχεις και φαν προσωπικό και είσαι και παλιός, θα πας να μας σουτάρεις? Λέω, Γκορέτσκα, δεν θα πάω. Δεν πάω εγώ. Κύριε Αντών, θα πας εσύ? Δεν θα πάω, δεν πάω εγώ.

0: Κύριε Μπράουν, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Κύριε Τιάο, θα πας εσύ? Δεν πάω εγώ. Λοιπόν, και έχει μείνει με τον Ντά και με τον Νόιερ. Και κάνει τη λάθος επιλογή. Και στέλνει τον Ντά.
1: Εγώ σέβομαι αυτόν που το λέει ψυχούλα, ακόμα και αν το χάσει. Η άλλη δεν το έλεγε ψυχούλα του σε εκείνο το σημείο. Ναι. Και για μένα είναι και το πιο αναπάντεχο πράγμα να λιγοψυχήσουν οι Γερμανοί. Ναι. Και ξεκινάμε από εκεί. Δηλαδή είναι ένα πράγμα το οποίο ποτέ δεν θα το έβλεπα να έρχεται. Ότι θα είναι Γερμανοί που πρέπει να τσακώνονται πίσω από έναν τεκτελέσει. Να
0: φάγαν
1: κουνιές. Εγώ θα πάω, όχι εγώ θα πάω.
0: Έλατε.
1: Απ' την άλλη μεριά σου λέει, αν ο άλλος δεν νιώθει ότι. Τι να σου πω, είναι τόσο μεγάλο το βάρος ευθύνης που δεν θέλει με το ζόρι να του πει πήγαινε. Δηλαδή δεν νιώθει ο άλλος ότι θα το βάλει.
0: Μα με αυτή λέει και άμα δεν θέλει κανένας θα γίνει. Άμα όλοι έχουν βάρος ευθύνης.
1: Το κλείρω. Πέτρο ψαλίδι χαρτί. Λοιπόν. Οπότε ναι, μην χρεώνουμε το δόλιο τον Ντά. Ήταν αυτός ο οποίος είπε εγώ θα πάω.
0: Εντάξει.
1: Είχε βάλει τον γκολ νωρίτερα που ακυρώθηκε. Θέλω να πω.
0: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Ναι.
1: Είχε κάνει την προσπάθειά του. Είχε κάνει και δύο τρίπλες πολύ ωραίες σε κάποια στιγμή που βγάλει μια σέντρα από δεξιά. Έσχασε δύο τρίπλες σε ένα αμυντικό. Λέω ρε, τα. Τι κάνεις εδώ.
0: Τα.
1: Λοιπόν. Απ' την άλλη μεριά, γιατί να πει και ο κόλ τη Παραγουάη που έβαλε αλλαγή στο τέλος. Ποιον είχε βάλει που είχε ένα όνομα.
0: Τον Μπαλμπουενά.
1: Τον Μπαλμπουενά. Τον έβαλε λίγο πριν τελειώσει η παράταση για το πέναλτι.
0: Και το χάσε. Ένα πέναλτι, ρε φίλε, τι σε βάλαμε.
1: Αυτό σου
0: είπα. Δηλαδή γι' αυτό το πέναλτι σε
1: βάλαμε. Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχουν και αυτές οι αστοχίες λίγου.
0: Ναι,
1: το βάζει το 118 γιατί φαντάζομαι ότι είναι πέναλτάκια. Και πα εκεί πέρα, βλέπει τη φάτσα, δεν θα το βάλει.
0: Ναι. Ή μπορεί να μην είναι πέναλτάκια.
1: Μην
0: άνιωθο. Αλλά να ήταν στον πάγκο, ναι, και να μουρμούριζε από πίσω, βάλε με μέσα, βάλε με μέσα, θα το πάρω εγώ στο πέναλτι. Και τον έβαλε. Εντάξει, δεν το πήρε όμως αυτός. Το πήρε ο συγκινητικός ο Κανάλε. Θέλω να σου πω ότι αυτές οι φάτσες θυμίζουν περισσότερο ποδόσφαιρο από οποιοδήποτε. Αυτές οι φάτσες σαν του Κανάλε είναι γέφυρες ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον. Αυτό μαυριδερός, μην μαδαφάκας, κατσαρό μαλλί. Πού να σου πω, ρε παιδί μου, πω, δεν του παίρνεις ούτε τη σειρά στο σούπερ μάρκετ αυτού του τύπου.
1: Οι φάτσες γενικότερα των Παραγουανών ήταν μαγευτικές.
0: Ναι.
1: Γενικότερα, όλοι. Δηλαδή και στον πάγο που έκανε, ας πούμε, πλάνα, ήταν μαγευτικές οι φάτσες, όντως.
0: Λοιπόν, οπότε ήταν ωραίο που το έσταξε ο κύριος, που το έσταξε ο κύριος Κανάλε. Δυστυχώς, γιατί σκεφτόμουν τώρα μετά. Κοίταξε, οι Παραγουανοί, λέω έτσι όπως είναι, δεν είναι απλώς μια ομάδα που. Προσπαθεί να ισοσταθμίσει την έλλειψη ποιότητας σε σχέση με τους ανταγωνιστές της, οργανώνοντας μια πολύ καλή, ας το πούμε, αμυντική λειτουργία και στοχεύοντας στις αντεπιθέσεις. Αν είναι μια ομάδα που το κάνει αυτό με έναν ξεχωριστό λίγο old-schoolistικό ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Γιατί είναι παραγουανικό, είναι λατινοαμερικανικό αυτό, θα έλεγα γνώρισμα περισσότερο. Και σκεφτόμουν, ποια είναι η ομάδα πάνω στην οποία. Πριν δω το δέντρο. Ποια είναι η ομάδα στην οποία πάνω μπορεί να πέσει και αυτό δεν θα την προβληματίσει, γιατί τις περισσότερες ομάδες θα τις προβληματίσει αυτό το πράγμα. Και λέω μόνο η Γαλλία. Και κοιτά τον πίνακα και πέφτει πάνω στη Γαλλία. Ναι. Παραγουάη. Εντάξει, τι να κάνει.
1: Εντάξει.
0: Τι να κάνει. Θα μου πεις και που φτάσαμε μέχρι εδώ, μια χαρά είναι. Ούτε αν αποκλείονταν από τη Γερμανία θα του λέει καλή τίποτα, ούτε που θα αποκλειστούν από τη Γαλλία θα του πει κανείς τίποτα. Εντάξει. Έχουν κάνει περήφανη τη χώρα του και όλα καλά και όλα ωραία.
1: Τίποτα και ονειρεύεσαι τώρα και λες Γαλλία, ναι, γιατί όχι. Θέλω να πω, εσύ στη φάση τώρα που λες εδώ που φτάνω, γιατί όχι και παραπάνω. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το βάρος το έχει η Γαλλία, δεν το έχει η Παραγουάη.
0: Εννοείται.
1: Την ευθύνη τεράστια να περάσει την έχει η Γαλλία. Παραγουάη, ό,τι και να κάνει, ήρωες είναι.
0: Η Γαλλία καταρχάς την τεράστια να περάσει από τη Σουηδία σήμερα,
1: σωστό.
0: Αλλά λέμε τέλος πάντων ότι.
1: Σωστό.
0: Έτσι, θεωρούμε ότι περνάει.
1: Ναι.
0: Περνάει από τη Σουηδία. Ναι, μετά θα έχει βάρος. Η Γαλλία πλέον πηγαίνει με το βάρος του φαβορί πια σε κάθε παιχνίδι. Δεν θα πάρει και στον τελικό να φτάσει η Γαλλία, φαβορή θα είναι, μου όποιον και να φτάσει.
1: Ισχύει.
0: Μιλάμε τώρα χαζομάρες. Τέλος πάντων, το Ολλανδία Μαρόκο δεν το είδαμε δυστυχώς, γιατί θα ήταν ωραίο αν μπορούμε να συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι. Δεν το είδαμε, είναι η αλήθεια. Ακούσαμε μόνο αυτό, ότι ήταν το Μαρόκο καλύτερο.
1: Τις φάσεις είδαμε, ναι.
0: Εντάξει, είχαμε τη συγκινητική στιγμή με το Χάκπο που σκόραρε. Αυτός ο δόλιος ο άνθρωπος. Αυτός ο δόλιος. Λοιπόν. Και περίεργα πέναλτι με δοκάρια, με το πούνου να κάνει μαγείες και να αποκούρει όρθιος. Είχαμε και εκεί περίεργη διαδικασία πέναλτι.
1: Εντάξει, υπάρχει πολύ ξεπάτωμα για τον Κούμαν και τον Νάγκεσμαν.
0: Ναι.
1: Περισσότερο για τον Κούμαν, θα έλεγα.
0: Γιατί?
1: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω από ό,τι διαβάζω περισσότερο. Δηλαδή.
0: Τώρα αυτό είναι Ολλανδικό, αν είναι. Συγγνώμη, είναι Ολλανδικό. Είναι αυτή η Ολλανδική αλαζονία. Ποιος απέκρισε, ρε φίλε. ή την Ισία.
1: Περιμέναν περισσότερα πράγματα. Περιμέναν μεγαλεία. Και κάπως προσγειώθηκαν πολύ άτσαλα. Αυτό είναι το θέμα. Δεν σου λέω καλός κακός, σου λέω ότι υπάρχει μεγάλο ξεπάτωμα για τον, για τον Κούμαν. Πρόσεξε ποια είναι διαφορά. Στη Γερμανία υπάρχει ξεπάτωμα περισσότερο για τους παίχτες και στην Ολλανδία υπάρχει περισσότερο για τον προπονητή. Αυτό εγώ καταλαβαίνω από ό,τι διάβασα σήμερα.
0: Ότι δεν προσπάθησαν αρκετά οι παίκτες.
1: Ναι, μπορεί να παίξει ρόλο και αυτή η ιστορία με τα πέναλτι. Έτσι, να τους χρεώσανε, ας πούμε, για λίγο ψυχιά. Δηλαδή, ακόμα και αυτό.
0: Αυτό ναι.
1: Ναι,
0: αυτό
1: θέλω ναι. Να πω και να επιμερίστηκε η ευθύνη περισσότερο στους παίκτες και λιγότερα στο πλάνο του προπονητή.
0: Ναι.
1: Στην Ολλανδία υπάρχει συχτήρι για το Κούμαν.
0: Ναι.
1: Ότι επέλεξε ένα ποδόσφαιρο που δεν ταιριάζει στην Ολλανδία. Ναι. Ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν είναι το DNA της ομάδας. Ότι την κράτησε την ομάδα, δεν την άφησε να καλπάσει. Ότι είναι δική του ευθύνη η εικόνα και τελικά ο αποκλεισμός από το Μαρόκο. Που είναι μια καλή ομάδα, ναι, αλλά όσοι Ολλανδοί θεωρούν ότι αν παίζαμε το ποδόσφαιρό μας δεν υπάρχει Μαρόκο. Γιατί είναι Ολλανδοί.
0: Ναι. Εντάξει, να δείτε το μεταξύ και τους Μαροκινούς. Και στο μεταξύ μας τους βλέπουν και λίγο ως παρίες.
1: Καλά,
0: πέρα από όλα τα υπόλοιπα θέλω να πω, καταλαβαίνεις. Λόγω άλλων θεμάτων, όχι ποδοσφαιρικά. Αλλά ναι, είναι αλήθεια αυτό. Πόνεσαι.
1: Και αντιστοίχως, πολλοί κόσμος βλέπει, ας πούμε, μια αλλοιωμένη Γερμανία ακριβώς διότι οι παίχτες που παίζουν είναι, ξέρεις, παιδιά μεταναστών κλπ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και άνθρωποι οι οποίοι σου λένε αυτοί όλοι που παίζουν εδώ πέρα, το σπάνω, δεν νιώθουν.
0: Για η Γερμανία έχει αυτό το πλάνο δεκαετίες.
1: Χαίρομαι πολύ. Πες σε αυτούς όλους οι οποίοι σου λένε ναι, αλλά με τα παιδιά των μεταναστών που έχουν ταλέντο, αλλά δεν νιώθουν τι είναι η φανέλα της National Mannschaft.
0: Γιατί δεν νιώθουν, ρε φίλε.
1: Γιατί δεν είναι.
0: Επειδή ο Ούνταβ, ξέρω, είναι Κούρδος, ας πούμε. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Επειδή η Γερμανία,
1: μην το λες εμένα.
0: Η Γερμανία είναι εθνικό σχέδιο αυτό της Γερμανίας εδώ και νομίζω πριν από τις αρχές του 21ου αιώνα. Το να μπορέσει να στελεχώσει την εθνική με όλους αυτούς τους ανθρώπους. Δεν το καταλαβαίνω. Εντάξει, ίσως δεν παρακολουθούν οι άνθρωποι ή δεν τους αρέσει πάρα πολύ απλά.
1: Ναι.
0: Και δεν το γουστάρουν.
1: Θέλουν μια καθαρότητα της φυλής.
0: Ενδεχομένως.
1: Ποδοσφαιρική θέλουν, καθαρότητα.
0: Θέλουν, ναι, γιατί σου λέω ότι άμα είχαμε Έφενμπερ και Σβάινστάγκερ, φίλε μου, καταλαβαίνεις. Δεν θα παίρναγε κουνούπι εκεί πέρα. Είναι αλήθεια ότι η μεγαλύτερη αδυναμία της Γερμανίας είναι στο κέντρο της.
1: Ναι, και αν είχαμε και κρός.
0: Ναι, και αν είχαμε και κρός, σωστά. Σου λέει θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Έγραφε κάποιος, το διάβασα, δεν θυμάμαι δυστυχώς ποιος, μπορεί να είναι και ξένος λογαριασμός,
0: ναι,
1: ότι η απουσία του Κρός φαίνεται και από τη Ρεάλ και από τη Γερμανία. Και έχει δίκιο. Η παρουσία του τόσο,
0: σωστό,
1: αγωνιστικά,
0: ναι.
1: Ναι, τόσο αγωνιστικά όσο και σε επίπεδο προσωπικότητας, η αποχώρηση του Κρός έχει στοιχήσει και στη Ρεάλ σε μεγάλο βαθμό και στη Γερμανία σε μεγάλο βαθμό για τα πράγματα που έκανε αγωνιστικά και τα πράγματα που έκανε σε επίπεδο, ας πούμε, captain. Σε επίπεδο ηγεσίας, σε επίπεδο κατεύθυνση στους παίχτες του. Είναι μεγάλη αλήθεια, γιατί ξέρεις, ο καθένας μπορεί να βλέπει στατιστικά ή να βλέπει, ξέρω εγώ, οτιδήποτε θέλει να βλέπει σε ένα παίχτη. Και υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, ο οποίος είναι πολύ σημαντικός για μια ομάδα ή για μια εθνική ομάδα, και ο οποίος όταν λείπει, καταλαβαίνεις το κενό.
0: Ναι. Όχι, σωστό. Σωστό, μου φαίνεται πολύ σωστό αυτό το συγκεκριμένο. Εντάξει, και η γκρίνια για τον Κούμαν. Γιατί ο Κούμαν, θυμάσαι, τα λέγαμε πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ. Είναι αλήθεια ότι ήταν από τους Ολλανδούς, είναι σχετικά είναι προπονητές αποτελεσμάτων. Οπότε σου λέει, τι διάλεξες εδώ πέρα και την πατήσαμε έτσι. Και χάσαμε και μας και μας γλέτσαν, ας πούμε, κιόλας. Εντάξει, είναι ένα θέμα αυτό. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, έχουμε πλέον κλειδωμένα δύο ζευγάρια. Α! Είναι και το άλλο με τους Ολλανδούς που θα τους ξεπατώσουν. Γιατί είχε βγει εκείνος ο μαθηματικός και είχε πει που είχε βρει τους νικητές στα τρία προηγούμενα παγκόσμια κύπελα. Θυμάσαι, ο μαθηματικός, πώς το λένε, που μετάλλαξε δουλειά και έγινε τύπιστρα,
1: ξέρω εγώ,
0: ότι έγινε. Λοιπόν, είχε πει Ολλανδία. Και σου λέει, κάτσε ρε φίλε, είχε κάνει 3 στα 3. 14 βρήκε η Γερμανία, 18 Γαλλία, 22 Αργεντινή και 26 Ολλανδία. Ήταν κάθετος ο συγκεκριμένος. Οπότε.
1: Τι να κάνουμε.
0: Είναι ένα πρόβλημα αυτό.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τόσο, λοιπόν, έχουμε μέχρι στιγμής δύο ζευγάρια, τα δύο ζευγάρια της φάσης των 16. Το ένα ζευγάρι είναι αυτό ανάμεσα στην Βραζιλία και την Νορβηγία, το οποίο δημιουργήθηκε τώρα, μόλις.
1: Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα, λέω αυτό. Ναι. Πολύ ενδιαφέρον ζευγάρωμα με την εικόνα που έχει η Βραζιλία, η οποία είναι αποτελεσματική, ναι, η οποία έχει την άβρα του Αντσελότη, ναι, η οποία τέλος πάντων κέρδισε χθες, έδειξε επιμονή και σταθερότητα και έμεινε πιστή στο πλάνο, ναι, όλα αυτά τα πράγματα, αλλά τη βλέπεις και δεν τρομάζει κανέναν.
0: Λοιπόν, πάμε σε δελτίο και θα πούμε και τα υπόλοιπα μετά.
2: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Τραγωδία στο Ρεόκοστρο Θεσσαλονίκης μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα. Εντοπίστηκε πριν από λίγο και δεύτερη σωρός στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίας έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών καταδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες, σε βάρος του σχηματιστική δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
6: Ήτανε ο πόλεμος γιορτή.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με

0: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας.
1: Γεια σας.
0: Είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM, 94,6. Ακούτε την εκπομπή Fight Club και θα είμαστε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα με τον Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, τον Γιώργο Πετρίδη στην οργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής. Τα μηνύματά σας φτάνουν σε εμάς κυρίως με τον γνωστό τρόπο, δηλαδή μπαίνετε στο sportfm.gr, κλικάρετε στο πάνω μέρος της κεντρικής σελίδας, το κόκκινο banner που λέει ραδιόφωνο live. Κάνοντας αυτό, ανοίγει ο Media Player, δηλαδή ακούτε το πρόγραμμα ζωντανά. Ή εννοείται on demand, για να βρείτε προηγούμενες εκπομπές, θέλετε να τις ακούσετε ετεροχρονισμένα. Και εκεί θα βρείτε και μία φόρμα με περιορισμό 200 χαρακτήρων ανά μήνυμα, μέσω της οποίας μπορείτε να γράψετε και να μας στείλετε αυτό το οποίο θέλετε να μας πείτε. Από εκεί και πέρα τα email σας στο rama05@yahoo.gr, οποτεδήποτε το επιθυμείτε. Fightclub2.0 γράφετε για να βρείτε την επίσημη σελίδα μας στο Facebook. Το ίδιο για να βρείτε την επίσημη σελίδα, το επίσημο κανάλι μας στο YouTube. Το ίδιο στην αναζήτηση του Google Play Store ή του App Store για να βρείτε και να κατεβάσετε δωρεάν το application της εκπομπής Fightclub2001, όλο μαζί ως μία λέξη, για να μας βρείτε στο Instagram. Fightclub.gr είναι το επίσημο site της εκπομπής. Κώστας Μαϊμάκης, Γιάννης Τσαούσης, στα μικρόφωνα.
1: Και όταν όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου, το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στο Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichiman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση, να είσαι μέλος της Stoichiman και να μπεις στο nation.stoichiman.gr. 21 Plus ή Plax, παίξε υπεύθυνα.
0: Έτυχε να δεις το βίντεο με τον DeFry.
1: Με το πιάνο.
0: Ναι.
1: Ναι, το είδα.
0: Τι τραγούδι παίζει?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν ξέρω, δεν το ακούω αυτό. Το έχω δει, αλλά σιωπηλό.
1: Ναι, δεν θυμάμαι ποιο είναι. Το άκουσα, δεν θυμάμαι.
0: Πώς είναι ο ίδιος, δεν είναι ηθοποιός.
1: Από ό,τι καταλαβαίνω, ο ίδιος είναι, ναι. Παίζει, είναι πιανίστας.
0: Πώς η ποιότητα, ρε φίλε, πιάσε αυτή την ομάδα.
1: Εντάξει, να πω ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους που κάνουν τα social media του Παναθηναϊκού. Γενικά τα βιντεάκια που ανεβάζουν και τα πράγματα που ετοιμάζουν είναι υψηλωτάτο επίπεδο. Γενικότερα, το βλέπω και πολλοί κόσμος τα βλέπει και τα γουστάρει. Παίχτες που έρχονται, παρουσιάσεις τα λοιπά, κάνουν τρομερή δουλειά.
0: Το χρειάζονταν ο Παναθηναϊκός αυτό.
1: Τρομερή.
0: Γιατί?
1: Θα παίξει κάπου, πιάνω σε κανένα γλέντι. Α.
0: Τότε αύριο τι είναι?
1: Δεν θα παίξει εσύ.
0: Την ποιότητα των βίντεο λες εσύ.
1: Της ομάδα. Ναι, όχι, όχι. Άλλο. Λέμε για τα social media, για τα βιντεάκια που ετοιμάζουν, ναι.
0: Άλλο αυτό τώρα, άλλο τα... Όλες οι ομάδες χρειάζονται δουλειά εκεί πέρα. Τα έχουμε πει αυτά. Ο ΠΑΟΚ ξεκίνησε πρώτος από όλους με τον Παναγιώτη τον Αρωνιάδη πριν χρόνια να κάνει δουλειά, όταν οι άλλοι, τρώγανε βελανίδια.
1: Ναι.
0: Ακόμα και τώρα σιγά σιγά προσπαθούν και οι άλλοι.
1: Από πέρυσι του Παναθηναϊκού τα βίντεο είναι κεντήματα. Δηλαδή δεν ξέρω ποιοι τα κάνουν.
0: Νομίζω ο Ολυμπιακός είναι σχετικά πιο πίσω σε αυτό. Το συζητάγαμε. Γιατί ο Ολυμπιακός κάνει πολύ ωραίες φωτογραφίες, αλλά κάνει τα ίδια πράγματα. Οι φωτογραφίες είναι πολύ ωραίες, πολύ καθαρές. Αλλά είναι όλες οι ίδιες. Δεν κάνει βιντεάκια. Δυσκολεύεται στα βιντεάκια. Κάνει το κλασικό. Φωτογράφησε αυτό, φωτογράφησε τα αποδυτήρια, φωτογράφησε έξω, φωτογράφησε με το σήμα, φωτογράφησε με τη θάλασσα.
1: Ναι.
0: Λίγο στο γήπεδο και αυτά. Οπότε χρειάζεται, γιατί αυτά είναι πια, ξέρετε, αναπόσπαστο κομμάτι πλέον της ποδοσφαιρικής επικοινωνίας. Τέλος πάντων.
1: Αν τον γκολ της Γερμανίας θα το είχαμε μετρήσει εμείς ή όχι, που λέει ο Δημήτρης. Δεν ξέρω να σου πω. Είναι περίεργη φάση,
0: ναι,
1: τον γκολ που ακυρώθηκε. Γιατί υπάρχει η επαφή.
0: Δεν ξέρω, και εγώ είναι λίγο δυναμόμετρο.
1: Υπάρχει επαφή, σηκώνει ο τερματοφύλακας, δηλαδή την ώρα που γίνεται πια, που παίρνει τον γκολ, θεωρητικά ο τερματοφύλακας είναι μάχημος, δεν είναι πεσμένος. Θέλω να πω, είναι κανονικά στη θέση του και σηκώνει τα χέρια για να αποκρούσει.
0: Αν με ρωτάς, πως δείπε, κανονικό θα σου λέω ότι είναι. Όπως δείπε, από την άλλη υπάρχει ο κανονισμός για τη μικρή περιοχή, ο οποίος υπάρχει, δεν έχει αλλάξει.
1: Ναι.
0: Στη μικρή περιοχή δεν τον ενοχλούμε τον τερματοφύλακα με κανένα τρόπο.
1: Χέρια και σπροξήματα.
0: Οπότε με αυτή την έννοια. Είναι και κανονισμός πανάρχιος του ποδοσφαίρου αυτός.
1: Ξέρεις τι γίνεται. Γενικά σε αυτό το Μουντιάλ, και το έχω έτσι διαβάσει και το έχω παρατηρήσει, υπάρχει, σύμφωνα με όσα διάβασα τουλάχιστον, υπάρχει μια οδηγία της FIFA στους διαιτητές να αφήνουν το παιχνίδι περισσότερο και να μην σφυρίζουν συνέχεια. Όντως, αν το δεις, υπάρχουν αρκετές φάσεις, στις οποίες εμείς εδώ στα δικά μας μάτια λέμε φάουλ. όχι απαραίτητα στη μεγάλη περιοχή, γενικότερα μιλάω, πράγματα που δινόντουσαν μια ευκολία σε αυτό το Μουντιάλ δεν δίνονται τόσο εύκολα.
0: Αυτά είναι προσπάθειες να συσταθμίσει η UEFA τις ηλικιότητές της όλο αυτού του καιρού. Ναι. Συμφωνώ. Στο παιχνίδι της Γερμανίας με την Παραγουάη επίσης ήταν πολύ έντονο. Ήταν ίσως και ο διαιτητής. Δηλαδή, ο διαιτητής του Γερμανία-Παραγουάη ήταν τύπου να παίξουμε.
1: Παιδιά. Γενικά να το παίξουμε. Βλέπουμε το να παίξουμε. Δηλαδή, ακόμα και εκείνη η ιστορία που λέγαμε με το παιχνίδι της Γερμανίας το προηγούμενο με το Εκουαδόρ που είχε σηκωθεί το χέρι, το πόδι ψηλά στο κεφάλι και παρόλα αυτά τον γκολ μέτρησε. Είναι ένα γκολ το οποίο, ας πούμε, στα παιχνίδια εδώ που βλέπουμε τα ευρωπαϊκά θα έχει ακυρωθεί. Υπάρχει μια τάση να αφήνεται περισσότερο το παιχνίδι πιο physical. Είναι λίγο πιο αγγλική η διαιτησία.
0: Μακάρι. Μακάρι να μείνει έτσι.
1: Δεν ξέρω αν γίνεται για να αντισταθμιστεί ο χρόνος που χάνεται από τα cooling breaks κτλ. Και τα hydration breaks και όλες αυτές τις βλακίες. Οπότε σου λέει, χάνουμε από εκεί που χάνουμε χρόνο. Μη σφυρίζετε και όλη την ώρα να παίζετε λίγο η μπάλα, να είναι ικανοποιημένο το πόπολο. Δεν ξέρω αν είναι γι' αυτό. Πάντως βλέπουμε καλύτερο ρυθμό στα παιχνίδια ακριβώς διότι δεν σφυρίζουν οι διαιτητές όπως ας πούμε έχουμε συνηθίσει να σφυρίζουν την κάθε επαφή σχεδόν να την δίνουν φάουλ. Αυτό είναι μια μικρή πρόοδος. Στο κομμάτι. Για τη συγκεκριμένη φάση, να το πούμε διαφορετικά, και να μέτρα και τον γκολ της Γερμανίας, δεν θα είχε κανεί να πει κάτι. Δεν θα, πω, δεν ήταν κανένα, δεν θα έλεγε κανεί ότι ήταν κάποια εύνοια ή κάποιο εξώθαρμο λάθος. Και που ακυρώθηκε επειδή ο διαιτητής έκρινε ότι υπήρχε φάουλ στον τερματοφύλακα και άσχετα μετά από τον τερματοφύλακα σηκώθηκε και προσπάθησε να βγάλει την κεφαλιά του τά τέλος πάντων και δεν τα κατάφερε. Ούτε αυτό ήταν λάθος. Θέλω να πω, είναι μια κρίση του διαιτητή.
0: Ναι.
1: Καταρχάς είναι κρίση του ΒΑΡ. Ο ΒΑΡ τον φωνάζει.
0: Σωστό.
1: Διότι έχει δει από τις γωνίες που έχει εξετάσει το βίντεο ότι υπάρχει παράβαση. Ο διαιτητής πηγαίνει, το βλέπει και συμφωνεί. Μητσοκί.
0: Μια που ξαναγυρίσαμε με ένα μαγικό τρόπο στο παιχνίδι της Γερμανίας, να πω ότι με μεγάλη μου θλίψη.
1: Ναι.
0: Και νομίζω ότι δεν είμαι μόνο εγώ, αλλά και αρκετοί από τους φίλους που το παρακολουθούσαν. Όλοι καταλάβαμε ότι ο Νίκο Βολτεμάτι θα το χάσει το πέναλτι.
1: Από το βλέμμα του,
0: Ενέρεση. Ήταν απελπισμένος. Ήταν τύπου, τι κάνω εγώ εδώ πέρα. Δεν θέλω.
1: Ναι. Εντάξει, καταρχάς να πούμε το να μοιάζει με τον Ρούντι Φέλερ δεν σε κάνει Ρούντι Φέλερ. Ξεκινάμε από εκεί.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Πρώτον. Δεύτερον, ο Βολτεμάτι δεν είχε παίξει καθόλου στο Μουντιάλ ως τώρα. Δηλαδή, δεν είχε παίξει καθόλου στα τρία παιχνίδια της φάσης των ομίλων. Οπότε. Ξέρεις, άλλοι μπαίνουν μέσα έχοντας την ψυχολογία θα μπω και θα γίνω ήρωας.
0: Ναι.
1: Και βάλτε μέσα να φάω ζωντανούς ανθρώπους. Mm-hmm. Και άλλοι μπαίνουν μέσα σε μια φάση του τύπου κάτι πρέπει να κάνουμε να γλιτώσουμε την ξεφτύλα.
0: Mm-hmm.
1: Οι περισσότεροι Γερμανοί ήταν στη λογική του να γλιτώσουμε την ξεφτύλα. Δηλαδή, κάπως να βάλουμε ένα γκόλ να γλιτώσουμε την ξεφτύλα του αποκλεισμού. Και δεν τα καταφέρανε. Απ' την άλλη μεριά, ξαναλέω, αν κανένας άλλος δεν ήθελε να πάει στα πέναλτι, πήγε αυτός ο δόλιος. Ο οποίος στην Newcastle εντάξει κάνει, χτυπάει και φοβερά πέναλτι.
0: Είδες διαφορά.
1: Αυτό λέω.
0: Μα είδες διαφορά.
1: Στην Νιουκάστρο είναι τρομερός, δηλαδή τον μνημονεύουν γιατί χτυπάει τα πέναλτι του πολύ δυνατά, πολύ ψηλά. Άπιαστα, ρε παιδί μου. Και τον μελετάνε στην Αγγλία ότι κοίτα τι εκτελέσει έχει ο Βολτεμάτι.
0: Εδώ πήγε το βούρστ στην κάλτσα.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες τι γίνεται. Ναι. Το άλλο ζευγάρι που δεν προλάβαμε να πούμε πριν από την διακοπή που είναι κλειδωμένο είναι αυτό ανάμεσα στον Καναδά και το Μαρόκο με σαφές ξεκάθαρο φαβορί.
1: Ναι.
0: Έτσι το Μαρόκο που είμαστε επιβεβαιωθεί κιόλας δηλαδή.
1: Απλά εγώ λέω το εξής εδώ πέρα σε αυτό το παιχνίδι.
0: Ναι.
1: Λέω ότι παρά το γεγονός ότι το παιχνίδι έχει ένα grande favori και ένα σοβαρό outsider, όπως βλέπεις το ζευγάρι, είναι η φύση του ποδοσφαίρου των Καναδών τέτοια που δεν θα παίξουν μίζερα και παθητικά.
0: Αυτό νομίζω περισσότερα γκολ θα καταλήξει εις βάρος τους. Αλλά ναι, ωραίο είναι αυτό που λέω.
1: Λέω ότι δεν θα είναι όπως είδαμε την Νότια Αφρική με τον Καναδά να είναι όλοι πίσω. Δηλαδή, ο Καναδάς θα βγει να παίξει το παιχνίδι. Έτσι καταλαβαίνω εγώ γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία του. Δεν είναι μια ομάδα η οποία θα είναι στο 1 τρίτο του γηπέδου.
0: Καλό για το ποδόσφαιρο, μακάρι. Κακό για τους ίδιους.
1: Ναι, αλλά άμα δεν ξέρεις να παίζεις αυτό το παιχνίδι και θα το κάνεις τώρα για πρώτη φορά επειδή υπάρχει το συμφέρον, δεν το ξέρεις αυτό το παιχνίδι.
0: Σωστά. Θα πέσουν τη με εμένα τότε.
1: Ναι.
0: Θα
1: κάνουν τη μεγάλη έκπληξη ξέρεις και θα περάσουν αναπάντεχα. Ή θα πέσουν τη με εμένα, θα περάσουν αναπάντεχα. Αλλά θεωρώ ότι ο Καναδάς δεν θα μας παρουσιάσει μια μίζερη εικόνα ταμπουρώματος. Αυτό εγώ καταλαβαίνω. Δεν είναι στο DNA τους.
0: Ναι.
1: Ξέρουν να παίζουν ένα πράγμα. Το αθλητικότητα, τρέξιμο, αυτά και τα λοιπά, θα μπουν να κάνουν. Κάμε να κάνουν το παιχνίδι μας και ό,τι βγει. Καλύτερος είναι ο αντίπαλος προφανώς, πιο ποιοτική ομάδα, αλλά εμείς αυτό ξέρουμε να παίζουμε.
0: Ναι.
1: Και λέω μακάρι να το κάνουμε για να δούμε και μπάλα.
0: Ναι, ναι, ναι. Συγγνώμη τώρα γιατί.
1: Λοιπόν.
0: Τρελαθούμε τώρα.
1: Παιδιά, δεν είναι θέμα αν μπλοκάρετε το τέρμα σε τέτοιες φάσεις, είναι αν σπρώχνουν το τέρμα του. Αν μπλοκάρουνε, μας το δείξε πολύ καλά η Arsenal φέτος, πώς μπορείς να μπλοκάρεις τον οδοφύλακα ανάμεσα σε επιθετικούς οι οποίοι θα του κόψουν το δρόμο προς την έξοδο.
0: Ναι.
1: Η φάση ελέγχθηκε γιατί ο τερματοφύλακας Παραγουάη σπρώχτηκε. Όχι γιατί παρεμποδίστηκε, ούτε γιατί πήγε κάποιος παίκτης μπροστά του. Σπρώχτηκε με τα χέρια.
0: Mm-hmm.
1: Σπρώχτηκε, έπεσε κάτω και συνέχεια σηκώθηκε και προσπάθησε να αποκρούσει. Οπότε εδώ πέρα δεν είναι θέμα παρεμπόδιση τερματοφύλακα ή παρενόχληση, είναι θέμα σπρωξήματος, είναι θέμα επιθετικού φάουλ. Το οποίο είπες πριν για τη μικρή περιοχή, εγώ λέω σε οποιοδήποτε σημείο και ναι, να γινόταν σπρώξιμο με τα χέρια, θα μπορούσε να έχει δοθεί το ίδιο σφύριγμα. Ξαναλέμε, δεν ήταν καραμπινάτη περίπτωση, είναι όμως από τις περιπτώσεις που είτε δινόταν είτε δεν δινόταν το φάουλ, δηλαδή είτε μέτραγε τον γκολ, είτε δεν μέτραγε όπως δεν μέτρησε, κανείς νομίζω δεν έχει να πει ότι είναι μια κραυγαλαία περίπτωση λάθους. Είναι μια εκτίμηση του διαιτή, ο οποίος πήρε αυτή την απόφαση. It's okay.
0: Και όντως, καλά που το παρατηρεί κάποιος, έβαλε ένα πολύ ωραίο στατιστικό το Λουσομπρέρο,
1: mm-hmm,
0: ότι την τελευταία δεκαετία έχουν μπει ως αλλαγή 10 ποδοσφαιριστές σε Euro ή Mundial μετά το 115 με σκοπό να χτυπήσουν πέναλτι στην πιθανή διαδικασία που ακολούθησε. Μόνο από τους 10 οι οποίοι εκτέλεσαν, οι 8 το έχασαν.
1: Mm-hmm.
0: Τρομερό.
1: Mm-hmm.
0: Έχει σημαίνει τρομερό στατιστικό, ε. Πραγματικά.
1: Mm-hmm.
0: Εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, για μένα πάντα το πιο εντυπωσιακό σε αλλαγή ήταν εκείνη η απόφαση της Ολλανδίας να αλλάξει τερματοφύλακα. Αυτό για μένα ήταν. Που εκείνη τη φορά της βγήκε, στην επόμενη φορά δεν της βγήκε, αλλά δεν έχει σημασία. Αυτό είναι, είναι μια απόφαση ζωής που λέμε. Φυσικά, ξέρεις, δεν εξασφαλίζει καμία επιτυχία. Ακόμα και αν βάλεις τον πεναλτάκι, ας πούμε.
0: Αλλά
1: μέσα,
0: εννοείται όχι.
1: Ναι, δεν λέγει κάτι απαραίτητα.
0: Εννοείται όχι. Δεν το συζητάμε αυτό. Δεν το συζητάμε αυτό. Τέλος πάντων, στους αποκλεισμένους, τους οποίους θα τους ξεχνάμε έτσι σιγά σιγά, να πούμε ότι το ESPN αποκάλυψε ότι ο Μπιέλσα στα αποδυτήρια, απευθυνόμενος στους εμπειρότερους παίκτες της Ουρουγουάης μετά πλέον και το τρίτο παιχνίδι και τον αποκλεισμό, είπε: «Φεύγω από αυτό το παγκόσμιο κύπελο λυπημένος επειδή με εγκαταλείψατε. Πώς θα μείνει στην ιστορία ο χρόνος μου εδώ, σαν ένας χρόνος που δεν απέδωσα τίποτα?»
1: Ναι. Οκ. Okay. Δεν μας είπε για κάτι που δεν ξέρουμε, ούτε κάτι που δεν ξέρουν οι Ουρουγουάνοι. Προφανώς.
0: Είναι στενάχωρο εσύ τώρα όλο αυτό.
1: Ναι, αλλά είναι μια παταγώδης αποτυχία, ξέρεις, στο συγκεκριμένο όμιλο να μην καταφέρεις να τερματίσεις δεύτερος και να περάσεις.
0: Είναι, ναι.
1: Είναι. Ή να σου καλύτερος θήτους. Κάπου να περάσεις, αδερφέ. Κάτι να κάνεις, ας πούμε.
0: Πολύ κρέμα.
1: Και μπορεί να υπάρχουν όλες τις δικαιολογίες του κόσμου. Ναι, ξέρω εγώ, η παλιά φουρνιά, παίχτες που φύγανε. Αλλά ας πούμε, πάντα θα τον κυνηγάει, εφόσον ήρθε ο αποκλεισμός, θα τον κυνηγάει πάντα η επιλογή να κόψει το Σουάρες. Θα τον κυνηγάει, γιατί οι καλύτεροι πάντα αυτοί που δεν έπαιξαν.
0: Ναι, έτσι, εννοείται.
1: Άρα θα λέγαμε, με το Σουάρες θα είχαμε προκριθεί.
0: Εννοείται.
1: Καταλαβαίνεις ποια είναι η λογική. Που
0: με
1: μπορεί
0: το Σουάρες
1: να...
0: θα έχεις βάλει τα δύο γκολ που χρειάζονται.
1: Αυτό. Πάντα υπάρχει αυτό το σκεπτικό. Ο καλύτερος αυτός που δεν έπαιξε. Αλλά ακόμα και επειδή υπάρχει όλη αυτή η κουβέντα για παίχτες που ομολόγησε ότι πήρε τραυματισμένους, η παρουσία ενός παίχτη σαν το Σουάρες σε μια ομάδα που δεν έχει πια προσωπικότητες, δεν έχει Φορλάν, δεν έχει Καβάνι, δεν έχει. Ακόμα και στα αποδυτήρια, ακόμα και για 10 λεπτά, ακόμα και για δύο φωνές που θα βάλει, ακόμα μπορεί να είναι ευεργετική. Πήρε την επιλογή του, την πλήρωσε. Την πλήρωσε, εννοώ, με τα αποτελέσματα και τον αποκλεισμό. Και είναι λογικό τώρα να το συνοδεύει όλο το συχτήρι του κόσμου.
0: Ναι.
1: Για μια χώρα όπως είναι η Ουρουγουάη που ζει για το ποδόσφαιρο.
0: Ναι. Δεν ξέρω αν ο Σπίτι Έμπερο παίρνει και τον Πελίστρη. Ας έρθει ο κύριο Πελίστρη να κάνει τις διακοπές του καταρχάς το παιδί. Εντάξει, γιατί έχει φύγει νωρίς. Για προετοιμασία έχει πάει από το Μάιο εκεί. Θυμίζω είναι μέσω πρωταθλήματος είχε φύγει ο Πελίστρης.
1: 10 Ιουλίου θα γυρίσει.
0: 10 Ιουλίου
1: θα γυρίσει, έχει άδεια. Θα πει κάποιος τώρα γιατί έπαιξε και καθόλου για να. Εντάξει, παιδιά εκεί πέρα. Ήτανε...
0: Δεν κάνει προπονήσεις.
1: Αυτό να πει. Δηλαδή, επειδή κάποιος θα βγει και θα πει με κακία και γιατί να πάρει άδεια, λες και έπαιξε καθόλου και κουράστηκε. Προπονήσεις έκανε προφανώς. Με την εθνική του ήταν, δικαιούται να πάρει μια άδεια. Μην μπαίνουμε τώρα στην λογική. Δεν το λέμε έναν ξέρω εγώ, ρίλο της Ουρουγουάης. Είναι άσχημο αυτό.
0: Όταν θα φτάσει ο Πελίστρη στην Ολλανδία, ας πούμε, για το δεύτερο στο δεύτερο ετοιμασία, ποιο θα τον αναγνωρίσει.
1: Δεν ξέρω αν θα είναι στην Ολλανδία πια, όταν θα είναι.
0: Όχι.
1: Μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία. Δηλαδή, μπορεί να έχει τελειώσει και η Ολλανδία σαν χώρα όταν θα φτάσει ο Πελίστρη πίσω. Που έχει πλημμυρίσει η Ολλανδία. Μπορεί να έχει γίνει, ξέρω εγώ, να έχει γίνει μία από τις πάνω χώρες πια. Δεν ξέρω. Να έχει πάψει να είναι μία από τις κάτω χώρες. Δεν ξέρω πια όταν θα γυρίσει. Νομίζω ότι δεν θα είναι πια στην Ολλανδία. Α, θα τον αναγνωρίσουν. Ναι. Θα είναι μαυρισμένος, θα είναι όμορφος, θα είναι ξέρεις, αρενοπός. Θα είναι με ένα θλιμμένο βλέμμα, ωστόσο για τον αποκλεισμό. Θα κουβαλάει μια θλίψη, μια γλυκιά θλίψη. Θα κουβαλάει λίγο μάτες στο θερμός του μέσα.
0: Και θα πει επιτέλους: ήρθα. Ποιος θέλει τις σέντρες, ποιος χρειάζεται τις σέντρες μου.
1: Και θα πει ο Ράστοντερ: εγώ.
0: Ναι.
1: Ναι. Επιτέλους ήρθες, θα του πει. Και όλοι έσχασαν το γέλιο μετά. Ξέρεις, αυτά που γίνονται στις προετοιμασίες, προπονήσεις.
0: Δεν έχουμε πολλά τέτοια. Έχω λίγο στεναχωρηθεί φέτος. Γιατί ακούω δηλαδή και τους ρεπόρτερ, διαβάζω κιόλας. Γιατί δεν έχουμε τέτοια τώρα. Δηλαδή, ξέρω εγώ, θα μου πεις. Και στον Ολυμπιακό ενώ με τη Λίμπαρ είναι λίγο σοβαρά. Okay, ο Νίκολης πάλι είναι λίγο βαρύς. Ο Λύση είναι καινούριος, οπότε μέχρι να. Καλά, ο Λύση είναι μεγάλος καβλάτης, εγώ είμαι σίγουρος. Αλλά τέλος πάντων, μέχρι να λυθεί κι αυτός.
1: Ποιος
0: ο Λύση. Μέχρι να χαλαρώσει κι αυτά. Αλλά με τον Ίστρουπ. Με τον Ίστρουπ που έχουμε όλο αυτό το λοχαγέ, το στρατηγέ, το μαστίγιο καρότο και τέτοια. Περίμενα να έχουμε κάτι παραπάνω.
1: Από τι να έχουμε δηλαδή.
0: Λίγα εφτράπεδα.
1: Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα.
0: Ε?
1: Δεν σηκώνουμε τέτοια πράγματα. Ο Νίστρουπ είναι η κλασική περίπτωση.
0: Έχουν γίνει πολύ σοβαρά όλα όμως.
1: Για όποιον έχει πάει στρατό, τέλος πάντων, είναι η κλασική περίπτωση του ανθιπολοχαγού που μόλις έχει βγει από την Ευελπίδων.
0: Και πάει σε τάγμα.
1: Και πάει, είναι πάρα πολύ strict. Είναι αυτό το πράγμα. Επειδή έχει βγει, είναι ανθιπολοχαγός, έχει φορέσει το πρώτο αστέρι, πηγαίνει και λέει: θα σας δείξω εγώ τώρα. Είναι αυτό το πράγμα.
0: Και σε 15 μέρες του γυρίζει ο κόσμος ανάποδα.
1: Στον ανθιπολοχαγό, ναι.
0: Ναι.
1: Ελπίζω στον Ίστρουπ, όχι.
0: Θα δείξει. Γιατί εγώ πραγματικά το αναρωτιέμαι, ακούγοντας όλα τα γκάζια της αρχής. Και ξέρεις, όταν περιγράφεις τα γκάζια και περιγράφεις τον ενθουσιασμό από τα γκάζια, γιατί ναι, μένει παίκτες κουράζονται να καταλαβαίνουν πόσο γίνεται καλή δουλειά. Λέω ρε παιδιά, αλλά το λέω, γιατί λέτε αυτά, γιατί δεν υπάρχει κάποιος που μουρμούριζε να σε χύμνα. Δεν ήρθαμε ακόμα. Δεν υπάρχουν αυτοί. Όλοι είναι πιστοί στρατιώτες.
1: Απ' την άλλη μεριά, ξέρεις, αν πήγαινα εγώ και εσύ που δεν έχουμε κάνει προετοιμασία και μας έφερε στο λάδι, να πεις παιδί μου ότι μας κάνει μια εντύπωση. Θέλω να πω, οι άλλοι ποδοσφαιριστές είναι. Υποτίθεται ότι έχουν περάσει προετοιμασίες και προετοιμασίες, ειδικά όσοι είναι και λίγο μεγαλύτεροι.
0: Σωστό και αυτό.
1: Τι να, δηλαδή, ότι σε τρέχει λίγο παραπάνω προπονητής και κάνεις. Να κρινιάξει γιατί πήγε στην Ολλανδία για να έχει δροσιά και έχει 35 βαθμούς, το καταλαβαίνω.
0: Αυτό, ναι, ρε.
1: Έτσι, αυτό το καλή σου λέει: πάμε στην Ολλανδία, κλείνουμε στην Ολλανδία. Γιατί ενώ στην Ελλάδα έχει 35, στην Ολλανδία την αντίστοιχη ας πούμε, περίοδο έχει ξέρω εγώ, μέσο όρο 22. Λες, οκ. Πας εκεί και είναι πιο ζεστά από εδώ.
0: Τι κάτε μια.
1: Το συχτήρι το καταλαβαίνω για τον καιρό. Το συχτήρι για το τρέξιμο για ποδοσφαιριστές, οι οποίοι κάθε χρόνο κάνουν προετοιμασία, sorry, εγώ δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχει τελειώσει πρωτάθλημα, έχουν ξεκουραστεί, υποτίθεται, έχουν κάνει τις διακοπές και ξεκινά προετοιμασία. Θα τρέξεις, τι θα κάνεις. Πώς θα βγει η χρονιά αν δεν τρέξεις. Και θυμόμαστε πέρυσι που το πλάνο της προετοιμασίας ήταν διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό με τον Βιτόρια.
0: Ναι.
1: Γιατί είχε τεθεί σαν προτεραιότητα να περάσει ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Άρα έγινε πιο χαλαρή προετοιμασία για να έχει ομάδα φρεσκάδα στα παιχνίδια των προκριματικών και στα play-off. Είδαμε που οδήγησε αυτό μετά. Οδήγησε σε μια ομάδα η οποία το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο πλέον έδειχνε ότι δεν είχε αντοχές. Μετά το 65-70 κρέμαγε. Δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο αυτό. Ακόμα και βλέποντας μπροστά σου ότι υπάρχει η league phase του conference και ότι θες να μπεις, δεν μπορείς να πάρεις το ρίσκο και να πεις θα κάνω πιο χαλαρή προετοιμασία για να μπω σε ευρωπαϊκό όμιλο και βλέπουμε μετά. Δεν υπάρχει το βλέπουμε μετά.
0: Yeah.
1: Αν δεν μπουν βάσεις τώρα για όλες τις ομάδες που κάνουν προετοιμασία για όλη τη χρονιά, φτάνει ένα σημείο της χρονιάς που την πατάς. Γιατί είναι το πρόγραμμα τόσο σφιχτό που δεν έχεις περιθώριο να κάνεις διορθωτική μίνι προετοιμασία μες στη χρονιά. Δηλαδή, ακόμα και στις διακοπές για τις εθνικές, λείπουν οι διεθνείς. Με ποιον θα κάνεις μετά προετοιμασία.
0: Είναι και μεγάλη φέτος, ναι. Η διακοπή, αλλά ναι.
1: Λείπουν όμως πολλοί διεθνείς. Για μεγάλες, μικρές εθνικές, Έλληνες. Λείπουνε. Μένει μετά ο προπονητής με 10 παίχτες να δουλέψει. Τι θα τους κάνεις 10 παίχτες. Τι να σου πούνε. Οπότε τώρα πρέπει να λιώσει το κορμί τους. Τι να κάνουν, παιδιά, κουράγιο.
0: Λοιπόν, έχουμε δεκάδες για το Γαλλία-Σουηδία.
1: Μάλιστα.
0: Το οποίο ξεκινάει στις 12. Συγγνώμη, βλέπουμε το Γαλλία-Γερμανία το 82. Είναι το τα ελάχιστα παιχνίδια που θυμάμαι το πρώτο Μουντιάλ. Αυτός είναι τελικός. Λοιπόν, Γαλλία κατεβαίνει με Μενιάν στο τέρμα.
1: Συγγνώμη, το 82 είναι Μπατιστόν.
0: Ναι, ναι. Σουμάχερ Μπατιστόν.
1: Και ο Σουμάχερ νομίζω έπιασε δύο πέναλτι σε εκείνο τη διαδικασία, αν θυμάμαι καλά.
0: Ή έπιασε, δεν θυμάμαι, ήταν ένα ιδίο.
1: Δηλαδή, αφού πήρε, έκοψε το νήμα του Μπατιστόν, μετά έπιασε και δύο πέναλτι.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, Μενιάν στο τέρμα. Ντίν, Ουπαμεκανό, Κουντέ και Σαλιμπά στην άμυνα. Τσουαμενί, Ραμπιό, τα δύο αμυντικά χαφ. Ντεμπελέ, Εμπαπέ, Ολίση και Μπαρκολά μπροστά. Έξω Ντουέ, μέσω Μπαρκολά για το παιχνίδι αυτό. Με τη Σουηδία. Και η Σουηδία κατεβαίνει με Ζέτερστορμ, Λαγκερμπιέλκε, Λίντελοφ, Γκούντμουντσον, Σβένσον, Στρούντ, Μπέργκβαλ, Αγιάρη, Ίζακ, Ελάγκα και Γιόκερες μπροστά. Και Ίζακ και Γιόκερες και Ελάγκα. Οκ. Okay. Εντάξει. Θα κατέβουν να το χτυπήσουν.
1: Ναι, ναι.
0: Θα κατέβουν να το χτυπήσουν. Δεν νομίζω ότι μπορούν, αλλά ας το προσπαθήσουν. Γιατί όχι. Είπαμε, νοκάουτ είναι παιδιά. Στα νοκάουτ, η αλήθεια είναι, στα νοκάουτ μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Κακά τα ψέματα.
1: Και οτιδήποτε μπορεί να γίνει αγωνιστικά και μια, ξέρεις, μια στραβή να τύχει στην αρχή, μια αποβολή, ένα πέναλτι, ας πούμε, που θα κάνεις μια.
0: Βέβαια.
1: Θέλω να πω, σου τυχαίνει μια κόκκινη στο 7ο λεπτό, ας πούμε, γιατί κάποιος κάνει κακό υπολογισμό, ξαφνικά αλλάζουν τα κόζα, αλλάζει το ισορροπίες και βλέπεις ένα άλλο μάτς. Όλα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, εμείς λέμε, αν ξεγράφεις κάποιον ή αυτό το φαβορί, ναι, παιδιά, νοκάουτ είναι. Είναι νοκάουτ. Το Παραγουάη, Γερμανία δηλαδή, δεν νομίζω να περίμενε πολλοί κόσμο να περάσει. Παραγουάη πέρασε. Και καλώς πέρασε όπως πήγε το παιχνίδι. Ενώ πέραν το ότι ποιος χωνεύει, δεν χωνεύει τη Γερμανία.
0: Καλά, ναι.
1: Καλώς πέρασε την άποψη ότι η Γερμανία δεν επιβεβαίωσε πουθενά και με τίποτα ότι είναι καλύτερη ομάδα με την εικόνα στο γήπεδο. Ας πρόσεχε. Α, νοκάουτ.
0: Όχι.
1: Το όχι πάει πού?
0: Και τη Γερμανία. Αυτό που είπες. Σωστό. Μην βλέπουμε πολλά χαμένα πέναλτι τώρα εδώ και έχω λίγο. Εντάξει, από το Ολλανδία-Αργεντινή. Βλέπουμε τόσο μεγάλε διαδικασίε πέναλτι από Μουντιάλ. Το Αργεντινή-Ολλανδία στον πρώην τελικό του 22 και όλα τα υπόλοιπα. Τέλος πάντων. Λοιπόν. Ναι, έχουμε και άλλα νέα και έχουμε και για τι ομάδε. Θα πω και κάτι μετά. Έχουμε πληροφόρηση ότι αυτό πρέπει να πει ο Γιώβιτς θα πάρει καινούριο συμβόλαιο. Θα το υπογράψει όπου να είναι μέχρι το 29, διετή επέκταση δηλαδή ουσιαστικά με την ΑΕΚ. Θα φτάσει γύρω στα 3, που όλα αυτά γνωστά ήταν. Γύρω στα 2,5 παίρνει ο Γιώβιτς, θα παίρνει ένα πλάς 20%, το ξέραμε.
1: Από ό,τι έλεγε ο Σαχίρης νωρίτερα, με τα μπόνους θα φτάσει κοντά στα 3, που εκεί είναι επίτευξη στόχων δηλαδή. Εντάξει, τα
0: και όλα λογικά. Ο Γιώβιτς περίμενε λίγο καιρό μήπως βρει κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν βρήκε κάποια πρόταση από μεγάλο πρωτάθλημα και, αυτό, και πέρσι το ίδιο έκανε πριν έρθει στην ΑΕΚ. Mm-hmm. Λογικό είναι γιατί είναι ο Γιώβιτς. Δεν βρήκε, είναι και ικανοποιημένος εδώ μια χαρά. Πολύ ωραία. Οπότε σου λέει γιατί.
1: Όταν βρει μια ομάδα που σου ταιριάζει και σου πάει καλά, γιατί να ξαναπάς κάπου αλλού, γιατί για να πάρει 300 χιλιάρια παραπάνω και μετά πάλι να παιδεύεσαι. Αφού εδώ βρήκε έναν οργανισμό που ταιριάξε.
0: Έλατε.
1: Και με τον κόσμο και με την ομάδα και με τον προπονητή και με τον τρόπο που παίζει η ομάδα. Μια χαρά. Όλα το.
0: Και με τον Βάργα ακόμα καλύτερα, λέω εγώ και ο ίδιος. Τέλος πάντων, λοιπόν, με όλα αυτά, κυρίες και κύριοι. Φτάσαμε στις 11 η ώρα, πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγουδάκι και επιστρέφουμε σε λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 11, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Την απόψη του Στέφαν Ντε Βράγια, ένα στην ένα χρόνο ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση. Τόνισε ο Ολλανδός στις δηλώσεις του. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράστοντερ. Την παραχώρηση του Λιμνιού σαν από έλεγαν είναι γνωστή. Πάει αύριο το πρώτο φιλικά με τη Χέλμοντ Σπορ στις 6. Ένα ραντεβού απομένει για την επιστροφή του Αντώνιο Κορδόν στον Ολυμπιακό στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιο Μικέλ Καρντό στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε πάει ο Ολυμπιακός στο Ραντάρ των Εθνολεύκων και περίπτωση του Χαραλαμπούλικο Γιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την ΕΦΑ λόγω παραβίαση του κανονισμού του Cost Control για την ΑΕΚ. Επιβεβαίωση μέσω ανακοινώσεων απομένει για την πρόορη επέκταση συνεργασία με τον Λούκα Γιώβιτς για τρίτες συμβόλαιο με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του πύλιου για 4 χρόνια. Σε επαναληπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους ενώ η υποψήφισε Λευκό. Η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει Κάτια Κοξένογλου στις 16 εβδόμου η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για αίσια κατάληξη υποθέσεων στον Χατζηδιάκου και Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτηση των δύο παικτών. Ατονείται ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Παρελθόν αποτελεί από τη Θεσσαλονίκη ο Μαγκομέντος Λόεφ με το Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα με ένα μακροσκελές μήνυμα. Πρώτο φιλικό με τη Βάμπερεν αύριο στην Ολλανδία. Προσδιαζύγει ο Δεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο με τους κίτρινους να τον ενημερώνουν πως είναι εκτός πλάνου του Μιχάλη Γρηγορίου. Η Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό αριστερό μπακ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα λιώνει η υπόθεση επιστροφής του Κουρμπέλη και του Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτορ. Την απόκτηση του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακάπ Ρόμπιν Ζετ ανακοίνωσε ο Παϊρακλής. Θαρρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα στο τουρνουά Wimbledon. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε με 2-0 σετ της Κλαρά Τάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Γνωστά έγιναν τα 8 γκρουπ δυναμικότητα ενόψει τη κλήρωση του Euro Cup στι 8 Ιουλίου. Στο 6ο τοποθετήθηκε ο Άρης που αποφεύγει για την Καμπέλη τη Νεπτούνα και Σκιαουλιά και στο 7ο ο ΠΑΟΚ που δεν θα αντιμετωπίσει London Lions στη Θέμη τη Κεροστόκ. Αναλυτικά τα γκρουπ στο sportfm.gr. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την ακτέλε φαντοσύ στο πρώτο απόψινό μα για τη φάση των 32 του Παγκοσμίου Κυπέλλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία στι 12 Γαλλία Σουηδία και στι 4 στα ξημερώματα Μεξικό Εκουαδόρ. Τηλεοπτική μετάσταση στα κανάλια τη ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία σαν ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόιερ στον απόϊχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος σπορτιέρ έκλεισε την καριέρα του στη Μάνσα, έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα της. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφω το 5.

0: Νικήσαμε τα What If, βλέπω στην Ετανά. Αν δεν είχαμε αποκλειστεί στην διαδικασία των πέναλτι από την Κώστα Ρίκα. Τι πάει να πει αυτό. Τι είναι αυτό το What If δηλαδή.
1: Τίποτα ρε παιδί μου. Η λογική των Μουντιάλ τη έκπληξη που προχωράει μετά και έχει άγνοια κινδύνου. Αυτό, τίποτα άλλο.
0: Αχ, αυτό το μάτσι. Θα του κυνηγάει αυτό που παίξαν αυτό το μάτσι.
1: Εντάξει.
0: Είναι η αλήθεια.
1: Τι να κάνεις. Τι να κάνεις.
0: Μία ώρα. Θέλω να θυμίσω κάτι στο σημείο αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν παίζαμε απέναντι σε 10, παίζαμε απέναντι σε 9. Θυμίζω ότι έμεινε μέσα μέχρι το τέλος ο Ρουίθ. Ο οποίος Ρουίθ, όχι Τσάρτας, να μην περπάταγε. Πολύ καλός παίχτης, το θυμάσαι. Το δεκάρι τους. Λοιπόν, αλλά δεν μάρκαρε καθόλου. Οπότε. Οπότε ρε φίλε, 11 με 9. 11 με 9 μια ώρα.
1: Τι να κάνουμε, παιδιά. Τι να κάνουμε.
0: Εντάξει, ναι. Όχι, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα.
1: Γενικά, τι να κάνουμε. Προσπαθήσαμε, είχαμε ευκαιρίες, χάσαμε ευκαιρίες, πήγαμε στα πέναλτι. Τα πιασε ο άλλος. Πάμε παρακάτω.
0: Αυτό το σχόλιο που λένε του Μαραντόνα που έχει γράψει η Γιούργεν Υποκλόπου που δεν είναι από το 2018, είναι το 2008 νομίζω. Δεν γνωρίζω αν ισχύει. Το είδα κι εγώ. Ότι είπα ότι είχε πει ο Μαραντόνα δεν μου αρέσει το Μουντιάλ, τον είπα θέλω να βάλω 4-25 λεπτές περιόδους. Δεν γνωρίζω αν είχε γίνει όντως αυτή η δήλωση. Δεν το ξέρω. Δεν μου φαίνεται απίθανο αν είχε γίνει, αν είχε κάνει τον Κέκο, αλλά δεν το ξέρω κιόλας.
1: Ναι.
0: Αν έχετε. Δηλαδή δεν θυμάμαι τέτοια δήλωση να γίνεται. Προς το σημείο αυτό, αφού είχαμε κάπως γυρίσαμε λίγο εδώ στα δικά μας με Γιώβιτς και τέτοια. Λοιπόν, άμα επιτρέψεις θα πω τώρα εδώ, 30 Ιουνίου, το φετινό μου Αντίνο.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Ο οποίος είναι ο Πέταρος Στάνιτς. Θέλω να έρθει. Θέλω να έρθει. Πρέπει να έρθει. Να έρθει. Εντάξει, αυτό θέλω να πω.
1: Okay.
0: Με πολύ λίγα λόγια. Δεν ξέρω τι θα κάνει με το Μεντιλίμπαρ. Μπορεί να δυσκολευτεί. Εντάξει, γιατί έπαιζε στη Λοντογκόρη. Τρόπο. Ένα Σέρβο που έπαιζε στη Βουλγαρία. Να έρθει εδώ τώρα να μάθει high pressing. Μπορεί να μην ενθουσιαστεί. Mm. Αλλά εάν καταφέρει και ξεπεράσει αυτό το στάδιο. Εντάξει. Από μπάλα ξέρει πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Ο Στάνιτς. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω. Όπως είχαμε πέσει για τον Αντίνο, τον οποίο Αντίνο θα τον δούμε φέτος φυσικά.
1: Στην πραγματικότητα, ναι.
0: Θα τον δούμε φέτος κανονικά. Γιατί έχουμε και αυτή την κουβέντα. Όταν μπαίνει κάποιος. Όταν μπαίνει ένας παίκτης που έχει τον Ιανουάριο, δηλαδή τον Αμερικανός, μπαίνει στην 11 και παίζει. Εάν δεν είναι τραγικός, βγαίνει ένα συμπέρασμα το οποίο δεν είναι σωστό. Λέμε, άνα προσαρμόστηκε και παίζει κατευθείαν. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι έτσι. Και αποδείχθηκε τον Αντίνο στη συνέχεια. Εκτός αν πιστεύετε ότι ο Αντίνο είναι αυτό που είδαμε στο εξάμεινό του στον Παναθηναϊκό που έπαιξε αρκετά παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Είναι η αλήθεια. Όχι, δεν είναι.
1: Και που ήταν μέτριος.
0: Και που ήταν μέτριος, ναι, ναι. Ακριβώς. Και που δεν ήταν, πώς να σου πω, έμοιαζε όχι να μην έχει βρει ρόλο, να μην καταλαβαίνει ακριβώς ναι. Τι είναι αυτό που πρέπει να κάνει και σχέση με τους υπόλοιπους. Και φυσικά, όπως ξέρετε πολύ καλά, κάθε παίκτης με καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του γίνεται και αυτός καλύτερος. Απλά πράγματα. Οπότε.
1: Αλλά ακόμα και χωρίς καλύτερους συμπαίκτες δίπλα του, ένας παίκτης που είναι καλός και φτάνει να κάνει προετοιμασία με την ομάδα και πια έχει λίγο συνηθίσει την κατάσταση στο καινούργιο του μέρος, τα λοιπά, μπορεί να είναι καλύτερος και από μόνος του. Πόσο μάλλον αν έχει καλύτερους συμπαίκτες και έναν προπονητή ο οποίος έχει ένα πιο επιθετικό πλάνο.
0: Ναι.
1: Βοηθάει τους παίκτες στο επιθετικό πλάνο, ναι, που είναι ταλαντούχοι να δείξουν αυτά που μπορούν να κάνουν.
0: Αλήθεια.
1: Παρά ένα πλάνο το οποίο είναι πολύ μαζεμένο. Και ξέρεις, το μοναδικό που μπορεί να κάνει στην πραγματικότητα είναι ένα κλέψιμο και μια γρήγορη, ας πούμε, να τρέξουμε λίγο να κάνουμε κάτι στην αναμπομπούλα. Αυτή είναι η διαφορά.
0: Λοιπόν, επίσης, εντάξει, ξέρουμε, λοιπόν, ο κόσμος τον Ιούνιο, νομίζω ο Ιούνιος είναι ο μήνας της μεγαλύτερης γκρίνιας από όλες σε σχέση με τις μεταγραφές, γιατί εκεί γίνονται συνήθως και τα λιγότερα πράγματα από τις ομάδες.
1: Ναι, πλην Παναθηναϊκού
0: φέτος που έτρεξε λόγω πιεσμένου χρόνου. Αλλά για τον Ολυμπιακό που λέτε ότι γίνονται μεταγραφές εξωγηπαιδικών και παραγόντων κτλ. Ο Ολυμπιακός έπρεπε να το κάνει αυτό το πράγμα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει καταγεγραμμένες αποτυχίες στις τελευταίες του μεταγραφικές περιόδους και κάπως πρέπει να το φτιάξει. Και πώς θα το φτιάξεις αυτό, τι θα το φτιάξεις, βρίσκοντας ακόμα δύο.

0: έρθουν είναι αυτοί οι οποίοι είναι καταγεγραμμένοι στον βασικό σχεδιασμό, τα οποία είναι κουκιά μετρημένα, είναι ένα εδώ, πλην ένα εδώ, είναι ένα εδώ, πλην ένα εδώ. Και τα μπαμ εντός εισαγωγικών που γίνονται δεν είναι μπαμ παλαιότερου τύπου, δηλαδή φέρνουμε έναν παίχτη ασχέτως αν το χρειαζόμαστε πια, ντε και καλά, ακόμα και αν δεν τον γουστάρει ο προπονητής, αλλά ενδεχομένως φέρνουμε έναν παίχτη που μπορεί να δώσουμε και πολλά λεφτά, εάν έχουμε μια πώληση ενδεχομένως στο ενδιάμεσο, ή αν κάτσει κάτι πολύ στραβό, πολύ σοβαρό τραυματισμό, κάποιο παίχτη πιο μετά.
1: Ναι, ή αν γίνει διαθέσιμο ένα παίχτη ο οποίο.
0: Ξαφνικά.
1: Ναι, μέσα Αυγούστου, ας πούμε, γιατί κάποια ομάδα τον έβαλε transfer list, γιατί απέκτησε κάποιον άλλο και κάποιος αυτό, γιατί για χίλιους δύο λόγους γίνεται διαθέσιμος ένας παίκτης ο οποίος συνδυάζει δύο πράγματα, δηλαδή υψηλή αγωνιστική αξία και γκέλ στους οπαδούς.
0: Ναι.
1: Οπότε αποφασίζει τότε η διοίκηση κάθε ομάδα.
0: Μιλάω για τον Χατέμ Μπεν Αρφά αυτή τη στιγμή.
1: Ρε παιδί μου, μιλάω για οποιονδήποτε μπορεί να είναι στην κατηγορία αυτή, ο οποίος γίνεται ξαφνικά διαθέσιμος. Ναι. Και ενώ δεν είναι στον προγραμματισμό, είναι ένας παίκτης ο οποίος το βάζει κάθε διοίκηση και σου λέει. Θα χαρεί ο κόσμος, mm-hmm. θα δημιουργήσει ένα hype, θα πουληθούν φανέλες και ελπίζουμε ότι θα προσφέρει και αγωνιστικά.
0: Ναι.
1: Αυτό ξέρω. Το είχε κάνει ο Ολυμπιακός με τον Μαρσέλο και τον Χάμες. Δεν του βγήκε.
0: Ναι.
1: Ως κίνηση επικοινωνιακή παύλα αγωνιστική ήταν περισσότερο του Χάμες σε εκείνο το χρονικό σημείο.
0: Σωστό.
1: Λιγότερο του Μαρσέλο αγωνιστικά. Του Μαρσέλο ήταν καθαρά κίνηση επικοινωνιακή, marketing δηλαδή, γιατί ο Μαρσέλο ήταν ένα παίκτη που. Εκείνη την περίοδο ήταν σε κάθετη πτώση.
0: Εκτός ποδοσφαίρου.
1: Ναι. Ναι. Αλλά του Χάμες η κίνηση αποδείχθηκε ότι δεν ήταν εξίσου ιδανικότερη. Δεν ήταν λαθασμένη, γιατί ο Χάμες ήταν ενεργός
0: ναι.
1: όταν ήρθε. Ότι δεν κατάφερε να προσφέρει είναι μια άλλη κουβέντα.
0: Ναι, ψαχνόταν ο Χάμες.
1: Ναι.
0: Ήταν σε φάση ψαξίματος. Ναι. Δεν ήταν και αυτός.
1: Αλλά ήταν ενεργός. Θέλω να πω,
0: ναι,
1: ήταν,
0: ναι, ναι,
1: ο
0: ναι.
1: Μαρσέλο δεν ήταν ενεργός. Ήταν από χρονιές στις οποίες δεν έπαιζε.
0: Εντάξει. Ο Ολυμπιακός έχει πάρει τρεις παίκτες αυτή τη στιγμή. Και θα πάρει όσους είναι να πάρει ακόμα. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που κάνει. Με τα συν ένα, πλην ένα κτλ. Ο καθένας περιμένει τους παίκτες που είναι. Το Ολυμπιακό το παζλ είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το πιο προβληματικό από όλα είναι του ΠΑΟΚ. Εντάξει, το ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε χρόνο, έχει τίποτα. Ο ΠΑΟΚ τρέχει και δεν φτάνει και δεν θα φτάσει κιόλας μέχρι να ξεκινήσει να παίζει. Είναι δεδομένο αυτό.
1: Με τον ΠΑΟΚ μου κάνει εντύπωση που δεν συνεχίζουμε ως ΔΟΕΦ. Αυτό μου είναι.
0: Ναι, γιατί ο ΣΔΟΕΦ θέλει διαιτές και ο ΠΑΟΚ του δίνει μόνο ετές.
1: Ναι. Είναι 33 ο ΣΔΟΕΦ.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τα 37 του Τάισον.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι.
0: 38 ο Τάισον και πήρε μόνο ετές.
1: Αυτό σου λέω. Ναι. Στο 38 το μόνο ετές μοιάζει αυτό που πρέπει να δώσει. Αλλά σε ένα παίχτη 33 χρονών, σε μια μεταβατική περίοδο που δεν αντέχει να χάσει πυλώνες.
0: Και ένα παίχτη που έχει καταγράψει πόσο αγωνιστικά λεπτά εδώ μεταξύ.
1: Αυτό λέω. Μου κάνει εντύπωση ότι ξέρω εγώ, δεν του δώσαν το συμβόλαιο, δεν του δώσαν τα χρήματα και το συμβόλαιο που ήθελε ενός χρονική διάρκεια. Μου κάνει εντύπωση που σε αυτή την περίοδο που θες να έχεις πυλώνες, γιατί έχει αλλάξει ο προπονητής, οπότε είναι ένα μεγάλο σοκ για την ομάδα.
0: Βέβαια.
1: Το ότι κρατάς τον Τάισον είναι πολύ θετικό, γιατί πραγματικά είναι ένας πυλώνας και αγωνιστικά και για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Περίμενα. Δευτερία, εντάξει, με δευτερεύοντα ρόλο πλέον.
1: Δεν έχει να, ναι.
0: Αλλά ναι.
1: Περίμενα ότι ξέρεις. Παίχτες σαν τον ΟΣΔΟΕΦ, τον ΟΣΔΟΕΦ συγκεκριμένα, ο ΠΑΟΚ θα κοιτάξει να τον κρατήσει, ας πούμε, γιατί η μετάβαση την επόμενη μέρα είναι ένα παίχτη που τον χρειάζεται η ομάδα. Στα δικά μου μάτια.
0: Συμφωνώ.
1: Και η αγωνιστική του κατάσταση δεν είναι τέτοια που να λέει ότι τελείωσε ο ΟΣΔΟΕΦ. Πέρασαν από τραυματισμούς όπως περάσανε πολλοί, αλλά είναι ενεργός και καλός και στο κέντρο έχει να δώσει πράγματα.
0: Ο πιο σταθερός παίχτης του ΠΑΟΚ στο κέντρο, τι συζητάμε τώρα. Και γκολ επίσης. Και γκολ επίσης. Οπότε παιδιά έχει δρόμο ακόμα. Απλώς θα πω και κάτι ακόμα. Επειδή έχω σε τρομερή εκτίμηση τον Νταβίτ Κάρμο. Και τον είδα και πολύ έτσι, χαρούμενο στις δηλώσεις του, γελαστό. Δεν μας συνειδητοποιημένο εν πάση περιπτώσει ότι ξέρεις, τελείωσε η Premier League. Που ήταν το όνειρο της προηγούμενης φοράς που σκόθηκε γέφυγε ουσιαστικά. Που δεν ήθελε να κάτσει και που έπαιζε τα χαλιά τα μαύρα. Στη δεύτερη φάση που είχε έρθει. Τέλος συνειδητοποιημένων, 27 σε τρομερή ηλικία. Εγώ λέω το εξής, ότι επειδή παρότι είχε συμβεί νομίζω ίσως σε ένα ή δύο παιχνίδια, είναι σπάνιο να παίζουν μαζί δύο αριστεροπόδαροι στόπερ. Εφόσον ο Κάρμο είναι.
1: Ο πρώτος Κάρμο και όχι ο δεύτερος
0: ναι.
1: Κάρμο.
0: Ο πρώτος Κάρμο είναι βασικός.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο Πιρόλα, όταν είχε έρθει ο Κάρμο, ήταν πνευματικός και μόλις και αποκτηθεί ήταν και πιο μικρός. Αυτή τη στιγμή είναι βασικός και σου λέει: εντάξει, τώρα εγώ είμαι βασικός και δεν θα κάτσω πάγκο για τον Κάρμο. Αλλά επειδή ο Κάρμο είναι, ο καλός Κάρμο είναι πολύ καλύτερος του καλού Πιρόλα, δηλαδή και οι δύο στο, στην καλύτερη φάση τους, να το πούμε έτσι, εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου, αυτοί οι δύο να συμπάρχουν δύσκολα αυτή τη στιγμή να κάτσει κάποιος πάγκο, να παγκωθείτε και καλά. Rotation τώρα, δεν υπάρχει rotation τώρα στο στόπερ, δεν κάνεις rotation. Έτσι,
1: οπότε, μόνο αν πρέπει.
0: Ναι, εγώ εκτιμώ ότι αν ο Κάρμο δείξει καλό πρόσωπο στην προετοιμασία, νομίζω ότι πέρα από το, δεν ξέρω, υπάρχει ήδη η συζήτηση, το βλέπω τον Πιρόλα να χαιρετάει.
1: Ναι.
0: Και να κάνει δύο μεταγραφές ακόμα Ολυμπιακός στα στόπερ του. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Αυτή είναι η κουβέντα. Ωραία είναι αυτά. Αυτά τα puzzle είναι ωραία. Δεν πειράζει. Το καλοκαίρι τα υπερβάλλουμε και λίγο μέχρι να τους δούμε, τους ποδοσφαιριστές, αλλά δεν πειράζει. Ωραία είναι αυτά. Ευχάριστα δηλαδή, νομίζω είναι. Και ο Παναθηναϊκός και μπροστά από όλους, γιατί πρέπει να είναι πιο μπροστά από όλους. Αλλά το βασικό του στόχο που κυνηγάει δεν τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το χτάρι αυτό. Έχασε πολύ χρόνο με το Γιάννησαν, πιστεύω, ο Παναθηναϊκός. Χάθηκε χρόνο εκεί πέρα.
1: Ναι.
0: Σε ένα παίχτη που δεν ήθελε να έρθει ποτέ.
1: Οκ. Okay. Κοίτα, εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη αντίληψη για το τι γίνεται αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει κλείσει τα περισσότερα θέματα του μεσαμυντικά αυτή τη στιγμή και έχει πάρει μόνο έναν επιθετικό. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι παίχτες που έχει πάρει είναι τερματοφύλακες, αμυντική και αμυντικό χαφ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό έχει μια πολύ συγκεκριμένη ερμηνεία. Ότι αφενός ο Νίστρουπ βλέπει ότι μεσοεπιθετικά υπάρχει ποιότητα, άρα δεν βιαζόμαστε εκεί να κάνουμε τις κινήσεις μας. Δεύτερον, ότι το να μπορέσει μια ομάδα η οποία είχε μια πολύ αργή και προβλέψιμη ανάπτυξη, όπως ήταν ο Παναθηναϊκός ο περσινός, να την κάνεις μια ομάδα στα δικά του θέλω, θέλει χρόνο. Τι κάνουμε σε αυτό το χρόνο? Κοιτάμε να ελαχιστοποιούμε τους κινδύνους πίσω. Δηλαδή να φτιάξουμε μια άμυνα η οποία να είναι συμπαγής. Όπως ας πούμε έκανε η ΑΕΚ πέρυσι στα προκριματικά της, στα παιχνίδια της, στα ευρωπαϊκά, 1-0-1-0. Δηλαδή να μην τρώμε γκολ πίσω και κάπως μπροστά θα την κάνουμε, να τη βρούμε την άκρη, μέχρι να μπορέσει η ομάδα να αφομοιώσει τον τρόπο που θέλει να πει ο προπονητής από τη μέση και μπροστά. Μέχρι να συμβεί αυτό όμως πρέπει να πατάς κάπου πίσω που να είναι στέρεο. Να είναι στέρεες οι βάσεις. Μην είσαι μια άμυνα, γιατί ο Νίστρουπ μελέτησε την ομάδα και είδε τους αμυντικούς του να χαρίζουν γκολ στους αντιπάλους, να κάνουν τρομερά ατομικά λάθη. Είδε τον Καλάμπρια και τον Κυριακόπουλο να παίζουν όλη τη χρονιά μόνοι τους και ότι να μην υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις και να παίζει μία ο Ζαρουρί half extreme, μία ο Γετβάη αυτό, μία ο Κάτρης δεξιμπάκ. Δηλαδή είδε πράγματα τα οποία σου λέει, εδώ δεν γίνονται αυτά. Πρέπει να φτιάξουμε μία άμυνα η οποία να είναι κανονική, να έχει εναλλακτικές λύσεις, να έχει δύο παίχτες τουλάχιστον σε κάθε θέση για να μπορούμε να πάμε παρακάτω. Γι' αυτό ξεκινάει από εκεί, γιατί σου λέει μεσοεπιθετικά.
0: Και ορθώς.
1: Μεσοεπιθετικά υπάρχουν παίχτες. Το οχτάρι τώρα για μένα θα είναι και η τελευταία μεταγραφή που θα κάνει ο Παναθηναϊκός, γιατί όπως είναι αυτή τη στιγμή η κατάσταση, είναι και η πιο κρίσιμη μεταγραφή για αυτό που θέλει να φτιάξει. Οπότε δεν μπορείς να βιαστείς, πρέπει να κυνηγήσεις τους παίχτες που θες, ακόμα και αν χρειαστεί χρόνος. Και το κάνεις αυτό ειδικά αν έχεις κλείσει όλα τα υπόλοιπα μέτωπα. Γιατί στην πραγματικότητα ο Παναθηναϊκός, αν πάρει ένα αριστερό μπακ ακόμα και έχει και την εκκρεμότητα ότι θα κάνει με ένα ακόμα center back, αλλά δεν είναι ότι δεν έχει κανέναν εκεί, έχει παίχτες, μένει μόνο το οχτάρι. Αν δεν υπάρξει κάποια πώληση, ξέρω, αν δεν φύγει ο Πελίστρια, αν δεν γίνει κάτι άλλο. Οπότε καταλαβαίνω γιατί το ψάχνουν πολύ για να πάρουν έναν παίχτη ο οποίος πραγματικά μπορεί να ανεβάσει επίπεδο όλη τη μεσαία γραμμή. Καταλαβαίνω γιατί επέμειναν στο Γένσεν. Γιατί τους έκανε τα κουτάκια που είχαν στο μυαλό τους. Το καταλαβαίνω γιατί καθυστέρησε.
0: Ναι, αυτό φαίνεται με αρχή ότι δεν.
1: Κοιτάζεις να δεις μήπως, ξέρεις, στην πορεία του χρόνου καταφέρεις να τον πεις.
0: Ποια πορεία του, μα τα μάθαμε. Δεν είναι. Είναι ασύμφορο οικονομικά αυτό που βγαίνει. Θέλει 3,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο ο Γένσεν. Μαθαίνω.
1: Ναι.
0: Θέλω 2 οι μάνατζερ του και 3 οι Μπρέτφορντ. Και είναι 31. Πώς ρε φίλε, κάτσε δηλαδή. Τι κάνουμε, σου δώσουμε και το κοροπί.
1: Παζαρεύεις περιμένοντας να πέσουν οι απαιτήσεις. Τι να σου πω.
0: Πανακό από πίσω λοιπόν, τι του λείπει τώρα, ένα αριστερό μπακ του λείπει.
1: Ναι, και ένα δεύτερο center back που θέλει να
0: πάρει. Και ένα δεύτερο center back, το Φαντρόγκελεν ιδανικά.
1: Εντάξει. Δύσκολο γιατί τα λεφτά που ζητάνε είναι υπερβολικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά τέλος πάντων θέλω να σου πω ότι ακόμα και αν ξεκινάγαν αύριο τα αποκριματικά, με τους παίχτες που έχεις στην άμυνα, τη δουλειά σου την κάνεις για τώρα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ότι έχεις μια τρύπα.
0: Έχει ακόμα. Δηλαδή, να ξέρεις τον Μπάλμερ Μπράουν που δεν πήγε καν προετοιμασία. Το γνωστό θέμα τραυματισμού και νομίζω ότι αν είναι εκείνη ξεκαθάρισμα εκείνα, είναι και αυτό που θα αποχωρήσει. Ναι, ήταν δεν υπολογίζεται.
1: Ναι.
0: Να πω.
1: Υπάρχει ο Ίγκασον, υπάρχει ο Κάτρης, υπάρχει ο Τουμπάθο. Να πω, υπάρχουν παίχτες δίπλα στον Τεφράι για να πεις ότι βρίσκω το δίδυμό μου. Για να κάνω τη δουλειά μου τώρα.
0: Σίγουρα.
1: Δεν είμαι γυμνός. Και αριστερό μπάκβερα που χρειάζεται για να μην είναι μόνο ο Κυριακόπουλος. Όλα τα υπόλοιπα λίγο πολύ είναι και σε αυθονία. Δηλαδή, ας πούμε, πρέπει να φύγουν και παίχτες.
0: Ναι. Φύγαμε από τα στόπερ.
1: Και από τα στόπερ και τα αμυντικά χάφη. Ο Παναθηναϊκός έχει 4 αυτή.

0: Εντάξει, λέγεται πως τόσο καλοκαιριού πιθανώς ο Σιώπης, δανεικός, ίσως ή οτιδήποτε. Okay. Εντάξει, η λογική νομίζω τα λέει αυτά. Ναι. Και εξτρέμ, εσύ τι λες. Θα εξαρτηθεί τον Πελίστρη, δηλαδή.
1: Ναι. Για μένα ναι. Δηλαδή υπάρχει Ζαρουρί και Αντίνο από τα αριστερά, υπάρχει Πελίστρη και Παντελίδη από τα δεξιά. Υπάρχουν οι παίχτες αυτή τη στιγμή. Χώρια ποιο άλλο μπορεί να παίξει κατά ανάγκη από εκεί, αλλά υπάρχουν αυτοί οι τέσσερις παίχτες. Αν ο προπονητής του κάνει ο Πελίστρη, μπορεί να του κάνει. Μπορεί να πει εγώ μια χαρά. Θα δουλέψω με αυτόν και μου κάνω τα στοιχεία του. Ακούς τον προπονητή.
0: Αν ο Ζαρουρί με τη μεταγραφή του πλέον, γιατί δεν είναι πια δανεικός με μεταγραφή, βάλει και το μυαλό του και γίνει κανονικός, είναι πολύ ποιοτικός παίχτης ο Ζαρουρί. Είναι πάρα πολύ ποιοτικός παίχτης.
1: Ο Ζαρουρί μέσα στα χάλια της περσινής χρονιάς ήταν από τους παίχτες που ξεχώρισε.
0: Ξεχώρισε και fullback ξεχώρισε, όχι απλώς τη θέση του. Έτσι. Λοιπόν, μου κάνει τρομερή εντύπωση σε σχεδόν 10 μηνύματα διαφορετική. Μου κάνει πραγματικά εντύπωση. Οι οποίοι μισή βρίζετε το Ρέτσο και λέτε να φύγει, και άλλοι μισή λέτε ότι άνετα παίζουν δύο αριστεροπόδα αριστόπερ. Δεν ξέρω, μερικές φορές.
1: Κοίτα, στη λογική ότι βλέπουμε συνήθως να παίζουν δεξιοπόδα αριστόπερ, με την ίδια λογική σου λέω, γιατί να μην παίξουν και δύο αριστεροπόδα αριστόπερ.
0: Γιατί δεν παίζουν, γιατί δεν το έχουμε δει.
1: Δεν το έχουμε δει, είναι γιατί σπανίζουν οι αριστεροπόδαροι και ξέρεις, έναν έχει μια ομάδα και λέει τι καλά που είμαι, έχω ένα αριστεροπόδαρο. Αυτό. Όπως πολλές φορές παίζουν δύο δεξιοπόδαροι και τα καταφέρνουν τέλος πάντων με έναν τρόπο. Σου λέει ότι είναι τόσο καλοί παίχτες που. Οκ, αριστεροπόδαροι και αριστεροπόδαροι θα παίξουν. Τι να σου πω. Αναπληρωματικός του Καλάμπρε, παιδιά, ο Τσάπρας.
0: Ο Τσάπρας.
1: Και μπορεί να είναι και ο Καλάμπρε αναπληρωματικός του Τσάπρας στην πορεία. Σωστή. Θέλω να πω. Μην αποτρέψω.
0: Ποτέ δεν το ξέρεις αυτό πώς θα κάτσει. Όντως. Όντως. Η ΑΕΚ μια χαρά. Αραχτή.
1: Ναι.
0: Η ΑΕΚ τελείως αραχτή. Ένα μήνα τώρα έρχεται ο Ριμπάλτα, γυρίζει ο Ριμπάλτα, ψάχνει ο Ριμπάλτα, δεν ξέρουμε κανένα. Τις 2-3 μέρες λίγη καβλάντα με τον Μπαράνοφ και τίποτα. Ο Ριμπάλτα δουλεύει με την ισχύα του, θα βρει ένα παίχτη, θα τον πάρει και θα τον ανακοινώσει ΑΕΚ και προχωράει. Είδες ποιο είναι το τρομερό, έχει πάει πρωτάθλημα και να παίζει σε Αύγουστο. Είναι μεγάλη άνεση αυτή. Τρομερή άνεση. Ενώ ο ΠΑΟΚ τώρα σφίγγεται. Ξαναπήγε στην ΑΟΚ που για τον Γιαννούλη. Αρχίζει και σφίγγεται τώρα και τρέχει. Ο ΠΑΟΚ θα ξοδέψει πολλά περισσότερα χρήματα. Θα πληρώσει υπεραξίες τώρα ο ΠΑΟΚ. Αρκετές.
1: Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Λόγω του γνωστού θέματος με τα χρήματα του Σαββίδη, τα οποία λόγω της γνωστής κατάστασης δεν μπορούν να κυκλοφορήσουν εύκολα. Αυτή είναι η άποψη το λέω. Ναι. Δεν έχει. Είναι ότι δεν μπορούν εύκολα να διακινηθούν.
0: Θα χρειαστεί όμως.
1: Ναι, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει. Γιατί ξέρεις, πληρωθούν υπεραξίες σημαίνει πρέπει να πληρωθούν παραπάνω χρήματα από αυτά που θα δίνεις κανονικά. Άρα, αυτή τη στιγμή με τα κενά που έχει πάω, πρέπει να δοθούν αρκετά χρήματα. Για διάφορες θέσεις.
0: Σωστό. Λοιπόν, Γαλλία ή Σουηδία, για να πάμε και στα μάτς.
1: Ναι.
0: Περνάει η Γαλλία. Είμαστε σύμφωνοι σε αυτό.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Περνάει η Γαλλία. Μεξικό σημερινό.
1: Μεξικό, αλλά όχι εύκολα.
0: Όχι εύκολα, καθόλου εύκολα.
1: Δεν βλέπω ντερμπάρα εκεί.
0: Ναι, θα
1: βλέπω Λάτιν ντερμπάρα.
0: Ντέρμπι, γιατί και ο σημερινός και πολύ καλά έχει παίξει.
1: Ναι.
0: Και θυμίζω ότι οι αμερικάνικες ομάδες μιλάμε, ξέρουν η μία την άλλη απ' έξω, όπως καταλαβαίνετε. Έτσι, οπότε ναι, ντερμπάρα
1: και
0: Μεξικό στο τέλος. Η Αγγλία θα το περάσει το Κονγκό.
1: Εγώ λέω ναι.
0: Θα το περάσει. Θα το περάσει, λέω κι εγώ. Όχι περίπατο.
1: Όχι περίπατο πια. Φτάνουμε σε ένα σημείο πια που δεν έχει περιπάτους.
0: Έτσι νομίζω. Λοιπόν, και θα έχουμε αύριο το Βέλγιο Σενεγάλη εδώ στις 11 για να το παρακολουθήσουμε. Οπότε ας το δούμε αυτό. Θα συζητήσουμε γι' αυτό και για τα υπόλοιπα αύριο. Οπότε, κυρίες και κύριοι, τώρα που η ώρα έφτασε 11.30, πηγαίνουμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων, διαφημίσεις, τραγούδια και επανερχόμαστε για να πάμε παρέα με τα μηνύματα και τα mail σας μέχρι τις 12.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Τραγωδία στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης. Μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα, εντοπίστηκε και δεύτερη σωρό στην ίδια οικία στην περιοχή της Λυτής. Στην περιοχή οι αρχές αναζητούσαν ένα 12χρονο αγόρι. Η 40χρονη μητέρα του παιδιού απεγκλωβίστηκε νωρίτερα με εγκάβματα από τον εξωτερικό χώρο της οικίας και διακομίστηκε στο νοσοκομείο, ενώ σύμφωνα με τα όσα ανέφερε στους πυροσβέστες, το παιδί βρισκόταν με τον σύντροφό της. Ωστόσο, λίγη ώρα αργότερα, ο 62χρονος σύντροφός της είχε βρεθεί νεκρός στο ίδιο σημείο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Κύμα καύσωνα συνεχίζει να πλήττει χώρες της κεντρικής Ευρώπης. Στην Ιταλία, 5 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τον καύσωνα το τελευταίο 24ωρο. Απόλυτα ρεκόρ θερμοκρασίες έχουν καταρριφθεί στη Γερμανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, την Τσεχία και την Ουγγαρία και για μήνα Ιούνιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ελβετία. Οι μέσες θερμοκρασίες στη Γαλλία έφτασαν σε επίπεδα ρεκόρ. Στη Σερβία το θερμόμετρο άγγιξε τους 38,9 βαθμούς Κελσίου και στην Κροατία τους 39,5 βαθμούς. Ολοκληρώθηκαν οι έρευνες της πυροσβεστικής στα συντρίμμια της πολυκατοικίας που κατέρευσε το μεσημέρι επί της οδού Αλκμίνη στα Πετράλωνα κατά τη διάρκεια εργασιών κατεδάφισης παρακείμενου διόροφου κτηρίου, χωρίς ευτυχώς να εντοπιστεί εγκλωβισμένο άτομο. Στο μεταξύ, σε συλλήψεις μετατράπηκαν οι 5 προσαγωγές που είχαν γίνει νωρίτερα. Συνελήφθησαν ο ιδιοκτήτης της οικοδομής, ο εργολάβος, ο υπεύθυνος μηχανικός και 2 εργάτες. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί οικοδομικών δραστηριοτήτων. Στη Βενεζουέλα ξεπέρασαν τους 1.900 οι νεκροί από τους 2 ισχυρούς σεισμούς μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών που συγκλώνησαν τη χώρα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 36 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Και πώς να
2: κλάψεις. Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Όπως λέει ο Ροδόλφος Χίπστερ, λέει μεγάλη αλήθεια για κάποιον απροσδιορίστο λόγο όταν αποκλείεται η Γερμανία από τις μεγάλες διοργανώσεις. Όλοι χαιρόμαστε. Εντάξει, δεν είναι απροσδιορίστος. Υπάρχει μια αντιπάθεια για τη Γερμανία από πολύ κόσμο. Όπως υπάρχει και συμπάθεια από κάποια άλλη μέρα του κόσμου προς την Γερμανία. Υπάρχει γενικά. Εντάξει, δεν είναι κάτι καινούργιο. Υπάρχει μια αντιπάθεια για τη Γερμανία. Τι να κάνουμε. Γενικότερα. Και πολλά memes που βγήκαν, ξέρεις, που λένε ότι η τελευταία φορά που αποκλείστηκαν η Γερμανία και η Ιαπωνία ήταν το 1945, έτσι, ταυτόχρονα. Βάζω και την Ιταλία που δεν πήγε, σου λέει, η τελευταία φορά που δεν είχαμε κανένα από αυτούς ήταν το 1945. Έχουν βγει διάφορα τώρα, memes και διάφορα χωρατά.
1: Ορίστε, όζη διαπλοκή φίλοι μου, ο Λαδιάρης ο Ινφαντίνο, αρχιερέας της FIFA, με πληρωμένα ντοκιμαντέρ για την Νορβηγία με τις πλάτες του Καπιτολίου. Μπόχα και δολάρια από την Ουάσιγκτον μας δουλεύουν.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι.
0: Μεγάλη αλήθεια. Το θα πω 5 λεπτά στο TikTok κάθετος Instagram πριν κοιμηθώ είναι πιο επιτυχημένη χρονομηχανή που έχει εφευρεθεί ποτέ. Μπαίνεις 11 το βράδυ και βγαίνεις 3 το πρωί.
1: Ένας φίλος ενδεχομένως και ορθά παρατηρεί ότι για όλα αυτά που βλέπουμε σήμερα φταίει η Ισλανδία το 18, 11 παίκτες 100 λεπτά στη μεγάλη του περιοχή.
0: Όχι, δεν φταίει, παιδιά. Δεύτερη Ισλανδία, όλες οι ομάδες που αισθάνονται ανίσχυρες ή τέλος πάντων λιγότερο καλές επιλέγουν σε Euro και σε Mundial να παίξουν ένα παρόμοιο παιχνίδι τώρα. Πιο compact, λίγο πιο έξω από την περιοχή, στο 1/3, όπου ο καθένας νιώθει μεγαλύτερη ασφάλεια. Αυτό είναι το θέμα. Πώς θα χαλάσω το παιχνίδι του αντιπάλου. Ισλανδία, δεν είναι το θέμα η Ισλανδία.
1: Το ψευδόνυμο Dele Alli de Pasalli είναι διαθέσιμο για τον Κώστα που ρωτάει. Δεν του αρέσει το βαρ, δεν του αρέσει το κουπί των Νορβηγών, δεν του αρέσει το ταμπούρωμα, μόνο μικρός κόλλιας του αρέσει, λέει ο Κουτσουρές Πούμπλικα.
0: Λουτρό αλήθειας. Είναι η Βραζιλία για το Μουντιάλ, ό,τι και οι γυναίκες για το κουπέπεπ. Σε γενικές γραμμές, ναι, είναι ως λατρεία για το ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν έχει ενθουσιάσει κανέναν η Βραζιλία, η αλήθεια είναι, αλλά προχωράει. Και όσο προχωράει.
1: Ναι. Είναι αλήθεια αυτό που λέει ο Παπαμακάμβριος. Δεν έχω ξαναδεί πιο χαλαρούς εκτελεστές πέναλτι, μην πάει το μυαλό σας αλλού λόγω Λατινικής Αμερικής και φιγουρών σαν από το καρτέλ του Μεντεγίν στη ζωή μου από τους Παραγουανούς. Ήταν χαλαροί οι Παραγουανούς
0: στα
1: δικά τους πέναλτι, είναι η αλήθεια.
0: Όντως.
1: Ναι.
0: Είναι ο Πελίστρη για την Ουρουγουάη ότι η κέτσαπ στον γύρο με πατάτα, κέτσαπ μαγιονέζα.
1: Ορίστε, κοντός Ινδιάνος, άσχημος με το 13 στην πλάτη για τον κανάλι, λέει. Να πω ότι δεν τα ξέρατε αυτά από τον Πινέδαρο. Τα ξέρατε, λέει ο Γιάννης ο Ανομαλούς.
0: Είναι το διαβάζω αυτό το μήνυμα μόνο για το ψευδόνυμο, το αντίστοιχο, ο γείτονας δεν είναι όσο καλός όσο εσύ.
1: Τη σειρά από σούπερ μάρκετ είναι αναφέρατος κάτι ελαφρύ, κύριε Γιάννη. Τις παίζω και με παπά αν μου πάρει τη σειρά. Ανρέι, Παύλα Χάλαντ, Παύλα Κριστιάνο Ρονάλντο, Παύλα Ντόριαν Γκρέι, Παύλα Αμέρικαν Σάικο, Παύλα Καθρέφτης, Παύλα Φιλάω τα μπράτσα μου, Παύλα Ποτσέπης, βρείτε τις διαφορές.
0: Μάστε.
1: Θα τα στάξει απόψε ο Σουηδός Ζαχαρόπουλος στο Γάλλο Αμπάρι, διαβάζω.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πολύ καλά. Πολύ πολλά αρνητικά μηνύματα για τον Κούμαν. Σου δεν είχα συνειδητοποιήσει. Τελείωσε το παιχνίδι με 84-16 κατοχή για το Μαρόκο.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε. 84-16.
0: Κύριε Κώστα, κοιτάξτε έξω από το στούντιο και πείτε μου αν ο Πετρίδης φοράει κάποιο ωραίο υποκάμισο και αν το έχει ποτίσει με ίδρωτα, να τον περιμένω να το πάρω του σάτυρου, λέει ο Ράμπο με τον Πόλη. Κόψε κουπόνι και μπες στη σειρά.
1: Από τη στιγμή που η Παραγουάη έχει ήδη Μπαλμπουενά και Κανάλε. Δεν θα πρέπει να έχει και τέρμα τον Κασίγια. Ναι! Ναι. Όλοι γκρινιάζετε για το θέαμα της Βραζιλίας που όλο το χειμώνα βλέπατε πανετολικό ατρόμητο και πάω ρουφ.
0: Γκολάρες ο Νούσα και ο Αμάντ. Μόνο στον Νορβηγό Σάκη Παπάζογλου έπρεπε να το δώσει σε κενή εστία και παραλίγο να το χάσει κιόλας. Είπες εσύ ότι παραλίγο να το χάσει κιόλας. Θέλω να πω, λες να ξέρεις ή καλύτερα από ό,τι ξέρει ο Χάλαντ. Δεν νομίζω. Που έχει βάλει 63 γκολ σε 59 παιχνίδια με την εθνική. Μάλλον δύσκολο. Μάλλον
1: δεν δύσκολο. Αλλάζει η ουσία του μηνύματος.
0: Ναι.
1: Χωρίς το Σεμπαστιάν Λεύη, η Γερμανία είναι άοσμη.
0: Χωρίς. Ναι. Okay, okay.
1: Μεγάλη αλήθεια. Είναι η πρώτη φορά που στο Μουντιάλ η Βραζιλία αναφέρεται ως η Βραζιλία του Αντσελότη. Παλιά ήταν του Πελέ, του Ρονάλντο ή του Νεϊμάρ.
0: Σωστό.
1: Ναι. Ναι.
0: Οι κακεντρεχείς που λένε ότι στις χθεσινές προβλέψεις δεν πιάσατε ούτε βαλσαμωμένο πουλί είναι αυτοί που πάνε στη Πτιζάδικο για τα ξηροκάρπια.
1: Mm-hmm. Αν δεν είσαι στατιστικά άσχετος, γνωρίζεις ότι η Σουηδία έχει πετάξει έξω τα νοκάου τη Γαλλία, οπότε βρεθήκαμε.
0: Ναι.
1: Ας σταματήσουμε κάπου εδώ. Mm-hmm. Πρέπει να σταματήσουμε εδώ μισό λεπτό. Παρακάτω. Τι άλλο ήθελες να μας πει, δηλαδή τι άλλο ήθελες να πεις με αυτό το μήνυμα?
0: Ότι είμαστε στατιστικά άσχετοι και ότι η στατιστική παίζει μπάλα και όχι ομάδες. Δηλαδή, εφόσον έχει γίνει αυτό παλιότερα, θα γίνει και τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό.
1: Mm-hmm. Μάλιστα.
0: Αν θα πάει στους Cavs ο LeBron να κλείσει εκεί που ξεκίνησε, όχι. Όχι. Το έχει κάνει το γύρισμά του εκεί. Όχι. Ακούγεται για άλλες ομάδες. Εγώ λέω μεγάλη ανάσα για τους Lakers το γεγονός ότι απαλλάσσονται από ένα τεράστιο συμβόλαιο για να μπορέσουν να φτιάξουν μια ομάδα με παίχτες χωρίς να πληρώνουν ένα σκασμό φόρο πολυτελείας.
1: Ναι.
0: Όπου είναι να πάει τώρα ο LeBron, είτε ξαναπάει στο Miami, είτε αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, στο Golden State που ακούγεται.
1: Mm-hmm.
0: Για παράδειγμα, για να δεις τη διαφορά. Ποιος ήταν στο Golden State, τον Green νομίζω είναι, ο οποίος ουσιαστικά χαρίζει το συμβόλαιό του, δηλαδή δεν κάνει. Δεν παίρνει το συμβόλαιο που έχει δικαίωμα να πάρει για τον τελευταίο χρόνο για να ανοίξει χώρο salary cap και να μπορέσει το Golden State να πάρει παίχτες. Ο LeBron τελευταία χρόνια δεν το έκανε αυτό πράγμα ποτέ στους Lakers. Έπαιρνε το συμβόλαιο το maximum που είχε υπογράψει με αποτέλεσμα να δεσμεύει ένα σημαντικό χώρο στο salary cap για την ομάδα και η ομάδα να μην μπορεί να πάρει μετά παίχτες, να δυναμώσει ακόμα περισσότερο και να κάνει πρωταθλητισμό. Τώρα, πού θα πάει ο LeBron, ξαναλέω, ακούστηκε Golden State, ακούγεται Miami. Θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε στο Miami με το Γιάννη. Η αλήθεια είναι για μια χρονιά.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω αγωνιστικά πώς θα κουμπώσει αυτό το πράγμα, βέβαια.
1: Ναι. Ναι, είναι αλήθεια. Σήμερα, όντως, είχαμε σημαντική είδηση. Που την είπαμε ότι οι ξένοι στην ημί κοινοτική αυξάνονται από 5 σε 6 στη Super League. Και πάλι ο Ολυμπιακός είναι και πάλι υπεράριθμος στην περίπτωση αυτή. Έχει ήδη 7, αλλά οπωσδήποτε είναι μια αλλαγή. Καλή για τις ομάδες οι οποίες αγοράζουν ή θέλουν να αγοράσουν μη κοινοτικούς. Πολύ κακό, όπως καταλαβαίνετε, για τους Έλληνες αυτό το πράγμα. Άλλο ένα. Με το ντόμινο που γίνεται.
0: Ναι. Είναι ο LeBron για το NBA ότι ο κύριος Κώστας για τον Νίκο από τον Ηράκλειο. Εδώ πρέπει να τοποθετηθεί ο κύριος Νίκος.
1: Ναι.
0: Πραγματικότητα, ναι.
1: Και έχουμε και το πρώτο Νεγρεπόντι Dragons Request.
0: Ναι.
1: Κύριε Νεγρεπόντι, μπορείτε να παρακολουθήσετε ψηλό παραγωγό του σταθμού να δω αν έχω ελπίδες να με ενυδατώσει που είμαι πιο ξεδός και από την Καλαχάρη. Λέει ο Μικές, ο καψωμένος γόνος του Πατριάρχου Ιακήμ. Αν ακούει ο ιδιωτικός ερευνητής, θα μας πει. Μπορείς παρακαλώ πάνω να τερματίσεις τα μεσαία στο μικρόφωνο μου. Εντάξει, ευχαριστώ. Αλέξη Τάτσι της Νορβηγίας και εσύ Μόμπι που μπήκες αλλαγή, σας περιμένει στους 16 η Σμιχτοφρίδη και Αλεπού της Εμίλια Ρωμάνα, θα σας δώσει τα κουπιά στα χέρια, παιδάκια. Ωραίο, μου αρέσουν αυτά. Mm-hmm. Ωραία είναι αυτά. Ωραία είναι αυτά. Παρατηρήστηκε εσείς ότι οι Ιάπωνες έδειχναν λόγω της κουλτούρας τους ένα σεβασμό στα μαρκαρίσματα και δεν ακουμπούσαν τον αντίπαλο?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Αν δεν αισθάνεσαι αρκετά μπαρμπάδια, απλά σας ενημερώνω ότι 41χρονος Βαβρίνκα παίζει εδώ και 4 ώρες τένις στο Wimbledon. Mm. Λέει ο Νίκος Ριζιόγαλας. Καλησπέρα, λέει, από Βοστόνη. Δουλεύω κοντά στο Gillette Stadium. Έχουμε φάει πάρα πολύ κίνηση αυτές τις μέρες. Οι Σκοτσέζοι πριν λίγες μέρες, λέει, ήπιαν τρεις φορές πιο πολύ μπύρα από ό,τι πίνουν στο Patrick's Day. Ναι, καμία εντύπωση δεν μας κάνει ωστόσο.
1: Ναι, μάτε. Ο Νίστρουπ είναι η κλασική περίπτωση του νέου από τη μεγάλη των πάτσων σχολή που μπαίνει στο Blue Oyster.
0: Mm-hmm.
1: Εδώ, μάλιστα. Το μπαρχολάκι μου γλυκό και το Dildo Gang Bankings, ναι, είναι διαθέσιμα, αλλά έτσι και έτσι.
0: Ναι, κάποιος, μια χώρα που πιστεύω ότι πραγματικά είναι ιδανική για να οργανώσει παγκόσμιο είναι η Κίνα. Ναι, αλλά η Κίνα είναι μια χώρα η οποία δεν έχει επενδύσει καθόλου στο ποδόσφαιρο. Δεν έχει πάει ποτέ σε Μουντιάλ. Παρά το ότι έχει 1,5 δισεκατομμύριο κατοίκους. Όπως και η Ινδία. Είναι χώρες οι οποίες επενδύουν σε άλλα θελήματα.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν είναι στην κουλτούρα τους, παιδί μου. Επιλέγουν άλλα πράγματα, άλλες μορφές αθλητισμού. Να στρέψουν την προσοχή τους και τις ακαδημίες και την εκγύμναση και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το ποδόσφαιρο.
1: Λοιπόν, ωραία ερώτηση είναι αυτή. Είναι το παιχνίδι με την Κωσταρίκα η μεγαλύτερη ξενέρα που έχετε βιώσει όσο καιρό παρακολουθείτε αθλητικά? Ήμασταν ένα πέναλτι μακριά από το προημιτελικό Μουντιάλ.
0: Για εμάς ήταν, προφανώς Έλληνες, ενώ ναι, για μένα ήταν.
1: Ναι.
0: Αυτό, μεγάλη ξενέρα, και ο τελικός με τους Ισπανούς το 6. Τεράστια ξενέρα, γιατί ήμασταν σίγουροι ότι και χωρίς Γκασόλ ήμασταν, δηλαδή δεν το διαπραγματευόμασταν. Ήταν ο τύπου φέρτε μας το χρυσό πριν γίνει το τζάμπολο, ας πούμε, να τελειώνουμε. Αυτές οι δύο είναι οι μεγάλες απογοητεύσεις. Νομίζω ακόμα μεγαλύτερη μπασκετική, γιατί είχαμε κερδίσει την Αμερική στον ημιτελικό, οπότε ήμασταν στο πολύ hype. Και ήταν πολύ απότομη προσγείωση. Μετά χάσαμε και 20 πόντους, 25 δηλαδή. Χάσαμε Mars όλο το μάτς τελικό. Δεν γίναμε καθόλου απειλητικοί.
1: Μεγάλη αλήθεια, το 90% των κανονίζουμε να τα πούμε από κοντά στα μηνύματα είναι απλά ένας ευγενικός τρόπος για να πείτε θα ξαναμιλήσουμε τυχαία σε 6 μήνες.
0: Mm-hmm.
1: Ναι.
0: Α, η Κίνα πήγε το 2002. Ζητώ συγγνώμη, δικό μου το λάθος. Παρ' όλα αυτά, ναι, όντως δεν επενδύει στο ποδόσφαιρο η Κίνα.
1: Μεγάλη αλήθεια. Το 80% των εσόδων των γυμναστηρίων βασίζεται σε ανθρώπους που πλήρωσαν ετήσια συνδρομή τον Οκτώβριο, πήγαν 3 φορές και τώρα κρατάνε την κάρτα μέλους στο πορτοφόλι απλά ως φυλαχτό.
0: Mm-hmm.
1: Βεβαίως.
0: Λέει κάποιος, αν οι Warriors καταφέρουν να τσιμπήσουν με κάποια ανταλλαγή τον Davis, ο LeBron πάει καρφί εκεί, αλλιώς θα προτιμήσει την πιο ετοιμοπόλεμη για τίτλο, πώς το λένε, το πιο ετοιμοπόλεμο για τίτλο Miami. Ναι, εντάξει, της ευκολότερης ανατολικής περιφέρειας κλπ. Ναι, είναι πιθανό, πάντως αυτές οι δύο ομάδες έχουν ακουστεί. Ο αυτοκράτορας θα υποδεχθεί το βασιλιά, Σιάο πουλα ό,τι έχεις να φέρεις στο LeBron και θα σε κάνουν άγαλμα δίπλα στο Μέγα Αλέξανδρο.
1: Ναι, το ψευδόνυμο και στον Μπαρκολά τον Λάκο παίζουν Μπρέχτ και Μπακαλάκο, ναι, είναι διαθέσιμο, βεβαίως.
0: Ναι, παιδιά, 43χρονος Μαρσελίνο ο Χουέρτας επέκτηνε το συμβόλαιο του με την ομάδα του για άλλο ένα χρόνο. Ισχύει, είναι ένα φαινόμενο ο Χουέρτας, είναι πραγματικό φαινόμενο, ας πούμε. Πρέπει να τον βαλσαμώσουμε και να τον βάλουμε στο μουσείο του μπάσκετ πάρα πολύ ψηλά. Είναι εκπληκτικό αυτό που κάνει.
1: Πώς γίνεται χώρα με 1,5 δισεκατομμύριο πληθυσμό να μην μπορεί να κατεβάσει μια δεκάδα και η Κροατία με 4 μοίρια να βγάζει παιχταράδες?
0: Και η Ουρουάη με 3 μοίρια να βγάζει παιχταράδες. Και το Κουρασάο με πόσες χιλιάδες κατοίκους έχει. Και το Καποβέρντε.
1: 700.000 έχουν αυτοί, τι να πούν αυτοί.
0: Και η Ισλανδία. Μια χαρά. Είπαμε, ο προσανατολισμός των Κινέζων δεν είναι στο ποδόσφαιρο.
1: Yeah.
0: Αυτό. Αν αποφασίσουν ωστόσο κάποια στιγμή ότι πού είναι, παιδιά, κοιτάξτε, από εδώ και πέρα
1: να το κάνουμε σοβαρά, τα επόμενα 10 χρόνια εθνικά.
0: Για τα επόμενα 10 χρόνια αποφασίζουμε ως Κίνα ότι θέλουμε να φτιάξουμε μια πολύ καλή ομάδα ποδοσφαίρου. Οπότε ξεκινάμε. Είναι 1 δισεκατομμύριο. 1,5 δισεκατομμύριο άνθρωποι.
1: Ναι.
0: Τι διάολο. Δεν θα βρουν, ξέρω εγώ, 1 εκατομμύριο που να έχει ταλέντο στην μπάλα. 1 εκατομμύριο λέω. Από το 1,5 δις που έχουν. Βαστάτε να δούμε τι θα γίνει μετά.
1: Χαμός, έτσι θα γίνει. Ο Σακίρα Κουροσάβα αναρωτιέται το εξής. Είναι το Βέλγιο για το Μουντιαλότι και οι μπάμιες για την ανθρώπινη διατροφή? Δηλαδή υπάρχει στη διοργάνωση, αλλά ελάχιστα θα κάτσουν με όρεξη να το δουν. Ωραίο. Είναι μια ωραία προσέγγιση αυτή.
0: Δεν θα ήταν έπος να δώσει το τρόπαιο στην παγκόσμια πρωταθλήτρια ο Μακ Πάπας ως άνθρωπος του ποδοσφαίρου, μιας και οι Έλληνες ανακαλύψαμε το ποδόσφαιρο? Mm-hmm. Λέω Γιαννάκης Ροκάς. Εγώ Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά ο Κουπέπε μέχρι και στις Λέρες έστειλε σήμερα μήνυμα για να ρίξει δίχτυα και να μιλήσει με Γιάννηση. Λέω ο Παδιαπομπέος Μάγλος.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα έχει καλό τέλος αυτό το love story, θέλω να σου πω.
1: Ναι, δεν θα έχει. Τι εννοεί ότι ο Κυριακός είναι παιδί ήδη στο ποδοσφαιρικό σου, ο Κατσουράνης γιατί πήγε εκεί?
0: Πήγε και έφυγε όμως, κατάλαβες τι γίνεται. Είδα ότι δεν
1: και όχι μόνο, ο κύριος Τζόρβας, ο κύριος Διαμαντάκος, ο κύριος Καρέλης, ο κύριος Χατζησαίας, ο κύριος Τριάδες, ο κύριος Γιάννου, πήγανε όλοι αυτοί.
0: Είδαν όμως, πήγανε για λίγο καιρό και φύγανε, αυτό το θέμα.
1: Είναι ο Μπαρκολά ο Γάλλος Χάρης Μαυρίας. Όταν είχε κάποιος πολύ σωστά, όταν οι Κινέζοι αποφάσισαν να ασχοληθούν με το σνούκερ, κατάφεραν στα δύο τελευταία παγκόσμια έναν δικό τους πρωταθλητή.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είπατε, μην ασχοληθούν τώρα.
1: Μεγάλη αλήθεια το Φέι Βολάνη. Αν δώσεις προτεραιότητα σε άντρα οδηγό, συνήθως θα σε ευχαριστήσει, γυναίκα οδηγό σπανίως.
0: Ναι, εντάξει. Εντάξει. Κάθε μουντιάλ, λέει κάποιος, έχει μια Βραζιλία που χορεύει, μια Ιαπωνία που τρέχει σαν να έχει μετρό σε δύο λεπτά και μια Ελβετία η οποία κάνει τα μάτς να φαίνονται σαν φορολογική δήλωση.
1: Λοιπόν, θέλω λίγο εδώ για όσους πιστεύετε σε κάποια πράγματα που δεν πιστεύουν οι περισσότεροι, θέλω εδώ λίγο την προσοχή σας παραπάνω. Λέει ο Κάζος Κουρμπέλη το εξής. Σήμερα στο Chase του Μέγκα, στη φάση που η Μπεκατόρου κάνει ερωτήσεις στον παίκτη για να μαζέψει ένα ποσό και να παίξει με τον Chaser, έπεσε η ερώτηση σε ποιο αγώνισμα αγωνίζεται ο Γάλλος Ρούντι Γκομπέρ. Πέρα από το ότι ατυχώς δόθηκε η απάντηση μπάσκετ, η απάντηση που δόθηκε ήταν η 8η σωστή απαντημένη από τον παίκτη. Όλα μια μεγάλη συνωμοσία.
0: Γνώμη για μία Κορέας που έριξαν μοσαϊκό στη μάπα του προπονητή τους στις δηλώσεις. Κάπου το είδα, δεν ήξερα, αν είναι, δεν ήξερα αν είναι τρολιά, δηλαδή το έφτιαξε κάποιος εγώ στο X ή αν ήταν. αν έγινε ντροπή μεγάλη, μεγάλη ντροπή.
1: Σε podcast στην Κύπρο από και καλά έκανε τους αθλητικούς αναρωτήθηκα αν ο Πιέλσα ένα πάτη. Λυπήθηκα το τάμπλετ και δεν το πέταξα. Εντάξει ρε παιδιά. Είπαμε, οι γνώμες είναι τσάμπα. Γνώμες είναι τσάμπα. Και τώρα που ακόμα και οι πιτσιρικότεροι νιώθουν την τρομερή ανάγκη να πούνε τη γνώμη τους χωρίς να έχουν γνώση, χωρίς να ξέρουν τι τους γίνεται. Ή σαν τον άλλο εδώ που μου στείλε, πες μου τι έχει πάρει ο Πιέλσα. Τι να του πω, δεν διαβάζω. Δεν μπορώ να διαβάσω αυτό το μήνυμα. Καταλαβαίνετε, είναι μάταιο.
0: Μεγάλη αλήθεια, σε ένα τρακάρισμα, ακόμα και αν δεν έχει επέλθει τραυματισμός και έχουν απλά ακουμπήσει τα οχήματα, πάντα κάποιος πέφτει να φέρει ένα μπουκάλι νερό, λέει ο Κουπέπε.
1: Ναι,
0: ναι,
1: ναι,
0: ναι.
1: Όντως, γιατί?
0: Φλάβιο Κονσεϊσάο, Ιγκόρ Μπίστσαν και Μίκαελ Εσχέν είναι το αντίστοιχο Τσιτσαμπέ. Ωραία, με τον Πόλη.
1: Εντάξει, είσαι εχθρός του Παναθηναϊκού, εσύ. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς. Συγγνώμη κιόλας, δηλαδή.
0: Είναι ο ησημερινός για το Μουντιάλ ότι και το βούτυρο για τα γάντια του Φαμπιέν Μπαρτές, λέει ο Κάλιο Ντρογκμπά παρά του Ρε.
1: Πιο παλιά, στη θεματική εκπομπή για το βρόντιγμα, ο κύριος Κώστας είχε προτείνει την κατηγορία το βρόντιγμα του αρχόντου, το οποίο είναι το βρόντιγμα μετά από κέρασμα νέτου. Εντάξει, δηλαδή ότι είσαι χορτασμένος, αλλά το κάνεις για πάρτι σου. Μπορούμε να πούμε ότι αυτό το Μουντιάλ για το Μέση είναι κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή πήρε το προηγούμενο Μουντιάλ, αλλά συμμετείχε και σε αυτό χορτασμένος πλέον, χωρίς άγχος.
0: Ναι, σίγουρα χωρίς άγχος, αλλά είναι μάχημος. Δεν συμμετέχει τύπου, ξέρεις, αυτό που λέμε άνευ συναγωνισμού, εκτός συναγωνισμού μάλλον. Συμμετέχει και είναι κανονικά, είναι ο εκφραστής της ομάδας. Λέει κάποιος, είναι η δεύτερη φορά που βλέπω μοσαϊκό σε ασιατικού ενδιαφέροντος ταινία, ενδεχομένως θα λέγαμε. Γελάς, εγώ γελάω από ευγένεια γιατί δεν ξέρω τι θέλει να πει. Αλλά για να γελάσει.
1: Γελάω από ευγένεια, αλλά πιο βροντοδός από σένα. Κατάλαβες. Λοιπόν, η Σαλίση τον πλευρό μας έχει στείλει μια λίστα με σοβιετικά τραγούδια για τον πόλεμο στο Αφγανιστάν. Για κάποιο λόγο.
0: Η Κίνα έχει πάει Μουντιάλ, ρε ασχετίδη.
1: Αυτό σου είπε, δεν το διάβασα. Αλλά
0: εσύ που γουστάρεις Μπιέλσα, αλλά βρίσκεις το Ράις μέτριο. Άντε ασχολήσουμε με κάνα παγκόσμιο πρωτάθλημα πεντόβολων, γιατί από μπάλα τρεις τελίτσες.
1: Ευχαριστούμε τον φίλο της Arsenal, τον ξάδερφο Ντέκλαν Ράις. Τον ευχαριστήσουμε.
0: Είναι το ξέσπασμα του Μπιέλσα μετά το τέλος του Ουρουγουάης, το ξέσπασμα του οικονομάκου που όλοι αγαπήσαμε.
1: Δεν το είδαμε ήχο, είδα την εικόνα, οπότε δεν μπορώ να πω.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να πω. Τον είδα ότι ήταν, εντάξει, το περιμέναμε κιόλας ότι θα ήταν.
0: Ταραγμένος.
1: Ταραγμένος, απογοητευμένος, στεναχωρημένος, θυμωμένος, ξέρεις, όλα αυτά μαζί. Λιγάκι. Λοιπόν, εγγεγραμμένη, εντάξει. Ρε Γιόγκερς, ακόμα και στο τέτοιο του Μουντιάλ πάλι τη μάσκα κάνεις, ρε φιλέ.
0: Ναι, τι θα κάνει.
1: Ξέρω, όλοι κάνουν κάτι, ένα πανηγυρισμό, δείχνουν το εθνόσημο. Εσύ τι κάνεις τη μάσκα. Είναι σαν να κάνει ο Κριστιάνο τώρα στην παρουσίαση των Πορτογάλων, ας πούμε, που είναι για την επίσημη της FIFA, να κάνει το σιού, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Ξέρω εγώ. Λίγο. Θα σου πω. Το αρχοντικό βρόντιγμα θυμίζει τον Σπύρο Λούι, που είπε ότι όταν κέρδισε το μαραθώνιο, έριξε άλλον ένα γύρο του Καλλιμάρμαρο έτσι για το ασυκλίκι.
0: Εντάξει, κάποιος μπορεί να απαντήσει και να πει ότι ίσως ήταν ξεκούραστος ο Σπύρος Λούις, γιατί.
1: Έως πολύ ξεκούραστος, θα λέγαμε.
0: Θα έλεγε κάποιος που εχθρός της Ελλάδας, θα έλεγε ότι ήταν ξεκούραστος, γιατί δεν είχε τρέξει όλο τον αγώνα. Πράγματα τα οποία εμείς τα καταδικάζουμε με τα βδελιγμία, έτσι το συζητάμε.
1: Λοιπόν, και ενδεχομένως μπορούμε να κλείσουμε με το τρίβι, με το μήνυμα του Μπενίτο Μπουσουλίνη, ο οποίος λέει ότι υπάρχουν τρία είδη άνθρωπων. Αυτοί που λένε μετάβαση, αυτοί που λένε transition. Ο Κώστας Γκότζος που λέει transition.
0: Μάλιστα. Και αν κατάγαμε κάποια από τα τρία, το τρίτο πρέπει να κρατήσουμε στην πραγματικότητα. Λοιπόν, και με αυτά τα σοφά λόγια να ευχαριστήσουμε τον Γιώργο Πετρίδη και τον Πάνο Μπουρνά. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Club, αύριο στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
1: Καληνύχτα.
2: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν. Η στιγμή σου ανήκει. 21+, παίξε υπεύθυνα.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Big Win, Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12, στο μικροφόνο Κώστας Μιαολίδης. Την απόψη του Στέφαν Ντε Φράγκη, ένα συν ένα χρόνο ανακοίνωσε το Παναθηναϊκό καθοριστικό το πλάνο και η προσέγγιση των Ισολανδών στις δηλώσεις του. Ξεκίνησε δουλειά ο Ράστοντερ, την παραχώρηση του Λιμνιούσον από όλα έκανε γνωστή. Πάει πρώτο φιλικό προετοιμασία στο απόγευμα στις 6 με τη Χελμόντ Σπόρο. Ένα ραντεβού απομένει για την επιστροφή του Αντώνιου Κορδόν στον Ολυμπιακό στο πόστο τεχνικού διευθυντή. Την πρόσληψη του Αντώνιου Μικέλ Καρντόζο στη θέση του Γενικού Διευθυντή Ποδοσφαιρικών Υποθέσεων ανακοίνωσε πάει ο Ολυμπιακό. Στο ραντάρ των Ιθολεύκων και η περίπτωση του Χαραλαμπολικό Γιάννη. Πρόστιμο 500.000 ευρώ από την UEFA λόγω παραβίαση του κανονισμού του Cost Control για την ΑΕΚ και επιβεβαίωση μέσω ανακοινώσεων απομένει για την πρόορη επέκταση τη συνεργασία με τον Λούκα Γιώβιτς για τριετές συμβόλαια με αυξημένες αποδοχές. Σε καλό δρόμο και ανανέωση του Πίλιου για 4 χρόνια. Σε επαναπτική διαδικασία οδηγήθηκαν οι εκλογές στη Super League αφού στην πρώτη ψηφοφορία Γιάννης Αλαφούζος και Βαγγέλης Μαρινάκης έλαβαν από 7 ψήφους ενώ η υποψήφιση Λευκό, η υπηρεσιακή πρόεδρος αναλαμβάνει κάτι από Ξένογλου στις 16 εβδόμου η κληρώση για το νέο πρωτάθλημα. Αισιοδοξία στον ΠΑΟΚ για άσια κατάληξη υποθέσεων Χατζηδιάκο Γιαννούλη. Συνεχίζονται οι επαφές για την απόκτησή του. Θα τον ήταν ενδιαφέρον για τον Σάντα Μαρία. Παρελθόν αποτελεί από τον ΠΑΟΚ ο Μαγκομέντο Βοτόι με τον Ρώσο να αποχαιρετά την ομάδα μέσω social media. Στη στέκη στο πρωτοφιλικό με την Μπέβερεν στην Ολλανδία. Προ διαζύγιο Δεύουν Άρης και Αλβάρο Τεχέρο για του κίτρινου να τον ενημερώνουν πω είναι εκτό πλάνου από τον Μιχάλη Γρηγόριο. Λεγανιές έχει εκφράσει ενδιαφέρον για τον Ισπανό Αριστερομπάκ σύμφωνα με την ΑΣ. Μέσα στην εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση της επιστροφής των Γκουρμπέλη και Κότσιρα στον Αστέρα Σάκτο. Την απόψη του 24χρονου Βέλγου αριστερού μπακάφ Ρόμπιν Ιζέτ ανακοίνωσε η Ηράκλειες. Την εισήγηση του συνεταιρισμού προς την ΕΠΟ περί αύξησης του αριθμού ξένων ποδοσφαιριστών άνω των 20 ετών εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκρινε το ΔΣ της Σύχημαν Super League. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία. Σαρωτική Μαρία Σάκαρη στην πρεμιέρα του τουρνουά Γουίμπλεντον. Η Ελληνίδα τενίστρια επικράτησε 2-0 σε τη Κλάρα Τάουσον από την Δανία και στο δεύτερο γύρο θα αντιμετωπίσει την Καμίλα Ραχίμοβα από το Ουζμπεκιστάν. Και στο παγκόσμιο κύπελο η Νορβηγία νίκησε 2-1 την ΑΚΤΕΛ Φαντοσύρου στο πρώτο απόψινο μάτς για την φάση των 32 του παγκόσμιου κυπέλου και πέρασε στο γύρο των 16 που θα αντιμετωπίσει την Βραζιλία. Σέντρα αυτή την ώρα στο Γαλλία, Σουηδία και στι 4 στα ξημερώματα Μεξικό Εκουάδορ. Τηλεοπτική μετάδοση από τα κανάλια τη ΕΡΤ. Την απόσχεσή του από την Εθνική Γερμανία ανακοίνωσε ο Μάνουελ Νόερ στον απόχο του αποκλεισμού από την Παραγουάη. Ο 40χρονος πορτιέρ έκλεισε την καριέρα του στη Μάσα έχοντας παίξει 128 φορές με τη φανέλα της. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το Αυτεράδιο.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Oh yeah! Oh yeah! Roll out the barrel! Wherever barrel!

Καλησπέρα, καλησπέρα. 7 λεπτά και μετά τις 12. Πάντα συντονισμένος ο Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα κλειστά τύπα. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 2. Ξεκινά η εκπομπή αυτή. Ράδιο, μια εκπομπή επικοινωνίας με το κοινό. Για να σας βγάλει ο Πάνος ο Μπουρούνας στον αέρα, θα πρέπει να πάρετε τηλέφωνο στο 95 79 283 4 και 5. Εάν φυσικά ακούτε ραδιόφωνο και δεν βλέπετε το ματσάκι το οποίο έχει πέσει ζάχαρη σε όλη την εκπομπή πάνω, 12-2 θα. Γαλλία, Σουηδία, 0-0, τα πρώτα 8 λεπτά, μεγάλο φαβορί Γάλλη. Εντάξει, τώρα οι Σουηδοί θα το παλέψουν. Να δούμε. Πριν η Νορβηγία το κάνει 2-1. Στο 85 με Χάλαντ κέρδισε την ακτή. Ωραίο ματσάκι, κάπως όχι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί πίεζε και προσπαθούσε η ακτή να ισοφαρίσει, το κατάφερε με ένα πολύ ωραίο γκολ, αλλά μίλησε ο Χάλαντ στο τέλος. Καλησπέρα μας στο Βύρο από τα Χανιά, στο Γεράσιμο από τη Μάλτα. Η οποία είναι εδώ συντονισμένη σχεδόν κάθε βράδυ. Και τα τηλέφωνα επικοινωνίες τα είπα. Α, και καλό μήνα. Έχεις απόλυτο δίκιο πάνω μου. Ιούλιος. Τώρα να έχει ρίξει τις μίζερες και αυτά. Πάει το καλοκαιράκι. Άμα μπήκε ο Ιούλιος, τι είναι. Α, τελειώσαμε Σεπτέμβρη. Βάλτε τα μακρυμπάνικα. Λοιπόν, και μηνυματάκια μπορείτε να στέλνετε και στο site τους. Άκασα το χαμηλώσω γιατί εδώ στέλνετε συνέχεια μηνυματάκια. Λοιπόν, άσε το site του σταθμού, το sportfm.gr, όπου μπαίνετε στην Ότα Live και καταλαβαίνετε, εκεί στέλνετε το μηνυματάκι σε αυτούς, ξέρετε τους τρόπους. Ένα λεπτάκι να χαμηλώσω το κινητό, γιατί είναι ενοχλητικό και δεν είναι και σωστό.

Ο Διονύσης σήμερα δεν θα βγει, που ρωτάτε. Γιατί και ένας φίλος μάλιστα ρωτάει, Διονύση, με χάφτη θα γίνει. Αύριο. Αύριο πάλι ο Διονύσης εκεί στο πρώτο μισάωρο της εκπομπής. Και. Μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρχει κάποιος, είναι λογικό, είναι και καλό το μάτς. Είναι ωραίο το μάτς εκεί τώρα, Γαλλία, Σουηδία. Το βλέπεις, ευχάριστα. Ρωτάει ένας φίλος, έπαθε η Γερμανία. Το έπαθε και η Γερμανία, το έπαθε και η Ολλανδία. Βέβαια, από την που πάνε το Μαρόκο ήταν καλύτερο. Δεν έχω εικόνα.

από το ΜΑΤ. Δεν κάθισα χθες 4 ώρα το πρωί να δω τι γίνεται. Δεν θα άντεχα. Οι Γερμανοί την πάτησαν. Την πάτησαν και στο καλό του διάστημα στο πρώτο ημίχρονο. Βρέθηκα και πίσω στο σκορ. Είχα ένα καλό διάστημα, αλλά πίεζαν χωρίς να δημιουργήσουν όμως ευκαιρίες. Τώρα οι Σουηδοί, ναι, μεν όταν αμήνονται είναι σχεδόν όλοι κάτω από τη σέντρα, αλλά προσπαθούν. Είχε ένα σούτ. Εδώ τώρα από αριστερά, σαν σέντρα σούτ ήταν. Τώρα δεν νομίζω. Θα είναι σοκ άμα μείνει έξω αυτή η Γαλλία σήμερα. Είναι μεγάλη φορά. Και έχει και 4 το πρωί και Μεξικό, ε. Αλλά. Μεξικό, Εκουάδορ, θα δούμε και 4 το πρωί. Εντάξει, εδώ κλείσουμε. Θα μου στείλει ό,τι θες ο φίλος ο Κώστας από τη Σουτκάρδη. Στη Σάντα Λουσία. Λουτσία για την ακρίβεια. Περιμένουμε λίγο το ματιέ, μάλιστα. Την καλησπέρα μας στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. Που λέει τι έπαθε η Γερμανία χθες. Φάγαμε το ξεχνίδι, θα δούμε την Ολλανδία μας. Από όπως καταφέραμε και αντέξαμε, λέει Γιάννης Νίκη Ολλανδός. Ναι. Γιατί δεν βγαίνει ο Διονύσης, έχει μια υποχρέωση. Εκεί που βρίσκεται. Δεν είναι. Δεν μπορεί να βγει αυτή τη στιγμή.

Εντάξει, άρχισε λέει ότι το Μαρόκο λέει με τον τρόπο με τον οποίο παίζει, λέει μην σας προκαλέσει και έκπληξη άμα το πάρει, εντάξει. Δεν νομίζω. Δεν είναι στο πάνω πάνω level. Έχει ποιότητα, έχει καλή ομάδα. Εντάξει, θα μου πεις το πρώτο σωστό αθλητισμό, όλα γίνονται. Αλλά κάτσε να δούμε σήμερα εδώ τι θα κάνουν οι Γάλλοι, οι οποίοι είναι τώρα στην επίθεση από αριστερά. Και γυρνίζουν ένα φάουλ. Άμα βάλει ένα γκολ η Σουηδία, θα ομορφύνει το μάτς. Να μοιάζει η Ολλανδία σαν Μαρίνο. Εντάξει, ρε φίλε, και εσύ το έκανες. Λίσα. Οι Ολλανδοί οι οποίοι δεν έχουν 16 μάτς να χάσουν σε Μουντιάλ. Αλλά πάντα χάνουν στα πέναλτι. Όχι, το κατάλαβα για το Μάτια, για το Βαλμπουενά, λες. Ότι έρχεται σε ομάδα Β' κατηγορία στη Μάλτα. Εντάξει, έχει τρέλα ο Βαλμπουενά με την μπάλα. Δηλαδή θέλει να παίζει και πάντα. Ρε παιδί μου, θα δώσει τον εαυτό του, τα ξέρει το Βαλμπουενά όπως ήταν πριν 5 χρόνια. Αλλά παρόλα αυτά. Θα παίξει. Ναι, και δεν θα κοροϊδεύσει κιόλας. Κόρνερ για τους Γάλλους. Από δεξιά. Συμπληρώνουμε το πρώτο τέταρτο.

Το είδε στο Μαρόκο, έκανε λέει την Ολλανδία να παίζει για πολλή ώρα 5-4-1. Και προφανώς προηγήθηκε κόντρα στη ροή του μπάτς. Οπότε. Έγινε και σε κρίσιμο σημείο το 1-0 εκεί στο 74. Καλησπέρα στο φίλο τον Τάσο από τον καυτό Βόλο που έχει 30 βαθμούς. Και στο Γιώργο από το Λονδίνο που δεν νομίζω να έχει 30 βαθμούς. Αν και τώρα έχει τρελαθεί ο καιρός. Σας ακούω κάθε βράδυ μόλις σχόλασα. Να είσαι καλά, ρε Γιώργο. Καλή ξεκούραση. Και έχουμε και ένα κουνούπι μέσα στο στούντιο και δεν μου αρέσουν αυτά τα πράγματα. Τι κάνεις ρε πάνω εδώ. Τα κουνούπια.

0: Λοιπόν, 17 λεπτά και μετά τις 12, τώρα θα πάμε στο πρώτο φίλο που πήρε για σήμερα. Για πάμε.
1: Έλα, Ηρακλή, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Έλα, ο Αντώνης, είμαι
0: από Αθήνα. Ναι, και από τους Κανάριους νήσους και αυτά. Έχεις χαρακτηριστική φωνή.
1: Δυστυχώς είμαι στο Βερολίνο, ρε φίλε.
0: Καλά, εντάξει, τώρα δεν θα βάλω να με πιώσεις και τα κλάματα ότι είσαι στο Βερολίνο, δηλαδή άσχημη.
1: Καλά, άμα έβλεπες εδώ πέρα τι γινόταν το Σαββατοκύριακο,
0: Από ζεστή.
1: Φίλε, 41 βαθμούς και όπως ξέρεις δουλεύω στο αεροδρόμιο γι' αυτά και είμαι έξω στην πίστα τώρα. Υποσκιά στο αμάξι έγραψε 49.
0: Μόνο
1: αυτό έχω να σου πω. Και τώρα καταλαβαίνεις ότι όταν έρχεται το αεροπλάνο και είναι ζεστό, τα φρένα, οι μηχανές και αυτά, και εγώ πρέπει να κάνω το τσεκ, εκεί πέρα ξεφεύγουν οι θερμοκρασίες. Οπότε πέρασα πάρα πολύ ωραία τώρα το Σαββατοκυριακό.
0: Έκανες δυνατό Σαββατοκυριακό.
1: Άστα, αυτό έχασα σίγουρα 2 κιλά. Σίγουρα, κυριολεκτικά.
0: Καλή ευκαιρία για τους Γάλλους. Συγγνώμη, σε διακόπτω, Αντώνη μου.
1: Ναι, τώρα παραδώ και εγώ το μάτι γιατί γυρνάω από δουλειά τώρα.
0: Τον Μπαρκολά, ο οποίος μπήκε, έκανε καλή ατομική προσπάθεια. Μπορούσε να στάρει πολύ καλύτερα. Το σούτ πήγε πολύ ψηλά. Δεν ανησυχεί στον τερματοφύλακα της Σουηδίας. Σκέψε ότι έχει πάρει την μπάλα λίγο πιο κάτω από την πεσαία γραμμή και έφτασε να σουτάρει έξω από την μικρή περιοχή. Αλλά για το σούτ πήγε. Δεν το πιέσαι καλά, πήγε ψηλά. Ήταν καλή στιγμή, καλή στιγμή.
1: Λοιπόν, να σου πω, καταρχάς ο Διονύσης που δεν βγαίνει πλέον.
0: Βγαίνει, στην προετοιμασία βγαίνει ένα τέταρτο, σήμερα δεν μπορούσε.
1: Α, βγαίνει στην αρχή.
0: Για μισό λεπτό, γιατί ένα μηδέν η Γαλλία. Εκτός αν είναι ο Εμπαπέ, να δούμε όμως, σήκωσε το σημαίακι ο Λάινσμαν που λέγανε οι παλαιότεροι. Για να δούμε τώρα λοιπόν. Θα μετρήσει πιστεύω. Πιστεύω ότι θα μετρήσει. Πάντως με το που πήρες τηλέφωνο, μια ευκαιρία μεγάλη, ένα γκολ τώρα που θα δούμε. Αλλά έτσι όπως τότε τώρα την έχω και μακριά την τηλεόραση. Αλλά νομίζω ότι.
1: Εντάξει, τώρα δεν γίνεται να μην περάσουν οι Γάλλοι τώρα με τους Σουηδούς.
0: Και όμως δεν μετρήσει. Έκανα τέτοιο λάθος. Γέρασα. Ούτε με γυαλιά δεν βλέπω. Λοιπόν.
1: Δεν έχει goal line εκεί πέρα τεχνολογία.
0: Έχει. Θα το βάλουνε μετά. Το βάζουνε μετά.
1: Ωραία.
0: Έχει και
1: εδώ πέρα χθες πάντως είχε πάρα πολύ πλάκα, να ξέρεις.
0: Με τους Γερμανούς.
1: Έχουμε στη δουλειά, ρε παιδί μου, τώρα που δουλεύω και περίπου κατά τις 11 η ώρα εδώ πέρα, 12 Ελλάδος, έχουμε ψηλοτελειώσει. Και έχουμε ένα projector εκεί στο γραφείο και έχουν κάτι τρεις Γερμανοί που είναι και βλέπουν τον αγώνα. Εγώ τελειώνω τη δουλειά και φεύγω εκεί στο 60, λέω παιδιά πάω σπίτι να το δω. Κάθομαι εκεί, το βλέπω στο σπίτι και με το που μπαίνει το γκολ αρχίζει να παίξω κάτι βεγγαλικά. Παπαπούπα, λέω τι έγινε, λέω. Χαμός όμως με βεγγαλικά. Και το ακυρώνει και παδώ κάτι γέλια. Και σήμερα δεν μίλαγε κανείς τους. Ήτανε όλοι με τη μούρη στο πάτωμα και βάζω εκεί σε κάποια φάση να δούμε τη Νορβηγία και λένε δεν θέλουμε, λέω, να βλέπουμε άλλο ποδόσφαιρο.

0: Είναι σε άλλη κατάσταση.
1: Κοίτα, δεν ήταν και οι Γερμανοί.
0: Χάλια
1: ήταν. Έχουν καιρό να φτιάξουν, να βγάλουν για καλή εθνική.
0: Χάλια, χάλια.
1: Δηλαδή
0: δεν το πίστευα. Δηλαδή βάλανε τον ψηλό αυτό το Νέιτις.
1: Το
0: Βόρντερ Μάντερ.
1: Τον ανοιχτή του Φέλερ.
0: Αυτό είναι τελείως Νέιτις ο τύπος. Και κάνανε σέντρες και ψάχναν αυτόν. Δηλαδή δεν είχε κάποια ουσία το παιχνίδι τους.
1: Εν τω μεταξύ είναι μπροστά το γόνατο που έδειξα.
0: Ανοιχτό. Α, ναι.
1: Ναι. Μάλιστα. Τόσες αντίπαλες, ανοιχτομάτες. Ανοιχτομάτες δεν ήμουν ποτέ μου. Ο μικρό παιδί.
0: Έχει ξεφυλιστεί για αυτό το ποδόσφαιρο.
1: Εντάξει, ας πούμε, κοίτα, το χθεσινό γκολ που ακυρώθηκε στη Γερμανία. Υπάρχει παρεμπόδιση του τερματοφύλακα στην
0: πρώτη περιοχή. Κάμερα, εγώ το είδα. Mm. Στην από πίσω την κάμερα.
1: Ναι.
0: Που φάνηκε εξής πολύ θέατρο να κάνει ο τερματοφύλακας.
1: Ναι. Αυτό ήταν ότι πρέπει για ένα τέρμι. Ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Α, καλά.
1: Που να κρυνόταν.
0: Α, καλά, εντάξει. Εκεί πέρα τίποτα. Χωρίζουν οικογένειες, μαλώνουν φίλοι, τα πάντα.
1: Λοιπόν, πάμε σε cooling break εδώ. Έχει και. Τι ώρα να είναι εκεί, γιατί το πώς τη λέει ένας φίλος. Λοιπόν.
0: Εδώ. Α, εκεί πέρα.
1: Ναι, ναι, ναι, όχι.
0: Νομίζω 8 ώρες πίσω, δεν είναι.
1: Τώρα τι να σου πω, δεν τη ξέρω. Να, γιατί είναι, φαίνεται.
0: Πού γίνεται το μάτς?
1: Νέα Υόρκη.
0: Νέα Υόρκη, νομίζω κανένα 7 ώρα πέρα.
1: Οπότε πρέπει να είναι 5.30 εκεί. Οκ, νωρίς τους έχουν βάλει.
0: Ναι. Εσύ διακοπές πότε πας?
1: Αργό εγώ. Αργό
0: Αυγουστό.
1: Γιατί εγώ φεύγω τώρα την Παρασκευή και πάω Ολλανδία.
0: Ναι, έχεις.
1: Έχω την προετοιμασία του.
0: Διακοπές και εκεί.
1: Εντάξει, κοίτα. Εντάξει, δεν θα σου πω. Έχεις ένα διαφορετικό και ένα εντελώς διαφορετικό.
0: Παρέα θα έχεις. Παρέα θα έχεις. Αυτό έχει μεγαλύτερη σημασία.
1: Τις πρώτες μέρες όχι, μετά θα έχω.
0: Εντάξει.
1: Γιατί μπαίνεις σε ένα πρόγραμμα στην προετοιμασία. Δηλαδή, προπονήσεις δεν γίνονται. Τρεις το μεσημέρι, να πεις τη ώρα και
0: πέρα.
1: Πρέπει να ξυπνάς το πρωί, θα πας ας πούμε στην προπόνηση. Θα κάνουμε και τώρα.
0: Ναι, αλλά δεν θα γίνουν και 9 το πρωί.
1: Εξαρτάται από τον καιρό πολλές ώρες. Πέρας πόσο, κατά τις 10 γίνονται. 10.
0: Εντάξει.
1: Ναι, 7 ώρες πίσω, το μάτς άρχισε στις 5 το απόγευμα. Γόνατο ολόκληρο και το σύνδεσαι στο offset, πόσο μακριά είναι τηλεόραση. Δεν είναι τόσο μακριά, αλλά εντάξει τώρα το γόνατο. Αν μου έκανε εντύπωση, δηλαδή από στο κανονικό, δηλαδή έλεγα ότι θα μετρούσε. Ναι. Δεν είδαμε το γόνατο του παίχτη, του Εμπαπέ. Λοιπόν,
0: Αργεντινή δεν είσαι,
1: ναι.
0: Εγώ δηλαδή τώρα έχω πάθει βέρτικο με αυτό το Μέση.
1: Και έχει, και μην τον κατεμοιάσω, και είναι και καλό το μονοπάτι μέχρι τέμπι τελικά. Εντάξει, από πίσω η Κολομβία στους 8 δεν
0: το
1: είναι.
0: Το καλύτερο έτσι. Είναι. Το εντάξει, καλύτερο. Έχει δεν μπορούσε να βρει καλύτερο.
1: Εντάξει, τώρα θα έχει την Αίγυπτο λογικά. Και μετά είναι η Κολομβία. Με την οποία η Κολομβία σου θυμίζω. Μακελιό σε τελικού Κόπα Αμέρικα. Δεν είναι εύκολο.
0: Βρε μακελιό σε τελικού Κόπα Αμέρικα, συμφωνώ. Αλλά ο Θεούλη του μπάσκετ, λέω, του ποδοσφαίρου. κάτι συμβαίνει. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά. Αδερφέ,
1: εντάξει,
0: μόλις
1: που...
0: τώρα έλα. Να ξέρεις ότι βρήκα 50 ευρώ κάτω. Αυτό τι σημαδί είναι.
1: Τι είναι αυτό ρε φίλε, 50 ευρώ.
0: Άντε παίρνουμε σημά, το Θεό, πάρκαρα. Ναι. Περπάτησα 3 βήματα και βρήκα 50 ευρώ κάτω.
1: Δεν ήταν, αν ήταν ροζουλή, να είχε και ένα πιτωρικό ακόμα.
0: Α, να ήταν και καλά στάξεις, τέλος πάντων.
1: Εντάξει ρε γορίνα μου.
0: Να είσαι καλά, ρε. Χάρηκα.
1: Έγινε.
0: Έλα.
1: Πάμε στον επόμενο φίλο.
2: Χαίρετε.
1: Καλησπέρα.
2: Σε καλή μεριά να το πούμε του φίλου. Βαγγέλης από Γλυφά.
1: Ναι.
2: Ολυμπιακός.
1: Πρώην Μαρτινικός.
2: Θεός είναι διτυμπαρικός. Ό,τι θέλεις βάλε. Τι κάνεις η Λακταρά μου.
1: Καλά εδώ χαζεύω.
2: Τώρα που πήρα εγώ θα μπουν πολλά γκολ, να είσαι σίγουρο.
1: Α, μπράβο. Σε ποιο μάτς ήταν που μπήκαν όλα σε...
2: Αυτά. Άνοιξα την τηλεόραση να δω ότι ένα χτυλέφαντος του εδώ πήρα την αρχή με το... Και μπήκαν τα γκολ. Τρομερό. Για να δούμε τώρα τι θα γίνει, θα μπει τίποτα. Μου λέει και το παιδί για τη Γερμανία. Φαντάσουν τώρα

0: Το 24, ένα λεπτό, το 24 με την Κολομβία, ναι. Από που κέρδισε στα πέναλτι.
1: Ναι.
0: Γενικά δεν είναι εύκολη η ομάδα η Κολομβία.
1: Τώρα δεν έχω ανοίξει ακόμα, θα τα ανοίξω μόλις κλείσουμε. 1-0 είναι τώρα η Γαλλία.
0: 0-0 είναι.
1: Α, πάγωσα γιατί άκουσα παύση και λέω τι έγινε, πάνε ένα γκολ.
0: Όχι, όχι, όχι. Αλλά φίλε έχουν καταργηθεί λέει τα 500 άρικα. Είδες άμα δεν τα έχεις, δεν το ήξερα αυτό.
1: Τι, εγώ δεν ξέρω το χρώμα να πούμε. Εμπαπέ το πρώτο. Πρόβλεψη.
0: Ναι, κάτσε γιατί έχει κερδίσει ένα φάουλ. Η Σουηδή θα γίνει το... Α, έξυπνο. Έξυπνη εκτέλεση κάθετη ήταν, νόμιζε ότι θα γεμίσουν για τον Ίσακ, δεν το πιάσε καλά το σουτ. Πιάνεται τελική για όσους έχουν παίξει τον Ίσακ, θα είναι και η δεύτερη που κάνει. Ωραία, κάθετη παλιά. Πολύ ωραίο. Έξυπνη εκτέλεση φάουλ.
1: Έχει ενδιαφέρον, ναι. Έχει ενδιαφέρον γενικότερα. Όσο τώρα πλησιάζει προς το τέλος και βλέπουμε καλά μάτς, όσα μπορούμε να δούμε και την εννοείς, ξέρεις, Ηρακλή. Τώρα λέγεται το παιδί για τη ζέστη, δηλαδή που να έρθει και εδώ, φαντάζομαι θα δώσει τη φάδα σήμερα. Έχουμε λιώσει την υγρασία, είναι απίστευτο έτσι. Ναι. 71% αυτή τη στιγμή.
0: 71.
1: 79.
0: 79.
1: Ναι, 100% υγρασία αυτή τη στιγμή. Έχει βγαίνει στην βεράδα και δεν την παλεύει, δηλαδή. Αλλά φαντάζομαι να φύγει ο κάποιος από εκεί. Δεν μου λες Ηρακλή, γιατί πολλοί τώρα σε κουτιά με τον Ντόρση, τι γίνεται.
0: Άντε τι να γίνει, τι είναι, έχει συμβόλαιο Ντόρση και όρνερ η Γαλλία. Έχει συμβόλαιο Ντόρση. Απλά θα γίνει κουβέντα κάποια στιγμή για να αυξηθούν οι απολαβές του και να ανανεώσει. Δηλαδή να αυξηθεί κανένα σειρά για 2 χρόνια ή για 3, θα δούμε, θα το αποφασίσουν.
1: Μάλλον λένε εδώ δημοσιεύματα καλά για τον Παναθηναϊκό, είναι αστείο εντάξει που το λένε αυτό.
0: Καλά, μα αν μείνει ελεύθερος ο Ντόρση, δηλαδή δεν ανανεώσει του χρόνου, μπορεί να υπογράψει όπου θέλει, αλλά αυτό δεν είναι. Εγώ σου λέω το τι ισχύει. Για την επόμενη χρονιά και αυτός και ο Γόκαπ έχουν συμβόλαιο.
1: Άρα δηλαδή αυτοί έχουν φαγωθεί σειρά, δεν το καταλαβαίνω και δεν είναι τίποτα site της πλάκας τώρα δηλαδή. Φύγει ο Ντόρση για τον Γόκαπ την άφορα που σου είχα πει, θυμάσαι, δηλαδή. Τι να πω δηλαδή. Δεν νομίζω. Δεν θα το αντέξω, αλήθεια σου λέω. Δεν μου λες δηλαδή τι μεταγραφές κάναμε. Ήρθε ο Κάρμο εντάξει και άλλος ένας. Εγώ το λένε.
0: Και αυτή τη στιγμή έχει οι μεταγραφές που έχουν γίνει είναι η επιστροφή του Φορτούνη, η επιστροφή ναι. Του Κάρμο και είναι και ο Μαφαίο. Το μπακ. Είναι για το ρόκα τι λένε ότι είναι κοντά, αλλά τώρα υπήρξαν άλλες εξελίξεις. Άλλες εξελίξεις σήμερα.
1: Άλλο μου αρέσει, πώς το λέγανε.
0: Ήρθε. Το Στάνιτς.
1: Όχι, ο Στάνιτς εντάξει, παίζει. Δεν θυμάμαι τώρα. Ναι. Εντάξει, τώρα πολλά ονόματα ακούγονται.
0: Καλά, και θα ακουστούν, γιατί τώρα γίνεται και κουβέντα για να επιστρέψει ο Κορδόν στο πόστο του τεχνικού διευθυντή. Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Μίκελ Καρτόσο, ο οποίος θα έχει ένα ρόλο, θα είναι γενικός διευθυντής σε ποδοσφαιρικές υποθέσεις, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει εμπειρία, το ποδόσφαιρο ήταν και παίχτης, αλλά και 4 χρόνια στην Κιμαράης. Και θα έχει έναν ειδικό ρόλο, το οποίο θα ξεκαθαρίσει κιόλας, γιατί νομίζω θα μπορεί να κάνει και διαπραγματεύσεις, αλλά θα το δούμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν θέλω να σου ανεβάσω το Ζάχαρο. Ξέρεις ένα τραγούδι του. Είναι νωρίς ακόμα ένα τραγούδι του Πασχάλη Τέζη που λέει επιστροφές, καταστροφές. Δεν ξέρω. Και τον Κορδόν δεν ήξερα άλλη επιστροφή. Μακάρι αυτή τη φορά όμως να. Εντάξει, Φορτούνη, τον έβγαζα απ' έξω, είναι μια κατηγορία.
0: Είναι μόνος του. Να πω ότι είχε καλή στιγμή, καλή με το Ραμπιό, έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή από αριστερά, απέκρουσε με το πόδι ο Σουηδός, ο τερματοφύλακας.
1: Ψήνεται.
0: Εντάξει,
1: το Φορτούνη δεν αμφιβάλλω. Άμα δουλέψει, θα είναι ο Φορτούνης που ξέρουμε. Τώρα για τον Κάρμο δεν ξέρω. Είναι ένα ερωτηματικό, αν ήταν ο Κάρμο της πρώτης χρονιάς.
0: Εντάξει, μίλησε με τον Πεντελίπαρο ο Κάρμο.
1: Κοίτα, με ένα Ηρακλή μου αρέσει. Όταν έφυγε να σου πω την αλήθεια ξενέρωσα. Παρόλο που δεν ήταν στα καλά του προς το τέλος. Αλλά νιώθει λίγο πιο σιγουριά, ρε παιδί μου. Δηλαδή είχε κάνει καλό ντουέτο με τον Ρέτσο.
0: Ναι.
1: Τώρα λογικά και βασικό τον πήρε. Με το Ρέτσο δηλαδή ντουέτο.
0: Εντάξει, είναι Ρέτσος, είναι και Ρέτσος Πυρόλα που επίσης είναι μια χαρά δίδυμο. Το οποίο όπως το δούμε στην πορεία.
1: Τώρα έχει δέσει το Πυρόλα με Ρέτσο, έχει δέσει και είναι λίγο δύσκολο να.
0: Θα σου πω μόνο ότι δεν χάνεται αυτό που δεν πήγε γκολ τώρα από τον Εμπαπέ. Δεν για να το ξαναδούμε.
1: Σούπα, το γράψει.
0: Γίνεται το γύρισμα μόνος του, δοκάρι στον αμυντικό και μπλόκαρο τερματοφύλακας.

0: έχει ενδιαφέρον, θα πάω να το δω μόλις κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα ο Κάμο θα είναι, ας πούμε, μπαλαντέρ, να το πούμε, εντάξει, δεν ξέρω.
1: Όχι, θα διεκδικήσει θέση βασικού. Όποιος είναι καλύτερος θα παίζει. Δεν έχει τέτοια θέματα με τη Λίμπα.
0: Ο Μπιρόλα, η Ρακρή, αποκάλυψη. Λέγαμε ποιος Μπιρόλα. Μπύρες λέγανε, κοροϊδεύανε και αποδείχθηκε ότι είναι.
1: Να χράπεχτης.
0: Ναι. Και όταν τον έπεσε και έπαιζε με το κεφάλι τυλιγμένο που είχε τραυματιστεί, που είχε συγκρουστεί με το Ρέτσο, αν θυμάσαι.
1: Ναι.
0: Ήταν συγκλονιστικός. Αλλά βλέπω ρε Ηρακλή ότι πάμε λίγο αργά με τις μεταγραφές. Αυτό ρε παιδί μου. Βλέπω το Παναθηναϊκό, έκανε μεταγραφές.
1: Θα μπορούσε να έχει κινηθεί λίγο νωρίτερα, αλλά το έχω ξαναπεί ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να βρει τους παίχτες. Θα του ανεβάσουν ποιότητα. Έχει αρχίσει και έχει ανεβάσει τροφές η Γαλλία. Πιέζει. Δεν είναι στο τουραβείο που περνάει out.
0: Σου λέω ψήνεται. Λίγο πιο γρήγορα. Γιατί τώρα τα ξεκινάει από τη Μασία τη Δευτέρα πας πάνω. Όχι την Παρασκευή φεύγεις.
1: Παρασκευή.
0: Ξεκινάει από τη Μασία. Όποιος έρχεται κατευθείαν εκεί λογικά. Όπως και ο Διονύσης πάνε πακέτο και όλοι.
1: Ναι, έτσι.
0: Αναλόγως.
1: Ναι.
0: Αναλόγως και πώς θα κινηθούμε. Ωραία, ρε.
1: Έγινε, αγορίνα μου.
0: Χάρηκα που τα πάμε.
1: Να είσαι καλά.
0: Πάω να δω και εγώ το ματσάκι τώρα να δούμε.
1: Βέβαια.
0: Άντε, φιλιά πολλά.
1: Λοιπόν, πάμε στο πρώτο διαλυματάκι. 33 λεπτά, δεν υπάρχει γκολ. Αλλά έχουν ανεβάσει τροφές οι Γάλλοι. Και βρίσκουν φάσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στήριξη.

0: Άτυχο στάθηκε ο Λίσε, θα είχε βάλει τον γκολ του Μουντιάλ. Γυριστό στο ύψος της περιοχής με τη μία. Δηλαδή η μπάλα πηγαίνει στη ρίζα του δοκαριού, παίρνει το ριμπάνο του Ντεμπελέ και αστοχή που αποκάλυψε εσύ. Που εκεί που τα βάζε στο προηγούμενο 3-3, αλλά στο καπάκι έβγαλε μια κόντρα. Α, η Σουηδία, αλλά δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα. Ο Ίσακ, τώρα ο Λίσε έχει κερδίσει ένα φάουλ. Και φαντάζει το έδαφο, ήταν σκληρό το φάουλ τώρα. Είναι να δούμε αν θα έχει κάρτα. Έχει χάσει την μπάλα. Ο αμυντικός, ναι, είναι κάρτα. Είναι κίτρινη. Χάνει την μπάλα, κάνει ένα τάκλιν και πέφτει δυνατά πάνω στον Ολίστη. Δεν βρήκε καθόλου μπάλα. Ο Λίντελος είναι για κάρτα πάντως. Και σηκώθηκε, την έδειξε. Ξαναδείχνει βέβαια εδώ του Ολίσε το γυριστό. Είναι φοβερό. Μπαπ. Και πήγε στη ρίζα του δοκαριού. Δηλαδή μιλάμε για τρομερά πράγματα. Πολλές ευκαιρίες χάνουν οι Γάλλοι. Και αυτό δεν είναι καλό. Για να τα λέμε όλα. Λοιπόν, πάμε. Πάμε στους φίλους που έχουν πάρει. Δεν έδειξε κάρτα. Πάμε. Ναι,
1: εγώ μιλάω.
0: Ναι, έλα ρε Παγιώτη.
1: Τι είναι η Ηρακλή, καλά είσαι?
0: Καλά είμαι.
1: Τι σου έλεγα εδώ και 2 χρόνια, τι φώναζα?
0: Τι φώναζες?
1: Τον κορδόν πίσω.
0: Ναι, δεν θυμάμαι ρε Παναγιώτη άμα το λέγεις τώρα. Πει να σου πω, παίρνεις 2 φορές το χρόνο, νομίζω ότι μπορώ να θυμάμαι.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Εγώ αυτό πάντως που φώναζα και τελευταία φορά που σε πήρα, ναι, είναι ο Ολυμπιακός στείλει τεχνικό διευθυντή να τρέξει μεταγραφές. Mm-hmm. Δεν είχε. Δεν κάνει ο Κοβάσεβιτς. Mm-hmm. Ο Κοβάσεβιτς ξέρει 2 σέρβους, θα τρώγαμε όλο το καλοκαίρι με 2 παίχτες.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό το στόπερ που ήξερε από την Νορβηγία, mm-hmm, και τον άλλο από τη Βουλγαρία. Mm-hmm. Πού είναι τελεγάθος, γιατί δεν κλείνει? Μια μεταγραφή δεν μπορεί να κλείσει.
0: Mm-hmm.
1: Για πες, γιατί δεν κλείνει?
0: Πες, πως στάσιμο το βλέπω το θέμα και όσο περνάει ο καιρός. Ένα φάγκο έχουν, ναι. Οι Γάλλοι παίρνουν μια κεφαλιά μπαλά. Θα περάσει out. Όχι, την κρατάει μέσα στο Σουηδό αμυντικό. Έλα, συνέχισε, Μαγιώτη.
1: Όταν θες να δώσεις παράδειγμα 7-8 εκατομμύρια ευρώ, ναι, για ένα παίχτη, ναι, όπως λέμε για αυτόν από την Βουλγαρία,
0: ναι,
1: μόνο αυτός είναι 8 εκατομμύρια δεκάρι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν άλλοι 10 παίχτες. Ποιον ξέρει το team αυτό του Ολυμπιακού να πει?
0: Κανένα. Δεν ξέρει, και στην Ισπανία έχει άκρες. Ο Κοβάσεβιτς έχει παίξει και στην Ιταλία. Γιατί τον Πυρόλα ο Κοβάσεβιτς τον έφερε, αλλά έχει φέρει και τον Πυρόλα.
1: Συμφωνώ, μόνο αυτός.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Ο Στάμινιτς, ο Μπεχταράς και
0: ποτέ. Δεν βγήκε. Και παίζει και στην Τσάμπιονς.
1: Ούτε πρόκειται να βγει.
0: Πουθενά.
1: Με το Ρόκα τι γίνεται πάλι?
0: Αυτό που έβγαινε από τον Ολυμπιακό είναι ότι είναι πάρα πολύ κοντά. Πολύ κοντά. Τι να σου πω.
1: Τι να πω, δεν μπορώ να καταλάβω να κλείσει. Το έχω πει 100 φορές. Πώς γίνεται με τόσα εκατομμύρια έσοδα να μην μπορεί να κλείσει ο παίχτης, ρε φίλε? Οι παίκτες που έκλεισε ο Ολυμπιακός πάλι, ναι, είναι ο Κάρμο που είναι δικός μας, ναι, και ο Φορτζίνης ο οποίος έμεινε ελεύθερος. Μήπως πώς το βλέπεις, δηλαδή, λογικό αυτό το πράγμα?
0: Και ο Μαφέο που δεν ήταν ελεύθερος που ήταν μεταγραφή με 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Ο πρωταθλητής Ευρώπης με τόσα εκατομμύρια έσοδα, ναι, δεν μπορεί να κλείσει παίκτες.
0: Εσύ τι λες ότι δεν μπορεί να κάνει μεταγραφές ο Ολυμπιακός? Εδώ έχει κάνει ο Ολυμπιακός και τα προηγούμενα χρόνια. Απλά βέβαια βγήκαν οι περισσότερες μεταγραφές. Έκανε μεταγραφές.
1: Ναι, το θέμα είναι τι παίκτες θα πάρεις.
0: Χαίρομαι πολύ. Και δεν είναι, εμένα δεν, το ξαναλέω, δεν με συγκινεί εμένα και δεν με συγκινούν ότι αν θα δώσει κάποιος 8, αν θα δώσει ο Ολυμπιακός 8 εκατομμύρια για να πάρει παίχτη. Δεν με απασχολεί. Δηλαδή, η μαγιά να ξέρεις είναι να βρεις παίχτη με 800 χιλιάρια και 500 και ελεύθερο που να είναι καλός, αλλά πλέον εντάξει, δεν είναι τόσο εύκολο.
1: Αυτά δεν υπάρχουν.
0: Και δεν λοιπόν, υπάρχουν.
1: Εντάξει, υπάρχουν, αλλά σπάνια. Ναι. Εγώ τι θέλω να σου πω. Ναι. 3 χρόνια και καλά ψάχνει στόπερ και πάλι στον Κάρμο πας.
0: Εκτός πήρε και τον Πυρόλα. Βγήκε και ο Πυρόλα στο στόπερ.
1: Το θέλω τον Κάρμο. Mm. Εννοείται. Mm. Αλλά θέλω να σε πω, δεν υπάρχει κινητικότητα. Δεν έχουμε άτομα να γνωρίζουν παίχτες. Ο Κορδόν θυμάσαι.
0: Αυτό
1: και αυτό.
0: Ήταν και. Εντάξει. Ήρθαν και παίχτες και από τον Κορδόν που δεν βγήκαν. Δηλαδή.
1: Ναι,
0: για βγήκε ο Πορόζο, βγήκε ο Φρέιρε. Δεν βγήκαν.
1: Όχι. Ναι. Όχι. Αλλά βρίσκει.
0: Αλλά έχει τρομερή εμπειρία και έχει και δίκτυο. Βέβαια, αυτό ισχύει. Αλλά και ο Ολυμπιακός έχει δίκτυο, αδερφέ. Δηλαδή κάνει.
1: Εντάξει.
0: Γιατί είναι.
1: Είχε καλύτερο τα προηγούμενα χρόνια.
0: Ρε, έχει δίκτυο ο Ολυμπιακός.
1: Με Κοβάσεβιτς δεν το βλέπω τόσο.
0: Όταν. Κάτσε, μισό λεπτό. όταν έτσι όπως έχει γίνει το ποδόσφαιρο που ο Ολυμπιακός είναι σε όμιλο, ωραία. Δηλαδή όταν γίνονται οι μεταγραφές, ας πούμε, έχει ο πρώτος Ολυμπιακό ομάδα στην Premier League. Λες να μην υπάρχει δίκτυο με τους ατζέντιδες και με όλα αυτά, σε τι νομίζω ότι γίνεται.
1: Υπάρχει. Τα τελευταία τρία χρόνια δεν το βλέπουμε αυτό. Τέλος πάντων, εντάξει. Εγώ πάντως, Ηρακλή, βλέπω το ποδόσφαιρο στην Ελλάδα ξεφτίζει. Λοιπόν, το 2004, λοιπόν, άκουγα Sport FM. Άκουσε με λίγο, άκουγα Sport FM.
0: Πάλι καλό. 2004.
1: Και βγαίνει ο Σωτηρακόπουλος και λέει, ο Κόκας λέει, κυνηγάει το Λούμπεργκ. Το θυμάσαι? Το 2004-2005.
0: Είχε γίνει και πρωτοσέλιδο, ναι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, με τον Κόκαλη φέρναμε τον Γιωβάνι, τον Καρεμπέ.
0: Άλλες εποχές, τα έχουμε συζητήσει άπειρες. Γιατί έτσι ρε φίλε, μισό λεπτό. Ο Καμπιάσο δεν ήρθε.
1: Ο Καμπιάσο είχε 37 χρονών όμως, 36.
0: Ήρθε ο Καμπιάσο. Είχε έρθει ο Σαβιόλα. Είχε έρθει ο Ριέρα όταν είχε πρωτοέρθει.
1: Ήρθε ο Ριέρα, ναι.
0: Ήρθε μετά ο Χάμες. Ήρθαν επίσης το θέμα βέβαια. Στο ξαναλέω, έχει αλλάξει πολύ το ποδόσφαιρο. Δεν μπορεί, ας πούμε, τώρα τόσο εύκολα να πάρεις τον Γιωβάνι 27 ετών από την Μπαρτσελόνα.
1: Εντάξει, τον Γιωβάνι δεν μπορείς να τον πάρεις, Ηρακλή. Αλλά το θέμα είναι τι κυνηγάς. Κατάλαβες. Για μένα είναι τι κυνηγάς. Τι κυνηγάς να φέρεις. Εγώ θυμάμαι κάτι, σου ξαναλέω. 15 εκατομμύρια πουλήσαμε τον Καστίγιο. Τα 15 εκατομμύρια τα πήρε ο Ίβιτς και τι έφερε. Πήγε στην Ισπανία, έφερε τον Καλέπη, έφερε τον Λεντέσμα, έφερε τον Κοβάσεβιτς. Το Ραούλ Μπράβο του Λόα Λόα. Τάκ, τάκ. Γι' αυτό λέμε. Αν ξέρεις, φέρνεις.
0: Πρώτα απ' όλα είχε πάρει κάτι παραπάνω από 15, αλλά 22 είχε πάει μεταγραφή νομίζω του Καστίγιο, αλλά τα 6, τα 5 τα είχε πάρει ο Καστίγιο γιατί είχε όρο στο συμβόλαιο.
1: Για την ομάδα λέω εγώ.
0: Ναι, η ομάδα.
1: 15 εκατομμύρια έχουν πάρει.
0: Ο Λεντέσμα είχε έρθει, αν τα θυμάμαι καλά, ελεύθερος από το Αμβούργο. Ελεύθερος. Είχε έρθει ο Λεντέσμα, είχε έρθει ο Νούνιες, ο οποίος βγήκε ο Νούνιες. Αλλά δεν ήταν κακός παίκτης ο Νούνιες.
1: Ναι.
0: Απλά έτρωγε ο Νούνιες. Αυτό ήταν το πρόβλημά του. Είχε πολύ περισσότερα κιλά.
1: Το Λουαλουά.
0: Εντάξει, ένα χρόνο έμεινε ο Λουαλουά.
1: Δεν έχει σημασία. 5 εκατομμύρια τον είχαμε πάρει.
0: Ένα χρόνο. Αλλά 5 εκατομμύρια ήρθε και ο Ντέγια και αυτός σχεδόν ένα χρόνο έμεινε.
1: Εντάξει, και αυτός καλός ήταν.
0: Σου λέω, το θέμα είναι ότι πλέον αυτό που πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός να ανέβει σε ποιότητα. Αυτό με έναν παπασχολεί. Ούτε παπασχολεί αν θα δώσει πάλι 20 εκατομμύρια όπως έδωσε πέρυσι ή αν θα δώσει 5. Το έχω πει άπειρες φορές. Έτσι το βλέπω εγώ το ποδόσφαιρο. Δεν σου λέω τι.
1: Πώς θα ανέβουμε ποιότητα, με ποιον.
0: Θα δούμε, αδερφέ, πώς θα κλείσουν οι μεταγραφές.
1: Κατάλαβες. Άμα δεν χτυπήσεις μεγάλο επίπεδο, πώς θα ανέβεις μετά. Πώς θα ανέβει το δικό σου επίπεδο. Το ίδιο είναι να έχεις, ας πούμε, το Ζε Ηλίας, το ίδιο να έχεις τον Ντάνι Γκαρσία. Πήγαμε να νέωσαμε 37 χρόνια τον Ντάνι Γκαρσία. Για ποιο λόγο.
0: Τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι τον ήθελε, ξέρεις τι γίνεται, όχι, δεν μπορεί ήθελε. Να βρει παίχτες. Τον ήθελε, ναι.
0: Σου λέει
1: αφού δεν μπορώ να βρω, ας πάρω τον ίδιο. Αυτό γίνεται. Εγώ αυτό έχω καταλάβει στον Ολυμπιακό. Αφού δεν μπορώ να βρω μισθό,
0: πρέπει να πάρω τον δοκάρι Γαλλία. Δηλαδή μιλάμε για φοβερά πράγματα σημαίνουν. Πάλι με τον Ολίσε.
1: Κάτι τελευταίο να πω. Και άμα με ρωτήσει τη γνώμη μου, χίλιες φορές να πάμε στο Europa League.
0: Το βγάλε, συγγνώμη. Παιδιά δεν βλέπω. Ανοιχτόματις το βγάλε. Δεν ήταν δοκάρι. Πήγε στην γωνία και το βγάλε.
1: Βλέπεις ότι αυτά τα επίπεδα του Champions League δεν
0: πέσουν. 1-0 η Γαλλία δεν γινόταν. Δηλαδή, πόσα να είχαν. Το έβαλε ο Εμπαπέ.
1: Έγινε να κλείσει Αθηνό. Καλή συνέχεια.
0: Μπήκε από αριστερά. Ωραίο σούτ στην απέναντι γωνία. Εντάξει, θα ήταν αδικία δηλαδή αυτό τώρα το. Να μένει το 0-0. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Κασάμπιαν. Υπομονή. Δεν μπορώ να σου απαντήσω, Κασάμπιαν. Τώρα λέει φέρνει το κορδόν, λέει κάτι που το φώναζα λέει συνέχεια, ότι κακό τον έδιωξε. Αν γράφει ένα φίλο εδώ, τον ξαναφέρει τώρα και ξέρω ότι θα του πει καλώς πέρασε ο Μαρινάκη και θα πάει σε δευτερότητες. Μα δεν είναι αυτό. Και την άλλη φορά που ήρθε ο κορδόν, περισσότερες επιλογές του κορδόν πήρε ο Ολυμπιακός. Δεν είναι ότι ήρθαν και άλλοι παίχτες. Ωραίο γκολ. Ωραίο γκολ. Και θυμάμαι καλά, ήθελε και αρχικά ο Κορδόν τον Ιραόλα να έφερνε. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Με το Στάνιτς τι έγινε? Υπομονή. Απλά όταν ο Ολυμπιακός έχει φτάσει σε αυτά τα ποσά και είναι η τρίτη πρόταση την οποία έχει κάνει στη Λουντογκόρετς και ακόμα δεν έχει κλείσει μεταγραφή. Ξέρω τι να σας πω, ρε παιδιά. Θα περιμένουμε. Πάντως, θα έχει παρουσιάσει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και, και η αποφάση του Μεντιλίμπαρ για τους παίκτες που θα ανέβουν στην προετοιμασία. Να δούμε τι ακριβώς, ποιους ακριβώς θα πάρει. Και φυσικά, πόσες κινήσεις θα πρέπει να κάνει ο Ολυμπιακός. Γιατί τώρα και με τον Καρντόσο. Καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Πολύ καλή στιγμή για τους Σουηδούς. Από καλή θέση πήρε το rebound. Μόνος ήταν, το ήταν πάρα πολύ άστοχο. Και θα πάρει και. Και τι παίχτη θα πάρει και με τον Καρντόσο, αλλά και όταν και θα επιστρέψει και ο Κορδόν. Να δούμε. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Έλα, Ρακλή, καλημέρα.
0: Καλώς το δεκαθλητή.
1: Έλα, μην είχαμε πιάσει τα διαγόνια μου, γιατί είχα τη Γαλλία στο κυβόμερ και σηκώστομανε τώρα ο... και έχω ελπίδες στο δεύτερο ημίχρονο.
0: Εντάξει, κοίτα, λογικά θα... και οι Σουηδοί δεν μπορούν να παίξουν και το τόσο κλειστά.
1: Ναι, ναι, ναι. Εγώ θα πω για τον Ολυμπιακό και γιατί άκουγα τον φίλο και τέτοια, ότι γύρισε ο Φορτούνης, εντάξει.
0: Ναι.
1: Γύρισε ο... αυτός που ήταν χιλιών, τον συντερφόρ,
0: ο Γιάρετσουκ.
1: Ο Γιάρετσουκ και έσπασε και την άδεια να πάει στην προετοιμασία. Κάτι λέει αυτό.
0: Όχι κάτι λέει, λέει πολλά.
1: Μπράβο, ακριβώς.
0: Mm?
1: Λέει πάρα πολλά.
0: Ουσάει,
1: θα το μιλήσει ο Μελτιλίμπαρ, το έχει παραδεχτεί ο Μελτιλίμπαρ, το αδίκησε και νομίζω ότι...
0: Δεν τον αδίκησε, θα σου πω. Ναι, ουσάει. Ο Ελάνκα που... Όχι ο Ελάγκα έκανε την πάσα. Και μετά ήταν για μια φάση που θα την έβλεπαν. Αν υπήρχε ανατροπή, αλλά ήταν, είχε ξεκινήσει από τη σοφιά. Υπήρχε ένα τραβηγματάκι.
1: Ο Γιάννετς που λες...
0: Δεν έπαιξε, ναι.
1: Πήραμε το δεξί μπακ το Μαθαίο. Αριστερά νομίζω, και να μην πάρουμε με τα δύο αριστερά που έχουμε, εγώ ήθελα τον Αθανασίου, εντάξει. Τώρα νομίζω ότι είμαστε καλά αριστερά. Ένα χάφ, ένα δεκάρι, δηλαδή ο Ολυμπιακός θα πάρει. Έχει ποιότητα ο Ολυμπιακός σαν ομάδα. Δεν είναι που λένε... Έχει καλούς παίκτες ο Ολυμπιακός, δηλαδή. Και πίσω γύρισε ο Κάρμο, τρία στόπερ πολύ μεγάλης αξίας. Νομίζω ότι όλοι... Εσύ πώς θα βλέπεις τα πράγματα. Α, και αν ο Μερτινίμα αλλάξει λίγο μυαλά και βάλει τον Αντρέ Λουίτς, βασικό δηλαδή, θα είμαστε πάρα πολύ καλά. Έτσι νομίζω εγώ. Αυτός ο Αντρέ Λουίτς είναι πεκταράς για μένα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, και πώς πρόκειται το δεν τον πάω με την τύπα, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται εκεί. Εσύ τι λες.
0: Δεν είναι ότι δεν τον πάει. Τα παιδιά τα έχω πει, εντάξει, δεν ακούτε όλες για τις εκπομπές. Θεωρεί τον Ανδρέα Λουίζο ότι είναι πάρα πολύ καλός παίχτης. Απλά έπαιζε σε ένα διαφορετικό στυλ παιχνιδιού, αντιμετώπιζε διαφορετικά τις ομάδες, δηλαδή έβρισκε χώρους Ήριο Άβε, τους οποίους δεν τους έβρισκε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και ότι ήθελε περισσότερο χρόνο προσαρμογής. Να το δούμε τώρα και στην προετοιμασία και στα φιλικά και θα δούμε.
1: Τα εκτρέμ που θέλουμε είναι να κλείνουν προς τα μέσα, αυτά τα εκτρέμ
0: θέλει. Τι ο Ρόκα είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει το ένας εναντίον ενός, δηλαδή μπορεί να έχει την τρίπλα. Παίζει αριστερά με δεξί πόδι γιατί του αρέσει να συγκλίνει και να σουτάρει.
1: Τον πήραμε τον Ρόκα.
0: Δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Α, ναι. Εξτρέμ είναι.
0: Ναι, άμα δεν ανακοινωθεί η αδερφέ ο παίκτης.
1: Όχι εξτρέμ είναι.
0: Ναι, εξτρέμ είναι.
1: Τι αριστερό ή δεξιά.
0: Σούπα αριστερά παίζει με δεξί πόδι.
1: Α, αριστερά με δεξί. Ας θέση του Πορτέσε δηλαδή, ε.
0: Ναι.
1: Το Πορτέσε πώς το θέλεις εσύ πίσω... Εγώ το θέλω, νομίζω ότι... Mm-hmm. Αν... θα βοηθήσει δηλαδή... θα βοηθάει ο Ντάνιελ...
0: Ναι.
1: Είναι παιχνίδι, το να μην κοιτάς τη χρονιά στην κατέντια... Mm-hmm. Ήταν μια άσχημη χρονιά για πολλούς παίκτες.
0: Ναι.
1: Όχι άσχημη, γιατί στο Champions League παίξαμε πολύ καλά. Τώρα στα play-off είμαστε λίγο τεταπέκι, εντάξει, δεν ξέρω τι να πω. Αυτά που λέει, αστιγματικά που λες, με είχαν χάσει τη Γερμανία χθες,
0: ναι.
1: Αλλά Ακούω μια κοπή από το απόγευμα. Το back to back.
0: Η μίχρονο το Γαλλία-Σουηδία 1-0. Ναι, ρε.
1: Και είναι εκεί διάφορα, είναι διάφορα διάφορα. Ο Μπερμπερλέκ και τέτοια. Και είναι και ο του Μπαθιακού Σαρό, ο Μουλής, που δεν, ο Κώστας, που δεν παίρνει στη κυματοπαιδεία, πολύ καλό παιδί, να ακούω και τέτοια. Και εκεί που λέει κάτι, λέει Ολλανδία Μαρόκο, λέει στα απέναντι το Μαρόκο. Και εκεί που πάω να παίξω, παίρνω τα δικά μου, δηλαδή τη Γερμανία και τέτοια, λέω δεν περνάω και 7 ευρώ πέναντι Μαρόκο να το πάρει το Μαρόκο 7 ευρώ. Και ξυπνάω το πρωί κατά τύχη, 6,5 έχω χάσει η Γερμανία, τα δικά μου. 6,5-7 παρά, δηλαδή, και αν είμαι τηλεόραση, λέω τι είναι αυτό. Έχει πέναντι τη Ολλανδία, σώπα ρε, λέω. Και έρχεται μόνο αυτό το στοίχημα, δηλαδή. Κατά τύχη, δηλαδή. Εντάξει, έχω πάει καλά το Μουντιάλ. Δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, όχι. Όταν έχω πάει, έχω, εντάξει, δεν είμαι χαμένο, δηλαδή, σαν τα άλλα τα στοίχημα και τέτοια. Και έχω πιάσει κάτι τρικά εκεί, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, που το χάλασε η Πορτογαλία για πρώτη στον όμιλο, θα έπαιρνα καλά λεφτά. Και τώρα έχω Αργεντινή να πάει τελικό με τρεις ομάδες. Πορτογαλία, Ισπανία, Γαλλία.
0: Άμα πάει τελικό η Αργεντινή, δεν νομίζω να γίνει κάποια άλλη.
1: Με κάποια άλλη και εδώ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, την Παρασκευή θέλεις εσύ.
0: Ναι.
1: Αυτό με τους ρεπόρτερ που πάνε έξω, τώρα έχει μια συζήτηση.
0: Έλα.
1: Εντάξει, γενικά δηλαδή και τέτοια. Δεν το καταλαβαίνω, δηλαδή τι να δούνε και να μας πούνε δηλαδή οι ρεπόρτερ. Δηλαδή, τώρα ακούω το πάρουμε το Δεσίλα, δηλαδή το
0: ναι.
1: Διονύση.
0: Ναι.
1: Και λέει με τρέξιμο αυτό. Εντάξει, αυτό μπορεί να το πει κάτι. Ένας άλλος, δεν ξέρω τώρα.
0: Πας πρώτα απ' όλα για να δεις, ας πούμε, τον τρόπο, ας πούμε, τη δουλειά την οποία γίνεται. Μπορεί να δεις αν κάποιος παίκτης πηγαίνει καλή. Έχει κάνει καλή προετοιμασία, κάποια πράγματα τα βλέπεις.
1: Α, γιατί... όχι, συγγνώμη να σε διακόπτω.
0: Επίσης.
1: Πέρυσι που πήγε ο Διονύσης, η προετοιμάτη του Παθαίου, είπε ότι δεν θα πάει καλά ο Παθαίκος.
0: Δεν μπορεί να σου πει.
1: Βλέπω πράγματα που δεν μου αρέσουν και τέτοια.
0: Δεν θυμάμαι τώρα τι είχε ακριβώς είχε πει ο Διονύσης, όταν θα έρθει ο Διονύσης τη Δευτέρα.
1: Τη Δευτέρα ρώτησε. Βλέπεις
0: τα φιλικά. Βλέπεις ρε αδερφέ. Εντάξει, βλέπεις τα φιλικά. Βλέπεις αν ουσιαστικά αυτό που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο για μένα είναι ότι ό,τι δουλεύεις στις προπονήσεις, ένας προπονητής θα βγαίνουν στο γήπεδο.
1: Ναι,
0: να βλέπεις, ας πούμε, όταν κάνει την τακτική ή κάποιες κομπίνες τις οποίες. Μπορεί να δουλεύουν στην προπόνηση, την άλλη μέρα να έχει φιλικό και να τη δεις αυτή την κομπίνα και να βγαίνει και να μπαίνει και γκολ. Έχει τύχει αυτό, δεν πέρυσι. Είχε τύχει μια.
1: Και αυτό με τη Super League που έχουν εξασφαλώσει σήμερα δεν βγήκε ο Μαρινάκης, δεν βγήκε ο Μαρινάκης.
0: Εντάξει,
1: γιατί
0: έγινε
1: ο
0: Μαρινάκης,
1: δηλαδή τι έγινε, δηλαδή δεν βγήκε ο Μαρινάκης. 7-7 είναι και νίκη του Αλαφούζου.
0: Και τι, 7 ωραία.
1: Ναι, αυτό λέω, τι έγινε.
0: Ντέρμπι και Σούπερ Λίγκα. Έγινε αρχηγέ μου.
1: Να είσαι
0: καλά.
1: Θα πάρω καλό ταξίδι και σου πω ό,τι το καλύτερο και να περάσεις καλά το καλοκαίρι σου.
0: Ναι. Δεν ήταν σκάουτερ ο Πορτογάλος, να είσαι καλά, που έφερε τους παίχτες τότε το Νόρτα, το Κάραβα και το Τζικίνιο, που σου έχει φύγει και τον έχεις γράψει Τσιλιμπιδό. Ωραίο είναι αυτό. Το 24 ήταν ο Άλβες, που είχε μείνει για κανένα τρίμηνο. Τότε με Καρβαλιάλ. Και μετά έρθω με τη Λίμπαρ. Τρίμηνο, κάπου εκεί είχε μείνει όλε. Πέρασε τον Κλώζο και ο Εμπαπέ, κυνηγά το Μέση. Εντάξει, κάποια στιγμή ο Εμπαπέ θα τον περάσει το Μέση. Δηλαδή, γιατί έχει και άλλα Μουντιάλ μπροστά του. Και είναι και περισσότερα τα παιχνίδια πια στα Μουντιάλ. Δεν είναι όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Τζάμπα διακοπές, λέει, από τα μέσα κάνω στην προετοιμασία για να απαντήσω, λέει, στον ακροατή. Εντάξει, φίλε μου. Τσάμπα διακοπές. Και μετά παίρνουμε και άδεια. Για να δεις το γλυκό. Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο φίλο για να κλείσει η ώρα και μετά να αρχίσει και το δεύτερο ημίχρονο, αν και δεν βλέπω ότι οι Σουηδοί μπορούν να κάνουν κάτι. Πάμε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Καλώς στο συναυλία.
2: Γεια σου Ηρακλή, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, βεβαίως.
2: Εχθές που μιλάγαμε για τους σέντερ του Παναθηναϊκού, δεν πρόλαβα να πω,
0: ναι.
2: Ένα σέντερ που μου έκανε μεγάλη, ένα σέντερ πεντάρι δηλαδή, ναι. Για τον μπάσκετ,
0: ναι.
2: Που μου έκανε μεγάλη εντύπωση, είναι κάποια χρόνια πίσω. ο οποίος συνδυάζει αυτό που έλεγα, το box to box, το ντούκι που έλεγα, τη σωματοδομή κλπ.
3: Ναι.
2: Είναι της Φενέρ το 2017-18, αν θυμάμαι καλά, ο Ούντο.
3: Ναι.
2: Το θυμάσαι?
3: Που ήταν ο Μπράντο. Στο Κλαχώμα ήταν, νομίζω.
2: Μετά έπαιξε στο NBA. Πρώτα ήταν στη Φενέρ που πήρε, νομίζω με εσάς έπαιζε τελικό, δεν
3: ναι,
2: είναι.
3: Ναι, ναι, ήταν. Ήτανε τότε.
2: Αλλά αυτός ο παίκτης ήταν ολοκληρωμένος παίκτης. Ένα τέτοιο σέντερ θέλω να βρω.
3: Δεν ξέρω, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ψάχνει σέντερ που να έχει και σούτ.
2: Να έχει και σούτ. Αυτό είναι δύσκολο να το δεις, να το βρεις στις μέρες μου.
3: Ψηλή. Δηλαδή που να βγαίνει και να σου πει.
2: Αλλά αυτός ο Ούντο, αν το θυμάσαι, ήταν.
3: Το θυμάμαι. Και πολύ καλός rebounder.
2: Και πολύ καλός rebound και πολύ καλή άμυνα και πολύ καλό γύρισμα, σκοράρισμα και ήταν και δυνατός, δηλαδή ναι. Αυτό ένα τέτοιο παίκτη θέλω. Τώρα πήραμε κάποιους άλλους από τη Βαλένθια, λέει το ρεπορτάζ ή όχι?
3: Όχι, ο προπονητής πηγαίνει στη Ρεάλ, Μαρτίνεθ, σύμφωνα με τους Ισπανούς.
2: Ναι. Ο άλλος ο... Κάποιος από το Παντιό.
3: Τον Παντιό έχει πάρει.
2: Τον Παντιό τον πήραμε, ναι. Νομίζω τον πήραμε.
3: Δεν έχω διαβάσει, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί και για άλλο παίχτη.
2: Έχει ακουστεί κάτι για τον ψηλό.
3: Δεν το ξέρω.
2: Δεν είμαι σίγουρος.
3: Δεν είχε και ψηλούς. Όσον αφορά... Είχε ψηλούς, ας πούμε, όπως ο Κοστέλο που έβγαινε και ένα σουτάρι.
2: Ναι.
3: Και ο Μπραντίγια, ας πούμε, δεν το λες τώρα πεντάρι τον Μπραντίγια. Ο Μπραντίγια βέβαια νομίζω ότι είναι...
2: Τεσάρι.
3: Ναι.
2: Ναι. Όσον αφορά το ποδόσφαιρο, εμένα καλό μου κάνει σαν Παναθηναϊκό. Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, εντάξει, θα μιλήσω για τον Ολυμπιακό αν πέφτει λόγος, αλλά δηλαδή, εντάξει, αυτό τον Ντάνι Γκαρσία γιατί τον ανανέωσε?
3: Προς τι δηλαδή? Σε κάθαρο, τον ζήτησε την παραμονή.
2: Ναι, έχασα πάσαν ιδέα για το Μεντιλίμπα.
3: Γιατί να έχασες πάσα ιδέα?
2: Δεν μπορώ να βλέπω τον Ντάνι Γκαρσία τώρα στα 35.
3: Δεν θα είναι βασικός και θα παίξει όλα τα παιχνίδια.
2: Θα δεις ότι θα είναι βασικός σύνακα. Θα το δεις.
3: Εκεί θα υπάρξει θέμα.
2: Δηλαδή που παίρναγα εγώ με τον Πέρε.
3: Όχι για τον Μεντιλίμπαρ. Υπάρχει θέμα. Όχι. Γιατί δεν θα είναι καλοί οι υπόλοιποι. Με Μεντιλίμπαρ πάντα θα βάζει αυτόν που είναι καλύτερο.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ρε παιδί μου τώρα να ανανεώσει τον Ντάνι Γκαρσία και να μην παίζουν οι άλλοι, οι τσιπιόνοι, αυτοί πώς το λένε. Έχει πάρει και κάτι άλλα παικτάκια στο κέντρο. Και να τρώμε στη μάπα τη φυλάκη του Ολυμπιακού. Ένα καλό μου κάνει γιατί θα κάνω παπάδες στο κέντρο μα παίζει ο Ντάνι Γκαρσία. Χωρίς να θέλω να στοχοποιήσω τον παίκτη.
3: Ο Ντάνι Γκαρσία, συναυλία μου, είναι ένας παίκτης ο οποίος για 60-65 λεπτά κάνει αρκετά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Κάνει πολλά πράγματα. Κοιτάξτε που σου λέω τώρα εγώ. Κάνει τα πράγματα τα οποία θέλει. Που θέλει ο Μεντιλίμπαρ. Δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Δεν είναι. Δεν
2: ναι, εννοείται.
3: Δεν μπορεί να παίξει. Και το θέμα για μένα είναι και, και κάτι το οποίο θέλω να δω και πολύ στην προετοιμασία. Θέλω να δω τον Μπουζακίτη φέτος. Γιατί εγώ πέρυσι από τον Μπουζακίτη που έπαιξε πολύ. Περίμενα περισσότερα πράγματα.
2: Και ναι, συμφωνώ.
3: Και θέλω να το δω και φέτος τον Μπουζακίτη.
2: Ναι, αλλά τον έβαζε και αλλαγή. Δεν τον έβαζε.
3: Ήταν βασικό και παίξει. Και έτσι, ο Τσάμπο Λίγκ.
2: Πολύ λίγα μάτς. Ναι.
3: Είχε κάπου 30 τόσες συμμετοχές ο Μπουζακίτης συνολικά.
2: Ναι, εντάξει, είχε, αλλά σαν αλλαγή
3: παίξει. Είναι παίκτης ο οποίος βλέπει πάρα πολύ γήπεδο. Κάνει ωραίες μπαλιές. Έχει γλυκό αριστερό πόδι. Θα πρέπει να δοκιμάσει περισσότερα σουτ για μένα. Δεν είναι δηλαδή που απαγορεύουν ένα σουτάρι.
2: Ναι, αυτό συμφωνώ. Ναι, καλός παίκτης. Αλλά πρέπει να πάρουν και ευκαιρίες άλλοι στο κέντρο τώρα. Θα ξεκινάς τώρα με τον Ντάνι Γκαρσία.
3: Δεν θέλω. Είναι εξάρι.
2: Το.
3: Ο Σιπιόνι που λες είναι εξάρι.
2: Όλοι ναι, παίζει και παίκτης, λίγο εξαρό οκτάρι.
3: Εξάρι.
2: Καθαρό εξάρι, ναι. Θα πάρει.
3: Τώρα, άμα βάλει
2: άλλο,
3: πράγματα στο παιχνίδι του, όπως την μπάσα. Γιατί ο Σιπιόνι μάλιστα. Είχε παίξει σε δύσκολα παιχνίδια, σε πολλά ντέρμπι. Είχε τρεις μετοχές βασικό σε ντέρμπι ο Σιπιόνι.
2: Ναι, αλλά δεν τον είχε βασικό. Δηλαδή ήταν από ένα σημείο και μετά τον έβαλε.
3: Ο Έσαι ήταν βασικός. Και ήταν η Παρτέρη, ήταν ο Γκαρθία με τον Μουζακίτη. Έτσι πήγαινε.
2: Ναι. Εγώ θα έβαζα Έσαι και Μουζακίτη. Τώρα σε κάποια παιχνίδια τα οποία δεν θα ήταν και μεγάλη χρησιμότητα, θα έβαζα τον Ντάνι Γκαρσία για να ξεκουράσει τους άλλους. Θέλω να πω να έχει. Ναι. Τέλος πάντων, ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο ποδόσφαιρο κάνει καλές κινήσεις, πιστεύω. Και έχω μεγάλη καλή γνώμη για τον προπονητή. Μ' αρέσει που του, όπως ακούγεται, ότι τους βάζει να τρέχουν, είναι, τους λιώνει. Εντάξει, στην αρχή βέβαια θα πονέσουν τα μάτια μας, αλλά μετά θα ρολάρει η ομάδα και πιστεύω ότι θα πάει καλά. Δηλαδή θα έχει ένα σύγχρονο, έχει ένα σύγχρονο πλάνο αυτός ο προπονητής που στηρίζεται στη φυσική κατάσταση, στην πίεση. Αυτό που έκανε παλιά ο Ολυμπιακός, δηλαδή που είχε κυριαρχικό ποδόσφαιρο.
0: Θα δούμε όλες τα επίσημα και όχι από το καλοκαίρι. Δεν θα πρέπει να περιμένεις παπάδες το καλοκαίρι.
2: Όχι, με τίποτα. Στην αρχή θα είναι μαγκωμένοι οι παίκτες, αλλά μετά πιστεύω ότι λόγω της προετοιμασίας αυτής που ακούμε ότι γίνεται έτσι, θα πάει καλά, θα ρολάρει δηλαδή. Θα έχει από φυσική κατάσταση και από ένταση. Ευχαριστώ, Ιρακλή. Καλό μήνα και πάλι. Να είσαι καλά.
0: Καλό μήνα. Πάμε στο διάλειμμα. Σε 6-7 λεπτάκια θα επιστρέψουμε εδώ με τον Πάνο και φυσικά με το Γαλλία-Σουηδία.

0: Winsport FM 94,6.
1: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο, πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, δεν υπάρχει γκολ. Άλλο. Δηλαδή 1-0 με, με την κολάρα του Εμπαπέ στη λήξη του πρώτου ημίχρονου. Κερδίζουν οι Γάλλοι 1-0 του Σουηδού. Οι οποίοι θα πρέπει λίγο να ρισκάρουν περισσότερο. Αλλά αυτό είναι και μεγάλη κουβέντα. Γιατί είναι πυραυλοκίνητη η Γαλλία, ειδικά άμα βρει χώρους. Και δεν κρατάει και μπάλα, δηλαδή. Όπως τώρα. Κοιτάξτε, και να είμαστε και δίκαιοι, το 1-0 αδική τους Γάλλους. Θα πρέπει να είχαν προηγηθεί πολύ νωρίτερα, όπα. 2. Η σεμνή τελετή έλαβε τέλος, Μπαρκολά, το 2-0. Ωραία κάθετη πάσα, κίνηση στο χώρο και εκτέλεσε τον τερματοφύλακα. 2-0 οι Γάλλοι. Πριν έδειξε τους πρώτους σκόρερ, είναι ο Μέση με 6, η Μπαπέ με 5 και Χάλαντ με 5. 2-0 οι Γάλλοι με τον Μπαρκολά. Είναι μεγάλη διαφορά ποιότητας. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε suspense στη συνέχεια. Από ένα λάθος, το λάθος πάσα στιγμή στη μεσαία γραμμή. Πόσες πάσες το βάλανε, 1, 2. Ναι, 2 πάσες και σουτ και γκολ. Γκολ και γκολάρα, ωραίο τελείωμα έκανε. Φοβερή παλιά και του Ολίσε. Και το 2-0 με τον Μπαρκολά. Έχουμε φίλους. Πάμε.
1: Γεια σου, Ηρακλάρα.
0: Ναι.
1: Ηρακλάρα.
0: Έλα, φίλε μου.
1: Καλημέρα, φίλε. Πώς είσαι?
0: Γεια χαρά. Το όνομά σου, φίλε μου.
1: Λοιπόν, Κώστας.
0: Γεια σου, Κώστας.
1: Λοιπόν, του έδωσα εγώ τώρα στον δρόμο και ήθελα να πω μια καλημέρα. Πρώτον να πω ότι... καλημέρα, όχι καλύτερα. Πρώτον ότι... φίλε, είσαι απεχτός. Δηλαδή είναι καλό να ακούγεται στο ραδιόφωνο καμιά φορά γι' αυτό. Δηλαδή ξέρω δεν σ' αρέσει να τα ακούς, αλλά αυτό που λέμε... ναι, το ξέρω δεν σ' αρέσει, αυτό το ακούσεις όμως, λοιπόν. Γιατί ρε φίλε, είναι πολύ ωραίο να συζητάω με φίλους μου Παναθηναϊκούς και να μου λένε τον Ηρακλή, τον έχω στην καρδιά μου κλπ. Και αυτό είναι ο ορισμός του... έτσι πατάς τη βία ουσιαστικά, δείχνοντας ότι ο διπλανός σου, ο Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, οτιδήποτε δεν έχει καμία σημασία. Ήθελα να σε ρωτήσω, Ηρακλάρα, λοιπόν, πέρα από το... Να είσαι καλά κι εσύ, το αξίζεις και με το παραπάνω. Λοιπόν, ήθελα να σε ρωτήσω κάποιον να μας πεις καμιά ωραία ιστορία από προετοιμασία. Και για παράδειγμα τώρα σκεφτόμουν, έχοντας παρακολουθήσει αρκετές προετοιμασίες, ποιος παίκτης, ας πούμε, ήταν αυτός που έτριβε στα μάτια σου.
0: Κοίτα, δε, αυτό το έχω πει, είναι και πανεύκολο. Αυτό είναι και πανεύκολο. Και δεν νομίζω δηλαδή ότι μπορεί να το ξεπεράσει και κάποιος, για να σου είμαι ειλικρινής. Οπότε μην ξέρεις, εντάξει, ήταν όταν έσκασε μύτη ο Γιάγια Τουρέ. Εντάξει, ο Γιάγια Τουρέ ήταν κάτι την πρώτη φορά. Επισόλυτο. Mm-hmm. Όταν είχε έρθει και ξεκίνησε. Πραγματικά δεν πίστευα αυτά που έβλεπα στις προπονήσεις.
1: Okay. Αλλά ποιος έβγαλε μάτια και λες αυτός ο παίχτης θα ασκήσει χασέτες και τελικά μέσα στη χρονιά δεν έπαιξε. Και λες, όπα, τι...
0: Κοίτα, θα σου πω πολύ πρόσφατο. Εντάξει. Φέτος, ας πούμε, πέρυσι, η προετοιμασία που έχει κάνει ο Γιάρεμτσουκ είναι. Δηλαδή, αν έφτιαχνα μια λίστα με 3-4 παίχτες που κάνει φοβερή προετοιμασία, μέσα σε αυτή τη λίστα μπαίνει η προετοιμασία του Ουκρανού πέρυσι. Έχει κάνει, δηλαδή, σε όλες τις προπονήσεις ήταν καλός. Και τραυματίστηκε 2 μέρες πριν τελειώσει η προετοιμασία.
1: Και,
0: ναι, και μετά, εντάξει, είχε έρθει και ο Ταρέμι. Άλλαξαν πολύ τα δεδομένα, αλλά ο Γιάρος της προετοιμασίας, δηλαδή ήταν για να κάνει μυθική σεζόν. Μυθική σεζόν, και δεν την έκανε. Και τώρα σου λέω που ήταν πέρυσι.
1: Ηρακλάρα, ξέρεις ότι χρειάζεται ο Ολυμπιακός μας επιθετικό, την Ρέμι.
0: Αδερφέ, μείνε λίγο γιατί με παίρνει ο Δεσίλας, οπότε κάτι πρέπει να υπάρχει από Παναθηναϊκό, μισό λεπτό.
1: Okay. Ωραία.

0: Παναθηναϊκός από τη ΧΑΛ με ένα ποσό κοντά στο 1 εκατομμύριο, λίγο πιο πάνω από το 1 εκατομμύριο,
1: ναι,
0: και θα παραχωρηθεί δανεικός μετά την επικείμενη απόκτησή του. Δηλαδή είναι μια απόκτηση παίκτη που έχουν παρακολουθήσει περισσότερο επένδυση. Για τον Παναθηναϊκό, Άιντον Σέχου, 19 ετών, Αλβανός, μέσος από τη ΧΑΛ, και με το θα τον πάρει ο Παναθηναϊκός, θα το δώσει δανεικό και θα παρακολουθεί την εξέλιξή του. Αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν έχει γίνει γνωστή η ομάδα σου που είναι νωρίς.
0: Όχι, δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω. Ναι. Δεν δούμε αυτό.
1: Έχει καμία σχέση με το Σέχου που είχε ο Παναθηναϊκός? Δεν είχε έναν.
0: Είχε ένα Σέχου, ναι. Δεν νομίζω, δεν το ξέρω, αλλά δεν νομίζω κιόλας. Ναι. Είχε κάποια σχέση. Okay. Μπορεί να το όνομα.
1: Γιατί αυτό σκέφτο, μου ήρθε στο μυαλό ότι μήπως ήταν ο ίδιος στην αρχή. Γιατί,
0: όχι.
1: Γιατί ξέρεις
0: όχι.
1: Και
0: αυτό ξεκίνησε από τη Southend.
1: Ναι. Southend, ομάδα από τον Όβεν. Καλά, τώρα γιατί και Southend, Southend.
0: Ναι. Πήγε μετά στην Under 18 της ΧΑΛ. Πήγε στη Σκάρμπορο δανεικός. Επέστρεψε στη ΧΑΛ. Και θα τον κάνει δικό του Παναθηναϊκός. Είναι μια κίνηση για το μέλλον, ξαναλέω, επένδυση.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν είναι τώρα για την πρώτη ομάδα. Θα δοθεί δανεικός και θα δούμε πώς θα προχωρήσει την πορεία το παιδί αυτό.
1: Okay. Αυτά. Εντάξει, Διονύση μου.
0: Έγινε, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά. Λοιπόν, ακούσατε και την είδηση και μάλιστα την έστειλε και ένας φίλος τώρα εδώ, ως το μιλήσω Διονύση που κοιτάζω και τα μηνύματά σας. Ως δημοσίευμα το έστειλε, οπότε για να λέω Διονύσης ότι έχει κλείσει, έχει κλείσει. Λοιπόν, πάμε στο φίλο που περίμενε. Έλα, γόρι μου.
2: Έλα, Κλάρα.
1: Συγγνώμη, αλλά έπεσε πάνω στην επιταγραφή.
2: Η επικαιρότητα μας πήγε από εκεί. Λοιπόν, δύο ερωτήματα. Πρώτον, πιστεύεις χρειαζόμαστε επιθετικό τίνο, γιατί έφερε τον Ταρέμι. Και ο Ταρέμι πέρσι που έπαιζε καλά με τον Αλκαμπή δεν μπορούσε να κουνηθεί ο Ολυμπιακός. Δυστυχώς ήταν πέτα μαζί, δεν λειτουργήσε καθόλου το.
1: Κοίτα, ο Ταρέμι το πρώτο εξάμηνο βοήθησε πολύ το πρώτο εξάμηνο είχε βοηθήσει πολύ τον Ολυμπιακό. Μετά στην πορεία, κοίτα, δεν ήταν ο παίκτης ο οποίος μπορούσε να έχει το ρόλο του Τσικίνιο. Έστειλε πριν και ένας άλλος φίλος εδώ, ο ακροατής, που είπε ρε παιδιά, το ακούω πολλές φορές, αλλά ξέρετε, πολλές ομάδες στο σύγχρονο ποδόσφαιρο που να παίζουν με κλασικό δεκάρι. Και είναι αλήθεια. Δηλαδή, εγώ που είμαι και old school, ναι, θέλω το Φορτούνι να παίζει στο 10. Θέλω να βλέπω αυτά τα δεκάρια. Αλλά
2: δεν είχαμε επιτελικό, δεν είχαμε δημιουργό. Πώς δεν γίνει, πώς γίνεται να μην παίζει με 10, με έναν παίχτη που
1: δεν παίζει.
2: Δεν ήταν δημιουργός.
1: Κοίτα, για να είναι και δημιουργός και ένα πρεσάρι και. Ναι, ευκαιρία.
2: Όχι να πρεσάρι, δεκάρι σου λέω. Δεκάρι, όχι. Ο Τσικίνιο, δεκάρι, όχι οχτάρι, ούτε εξάρι. Δεκάρι, όχι να πρεσάρι.
1: Μα βάφα, έχει δει ότι πλέον και τα δεκάρια πρεσάρουν. Δεν είναι δηλαδή.
2: Πρεσάρουν, ναι, οκ. Αλλά δεν χρειάζεται. Εδώ και α μην πρεσάρει. Ενώ α είναι όμω να δημιουργεί. Δηλαδή ο Τσικίνιο δεν δημιουργούσε. Δεν ήταν, δηλαδή πίσω από τον επιθετικό ήταν αυτή την αίσθηση αποκόμιζα.
1: Υπήρχαν φορές που δημιουργήθηκε. Τώρα για επιθετικό που λες. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ο Ελκαμπή θα το χάσει με αφού συνεχίζει λόγω θα πάρει και άδεια το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Ο Ολυμπιακός έχει τον Ταρέμι, έχει τον Γιάρεψον και έχει φυσικά και τον Κλέιτον. Και
2: Κλέιτον ήταν τόσο κακός, Κλάρα. Κλέιτον ήταν τόσο κακός όταν είδαμε ή ήταν απλά μια...
1: Καλά, να τον κρίνω που δεν έχει παίξει ναι. Και ένα μάτς βασικός, δεν τον έχουμε δει δηλαδή. Τώρα κάτι αλλαγές είχε πει. Να πεις ότι είχε παίξει, ναι. Να βγάλεις ένα συμπέρασμα.
2: Τα δείγματα γραφής που έδωσε σε κανένα παιχνίδι δεν έθελξε όμως. Δηλαδή θα μου πεις ναι, οκ, μη πρώτη.
1: Κοίτα, για να δεις ένα νέο παίχτη ο οποίος ήρθε το Γενάρη και σε μια άλλη ομάδα με άλλους στόχους, με άλλο τρόπο παιχνιδιού. Πρέπει ρε παιδί μου, αν ήταν αδερφός, να παίξει 3-4 μάτσα. Πώς θα παίξει 3-4 μάτσα τον Ολυμπιακό και η Ελκάμπη και τα Ρέμπι εδώ, γι' αυτό το λόγο έφυγε ο Γιάρεμτσου. Θα δούμε τι θα γίνει εκεί και τι αποφασίσει θα πάρθει. Δεν θα απέκλειστο να παραπάρει ο Ολυμπιακός επιθετικό, αλλά στο μυαλό του με τη Λίμπαρ, αυτό που ήθελε και πέρυσι σε μεγάλο βαθμό, άσχετα που προέκυψε το Ρέμπι στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου. Και αυτό που ήθελε με τη Λίμπαρ, επειδή παίζει με έναν συγκορυφή, είναι Ελκαμπή, θα ήταν Γιάρεψου νούμερο 2 και νούμερο 3 ένας νεαρός επιθετικός με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, απίστωρα χαρακτηριστικά Κοστούλα δεν τα βρίσκεις και εύκολα. Να υπήρχε, ας πούμε, όπως ήταν ο Κοστούλας και να έπαιζε πολλές φορές και με 2, αλλά ο Κοστούλας μπορούσε να βγει, να πρεσάρει, να κερδίσει μονομαχή. Πολλά πράγματα έκανε.
2: Είναι, ο Κοστούλας είναι generational talent, δεν υπάρχει. Ναι, δεν βρίσκει εύκολα ακριβώς αυτό. Και μια που το ανέφερες αυτό και κλείνω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που περιμένουν. Λοιπόν,

0: Κλάρα. Εμείς οι Γαύροι πάντα παίρναμε πρωταθλητή, παίρναμε φως κλπ. Να δούμε τα λεντάκια της Ακαδημίας. Να δούμε από τις εποχές που ήταν ο Ανθούλης, ο Λίγκος, ο Μεντρινός κλπ. Τότε εκεί δύο.
1: Πού θυμήθηκε στο Λίγκο, μεγάλο σέντερφορ, το οποίο το περιμέναμε πώς και πώς.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και από μάνατζερ και από όλα. Λοιπόν, φέτος υπάρχει κανένα hot take. Δηλαδή πέρσι, ποιος ήταν εσύ πέρσι ο επιθετικός που πήγε στο Ατρόμητο αλλά δεν έπαιξε.
1: Έπαιξε στα play-off, στα play-out ήδη έπαιξε ο Ατρόμητος, ο Πνευμονίδης.
0: Κοίτα,
1: είχα πει και χαίρομαι που το παιδί θα έχει κάνει προπονήσεις τώρα με την πρώτη ομάδα και είναι πολύ πιθανό να θα είναι στην προετοιμασία. Και το ξέρουν εδώ οι φίλοι ακροατές που ακούνε καιρό, που πάντα με ρωτούσαν ποιο βλέπεις. Έλεγα και το Σιόζιο, ο οποίος είναι δεξί μπακ, ένα 17χρονο παιδί, το οποίο έχει καλό πακέτο. Εντάξει, θέλει δουλειά, θέλει πολύ πράγμα, δεν είναι εύκολη η μετάβαση, αλλά και αν ανέβηκε και κάνει προπονήσεις.
0: Θα πάει προετοιμασία, δηλαδή.
1: Και θα πάει προετοιμασία. Και επίσης παρουσιάζει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Και αυτό είναι ακόμα ένα κομμάτι το οποίο που λέτε κάνετε στην προετοιμασία. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις εκεί παιδιά που τα οποία θα έρθουν από τις ακαδημίες. Να δεις αν υπάρχει κάτι που να σου κάνει έτσι κλικ και να ελπίζεις, ας πούμε, ότι αυτό το παιδί μπορεί να βγει άμα συνεχίζει να δουλεύει. Δηλαδή την άλλη φορά.
0: Ευχαριστώ, κύριε Ιρακλή,
1: την πρώτη φορά θυμάμαι. Ήταν με τον Κοστούλα, τον Μπουζακίτη, ο Μπακούλας και ο Κουτσίδης που είχαν ανέβει. Είχαν δείξει πράγματα τα παιδιά, για να είμαι ειλικρινής. Και ο Κοστούλας και ο Μπουζακίτης έκαναν. Πέρυσι ήταν ο Πνευμονίδης με τον Λιατσικούρα, που και στο πρώτο φιλικό είχαν σκοράρει και οι δύο και είχαν δώσει και ασίστ και οι δύο. Είχαν παίξει πάρα πολύ καλά. Το θέμα είναι ότι όταν. Βεβαίως, και είχε παίξει και βασικό και με την Πάφο είχε ξεκινήσει στο Champions League. Το θέμα είναι ότι αν πιστεύεις αυτά τα παιδιά, πρέπει να μπει στην νοοτροπία μας. Το συζητούσαμε στην πρωινή εκπομπή εκεί με τον Άκη κυρίως. Να μπει στην νοοτροπία μας ότι αν είναι ο Πνευμονίδης, να μην έρθει και ο Ποντένς και ο Στρεφέτς, αλλά έρθει ένας από τους δύο. Και να περιμένεις, ας πούμε, να πάρει και χρόνο ο Πνευμονίδης και στην Ελλάδα και κόπου και σε κάποια άλλα παιχνίδια. Αλλά να είσαι και διατεθειμένος ότι αν δεν παίξει καλά αυτό το παιδί και έρθει η Αγγέλα, δεν θα χρειάζεται να πούμε ότι πού πάμε με τον Πνευμονίδη, γιατί θυμίζω ότι στην πρεμιέρα του Κοστούλα, στην πρεμιέρα στο Βόλο που δεν ήταν καλός, υπήρχε ότι δεν είναι ακόμα έτοιμη και είναι άλλο η πρώτη ομάδα. Αυτά ακούγαμε.
0: Ναι, ωραίος είναι, Κλάρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Έγινε.
0: Καλή συνέχεια. Να είσαι καλά, φίλε.
1: Okay. Ναι, εντάξει, για που μου λες ότι είναι λίγο, φάνηκε πιο βαρύς ο Κλέιτον, κάτσε να το δω. Μπορεί να. Το δούμε και στην προετοιμασία των Κλέιτον. Λοιπόν. Ελάχιστα από εσάς έχουν τη γνώση να καταλάβουν ότι βλέπουν στην προπόνηση. Okay, ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνουμε. Πάμε. Ναι. Ναι.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Μιλάω.
1: Έλα, ρε ταξιάρχη.
2: Καλά είσαι.
1: Μια χαρά, εσύ τι κάνεις.
2: Μια χαρά. Λοιπόν, αυτό το 25 λεπτό που έπαιξε η Γαλλία στο πρώτο ημίχρονο θα μπορούσε να το πάει από 1-0 μέχρι 4-0.
1: Μα είχε δύο δοκάρια, είχε ευκαιρίες.
2: Τα λιδάκια, τα κουνάκια, τα.
1: Ήταν εντυπωσιακή, ομολογουμένως.
2: Η Γαλλία θα παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Αλλά εμείς έχουμε το Μέση όμως. Αυτό είναι το θετικό.
1: Δεν έχουμε μόνο το Μέση. Εντάξει,
2: δεν έχουμε μόνο το Μέση.
1: Είναι καλή αλλά... ομάδα η Αργεντινή.
2: Το Μαδάρα είναι, δεν το συζητάμε τώρα. Το καλύτερο center for για μένα στην Ευρώπη έχει αυτή τη στιγμή, τον Άλβαρες. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες
1: παίζει
2: για το Μέση.
1: Ναι, δεν τον βάζει βασικό.
2: Ναι, εντάξει, τώρα θα τον βάζει νομίζω. Αλλά ακόμα και ο Άλβαρες παίζει για το Μέση. Γυρνάει, μαρκάρει, πρεσάρει. Mm-hmm. Πολύ καλός το πρεσάρισμα ο Άλβαρες. Mm-hmm. Πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, σε έστειλα και μήνυμα πριν.
1: Ναι.
2: Με έχει εντυπωσιάσει το Μαρόκο. Ενώ το περίμενα σαν έκπληξη. Είναι ακόμα καλύτερο.
1: Το διάβασα ταξιάρχη μου στην αρχή της εκπομπής.
2: Είναι ακόμα καλύτερο. Έχει εντυπωσιάσει. Δηλαδή, δεν θα κουφαθώ έτσι όπως έχει πάει το ποδόσφαιρο το 2026. Mm-hmm. Δεν θα κουφαθώ το Μαρόκο να πάει τελικό.
1: Ένα σου το βλέπω δύσκολο.
2: Δεν θα τρελαθώ καθόλου. Επίσης, δεν βλέπω καμία υπερδύναμη. Άντε, βγάλε τη Γαλλία και την Αργεντινή, η οποία να σε ενθουσιάζει.
1: Εντάξει, η Βραζιλία είναι καλή. Ούδια.
2: Βραζιλία πιο πολύ κρατάει λόγω Αντζελότη παρά λόγω ποιότητας. Δηλαδή δεν είναι τώρα η Βραζίλια που έχουμε συνηθίσει.
1: Α, καλά, χαίρο πολύ. Δεν έχει και τους παίκτες που είχε.
2: Ναι, δεν έχει τώρα. Δηλαδή τώρα να έχει ηγέτη το Βινίσιος η Βραζιλία, εντάξει, που είναι καλός παίκτης, αλλά όχι και ηγέτης τώρα. Βινίσιος τώρα πριν 2 δεκαετίες θα ήταν τρίτη αλλαγή, ας πούμε. Τρίτη, τέταρτη αλλαγή πίσω από τα θηρία. Ξαναλέω, παιχτάρα είναι.
1: Άμα μου λες τώρα αν ήταν ο Ρονάλντο, ο Ριβάλντο και ο Ροναλντίνιο, εντάξει, το καταλαβαίνω. Θα ήταν τέταρτη επιλογή. Αλλά είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής.
2: Ναι, πολύ ναι, είναι καλός ποδοσφαιριστής. Είναι πολύ καλός. Λοιπόν, για πες πέντε παίχτες που έχεις ξεχωρίσει ως τώρα στο Μουντιάλ. Ας πούμε δύο-τρεις που ήξερες και σε εντυπωσίασαν ακόμα περισσότερο.
1: Τώρα δεν θυμάμαι όνομα, ο Ελβετός που έφασε τα γκολ.
2: Ο Μαντζάμπι, Φράιμπουργκ. Αυτό τον είχα ξεχωρίσει από τον τελικό της Φράιμπουργκ με τη Βίλα και ας χάσαν 3-0.
1: Ναι.
2: Τον είχα ξεχωρίσει, λέω αυτός είναι παιχτάρα. Mm. Αυτός θα πάει με πολλά εκατομμύρια κάπου. Άλλον.
1: Κοίτα, γενικά όσοι παίχτες τώρα δεν θυμάμαι να σου πω ξέρεις και ονόματα γιατί πολλές φορές, ειδικά όταν είναι βραδινά και τα χαζεύω, τα έχω και χαμηλωμένα. Όποιοι παίχτες μου έχουν κάνει κλικ ήταν από ήταν ήδη στη Σάλσμπουργκ ή στη Λειψία. Παίζουνε.
2: Ο Διομάντε,
1: ναι.
2: Τη Λειψία, λες.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, μπράβο, 19χρονος αυτός από την ακτή.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και.
2: Ο Μποαντή τον έχεις ξεχωρίσει, του Μαρόκου.
1: Μαρόκο έχω δει μόνο στο μάτσο με τη Βραζιλία. Δεν έχω δει. Δεν έχω δει άλλο μάτσο.
2: Δεν έχεις δει άλλο, ναι.
1: Δεν μπορώ να τα δω όλα εγώ. Δεν γίνεται.
2: Ο Μαρόκο έχει αυτόν τον Μποαντή, έχει και έναν Σαϊμπάρι, ο οποίος. Δεν ξέρω και ακριβώς τι θέση παίζει, αλλά είναι κολτζής.
1: Προς τα παίζει.
2: Είχε παίξει ναι. Κόντρα στον Ολυμπιακό, είχε παίξει νομίζω με την Άιντχόφεν, ή κάνω λάθος. Και παίξει Άιντχόφεν με τον Ολυμπιακό.
1: Είχε παίξει. Την καλή φοβερή εμφάνιση στον Ολυμπιακό.
2: Καλά,
1: νομίζω ότι το είχε βάλει αυτό στο κολλή. Το 1-1 που
2: αυτός είχε βάλει. Άμπρα, που καλά θυμάμαι.
1: Που είχε σοβαρήσει στο τέλος. Ειδικό βενάδικο
2: που είχε βάλει. Που είχε χάσει ο Ζέλσον 3-4 στο δεύτερο ημίχρονο, κάτι τέτοιο είχε γίνει νομίζω. Κάτι θυμάμαι γι' αυτό. Το είχε βάλει αυτό στο γκολ, κάτι θυμάμαι. Που νομίζω ήταν το καλύτερο παιχνίδι σας.
1: Φοβερή εμφάνιση.
2: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Καλύτερο παιχνίδι. Ναι, και εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ και ένας χαφ που έχει ακτή ελεφαντοστού. Ένας πέσει στην τράμψη, ας πω. Ένας Ουλάι.
1: Ναι.
2: Ουλάι, ένα
1: ναι, περίεργο. Τον κοίταξα να ξέρεις. Αλλά είδα ναι. Ότι κοστίζει 22 εκατομμύρια.
2: Χριστός και Παναγία.
1: Ναι.
2: Φαντάσου ένα παίχτη που δεν το ξέρεις και κάνει 22 εκατομμύρια. Πόσο έχει ξεφύγει το ποδόσφαιρο. Λοιπόν, ωραία. Να πω κάτι, ένα λεπτό και για την ΑΕΚ.
1: Βεβαίως, βεβαίως.
2: Ωραία.
1: Χαμένο τεταρτέ, λοιπόν, δεν τον πάει τον Ολί σε τίποτα.
2: Α, πολύ γκαντεμή σήμερα. Όπου αυτό το ψαλιδάκι που έκανε ήταν. Πολύ είσαι για μένα είναι τρομερή περίπτωση. Τον είδα φέτος στην Bayern. Εντυπωσιάστηκα. Και είναι και εξτρεμάκι που μπορεί να παίξει όλες τις
1: θέσεις. Και, δηλαδή και θέλω να δω και την Αμερική. Δεν την έχω δει ούτε μάτσα την έχω δει την Αμερική.
2: Δεν έχεις δει Αμερική.
1: Όχι.
2: Να προσέξεις πολύ το Μακένι της Γιουβέντους.
1: Ναι, καλά, τον έχουμε χάζεψει με τη Γιουβέντους.
2: Ναι, που είναι, κάνει τρομερό μοντιάλ. Και μου αρέσει πάρα πολύ και το Center Four. Ένα συνάρτημα τώρα. Πολλά το όνομα μου, πες στη Μονακό παιδί. Παλογκάν νομίζω. Πολύ, πολύ καλός παίχτης. Λοιπόν, για την ΑΕΚ θέλω να πω κάτι.
1: Έλα.
2: Νομίζω ότι το ρόστερ της είναι μια χαρά για την Ευρώπη. Απλώς έχω έναν ενδιασμό στα στόπερ. Δηλαδή Μουκουντήρ, Έλβας και Βίντα και νομίζω θέλει άλλον έναν οπωσδήποτε. Στο επίπεδο του Κάρμο ας πούμε. Ο Κάρμο είναι στόπερ επίπεδο Champions League για μένα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Αν θυμάσαι καθόλου την Περσινιά.
1: Ο καλός ο Κάρμο, ο Κάρμο του πρώτου εξαμήνου στον Ολυμπιακό τη χρονιά του Κόμφερες ή στο Περάρα.
2: Στο Περάρα. Ναι, ναι. Για μένα μακράν το καλύτερο στόπερ και καλύτερος από το Πιρόλα, για μένα.
1: Ο Κάρμο είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια, πολύ καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Πιρόλα, αλλά ο Πιρόλα, άμα θα πάρει κάποιον εκείνη για τον Μαρκάρι, είναι καλύτερος αμυντικά από τον Κάρμο. Για μένα.
2: Ναι, ναι.
1: Σε αυτό το ρόλο.
2: Ναι, επίσης Δεν ξέρω, με προβληματίζει και ότι δεν θα πάρει δεξί μπακ. Ότι θα προσπαθήσει δηλαδή να δώσει στον Γεωργίεφ ρόλο του δεύτερου, που ο Γεωργίεφ είναι ένα στόπερ, και θα φορτώσει το Ρότα πάλι με 40-45 μάτς. Και λέω εγώ, με Champions League βγαίνει αυτό. Για μένα ο Ρότα φέτος ήταν από τους καλύτερους παίκτες ΣΑΕΚ. Τις πω καλύτερος μαζί με το Στρακόσα. Αλλά βγαίνει δεύτερη
3: στιγμή. Ο Πέπι, 3-0 η Γαλλία. Δεύτερο γκολ Εμπαπέ, έφτασε το μέση στη.
2: Όχι, ρε φίλε.
3: Καλά, τι δεν θα τον έφτανε.
2: Δεν πειράζει, βάλει χατρίκο άλλο και θα του.
3: Στην Αμερική παίζει. Ο Πέπι μα το έχει βάλει τον γκολ.
2: Ο Πέπι το έχει βάλει.
3: Ο Πέπι το στείλει ένα
2: φίλο. Λάθο θυμάμαι. Ναι, λάθο θυμάμαι. Όχι, ρε φίλε. Δεν πειράζει, θα βάλει χατρίκ. Το πράσινο κροτήρι δεν παίζουμε τώρα.
3: Ναι.
2: Και μετά με Αυστραλία ή Αίγυπτο.
3: Η
2: Κολομβία με τρόμαξε πολύ. Είδαμε την Πορτογαλία, 25 τελικές, την έπνιξε. Αν δεν είχε την τερματοφύλακα της Πορτογαλία, θα τρώγε τρίμπαλο.
3: Ήταν πολύ καλή η Κολομβία στο μάτσο της Πορτογαλίας. Είδα τα highlights και την Πορτογαλία.
2: Το είδα το ματσόλο, εκπληκτική ήταν. Λοιπόν, για να μην σε καθυστερώ, που λες αυτό, θεωρώ ότι η ΑΕΚ θέλει οπωσδήποτε, ίσως θέλει ένα ακόμα δεξί μπακ. Mm-hmm. Δεν σου λέω απαραίτητα πρώτο, ένα παίχτη σαν τον Κωστίνη, ας πούμε, που ήταν αναπληρωματικός του Ροντινέη, αλλά ήταν εγγύηση. Έμπαινε δηλαδή, ας πούμε, σε ένα μάτς στην Ευρώπη και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή για μένα ένα τέτοιο.
3: Δεν ξέρω μήπως χρησιμοποιήσει εκεί και τον Γεωργίεφ. Αυτά λέει ο
2: Αυτό αυτοί. Λένε, θα παίξει ο Γεωργίεφ. Αλλά ο Γεωργίεφ έπαιξε ένα μάτς και είναι στόπερ. Δηλαδή το παίρνει στο ρίσκο. Θα δούμε. Θα μου πει, βγαίνουν λαβράκια από εκεί που δεν το περιμένει.
3: Θα εξεταστεί η φάση τώρα να δούμε. Τον καλύπτω.
2: Offside.
3: Θα εξεταστεί. Οριακό είναι τώρα. Θα δούμε.
2: Το βλέπω στο κινητό τώρα και το έχω κλείσει γι' αυτό. Σε ρωτάω.
3: Περιμένουμε.
2: Μακάρι να κυρωθεί.
3: Όχι, μέτρησε. Μέτρησε.
2: Ωραία, φίλε. Ναι.
3: 3-0.
2: Δεν τον γουστάρω τον Εμπαπέ καθόλου. Ενώ μ' αρέσει πως παίζει και αυτά. Είναι πολύ άλλα ζώνας, ρε φίλε.
3: Πεχτάρα είναι.
2: Πολύ άλλα ζώνας. Επίσης για μένα δεν είναι σεντερφόρα, αλλά είναι εξτρέμ. Για μένα.
3: Ό,τι θέλεις είναι.
2: Για μένα είναι σαΐτα παριστερά. Δηλαδή αν δεν ήταν ο Βίνι. Αλλά...
3: Έγινε δεξιάρχη μου.
2: Ηρακλή, εύχομαι την Παρασκευή φεύγεις.
3: Ναι.
2: Ωραία, σε εύχομαι καλό ταξίδι.
3: Να είσαι καλά.
2: Αν δεν τα ξαναπούμε, να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, γορινά μου.
2: Γεια, γεια.
3: Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο διαλυματάκι. Έχουμε πει και το τελευταίο μισάρο, έχει κρυθεί εδώ το παιχνίδι. 3-0 η Γαλλία. Και πολύ καλύτερη. Δεν έχει χάσει ευκαιρία η Σουηδία. Μία στο πρώτο εκεί, υποψία ήταν. Όχι, στο πρώτο είχε μία καλή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
6: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Λοιπόν, τελευταίο 20 λεπτάκι της εκπομπής αυτερά, δεν πάμε στον επόμενο φίλο.
1: Γεια σου, Ηρακλή.
0: Ναι, καλησπέρα φίλε. Ένα λεπτό μπορώ να απαντήσω ένα μήνυμα. Έφτασε το Μέση, θέλει ένα γκολ ακόμα για στην κορυφή όλων των εποχών στα Μουντιάλ, αλλά τον έπιασε τώρα εδώ, στη συγκεκριμένη διοργάνωση, έχουν από 6 γκολ. Έλα φίλε μου.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Στέλιος Παναθηναϊκός, Γερμανία.
0: Έλα ρε Στέλιο.
1: Τι έγινε.
0: Εδώ χάσαμε.
1: Πες ο ταξιάρχη, ο Εμπαπή θα παίξει ακόμα 2 Μουντιάλ, θα τον περάσει το Μέση έτσι κι αλλιώς. Δεν υπάρχει να τον περάσει.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα να ακυρωθεί το γκολ, εμείς που το έχουμε άσο και όβερ, και άσο και όβερ 3,5, είναι κρίμα. Αλήθεια. Δεν σ' ακούω καλά βασικά, δεν ξέρω γιατί.
0: Μια χαρά, όχι, εγώ σ' ακούω. Τώρα με ακούς καλύτερα.
1: Τώρα λοιπόν άκου. Λοιπόν,
0: έλα.
1: Πέρυσι σου είχα πει. Κοίτα, αλήθεια δεν με ενδιαφέρει ο Ολυμπιακός, αλλά τώρα συζήτηση κάνουμε. Σου είχα πει ότι ένα Ολυμπιακός πέρυσι έπαιρνε ένα στόπερ, αλλά στόπερ στυλ Μέλμπεργκ.
0: Ναι.
1: Ένα αμυντικό χαφ στυλ επίπεδου Champions League. Γιατί έχει τον καλύτερο επιθετικό τον Ελκαμπή. Στο τερματοφύλακα είναι καλός με τον Τζολάκι.
0: Ναι.
1: Θα έχει μια πάρα πολύ καλή ομάδα η οποία θα ξέρει για τα ελληνικά δεδομένα. Τώρα, ας πούμε εσύ Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Εγώ ας πούμε τώρα που σε ακούω, νιώθω ότι είσαι πιο πολύ με τη Λίμπαρ παρά Ολυμπιακός. Σας πω γιατί.
0: Δεν υπάρχει
1: έχεις
0: αυτό.
1: Έχεις project το Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Να σου το εξηγήσω.
0: Ναι.
1: Και αντί να θες να πάρει Ολυμπιακός ένα καλό εξάρι.
0: Όπου μεγάλη ευκαιρία
1: Γαλλία. Να διευθύνει ο Μουζακίτης. Δηλαδή μου λες να μείνει ο... πώς το λέμε αυτό το παιχτή στο κέντρο.
0: Δεν σου είπα να παίζει ο Γκαρθία. Τον Γκαρθία τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Ναι, ρε Ηρακλή, αλλά πώς θα βελτιωθεί ο Μουζακίτης με τον Γκαρθία.
0: Ο Μουζακίτης έχει 35 συμμετοχές πέρυσι.
1: Ναι, πώς θα βελτιωθεί, σου λέω ξανά.
0: Πώς θα βελτιωθεί.
1: Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχταρά δίπλα του. Είναι το ίδιο να έχει ένα παιχταρά δίπλα του και να μαθαίνει να το
0: παιχταρά. Μα δεν έπαιζε Γκαρθία Μουζακίτης. Έπεσε έσαι Μουζακίτης.
1: Να έχει ένα παίχτη στην προπόνηση, ένα παιχταρά.
0: Ναι.
1: Από τον οποίο θα μάθει πράγματα και θα βελτιωθεί. Δηλαδή, να σου πω κάτι, όταν ακούω εσένα και λες αυτό το πράγμα.
0: Ρε παιδί μου,
1: δηλαδή,
0: ένα λεπτό.
1: Με τη Λίμπαρ θέλει τον Γκαρσία.
0: Απα το ζήτησε, μα με ρώτησε ο φίλος γιατί έμεινε ο Γκαρσία και του είπε ότι τον ήθελε με τη Λίμπαρ.
1: Όχι, αλλά και εσύ συμφωνείς ότι εφόσον δεν θέλει με τη Λίμπαρ.
0: Δεν σου είπα
1: ότι
0: σωστό. Περίμενε μισό λεπτό. Δεν είπα ότι συμφώνησα, είπα ότι τον ήθελε ο προπονητής. Ότι θα μπορούσε να έχει γίνει μια αλλαγή, μπορεί να το θέλει για συγκεκριμένο ρόλο με τη Λίμπαρ.
1: Είσαι ο προπονητής που έκανε και λάθος, Ηρακλή.
0: Δεν είπα εγώ ότι. Απλά σε ένα προπονητή κοιτάζεις τη διάρκεια, κοιτάζεις όλη την εικόνα και με τη Λίμπαρ, εκτός από το Ευρωπαϊκό Ολυμπιακό, στις άλλες δύο σερί χρονιές που έβεξε σε League Face και μπήκε στην πρώτη οχτάδα στο Europa League και συνέχισε και στο Champions League. Χρειαζόταν τρεις σερί νίκες και τις έκανε.
1: Εγώ δεν
0: θα σου πω
1: ότι ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τη Λίμπαρ ήταν πάρα πολύ καλός. Άσχετα ρε παιδί μου, άσχετα το conference. Εγώ μιλάω για μετά για το Champions League και για το UEFA.
0: Ναι.
1: Και την επόμενη χρονιά και μετά. Ναι. Όμως ο Ολυμπιακός, μην ξεχνάς ότι πήρε το conference, ναι. Την επόμενη χρονιά έπαιξε χωρίς να κάνει να ξυνώσει την προετοιμασία του πολύ αργότερα από όλους τους υπόλοιπους, με μια άνεση χρόνου.
0: Ναι. Γιατί ήταν κατευθείαν στον όμιλο. Και τις δύο φορές έγινε.
1: Την επόμενη χρονιά ο Ολυμπιακός
0: πάλι μπήκε απευθείας στον όμιλο.
1: Μπήκε απευθείας και πήρε 40 εκατομμύρια τέλος πάντων. Δεν είμαι αξιολογιστής, αλλά θέλω να σου πω ρε παιδί μου, συν τον Κοστούλα και το να λες και εσύ που είσαι Ολυμπιακός, εγώ τώρα μιλάω για το ελληνικό ποδόσφαιρο γενικώς, πώς θα βελτιωθεί, ότι να μείνει ο Γκαρθία.
0: Δεν σου είπα, αδερφέ, ότι ήθελα ότι είπα να μείνει ο Γκαρθία. Σου είπα ότι ήθελε ο προπονητής να μείνει ο Γκαρθία.
1: Θέλουμε την είπα, ρε παιδί μου.
0: Εφού αυτός
1: αν ήθελε. Να μην υπάρχει η προοπτική, δηλαδή να έρθει ένας παιχταράς.
0: Ναι.
1: Ο οποίος θα βελτιώσει και το project που έχει στο Μουζακίτη.
0: Ναι.
1: Εντάξει, εγώ να σου πω τώρα για να μην είναι στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Τώρα ο Διονύσης πήρε τηλέφωνο και είπε για τον Σέχο.
0: Ναι.
1: Εγώ θεωρώ ότι είναι μια καταλαβίστικη κίνηση.
0: Καταλαβίστηκε.
1: Πήρε ο Παναθηναϊκός ένα 19 χρονών, πήγε πριν ένα 19 χρονών από τη Χαλ.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν καταλαβαίνω. Να έπαιρνε ένα παίχτη ο οποίος θα έπαιζε στην πρώτη ομάδα τώρα που το χρειαζόμαστε. Ναι. Τώρα ο Παναθηναϊκός δεν είναι η ομάδα που παίρνει τα πρωταθλήματα. Όλα αυτά τα χρόνια.
0: Ρε, αδερφέ.
1: Επίσης ο Παναθηναϊκός είναι μια ομάδα, συγγνώμη, που τελευταία λένε ότι οι ακαδημίες του πάνε πάρα πολύ καλά. Τι έχει αυτούς τους έχουν που δεν έχουν οι ακαδημίες του Παναθηναϊκού.
0: Πρώτα απ' όλα, δεν το ξέρεις τον παίχτη.
1: Όχι, το γνωρίζω.
0: Δεν το γνωρίζω. Ούτε εγώ το γνωρίζω. Αλλά θα σου πω ένα πράγμα. Για μένα δεν είναι καταλαβίστικη κίνηση το να πάρεις ένα 19χρονο που πιστεύεις ότι μπορεί να σου βγει. Καταλαβίστικη κίνηση είναι το να έρθει ο Σισοκό πέρυσι.
1: Κοίτα, ο Σισοκό είναι η ίδια περίπτωση με τον Γκαρσία. Με τον Γκαρσία το δικό σας.
0: Ναι,
1: αυτό που σου λέω, δηλαδή.
0: Λεπτό. Ο Γκαρσία ήταν μια επιλογή με τη Λίμπαρ, όπου έπαιξε 2 χρόνια στον Ολυμπιακό. Ο Σίσοκο δεν έπαιξε δύο χρόνια στον Παναθηναϊκό. Αυτό σου λέω εγώ.
1: Ρε Σύρακλη, να σου πω κάτι. Τώρα κοιτάξτε, ο Πάοκ, ας πούμε, ανανέωσε τον Τάισον. Θα σου πω κάτι. Εγώ δεν λέω ότι ο Τάισον δεν έχει προσφέρει ακόμα και στον ελληνικό ποδόσφαιρο. Εγώ, αν ήμουν επαγγελματίας ποδοσφαιριστής, αλήθεια σου λέω τώρα, θα παρακαλούσα να είχα αντίπαλο τον Τάισον με ποια έννοια. Ότι ο Τάισον είναι 38 χρονών. Δηλαδή, αν δεν μπορώ να μαρκάρω να παίξει 38 χρονών ή αν δεν μπορώ να αντιμετωπίσω να παίξει 38 χρονών, δεν αξίζω να παίζω. Δηλαδή, όταν έχω φιλοδοξίες εννοώ τώρα.
0: Δηλαδή
1: δεν μπορεί να πανηγυρίσει ο Παοξής, να πανηγυρίζει ο Παοξής που έμεινε ο Τάισον στα 38 του χρόνια ακόμα ένα χρόνο. Ενώ ο Παοξ και αυτός φημίζεται ότι έχει καλές ακαδημίες.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω να καταλαβαίνεις τι σου λέω.
0: Δηλαδή όλοι οι παίχτες στο Μουντιάλ που κοιτάζουν το Μέσα τους χορεύει και τους βάζει γκολ, τι ήταν που λέω. Πολλά 39.
1: Τώρα τι μου συγκρίνεις το Μέση. Τώρα μου συγκρίνεις το Μέση, τώρα με ποιον αρέα.
0: Όχι ρε παιδί μου, που λες ότι αν είσαι ένα παίχτης δεν θα ήθελες να σου πούνε να μην μπορεί να παρκάσει 38 χρόνο. Αν έχει κάνει μια. Ο πέρυσι, ο. Κόλλησα τώρα, τώρα που λέγαμε για το παίχτη του ΠΑΟΚ.
1: Ο Τάισον.
0: Μπράβο, ο Τάισον. Στο μεγαλύτερο, μέχρι το. Πότε, το Φλεβάρι, το Μάρτι, λέγαμε τι πράγματα κάνει στην ηλικία του. Μπορούσες εύκολα να τον περάσεις.
1: Δεν διαφωνώ,
0: ή ο Βαλμπουενά, που ήταν και είχε μείνει και πόσα χρόνια και στον Ολυμπιακό.
1: Εντάξει, μπορούσε να παίξει ο Βαλμπουενά Ηρακλή 30 παιχνίδια σε όλο το πρωτάθλημα και να προσφέρει και στην Ευρώπη, πιστεύεις?
0: Όχι, αλλά θα μπορούσε να παίξει ή έπαιξε κιόλας. Δεν θυμάμαι τώρα πώς έτσι την τελευταία του
1: χρονιά. Αυτό είναι ακριβώς που σου εξηγώ, ότι το ελληνικό πρωτάθλημα για να ανεβεί επίπεδο και να μείνει σε αυτό το χαμηλό επίπεδο που ένας 37 χρονος και ένας 38 χρονος θα κάνουν παπάδες, θα πρέπει να έρθουν άλλοι παίχτες. Αυτό εξηγώ τόση ώρα. Κατά τη γνώμη μου, και εγώ δεν σου λέω ο Γκαρσία, αυτός ο δικός σας, ή ο Σισοκό, ή ο καθένας, γιατί κάθε προπονητής σίγουρα θέλει τους παίχτες του. Όμως, εγώ δεν μπορώ να πω σαν οπαδός ότι αφού τον θέλει ο προπονητής, ναι, θα σεβαστώ. Γιατί, κοιτάξτε, πρέπει να έχουμε και γνώμη, ε.
0: Δεν σου πω να μην έχεις γνώμη, αλλά το θέμα είναι ότι δεν αποφασίζω εγώ και εσύ. Ο προπονητής αποφασίζει και ο προπονητής αυτός που κρίνεται.
1: Η κριτική νομίζω όμως, Ηράκλειο.
0: Γιατί να κάνω κριτική, επειδή θέλει ας πούμε να μείνει στο Ρόστερ Γκαρθία για ένα χρόνο.
1: Δεν θα ήθελες εσύ ο Ολυμπιακός να πάρει.
0: Μα θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός. Θα πάρει παίχτη ο Ολυμπιακός, θα χάσει.
1: Πέρυσι ξέρεις τι μου λέγες, ας πούμε. Πέρυσι πάρει. Ο Ολυμπιακός πήρε project μου λέγες.
0: Μα πήρε το Σιπιόρι και τον Νασιμέντο. Ο Νασιμέντο θα συνεχίσει αλλού την καριέρα του, ο οποίος είχε ένα μικρό φεγγάρι στο οποίο ήταν καλός. Ο Σιπιόνι είναι κανονικά και νομίζω και θα συνεχίσει λογικά και φέτος. Ο Σιπιόνι είναι ένα κλασικό εξάρι. Το ότι ο Ολυμπιακός θέλει ενίσχυση με ποιοτικούς ποδοσφαιριστές που μπορούν να τον ανεβάσουν level, το θέλει. Αλλά πρέπει αφελώς να τους βρεις. Δεν είναι οικονομικό το ζήτημα. Ποτέ δεν ήταν οικονομικό.
1: Δεν ξέρω. Εγώ λέω τη γνώμη μου.
0: Γιατί ας πούμε αυτή τη στιγμή λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει το Σιπιόνι, έχει το Μουζακίτη, έχει τον Έσε και έχει κρατήσει και τον Καρθία. Και θα πάρει έναν ακόμη. Πέρυσι είχε ας πούμε
1: το Σιπιόνι. Να σου πω κάτι. Ναι. Εγώ σαν ουδέτερος ξέρεις τι λέω. Ναι. Από όλους αυτούς που μου είπες τώρα ποιος είναι ο καλύτερος πιστεύεις λέω εγώ.
0: Εσύ πες μου.
1: Ο Μουζακίτης. Να σου πω γιατί. Ναι. Πρώτο γιατί είναι Έλληνας. Δεύτερο γιατί είναι πιτσιρικάς.
0: Ναι.
1: Τρίτο γιατί είναι ανερχομένος. Απλώς θέλει στήριξη και απλώς θέλει δίπλα του ένα πάρα πολύ καλό παίχτη. Αυτή είναι η γνώμη μου.
0: Ο Έσε είναι κακός παίχτης.
1: Ποιος ο?
0: Ο Έσε.
1: Τώρα να σου πω κάτι, Ρακλή, τώρα συγγνώμη κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν βλέπω τον Ολυμπιακό σε κάθε παιχνίδι του, okay. Δεν είναι ο παίχτης που μου έχει κάνει εντύπωση, ρε παιδί μου, όλα αυτά τα χρόνια. Ούτε ο Έσε, ούτε ο Γκαρσία. Τώρα ποιος να σου πω ότι τον Ολυμπιακό μου έχει κάνει εντύπωση, δηλαδή. Ας πούμε, παίξει ο Μάρτινς. Ας πούμε ρε παιδί μου να στρίψει ο οποίος φαίνεται στα παιχνίδια του. Ο Ποντένσε στα καλά του ρε παιδί μου είναι ένας στρίψης ο οποίος κάνει διαφορά. Ο Ερκαμπή εντάξει δεν το συζητάμε ρε παιδί μου. Okay. Τώρα όμως δεν είναι ρε παιδί μου ας πούμε ο Έσο παίχτης που σου μένει στο μυαλό. Εμένα δεν μου έχει μείνει ρε παιδί μου. Εντάξει δεν ξέρω.
0: Ξέρεις πόσες δουλειές κάνει ο Έσο μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν διαφωνώ. Ναι. Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν είναι όμως ο παίχτης ρε παιδί μου που θα καθόμουν να δω ας πούμε ένα παιχνίδι για να δω τον Έσο. Καταλαβες.
0: Εντάξει, ναι, δεν είναι ο παίχτης ο οποίος θα περάσει τέσσερις ποδοσφαιριστές, αλλά είναι τα στοιχεία του ΕΣΕ και άλλα πράγματα ζητάς από τον ΕΣΕ. Έχασε ευκαιρία να ξέρεις η Σουηδία που το θέλει over 3,5.
1: Εγώ θέλω ακόμα ένα γκούλι να ξέρω αυτό το παιχνίδι.
0: Έχουν χαθεί δύο ευκαιρίες όσο μιλάμε.
1: Εντάξει, να πιστεύω θα μπει ακόμα ένα γκολ γιατί και η Σουηδία μπροστά δεν είναι κακή.
0: Ναι, αλλά έχουμε φτάσει.
1: Είναι καλή. Περίμενα ότι θα είναι γκολ το παιχνίδι. Ναι. Η αλήθεια είναι.
0: Απλά έχουμε φτάσει στο 90.
1: Το ξέρω, δεν πειράζει. Τα γκολ μπαίνουν μέχρι και το τελευταίο λεπτό να ξέρεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Πρέπει να είσαι αισιόδοξος.
0: Και δύο γκολ περιμένεις που μπορεί να περίμενες. Και θα ελπίζεις.
1: Τέλος πάντων, εγώ αυτό που ήθελα να πω γενικώς είναι ότι εγώ θέλω το ελληνικό ποδόσφαιρο να ανεβεί επίπεδο και θα ανεβεί επίπεδο μόνο με καλύτερους παίχτες. Και φυσικά ότι χρειάζεται να έρθουν και παίχτες οι οποίοι θα ανεβάσουν επίπεδο. Ας πούμε για μένα ο Ντεφράι νομίζω θα ανεβάσει επίπεδο την άμυνα του Παναθηναϊκού. Αυτό που θέλω να πω για τον Παναθηναϊκό, μου στο και κλείνω, είναι ότι μέχρι τώρα έχουν γίνει κάποιες μεταγραφές. 4 λεπτά καθυστερήσει εδώ σε μόνο, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, ακόμα όμως τα σπουδαία δεν έχουν γίνει. Εγώ δεν ενθουσιάζομαι ακόμα με αυτά που ακούω. Δηλαδή, όντως ο Παναθηναϊκός έχει ανεβεί επίπεδο, αλλά για να γίνει πολύ καλύτερος πρέπει να έρθουν ένα-δύο παίχτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά.
0: Εντάξει, έγινε.
1: Άντε, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Πάμε στο επόμενο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Ναι.
2: Εγώ μιλάω Ηρακλή.
0: Εσύ μιλάς.
2: Βαγγέλης Ηρακλή.
0: Γεια σου Βαγγέλη.
2: Τι γίνεται, για ενημέρωσε με στο μπάσκετ ποιους παίκτες έχουμε πάρει.
0: Δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
2: Είναι κοντά στο να ανακοινωθούν αυτούς, πες μου, που είναι κοντά στο να ανακοινωθούν.
0: Μπορεί και να ανακοινωθούν, γιατί τώρα λήγουν τα συμβόλαια τους. Και ο Μοντέρο και ο
2: Μακιντάιρ. Κάτι Μακιντάιρ ακούω, αυτός τι παίκτης είναι. Ή κάνω λάθος, δεν έχω ακούσει καλά.
0: Σωστά έχεις ακούσει. Playmaker είναι.
2: Playmaker, πού έπαιζε.
0: Ερυθρό Αστέρα.
2: Καλός, ε. Άλλος.
0: Και ο Μοντέρο.
2: Εντάξει, για το ποδόσφαιρο θέλω να πω μερικά πράγματα. Να συνεχίσω για αυτά που έλεγε ο προηγούμενος. Που ήταν και Παναθηναϊκός, να πω και κάτι για τον Παναθηναϊκό.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός έδιωξε τον προπονητή αυτόν που είχε και πήρε ένα νεαρό. Για ποιο λόγο το έκανε αυτό? Γιατί αυτοί που αποφασίζουν για τον Παναθηναϊκό αποφάσισαν σωστά. Πήραν ένα άνθρωπο ο οποίος έχει όρεξη για δουλειά. Για να δουλέψει τους παίκτες. Ο άλλος, εκτός του ότι ήταν μεγάλος στην ηλικία, τα έχει πάρει όλα. Σιγά μην κάτσει να ασχοληθεί, να δουλέψει με τον κάθε παίκτη ξεχωριστά και να κάνει ομάδα ο Παναθηναϊκός.
0: Αυτό δεν το ξέρεις ποτέ, γιατί μπορεί να είναι ένας 65χρονος.
2: Εγώ πιστεύω ότι.
0: Προπονητής που έχει πάρα πολύ μεγάλη όρεξη.
2: Πιστεύω για αυτούς τους λόγους ότι το έκανε ο Παναθηναϊκός.
0: Δεν ξέρω να σου πω ακριβώς τους λόγους, όταν θα είναι ο Διονύσης στο σπίτι Δευτέρα.
2: Έτσι είναι, έτσι. Πιστεύω εγώ έτσι είναι και έκανε και καλά ο Παναθηναϊκός. Και αυτός ο προπονητής που πήρε είναι νέος, έχει δώσει διαπιστευτήρια εκεί που ήταν στη Δανία, στην Κοπεχάγη. Που είναι μεγάλη ομάδα για τη Δανία η Κοπεχάγη, πήρε το πρωτάθλημα και πολύ σωστά είχαν και τον πίσω στο Παναθηναϊκό νέο να δουλέψει με τους παίκτες. Τώρα ο άλλος τα έχει πάρει όλοι. Champions League έχει πάρει το ένα το άλλο, δηλαδή 60 πόσο χρονών είναι. Θα μου πεις και με την Λίμπα είναι μεγάλος. Με την Λίμπα όμως τώρα τους παίρνει τους τίτλους.
0: Ναι.
2: Τα τελευταία 10 χρόνια ο άλλος έχει πάρει τίτλους και σιγά τώρα μην κάτσει να δουλέψει και στην πρώτη στραβή να ακούει και τον κόσμο του Παναθηναϊκού, φύγε και δεν κάνει και ο Ταβερνιέρης και τέτοια. Πολύ καλά έκανε ο Παναθηναϊκός και πήρε νέο. Τώρα για μας. Να συνεχίσω, μου είχες βγάλει τελευταίο και δεν πρόλαβα. Έλεγα για τους παίκτες του Ολυμπιακού. Για τον Κάρμο, μπορεί σε δύσκολα παιχνίδια που θα αμυνόμαστε στην Ευρώπη, μπορεί να χρησιμοποιήσει, το είχε κάνει σε κάποια παιχνίδια όταν συνεπήρχαν ο Πιρόλα και ο Κάλβο. Είχε δοκιμάσει και τον Πιρόλα αριστερό μπακ. Βέβαια ο Πιρόλα δεν μπορεί να ανέβει. Δεν ανεβαίνει, αλλά σε ένα δύσκολο παιχνίδι μπορεί να σου κλείσει τελείως την αριστερή πλευρά, να μην περνάει κανένα.
0: Γίνει και θα υπήρχε και πρόβλημα στα μπακ, είναι λίγο δύσκολο να το κάνει.
2: Σου λέω ρε παιδί μου, σε περίπτωση που έχουμε κάποιο τραυματισμό ή σε ένα δύσκολο παιχνίδι που θα παίζουν πιο κλειστά, μπορεί να το δοκιμάσει και αυτό. Αλλά θέλει όμως ένα αριστερό μπακ, πιστεύω, που να ανεβαίνει κιόλας. Γιατί σου έχω πει τη γνώμη μου για τον Ορτέγκα.
0: Ορτέγκα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ, αν μείνει, γιατί αν έρθει η πρόταση, αν η Ουντινέζε ξαναεμφανιστεί και δώσει περισσότερα χρήματα, θα πρέπει να βελτιώσει πάρα πολύ την τελική του πάσα και τις αποφάσεις.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτό ισχύει.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί μέχρι όλα αυτά τα κάνει σωστά. Ανεβαίνει, θα φτάσει, θα
2: φτάσει. Ναι, ανεβοκατεβαίνει. Δεν λέω όχι, ανεβοκατεβαίνει.
0: Θα πατήσει περιοχή. Αλλά θα πρέπει οι πάσες να είναι καλύτερες.
2: Μπράβο, ναι. Η τελική του πάσα ή η τελική σέντρα τέλος πάντων πρέπει να είναι καλύτερη. Αλλά και στην άμυνα μερικές φορές του φεύγουν οι παίχτες. Πρέπει και εκεί να δείξει λίγο, να τους παίζει μια απόσταση πιο καλά, ας πούμε. Τέλος πάντων.
0: Έλεξε καλή, να πούμε 3-0. Κέρδισε με 2 γκολ του Εμπαπέ.
2: Άσο και over, αναμενόμενο. Γιατί ο Εμπαπέ θέλει να βάζει γκολ για να προσπεράσει. Τέλος πάντων, όσον αφορά και τον Γκαρσία, πολύ καλά έκανε και έμεινε ο Γκαρσία. Όχι για πρώτος, βέβαια πρέπει να πάρει. Καταρχήν ο Γκαρσία είναι κεντρικό αμυντικό χαφ. Παίζει μπροστά από τους δύο στόπερ. Γεμίζει το χώρο, είναι και γρήγορος. Γρήγορος θέλω να πω, εντάξει έχει μια αλφα ταχύτητα. Και τον άξονα μέχρι την αντίπαλη περιοχή, το ημικύκλιο της αντίπαλης περιοχής, περιοχής ανεβαίνει κιόλας. Ο Μουζακίτης είναι άλλος παίχτης. Ο Μουζακίτης κανονικά είναι μεσοεπιθετικός. Mm-hmm. Και μάλιστα αριστερός μεσοεπιθετικός. Αν θα τον βάλεις αμυντικό χα, παίζει εκεί προς τα αριστερά. Και ο Μουζακίτης είναι 2 χρόνια σχεδόν βασικός στον Ολυμπιακό, δεν είναι. Σχεδόν βασικός, δεν είναι.
0: Ναι, ναι, έχει πολλές συμμετοχές.
2: Σχεδόν βασικός. Πρέπει να αναλάβει πρωτοβουλίες. Δεν ξέρω, ο προπονητής κάποιος πρέπει να το μιλήσει, να γίνει πιο aggressive, να διανύει περισσότερα μέτρα με την μπάλα στα πόδια αυτός στο γήπεδο. Όχι αμέσως να δίνει την πάσα, που καλό είναι αυτό να δίνει αμέσως την πάσα, είναι αλάνθαστο στις πάσες, αλλά μικρές, κοντινές πάσες. Να αναπτύξει λίγο και τη μακρινή του μπαλιά. Να φτάνει και στις πάρες θέσεις στις αντίπαλες περιοχές. Να κάνει και τελική προσπάθεια. Πιστεύω ότι έχει μείνει στάσιμος. Πρέπει κάποιος να τον ταρακουνήσει να ξυπνήσει.
0: Μάλιστα.
2: Και θα πάρει και αμυντικό χαφ. Εντάξει, τώρα για εξτρέμ και τέτοια δεν ξέρω τι γίνεται. Πιστεύω ότι θα πάρουμε.
0: Θα πάρει εξτρέμ.
2: Και πιστεύω, Ηρακλή κιόλας, ότι θα περάσουμε και στο Champions League. Θα περάσουμε στους ομίλους, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Κάτσε, έχει ακόμα δρόμο. Δεν είναι εύκολες οι ομάδες.
2: Για πες μου τις πιθανούς αντιπάλους, νομίζω έχουν βγει, θα τους ξέρεις εσύ.
0: Δεν λες να μην τους ξέρουμε, αδερφού.
2: Κάτι Σλάβια Πράγας, κάτι τέτοια έχω ακούσει.
0: Ναι, η Union στα Σιλουάς είναι. Είναι η Μέγκεν και ο νικητής από το ζευγάρι της Στουρμ Γκράτς.
2: Εντάξει, δεν είναι εύκολες, αλλά δεν είναι. Είναι στα μέτρα μας, θα έλεγα.
0: Ναι, η Union είναι πολύ καλή ομάδα. Μπορεί να μην την
2: γυρίσει. Ναι, δεν λέω όχι.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα. Τα τελευταία χρόνια στο Βέλγιο έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Έχει γίνει από τις καλές ομάδες.
0: Έχει κάνει τρομερά πράγματα.
2: Ναι.
0: Για τη δυναμική της και το πώς εμφανίστηκε νεοφώτιστη.
2: Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι θα περάσουμε. Με όποιον και να κληρωθούμε, έτσι πιστεύω. Και κάτι, θέλω να πω και κάτι για τον Κωνσταντέλια. Ο Κωνσταντέλιας δεν είναι από τα μεγαλύτερα, όχι πλέον ταλέντο, είναι από τα μεγαλύτερα, από τους καλύτερους παίχτες από τη μέση και μπροστά στην Ελλάδα. Ναι. Αλλά τον έχουμε υπερεκτιμήσει όμως, δηλαδή. Δεν σου κάνει εντύπωση ότι εδώ και 3-4 χρόνια που ακούγεται στην πρώτη γραμμή το όνομά του, καμία ξένη, δεν σου λέω εγώ μεγάλη ομάδα, από ένα μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είχε ενδιαφερθεί να κάνει μια πρόταση.
0: Όχι, είχαν κάνει και πρόταση και τη μία φορά κατέβηκε από το αεροπλάνο. Ήταν για να πάει κιόλας.
2: Σε ποια ομάδα?
0: Στη Γερμανία. Σπερδεύω.
2: Τέλος πάντων.
0: Εμένα πάντως. Ο Κωνσταντέλιας.
2: Εγώ λέω ναι, λέω καλός
0: ο Κωνσταντέλιας, αδερφέ. Η μπάλα που ξέρει, η ποιότητα που έχει, είναι στο Θεό.
2: Ναι, ναι, υπάρχει όμως και αυτό που λένε ότι επειδή τα τελευταία χρόνια, το ξέρεις και εσύ πολύ καλά, πάσχει η Ελλάδα από ταλέντους και από ταλέντα. Και
0: όχι, έχει ταλέντα.
2: Βγήκανε δύο-τρεις,
0: παραπάνω
2: οι οποίοι ναι, είναι καλοί και μπορούν να σταθούν, αλλά τους υπερεκτιμήσαμε. Π.χ. ας πούμε ο Διόλης, έτσι. Εντάξει, ο Τζόνι είναι ένας καλός παίκτης, αλλά για τα ελληνικά δεδομένα. Τι έχει καταφέρει, στην Πρίζη είναι. Δεν είσαι καμιά μεγάλη ομάδα.
0: Ο Τζόλης, αδερφέ, δεν ξέρω γιατί τον θέλει και η Arsenal. Δεν έχω παρακολουθήσει αν τον πήρε.
2: Να δούμε, θα τον πάρει, αν τον θέλει.
0: Μιλάμε τώρα, θα μου πεις ότι ο Τζόλης, ας πούμε, δεν έχει κάνει πράγματα, δηλαδή.
2: Ναι, έχει κάνει πράγματα, αλλά όχι τα φουσκώνουμε.
0: Θα πες το ραδιόφωνο. Τι να φουσκώσουμε?
2: Το Κωνσταντέλιας, ας πούμε, το φουσκώνουμε, την μπάλα που ξέρει και το είναι. Εγώ θα σου πω ένα παίκτη και να δεις που είναι ακριβώς Ντάλε Κουάλι ο ίδιος παίκτης με τον Κωνσταντέλια. Το Λάζαρο το Χριστοδουλόπουλο. Ακριβώς οι ίδιες κινήσεις. Με το δεξί πόδι, ανοιχτή τρίπλα, ναι μένα από εδώ από εκεί, καλό χτύπημα με το δεξί. Ένας παίκτης σαν το Λάζαρο Χριστοδουλόπουλο.
0: Στουτγκάρδη τον ήθελε. Ναι. Τον Τέλεια.
2: Στουτγκάρδη, εντάξει. Το τέταρτη ομάδα της Γερμανίας διαχρονικά. Και τι θέλω να πω, και σχετικά για τους παίκτες. Γενικά έχουμε υπερεκτιμήσει τους παίκτες. Δεν υπάρχουν, δεν είναι όπως ήταν οι παλιά παίκτες. Ο άλλος λέει θέλει τον μεταγραφή στην Γιωβάνη. Υπάρχει τώρα Γιωβάνη να τον ευρύς. Που τότε ο Γιωβάνη δεν ήταν μέσα στη δεκάδα των μεγάλων ονομάτων εκείνη την εποχή που μεσουρανούσαν. Σαν όνομα, έτσι. Ναι, σαν όνομα. Σαν όνομα, σαν ποιότητα ήταν.
0: Είχε φορέσει το 10 στην Εθνική Βραζιλία πριν τον πάρει.
2: Ναι, εντάξει.
0: Στην Μπαρτσελόνα έπαιζε.
2: Ναι, δεν σου λέω όχι, ρε παιδί μου. Αυτό να σου πω. Ήρθε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό. Μπορείς να βρεις τώρα Γιωβάνη να φέρεις στον Ολυμπιακό. Υπάρχει και ο παίκτης και πώς θα τον πει.
0: Μα και ο Γιωβάνη κιόλας που έχει πει, την έχει πει και ο ίδιος στην ιστορία. Και ένα ζευγάρι που γνώρισε σε διακοπές και του έλεγε για τον Ολυμπιακό και το θεώρησε σημάδι της μοίρας. Έπρεπε Να ψυχραμιστούν όλοι οι πλανήτε για να έρθει τότε ο Γιωβάνη στον Ολυμπιακό.
2: Ωραία, αλλά.
0: Μα θα μπορεί να πάρει 27 χρονών διεθνή Βραζιλιάνο να έρθει τώρα στην Ελλάδα. Πώ θα γίνει αυτό το
2: αυτό,
0: πράγμα.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Δεν θα είναι η ίδια ποιότητα. Δηλαδή ο αντίστοιχο Γιωβάνη ποιοτικά σαν παίχτη τότε δεν είναι για να έρθει στην Ελλάδα με τόσα λεφτά. Ναι. Δεν υπάρχει τέτοιο παίχτη. Δηλαδή, α πούμε τώρα οι μεγάλοι παίχτε, οι εναπομείναδε παγκοσμίω, ναι. αυτοί που είναι. Είναι ο Μέση, και σαν ονόματα και σαν αξία. Είναι ο Μέση, ο Ρονάλντο και ο Μόντριτς. Που και οι τρεις μαζί είναι 276 χρονών. Και τους έχουν πάρει στο Μουντιάλ για να υπάρχουν κάποια βαριά ονόματα. Οι οποίοι είναι της προηγούμενης 20ης.
0: Ο Εμπαπέ που κάνει τώρα δηλώσεις.
2: Αυτό θέλω να σου πω. Μόνο δύο είναι οι παίχτες.
0: Έγινε αδερφέ, κλείνουμε. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Ο Εμπαπέ και ο Βινίσιου. Δεν υπάρχουν άλλα ονόματα.
0: Με κλείνει ο ηχολήπτης. Φτάσαμε στο τέλος.
2: Πάντα μαζί μας κλείνει ο ηχολήπτης.
0: Τι να κάνουμε, αδερφέ. 59 και 30.
2: Έχει παρατηρήσει. Έγινε καλύτερα, παιδιά.
0: Λοιπόν. Να είστε καλά. Καλό ξημέρωμα να έχετε. Όποιος μπορεί, όποιος αντέχει, ας και το Μεξικό. Λοιπόν, θα τα πούμε αύριο.

0: Sport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ωραίο, ωραίο. Ωραίο, πολύ ωραίο.
1: Μπράβο, ωραία,
0: για σένα λέω.
1: Ωραία συμπεριφορά.
0: Ωραίο. Μαρία Τσαφράτη.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Ωραίο. Στέφανο Παλουότολο.
1: Πολύ ωραίο.
0: Ο Στέφανο αυτή τη στιγμή είναι σε εκείνη την εκπομπή που πάει και ανταλλάσσει πράγματα. Όχι, ανταλλάσσει πράγματα σε ένα γκαράζ που κάνουν δημοπρασίες. Που κάνουν με τα γλώσσια. Και πες μου πόσο κοστίζει αυτό. Πόσο κοστίζει αυτό. Έχω μια ντουλάπα από τη γιαγιά μου από το Οχάιο. Την αγαπούσα πάρα πολύ. Τις είχα βάλει ρόδες, ναι. Και μέσα ένα τζάμι. Μια επένδυση για να βάζω τα κύπελα του γκολφ που είχα κερδίσει. Αυτό μου πλήρωσε το αμερικάνικο. My trophies. Παίζει από πίσω. Και ξεκίνησαν κάποιοι και μου την έλεγαν. Επειδή είμαι Βραζιλία και Αντσελότη ακόμα πιο πολύ. Ότι ήταν χάλια, ότι δεν βλεπόταν. Που πάτε με το Βινίσιους. Δεν είπα κάτι. Όντως η Βραζιλία δεν βλεπόταν.
1: Δεν ήταν καλή.
0: Ήταν χάλια.
1: Όχι, δεν ήταν καλή.
0: Όμως, επειδή η ευτυχία είναι συγκριτική και είσαι σε ένα παγκόσμιο Κύπρο, λες από τους 32, έβγαλα τους ταλέπορους, τους Ιάπωνες που δεν μπορούν να περάσουν ένα γύρο.
1: Κάθε φορά αποκλείονται είτε στα πέναλτι, είτε στις καθυστερήσεις από κάτι Βέλγια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, ναι.
0: Περνάω στους 16 και λέω: μαζεύω τα συντρίμια μου, είμαι στους 16.
1: Έτσι.
0: Τσεκάρω παρακάτω, θα πάω στο βίντεο να κάνω τακτική, να δω τα λάθη μου. Έρχεται η Γερμανία και αποκλείεται ο κακοντυμένος.
1: Αποκλείεται.
0: Από την Παραγουάη και λέγαμε εδώ χθες ότι δεν θα θέλαμε ποτέ την Παραγουάη για νοκάουτ.
1: Ναι.
0: Και έρχεται και το πρωί το ματσούκι του Μαρόκου.
1: Πάρτε ένα πέναλτι, ρε παιδιά. Πάρτε ένα πέναλτι. Που καθόμουν στον πάγκο της κουζίνας πρωί-πρωί.
0: Εσύ φταίς. Εγώ το είδα όλο. 4 και 10.
1: Όχι, εγώ δεν το είδα.
0: Τυχαία ξύπνησα.
1: Ναι, είμαι σίγουρη. Πάρτε ένα πέναλτι, ρε.
0: Γιατί κοιμήθηκα.
1: Τι αυτή,
0: δεν
1: είναι
0: τη Γερμανία. Δεν είναι τη Γερμανία.
1: Ρε Κούμαν.
0: Μπες και βάρα εσύ.
1: Ναι, πραγματικά. Δεν τους είπες να κάνουν λίγο. Λίγη εξάσκηση στα πέναλτι, τίποτα. Δηλαδή καθόντουσαν όλη μέρα. Τι κάνανε όλη μέρα, δηλαδή. TikTok όλη μέρα κάνανε. Παρέστε ένα πέναλτι.
0: Ο πατέρας μου που ξύπνησε στα πέναλτι νόμιζε ότι πέρασε η Ολλανδία.
1: Γιατί?
0: Μπερδεύτηκε. Μου λέει, το πιάσε ο τερματοφύλακας του Μαρόκου, πέρασε η Ολλανδία. Γιατί μου λέει, πανηγύριζαν του Μαρόκου. Α, πέρασε το Μαρόκο. Ωραία. Έτσι, έχει πάθει πλάκα από την μπάλα που είναι όλη η ΕΡΤ. Τα βλέπει όλα στο
1: όλα.
0: Λοιπόν, οπότε, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι με πήραν τα ζουμιά και όσο γερνάω, κλαίω πιο εύκολα με τον Γκάκπο που βάζει τον γκολ και πήγαν όλοι πάνω του. Δεν τον ακούμπησε κανείς.
1: Ποιες κοροϊδεύεις τη Βραζιλία που κλαίνε όλοι. Εντάξει, τώρα έκλαιγες εσύ.
0: Έχασε το αγέννητο παιδί του και το αφιέρωσε στο αγέννητο παιδί του. Είναι κάτι σοβαρό. Όχι η γιαγιά μου η Λούλα με ξεμάτια.
1: Όχι που έκλαιγες εσύ.
0: Έκλαιγα
1: που
0: και,
1: εγώ,
0: και
1: εσύ
0: και εγώ μαζί. Ο Βινίσιος πάλι δεν μπορούσε να βάλει γκολ. Το μάτια στη γιαγιά του. Τα έβγαλε όλα χτες ο Σουζούκι.
1: Ήταν καλός ήταν ο Βινίσιος. Έκανε ό,τι μπορούσε.
0: Ναι, πολύ
1: καλός. Του πέναγε όλους του Σουζούκι, Γιαμάχα,
0: όλους του πέναγε. Όλους του είχε. Αλλά. Πολύ συμπαθητική ομάδα της Ιαπωνίας, να σου πω την αλήθεια. Επιστρέφοντας στο μάτς εχθές της Ολλανδίας, της Βραζιλίας, εντάξει, κακοί ήμασταν, χάλια ήμασταν.
1: Το ότι πέφτατε και κάνατε καθυστερήσεις από το 79.
0: Αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Α, 85. Δεν πειράζει, ας πάρουμε μια ανάσα να πάμε.
0: Ευχαριστώ την Ιαπωνία.
1: Ο Κασεμίρο έπεσε και το. Όχι, τον είχε, μου τον είχε με χτύπηση παραμύθι. Δεν
0: ξέρω τι έχει κάνει ο Κασεμίρο. Λοιπόν,
1: δεν ξέρω αν είναι μπότοξ ή αν είναι μόσοξ.
0: Δεν μπορεί να είναι.
1: Γιατί έχει κάνει και στη θάση.
0: Έχει κάνει, αλλά δεν βοηθάει και το κίτρινο χρώμα, ρε Μαρία. Σε μια φάση νόμιζα ότι έπεσε πανετολικό σόφι εχθές. Και ότι είχε σκορπλάρει ο νους. Είχε κάνει το 0-1 ξαλθός ο νους.
1: Αναστασίου στο πάνω.
0: Έψαχνα Αναστασίου. Αναστασίου! Λοιπόν, για να τα πάρουμε με τη σειρά. Okay, πιστεύω ότι η Ιαπωνία φοβήθηκε παραπάνω από όσο πρέπει την.
1: Τη σεβάστηκε περισσότερο.
0: Ναι, και ότι αν έβγαινε στην αντεπίθεση με πιο πολύ πάθος και ταχύτητα μπορεί να κάνει και δεύτερο γκολ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Αντσελότη έκανε κοντινό στον πάγο και λέω ή ξέρει τι γίνεται ή δεν τον νοιάζει αν θα απολυθεί.
1: Δεν έχει κεφαλικό και δεν έχει ιδέα που βρίσκεται. Παιδιά, καμία αντίδραση.
0: Ούτε
1: αλλά
0: αυτό,
1: καμία
0: αλλά
1: αντίδραση.
0: Είναι ο Αντσελότη.
1: Τόσο πολύ ρε εσύ.
0: Έχει βάλει γκολ στο 94 και με τελικό τσαμπελίου και έκανε. Δάγκωνε την τσίκλα και λέει πάμε.
1: Πόσου παλμού έχει, 12.
0: Δεν τον νοιάζει. Παρά τον είναι πάρα πολύ πλούσιο και πετυχημένο. Δηλαδή δεν θα του πει κάποιο κάτι.
1: Τότε τι κάνει εκεί πέρα.
0: Έτσι ήταν το σχολείο πιστεύω. Έγραψε 9. Δεν πειράζει, θα ισοφάρισουμε στα προφορικά. Έτσι πιστεύω ότι έκανε. Λοιπόν, και δεν είδα το μάθημα της Γερμανίας, το θυσίασα, κοιμήθηκα. Λέω, κοιμάμαι τώρα και ξυπνάω το πρωί να δω
1: ναι, εντάξει, δεν μπορεί όλα.
0: Και επειδή έχω το κουμπί, 10 και 20 είχα κοιμηθεί.
1: Ναι. Κατέβασε διακόπτη, το ξέρω.
0: 4 και 10. ξύπνησα.
1: Κοκορίνο.
0: Και λέω θα δω τους Ολλανδούς. Μπαίνω, βλέπω Παραγουάη στα πέναλτι. Και αποκλείονται και οι Ολλανδοί. Αυτοί τώρα από εκεί στο γκρουπ. Τι γίνεται εκεί?
1: Α, καλά, τώρα εμένα ρωτάς.
0: Θα τα βρω τώρα.
1: Δεν έχω δει καθόλου διασταυρώσεις.
0: Πάμε να δω FIFA World Cup διασταυρώσεις. Θα τα βρω όλα τώρα γιατί.
1: Το θέμα είναι ότι σήμερα έχουμε Ivory Coast με Norway.
0: Κάτσε να δεις αποκλειστική ο Χάλαντ σήμερα.
1: Λες.
0: Να σου πω κάτι. Σιγουρία, όταν ναι. Βλέπεις Ολλανδία. Γεια σου παίχτη, έρχομαι. Σακύρι, έρχομαι. Όταν βλέπεις Ολλανδία και Γερμανία να αποκλείονται, δεν σκέφτεσαι τον μάγο. Τη Γκάνα που λέει θα περάσει το πράσινο κροτήρι.
1: Το ξεσταύρωσε το γκέι. Τον είχε σταυρώσει στην αρχή και μετά τον ξεσταύρωσε.
0: Το πράσινο κροτήρι θα περάσει την Αργεντινή.
1: Για να δούμε, για να δούμε. Πάντως 12 η ώρα, είπαμε 8 η ώρα έχουμε τους Ιβοριανούς με την Νορβηγία. Στις 12 η ώρα την Γαλλία με τη Σουηδία. Και στις 4 τα ξημερώματα. Μέχικο, Εκουαδόρ.

0: Λοιπόν, έχουμε.
1: Η Ολλανδία μέχρι και με πέναλτι αυτόν τον γκολ αποκλείστηκε. Γιατί το έπιασε ο τερματοφύλακας και του φύγε. Κάτω από το πόδι.
0: Το είδα. Λοιπόν, εσύ φταίς που κάθισε και ακούς ποδοσφαιριστές.
1: Έχεις δίκιο. Με επηρέασε ο Βαγγέλης ο Μόρας με την Ολλανδία και με επηρέασε. Γιατί? Γιατί έχει περάσει από την ΑΕΚ. Αρχίζαμε και λέγαμε και το ΑΕΚ μίλησε.
0: Έχει και πολύ μπάλα το Μόρα. Και Ολλανδία, ρε Μαρία. Ποιο με τον Κούμα. Λοιπόν, Καναδάς Μαρόκο το ένα ζευγάρι. Κοίτα ο Καναδάς.
1: Είδες, να, αυτό το είχα δει από την αρχή.
0: Ναι, το Καναδά, τον Καναδά εσύ θα τον πάει τετράδα, στηρίξτε τον. Στηρίξει, ναι, ναι. Να σε αποθεώσει. Ολλανδία, πάει και αποκλείσει και την ίδια μέρα που το πει. Άστο να πάει. Η Παραγουάη παίζει με τον νικητή Γαλλία-Σουηδίας.
1: Γαλλία-Σουηδία. Γαλλία πιστεύω.
0: Ναι, Γαλλία-Παραγουάη.
1: Η Γαλλία έχει παίξει, ωραία μπάλα.
0: Έχουν ξαναπαίξει η Γαλλία-Παραγουάη, νομίζω, και είχαν έρθει κουλούρια. Τέλος πάντων, το 2000. Δύο, νομίζω, ναι.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα συμπαράστασης μετά τον αποκλεισμό της Ιαπωνίας. Για τον Ανδρέα κυρίως που είχε πιστέψει. Εντάξει, μεταξύ μας δεν ήταν και πάρα πολύ μακριά.
0: Όχι,
1: δεν
0: όχι, όχι.
1: Ισοπαίδωσε η Βραζιλία την Ιαπωνία και δεν είχε ελπίδα. Τα παιδιά,
0: δεν την
1: sorry κιόλας.
0: Απλά αν είχε άλλο προπονητή, το πιστεύω η Βραζιλία χθες, θα είχε αποκλειστεί. Με την ψυχραιμία του Αντζελότη κατάφερε και τους μετρίασε το κλάμα που ερχόταν. Ο Νεϊμάρ έχει γίνει σαν μπράσκα στον πάγκο. Σαν πορτιέρι στην Έγλη. Πόσα άτομα είστε με τα τουάζ. Που λες αυτός κάνει μουαϊτά. Κάτι κάνει αυτός για να είναι στην πόρτα.
1: Κάνει μουαϊτά ή πίνει μουαϊτά.
0: Ναι, ένα από τα δύο. Λοιπόν, Βραζιλία θα παίξει με τον νικητή ακτής Ελεφαντοστού Νορβηγίας. Με τον νικητή. Βλέπω ακτή. Ας δίνει 3,84. Καλά. Να, θα το δεις το Χάλαντ έξω.
1: Εντάξει. Δεν φαίνεται καμιά τεράστια έκπληξη πως έχει πάει το πράγμα.
0: Είμαι περίεργος τι θα κάνει η Αγγλία με το Κονγκό, αλήθεια σου λέω. Είμαι πολύ περίεργος.
1: Εγώ δεν είμαι και πάρα πολύ.
0: Καλά.
1: Όχι, δεν εννοώ ότι θα περάσει.
0: Α, θα περάσει δύσκολα σίγουρα.
1: Καλά, θα περάσει δύσκολα σίγουρα, ναι, εννοείται. Μα από την αρχή δεν ήμουν μαζί με αυτούς που έλεγαν «Oh, it's coming home», που το λένε κάθε φορά, οκ. Okay. Δεν είδα καθόλου σοβαρή την Αγγλία. Δεν την έχω δει καθόλου σοβαρή. Mm-hmm. Και κάποιοι πήραν πολύ τα πάνω στο παιχνίδι με την Κροατία επειδή έριξε 4 η Αγγλία. Αλλά εντάξει.
0: Ναι, και μας γράφανε το διάφορο.
1: Ναι.
0: Αντρέα, άσχετη. Θα το πάρει το Μαρόκο στα χαρτιά. Το παγκόσμιο
1: κύπελλο. Θα πάει από εδώ και από εκεί και θα μαζεύει κούπες.
0: Ένα δεν ξέρω που θέλει να στείλει. Ζηλεύω πολύ που άλλος αγκαλιάζει, ζηλεύω πολύ που δίπλα σπλαγιάζει.
1: Οκ, okay, εντάξει.
0: Γιατί αντίπα πρόεδρε.
1: Να σου πω κάτι. Δεν είναι όλοι με το Μουντιάλ, τσούβι μου.
0: Να τα στείλει τον αντίπα αυτό και με τον Βασίλα. Γιατί το στείλει εμά. Αυτό δεν πρέπει να το στείλει στον αντίπα.
1: Θα μα στέλνουν άλλα κι άλλα άσχετα μηνύματα. Αυτό δεν θα μα στέλνανε. Mm-hmm. Πες μας λοιπόν σε ποιον ή σε ποιαν απευθύνεται το συγκεκριμένο άσμα. Και τι έχει συμβεί στη σχέση.
0: Τι
1: έχει γίνει. Υπήρξε σχέση, δεν υπήρξε. Ναι. Είσαι εσύ από μοναχό σου απέναντι στο απέναντι μπαλκόνι και βλέπεις τη ζωή της ή τη ζωή του να εξελίσσεται. Mm-hmm. Τι συμβαίνει.
0: Φίλε, το εννοώ, είμαι Βραζιλία, αλλά πραγματικά το πιστεύω ότι αν η Ιαπωνία το πίστευε, γιατί άφηνε χώρο σε εκείνος ο 19χρονος που έχουμε δεξί μπακ. Που δεν θα έπαιζε εδώ βασικό σε μεγάλη ομάδα. Λοιπόν, κατέβαινε χαμηλά ο Κασεμίρο, πάταγε περιοχή για να ισοφαρίσει. Δεν θα γυρνούσε πίσω ποτέ αν έπαιζε κάθε το ποδόσφαιρο η Ιαπωνία και έβγαινε με παραπάνω παίχτη στην αντεπίθεση. Δεν το πίστευε, δηλαδή, κλώτσαγε την μπάλα και έλεγα από μέσα μου: αυτή θα το φάνε και θα του κάνει ανατροπή.
1: Ναι.
0: Γιατί λέω, δυνάμεις έχουν, οι Ιάπωνες είναι, γιατί δεν το πιστεύουν λίγο παραπάνω.
1: Μα ακόμα και στο πρώτο γκολ που βάλανε, στο 1-0, μετά.
0: Έκατσαν όλοι πίσω
1: και λέω γιατί, αφού τους βλέπεις ότι οι άλλοι είναι και λίγο θολωμένοι.
0: Και δηλαδή, θολωμένοι, δηλαδή. Εκεί δεν τους χτύπησε. Okay, βγάζει το ημίχρονο. Μετά έμειναν όλοι πίσω και λέω: οι Ιάπωνες τώρα, εάν το πιστέψουν, θα κάνουν δεύτερο γκολ και θα αποκλειστεί η Βραζιλία. Δεν υπήρχε περίπτωση. Δεν
1: ακόμα
0: υπήρχε
1: και μετά
0: φοβήθηκε.
1: Το 1-1.
0: Φοβήθηκε πολύ η Ιαπωνία και έφαγε το κεφάλι στις. Τελείωσε.
1: Γιατί okay, μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο η Βραζιλία πάρα πολύ δυνατά, αλλά μετά και αυτή δεν είναι ότι συνέχισε το σφυροκόπημα.
0: Όχι.
1: Αλλά οι άλλοι αυτό που λες κάθισαν
0: πίσω. Και πιστεύω ότι έφταξε το γεγονός ότι έχουν το άγχος να περάσουμε μια φάση, άντε να περάσουμε μια φάση.
1: Ναι, και σε μια φάση εκεί γύρω στο 80-85, όπου άρχισε να επιτίθεται η Ιαπωνία, άρχισαν να πέφτουν κάτω οι Βραζιλιάνοι.
0: Ναι,
1: το οποίο το καταλαβαίνω, εννοείται ότι θα.
0: Κασεμίρο έπρεπε να κάτσει κάτω πριν το μάτς.
1: Ναι. με ρωτάς. Ναι. Οπότε έγινε το διάβημα. Δεν φυλάει και χαιρετίζουμε.

0: Και με το μήνυμα είμαι αυτός που σας έλεγα για την κοπέλα που είμαι ερωτευμένος, αλλά έχει σχέση και δεν αντέχω να τη βλέπω με τον άλλο το πλάκα.
1: Όχι, όχι, δεν βρίσκεις με τους άλλους. Επειδή ήθελες να είσαι στη θέση του. Τι τη σημασία έχει, δηλαδή είναι αδερφός σου, μπορείς να τον βρίζεις.
0: Να τα έχει μια κοπέλα και μετά να τα φτιάξει τον αδερφό σου. Το εννοώ. Μπορείς να του πεις ρε βλάκα, δεν μπορείς να βρεις αλλού να τον χω. Ναι. Δεν είχε αλλού.
1: Δεν νομίζω ότι είναι αδερφός του.
0: Ναι, λέω εκτός κι άλλοι. Δεν ξέρω τι
1: ζωή. Αν θέλει αυτή και περνάει καλά, τι πρόβλημα υπάρχει. Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω ότι εσύ θέλεις κάτι άλλο.
0: Ωραία, φύγε τα βέβαια.
1: Ναι, εσύ, ξεκόλα τώρα κι εσύ καλοκαιριάτικα. Mm. Πήγαινε σε ένα νησάκι εκεί πέρα, πέρνα καλά.
0: Τι, εδώ οι Άπωνες θα καθαρίσουν και το γήπεδο.
1: Ναι, έχουν να κάνουν και γενικοί. Ωραία. Oh. Λογικά έχουν τελειώσει τώρα.
0: Πού πήγαν με αυτές τις εμφανίσεις, λες και αν ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, σε φιλικό Αύγουστο. Δεν ταιριάζαν στην Ιαπωνία.
1: Ωραία ήταν, yeah. Αλλά είναι για φιλικό αυτό που λες.
0: Δεν ταιριάζανε στα ξανθά τους τα μαλάκια. Δεν ταιριάζανε.
1: Σε αντίθεση με τις Βραζιλίες. Οι Βραζιλίες ήταν πάρα πολύ ωραία.
0: Πολύ ωραία.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Και είχε ένα τούμπανο στην εξέδρα.
1: Το είδα.
0: Όχι, όχι. Ταμπούρλο, ταμπούρλο. Αυτό είναι ο
1: Σιμπάμπα. Λοιπόν, ο Νίκος είχε απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, γιατί το σκέφτηκα και εγώ κάποια στιγμή βλέποντας τον πάγκο τη Ολλανδία. Τι θα γίνει, ρε παιδιά, με αυτούς τους Ολλανδούς, με τους προπονητές, λέει. Ζούμε σε μια λούπα, λέει. Μια ζωή που βλέπουμε τους ίδιους και τους ίδιους σε κάθε διοργάνωση. Ή το Φανχάλ θα βλέπουμε στον πάγκο τη Ολλανδία. Ή τον Κούμαν, δεν έχει άλλους.
0: Ή τον Κούμαν με το μουστάκι του Φανχάλ. Γιατί εμένα μου άρεσε με μουστάκι ο Φανχάλ, μετά το ξύρισε.
1: Ναι.
0: Ναι, είχε ένα μικρούλι.
1: Δεν έχει άλλους. Δεν θυμάμαι άλλους προπονητές.
0: Ένα μικρούλι μετά το ξύρις. Ή Φανχάλ, ή Κούμαν. Advocat, 80 χρονών.
1: Ο Advocat ήταν στο Κουρασάο.
0: Στο Κουρασάο, δηλαδή Ολλανδί. Ολλανδί τεχνική. Φάτσες οι οποίες λες, α, αυτός είναι προπονητής. Και εμφανίζεται μόνο στο Μουντιάλ.
1: Ακόμα, αυτός.
0: Ο Μπιέλσα που έκανε καρατσιοβαλή. Ξεφτυλισμένη. Ελάτε με τα πόδια, μου έκαναν τη ζωή δύσκολη η Ρουγουανή. Στο διάολο οι παίχτες. Με στήσανε, Μην το κόψεις, Ταμτσίκα, μην το κόψεις. Να ακουστεί η φωνή μου, ένας εισαγγελέας, έλεγε ο Μπιέλσα.
1: Έπαιξα χθες τα προγνωστικά της Μαρίας και πήγα κουβά, είχα 3-3 χθες.
0: Τι?
1: 3 αποτυχίες.
0: Α, 0.

0: Γαλλία, Σουηδία 3-3 λέει κάποιο. Με κατέρωθεν χατρίκ, Εμπαπέ και Ίσακ. Πρόκριση Σουηδία.
1: Λίσακ το έκανε, Λίσακ. Το έκανε, Λίσακ.
0: Ο άνθρωπο αυτό θα γράψει ένα σενάριο. Είστε έτοιμοι.
1: Εγώ δεν θα το έλεγα αυτό. Δεν τα ακούμε και μάλλον.
0: Δεν γράφει. Γιατί δεν γράφει.
1: Σημείωσε εσύ, σημείωσε εσύ.
0: Ναι, έχει δίκιο. Ο Μπιέλσα θέλει φωνή και στη λεβέντη. Αρκουδέιδε! να πεθάνουν στην πυρά να καούν. Κλείνουν τον τάφο του, κλείνουν την Ουρουγουάη. Κλείνουν το κανάλι τη Τανιά τη Ουρουγουάη, κλείνουν και τον τάφο.
1: Μην ανησυχείτε, θα φύγει ο Κούμαν και θα επιστρέψει ο Ντεμπούρ με τον αδερφό του Ντεμπέ.
0: Δεν γλιτώνουμε. Ο Κοκού.
1: Εντάξει, είναι συγκεκριμένοι. Ναι, πολύ συγκεκριμένοι.
0: Διώχτε τον Κούμαν, δεν πάει άλλο, ρε παιδιά. Δεν είναι ποδόσφαιρο αυτό. Δηλαδή σε μια φάση οι Ολλανδοί μέσα στην περιοχή λέει τι κάνουν αυτοί. Ο ένας κοντά στον άλλον. Μετά έβαλε το τριάρι που ψάχνουμε. Αυτό το Χριτς Χρότς. Το ψηλό τον Βέλμαρτ. Το Γόλμαρτ. Αυτόν. 2 μέτρα με χέτη μαλλί. Λες και θα ρίξει γκόμενες το παλιράκι στη Ρόδο. Ψηλός αέρινος.
1: Τι άλλο να κάνει τώρα, τι άλλο να κάνει τώρα.
0: Βέλμουτς, πώς το λένε μωρέ.
1: Ναι μωρέ, κατάλαβα.
0: Αυτό ρελα μωρέ, πες τον Αγκέτς. Με τα πορτοκαλί αυτός ήταν βαρία σαν φάρος. Να σου πω, σαν κρουνός. Και τον πάνε αυτό, λέει πού πάνε ρε παιδί. Να πάρει λέει μια κεφαλιά να τη σπάσει. Τι ποδόσφαιρο είναι αυτό ρε φίλε. Τι ποδόσφαιρο αυτό. Μετά κατάλαβα ότι μια χαρά ήταν η Βραζιλία. Μια χαρά ήταν.
1: Βλέποντας τους άλλους. Σαν τους βαθμούς.
0: Έλεγα,
1: στο τρίμηνο.
0: Πού πάμε. Μετά είπα πέσαν οι βάσεις.
1: Και 14 μέσος όρος καλά είναι.
0: Πέσαν οι βάσεις. Αυτό είπαμε.
1: Περάσαμε την πρώτη ηλικίου. Περάσαμε.
0: Είναι ωραίο να είσαι 16 και να αποκλείεται Ολλανδία και Γερμανία.
1: Τι λες.
0: Μια χαρά είναι.
1: Τι λες.

0: Ο Γκους Χίντινγκ.
1: Αλλά. Όλοι παλιοί.
2: Ο Ντάβιτς δεν νομίζω ότι έχει καμία όρεξη να αναλάβει την εθνική Ολλανδία. Δεν νομίζω ότι είναι τέτοιο άνθρωπο ο Έντγκαρ.
0: Με το γυαλί του πίνει τσίπουρα.
2: Ναι.
0: Ο Ντάβιτς του πάει να έχει φτιάξει εδώ πέρα λάχανα και να έχει μείνει. Αγαπώ πολύ την Ελλάδα, είναι η δεύτερη πατρίδα μου. Παλιά πέσα από εδώ σφαίρα στην κυβέρνηση. Βγάλε τα γυαλιά μου, ρε. Με ενοχλεί το φως. Έχει τέτοιο λεύκομα στα μάτια. Δεν μπορούν να το πούνε. Όχι γλαφ, έχει ένα λεύκο.
2: Έλα λεύκομα.
0: Κάτι έχει εκεί στα μάτια του ενόχλου το φως. Αυτός δεν θέλει να, γιατί παίζει χαρτιά και δεν θέλει να βλέπουμε.
2: Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Τώρα πάω στη δουλειά, λέει, είμαι στη Γερμανία. Και χαίρομαι για τις σκυμμένες φάτσες που θα δω σε λίγο. Τσαμπαμάκι στο κουρασάο. Έτσι είναι. Καρμέζε μπιτς, φίλε.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Έτσι. Βρήκες εκεί πέρα το κουλό και το έριχνες. Τα λέμε εμείς αυτά. Αλλά όχι, οι μεγάλες ομάδες σέβονται και τον κόσμο.
0: Καλά, έχει και παράπονα τη διαιτησία για τον γκολ που δεν μέτρησε, ότι δεν έπρεπε να δοθεί επιθετικό φάουλ. Διάβασα στην Bild που γράφει «Ουστρολετάνετα
2: στη τότε κάτω». Α, ξεκάθαρα, ναι.
0: Με λίγα λόγια, σφύρα καλά, σφύρα, ναι. Ναι, όντως ο Βόλτεμαντ μοιάζει πάρα πολύ με τον Ρούντι Φέλερ. Όταν τον είδα σκέφτηκα τον Ρούντι Φέλερ. Πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Λέω τον έφτισε.
2: Α, σλότ. Σλότ η Εθνική Ολλανδία.
0: Μια χαρά είναι ο σλότ.
2: Γιατί όχι,
0: μια χαρά.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Ότι Σάμερβιλ είναι κοκτέιλ ο παίκτης της Ολλανδίας.
2: Ναι,
0: είναι τέλειο να σε λένε Σάμερβιλ.
2: Βέβαια. Και βγαίνει και σε non-alcohol.
0: Ναι, είναι αυτό ξυπνάει με το Blue Hotel.
2: Ναι, είναι Virgin Somerville.
0: Ναι, Somerville. Είναι και τίτλο κάντε τραγουδιού. Ο Blake. Η άλλη Γκουέν Στεφάνη Κρητής και μετά τα κάνανε παιδιά. Δε. Με το που τον είδε και την είδε, φασωθήκα στην καρέκλα γύρις. Φοβερός με το καπέλο.
2: Τώρα μιλάμε για έρωτες, γιατί μας ακούει και ο άλλος τώρα.
0: That's the way I feel.
2: Λοιπόν, υπάρχει ένα μέρος που η μαγεία του θερινού σινεμά συναντάει την τεχνολογική πρωτοπορία, Αλέξανδρε. Βασικά δεν είναι μέρος, είναι 16 πόλεις σε όλη την Ελλάδα, γιατί φέτος το Art Tech The Road Show της Cosmote Telecom ταξιδεύει και φέρνει ένα καλοκαίρι γεμάτο τέχνη και τεχνολογία για όλους. Θερινό σινεμά, εντυπωσιακές VR προβολές, συναρπαστικές AI εμπειρίες, cinema quiz, δράσεις για παιδιά και μεγάλους. Με δωρεάν είσοδο μπορείτε να βρείτε τις ημερομηνίες και τους σταθμούς στο cosmote.gr / Telecom Road Show.
0: Αποκλειστήκαμε. Να, Σάμερβιλ. Έχετε ξηρό καρπό. Έχετε κανένα καροτάγκουρο χωρισμένο άντρα που νομίζει ότι θα είναι καλύτερα η ζωή του, ρε. Την πρώτη εβδομάδα.
2: Την πρώτη εβδομάδα είναι.
0: Και μετά βλέπει.
2: Γιατί
0: τα
2: είναι καθαρά τα ρούχα.
0: Ναι.
2: Μετά όταν αρχίζουν τα άπλυτα.
0: Βλέπει το πουκάμισο, το λαχούρι, το φοράει με την κρεμάστρα. Ξέρεις ποιο είναι το ωραίο, Μαρία, κερδίζει 100 ευρώ σε καύσιμα. Λες πάμε θάλασσα, εκδρομή. Διεκδικείς μία από τις 1000 δωροκάρτες ΕΚΟ συνολικής αξίας 100.000 ευρώ. Ενεργοποιείς το κουπόνι εφαρμογή Little Plus, κάνεις αγορές άνω των 50 ευρώ και σκανάρεις την ψηφιακή κάρτα. Κάθε εβδομάδα 250 τυχεροί κερδίζουν δωροκάρτα ΕΚΟ αξίας 100 ευρώ. Με Little Plus βέβαια, φουλάρεις και πας.

0: Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στην απά, στην απά, στην απάνω γειτονίτσα, στην απάνω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη.

0: Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Σούμε στις λέρες, κάποιος αναφέρθηκε σε σένα ως ο γατζομίτης γελιοτοπίος. Τι έχεις να πεις? Ναι, το ενστερνίζομαι. Είμαι ο γατζομίτης γελιοτοπίος. Ο γάμα γάμα. Λοιπόν, επιστρέψαμε με σχόλια, ωραία σχόλια ακροατών. Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας,
0: Στέφανο Παλαιότολο, ή από εδώ τους αγαπώ. Και θα πάμε μέχρι τις 10, μέχρι να έρθει ο Μιχάλη Τζόγος και ο Κουβάιος Τσούτσικας. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματα. Βρίζουν Ολλανδούς και Γερμανούς κάποιοι με παρολή εδώ που θέλανε νίκες.
1: Και στη Γερμανία έχει πέσει πάρα πολύ μεγάλο κράξιμο. Πολύ μεγάλο κράξιμο για τον αποκλεισμό. Νοθρή λέει, αυτό άχρωμη, άψυχη.
0: Άουσμι,
1: όλα αυτά τα πράγματα. Κάποιος μας στέλνει μήνυμα και λέει: στη Γερμανία, παιδιά, λέει, τώρα συζητάνε όλοι οι ακροδεξιοί πως όλοι αυτοί που παίζουν δεν είναι καθαρό οι Γερμανοί και που πάμε με αυτούς κλπ. Και
0: θα κάνανε ανάποδα ψαλίδια οι άλλοι.
1: Αλίμονο, ναι, αλίμονο. Στην Ήτα το έχει πει και ο Ζήλ, ότι όταν κερδίζαμε ήμουν Γερμανός, όταν χάναμε ήμουν Τούρκος.
0: Ναι. Μου είπες κάτι πολύ ωραίο εκτός αέρα, Μαρία.
1: Είχα βρει ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που λέει ότι σχεδόν το 1/4 των παικτών που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο του 2026,
0: για όλες τις ομάδες, έτσι,
1: για όλες τις ομάδες, προέρχονται από οικογένειες που έχουν μεταναστεύσει.
0: Φοβερό.
1: Είναι με παιδιά μεταναστών. Βλέπουμε τις ενδεκάδες, ας πούμε, της Αγγλίας, της Αμερικής, συγγνώμη, όπου είναι ένας, δύο, τρεις, πέντε καθαρό εμεί Αμερικάνοι.
0: Ναι.
1: Στην Αγγλία είναι ο Pickford και ο Stones.
0: Τέλος.
1: Τι γίνεσαι, μια χαρά. Στη Γαλλία μόνο δύο είναι. Ντεμπελέδες, Κονέ, Μπαπέ, Μπαρκολά, όλοι αυτοί είναι, ναι, ναι, από οικογένειες μεταναστών.
0: Αφρικανικές.
1: Ναι. Το ίδιο και στη Γερμανία, είναι τέσσερις όλοι και όλοι οι Γερμανοί.
0: Σβαϊστάγερ, ξέρω εγώ, Νόιερ.
1: Υπάρχουν μόνο 8 ομάδες που αγωνίζονται στο παγκόσμιο κύπελο, μόνο 8 που δεν έχουν κανέναν.
0: Σίγουρα η Βραζιλία.
1: Είναι η Βραζιλία, 100%. Η Αυστρία, η Κολομβία, η Τσεχία, ο Παναμάς, η Σαουδική Αραβία, η Νότιος Αφρική και η Σουηδία.
0: Γιατί ο Ίσακ τι είναι, Σουηδός?
1: Ξέρω. Εγώ για τη Σουηδία έχω ένα.
0: Πάντως δεν είναι center for Liverpool. Δεν θα έπρεπε.
1: Αλλά για τη Σουηδία κρατάω και εγώ μία πιστήλη, γιατί διάβασα.
0: Κάτι λέω, δεν πάει καλά. Ο Ίσακ είναι.
1: Γιατί και την τελευταία φορά που βλέπα τη Σουηδία, λέω, τα καθαρό μου Σουηδός αυτός, δεν το συζητάω.
0: Ναι, okay. Το λέμε με βάση το ρεπορτάζ αυτό, έτσι.
1: Ναι, το είδα.
0: Δεν με ενδιαφέρει καν, ας πούμε, από πού προέρχεται κάποιος. Μπάλα παίζουμε.
1: Καλά, έτσι όπως έχει γίνει ο κόσμος μας γενικότερα. Υπάρχει, λογικό είναι να υπάρχουν παιδιά μεταναστών. Εδώ έβλεπε τον τερματοφύλακα της Ιαπωνίας, το Σουζούκι, ο οποίος είναι η μαμά του από την Ιαπωνία, ο πατέρας του από την Γκάνα.
0: Αφιλοχία είναι.
1: από την Γκάνα. Ναι. Γεννημένος στην Αμερική.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε.
1: Εντάξει.
0: Άμα είναι καλός
1: και ο ίδιος είχε υποστεί έτσι μεγάλο μπούλινγκ για την ταυτότητά του στην Ιαπωνία. Λέγανε αυτός δεν είναι Ιάπωνας και που τον φέρατε εδώ.
0: Το πιάνει του Μαρτινέλη το δεύτερο. Και το δεύτερο. Όπως έχει πιάσει. Έχει χαλάσει τη φάση. Παίζει και ο τερματοφύλακας. Αυτό που κάνει ο Βινίσιος είναι μαγικό. Κατά τα πόδια. Κοφτεί τρίπλα. Πλασέ με το εξωτερικό. Τη βρίσκει. Του ξεφτύλισε εκεί. Και μετά στο Μαρτινέλη την ξαναβρίσκει την μπάλα ο Έλουρος. Δηλαδή, εντάξει. Δεν περίμενα ποτέ ο Μαρτινέλη να βάλει νικητήριο γκολ για τη Βραζιλία, αυτός ο άνθρωπος. Αλλά να που με Αντσελότη γίνονται όλα.
1: Σωστή παρατήρηση ότι δεν υπάρχει καθαρό μισό Αμερικανός. Ναι, εκτός αν παίζουν μόνο Ινδιάνοι.
0: Ναι.
1: Μόνο
0: αν
1: αυτό.
0: Αν πάμε πολύ ιστορικά.
1: Αν πάμε πολύ πίσω. Ναι, το ίδιο είχε συμβεί και με την Αγγλία το 21, με τον τελικό του Euro και με το χαμένο πέναλτι του Σάκα. Αν θυμάσαι το τι μπούλινγκ είχε φάει, τι ρατσιστική επίθεση.
0: Ναι.
1: Είχε γίνει χαμός.
0: Ναι. Κάτι έχει πέσει εδώ κάτω.
1: Τι έχει πέσει.
0: Μου φεύγουν τα μικρόφωνα, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Σωστά.
0: Ακουμπάει ο Σιζούκη, αλλά δεν έχει ακουμπήσει καθόλου. Ακουμπάει, φίλε, την μπάλα. Νόμιζα, λέει, ότι ακουμπάει.
1: Νομίζω ότι ακουμπάει.
0: Ακουμπάει, ρε φίλε, την μπάλα. Δεν την βρίσκει την μπάλα στο δεύτερο γκολ του Μαρτινέλη, ο τερματοφύλακας.
1: Έχει δίκιο ο Παύλος Σιδηρόπουλος. Χωρίς Γιώακιμ Λεύ, οι Γερμανοί είναι άοσμοι.
0: Οκ, πάρα πολύ.
1: Είναι βαθύ αυτό.
0: Προέρχεται από μεγάλο βάθος. Δεν τη βρίσκει την μπάλα.
1: Είχα την εντύπωση ότι τη βρίσκει.
0: Κάτσε, θα το δω στο γρήγορο και θα καταλάβω. Τη βρίσκει, μωρέ. Καλά, ρε παιδιά, είναι δυνατό να μην το βλέπετε. Γιατί μου σπάτε τα. Κοίτα, Μαρία, στο γρήγορο, χωρίς replay.
1: Μωρέ, είναι και χωρίς replay. Κάτι.
0: Χωρίς replay.
1: Το ξέρω, δηλαδή, έχεις δίκιο.
0: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Αλλά μπορεί και να μπερδεύεις και τα παιχνίδια. όταν βλέπεις τρία παιχνίδια στη σειρά, νομίζεις ότι η Ολλανδία έπαιζε με τη Γερμανία.
0: Δεν βλέπει
1: αυτό. Η Παραγουάη αποκλείστηκε από την Ιταλία. Ξέρεις, λίγο τα φέρνεις και λίγο θολά στο μυαλό σου κάποια στιγμή.
0: Όχι, θέλω να δω. Μου λέει αυτός δεν τη βρίσκει. Δεν βλέπει. Δηλαδή θέλω να σου πω, δεν καταλαβαίνεις. Μάλλον δεν έχει ξαναδεί μπάλα. Δηλαδή, στο γρήγορο φαίνεται ότι τη βρίσκει. Τη αλλάζει όλη την πορεία
1: εδώ πέρα. Εντάξει, ρε Τσούβι, δώσε λίγο.
0: Δεν βλέπετε και είναι δυνατόν. Μα είναι κάτι τόσο εμφανές. Έτσι κάνουμε και τα κόρνερ. Δεν το βλέπει βοηθός ότι τη βγάζει.
1: Έτσι καταλήγουν όλα.

0: Ας πούμε και ο Αρναούτοβιτς δεν είναι.
1: Ο Αρναούτοβιτς.
0: Αρναούτοβιτς δεν είναι γιος μεταναστών. Δεν ξέρω, δεν το έχει όλο το ρεπορτάζ. Μήπως εννοεί οι βασικές εντεκάδες γιατί είναι αλλαγή ο Αρναούτοβιτς.
1: Μπορεί. Α, μπορεί. Μπορεί γιατί είχε τα.
0: Γιατί είχε τις εντεκάδες.
1: Είχε τις εντεκάδες, ναι, ναι, ναι.
0: Μπορεί η βασική τους. Η βασική τους, ναι, αλλά για τον Ίσακ. Οκ. Λοιπόν. Το θέμα είναι, Μαρία, ότι δύο μεγάλα φαβορί, Ολλανδία και Γερμανία, για χαρά. Αλλά έτσι όπως είναι τώρα το ποδόσφαιρο, μπορεί να δεις την Αμερική να το πάρει. Τα περιμένω όλα. Και ο Τραμπ να παίζει ο ύμνος, όλα τα περιμένω.
1: Και πιστεύω ότι άμα το πάρει η Αμερική, μετά θα ζητήσει να γίνεται κάθε φορά στην Αμερική το Μουντιάλ.
0: We want it here, we want the football, not soccer. Πάντως θέλει να το κάνει φούτμπολ και όχι σόκερ. Να το αλλάξει. Το μόνο σωστό.
1: Τι πάει να πει θέλει να το κάνει φούτμπολ και
0: μόνο. Το αλλάζει με προεδρικό διάταγμα.
1: Ποιο προεδρικό διάταγμα, είναι στη FIFA και δεν το ξέρουμε.
0: Βάζει και για την Αμερική δεν το ξαναλέμε σόκερ, θα το λέμε φούτμπολ.
1: Μα το ούτως ή άλλως στην Αμερική το λένε φούτμπολ.
0: Σόκερ το λένε. Το αυτό που παίζουμε με τα πόδια. Σόκερ.
1: Σόκερ και λέω. Ναι, ναι. Ναι,
0: θέλει να το κάνει φούτμπολ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να το κάνει φούτμπολ.
1: Αφού φούτμπολ είναι άλλο.
0: Ναι, να το κάνουμε φούτμπολ και το άλλο θα το πούμε λέει αλλιώς. Αυτό με αυτό έχει κολλήσει τώρα εδώ και μια εβδομάδα. Το λέει, το κάνει στις δηλώσεις. Not soccer, it's football. Οπότε λέω, σε κάτι συμφωνώ. Ο Ίσακ είναι από τη Ζαχάρο Σουηδίας. Εδώ από κάτω. Χαρά Βέρα Γουρνοπούλα και Άγιος ο Θεός. Δεν είναι
1: Ίσακ. Παίχτε την απαγημητελικό. Τα σπίτια σας, δεν έχω σπίτι.
0: Το δικό σου.

0: Εντάξει, ο Χάλαντ είναι ωραίος τύπος, έτσι. Τι είδες που τρομάζει με τον εαυτό του. Ο Χάλαντ τρώει αυγά στρουθοκάμιλου, δεν ξέρω τι τρώει.
1: Δεν ξέρω, αυγά του τυρανόσαυρου.
0: Και κοιτάει τον καθρέφτη και τρομάζει με τον εαυτό του.
1: Παιδιά, έχει γίνει viral αυτό, θα τον εβάσω στο Insta.
0: Απόψε που δεν θα κουμπίσει την μπάλα ο Χάλαντ.
1: Τον σταύρωσες, έτσι.
0: Μα
1: τον εσταύρωσες.
0: Μα βλέπω ότι οι ομάδες που τρέχουν τώρα θα περνάνε. Τελείωσε το ποδόσφαιρο της καλλιτεχνίας. Τρέχουν οι Μαροκινοί πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Ολλανδοί ούτε για τα πέναλτι. Τρέχουν οι Παραγουάνοι πιο πολύ. Κουράγιο δεν είχαν οι Γερμανοί για τα πέναλτι. Άντε σπίτια σας τώρα και εσείς και οι ακαδημίες σας. Όποιος έχει ακαδημίες αποκλείεται. Ακαδημίες μας. Από τις 32 που λέω έξω. Και η Ιαπωνία λέει θέλω να το πάρουμε το 2050. Τι είναι οι Βραζιλιάνοι? Ναι, έχουν βγάλει το project 2050.
1: Όταν θα πάρουν το
0: ότι μέχρι το 2050 έχουν ένα project να πάρουν το παγκόσμιο κύπελο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Άιντε τώρα κι εσείς και ακαδημίες. Θέλετε οργάνωση. Ούλα ρε. Εδώ Μαρόκο τρίπλες. Μαρόκο τρίπλες και Βραζιλία. Από 15 χρονών στη Φλαμέγκο βασικός. Τελειώσατε. Μόνο ο Χάλαντ μπορεί να τρομάξει το Χάλαντ. Εντάξει, σωστό κι αυτό.

0: Η BWIN παίζει στο ρυθμό του παγκοσμίου κυπέλου και παρουσιάζει τις κορυφαίες στιγμές της διοργάνωσης.
1: Λοιπόν, μία από τις κορυφαίες στιγμές, όχι μόνο αυτής της διοργάνωσης, γενικά του Μουντιάλ.
2: Για μας, έτσι.
1: Για μας, μία από τις κορυφαίες στιγμές ήταν το απίθανο κούρεμα του Ρονάλντο, και όταν λέμε του Ρονάλντο εννοούμε του κανονικού, mm-hmm. έτσι, το φαινόμενο, το Μουντιάλ του 2002, όπου είχε κάνει αυτό το τριγωνάκι.
2: Ένα υπέροχο τρίγωνο,
1: ναι,
2: και είχε πει ότι ήθελα να το κάνω για να αποσπάσω την προσοχή από τους τραυματισμούς μου και από τα γόνατα κτλ.
1: Επειδή όλοι μιλούσαν και τον ρωτούσαν συνέχεια για τους τραυματισμούς
2: του.
1: Για τα εθνικά πόδια κτλ. Σου λέει θα κάνω, το οποίο ήταν, άμα το πάρεις μαρκετίστικα, ήταν μια εκπληκτική ιδέα. Αν ήταν δική του δηλαδή ιδέα, μπράβο του. Λοιπόν.

0: πόσα χρόνια μετά, ήταν το 2002, 24 χρόνια μετά.
1: Τι έκανε ο κύριος?
0: Ζήτησε συγγνώμη. Ζήτησε συγγνώμη από τους γονείς του. Λέει, συγγνώμη μαμά, συγγνώμη μπαμπά, δεν ήθελα να με δείτε σε αυτά τα χάλια. Αλλά καταλαβαίνετε ότι υπήρχε πολύ σοβαρός λόγος. Και όχι μόνο από τους δικούς του γονείς, ζήτησε γενικά συγγνώμη
1: από τον πλανήτη,
0: από όλους τους γονείς του κόσμου. Γιατί ξέρω, λέει, ότι πολλά παιδιά προσπάθησαν να αντιγράψουν το κούρεμά μου.
1: Πάρα πολλά παιδιά. Πάρα πολλά.
0: Εξαιρετικά παιδιά.
1: Πάρα πολλά παιδιά. Και αυτή είναι η δική μας ωραία στιγμή.
0: Αυτή είναι η δική μας ωραία στιγμή.

0: Είμαστε εκτός αέρα και, μου λέει: να δεις πως θα πάνε οι διασταυρώσεις. Και αρχίζει και μου λέει απλά χώρες.
1: Ναι, αφού το έχω μπροστά μου.
0: Βραζιλία, Πορτογαλία.
1: Τα έχω μπροστά μου.
0: Βέλγιο, Σουηδία.
1: Τα έχω μπροστά
0: μου. Και μετά θα πάει Αγγλία, Μαρόκο. Και εγώ κάθομαι απλά και τον κοιτάω.
1: Η οχτάδα θα είναι.
0: Δεν καταλάβει.
1: Από τη μία μεριά, εγώ προβλέπω, τη μία μεριά θα είναι Βραζιλία, Μεξικό. Γιατί πιστεύω ότι το Μεξικό θα αποκλείσει την Αγγλία. Βραζιλία, Μεξικό στην οχτάδα. Αργεντινή, Ελβετία.

0: Ελβετία αυτή τη μεριά, την Οχτάδα, και από εκεί βλέπω Γαλλία-Καναδάς, θα περάσει το Καναδά, ο Καναδάς στο Μαρόκο, και Ισπανία-Αμερική. Αυτό βλέπω.
1: Εντάξει.
0: Και βλέπω ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή, ημιτελικό Βραζιλία-Αργεντινή και Γαλλία-Αμερική.
1: Πες τη Βραζιλία-Αργεντινή, στον ημιτελικό.
0: Ναι. Βραζιλία-Αργεντινή, Γαλλία-Αμερική. Και τελικώς Γαλλία-Αργεντινή πάλι. Θα αποκλείσει η Αργεντινή εμάς τη Βραζιλία, θα κλαίει με τη γιαγιά του Βινίσιου, θα κλαίμε όλοι μαζί και θα είναι ο ίδιος τελικός. Γαλλία,
1: Αργεντινή.
0: Εκεί συναντιούνται. Στον τελικό μόνο.
1: Άντε να το.
0: Πάλι τα ίδια, πάλι εμπαπέδες και τα λοιπά. Εντάξει.
1: Το μεγαλύτερο δώρο του Μουντιάλ είναι αύριο το βράδυ το διπλό της Σενεγάλης, Thank Me Later.
0: Με ποιο παίζει η Σενεγάλη, αυτό βάζει. Το χωρώ. Πού είναι αύριο το βράδυ το γλυκό της Σενεγάλης? Δεν το ξέρω, θα το βρούμε τώρα.
1: Κάτσε, περίμενε.
0: Α, Βέλγιο, Σενεγάλη, μπορεί.
1: Α, ναι, ναι.
0: Παιδιά, ναι, αποκλείστηκε η Ολλανδία και η Γερμανία. Δηλαδή δεν τα περιμένεις όλα. Έλα τώρα.
1: Εγώ πιστεύω δεν το λέει 7-8 όπως ήμουν, λέει το είχα κάνει το κούρεμα. Εντάξει, υπάρχει το κορυφαίο βιντεάκι που πιτσιρικάς λέει στον μπαμπά του, μπαμπά θέλω να κάνω το κούρεμα του Ρονάλντο, και ο πιτσιρικάς εννοεί του Κριστιάνο Ρονάλντο, ξέρετε τις γραμμές, το πλάι και τα λοιπά, και ο μπαμπάς που είναι Gen X. Εντάξει, θες του Ρονάλντο, θα σου πω εγώ τώρα, και του κάνει το τριγωνάκι στο κεφάλι και παθαίνει φρίκι το πιτσιρίκι. Έχουν βγει live στα social όλοι οι Μαροκινοί, λέει, στην Ολλανδία και πανηγυρίζουν. Αντώνης από το Χαϊδάρι. Και κάποιο άλλο μας έστειλε ότι και στην Ολλανδία αρχίζει πάλι κουβέντα ότι αυτοί που έχασαν τα πέναλτι.
0: Ήταν Ολλανδοί, να βάλουμε μετανάστε.
1: Όχι, ήταν μαύροι, λέει, και ήταν λευκοί αυτοί που έβαλαν τα πέναλτι.
0: Έλα τώρα, ρε
1: παιδιά, η ανθρωπότητα.
0: Τι είναι αυτά που λέτε?
1: Γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Όχι, αλλά τι είναι αυτά που λένε οι άνθρωποι?
1: Είναι παγκόσμια, δεν είναι
0: το χρώμα. Είναι το πέναλτι, δηλαδή.
1: Ναι, έτσι είναι, κι όμω. Εντάξει, και η Ολλανδία δεν είναι και καμιά χώρα. Να μου πεις ποια χώρα είναι, έχει μηδέν ρατσισμό. Καμία. Καμία.
0: Έχουμε μετακινήσεις πληθυσμών παγκοσμίως και πολύ εύκολα.
1: Και πάρα πολλά χρόνια
0: δηλαδή,
1: τώρα.
0: Okay. Αυτό είναι τώρα το θέμα.
1: Εκατονταετίες. Λοιπόν, καλημέρα από Μόχλο Σιτίας. Πριν από 24 χρόνια, λέει, είχε έρθει ένας φίλος μου από τα Γρεβενά και μου είχε κάνει το κούρεμα του Ρονάλντο. Δυστυχώς δεν έχω φωτογραφία.
0: Και δυστυχώς δεν έχω πλέον το φίλο μου. Ρε Τσούβιλε, η Γαλλία λέει δεν θα αποκλειστεί, είναι φαβορή. Ρε φίλε, τελικό λέμε να πάει.
1: Είπε ότι θα πάει τελικό.
0: Είπα, λέμε ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα μπορεί η Γαλλία να πάει τελικό. Από τι εννοείς να αποκλειστεί? Στο τελικό ή κερδίζεις ή χάνεις. Πόσο φάρε κι αυτό.
1: Ρε Τσούβι τώρα, μπράβο.
0: Και χτες που είπα να βάλουν πρώτη γκολ οι Άπωνες.
1: Να προηγηθούν πρώτοι.
0: Να προηγηθούν πρώτοι. Προηγήθηκαν πρώτοι.
1: Προηγήθηκαν πρώτοι.
0: Αλλά χαίστηκαν πάλι.
1: Αλλά μετά προηγήθηκαν δεύτεροι.
0: Όλοι σκέφτηκαν το γιώσι στο 0-1.
1: Ναι. Μου στέλνανε μηνύματα.
0: Και ήμουν σίγουρος ότι θα φάει κι άλλο η Βραζιλία. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω το λόγο που φοβήθηκε πολύ αυτός.
1: Επίσης, μου αρέσει που έχετε ρίξει τόσο μεγάλη, έτσι, έχετε δώσει τόσο μεγάλη βαρύτητα στην πρόβλεψη των Simpsons. Δείχνει πράγματα για την εξέλιξη.
0: Ναι, αλλά Μεξικό-Πορτογαλία μόνο στον τελικό βρίσκω.
1: Ναι, ναι.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Περίμενε τώρα. Κράτα αυτό το μήνυμα του φίλου. Το κρατάς.
1: Ναι.
0: Για να πεις ότι θα αποκλείσει ο Καναδάς το Μαρόκο σε νοκάουτ παιχνίδι, πρέπει να πάσχεις από σοβαρή αμπαλοσύνη, Τσούβι. Φιλικά σε πάω φουλ.
1: Με αγάπη το λέω.
0: Ναι, ναι. Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά.
1: Εντάξει.
0: Κράτα αυτό το μήνυμα και έλα να με βρεις μετά. Και πάμε να δούμε και αποδόσεις, γιατί μάλλον ο φίλος είναι πολύ πιο έξυπνος από τις παγκόσμιες εταιρείες στοιχημάτων και τα λοιπά, αποδόσεων. Δηλαδή έπρεπε να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον ρωτάνε. Έτσι, έπρεπε να τον παίρνουν τηλέφωνο και να τον ρωτάνε. Εντάξει.

0: Εγώ θεωρώ υπερβολικό ότι δίνει σχεδόν 5 απόδοση να περάσει ο Καναδάς. Και ένα 70 το Μαρόκο. Εγώ το
1: ωραίο
0: θεωρώ
1: το
0: υπερβολικό.
1: Ωραίο το πενταράκι.
0: Πείτε με, Καραγκιόζη, πείτε με όπως θέλετε. Σε νοκάουτ παιχνίδι και με τη διατησία. Εγώ ξέρω ότι το WhatsApp, Μαρία, μπαίνει σε μια νέα εποχή και παρουσιάζει το WhatsApp Under 30. Για πρώτη φορά όλοι οι νέοι κάτω των 30 ετών απολαμβάνουν περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες και συνολικά περισσότερα προνόμια. Έτσι τώρα θα μπορούν να τα ζουν όλα για πολύ περισσότερο. Και έρχεται και ο Παναγιώτης Κεφαλάς, το Ιγκουκαμισιά του.
1: Είχε ένα μήνυμα που λέει: η μετακίνηση πληθυσμών σε εισαγωγικά που ευαγγελίζεστε. Ναι, είναι στην πραγματικότητα η παράνομη μετανάστευση, προφανώς είστε υπέρ αυτή.
0: Ναι, έχω μοιχείο.
1: Κάνε λίγο, κοίταξε λίγο πίσω στην ιστορία της Ελλάδας, αγαπητέ. Κοίταξε λίγο πίσω να δεις πόσοι Έλληνες πήγανε και πήγανε στην Αυστραλία, πήγανε στη Γερμανία. Εντάξει. Λίγο πίσω, κοίταξε. Λίγο. Πόσοι Έλληνες από τη Μικρά Ασία, από την Κωνσταντινούπολη, μετακινήθηκαν. Λίγο, όχι πάρα πολύ.
0: Να ασχολείσαι τώρα με αυτό.
1: Όχι πάρα πολύ, λίγο. Δηλαδή.
0: Άσε τώρα μου.
1: Δηλαδή η ιστορία δεν είναι μόνο το χθες, δηλαδή χθες Δευτέρα. Λίγο. Κοίταξε λίγο πιο πίσω, αδερφέ. Άιντε.
0: Εσύ Δευτέρα όμως πήγες και άκουσες το Μόρα. Σου είπα, μην ακούς το Μόρα. Ολλανδία.
1: Επηρεάζομαι.
0: Μην επηρεάζεις από τους αϊτζίδες.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και στο είπα, είσαι σίγουρη. Και δεν το πες με πάθος.
1: Δεν το είπα με πάθος.
2: Έπω Ολλανδία.
0: Γύρισες και έτρεμες.
1: Ναι.
0: Γιατί σου λέει Ολλανδία.
1: Επηρεάζεται.
0: Το βλέπει και ο Μόρας.
1: Μου έκανε μασπλάν.
0: Σου έκανε γκασλάιτι.
1: Δεν μου έκανε μωρέ. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά. Το έχεις πει αυτό.
0: Όχι.
1: Πάμε πάλι. Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. 40.000 ευρώ μετρητά και μοναδικά έπαθλα στο Soccer Master της Big Win. Το Μουντιάλ παίζει στο app της Big Win.
3: Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Επιστρέψαμε. Έτσι όπως τα γράφουν, έτσι όπως τα γράφουν οι ακροατές, Μαρία, ναι. Σε παρακαλώ, μην τώρα χαλάς τη μέρα σου. Χωρίς λόγο χαλάς τη μέρα σου με αυτούς τους ανθρώπους. Είναι δυνατόν τώρα. Το θέμα είναι, ρε φίλε, ότι έτσι όπως γράφουν εδώ, πρέπει να είναι όλοι εκατομμυριούχοι από το στοίχημα. Και ναι. Πρέπει, δηλαδή, δεν πρέπει να δουλεύουν.
1: Από τα γιότ.
0: Πρέπει να μας ακούνε. Ναι, ότι διέλυσα την μπάγκα στον αέρα και τέτοια. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Στέφανο Παλαιότολο, η αποδότη. Από εκεί και πάμε μέχρι τις 10. Μπήκαμε δεύτερο ημίχρονο. Εγώ δεν πιστεύω ποτέ ότι τα μεγάλα φαβορί θα πάρουν την κούπα, αλλά παικτικά έτσι όπως είναι τώρα τα